0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Αθήνα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

με μια κιθάρα σαν Τσε Γκεβάρα και ένα παπούτσι μητερό. Με το παλτό μου από το χωριό μου

και τυποτένια. Κι είναι η κακία μια τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια. Όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω. Ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

που εμπόδια βάζουν διαρκώς στο πέρασμά σου. Όμως δεν σκέφτηκες ποτέ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στο ένστιμαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Το θυμόμαστε να το τραγουδάει η Σπεράντζα Βρανά προς τον Βασίλη Αυλονίτη το 1955 στην ταινία «Γλέντι, λεφτά και αγάπη». Εδώ το τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη με την Αθηναϊκή Κομπανία. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θα θυμηθεί πολλά και όμορφα τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρουν το πολυπόθητο μια φορά και έναν καιρό. Το φιλί. Φιλιά παθιασμένα, φιλιά καινούρια και παλιά, φιλιά βρώμικα. Πολλών ειδών τα φιλιά για τα οποία θα τραγουδήσουμε απόψε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Σας στέλνουμε λοιπόν τα φιλιά μας και πάμε να τραγουδήσουμε. Καλησπέρα σας.

Κράτα το φιλί για μένα, μην το δώσεις αλουνού. Τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Δημήτρη Χριστοδούλου για τον Αντώνη Καλογιάννη και την Πετρή Σαλπέα. Τα φιλιά απόψε πρωταγωνιστούν στο άλμπουμ μας και του δίνουν μια ξεχωριστή λάμψη. Βέβαια, τα φιλιά που πέρασαν πλέον στο παρελθόν και έφυγαν με τα χρόνια, μας φέρουν και μια μικρή συγκίνηση που κι αυτήν όμως θα την τραγουδήσουμε. Δύο τραγούδια με τον Γιάννη Πουλόπουλο έρχονται. Το πρώτο πάλι του Μίμη Πλέσα και του Δημήτρη Χριστοδούλου. Και το δεύτερο του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

Χωρίς φιλί και αντίο τραγουδούσε ο Γιάννης Πουλόπουλος σε μια ηχογράφηση του 1970 που τελικά δισκογραφήθηκε 2 χρόνια αργότερα. Πάμε τώρα σε 2 τραγούδια με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το Φιλί Φιλής Ανάστησα που κυκλοφόρησε το 1971 σε μουσική Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους Βασίλη Μαρινάτου και το Φιλί του Μελτεμιού που ήταν στο δίσκο Εντελβάης που είχε κάνει ο Δημήτρης Μητροπάνος με το Μάριο Τόκα και τον Άλκη Αλκαίο εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ενδιάμεσα και ένα μικρό διαλυματάκι, αλλά εσείς παραμένετε εδώ στο ορθάνυχτο άλμπουμ της ζωής σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

γλυκά φιλιά που έχουν γίνει τραγούδι, το φιλί του Μελτεμιού, Μάριος Τόκας, Άλκης Σαλκαίος, από το άλμπουμ Εντελβάης. Θα μείνουμε στη δεκαετία του 90 που είχε και αυτή πολλούς τίτλους με φιλιά. Για ένα φιλί στο στόμα έγραψε ο Γιώργος Ζήκας. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν με τον Κώστα Μακεδόνα.

Και αφού τραγουδήσαμε για ένα φιλί στο στόμα που δεν είναι ποτέ αρκετό, είπαμε να τα κάνουμε πιο πολλά τα φιλιά. Με το στόμα γεμάτο φιλιά, είχε γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος πριν από πάνω από 35 χρόνια. Ο Χρήστος Νικολόπουλος έντισε τα φιλιά με μουσική και ο Λεωνίδας Βελής έβαλε την ερμηνεία.

Πολλά τα φιλιά απόψε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο αγαπημένο σας άλμπουμ. Πολλά τραγούδια που παίρνουν και δίνουν φιλιά. Και ύστερα τι γίνεται, πού πάνε τα φιλιά σαν γίνονται άστρα και πουλιά, αναρωτιέται ο Κώστας Μάντζιος σε ένα τραγούδι του Γιάννη Νικολάου και του Βαγγέλη Βελόνια.

Όπου και αν πηγαίνουν εν τέλει τα φιλιά, τις περισσότερες φορές μένουν κάπου μέσα στη μνήμη μας και ιδιαίτερα αυτό που αποκαλούμε το πρώτο φιλί. Το πρώτο φιλί δεν θα μπορούσε παρά να γίνει τραγούδι. Πέρασαν κιόλας 20 χρόνια από τότε που ο Χρήστος Τσιαμούλης έγραψε το πρώτο μας φιλί για το Μανώλη Λιδάκη και τη Λιζέτα Καλημέρη.

Και όσο νυχτώνει, τόσο πλησιάζουμε σε αυτά τα φιλιά που δεν είναι και τα πιο επιθυμητά. Τις καληνύχτα στα φιλιά μας τραγουδούσε κάποτε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα τους, ευτυχώς. Αλλά ακόμα και όταν έρχεται αυτή η ώρα, θυμάσαι πάντα το στίχο της Λίνας Νικολακοπούλου που λέει «Τις καληνύχτα στα φιλιά, μη μου τα δίνεις».

Πηγαίνουμε στην αγορά του κόσμου προς αναζήτηση φιλιών τώρα. Θυμόμαστε τον πρώτο δίσκο του Αλκίνου Ιωαννίδη σε τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη. Την παραγωγή, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία συμμετείχε με δύο τραγούδια στο δίσκο. Το ένα από αυτά είχε τίτλο «Τα φιλιά μου θα στάδινα».

Αφήνουμε τα λόγια και τις υποσχέσεις και κρατάμε τα φιλιά. Η Έλλη Πασπαλά, έτσι γιατί η συνήθεια του έρωτα, είχε τραγουδήσει κάποτε για ένα μεγάλο φιλί, για ενός λεπτού φιλί, του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και του Μιχάλη Γκανά από το 1997.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος, ή αλλιώς ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, μας θύμισε τα βρώμικα φιλιά. Ο Μάνος Ξηδούς το είχε γράψει εξ ολοκλήρου πριν από περίπου 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα παραμείνουμε στα βρώμικα ή στα καθαρά, πάντως αλλάζουμε εθνικότητα, να το πούμε έτσι, και πάμε στα γαλλικά φιλιά. Ή μάλλον σε ένα γαλλικό φιλί.

Και για να κλείσουμε γλυκά-γλυκά την πρώτη μας ώρα, θα θυμηθούμε τα φιλιά για τα οποία τραγούδησε ο Ανδρέας Μπάρκουλης, πλαισιωμένος από την Γκιζέλα Ντάλι, κρατήστε τα ονόματα, και τις αδελφές Μπρόγερ, Γιώργος Κατσαρός και Απόλλων Γαβριηλίδης, και η ταινία «Τρία κορίτσια από την Αμέρικα» του 1964. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

Ένα φιλί από δυόσμο, έτσι για να δώσουμε και το κατάλληλο άρωμα στα αποψινά μας φιλιά. Καλησπέρα σας και πάλι. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή άλμπουμ σταματά σε φωτογραφίες με τα πιο σημαντικά φιλιά της ζωής μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας με τη γροθιά υπερυψωμένη. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Χρωστάω και μια επέτειο από χθες, αλλά αυτή θα την τραγουδήσουμε στο φινάλε. Χαιρετισμούς να στείλουμε σε όλους τους αγαπημένους μας ακροατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αν υποθέσουμε ότι έχει γωνίες ή άκρες ο πλανήτης. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι τα χαιρετίσματα απόψε, αλλά τα φιλιά.

Είδατε που λέγαμε για αγωνίες και άκρες νωρίτερα. Στην άκρη ενός φιλιού μας ταξίδεψε η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Τραγούδια για φιλιά απόψε στο πολυσέλιδο άλμπουμ της ζωής σας. Και όταν μιλάμε για φιλιά, δεν εννοούμε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσσερα φιλιά για τα οποία θα τραγουδήσει η Μελίνα Κανά τότε που συνεργαζόταν με το Στάμο Σέμση και το Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Νομίζω πως εποχιακά τουλάχιστον είμαστε ακριβώς την κατάλληλη ώρα για να τραγουδήσουμε μερικά ακόμα φιλιά. 4 πριν με τη Μελίνα Κανά, αμέτρητα τώρα με το Μίλτο Πασχαλίδη που άδει για του φθινοπόρου τα φιλιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όσο κρατάει και πόσο κρατάει ένα φιλί, εδώ πιο νωρίς βρήκαμε και διάρκεια ενός λεπτού φιλί που μας είχε τραγουδήσει η Έλλη Πασπαλά στην πρώτη μας ώρα. Τα φιλιά δεν είναι από ό,τι φαίνεται πάντοτε γλυκά και με άρωμα δυός μου, όπως είχαν πει νωρίτερα ο Μανώλης Φάμελος και η Νατάσα Αποφίλιου. Οι Όναρ μιλάνε για φιλιά που έγιναν μαχαίρια.

σε πιο χαριτωμένες εικόνες φιλιών τώρα. Η Πέννη Μπαλτατζή έρχεται να μας πει για αυτό το φυλάκι, από αυτό το στοματάκι. Και αυτό το φιλί, παρά τη φρεσκάδα του, έγινε κιόλας 5 ετών.

δίπλα στο πεντάχρονο φιλί της Πέννης Μπαλτατζή έρχονται μερικά παμπάλαια φιλιά για τα οποία είχε τραγουδήσει η Σοφία Βέμπο κάπου εκεί στο 1940 με στίχους Χρήστου Γιαννακόπουλου και μουσική Γιάννη Κυπαρίση. Εδώ πειραγμένα τα πρωινά φιλιά σε ύφος Μπράντι Σουαρέ.

Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ με τα σημαντικότερα φιλιά της ζωής μας. Απόψε γλύκανε αρκετά το κλίμα και εκτός αλλά και εντός του στούντιο, που οι μελωδίες καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από την ειδησιογραφία. Ένα ολόγλυκο φιλί εδώ από τον Παντελή Θαλασσινό.

Το πρώτο φιλί είναι κάτι που δεν ξεχνιέται και μοιραία γίνεται κάποια στιγμή τραγούδι. Ο Μπάμπης Τσέρτος μαζί με τη Χρυσούλα Στεφανάκη στο πρώτο φιλί που έγραψαν ο Θόδωρος Ποζήρης και ο Μιχάλης Σουγιούλ.

Το πρώτο φιλί και κάθε φιλί που ενίοτε δίνεται βεβαιασμένα δεν έχει την ίδια γεύση με το φιλί που, όπως το λέμε, παίρνει το χρόνο του. Και τώρα να φύγουν όλοι, να έχει χρόνο το φιλί, που έλεγε και ο Μανώλης Μητσιάς σε άσμα του Σταμάτη Κραουνάκη.

Να γυρίσουμε τώρα πολλά χρόνια πίσω. Ο δίσκος λεγόταν «Οι ώρες» και κυκλοφόρησε το 1969. Μέσα εκεί υπήρχε ένα ακόμη τραγούδι με το Φιλί να πρωταγωνιστεί. Το είχαν γράψει ο Λίνος Κόκοτος με τον Αργύρη Βεργόπουλο και το τραγούδισε ο Μιχάλης Βιολάρης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σπασμένα κομμάτια φιλιά ήταν η Χριστιάνα σε ένα τραγούδι του δικού μας Μάνου Τσιλιμίδη και του Λάκη Παπαδόπουλου. Έτσι λεγόταν και ο δίσκος γενικότερα, Σπασμένα κομμάτια φιλιά. Σε ένα από τα πιο πρόσφατα φιλιά θα πάμε, λίγο πριν το φινάλε της απόψινής εκπομπής, χρωστάμε ακόμα ένα φιλί με τη Χαρούλα Αλεξίου, Γιώργος Ρους και Νίκος Μωραΐτης.

Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στην Πάρο που πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκεριάς και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του χωριού Αγκεριά να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής αλλά και στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο, Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Διό. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 4 εντασσοκομάντος από την Αττική. Αργότερα το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς φορά. Συνεχίζονται οι εξορμήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, ενώ αύριο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο για τελευταία φορά πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, γίνεται η επεξεργασία των προτάσεων ώστε να ληφθούν τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κυριαζίδης επιτέθηκε λεκτικά σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας τη φράση που της είχε πει πριν από 1,5 χρόνο: «Κάνει κανένα παιδί ως ευχή», κάτι που έφερε την άμεση αντίδραση από σχεδόν όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Θέμα ημερών, ενδεχομένως και ωρών, είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξη αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδόρα Τζάκρη, ενώ στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Μυρτό Κοροβέση και η Γιώτα Πούλου. Σήμερα η συνάντηση του επικεφαλής των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του ΦΑΝ Ερχιορμάν στην Κύπρο. Στόχος του κυρίου Γκουτέρες είναι να παραδώσει και να δεσμεύσει το διάδοχό του στον ΑΕΕ σε ένα πλαίσιο βασικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απτό χρονικό διάστημα στη λύση του Κυπριακού. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η δίκη του Μήλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Motor Oil και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χθες ο όμιλος Άκτορ χτύπησε το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που εκδόθηκαν. Άνοδος πάνω από 3% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε τα 86,94 δολάρια το βαρέλι και το Αμερικανικό αργό τα 82,17 δολάρια. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Στα αθλητικά, στην Αθήνα σήμερα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σάο φοιτήθηκε με 3-2 από την Μπρέντα στην Ολλανδία σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Η υπέροχη Μέρι Λίντα που έφυγε πριν από λίγες ημέρες με το μοναδικό μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη ερμήνευσε Μίκη Θοδωράκη σε στίχους και μουσική. Η απαγωγή. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Το ημερολόγιο γράφει Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Τεταρτίτσα πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Και αυτή η εβδομαδίτσα για πολλούς είναι και σημαντική διότι έρχονται διακοπές, όχι εκλογές. Εκλογές έρχονται έτσι κι αλλιώς. Είναι δεδομένο ότι οδεύουμε προς εκλογάς. Αργά ή γρήγορα οδεύουμε. Ο πυρετός έτσι κι αλλιώς είναι υψηλός. Το πολιτικό θερμόμετρο γράφει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι στα κόκκινα. Οι υπουργοί είναι σε περιοδίες, οι βουλευτές στις περιφέρειές τους. Διότι όπως λέγανε και οι παλαιοί, τότε που δεν υπήρχε αυτός ο φόβος ότι και το αστείο μπορεί να ξεπεράσει τα εσκαμμένα, οι κυρίες και οι βουλευτές πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειές τους. Τώρα ευτυχώς ξεπεράσαμε το πρώτο, το οι κυρίες είναι γεννημένες μόνο και μόνο για να προσέχουν την περιφέρειά τους, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, το σώμα τους είναι δικό τους και μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Οι βουλευτές όμως, οι υπουργοί, πρέπει να παραμείνουν πιστοί σε αυτό το δόγμα και να συνεχίσουν να προσέχουν την περιφέρειά τους. Όσοι δεν την πρόσεξαν και πήγαν στο τέλος μόνο για να τους δουν, την πάτησαν. Και η καρέκλα είναι γλυκιά. Δεν είναι όλοι για την καρέκλα γεννημένοι, βεβαίως. Ούτε όλοι ασχολούνται μόνο με την καρέκλα. Υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούνται με το καλό του τόπου. Βεβαίως, από όλες τις παρατάξεις. Απλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν τον τρόπο να κρατούν την καρέκλα χωρίς να κάνουν και τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή, βλέπεις κάποιους τύπους και λες ρε παιδί μου, αυτός υπάρχει. Δηλαδή, είναι βουλευτής, έχει κάνει τίποτα. Και είναι δύο οι κατηγορίες αυτές. Η μία κατηγορία είναι αυτοί που κάνουν πραγματικά δουλειά και περνάνε υπόγεια. Δηλαδή, σου λένε, εγώ δεν μ' αρέσει να βγαίνω στα κεντρικά μεγάλα κανάλια. Δεν. Αυτό κάνω τη δουλίτσα μου. Ο λαός το ξέρει της περιφέρειας και με τιμάμε την ψήφο του και προχωράμε παρακάτω. Και υπάρχει και αυτός που, επειδή έχει τα κόλπα, έχει τους ανθρώπους, έχει τους μηχανισμούς, δεν κάνει και τίποτα στην πραγματικότητα, αλλά συνεχίζει να βγαίνει βουλευτής. Είναι ο γνωστός καλοχαιρέτας. Τελείωσε. Έχω μιλήσει με τον υπουργό εγώ. Τελείωσε. Τα λέω αυτά διότι τις ευθύνες πρέπει να τις μοιραζόμαστε, παιδιά. Δηλαδή να αναλαμβάνουμε τη δική μας ευθύνη. Η δική μας ευθύνη είναι όταν θα πάμε στην κάλπη, όποτε και αν ανοίξει αυτή, όσες κάλπες και αν είναι αυτές, να σκεφτούμε τι ρίχνουμε μέσα σε αυτή τη ρημαδοκάλπη. Δηλαδή το ψηφοδέλτιο τι γράφει, ρε παιδί μου, όχι μόνο σε κόμμα και σε βουλευτές, διότι αυτοί μας εκπροσωπούν, αυτοί χαράσουν την πολιτική. Να μου πεις τώρα, ποιος βουλευτής χαράζει την πολιτική? Το Μέγαρο Μαξίμου τη χαράσει. Και μετά έρχονται οι βουλευτές και απλά υπογράφουν και χειροκροτούν. Σωστό και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που μόνο δουλειά που κάνουν είναι να υπογράφουν και να χειροκροτούν ό,τι και αν έρχεται. Μετά βέβαια διαραίουν. Με ενόχληση ψήφισε και είχε πει τα διάφορα και τα λοιπά, αλλά έχει ψηφιστεί. Ήρθε η ώρα, τώρα να μου πεις τώρα αυτή είναι η ώρα. Ας πούμε ότι αυτή είναι η ώρα που θα μπουν στη Βουλή άνθρωποι που θα τιμούν την ψήφο και θα λένε στους από πάνω, ρε παιδιά, για να το ξαναδούμε λίγο αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, και από πάνω θα έχουν και λίγο μια, ότι όχι ότι πω εγώ και εσύ απλά ψηφίζεις γιατί εγώ σε βγάζω βουλευτή. Είναι και αυτή η αίσθηση που έχει συνήθως από πάνω, ότι τους βουλευτές τους βγάζει αυτός, όχι ο λαός. Ότι εγώ σε κρίνω, μου πεις, αυτός τον επιλέγει. Σωστά. Τι με έπιασε πρωί-πρωί και τα λέω όλα αυτά. Είναι η κούρσα, η προεκλογική κούρσα που έχει ήδη ξεκινήσει και τρέχει με τον Πρωθυπουργό να κάνει βόλτες ολόκληρη την Ελλάδα και να θέτει και το μεγάλο δίλημα, όπως γράφει και απογευματινή σήμερα. Ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας? Ποιος, Κυριάκο, ποιος? Ποιος μωρό μου ποιος, που έλεγε και το νησιώτικο με τον Γιάννη Πάριο. Η κάλπη θα μιλήσει. Το παιχνίδι της κάλπης είναι μιας Κυριακής για την κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό είναι ο μεγάλος φόβος και ο μεγάλος κίνδυνος. Μην γίνει καμιά στραβή και πάμε και στις δεύτερες εκλογές και μετά τρεχαγύρευε. Αν οι πρώτες εκλογές είναι
τύπου χαλαρή ψήφος και να περάσουμε μηνύματα. Μην γράψεις κανένα περίεργο το κοντέρ και μετά άντε να σώσουμε το παιχνίδι. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών και αυτή την Τετάρτη 29 Ιουλίου, όπου το εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη, χρόνια τους πολλά και όποιος άλλος έχει γενέθλια. Γενέθλια ημέρα του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, ένα σύμβολο της ελληνικής μουσικής. Ο ένας από τους δύο μεγάλους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, 101 χρόνια από την γέννησή του, και εμείς θα αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή στον Μίκη Θεοδωράκη. Θα ακούσουμε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη, από όλη την πορεία του, όσο μπορεί να χωρέσει αυτή η πορεία σε μια δύο ώρα εκπομπή και σε μερικά τραγούδια αυτή η μεγαλειώδης πορεία. Θα κάνουμε μόνο μία ατασταλία, μία παρένθεση στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα Χατζηδάκη θα ακούσουμε, τον Γιάννη το Φωνιά, που βγήκε από χθες στην παρανομία. Διότι ή το Φωνιάς, αλλά τον ακούγαμε και τον τραγουδούσαμε, τώρα είναι και παράνομος μετά από την απόφαση του Ιού Χατζηδάκη να μην τον τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς. Θα τα δούμε στην πορεία. Κατά τα λοιπά, το μέτωπο της φωτιάς στην Πάρο είναι η είδηση που μας απασχολεί όλους από χθες και μας παραξενεύει και λίγο, γιατί τώρα λες την Πάρο, τώρα πραγματικά τι καίει στην Πάρο, το πευκοδάσος? Όχι. Χαμηλή βλάστηση πουρνάρια, κάτι δεν πήγε καλά εκεί και έχει ξεφύγει, και το δύσκολο είναι ότι είναι περίοδος με πάρα πολύ τουρισμό, η Πάρος είναι γεμάτη, είναι και στα καλά της χρόνια, πολλοί τουρίστες, έχουν εκκαινωθεί 9 οικισμοί. Δυστυχώς η μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι ενισχύονται οι άνεμοι, προφανώς και έχουν ήδη σηκωθεί τα εναέρια μέσα, έχουν πέσει στην μάχη μαζί με τα επίγεια για να δούμε πώς θα ελέγξουμε πώς θα ελέγξουν την πυρκαγιά. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, είπε ότι με το ζόρι απομακρύναμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους, όπως συνηθίζεται συνήθως. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές που εκτυλίσσονται. Δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα για τις ζημιές. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δύο μάντρες έχουν καεί, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι ο αέρας φυσάει συνεχώς και είναι πολύ δυνατός, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχει απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες, παρακαλούμε να μην κινούνται μέσω του περιφερειακού δρόμου Αγκεριάς Άσπρο Χωριό, ώστε να μην μπλοκάρει η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς. Έφτασαν ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα από την Ραφίνα τώρα το πρωί. Σύνολο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράουν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ έχει προγραμματιστεί η εκτοπλοϊκή μεταφορά από τη Ραφίνα ακόμα όσων πυροσβεστών χρειαστεί και όσων δυνάμεων χρειαστεί, προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα να περιοριστεί αρχικά η φωτιά. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα αυτή την στιγμή. Η φωτιά που φαίνεται από τα γύρω νησιά, δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίες από την Σύρο, όπου η φωτιά φαίνεται πεντακάθαρα απέναντι στο βουνό, πολύ μεγάλες φλόγες, πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο μεγάλες είναι οι φλόγες. Ο καπνός που έχει φτάσει μέχρι την Ίω, τη Σύφνο, την Σέριφο και έχει πνίξει τα γύρω νησιά, και η ανεξέλεγκτα σε δύσβατο σημείο και πιο συγκεκριμένα σε μια μεγάλη χαράδρα κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες. Οι καπνοί έχουν πνίξει το νησί και έχουν πάει και στις δίπλα περιοχές. Μακάρι να έχουμε νέα καλά το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες, και να σβήσει φωτιά, και αυτή να είναι η πρώτη και η τελευταία μεγάλη φωτιά, διότι
ξεκινάει μια περίοδος με ισχυρούς ανέμους τις επόμενες μέρες μέχρι και την Κυριακή. Δηλαδή, ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και βαθμιά στο Αιγαίο τοπικά έως και 8 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι ο αέρας θα είναι πολύς. Ευτυχώς δεν είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στο προηγούμενο διάστημα, αλλά η ζέστη είναι ζέστη, η ξηρασία είναι ξηρασία. Καταλαβαίνετε ότι πολύ εύκολα μπορούμε να έχουμε πολύ αρνητικά γεγονότα. Το νου σας, το νου μας όλοι, να μην παίξουμε με την φλόγα, να μην κάνουμε εργασίες με φλόγα, με σπίθα σε εξωτερικούς χώρους, ακόμα και αν νομίζουμε ότι δεν φυσάει πάρα πολύ. Ας ελέγξουμε και ας μην κάνουμε μπάρμπεκιου σε εξωτερικούς χώρους αυτές τις μέρες που φυσάει. Ας μην πετάμε τα τσιγάρα μας, ας μην αφήνουμε σκουπίδια, γιατί και τα σκουπίδια μπορεί να προκαλέσουν φωτιές. Γενικά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να αποφύγουμε τις ζημιές. Τελειώνει ο Ιούλιος, που είναι ένας δύσκολος μήνας πάντα για τις φωτιές, χωρίς πολύ μεγάλα προβλήματα. Και ο Αύγουστος δυστυχώς στην Ελλάδα είναι μήνας που έχει φέρει πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο έτοιμοι και πιο σίγουροι ότι δεν θα θρηνήσουμε ούτε θύματα, ούτε στρέμματα με κατεστραμμένες περιοχές. Ιδιαίτερη ζέστη δεν θα έχει, πέφτει και λίγο το θερμόμετρο στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας των ανέμων, οπότε τουλάχιστον από αυτή την άποψη θα είμαστε καλά. Απλά ξέρεις, λες ωραίο το βοριαδάκι που δεν ζεσθενόμαστε, αλλά ο βοριάς φέρνει άνεμο και ανέμους ισχυρούς και οι άνεμοι φέρνουν φόβο για πυρκαγιές. Ας πούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, που έφερε 13 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, είναι οι άλλες επικίνδυνες εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας για το τι έγινε εκεί. Ακόμα και στην Ιαπωνία, που είναι μαθημένοι να ζουν με τους σεισμούς, που στείνουν τις πόλεις τους έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι ένας τέτοιος σεισμός σε μια άλλη χώρα που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο η Ιαπωνία και δεν έχει τόσο ισχυρό αντισεισμικό σύστημα, θα έχει φέρει εκατοντάδες, χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι τώρα ο τραγικός κατάλογος γράφει 13 νεκρούς. Σκόρπισε καταστροφή στην Νότια Ιαπωνία με εγκλωβισμένους και τεράστιες ζημιές, κτίρια να έχουν καταρρεύσει και να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, πολλοί άνθρωποι να έχουν εγκλωβιστεί, γέφυρες, δρόμοι έχουν καταστραφεί, σπίτια που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, τεράστια η καταστροφή και ακόμα είμαστε στις πρώτες ώρες της καταγραφής των ζημιών και της αναζήτησης των αγνοούμενων.

Κατά τα λοιπά. Στο Κυπριακό ο Γκουντέρες επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα νερά για το ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον μια συμφωνία. Ο ίδιος προφανώς δεν μπορεί να τη φέρει γιατί σε 5 μήνες από τώρα βγαίνει σε σύνταξη που λένε. Οπότε κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να χτίσει γέφυρες ώστε ο επόμενος να μπορέσει να βρει θετικό έδαφος για να κάνει τις συνομιλίες. Είναι προφανώς ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά ο πήχης είναι χαμηλά και οι προσδοκίες επίσης είναι χαμηλές. Ο Νίκος Χρυστοδουλίδης και ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντήθηκαν στο περιοδικό Μέγαρο της Λευκωσίας. Διερευνητικές οι επαφές για την ετοιμότητα των δύο πλευρών να εμπλακούν σε μια διαδικασία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Έγιναν οι χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τούρκο Κύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Θα ακολουθήσει και ένα γεύμα σήμερα και οι δηλώσεις μετά του κυρίου Γκουντέρες που έχει νόημα να δούμε τι αποκόμισε από τις συναντήσεις, ποιο είναι το περιθώριο να ξεκινήσει ένας ακόμα γύρος διαπραγματεύσεων. Το τι θα φέρει αυτός ο γύρος πραγματικά είναι άγνωστο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα από το καθεστώς που υπάρχει στα κατεχόμενα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή, είπε ο κύριος Χρυστοδουλίδης μετά την συνάντηση με τον κύριο Γκουντέρες. Προφανώς και τα βήματα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα μπορούσαν να οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή όχι πριν από το φθινόπωρο, ώστε η εικόνα για τα προαπαιτούμενα όπως τα ΜΟΕ δεν είναι ενθαρρυντική προφανώς. Είπαμε, είναι δύσκολο το κλίμα, είναι δύσκολα τα βήματα. Όλοι θα θέλαμε και θα ελπίζαμε να υπάρξει μια λύση, που άλλη λύση από το να επιστρέψουν τα κατεχόμενα και η Κύπρος να ξανά είναι ελεύθερη δεν υπάρχει. Απλά προφανώς όλο αυτό περνάει από έναν πολύ δύσκολο διπλωματικό μαραθώνιο με παίχτες που δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι ενδιαφέρονται να βρουν την λύση. Προφανώς και σε όλο αυτό παίζει ρόλο και η πίεση που υπάρχει αυτή την εποχή από το Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία. Χθες είχαμε τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι θεωρητικά οι δύο περνάνε ένα δύσκολο φεγγάρι, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτά είναι επιφανειακά. Η πραγματικότητα, δηλαδή το τι συμβαίνει, το τι διεμήθη μεταξύ των δύο, το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο, είναι πολύ μακριά από τις απλές κόντρες των δύο πολύ καλών φίλων. Έτσι κι αλλιώς μην ξεχνάτε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί από τους λίγο τόσο καλούς του φίλους, τον Μπίμπι, όπως τον αποκαλεί, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 4 είναι τα αγκάθια, τα στρατεύματα στον Λίβανο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τον Νετανιάχου να αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Εν τούτης συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς προκαλώντας την ενόχληση του Αμερικανού Προέδρου και ένα εμπόδιο στο να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Τα πυρηνικά στη Σαουδική Αραβία, το ενδεχόμενο να αρχίσει το Ριάντ να εμπλουτίζει με ουράνιο μετά από τις ευλογίες των ΗΠΑ της Αμερικής προφανώς και αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα για το Ισραήλ, γιατί φοβάται ότι θα υπονομεύσει το ποιοτικό, στρατιωτικό πλεονέκτημα των Ισραηλινών έναντι των γειτόνων τους. Τεύτερη τα πέντε στην Τουρκία, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές είπε ότι θα πουλάω εγώ όπου θέλω να πουλάω, δεν θα μου πει κανένας τι θα πουλάω, και ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, όπως είπε μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τον Μπίμπι, αλλά σε μένα έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Το Ισραήλ είναι από τις δυνάμεις που έχουν πει να μην προχωρήσει σε αυτή την πώληση ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βέβαια
το μνημόνιο κατανόηση με το Ιράν. Η Ισραηλινή ηγεσία δεν είναι διαθετικά το μνημόνιο κατανόηση, το οποίο έχουν υπογράψει δύο πλευρές τον περασμένο Ιούνιο. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ θα ήθελε να συνεχιστεί να συνεχιστούν οι πολεμικές μάχες, οι πολεμικές αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Μόνο να κερδίσει έχει το Ισραήλ από όλα αυτά. Προφανώς όλο αυτό στοιχίζει στο εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής. Δημοσκόπηση από το CBS δίνει ότι οι Αμερικάνοι κατά 78% πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κάνει αρκετά πράγματα για να μειώσει τις τιμές. Το 58% θεωρεί ότι οι πολιτικές του Τραμπ δεν έχουν ωφελήσει οικονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δηλαδή ο πόλεμος και όλα τα υπόλοιπα, και καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Ξέρεις, είχαμε μια μάθαμε κάτι απίστευτο σε σχέση με τα καλλιτεχνικά πράγματα του τόπου, αυτή την απαγόρευση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη από τον Ιώ Χατζηδάκη, ο οποίος είναι και διαχειριστής της περιουσίας και της μουσικής του Χατζηδάκη, απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά μετά από 50 χρόνια που τραγουδάει τον Γιάννη το Φωνιά, που ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος έφτιαξαν για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, απαγόρευσε να το τραγουδήσει σε αυτές τις συναυλίες που κάνει ο Μανώλης Μητσιάς για να τιμήσει τον Νίκο Γκάτσο, με την επιμέλεια της Αγαθής Δημητρούκα, της κληρονόμου του Νίκου Γκάτσου, συντρόφου και κληρονόμου του Νίκου Γκάτσου, με ένα email απαγόρευσε να τραγουδήσουν τον Γιάννη το Φωνιά και τα υπόλοιπα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, διότι λέει το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη, οπότε θα γίνουν εκδηλώσεις τις οποίες έχει ο ίδιος εγκρίνει, και κανείς άλλος δεν μπορεί να τραγουδάει Χατζηδάκη δημόσια από τη στιγμή που δεν έχει έγκριση του ίδιου. Και το ερώτημα είναι σε ποιον ανήκει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μπορεί η περιουσία να ανήκει στον Ιώ Χατζηδάκη, αλλά ο Μάνος, τα τραγούδια του, η μουσική του ανήκει σε κάποιον και μπορεί κάποιος να απαγορεύσει να τραγουδούν Μάνο Χατζηδάκη? Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τους στίχους από τον Γιάννη το Φωνιά. Τη λύση την έδωσε το κοινό από κάτω, που ξεκίνησε να τραγουδάει τον Γιάννη το Φωνιά. Μετά τραγούδησε και το Τσάμικο. Οπότε ο Μανώλης Μητσιάς είπε ότι αν θέλετε μπορείτε να έρθετε να μας λάβετε όλους μαζί, αφού παρανομήσαμε. Τιμούμε λοιπόν σήμερα τον Μίκη Θεοδωράκη για τα 101 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά και τον Μάνο Χατζηδάκη, που και αυτός γεννήθηκε 101 χρόνια πριν, λίγες μέρες πριν από τον Μίκη Θεοδωράκη, και κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει τον Μάνο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

Αυτός είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, τραγουδάει Μίκη Θοδωράκη και Ρίκο Θαλασσινό. Ο Μίκης το έγραψε το 1962 για τη θρηλυκή μουσικοθεατρική παράσταση «Όμορφη πόλη», σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, στο Θέατρο Πάρκ. Οι ζωές του Μίκη με τον Μάνο συνδέονται σε πάρα πολλά σημεία και εδώ είναι ένα ακόμα σημείο που συνδέεται μαζί με την Οδό Όνειρων του Χατζηδάκη. Πεζόταν την ίδια εποχή, άλλαξαν την πορεία του ελληνικού τραγουδιού, φέρνοντας την ποίηση και το λαϊκό τραγούδι στην σκηνή. Πρώτη εκτέλεση Γρηγόρης Μπιθικότσης, αλλά περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Μητροπάνος με τη βαθιά δωρική φωνή του έδωσε στο τραγούδι μια μεγάλη ερμηνεία.

Και σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια και σε ποιον ανήκει η μουσική, αν όχι σε εμάς όλους που τα ακούμε και τα χαιρόμαστε και τα χορεύουμε και τα τραγουδάμε, φεύγουν από τους δημιουργούς τους και γίνονται παιδιά όλων μας. Ας αφήσουμε τις μικρότητες με το σε ποιον ανήκει η περιουσία και ποιος έχει το δικαίωμα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Τετάρτη 29 Εβδόμου. Είμαι Αλεξάνδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 στις 9. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 η κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει για τα σχόλια και τα μηνύματά σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε σήμερα τις μουσικές. Είπαμε σήμερα μουσικές αφιερωμένες στην γενέθλια μέρα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Κυρία Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε την διάθεση και πάμε να δούμε τι γίνεται. Και δυστυχώς έχουμε τόσο μεγάλα εργατικά δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χώρα μας. Τον Ιούλιο είχαμε δύο. Είχαμε το μεγάλο δυστύχημα στις αρχές του 2026 στην Βιολάντα. Έχουμε 91 νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα και εδώ υπάρχει μια διχογνωμία για το πώς μετρούμε τους νεκρούς. Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπάρχει έλεγχος, γιατί δεν υπάρχει κόσμος να ελέγξει. Προφανώς και πρέπει οι επιχειρήσεις από μόνες τους να κάνουν τη δουλειά, αλλά τι δεν κάνουμε καλά και καταλήγουμε να έχουμε τόσο πολλά θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα. Ο κ. Ανδρέας Νομιμανίδης,

0: του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Στεριομιονίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κύριε Κλώσσα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς τα ξανασυζητάμε. Έχω την αίσθηση από την ίδια ακριβώς θέση, αν όχι και λίγο χειρότερη σε σχέση με το παρελθόν.
1: Νομίζω αρκετά χειρότερη κύριε Κλώσσα και... αυτό είναι μια κακή εξέλιξη, πλήρως αναμενόμενη όμως, καθώς ενώ υπάρχουν οι στρατηγικές, οι καλές πρακτικές, οι οποίες σε όλο τον κόσμο εφαρμόζονται, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, είναι θέμα πολιτικής επιλογής για κάθε κυβέρνηση το τι θα πράξει σε αυτό το ζήτημα, και δυστυχώς η δική μας κυβέρνηση δεν έχει θέσει σε προτεραιοποίηση το ζήτημα. Στο κορυφαίο επίπεδο της εργασίας η συζήτηση γίνεται για τις 13 ώρες εργασία, όταν η τάση είναι εντελώς διαφορετική σε όλο τον κόσμο. Έχουμε δυσκολίες στην συνδικαλιστική δράση. Οι εργαζόμενοι πάνε να απεργήσουν και οι απεργίες τους χαρακτηρίζονται καταχρηστικές. Έχουμε πολύ χαμηλή κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και μέσα σε όλο αυτό το γενικό εργασιακό πλαίσιο βρίσκεται και ένα διαλυμένο σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με ελεκτικούς μηχανισμούς όπως είναι ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, με πάρα πολλά προβλήματα, με τον τριμερή διάλογο που είναι η βάση της επιτυχίας στην Ευρώπη. Αυτό κάνουμε και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Όλα τα ζητήματα τα συζητάμε για πολύ καιρό αν χρειαστεί, αλλά αποφασίζουμε πάντα ομόφωνα και τα εφαρμόζουμε ομόφωνα. Εδώ οι συζητήσεις είναι τυπικές στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, και οι περισσότερες αποφάσεις γίνονται ύστερα από συνεννοήσεις, λαμβάνονται ύστερα από συνεννοήσεις μεταξύ της εργοδοτικής πλευράς και της κυβέρνησης. Άρα σας βάζω στο γενικό πλαίσιο και τα βασικά ζητήματα στο σύστημα υγείας και ασφάλειας εργασία. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε κάνει μία σειρά δεκάδων προτάσεων, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι το 2025. Έχουμε καταγράψει ένα ιστορικό ρεκόρ στις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας, με 201 εργαζόμενους να έχουν σκοτωθεί και 332 να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Φέτος είμαστε στους 91 νεκρούς, αλλά τρομάζει ιδιαίτερα η συχνότητα των μεγάλων βιομηχανικών εργατικών δυστυχημάτων. Καθώς μετά την Βιολάντα και μέσα σε ένα μήνα τώρα τον Ιούλιο είχαμε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο και προχθές την έκρηξη στο Εξαμήλι που δώσανε νεκρούς. Ενώ έχουμε και πολλές περιπτώσεις κρίξεων με τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές.
0: Ναι. Αν και είναι λίγο άβολη και άκομψη αυτή η συζήτηση, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία δεν συμπίπτουν με τα στοιχεία του ΟΣΕΤΕ, με τα στοιχεία που βγάζεται και βγάζεται στη δημοσιότητα σε σχέση με τους 201 νεκρούς πέρυσι, με τους 91 νεκρούς φέτος. Είναι σχεδόν η μισή η καταγραφή, και αυτό δεν το λέω για το αν είναι τόσοι περισσότεροι, αλλά για το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία τα εργατικά ατυχήματα και τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Κύριε Κλώσσα, εμείς μετράμε ανθρώπινες απώλειες, όλες τις περιπτώσεις, στους χώρους εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας με την εποπτεία, παρά το ότι θεωρείται ανεξάρτητη, είναι την ισχυρή εποπτεία θα έλεγα του Υπουργείου Εργασίας, μετρά τα εργατικά δυστυχήματα, αλλά κάνει την καταγραφή της ύστερα από πολλές διαιρέσεις και αφαιρέσεις και τον αποκλεισμό πολλών τύπων εργασίας και πολλών κλάδων. Εγώ εδώ θέλω να σας πω ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στην έκθεσή του του 2023 αναφέρει ότι στην Ελλάδα καταγράφεται το 9 έως 32% των εργατικών ατυχημάτων, ανάλογα με την επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποιούν, έχουν τέσσερις, 9 μέχρι 32 λένε οι Γάλλοι λοιπόν. Η Eurostat θεωρεί ότι υπάρχει υποκαταγραφή των εργατικών ατυχημάτων.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι, πάρα πολλά επαγγέλματα που δεν καταγράφονται ως εργατικό δυστύχημα ακόμα και αν γίνει εν ώρα εργασίας. Για παράδειγμα, τα delivery θεωρούνται τροχαίο δυστύχημα και όχι εργατικό.
1: Τα delivery, ναι, τα περνάνε στους απασχολούμενους, στους ανθρώπους, στους συναδέλφους.
0: Τα μπλοκάκια, ας πούμε, γενικότερα δεν θεωρείται εργατικό δυστύχημα. Γιατί είναι εξωτερικός συνεργάτης.
1: Τους ανασφάλιστους.
0: Ναι, τους ανασφάλιστους.
1: Λέμε ότι περιμένουμε τα δικαστήρια. Τι θα αποφάσουν τα δικαστήρια. Ολοκληρώνουν την διαδικασία και τις αποφάσεις τους, τις εκδίδουν ύστερα από 5 χρόνια. Οι στατιστικές κλείνουν ύστερα από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ύστερα από 2 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι αριθμοί σε έναν στατιστικό πίνακα. Για μας είναι ανθρώπινες απώλειες, είναι ζωές, τις οποίες όλες πρέπει να τις καταμετρούμε και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Και θα σας πω το εξής. Στον αγροτικό κλάδο, πέρσι καταγράψαμε 48 απώλειες. Η καταγραφή από το Υπουργείο, από την Επιθεώρηση Εργασίας, είναι συνήθως 1 με 3 απώλειες. Μάλιστα, όταν η Eurostat το 2023 καταγράφει, αναφέρει ότι ο αγροτικός κλάδος συνεισφέρει στο 12,5% σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα εργατικά δυστυχήματα και στην Ελλάδα εκείνη τη χρονιά η συνεισφορά είναι στο 2,5%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για συστηματική υποκαταγραφή.
0: Ναι.
1: Ήστερα αυτή η διαίρεση των αρμοδιοτήτων, ας πούμε, τα ναυτικά δεν τα μετράει κανένας.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ναυτικά δυστυχήματα ή τα δυστυχήματα στα λατομεία, δεν υπάρχει επίσημο σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής.
0: Ναι.
1: Τις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας θα θεωρούν δεδομένα ότι κάποιοι θα σκοτωθούν στη δουλειά.
0: Ναι, αυτό, όλο αυτό είναι το στατιστικό πράγμα που προφανώς κάποιοι για επικοινωνιακούς λόγους προτιμούν να γράφουν ότι
1: πολιτικό
0: είναι.
1: Πολιτικό είναι, νομίζω.
0: Και πολιτικό. Το στατιστικό εννοούσα ότι πώς καταγράφεται ο αριθμός. Γιατί κάποιοι για επικοινωνιακούς λόγους προτιμούν να λένε 48 και όχι 201 τους νεκρούς σε μια χρονιά. Γιατί νομίζουν ότι κάπως έτσι αλλάζει η βαρύτητα. Αλλά υπάρχει και το πρακτικό ζήτημα, δηλαδή η πρόληψη. Είναι 233 επιθεωρητές στην χώρα για 351.000 επιχειρήσεις, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, χοντρά-χοντρά τα λέμε. Τώρα δεν ξέρω πώς αυτός ο αριθμός μπορεί να προσδώσει ένα έτσι, κλίμα ασφάλειας για το τι συμβαίνει στη χώρα.
1: Κοιτάξτε, και στην Ευρώπη ο κανόνας είναι ένας επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας στην εργασία για 10.000 εργαζόμενους. Mm-hmm. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας στην Ευρώπη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Καταρχήν δεν υπάρχει η πολιτική πρόθεση και η πρωτοβουλία, η επιλογή να αναχθεί το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε κορυφαίο και θεωρώ να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι εδώ υπάρχει μια υποστελέχωση στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχει μια κακή κατανομή των επιθεωρητών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ας πούμε στη Δωδεκάνησο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Τώρα ύστερα από μάχη πετύχαμε.
0: Τα Δωδεκάνησα δεν υπήρχε επιθεωρητής μέχρι τώρα.
1: Υπάρχει επιθεωρητής λοιπόν, ολόκληρη Ρόδο και σε όλα τα νησιά γύρω-γύρω.
0: Καλά, και στην Κορινθία που έγινε το δυστύχημα, ένας για 18.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή.
1: Ένας για 18.000 επιχειρήσεις με μεγάλα δηληστήρια, με νέες βιομηχανίες που απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, δεν το βλέπει κανένας αυτό.
0: Η απάντηση είναι ότι επειδή για 18.000 επιχειρήσεις, πόσους ελεγκτές να βάλουμε, πόσους επιθεωρητές να βάλουμε, πρέπει οι επιχειρήσεις να αναλάβουν την ευθύνη και να τηρούν τους νόμους και τους κανόνες.
1: Βέβαια, εντάξει. Η κυβέρνηση σε όλα τα καλά έχει την αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις περνάμε στην ατομική ευθύνη ή πλέον στην ευθύνη των επιχειρήσεων. Αυτά δεν γίνονται, πιστεύει κανένας. Βλέπουμε τώρα τι έγινε προχθές στο Εξαμήλι. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, αν δεν υπάρχει προληπτική λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας, με συστάσεις, με συνεργασία με τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους, τότε θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Πήγε ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές, εντάξει, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό, εργατικό δυστύχημα στη χώρα αυτό. Τι λέμε, ποιες είναι οι ευάλωτες μονάδες, υφάλωτες εργατικές μονάδες είναι η Αλλοδαπή, ναι. Ήταν Αλβανός ο συνάδελφος, mm-hmm. Ηλικιωμένη, ήταν 67 χρονών. Ναι. Η μη οργανωμένη σε σωματεία δεν ήταν οργανωμένος σε σωματεία και οι άνθρωποι που ασκούν πολυειδική εργασία ενώ είναι ανειδίκευτοι. Όπως αυτό έκανε, πήγε να κάνει δηλαδή συγκόλληση στη βάση μιας δεξαμενής αλκοόλης.
0: Τίποτα δεν πήγε καλά. Τίποτα δηλαδή. Ναι, δεν ήταν αστοχία, δεν ήταν ατυχία, ήταν όλο λάθος το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή,
1: ήταν όλο λάθος. Μα εμείς τα γράφουμε αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Άμα δείτε δηλαδή τις αναφορές μας σε ευάλωτες ομάδες. Και πλέον αυτά τα ζητήματα αναλύονται, καταδεικνύονται. Έχουμε κάνει προτάσεις για να ξεπεράσουμε την κρίση. Αλλά πέρα από το επικοινωνιακό κομμάτι, ότι μας κουνιούνται χαρτιά στον αέρα, ότι είμαστε. Έχουμε το χάλκινο μετάλλιο στα ναι. θέματα υγείας και ασφάλειας, γιατί είμαστε καλύτερα από τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία και την Γερμανία. Ναι. Το πιστεύει κανείς αυτό, κύριε Κλώσσα?
0: Δυστυχώς όχι. Μπορεί οι αριθμοί να λένε αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και καμιά φορά οι αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Κύριε Σταμανίδη, ελπίζω την επόμενη φορά να μην είναι αφορμή ένα μεγάλο εργατικό δυστύχημα, να συζητήσουμε για την ασφάλεια, αλλά εν ηρεμία και κανονικά, σε ένα τραπέζι, όλοι αρμόδιοι κτλ. Μακάρι να το βλέπαμε και αυτό.
1: Αυτό, μακάρι η ευχή μας να γίνει πράξη, κύριε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Εγώ ευχαριστώ
0: πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Ανδρέας Νοημενίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

1958, όταν ο Μίκης ζούσε στο Παρίσι, η διάσημη μπαλαρίνα Λουντμίλα Τσεχίνα του ανέθεσε να συνθέσει τη μουσική για ένα νέο μπαλέτο βασισμένο στον ισπανικό θρύλο των εραστών της Τουρέλ. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Παρίσι το 1959 και η μουσική γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Λίγα χρόνια αργότερα το έργο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και ο Θοδωράκης διασκεύασε το βασικό θέμα σε τραγούδι. Τον Απρίλιο του 1962 μπήκε στο στούντιο στο Παρίσι μαζί με την Edith Piaf και ηχογράφησαν το τραγούδι. Η Edith Piaf έχει πει ότι όταν άνοιξε τα χέρια του ο Μίκης για να διευθύνει, νόμιζε ότι έβλεπε μπροστά της ένα γίγαντα της μουσικής. Και αυτό ήταν ο Μίκης. Με Edith Piaf θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Διαβάστε στην απογευματινή στο φούλι μηχανές του Μαξίμου κατά καλό καιρό. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες Ελέρω και Αγαθονήσι. Στη Δυτική Μακεδονία, 7 υπουργοί με στόχο να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία σε μια περιοχή με μεγάλη αποσυσπήρωση. Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τα F-35 στην Τουρκία. Έρευνα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που συνδέονται με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

101 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Τιμούμε τον Μίκη Θεοδωράκη με τις μουσικές του. Σήμερα έχει και πανσέλινο το βράδυ, οπότε 2-1 τραγούδια για το φεγγάρι που έχει γράψει ο Μίκης.

Και από την λυρική έκφραση του Μίκη στην εσωτερική ευαισθησία του Μάνου, εξυπνώντας και οι δύο το φεγγάρι και τον έρωτα, Όδη, στην απόψινή Πανσέλινο. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.

Όλος ο κόσμος μας στήριξε και στην βαθιά ευαισθησία του Μάνου και στην σαρωτική επαναστατικότητα του Μίκη. Ο προσωπικός πόνος και ο συλλογικός καημός με Μάνο Χατζηδάκη. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 8. Βασίλη Τετσικάς με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Σας αφήνω στην μελωδική φωνή της Ελεονόρας Μελέτη και στο Ελεονόρας Μελέτη, Ελεονόρας Δουγανέλη. Έλαντε. Και στη βόλτα στο φεγγάρι σήμερα πανσέλινο. Να σηκώσετε τα μάτια ψηλά να δείτε το λόγιο μου φεγγάρι του Ιουλίου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε δύσβατη περιοχή κάτω από τους Αγίους Πάντες μένεται η πυρκαγιά στο νότιο τμήμα της Πάρου. Σημειώνονται συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των ανέμων, ενώ έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων, ενώ ο καπνός έχει καλύψει Ίος, Ύφνο και Σέριφο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χώρα απορριμμάτων στη Λέρο. Επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Εξορμήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, ενώ αύριο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο για τελευταία φορά πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, γίνεται η επεξεργασία των προτάσεων ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσαν αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θέμα ημερών, ενδεχομένως και ωρών, είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξη αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θοδώρα Τζάκρη, ενώ στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Μυρτό Κοροβέση και Γιωταπούλου. Σήμερα η συνάντηση του επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Στόχος του κυρίου Γκουτέρες είναι να δεσμεύσει το διάδοχό του στον ΟΗΕ σε ένα πλαίσιο βασικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λύση του Κυπριακού. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Μήλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο της Motor Oil και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του ορμούς και εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Άλμα σημείωσαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στο ΙΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφαθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακρατής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM υποκαταστήματος τράπεζα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Προκλήθηκαν ζημιές στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και στο κτίριο του υποκαταστήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σε επιδρομή της Ουκρανίας σε λιμάνι της νοτιοδυτικής Ρωσίας. Στα αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε πως δεν έχει πρόθεση να παραχωρήσει το βραζιλιάνο επιθετικό Vinicius Junior. Στη Χάπολ Ιερουσαλήμ θα αγωνίζεται ο Αμερικανός γκάρτ Σέικ Μίλτον. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ η Τζέννη Καρίζη τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το κουράστηκα να σε κρατώ από την ελληνογαλλική ταινία του 1966, Μια σφαίρα στην καρδιά. Χαμένη ταινία, την ξαναβρήκαμε μετά από χρόνια. Το τραγούδι όμως έχει μείνει.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τιμούμε τον Μίκη Θεοδωράκη γιατί είναι η γενέθλια μέρα του και ψάχνουμε τις ειδήσεις της επικαιρότητας για να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η ημέρα. Πλούσια και σήμερα η επικαιρότητα. Παράπονο δεν έχουμε. Λοιμήσεις, μη καταποντισμοί. Η φωτιά στην Πάρο που μένεται και ελπίζουμε πως θα ακούσουμε τα καλά νέα σε λίγο, γιατί έχουν πέσει όλες επίγειες και νεαίριες δυνάμεις επάνω στο μέτωπο της φωτιάς και επιχειρούν να την σβήσουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο μέτωπο τώρα πως μια φωτιά καίει ένα ξερόνισο των Κυκλάδων με τόσο μεγάλη ένταση και προσπαθούμε να την σβήσουμε. Για να δούμε.

Ο Μίκης Θεοδωράκης που έχει τραγουδηθεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου μέχρι και εθνικός ύμνος. Έχει γίνει το 1993, συνεργάστηκε ο Μίκης με τη σπουδαία καταλανή τραγουδίστρια Μαρία Ντελ Μαρ Μπονέτ και για το δίσκο «Ελλάς». Η Ελλάδα τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη, στα ελληνικά η ελεύθερη μετάφραση. Ένα ολόκληρο κύκλο τραγουδιών στα καταλανικά, ανάμεσά τους ήταν και το «Απρίλη μου» που έγινε «Απρίλ». Ο Θεοδωράκης ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τις μεταφράσεις των τραγουδιών του. Δεν επέτρεπε εύκολα να αποδοθούν σε άλλη γλώσσα, αν δεν πίστευε ότι θα διατηρούσαν το ύφος και το συναίσθημά τους.

Περίοδος μεταγραφών στο ποδόσφαιρο, περίοδος μεταγραφών και στην πολιτική, διότι έχει γίνει το μαλευράσε τώρα. Φεύγουν, έρχονται, πηγαίνουν, αυτό δηλαδή. Φωνάζει έναν βουλευτή, άντε να μην είναι και από τα πρώτα πολύ μεγάλα όνομα των υπουργών, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και τον ρωτάς και συνωμοτικά, συγγνώμη για να μην κάνουμε κανένα λάθος, αυτή την εποχή σε ποιο κόμμα είστε? Υπάρχουν βουλευτές που έχουν ξεκινήσει από ένα κόμμα, έχουν περάσει σε δεύτερο, σε τρίτο, σε τέταρτο και συνεχίζουν. Έχουν υπάρξει αντιπρόεδροι κομμάτων. Βεβαίως, με άλλα κόμματα βγήκαν, με άλλα κόμματα συνεχίζουν, με άλλα κόμματα θα πάνε παρακάτω. Το καλό είναι ότι μας σώζουν από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Εχθές είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Μανώλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Βγήκε με την πλεύση ελευθερίας, εντάχθηκε στους δημοκράτες του Στεφάνου Κασελάκη, που αλλιώς ήταν το όνομα στην αρχή, μετά άλλαξε όνομα και αυτός. Αντιπρόεδρος, μάλλον εκπρόσωπος τύπου μετά αντιπρόεδρος και διάφορα τέτοια, τα έχω χάσει και εγώ, την διαδοχή των θέσεων και των κομμάτων. Τώρα πήγε στο ΠΑΣΟΚ με τα Βαΐων Κυκλάδων. Οι μεταγραφές για το ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται, δηλαδή η διεύρυνση συνεχίζεται, και για την Θεοδώρα Τζάκρη συζητούν, και για την κυρία Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ συζητούν. Η κυρία Τζάκρη, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ΠΑΣΟΚ, κλείνει ο κύκλος δηλαδή. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε και δεν βρέθηκε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν βρέθηκε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά είχε μια καλή σχέση όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ. Συζητήθηκε ότι μπορεί να πάει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Δεν πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, είναι αλήθεια, ο κύριος Αποστολάκης. Είναι ανεξάρτητος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συζητιέται ότι μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Και η κυρία Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη συζητιέται ότι μπορεί να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε και αποχωρήσεις. Η κυρία Κοροβέση, η νέα βουλεύτρια που πριν από λίγες μέρες ορκίστηκε βουλεύτρια μετά τις παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή είχε κατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκε, πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, ήταν αντιπρόεδρος, μάλλον εκλέχθηκε βουλευτής, μάλλον μετά την παραίτηση ανέλαβε την έδρα, και αφού ανέλαβε την έδρα μετά παραιτήθηκε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Το μαλευράσε, έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα.

Αυτό είναι ο υπέροχος Καλζέρο και το Βάρκα στο γυαλό, που γράφτηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη και την παράσταση Μαγική Πόλη και το τραγούδισε η Κλειό Δενάρδρου. Η πρώτη δισκογραφική ηχογράφηση έγινε λίγο αργότερα με τον Μπιθικότσι. Στην ορχήστρα ο Γιώργος Ζαμπέτας τότε και μεταξύ άλλων και δύο νέοι μουσικοί που αργότερα θα έγραφαν τη δική του ιστορία, ο Χρήστος Λεοντής και ο Μάνος Λοΐζος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφηση, ο Γάλλος τηλεοπτικός αστέρας, ο Καρλ Ζερό, ανακάλυψε το τραγούδι, αποφάσισε να το συμπεριλάβει στο δίσκο Songs for Cabriolet. Η ξυπνάδα του να το τραγουδήσει στα ελληνικά, όπως τα διάβαζε γραμμένα στα γαλλικά.

0: γυαλό.
1: Χθες είχαμε και την παρουσίαση του σχεδίου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αριστοτέλης το σχέδιο. Δεν ξέρω, επειδή Καλλικράτης το προηγούμενο, Αριστοτέλης το επόμενο, πρέπει να έχει, γράφεται κάπου ότι πρέπει να έχει αρχαιοελληνικό όνομα το σχέδιο για την αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω και ο Αριστοτέλης τι σχέση είχε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε εκλεγεί δήμαρχος ο Αριστοτέλης. Πολλές οι παρουσίες δημάρχων και ο κύριος Δούκας ήταν εκεί και ο δήμαρχος του Πειραιά ήταν εκεί και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ήταν εκεί. Λογικό, όταν ακόμα παρουσιάζει το σχέδιό του, κανονικά κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι εκεί ακόμα περισσότεροι, γιατί αφού θέλει να κυβερνήσει πρέπει να το δούμε, να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε. Και μια τούρτα ήταν εκεί, γιατί είχε γενέθλια χθες ο Αλέξης Τσίπρας και του πήγανε μια τούρτα και του ευχηθήκανε. Το ζήτημα είναι αν το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση φέρνει πραγματικά αλλαγές. Κάποιοι λένε ότι ως συνήθως τι κάνεις με τα σχέδια στην τοπική αυτοδιοίκηση, φτιάχνεις καινούργια ρουσφετάκια για να μπορείς να τα πάρεις. Ελπίζουμε πως δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα το διαβάσουμε αναλυτικά το σχέδιο και θα επανέλθουμε, γιατί τα υπόλοιπα τα συζητάμε έτσι λίγο στον αέρα. We'll be right back.

από τις πιο γλυκές διασκευές που έχουν γίνει για τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ο Καρλ Ζερό, και έρχεται η Σιρλή Μπασέι.

Το 1969 ο Κώστας Γαβράς κερδίζει το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας με το Ζήτα και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη κάνει το γύρο του κόσμου μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το γελαστό παιδί ξεκινά μια δεύτερη καριέρα, ξενόγλωση αυτή τη φορά. Το 1970 το ηχογραφεί η Σιρλή Μπάσε, Yours Lives Goes On.

0: Ξέρεις, είχαμε στην Βουλή την συζήτηση, την συνέχεια της συζήτησης με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ. Συζητήθηκε και η νέα σύμβαση με τη γερμανική εταιρεία που θα αναλάβει το τεχνικό κομμάτι ώστε τα τρένα να πάνε καλύτερα. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι καμιά φορά μας ξεφεύγει καμιά αλήθεια και γίνεται συζήτηση. Το άλλο είναι ότι όλες μας ξεφεύγει η αλήθεια, τα μαζεύουμε όλα και μετά δεν μιλάμε καθόλου. Σας θυμίζω ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Παλιός, του ξέφυγε να πει ότι ναι μεν έχουμε το αυτόματο φρένο, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα πάρα πολύ ωραία, ασχέτως αν η κυβέρνηση λέει ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Τώρα μετά από αυτό προφανώς του είπανε σταμάτα τα πολλά πολλά, πήγε στη Βουλή και δεν είπε τίποτα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στην Πάρο να δούμε τι γίνεται εκεί με την φωτιά. Ο αντιδήμαρχος Χαρολός Γιουρτζίδης, πολιτικής προστασίας αντιδήμαρχος, να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση μέσα στα δύσκολα. Τι συμβαίνει, τι γίνεται εκεί, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε αναζωπηρώσεις, έχουμε ένα οχτάρι αυτή τη στιγμή βοριά. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τέσσερα καναντέρ. Έχουμε μεγάλη δύναμη πυροσβεστών. Οι φωτιές, οι εστίες μάλλον, αναζωπηρώνουν λόγω του αέρα. Γενικά είναι υπό έλεγχο, αλλά ακόμα κίνδυνος δεν έχει περάσει.
0: Αντιδήμαρχε, αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι ότι τι καίει στην Πάρο και είναι τόσο μεγάλη φωτιά?
1: Φρίγανα, χαμηλή βλάστηση, ναι. Κέντρους, πολλούς κέντρους.
0: Ναι.
1: Και θα μου δει,
0: Και πώς έχει ξεφύγει τόσο πολύ, δηλαδή πώς έχει μεγαλώσει τόσο πολύ
1: ο Βοριάς? Ο Βοριάς και η μορφολογία του εδάφου, που δεν επιτρέπει να πλησιάσουν κοντά επίγειες δυνάμεις για να σβήσουν τα καντιλάκια που λέμε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε σεισμικούς, δεν είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Το χωριό της Αγκεριάς γλίτωσε τα χειρότερα.
0: Ναι. Συνεχίζονται οι εκενώσεις των οικισμών?
1: Όχι.
0: Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγκεριά, Χαράλαμπος.
1: Τα Γλυφά και
0: Γλυφά,
1: η Τρυπητή είναι αυτή τη στιγμή που έγινε, που γίνεται αυτή τη στιγμή η επιχείρηση πάνω από την Αγκεριά και στα Αναρατζά και Ράφνες. Έχουμε ακόμα να ζωπηρώσεις.
0: Ναι. Έχουν ενισχυθεί από ό,τι ξέρω και οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι πρώτη φορά τόση πολύ δύναμη είδε χέρδη στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή παίρνουμε άλλα 10 αυτοκίνητα που έρχονται από Ραφίνα.
0: Το νησί είναι και γεμάτο τουρίστες αυτή την εποχή.
1: Ναι, εντάξει, οι τουρίστες έχουν πάρει και πολλά πράγματα. Χαμπάρι, την Κάπνα βλέπουμε.
0: Υπάρχει εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε καλά νέα σε λίγες ώρες?
1: Κοιτάξτε, θα λέτε, τα καλά νέα θα ήταν να μην υπήρχε ο αέρας.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που έχουμε ένα οχτάρι, βλέπουμε. Αλλά ευτυχώς έχουμε ισχυρές δυνάμεις. Πιστεύω ότι έχουμε όλη την ημέρα μπροστά μας, ώστε να το παλέψουμε.
0: Ναι, σπίτια, οι περιουσίες δεν έχει...
1: Υπάρχουν πληροφορίες για δύο σπίτια,
0: ναι,
1: αλλά δεν είναι εξαγρυπωμένο.
0: Ναι.
1: Για δύο αποθήκες σίγουρα καταστραφήκανε. Και τα υπόλοιπα είναι ελιές και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε καλύτερα νέα εκεί από την Πάρο.
1: Για να πάμε στην καθημερινότητά μας.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

Το 1969, κρατούμενο στο στρατόπεδο του Οροπού, ο Μίξε Δωράκης υπέβαλε στην διοίκηση μια επιστολή διαμαρτυρίας για τις άθλιες συνθήκες κράτησης των συγκρατουμένων του. Η απάντηση που πήρε ήταν λυτή και ξεκάθαρη, διότι δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις μετά την αποφυλάξή του και την αυτοεξορία του στο Παρίσι. Ο Θοδωράκης γνώρισε τη σπουδαία Γερμανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια, την Γκιζέλα Μέι, κορυφαία ερμηνεύτρια του Μπρέχτ. Από αυτή την φιλία προέκυψε η γερμανική εκτέλεση του τραγουδιού.

0: weil er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte.
1: Επειδή συζητάμε τις τελευταίες μέρες εδώ, θα το συζητήσουμε και αναλυτικότερα στην συνέχεια για το, το νομοσχέδιο για τον πολιτισμό, για τον αρχαίο πολιτισμό, για την αρχαία κληρονομιά μας, την ανώνυμη εταιρεία που δημιουργείται και θα χειρίζεται όλα τα αρχαία μνημεία και τα έσοδα και τα έξοδα και τις εκδηλώσεις και όλα. Είμαστε μια εποχή που χρειάζεται τεράστια επαγρύπνηση. Μπορεί το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, να είναι ένα εμπορικό προϊόν, έτσι όπως έχει γίνει, αλλά ξέρεις, κάπου πρέπει να μπαίνει και ένα όριο. Δηλαδή, ήδη είμαστε άνω κάτω από το σχέδιο Ιφαντίνο να δώσει σε ιδιώτες μερίδιο από τις διοργανώσεις της FIFA. Μποϊκοτάζα από το Μουντιάλ, σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Για σκέψη, δηλαδή, εκεί που τρέχει ο άλλος να σταματάει στη μέση του παιχνιδιού, να ανοίγει ένα γνωστό αναψυκτικό, να πίνει δύο γουλιές, να γυρνάει στην κάμερα, να λέει με αυτό παίζω καλύτερα και να βγάζει τη σέντρα μετά. Ωραία, δεν θα ήτανε?

Αυτός είναι ο καημός του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Χριστοδούλου. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, μέσα στη δικτατορία, η Αρλέτα βρέθηκε στο Παρίσι, την εποχή που ο Μίκης ήταν απαγορευμένος στην Ελλάδα. Εκεί την κάλεσε ο Μουστακή, ο Ζορζ Μουστακή, ο οποίος θαύμαζε βαθιά το έργο του Μίκη και υπήρξε από τους βασικούς παράγοντες που τα τραγούδια του Μίκη άρχισαν να ακούγονται στο εξωτερικό με δίσκους και με μπομπίνες που άλλαζαν χέρι με χέρι. Ο Μουστακή κάλεσε την Αρλέτα, εμφανίστηκαν μαζί στο ιστορικό Μπομπίνο, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και τον καημό.

Έντονη είναι η συζήτηση που γίνεται και για την απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη να διορίσει διοίκηση στον Ιατρικό Σύλλογο και πρόεδρος της δικού σας επιτροπής αυτής να είναι η κυρία Ματίνα Παγώνη, που δεν είχε εκλεγεί στις εκλογές τις δικές της, αλλά την, όχι για τον Ιατρικό Σύλλογο, για τους νοσοκομιακούς ιατρούς. Έχει ένα εξαιρετικό σκίτσο σήμερα ο Ανδρέας Πετρουλάκης στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Ο Υπουργός Υγείας πάνω στο Βήμα ανακοινώνει και με την ίδια απόφαση διορίζω τη Ματίνα Παγώνη και πρόεδρο της ΕΦΕ για να βάλει τέλος σε αυτό το μπάχαλο. Το ένα κομμάτι είναι ότι πραγματικά υπήρχαν προβλήματα με τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Το άλλο κομμάτι είναι αν δηλαδή κάπου όπου υπάρχει πρόβλημα αντί να το λύνουμε διορίζουμε μια επιτροπή, μήπως αυτό διευρυνθεί, κατάλαβες, και διορίζουμε οπουδήποτε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα και μια επιτροπή. Δεν θα πάει καλά αυτό αν συνεχίσει έτσι. Στο στόμα το φιλί. Καλημέρα στον Μάκη. Ρε Σιμάκη, ψυχραιμία. Δηλαδή, ψυχραιμία. Έχει και μια ροή η εκπομπή. Δεν είναι έτσι. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας που δεν μας ξεχνάει, μηνύματα και εδώ και εκεί και παντού. Επίσης, Μακή, επειδή βλέπω έχεις στείλει και άλλα μηνύματα, τα μισά μηνύματα δεν διαβάζονται στον αέρα. Δηλαδή, πώς θεωρείς ότι μπορώ να διαβάσω αυτό το που έχεις στείλει για το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα. Προφανώς και αυτό που δεν κάνει το κράτος καλά είναι ότι δεν κάνει ελέγχους. Υπάρχει και η ευθύνη των επιχειρήσεων για τα εργατικά δυστυχήματα σε όλα αυτά τα που συζητάμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η ευθύνη του κράτους ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν όπως πρέπει. Γιάννη μου, εντάξει,

οικονομικά, πώς θα φτιάξουν τα οικονομικά της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση για το συγκεκριμένο. Επίσης, Μάκη μου, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι ότι αποφασίζει η Κομισιόν και απλά το Μέγαρο Μαξίμου εκτελεί, γιατί έτσι αθωώνουμε τους δικούς μας και τους κάνουμε ότι είναι απλά λογιστές. Οι αποφάσεις πλέον έρχονται και από το εσωτερικό, όχι μόνο από το εξωτερικό. Με Δαλιδά και τι άλλο, τον Ζορμπά. Θα σας αφήσω για να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ. Στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Άλλη μια σπουδαία συνεργασία του Δημήτρη Χριστοδούλου με τον Μίκη Θοδωράκη, γωνιά-γωνιά. Η πρώτη εκτέλεση από το Πολιτεία Β, ένα κύκλο τεσσάρων τραγουδιών που κυκλοφόρησε το 1964 και συμπλήρωνε την πρώτη Πολιτεία. Γρηγόρης Μπηθηκότης στην πρώτη εκτέλεση. Εμείς το ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Είπαμε, τιμούμε τη γενέθλια ημέρα του μεγάλου Μίκη Θοδωράκη, 101 χρόνια μετά την γέννησή του, και 101 χρόνια μετά τη γέννηση του Μίκη Θοδωράκη, 101 χρόνια μετά τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, μάλλον συζητάμε με τον λάθος τρόπο για τον πολιτισμό και την διαφύλαξη των πολιτιστικών μας αγαθών και

0: της μεγάλης μας κληρονομιάς και όλων αυτών που πολύ περήφανοι είμαστε, που τα έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε περήφανοι για το πώς τα διαχειριζόμαστε. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε που συζητούσαμε τις τελευταίες ημέρες του Υπουργείου Πολιτισμού στην Βουλή, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, αρχαιολόγο, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, να συζητήσουμε λίγο για το τι περιλαμβάνει και γιατί υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να ανοίγει μια κερκόπορτα περίεργη για, για τον πολιτισμό μας. Καλημέρα κυρία Κουτσούμπα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα. Μια μικρή διόρθωση. Ναι. Δεν είμαι αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελληνικών Αρχαιολόγων. Είμαι πρόεδρο του Ενίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Έχετε δίκιο. Μου έμεινε ο παλιό ο τίτλο.
1: Κάνουμε και εκλογέ στα ζωάρια.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Τρία χρόνια και αλλάζουμε.
0: Μου έμεινε ο παλιό ο τίτλο. Μου έμεινε ο παλιό ο τίτλο. Έχετε δίκιο.
1: Ωραία. Και ένα δεύτερο πράγμα. Δυστυχώ το νομοσχέδιο το χτεσινό, νόμο πια του κράτου, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Είχε πέντε μέρη. Δεν είχε μόνο το κομμάτι τη πολιτική κληρονομιά. Ακόμα και στο σύγχρονο πολιτισμό είχε μια διάταξη πάρα πολύ αμφιλεγόμενη που δεν ξέρω αν έχει ακουστεί αρκετά ότι από τα χρήματα των επιδοτήσεων στον κινηματογράφο, το cash rebate που λέμε, από το οποίο πληρώνονται και οι τηλεοπτικές σειρές των καναλιών, οι σειρές μυθοπλασίας, και αυτό βοήθησε βέβαια πάρα πολύ μέχρι τώρα, αυτό γινότανε. Τώρα πήγε διάταξη να μπορεί το ΕΚΟΜΕΣ να πληρώνει και το ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών.
0: Ναι, αυτό το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν. Γιατί θα γίνει
1: το κράτος με τα χρήματά μας, reality, τηλεπαιχνίδια, εκπομπές μαγειρικής, όλα αυτά ενταγμένα στις χρηματοδοτήσεις του πολιτισμού.
0: Ναι, μέχρι τώρα υπήρχε η μυθοπλασία. Υπήρχε η μυθοπλασία μέσα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα μπαίνει και η ψυχαγωγία. Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει τι εστί ψυχαγωγία και τι είναι ψυχαγωγικό, δηλαδή τι είναι αγωγή της ψυχής. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτά που συζητάμε τώρα είναι και πολύ αγωγή της ψυχής.
1: Το τι είναι αγωγή της ψυχής είναι ένα άλλο θέμα. Το τι είναι ψυχαγωγικό πρόγραμμα των καναλιών είναι άλλο θέμα και είναι ορισμένο. Ξέρουμε τι είναι ψυχαγωγικό πρόγραμμα των τηλεοπτικών καναλιών.
0: Σωστό.
1: Είναι τα τηλεπαιχνίδια και τα reality και κάποιες εκπομπές με μουσική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Προβληματικό. Το βρίσκω και αυτό. Ακόμα και αν είναι ένα κομμάτι χρηματοδότηση που μπορεί να αξιοποιηθεί καλά, ανάλογα με το πώς θα θέλει κάποιος να το αξιοποιήσει, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Το άλλο κομμάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ είναι αυτή η δημιουργία, η ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας που εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή που ακολουθεί η κυβέρνηση και υπηρετεί και το Υπουργείο να ιδιωτικοποιεί ένα κομμάτι του πολιτισμού και να λύνει θεωρητικά τα προβλήματα που υπάρχουν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
1: Ναι, πολύ σωστά το θέτετε. Είναι για να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι μιλάμε για μια ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου.
0: Ναι.
1: Με μετόχους το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ, τον Οργανισμό Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων. Και αυτό ήταν και η βασική συλλογιστική της Υπουργού στη Βουλή, ότι αφού είναι δημόσια εταιρεία, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα ιδιωτικοποίησης.
0: Ναι.
1: Όμως, καταρχάς, αν είναι δημόσια εταιρεία και λειτουργεί με βάση το δημόσιο λογιστικό και δεν λειτουργεί αδιαφανώς, τότε πραγματικά δεν εξήγησε ο Υπουργός για ποιο λόγο, αλλά για ποιο λόγο τη δημιουργεί.
0: Ναι, γιατί να γίνει ΑΕ και όχι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
1: Υπάρχει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο ΟΔΑΠ, που ήταν πάντα το Ταμείο των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μνημείων, δηλαδή εισέπρεπε πάντα τα έσοδα από τα εισιτήρια, τα πολιτήρια, τα αναψυκτήρια, τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε αντίθεση με την εικόνα που δόθηκε χθες στην Βουλή. Ότι δεν είχαμε πριν έσοδα, ας πούμε, ή οτιδήποτε έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι τέτοιο ταμείο υπάρχει από το 1960.
0: Ναι.
1: Γιατί από τότε που ξεκίνησε ο μαζικός τουρισμός και το ελληνικό κράτος προφανώς εισέπρατε από εισιτήρια, πολιτεία και πάει λέγοντας των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που φτιάχνουν και τώρα. Αυτό που φτιάχνεται τώρα είναι η ανώνυμη εταιρεία. Δυστυχώς η λογική της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης των μνημείων δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε ζήσει πάρα πολλά και τα γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζήσει την αύξηση των εισιτηρίων, την υπέρογγη, η οποία έχει πλήξει κυρίως τους Έλληνες πολίτες. Γιατί δεν είναι ότι αυξήθηκε το εισιτήριο μόνο, είναι ότι καταργήθηκε η έκπτωση του χειμώνα, που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, θυμίζω ότι οι αρχαιολογικοί χώροι από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, αυτό που λέμε εμείς χειμερινή περίοδος, ήταν 50% κάτω το εισιτήριο. Άρα το εισιτήριο της Ακρόπολης που ήταν τότε 20 ευρώ, τώρα είναι 30, το χειμώνα όμως ήταν 10 ευρώ. Άρα ο Έλληνας επισκέπτης,
0: ναι,
1: που ερχόταν στην Αθήνα, ξέρω εγώ, για Χριστούγεννα ή λίγο πριν το Πάσχα ή για κάποια δουλειά, μπορούσε να πάει στην Ακρόπολη. Τώρα, αντί για 10 ευρώ τα Χριστούγεννα, πρέπει να πληρώσει 30. Άρα δύο άτομα 60. Άρα δεν μπορεί να πάει. Καταργήθηκε η εκτόση για τους άνω των 65%. Όλα αυτά, όλα αυτά στη λογική των εσόδων. Έχουμε κρούσματα στην Ολυμπία να πηγαίνουν καπή εκδρομή και οι μισοί άνθρωποι, παραπάνω του μισθού, να κοιτάνε τον αρχαιολογικό χώρο έξω από το κάγκελο. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε από το βασικό πράγμα, ότι δεν μπορεί η οικονομική λειτουργία να είναι παραπάνω από τις άλλες λειτουργίες των αρχαιολογικών χώρων. Γιατί οι αρχαιολογικοί χώροι είναι ταυτότητα όλων μας. Έχουν πολιτιστικό ρόλο, έχουν κοινωνικό ρόλο, έχουν εκπαιδευτικό ρόλο, mm-hmm, και έχουν και οικονομικό ρόλο. Δεν μπορείς όμως να αναποδογυρίσεις την πυραμίδα και να λες εμένα μοιάζει μόνο το οικονομικό. Αυτό κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία 6 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης είχαμε τα πριβέ, mm-hmm, πριβέ επισκέψεις συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους έναντι 5.000 ευρώ, τώρα μειώθηκαν, mm-hmm, πήγανε στα 1.500. Είχαμε γεύματα σε αρχαιολογικούς χώρους,
0: mm-hmm,
1: κριτικό γλέντι στην Τριναλόγκα, τώρα ετοιμάζουν γεύματα στο Επταπύργιο, γάμους σε κήπους μουσείων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα είδαμε όλοι. Αυτή η λογική είναι αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση.
0: Ναι.
1: Από τη μία, και με την ΑΕ αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα θα ενταθεί. Όπως θα ενταθούν επίσης και οι αδιαφάνειες για το δημόσιο χρήμα, γιατί η ΑΕ θα λειτουργεί με χρήματα των μνημείων, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με χρήματα του δημοσίου θα λειτουργεί αυτή η ΑΕ.
0: Σωστό, σωστό. Ήδη παίρνει 3 εκατομμύρια πρίκα και θα περιμένει και άλλα 3 και μετά και τα έσοδα
1: και
0: από τα ταμεία.
1: Έχει ένα διαχειρισμό. Ναι. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο είναι πολύ περίεργο. Mm-hmm. Και ο υπουργός σε αυτό δεν απάντησε. Τη ρώτησαν γιατί δεν υπάρχει ένα πλαφόν. Πόσα χρήματα μπορεί να παίρνει η ΑΕ από τα λεφτά των μνημείων.
0: Ναι.
1: Πόσα. Να πει, α πούμε, το 20% των εσόδων. Έως,
0: ναι,
1: το 20%. Δεν υπάρχει κανένα πλαφόν. Αυτή η εταιρεία μπορεί να ζητάει διαχειριστικό κόστος, το οποίο το συνοείται με την Υπουργό, και να παίρνει όσο θέλει, όσο της επιτρέπει ο Υπουργός. Αν θέλει και το 100%, μπορεί να παίρνει και το 100%, γιατί θεωρεί ότι θα προβάλλει τον πολιτισμό στο εξωτερικό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η ΑΕ λοιπόν θα εντείνει τέτοιες καταστάσεις και ακόμα χειρότερα, ήδη έχει ξεκινήσει και δυστυχώς με την ΑΕ και θα ενταθεί και θα γίνει πιο αδιαφανές το να δίνονται λειτουργίες που τις είχε το Υπουργείο Πολιτισμού, να δίνονται σε ιδιώτες, δηλαδή η διαχείριση των εισιτήριων.
0: Ναι.
1: Το πήραν από το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και το δώσαν σε ιδιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Τον πληρώνουμε τον ιδιώτη για να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Τα αναψυκτήρια έγινε ένας διαγωνισμός, όχι, έγιναν τρεις διαφορετικοί διαγωνισμοί για αναψυκτήρια σε όλη τη χώρα. Με έναν μοναδικό υποψήφιο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι σχεδόν όλα τα έχει πάρει ο ίδιος.
1: Όχι σχεδόν
0: ιδιώτης.
1: Όλα.
0: Όλα, ναι.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Έγινε διαγωνισμός για τα πολιτήρια, mm-hmm, για τα πολιτήρια που υπάρχουν στους αρχαιολογικούς χώρους, που αυτά ήταν τα διαχειριζόταν ο ίδιος ο ΔΑΠ, ο Οργανισμός Διαχείρισης που λέμε. Γιατί όταν έχεις ένα πολιτήριο το οποίο το έχεις χτίσει στο κεντρικότερο σημείο των Δελφών ή στο κεντρικότερο σημείο της Ακρόπολης, έξω από την είσοδο δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που χτίστηκε ως προσάρτημα του αρχαιολογικού χώρου. Δεν επιτρέπεται το χτίσιμο εκεί. Υποτίθεται ότι είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, γι' αυτό μπορεί να χτίζεται.
0: Mm-hmm.
1: Και είχε μέσα προϊόντα παραγωγής του ΟΔΑΠ, με το σηματάκι παλιά ΤΑΠ, αν το θυμάστε,
0: mm-hmm,
1: που, γιατί ξέρετε, αυτά δεν είναι απλά προϊόντα. Αν θέλει κάποιο απλά προϊόντα, πάει και στην πλάκα και αγοράζει. Αυτά είναι η ανάμνηση που θα πάρει ο άλλος από τον αρχαιολογικό χώρο. Άρα πρέπει να είναι. Είναι η εικόνα μας και στο εξωτερικό. Πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας, επιστημονικά ελεγμένα και αισθητικά άρτια.
0: Συμφωνεί.
1: Λοιπόν, δίνει τώρα τα πολιτήρια, κάνει διαγωνισμό, υπάρχει μόνο ένας πάλι,
0: mm-hmm,
1: και του επιτρέπεται να βάζει κατά 40% μέσα δικό του εμπόρευμα.
0: Ναι. Αυτό που λέει σαν κεντρική ιδέα το Υπουργείο είναι ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, υπήρχαν πολλά προβλήματα, η Ακρόπολη είχε πολλά ζητήματα, δεν ήταν προσβάσιμη, δεν είχε αναβατόριο,
1: όχι,
0: δεν είχε διάφορα τέτοια.
1: Το Υπουργείο χτες στη Βουλή, mm-hmm, είπε ότι ο ΔΑΠ τα τελευταία 6 χρόνια λειτουργεί άψογα,
0: ναι,
1: παράγει πάρα πολλά κέρδη, mm-hmm, και γι' αυτό τη ρώταγαν και όλοι οι βουλευτές, αφού λειτουργεί άψογα ο ΔΑΠ, γιατί δεν αυτές τις 90 θέσεις προσωπικού, ας πούμε, που λες θα πάρεις την ΑΕ, γιατί δεν τις δίνεις στον ΟΔΑΠ να πετάει ο ΟΔΑΠ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό δεν μπορούσε να απαντήσει, γιατί δεν έχει την απαντήσει.
0: Ποιος είναι ο κίνδυνος, δηλαδή.
1: Καλά.
0: Το ανάποδο, είπε. Τι είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει και σας τρομάζει η ύπαρξη μιας, η ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας.
1: Κοιτάξτε, θα σας το πω με ένα απλό τρόπο. Η ανώνυμη εταιρεία ουσιαστικά έχει μόνο εμπορικό σκοπό.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο εμπορικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Η ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, είναι μια ΑΕ, ήταν μια ΑΕ του δημοσίου. Ωραία. Στο δικό μου το μυαλό, η ΔΕΗ από τότε που ιδρύθηκε, είχε σκοπό να πάει το ρεύμα παντού και να έχουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να έχουμε φτηνό ρεύμα.
0: Mm-hmm.
1: Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ, εντάξει, θα μου πει δεν είναι πια δημόσια, εννοώ έχουν πουληθεί μετοχές, αλλά δημόσια παραμένει.
0: Ναι.
1: Από την άποψη των σκοπών.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει πια σκοπό. Έχει σκοπό να βάλει τα περισσότερα κέρδη. Δεν έχει σκοπό να έχουμε όλοι φτηνό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Άρα τα χρήματα που βγάζει τα επιπλέον δεν τα επανεπενδύει στο να έχουμε φτηνό ρεύμα, αλλά τα επενδύει σε άλλου τύπου επενδύσεις. Ας πούμε,
0: ναι,
1: στα Βαλκάνια, δεν ξέρω τι, ωραία. Αυτό το πράγμα ακριβώς θα γίνει και με την ΑΕ. Η ΑΕ δεν έχει σκοπό τον κοινωνικό ρόλο των μνημείων και το πώς τα μνημεία είναι ανοιχτά στους πολίτες. Έχει σκοπό μόνο να βγάζει περισσότερα χρήματα. Με τη λογική του βγάζω περισσότερα χρήματα, αυτό μπορεί να σημαίνει αύριο όντως μια διαφήμιση στην Ακρόπολη. Γιατί θυμάστε τότε που η Coca-Cola χρησιμοποίησε την Ακρόπολη, τους κύωνες του Παρθενώνα για διαφήμιση. Θυμάστε ότι είχε ξεσηκωθεί όλη η χώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί είναι ένα συμβολικό κεφάλαιο το οποίο οφείλουμε να προστατεύουμε. Αν το πάμε με βάση τα χρήματα, τότε ναι, πρέπει να δοθεί Ακρόπολη για διαφημίσεις. Αν το βασικό μας είναι τα χρήματα, αν δεν καταλαβαίνουμε ότι ευτελίζουμε το συμβολικό κεφάλαιο των μνημείων, το οποίο χτίστηκε από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, δεν το έχουμε χτίσει μόνο, δεν το έχει χτίσει η δικιά μας γενιά τώρα. Mm. Είναι κάτι που χτίζεται πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που είναι ταυτοτικό για τη χώρα. Εάν αυτό δεν έχουμε πρόβλημα να το ευτελίσουμε, αυτό στην πραγματικότητα θα κάνει κακό παρακάτω και στα μνημεία. Πέρα από το γεγονός ότι ουσιαστικά μπορεί η διαχείριση των μνημείων τύπης να είναι στην αρχαιολογική υπηρεσία, όμως η δύναμη είναι εκεί που είναι τα λεφτά. Δηλαδή, αν αύριο η αρχαιολογική υπηρεσία θέλει να κάνει μια εκδήλωση σε ένα αρχαιολογικό χώρο, με το Λύκειο Ελληνίδων, σας λέω, να ανοίξει τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί κάνουμε τέτοια πράγματα,
0: ναι,
1: και θέλουμε,
0: ναι,
1: να κάνουμε. Μπορεί να μην έχουμε προσωπικό να το κάνουμε, γιατί δεν θα έχουμε χρήματα. Η ΑΕ όμως θα έρχεται με το προσωπικό της, με την ιδιωτική security, με το οτιδήποτε, και θα λέει τώρα ανοίγει ο χώρος για ιδιωτικά γεύματα.
0: Ναι.
1: Άρα ποια λειτουργία θα έχουν οι χώροι από εδώ και πέρα έχει σχέση και με το πού θα είναι τα χρήματα.
0: Σωστό. Ωραία. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι ποιος είναι ο φόβος και ποιες είναι οι ανησυχίες. Ελπίζω ότι θα βγούμε όλοι ψεύτες και δεν θα γίνει τίποτα από όλο αυτό που λέει ο λόγος τώρα. Αλλά...
1: και τίποτα από όλο αυτό να μην γίνει. Η αδιαφάνεια, ναι, μιας ανώνυμης εταιρείας, καταλαβαίνετε.
0: Είναι αρκεί. Αρκεί για να κάνουμε την κουβέντα.
1: Ναι, που διορίζεται το διοικητικό της συμβούλιο από τον Υπουργό Πολιτισμού τελεία, και τον Υπουργό Οικονομικών τελεία, και είναι άνθρωποι της αγοράς και ασχολούνται με μνημεία, χωρίς καμία επιστημονική υπόσταση. Τι να σας πω τώρα, ότι δώσανε χρήματα για να παράξουν κείμενα για τα μνημεία, για να τα ανεβάσουν στο site, το H8 Heritage, και τα κείμενα ήταν γεμάτα λάθη. Δηλαδή, εκτός των άλλων, όταν είσαι η αρχαιολογική υπηρεσία, η ανασκαφής των μνημείων, έχεις παράξει χιλιάδες κείμενα, για ποιο λόγο να πληρώνεις εξωτερικούς συνεργάτες να σου γράψουν κάτι το οποίο μετά έρχεται σε εσένα και πρέπει να το διορθώσεις. Δηλαδή ήδη έχουμε παραδείγματα, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσούμπα, για την προσέγγιση του ζητήματος που είναι
1: να πω ότι σήμερα καλούμε όλο τον κόσμο, ναι, στο θυσίο στις 6.30, γιατί στις 7.30 ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Πολιτισμού θα είναι στην αρχαία αγορά για να εγκαινιάσουν άλλο ένα έργο και πιθανότατα να πούνε πόσο ωραίος ήταν ο νόμος που ψήφισαν χτες. Οπότε 6.30 ώρα εμείς θα είμαστε στο θησίο για διαμαρτύρια για αυτό το πράγμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα. Μας πήρε η συζήτηση. Σας δίνω μια ευκαιρία να ακούσετε μια υπέροχη Μαρία Φαραντούρη στο «Και θέλω να είναι νύχτα», γιατί αφιέρωμα στο Μίκη χωρίς Μαρία Φαραντούρη δεν θα μπορούσε να γίνει, και επιστρέφουμε απλά για να πούμε τις καλημέρες μας.

0: Αυτό ήταν σήμερα επικαιρότητα πολεμικής Θεοδωράκης. Να πω απλά για να μην νομίζει ο Γιώργος ότι το αφήνω έτσι στον αέρα. Δεν λέω ότι δεν έχει ξαναγίνει να διοριστεί διοίκηση σε κάποιο σύλλογο για να πάει σε εκλογές. Απλά δεν είναι και ότι καλύτερο να διορίζουμε διοικήσεις επειδή δεν μπορούν να κάνουν συλλογή εκλογές. Πρέπει να βρούμε την λύση και όχι απλά να διορίζουμε μια διοίκηση. Αυτά ήταν το πρώτο πρωινό για σήμερα. Βασίλης Δέτσικας έχει έρθει εδώ στο στούντιο για τις ειδήσεις στις 9. Σωτήρης Ξενάκης ακολουθεί αμέσως μετά. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 7 εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, στην πυρκαγιά που μένεται στο νησί. Πνέουν ισχυροί άνεμοι που αναμένεται να ενταθούν μετά το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί, ενώ ο καπνός έχει φτάσει σε Ίο, Σύφνο και Σέριφο. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες, δασοκομάντος, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Εξορμήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, ενώ αύριο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο για τελευταία φορά πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, γίνεται η επεξεργασία των προτάσεων ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσαν αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θέμα ημερών ενδεχομένως και ωρών είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξή τους αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη, ενώ στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Μυρτό Κοροβέση και η Γιώτα Πούλου. Σήμερα η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Στόχος του κ. Κουντέρες είναι να δεσμεύσει το διάδοχό του στον ΟΗΕ σε ένα πλαίσιο βασικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λύση του Κυπριακού. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του ομίλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Motorola και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούτς και εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Άλμα σημείωσαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 82,52 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 87,68 δολάρια. Εντός της ημέρας θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η 30χρονη σύζυγός θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χώρα απορριμμάτων στη Λέρο. Επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί, αρκετοί τραυματίες και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 ρίχτερ στο νότιο τμήμα της Ιαπωνίας. Στα αθλητικά, στον Ολυμπιακό θα αγωνίζεται όπως όλα δείχνουν ο Αλγερινός Μέσος Γιασίν Τιτραουί. Ο Λόβρο Μάγερς υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ και ετοιμάζεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Είναι σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, Κύρκο. Μπράβο, Δημήτρης Κύρκος εδώ παρέα μαζί μου. Είναι 29 Απριλίου. Πόσο μείνουμε ακόμα, 2 μερούλες φάγαμε και τον εφάγαμε και τον Ιούλιο. Και μπαίνουμε στον Αύγουστο, το μήνα του καλοκαιριού, το βαρύ, του καρπουζιού. Αν και εδώ έχει καρπούζι το Φεβρουάριο πια. Ναι. Λοιπόν, όπως αντιληφθήκατε, ακούσαμε το τραγούδι το οποίο εδώ και 2 μέρες έχει γίνει Talk of the Town, που λένε και στο χωριό μου. Και αφορά αυτό το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, για το οποίο ο κληρονόμος για την ακρίβεια του Μάνου Χατζηδάκη απαγόρευσε να παίξει σε συναυλία στο Δίον, νομίζω. Θα γινόταν, ναι. Λοιπόν, και ο μεγάλος, τεράστιος Μανώλης Μητσιάς, ένας από τους τραγουδιστές της γενιάς αυτής με την οποία μεγαλώσαμε και εμείς, μεγαλώσαν και οι γονείς μας, μεγαλώνουν τα παιδιά μας και θα μεγαλώνουν γενιές και όταν δεν θα υπάρχουν πια εμείς εδώ, θα τραγουδιέται και θα είναι στα χείλη όλων, γιατί είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Λοιπόν, ότι δεν θα έπρεπε να ακουστεί μουσικά τουλάχιστον, μουσική επένδυση, διότι αυτή είναι η επιθυμία του κληρονόμου που έχει τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Αναγκάζοντας τον Μανώλη Μητσιά να κάνει κάτι το οποίο εγώ δεν το ξαναδεί, κάτι το οποίο το βρήκα πολύ ευφυές και συγκινητικό μαζί, να απαγγείλει το τραγούδι. Το έχουμε, ρε Σιμίτσο. Βάλτε το, ρε Σιμίτσο, λιγάκι, σε παρακαλώ.
1: Στη συνέχεια, η εν λόγω απαγόρευση απεστάλλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά. Θα τον απαγγείλει.
2: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη, προχθές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασε από το σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και εμένα. Μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένας συγγενής να πει δε βρήκε λέξη. Και ο Γιάννης ο Φωνιάς στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα αγκάθι θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εγκάθι.
0: Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που έγινε χθες. Προχθές έγινε αυτό, συγγνώμη. Ο Μανώλης Μητσιάς στα 80 του χρόνια, και να έχει προαναγγείλει ο άνθρωπος ότι αυτές θα είναι οι τελευταίες του συναυλίες, γιατί δεν θέλει ο ίδιος να συνεχίσει να τραγουδάει. Σου λέει: μέχρι εδώ μπορώ ακόμα να το κάνω καλά και δεν θα το κάνω για να ταλαιπωρώ τον κόσμο και τα επόμενα χρόνια της ζωής μου. Να με θυμούνται όπως με μάθανε. Αυτό το τραγούδι είναι του 1976-77, νομίζω, είναι 50 χρόνια. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι του καλού μου φίλου, αγαπημένου του Γιώργου Κατσίγιανη στην απογευματινή, με τίτλο Να μπει τέλος στους κληρονόμους που εκτελούν συσσαγωγικά τα αριστουργήματα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν στο εισαγωγικό σημείο μας εκπομπής αυτής, στην οποία είναι ο Δημήτρης Κύρκος εδώ, 2-11-10-80-8-80 η Μαρία Ιωάννου, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος έχει τις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Ξέχασα κανέναν? Όχι, όχι. Λοιπόν, γράφει. Κάποια στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα όσα τραγελαφικά λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τη διαχείριση του πνευματικού έργου των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών από τους κληρονόμους τους. Ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη δεν είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Η κόρη του Μάνου Λοΐζου Μυρσίνη δεν είναι ο Μάνος Λοΐζος. Τα παιδιά του Μίκη Θοδωράκη δεν είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Όλους τους παραπάνω και πολλούς άλλους, ακόμα η πολιτεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης τους έχει τιμήσει και με το παραπάνω, με θερμινεύοντας και τα διαχρονικά αισθήματα του ελληνικού λαού απέναντί τους. Η ελληνική πολιτεία διεύρυνε το εκτόπισμα της καλλιτεχνικής προσφοράς τους, βάζοντάς τους στα σχολεία στο μάθημα της μουσικής. Σε κάποιους έστεισε αδριάντες, έδωσε το όνομά τους σε δρόμους, τους πρόσφερε μετάλλια και τιμές εν ζωή, αλλά και κηδείες δημοσία δαπάνη, όταν αποχαιρέτησαν το μάτι του το κόσμο. Η πολιτεία για λογαριασμό της ελληνικής κοινωνίας οφείλει και αυτή να ασκήσει με κάποιο τρόπο τα δικαιώματά της απέναντι στην καταχρηστική συρρήκνωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας μέσα από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που επιβάλλουν οι κατά τον νόμο κληρονομήσαντες στα πνευματικά δικαιώματα των ιερών τεράτων της ελληνικής τέχνης. Η εικόνα του τεράστιου Μανώλη Μητσιά να μην τραγουδά, αλλά να απαγγέλει τους στίχους του Νίκου Γκάτσου από το άσμα ο Γιάννης Φωνιάς, χωρίς τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, μόνο θλίψη και οργή προκαλεί. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια της θεσμικής δικαιοδοσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά οφείλει, αν γίνεται, να περάσει χθες νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι για να απαγορευτεί η εκτέλεση ενός τραγουδιού θα πρέπει να συμφωνούν όλοι οι δημιουργοί και οι διαχειριστές κληρονόμητων πνευματικών τους δικαιωμάτων. Και ο συνθέτης, και ο στιχουργός, και ο τραγουδιστής. Αν δεν υπήρχε ο Γκάτσος να γράψει το Γιάννη το Φωνιά ή ο Μανώλης Μητσιάς να τον ερμηνεύσει, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θα έδινε περαιτέρω αξία στον καλλιτεχνικό παλμαρέ του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Φανταστείτε τι θα συμβεί αν αύριο τα παιδιά του Λευτέρη Παπαδόπουλου απαγορεύσουν να γίνονται συναυλίες για τον Μάνο Λοΐζο επειδή διαφωνούν με την κόρη του. Αν οι κληρονόμοι του Οδυσσέα Ηλίτη απαγορεύσουν στα παιδιά του Μίκη Θεοδωράκη να οργανώνουν συναυλίες με το Άξιον Εστί. Αντιστοίχως με τη μελοποιημένη πίεση του Γιάννη Ρίτσου, του Νίκου Καβαδία, του Κώστα Βάρναλη, του Βρετάκου, του Καριωτάκη και δεκάδων ακόμα αγκόλυθων της πνευματικής ελίτ της χώρας μας. Γιώργο Κατσίγιαν, δεν ξέρω αν μας ακούς. Μάλλον δεν μας ακούς, είναι πολύ ωραίος για σένα. Προσυπογράφω και την τελευταία γραμμή. Γιατί είναι άλλο το δικαίωμα που σου δίνει ο νόμος και προφανώς εδώ ασκήθηκε δικαίωμα απολύτως νόμιμο από τον έχοντα τα πνευματικά δικαιώματα. Αλλά εδώ κατά την άποψή μου την ταπεινή προσευλήθη ο στιχουργός, ο ερμηνευτής και ένας λαός ολόκληρος που λάτρεψε και λατρεύει τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Νίκο Γκάτσο, τον Μανώλη Μητσιά και όλα αυτά τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής σκηνής, της τέχνης. Κάποια από αυτά είναι ακόμα εν ζωή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πολλά από αυτά έχουν φύγει δυστυχώς πια. Αν ζούσαν, δεν πιστεύω ότι θα συμφωνούσαν με αυτό που έγινε. Δεν ξέρω, εγώ δεν είχα την τύχη να γνωρίζω τον Μάνο Χατζηδάκη από κοντά. Ο Βασίλης Κουρής όχι μόνο είχε την τύχη, αλλά του είχε κάνει και μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που είχε ζητηθεί πάρα πολύ τότε, πριν από 32 χρόνια. Στο προφίλ του στο Facebook, αν δείτε, υπάρχει πάνω μια φωτογραφία με τον Μάνο Χατζηδάκη, στο γραφείο του Μάνου Χατζηδάκη, νομίζω ήταν κάπου στη Ριγίλης εκεί. Σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που από ό,τι μου έχει πει, εκτός από αυτά που είπε και δημοσιοποιήθηκε, του είπε και πολλά ακόμα. Και είναι κρίμα που δεν είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης για να μιλήσει γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσε κανένας από τους δημιουργούς αυτούς με αυτό το οποίο έγινε και μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ. Πραγματικά μας στεναχώρησε πολύ. Μέσα στην πλημμυρίδα των ειδήσεων από την πολιτική, την οικονομία, τις πυρκαγιές και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, ας πούμε, για το καλό. Δυστυχώς, ως Έλλην πολίτης νιώθω τεράστια απογοήτευση. Δεν υπάρχει μέλλον για τα παιδιά μας. Όλα ξεπουλούνται στο βωμό του εύκολου κέρδους. Κανένας πολιτικός ή θεσμός ενδιαφέρεται για την ευημερία του πολίτη. Είναι μια μπαταρία που θα παράγει για τους άλλους μέχρι να εξαντληθώ και να με πετάξουν. Τι να συμβουλεύσει τα παιδιά μου. Το σταυρό στο χέρι δεν έχουν τύχει. Μαύρο σκοτάδι μόνο φαίνεται στον ορίζοντα. Νιώθω πολλά δυσίωνα μέσα μου, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ. Τι μπορώ να κάνω για να αλλάξει και να έρθει η ελπίδα πίσω. Δεν συμφωνώ με όλη αυτή τη μαύρη πλάκωση με την οποία περιγράφεις. Προφανώς τα πράγματα δεν είναι καλά, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά. Αλλά όχι, δεν συμφωνώ. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ελπιδοφόρα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία το δείχνουν αυτό σήμερα. Υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που γίνονται στη χώρα μας ακόμα. Πολλές πρωτοβουλίες και του δημόσιου και του ιδιωτικού κυρίως τομέα, οι οποίες ομορφαίνουν τη ζωή μας. Κατεβείτε μια βόλτα μέχρι τον Σταύρος Νιάρχος και θα καταλάβετε τι εννοώ, έτσι. Που κάθε φορά που πηγαίνεις λες τι ωραίο πράγμα είναι αυτό και υπάρχει στην Ελλάδα αυτό, ρε παιδί μου. Αν το σκεφτόμασταν πριν 30 χρόνια εμείς οι σημερινοί 60, θα λέγαμε αποκλείται να γίνει ποτέ αυτό στην Ελλάδα. Και όμως έγινε, έτσι. Όπως γίνανε πολλά ακόμα πράγματα. Γίνανε μεγάλοι δρόμοι, τους χρυσοπληρώνουμε, δεν λέω, αλλά γίνανε μεγάλοι δρόμοι, στους οποίους δεν σκοτωνόμαστε πια όπως παλιά. Δυστυχώς δεν γίνανε άλλοι και σκοτωνόμαστε ακόμα. Μαθαίνουμε σιγά σιγά να μην πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε. Με μέτρα σκληρά, με μέτρα βαριά, δεν λέω όχι. Δεν πειράζει, αφού δεν μπορούσαμε αλλιώς, έτσι θα μάθουμε. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Ναι. Λοιπόν, ωραία φιλοσόφισα, φτάνει η φιλοσοφία, να πάμε λίγο και στην ειδησιογραφία. Έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Πάρο, για την οποία ενημερωθήκατε και στο Δελτίο Ειδήσεων και στις προηγούμενες εκπομπές, τον Αλέξανδρο άκουσα νωρίτερα, και νομίζω θα κάνουμε και μια επαφή και εμείς με την Πάρο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Μπαίνουμε σε μια περίοδο δύσκολη για τις πυρκαγιές. Το λέμε και θα το ξαναλέμε κάθε μέρα όσο είμαστε εδώ και θα το λένε και οι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν τις μέρες που εμείς θα λείψουμε. Οι πολιτικοί συνεχίζουν και κανονικά, αλλά και είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Βλέπω επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λέρο και σε άλλα νησιά. Διάβαζα εδώ πρωτοσέλιδο στην απογευματινή. Πείτε μου, ρε, να το. Διάβαζα τον Κατσίγιαννη, γιατί την έκλεισε, κατάλαβε γι' αυτό. Που λέει, συγγνώμη, ο Μητσοτάκης θέλει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Θέτει. Χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονήσεις. Το Αγαθονήσεις είχα πάει μια φορά στη ζωή μου, όταν ήταν ο Εύερτ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τότε λοιπόν το Αγαθονήσεις ήταν μια λιμανάκι ουσιαστικά μόνο. Πήγαμε με ένα πλοίο έτσι πάρα πολύ μικρό. Σακαϊκή μεγάλη ήταν ουσιαστικά. Στο πικρό, πολύ μικρό λιμανάκι, είχε ένα φυλάκι ο στρατιωτικό, ένα γιατρό, ο οποίος ήταν στρατιωτικός γιατρός. Και τότε, μιλάω ότι δεκαετία του 90, είχε καμιά 50 κατοίκους. Πολλούς λέω ίσως. Ναι. Λοιπόν, σε προεκλογική εκστρατεία και οι υπόλοιποι, ο Αλέξης Τσίπρας χθες είχε τα γενέθλιά του, του ευχηθήκαμε χρόνια πολλά του ανθρώπου, του ευχήθηκαν και εκεί που πήγε, του ευχήθηκε ο κύριος Δούκας και μάλιστα είπε και πράγματα τα οποία το κάναν το Πασόκ λίγο πάλι κουλουβάχατα. Σαν να έχει αποφασίσει ο κύριος ο Δήμαρχος της Αθηναίων να. Δεν ξέρω. Να δημιουργεί έτσι θεματάκια κάθε φορά με την παρουσία του κοντά στο Πασόκ, κοντά στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Όπως σας είπα και χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συγγνώμη, συνεχίζει να κάνει προεκλογικές δηλαδή κανονικότατη και θα κάνει και όλο τον Αύγουστο από ό,τι καταλαβαίνω. Βαριά. Καλημέρα κύριε Οικονομάκη. Καλημέρα, λέει. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δίνει ζωή στη σταδίου και την απογειώνει. Άνοιξε κλιματιζόμενη στο Άρσα Χίου, γιατί στα πολλά σαρδάμ είναι κούραση του τη χρονιά. Αυτό είναι. Τόσα σαρδάμ μαζεμένα, εγώ δεν κάνω σε ένα μήνα. Λοιπόν, στολίδι για το κέντρο των Αθηνών. Σε λίγο ανοίγει νέο ξενοδοχείο στη συμβολή με την Μπενάκη, καθώς για κτίριο αριστούργημα ιδιοκτησία τη Χιρόμπαξ στη συμβολή με την Κολοκοτρώνη και έπονται κι άλλα. Η Αθήνα αλλάζει. Μετά από 40 χρόνια που ζω, το κέντρο βλέπω για πρώτη φορά το φως στο τούντελ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είμαστε εντάξει. Το αντίθετο, φίλος μας από τη Χαμολιά. Δυστυχώς η Ευρώπη μας έκοψε τη συγκοινωνία εδώ, λέει, από το 2010. Ακόμα περιμένει ο άνθρωπος. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Άλλος Δημήτρης λέει: καλημέρα. Όσο και αν δεν μας αρέσει και εμένα προσωπικά να επιβάλλονται περιορισμοί στην καλλιτεχνική παραγωγή από τους κληρονόμους έργων, πρέπει να συνυπολογίσουμε πως τα πνευματικά δικαιώματα είναι και μια οικονομική πλευρά που στηρίζει τους δημιουργούς. Ακόμα και η ύπαρξή τους μετά θανάτων έχει αξία για τους ίδιους δημιουργούς. Σκεφτείτε που χούν να μην μπορούσατε να μεταβιβάσετε το σπίτι σας στους κληρονόμους. Ας έχουμε επίσης τα υπόψη μας ότι αυτά τα δικαιώματα δεν παραμένουν στους κληρονόμους για πάντα και τελικά η καλλιτεχνική δημιουργία αποδίδεται σε όλη την κοινωνία. Ναι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Μεγάλωσε ταβέρνα που έπαιζε μουσική. Πληρώναμε στην ΑΕΠ πνευματικά δικαιώματα, όπως πληρώνεται κάθε μαγαζί που έχει μουσική και πολύ σωστά πληρώνει, γιατί πρέπει να πληρώνονται οι τέτοιοι. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο είναι αυτό το οποίο συνέβη προχθές. Δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση. Κάτι είναι άποψή μου, την ταπεινή. Αλλά εντάξει. Εγώ μεταφέρω και τη δικιά σας με κάθε σεβασμό πραγματικά. Αλίμονο. Τώρα λέει ο φίλος μας ο ποιος, Μαυράμ, ότι μπορεί να μην έχει γιατρό ούτε το Αγαθονήσει. Ίσως να υπάρχει, λέει, διακρατική συμφωνία άμεση αλληλοβοήθεια. Δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Πολύ θα ήθελα να πάω μια βόλτα μέχρι το Αγαθονήσει. Ωραία θα ήταν. Πολλές καλημέρες, γεια σου Έλενα. Η γνήσια απορία είναι με αυτήν την απαγόρευση δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα να ακουστεί η πίεση του Γκάτσου. Αυτό ακριβώς γράφει ο φίλος μου Κατσίγιαννης στο κομμάτι του στην απογευματινή. Γεια σου Εμίλια, καλημέρα εδώ στον αγώνα παρέα με την καλύτερη παρέα. Να είσαι καλά, τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη, σε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε πολύ εκεί, θέλω να πω. Την καλημέρα μας, ξέρουν εκείνοι. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Ιωαννίδη που κάνει κάποιες αναφορές στον κύριο Σαλμάκη και σε όσα καταγγέλει για την Οβάρτης. Μπράβο, ρε Σωτήρη, μπράβο. Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει την εκπομπή. Μπράβο, λέει Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη έμπνευση, θέλω να σου πω, για να το σκεφτώ. Ο Κύρκος, ο οποίος είναι γάτα, το κατάλαβα μέσα ότι θα το ζητήσω. Μου λέει: θέλεις. Θέλεις το Γιάννη το Φωνιά, λέω: αυτό θέλω. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης κάτι για τα εισιτήρια από την Ακρόπολη, τα οποία μάλλον αφορούν την συζήτηση στην προηγούμενη που πει στον Αλέξανδρο τον Γλώσσα. Θα τα παίρνει, λέει, η ΑΕ, θα δίνει φόρο στο κράτος, έτσι τη διαφορά θα την παίρνει η ΑΕ. Άσε που δεν θα πληρώνει φόρο, διότι πίσω από την ΑΕ είναι. Καλά, τώρα εντάξει, αυτό το λες εσύ, κάνοντας υπόθεση εργασίας. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Τι λέει, ένα μπράβο στο επιτελικό κράτος, που σας κράτος, γιατί δικό σου κράτος δεν είναι, εσύ δεν πληρώνεις φόρους ή δεν πληρώνεις. Ένα μπράβο στο επιτελικό σας κράτος, πληρώνεις και το ξέρω. Ένα μπράβο στο επιτελικό σας κράτος που μου κάψατε, εγώ στην έκαψα την πατρίδα, με υψηλότητα του το Μαϊντανό και τη θάλασσα 50 μέτρα. Είναι και η Ισπανία και η Γαλλία που καίνεται το επιτελικό του κράτος, όπως ξέρεις, το βλέπεις. Μόνο που, όπως σας έλεγα χθες, δεν ζητάει κανείς την παραίτηση ούτε του. Πώς τον λένε μόνο αυτόν τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, το Σάντσεθ, στην Ισπανία που έχει καεί μισή Ισπανία. Ναι, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της χώρας. Και στη Γαλλία είναι ο Μακρόν, ο οποίος και αυτός δεξιό δεν τον λες. Κεντρός είναι. Ποταμίσιος που λέω εγώ. Και η Γαλλία καίγεται και εκεί. Αλλά εδώ ξέρεις. Όταν καίγονταν τα δάση τα χρόνια που δεν κυβερνούσε η σημερινή κυβέρνηση, Γιάννη, δεν σε πειράζει έτσι. Φαντάζομαι καθόλου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, βλέπω ότι, αλλά δεν βλέπω τι. Πρέπει να δω και τι. Να έχω γίνει μια εικόνα. Μόλις δω, θα βγάλουμε αέρα. Ναι, να δω το τηλέφωνό μου. Εντάξει, εντάξει. Συγγνώμη, κάνουμε τις εσωτερικές μας συνεννοήσεις. Ναι. Εντάξει, την Κατερινάκη μας, την Κατερινάκη μας. Δεν κοιτάξω το τηλέφωνο μαζί, το έκανε κουμπί, δύσκολο. Είμαι μόνος μου σήμερα. Δεν έχω παρέα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε. Την έχουμε. Α, πολύ ωραία. Με την κυρία Γεωργία Πατέ, συνάδελφος δημοσιογράφος από το ΙΧΟ 102,1. Πάρος. Ευχαριστούμε, Κατερίνα Πλατή, πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστούμε
3: καλημέρα,
0: πολύ
3: καλημέρα.
0: Που θα μας βοηθήσετε να μας δώσετε μια εικόνα με το τι γίνεται στο νησί, το οποίο δεν είναι ένα νησάκι, είναι ένα πολύ μεγάλο νησί με πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Για πέστε μας.
3: Έχει πολύ κόσμο και βέβαια όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση που ζήσαμε το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει, πρωτόγνωρο. Πολύ μεγάλες οι φωτιές, το μέτωπο ήταν τεράστιο. Οι άνεμοι δυναμοί, με το πρώτο φως της ημέρας βέβαια ήρθαν ξανά πτυτικά μέσα, ευτυχώς,
0: ναι.
3: Διότι οι περιοχές είναι δύσβατες.
0: Ναι.
3: Δεν έχουν δηλαδή εύκολη πρόσβαση, δεν μπορούν να φτάσουν τα πυροσβεστικά.
0: Συγγνώμη, δεν έχω πάει ποτέ μου στην Πάρο. Έχει, δηλαδή, θέλω να σας πω, έχει βουνά, έχει δηλαδή, έχει, γιατί ακούω δύσβατη περιοχή κλπ.
3: Ναι, έχει.
0: Έτσι,
3: που ξέσπασε η φωτιά,
0: ναι.
3: Είναι στο εσωτερικό του νησιού,
0: ναι.
3: Και βουνά,
0: μπορείτε,
3: καράδρες,
0: μπορείτε
3: έχει,
0: αν
3: έχει.
0: Είναι εύκολο, αν μιλάτε με hands free, να το πάρετε το τηλέφωνο στο αυτί σας να μας μιλήσετε, γιατί για κάποιο λόγο κόβει τη γραμμή, ναι, δεν σας ακούμε τόσο καλά, θα μας
3: δείτε. Δεν μιλάω με hands free, απλά περιοχή που βρίσκομαι υπάρχει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω,
3: το καταλαβαίνω,
0: αλίμονα, και τη φωτιά, αλίμονα. Για συνεχίστε, για πέστε μας, είναι κατοικημένη λοιπόν, περιοχή.
3: Πέρασε, απείλησε αρκετούς οικειώματος, έτσι.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, ευτυχώς, τουλάχιστον μέχρι τώρα οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί ακόμα παίρνουμε πληροφορίες, συλλέγουμε πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, σωστά.
3: Δεν
0: σωστά.
3: Έχουμε κάποιες έτσι, αναφορές για σπίτια που κάηκαν, εκτός από κάποιες αποθήκες έτσι, που κάηκαν, κάτι κατοικές.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Κοντά στην κυφλή φωτιά που καίει αυτή την ώρα και λέτε ότι έχουν έρθει εναέρια μέσα, υπάρχουν
3: ναι,
0: σπίτια.
3: Ναι, ναι. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει φτάσει, για να σας πω ότι πολύ απλά έχει κατευθυνθεί πλέον προς τη θάλασσα, είναι στην περιοχή του Φάραγκα. Έτσι.
0: Ναι.
3: Πέρασε ξυστά από την Αγκεριά που είναι ένας πολύ μεγάλος οικισμός του νησιού μας.
0: Ναι.
3: Όταν λέμε ξυστά, ξυστά στην κυριολεξία.
0: Ναι.
3: Και αυτή τη στιγμή είναι στο Φάραγκα. Ο Φάραγκας πλέον είναι, φτάνουμε θάλασσα.
0: Εκεί θα
3: σταματήσει. Αλλά δεν έχουμε αναφέρει που κάηκαν, τουλάχιστον
0: δεν
3: μέχρι στιγμής.
0: Ναι,
3: όχι,
0: ναι, δεν
3: όχι.
0: Αυτό είναι το καλό. Έχει καεί μεγάλη έκταση εκεί πέρα.
3: Πολύ μεγάλη έκταση.
0: Πολύ μεγάλη έκταση
3: και έχουν καεί φίδες, έχουν καεί, έχει καεί ό,τι πιο πράσινο είχε το νησί μας. Είναι πολύ μεγάλη έκταση που καεί και δυστυχώς. Είναι τραγική εικόνα, μόνο αυτό θα σας πω. Μέχρι που κινδύνευσαν, δηλαδή οι φλόγες έφτασαν στο κέντρο που εμείς δηλαδή τώρα. Σαν ραδιοφωνικό σταθμό, επίγεια λήψη δεν έχουμε. Εκπομπή δεν έχουμε. Διότι υπάρχει διακοπή ρεύματος. Έχουν καεί κολόνες που ηλεκτροδοτούν πάνω το εκπομπή στους Αγίους Πάντες.
0: Μάλιστα. Λέτε απλώς ότι.
3: Εκπέμπουμε μόνο στο διαδίκτυο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
3: Έχουμε μιλήσει με το ΔΔΕ για να δούμε τι γίνεται. Έχουν βγει βέβαια τα συνεργεία, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο. Ό,τι μπορούν θα προσπαθήσουν
0: φαντάζομαι...
3: να επαναφέρουν το δίκτυο.
0: Θα έχει κοπεί.
3: Γιατί έχουν μείνει και οι περιοχές Αγκεριά
0: χωρίς
3: που είναι
0: ένα
3: μεγάλο οικισμό. Χωρίς φως.
0: Χωρίς φως και χωρίς νερό, φαντάζομαι.
3: Χωρίς ηλεκτρικό,
0: γιατί,
3: ναι. Χωρίς
0: γιατί
3: ηλεκτρικό,
0: αν, δεν δουλεύει, αν δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει και νερό σε πολλές περιοχές.
3: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι.
0: Ναι,
3: σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Γιατί πολλοί έχουν δεξαμενές και χρειάζονται.
0: Μια που σας έχουμε, κυρία Πατέ, από τουρισμό, πώς είναι το νησί φέτος?
3: Από τουρισμό είναι γεμάτο το νησί. Αυτό είναι το θέμα, ότι έχουμε και κόσμο πολύ στο νησί.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Και,
3: πολύ
0: από...
3: δύσκολη.
0: Και επειδή έχω έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής, ο οποίος είναι Παριανός και αγαπάει πολύ το νησί του κλπ. Και μου λέει συνέχεια για το πώς έχουν φτάσει τιμές. Είναι πραγματικά φωτιά και λαύρα γενικώς το πράγμα ή τα πράγματα υπάρχουν και δυνατότητες άλλες, ξέρω εγώ. Γιατί μου περιγράφει
3: πάντοτε
0: μια κατάσταση.
3: Πάντοτε υπάρχουν επιλογές. Μην ακούμε μόνο τα. Γιατί καμιά φορά βάζουμε και τα πιπέρια που λέμε. Κάποιοι ναι. βάζουν και πιπέρια. Πάντοτε ναι. υπάρχει και η δυνατότητα της επιλογής, ναι. όπως και η δυνατότητα της επιλογής να βρείτε πιο ήσυχο μέρος ναι. για να χαλαρώσει κάποιος και βέβαια να επιλέξει ανάλογα το κανένα τι θέλει, ανάλογα και την ηλικία του. Έχει ναι. και τη διασκέδαση, έχει και ναι. την ηρεμία το νησί. Έχει και εκδέσεις και φθηνές τιμές, ανάλογα.
0: Μου στέλνει μήνυμα εδώ η Στέλλα Καντώνη, η οποία μας ακούει στην άλφη εδώ την εκπομπή και λέει πασίγνωστα τα μέρη αυτά, δεν ξέρετε τι Κλαδονήσια, εγώ δεν τα ξέρω. Από το Φάραγκα λέει φεύγουν και πολλά σκάφη. Ναι, δεν έχω ιδέα για να είμαι ειλικρινής για ποιο μέρος
3: ναι, μιλάμε. Να πω ότι υπήρχε μεγάλη ετοιμότητα, αυτό οφείλω να το πω, έτσι και από την πλευρά δηλαδή του Δήμου, πολιτική προστασία του Δήμου, υπήρχε ετοιμότητα. Να πω ότι μέχρι και το βράδυ, για την περίπτωση δηλαδή εκένωσης που μιλάμε για το μεγάλο οικισμό της Αγκεριάς, είχαν έρθει και παντόφλες από την κοινοπραξία Ferryboat της Αντιπάρου.
0: Ναι, ναι.
3: Για να μπορέσουν, αν χρειαστεί δηλαδή,
0: είχαν
3: πάει στο Φάραγκα, στην παραλία Φάραγκα, αν χρειαστεί. Να πάρουν τον κόσμο. Δηλαδή ήταν
0: δεν
3: σε ετοιμότητα.
0: Ευτυχώς δεν χρειάστηκε.
3: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ γλαφυρή εικόνα και ελπίζουμε γρήγορα να αντιμετωπιστεί. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό κουράγιο.
3: Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι η κυρία Γεωργία Πατέ, συνάδελφος από το ηχό 102,1 στην Πάρο, το ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος εκπέμπει μόνο μέσω διαδικτύου. Δεν μπορεί να εκπέμψει αλλιώς, διότι δεν υπάρχει ρεύμα. Καλημέρα σας, κύριε Κατσίγιανη. Καλημέρα σας. Γράψατε πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Μην βάλεις να ακούσεις τώρα γιατί το διάβασα. Άργησε να ξυπνήσει. Λοιπόν, έχουμε αργήσει πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κάτσε ότι έχω χαθεί μες στο χαρτομάνι εδώ. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά λοιπόν με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmota.gr/ Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Προσοχή, προσοχή. Είδατε τι γίνεται στην Πάρο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Είναι η χειρότερη εποχή αυτή. Πολύ αέρας, πολύ ζέστη. Η φύση δεν είναι απέραντη στο αυτοδοχείο. Λέω το πρώτο. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε έτσι κι αλλιώς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Και επειδή βάλαμε πριν το Γιάννη το Φωνιά, που είναι ένα τραγούδι της δεκαετίας του 70, είπαμε πάλι να βάλουμε ένα τραγούδι την εποχή που η Άννα Βύση πήγαινε ακόμα τρίτη ηλικίου. Ε? Κάπου εκεί κοντά πρέπει να ήταν, μαζί με το αντίστοιχο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Να προσγειωθούμε λίγο και στον χώρο της πολιτικής. Χθες είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση το κόμμα του κ. Τσίπρα, η ΕΛΑΣ, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και διαβάζω σήμερα στα νέα ένα τίτλο: Τσίπρας, ο Δούκας και ένα νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης. Και στο ρεπορτάζ του Λάμπρου Σταυρόπουλου, του εξαιρετικού συνάδελφου, λέει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων απίθυνε χαιρετισμό στην παρουσίαση του σχεδίου Αριστοτέλης της ΕΛΑΣ, προκαλώντας εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Δούκας προκαλεί εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά κάθε φορά που για κάποιο λόγο είτε αναφέρεται ή βρίσκεται ή, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποια σχέση με τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ένα από τα νέα πρόσωπα του κόμματος, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπάραξης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ήσασταν και εσείς εκεί, φαντάζομαι, χθες στην εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
1: Εχθές δεν μπόρεσα να είμαι,
0: γιατί
1: στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ είμαι από Σέρες.
0: Από
1: Σέρες,
0: το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε.
1: Ήμουν πάνω εχθές, αλλά την παρακολούθησα όλη και, όπως είπατε και εσείς, ήταν μια έτσι σημαντική εκδήλωση που έγινε αυτή στο Σεράφιο για ένα θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επιτρέψτε μου να πω, επειδή προέρχομαι και από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Α, είστε αυτοδιοικητικός.
1: Από το 14-19. Είναι μια παρέμβαση τομή, κάτι το οποίο χρειάζεται σήμερα. Η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αρκετά χρόνια και αρκετές δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως θεατής και ως επέτης η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αρκετά χρόνια και αρκετές δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως θεατής

0: στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της πολιτικής οργάνωσης, το μέτρο, την αρετή και την ευδαιμονία.
1: Διαβάζω ότι το σχέδιο αυτό θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, περιφέρειες, δήμους, λέει, με μητροπολιτικές αρμοδιότητες και αναγέννηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για να διαμορφώσει μια νέα σχέση ανάμεσα στην κεντρική κράτηση, περιφέρειες, τους δήμους και τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όσο και πάρα πολύ γενικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή, είναι από τα ωραία λόγια που τα ακούς και λες, τι ωραίο που ακούγεται αυτό και πώς γίνεται. Λες τώρα εσύ, ο κακόπιστος που έχει παρακολουθεί 40 χρόνια πολιτική ζωή, είστε πολύ νεότερος μου, γι' αυτό το λέω, και πια έχει βαρεθεί να ακούει πολύ ωραία λόγια για την τοπική αυτοδιοίκηση, και να μην γίνεται σχεδόν για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, τίποτα.
0: Κοιτάξτε, όπως έχει βαρεθεί να ακούει ο κόσμος ωραία λόγια για την αυτοδιοίκηση, όπως πολύ σωστά είπατε, και για την πολιτική γενικότερα,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι νομίζω ότι έχει βαρεθεί και να αποδεχόμαστε ότι δεν υπάρχουν λύσεις για κάποια πράγματα.
1: Και αυτό σωστό.
0: Και κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν λύσεις. Και αυτό το σχέδιο δίνει ουσιαστικά με κάποιους πυλώνες που παρουσιάσαμε χθες και παρουσιάσει και ο Αλέξης Τσίπρας, πυλώνας για τον ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη, για την αναγέννηση των κοινοτήτων, για την δημοκρατία και τη συμμετοχική διακυβέρνηση, για την ουσιαστική οικονομική ενδυνάμωση, για τη μητροπολιτικότητα. Όλα αυτά είναι εφαρμόσιμα, είναι ρεαλιστικά, φυσικά με τους απαραίτητους αναγκαίους πόρους, γιατί ένα πρόβλημα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση
1: πάντα
0: και το διαπιστώνουμε όλοι
1: δεν
0: όσοι έχουμε
1: λεφτά.
0: Ασχοληθεί.
1: Ναι. Αυτό λέμε.
0: Έχουν αρμοδιότητα.
1: Αλλά όχι λεφτά.
0: Έχουν ευθύνες και όχι πόρους.
1: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Αυτή η αναντιστοιχία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, χαμογελαστού. Είχε και τα γενέθλιά του χθες, χρόνια του πολλά του είπαμε του ανθρώπου. Ναι, ναι, ναι. Έκλεισε τα 52, δεν είναι και αυτός πια τόσο μικρός όσο τον γνωρίσαμε. Μεγαλώνει.
0: Οριμάζει. Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν τον έκανε μεγάλο.
1: Αυτή τη φράση χρησιμοποίησα. Λέω μεγαλώνει, οριμάζει, αυτό λέω, όπως κάθε άνθρωπο στην ηλικία αυτή. Λέει λοιπόν, και τον βλέπω με κάθε δεξιά του και αριστερά του με τρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν στον πολιτικό του χώρο. Δηλαδή δεξιά του είναι ο κ. Κουρέτας, νομίζω, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, και αριστερά του ο κύριος Χαρισδούκα και πιο κάτω ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Και οι δύο στελέχη του Πασόκ, τουλάχιστον ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Δούκας είναι στελέχη του Πασόκ, και τον κύριο Χουρέτα δεν ξέρω. Νομίζω ότι και εκείνος από το Πασόκ προέρχεται.
0: Ναι, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι και η ΕΣΠΑ γενικότερα ήταν γεμάτη από στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν προέρχονται από τους χώρους της Ελλάδας, προέρχονται από τους χώρους της κεντροαριστεράς γενικότερα, αλλά αυτή η
1: δεξιούς δημάρχους δεν καλέσατε.
0: Κοιτάξτε, καλέστηκαν όλοι.
1: Όλοι.
0: Από εκεί και πέρα, εάν κάποιοι θέλουν να κρατήσουν μπροστά στην τοπική αυτοδιοίκηση ψηλά το λάβαρο μόνο της κομματικής του ταυτότητας, αυτό αφορά τους ίδιους. Εγώ θα έλεγα ότι η πρόταση της Ελλάς νομίζω ότι αγγίζει τα ουσιαστικά θέματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που δεν ήρθανε, διαβάζοντας το σχέδιο, θα αντιληφθούν λίγο τη χρησιμότητα, γιατί τα προβλήματα αυτά που παρουσιάσαμε και οι λύσεις έχουν ανάγκη ήδη στην καθημερινότητά του. Δεν έχουν ανάγκη για παραπάνω πόρους, δεν έχουν ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή.
1: Μια-δύο ερωτήσεις για να προλάβουμε στο ψητό. Το ψητό είναι το εξής. Η εικόνα που καταλαβαίνω εγώ βλέποντας τον κύριο Τσίπρα λιγότερο, γιατί δεν κάνει και καθημερινές εμφανίσεις, αλλά τους εκπροσώπους του, εσάς, την κυρία Κουφονικολάκου, τους υπολείπους που είστε εκπρόσωποι τύπου του κόμματος, είναι μια ενός κόμματος. Το προλάβατε το Χρήστο Τζετάκη καθόλου, ή ήσασταν πολύ μικρός τότε, ή και γέννητος ενδεχομένως. Ναι.
0: Είχε
1: χρησιμοποιήσει λοιπόν μια φράση, είχε πει: είμαστε έθνος ανάδελφων. Λοιπόν. Αρχίζει και μου θυμίζει η φρασιολογία που χρησιμοποιεί στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα, το Χρήστο Τζετάκη, τη φρασιολογία του, όχι τον Χρήστο Τζετάκη προς Θεού, τη φρασιολογία αυτή. Κάθε φορά που ρωτάμε, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά για να τα πετύχετε πρέπει να κυβερνήσετε. Για να κυβερνήσετε αυτοδύναμη, χλωμό το βλέπω, όχι μόνο για εσάς, για οποιοδήποτε κόμμα, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά πρέπει να βρείτε συμμάχους. Και κάθε φορά που σας μιλάμε για συμμάχους, λέτε: εμείς δεν παίρνουμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί εμείς πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό έχει μέσα του μια αντίφαση.
0: Αντιλαμβάνομαι τώρα αυτό που λέτε, κύριε Ξενάκη. Εγώ θα μιλήσω αποκλειστικά για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους κομματικούς σχηματισμούς οι οποίοι έχουν κρυθεί και στην κάλπη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ξέρετε ότι δύο μήνες ουσιαστικά που έχει δημιουργηθεί.
1: Σωστά.
0: Και παράδειγμα και η χθεσινή εκδήλωση στο Σεράφιο είναι ένα από τα βήματα που αρχίζουμε και ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας μέχρι και σ' φτάσουμε στη ΒΕΦ. Θα παρουσιάσουμε ένα πλήρες πλέγμα προτάσεων και δράσεων που να πιάνουν από την αυτοδιοίκηση, από τις υποδομές, από την οικονομία, την ακρίβεια, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το μισθωτό και το συνταξιούχο. Άρα εκεί ο κόσμος θα αρχίσει να βλέπει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την Ελλάς που σήμερα το βλέπει σταδιακά να εξελίσσεται. Γιατί το βλέπει σταδιακά να εξελίσσεται? Γιατί εμείς κάνουμε αυτό που είπαμε εξ αρχής.

0: τι στήριξη ανάγκη. Εμείς διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα μαζί με την κοινωνία. Δεν ερχόμαστε να πούμε αυτό θέλουμε.
1: Ωραία, αλλά το αύριο έρχεται. Το αύριο έρχεται και προκύπτει μια πιθανότητα σοβαρότατη, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται.
0: Καταρχάς, οι εκλογές, από ό,τι φαίνεται και διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει ότι θα γίνουν στο τέλος, δηλαδή την άνοιξη του 27. Του 27 δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε σε αυτό. Εγώ θα σας πω ότι ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις όντως μας καταγράφουν σε μια πολύ υψηλή δεύτερη θέση με βάση τη δημοσκοπική εικόνα, η οποία μας γεμίζει μια συγκρατημένη.
1: Το πολύ ψηλή είναι κάτι σχετικό, ξέρετε, έτσι. Είναι κάτι σχετικό το πολύ ψηλή.
0: Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Με μια Νέα Δημοκρατία που στην πρόθεση ψήφου ασθμένοντας πιάνει το 25%.
1: Εσείς ασθμένοντας πόσο πιάνετε. Πόσο πιάνετε ασθμένοντας.
0: Το 15 με 17.
1: Σήμερα. Αυτό όχι, όχι. Εδώ κάνετε ζαβολιά. Βάζετε τον εαυτό σας στην αναγωγή και αφήνετε τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση. Στην πρόθεση και στο 14 είστε. Στο 14 είστε.
0: Η διαφορά
1: 10 μονάδες με 11 είναι η διαφορά στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Δεν είναι ασθμένοντας για την ελληνική αριστερή.
1: Γιατί ο Τσίπρας έφυγε με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Είναι μια άλλη συμπαράταξη η οποία γίνεται. Ναι. Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα με καινούριο πρόσωπο που έρχεται για να δώσει λύση για την επόμενη μέρα. Οπότε η σύγκριση που γίνεται είτε με το 23 είτε με το 19.
1: Καλά,
0: είτε και
1: τα
0: κάνουν,
1: πρόσωπα λέει, δεν είναι καινούργια όλα. Συγγνώμη, καταρχάς ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος, είναι παλιός. Είναι 20 φορές στην πολιτική.
0: Είναι καινούργια πρόσωπα.
1: Ναι, ναι. Και εσείς ακόμα ήσασταν στέλεχος στο παρελθόν άλλου κόμματος και εσείς. Και πολλοί ακόμα δηλαδή. Είστε νέοι σε ηλικία.
0: Ο καθένας έχει προφανώς και μια πολιτική πορεία που τον έχει γεμίσει με εφόδια και μια πολιτική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Όλοι μας όμως τώρα είτε καινούργοι, είτε άτομα με παλαιότερες κομματικές αναφορές.
1: Σωστά, σωστά. Και εγώ δεν κακό, δεν θέλω κακό αυτό. Έτσι.
0: Ένα καινούργιο σχέδιο.
1: Μην το πάρετε στραβά.
0: Έχω να πω ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν πιάνει αυτά τα νούμερα ασθμένοντας. Και δεν τα πιάνει ασθμένοντας για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν έχει βγει ακόμα σήμερα στο σύνολο της κοινωνίας. Βλέπετε με τις εκδηλώσεις που κάνουμε με το πρόγραμμα, σιγά σιγά βγαίνουμε. Εγώ θα έλεγα, έχουμε το χρόνο, έχουμε το περιθώριο και βλέπω ότι μέρα με τη μέρα που περνάει, περισσότερος κόσμος έχει ανοιχτά τα αυτιά του. Η εκδήλωση που έγινε χθες στο Τεράφιο, είδαμε τόσα στελέχη αυτοδιοίκησης να έρχονται και να ακούσουν. Εν μέσω φέρους, δηλαδή παρατέλεσαι.
1: Παρήγορο είναι αυτό, παρήγορο όντως θέλω να πω.
0: Είναι μόνο παρήγορο, είναι ελπιδοφόρο.
1: Ελπιδοφόρο. Λάθος η λέξη που χρησιμοποίησε. Είναι ελπιδοφόρο. Έχετε δίκιο.
0: Άρα έχουμε όλο το χρόνο.
1: Ελπιδοφόρο, εγώ λέω και για την αυτοδιοίκηση, όχι μόνο για το κόμμα σας. Ενώ την ελπιδοφόρο για την αυτοδιοίκηση.
0: Είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Οπότε ας δώσουμε λίγο το χρόνο. Η ελληνική αριστερή στην παράταξη μόνο πάνω μπορεί να πάει και μπορεί να το κάνει μόνο με την κοινωνία. Μόνο με το πρόγραμμά της. Αφού πείσουμε
1: και
0: ότι όντως με ρεαλιστικό τρόπο να κυβερνήσουμε.
1: Εφιώς, όπως όλα τα στελέχη που βγαίνουν προς το παρόν δημοσίως, αποφύγατε να απαντήσετε με ποιον θα συγκυβερνήσετε αν χρειαστεί. Καλά κάνετε. Στόχος σας είναι να κερδίσετε μόνοι σας.
0: Στόχος είναι να πετύχουμε την εκλογική νίκη και να φέρουμε μια αλλαγή πολιτικής. Αυτός είναι ο στόχος, κύριε Ξενάκη.
1: Θα βρείτε μετά κάποιο συνεταίρο κυβερνητικό. Αν χρειαστεί.
0: Η φύση δεν αφήνει κενά.
1: Ωραία, μου απαντήσατε.
0: Ο στόχος μας είναι ένας και είναι ξεκάθαρος. Να πετύχουμε τη νίκη στις εκλογές της πρώτης Κυριακής. Γιατί η πρώτη Κυριακή είναι αυτή που κοιτάμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το εκλογικό σύστημα, όπως ξέρετε.
1: Να και κάτι που συμφωνείτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Για την πρώτη Κυριακή εκείνος. Ναι.
0: Η πρώτη Κυριακή είναι αυτή που βάζει το στόχο σε εμάς. Εκεί θα κρυθούμε. Καλές οι δημοσκοπήσεις, καλά όλα. Αλλά στην κάλπη όλοι μας θα κρυθούμε. Και το πρόγραμμά μας. Και η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα όπως είναι αυτό, τη ακρίβεια σήμερα που ταλανίζει την πλειονότητα του κόσμου.
1: Ωραία.
0: Και όλοι συμφωνούν ότι δεν αντιμετωπίζεται. Άρα εκεί, σε αυτή την κάλπη, θα κρυφθούμε και εμείς και το
1: πρόγραμμα
0: μας, το οποίο ξεδιπλώνεται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή την οποία είχαμε ζωηρή και στην οποία επεξελθάτε με χιούμορ και με φία στα δύσκολα. Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Πάμε σε διαλυματάκι γρήγορα γιατί ξέφυγα. Με πιάσε, είναι καλός συνομιλητής ο κ. Καρποξής και με πιάσε έτσι, πώς το λένε, και εμένα. Πάμε να δούμε κάτι για τις λαϊκές αγορές μετά που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Στις λαϊκές που ακόμα υπάρχουν φθηνές τιμές. Τώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες. Όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 11888.gr. Πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Διάλειμμα, κύριε Πρόεδρε, γρήγορα και στον καλεσμένο μας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Μπίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε.
5: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε στο θέμα που σας έλεγα. Όμως πρέπει να διαβάσω δύο μηνύματα. Το ένα είναι του Γιώργου Αποστολόπουλου, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, από τα πιο κινητικά στελέχη του Δήμου της Αθήνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό και τιμάται με την ψήφο του κόσμου. Άκουσε αυτά που έλεγα νωρίτερα για διάφορα ωραία πράγματα που έχουν γίνει στην Αθήνα και λέει: καλημέρα, πανέμορφο το Νιάρχος και η Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά το υπέροχο κτίριο της βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημίου ρημάζει, όπως και το προκύπη, διότι ο ίδιος οργανισμός αδιαφορεί πλήρως. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Αποστολόπουλο. Επίσης, να πούμε μια καλημέρα στον Τάσο Γαϊτάνη, ο οποίος ακούγεται στην κουβέντα με τον κύριο Καρποχτσή για τον κύριο Τσίπρα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Είπε: μου γράφει ότι ο Τσίπρας, όταν ήταν πρωθυπουργός, το μόνο που έκανε για την αυτοδιοίκηση ήταν να αναφέρει τη διαλυτική απλή αναλογική. Αυτό όντως ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αποκαταστάθηκε ευτυχώς, πιστεύω εγώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τους φίλους και κυρίως αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι στην πολιτική και μας ακούν ακόμα. Καλό τους κουράγιο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη Μουλιάτο, είναι πρόεδρος της δεύτερης λαϊκής αγοράς Αθηνών. Καλή σας μέρα, έχουμε ξαναμιλήσει. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
10: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά τα ψηφιακά παραστατικά. Αλλά πριν πάμε στα ψηφιακά παραστατικά, ας πάμε στο θέμα που ενδιαφέρει λίγο περισσότερο τον κόσμο και είναι οι τιμές στις λαϊκές αγορές. Πώς είμαστε σήμερα που μιλάμε?
10: Οι τιμές στις λαϊκές αγορές, το έχουμε ξαναπεί. Θα ήθελα όλα αυτά να γίνονται με μια επιτροπή, αν θέλετε, έναν έλεγχο να κάνουν. Γιατί εγώ μπορεί να λέω τα δικά μου. Ναι. Να δείτε ότι οι λαϊκές αγορές αυτή τη στιγμή πουλάνε τα προϊόντα κάτω από τη μισή τιμή από ό,τι τα σούπερ μάρκετ και τα άλλα καταστήματα.
1: Ναι.
10: Είναι, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Από πρωίας έχουν ξεκινήσει σε όλα τα προϊόντα. Άμα θέλετε να αναφερθώ σε συγκεκριμένα, είναι πολύ πολύ χαμηλά και χαμηλότερα από τις περσινές τιμές, γιατί είχαμε καλό καιρό, υπήρχε μια πληθώρα παραγωγικότητας, οπότε το υποφελείται ο καταναλωτής και εμείς μέσα από την κατανάλωση κοιτάμε να βγάλουμε ένα κέρδος, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα έξοδά μας και στα οικογενειακά βάρη. Mm. Η λαϊκή αγορά είναι το καταφύγιο, το λέμε επανειλημμένως, του καταναλωτή, του φτωχού και γενικότερα όλων των ανθρώπων.
1: Καλά, δεν πάνε μόνο οι φτωχοί εκεί. Πάνε και οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν ποιοτικά προϊόντα, φρέσκα προϊόντα, από παραγωγούς προϊόντα και από ανθρώπους που
10: ξέρουν.
1: Και σε τιμές καλές, φυσικά και τιμές. Γιατί και λεφτά να έχεις, πρέπει να έχεις κορόιδο, αν μπορείς να δίνεις λιγότερα, να τα πετάς.
10: Ναι. Είμαστε ασυναγώνιστοι και στην ποιότητα και στην ποικιλία του προϊόντος. Γιατί βλέπετε, θα πάτε σε ένα κατάστημα και θα δείτε μια ποικιλία ενός ροδακίνου. Εδώ πέρα θα βρείτε και 12 ποικιλίες. Δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και υπάρχει άμεση επαφή του καταναλωτή με τον πολιτή που μπορούμε και εξηγούμε στον κάθε καταναλωτή για το προϊόν. Ακόμα και τι προσφέρει στη διατροφική του αξία το προϊόν. Αυτή είναι η λαϊκή αγορά και πρέπει...
1: Δώστε μας μερικές τιμές.
10: Πείτε μου. Κοιτάξτε, το ροδάκινο πρωί-πρωί έχει ξεκινήσει με 1,5 ευρώ και έχει πάρει τον κατήφορο, δηλαδή χαμηλότερες τιμές και ποιότητα εξαιρετική. Τα πεπόνια στα 80 λεπτά, το καρπούζι έχει ξεκινήσει από 50 λεπτά πρωινές τιμές.
1: Ναι.
10: Όλα τα χορταρικά είναι πολύ χαμηλά, στο ευρώ κυμαίνονται όλα, βλήτα, ραδίκια και καθεξής. Η ντομάτα είναι στο 1,5 και κάτω. Εγώ ξεκινάω με την υψηλότερη τιμή και σας λέω προς τα κάτω, πάντα λέω τις υψηλότερες τιμές. Να φανταστείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λαϊκών αγορών και των καταστημάτων. Τα βερίκοκα είναι πολύ φτηνά. Όλα έχουν ξεκινήσει τα σταφύλια με 2,5 ευρώ στη λαϊκή αγορά.
1: Αυτές είναι τιμές που λέτε το πρωί τώρα στις 10 ώρα αν πάει κάποιος ή αυτές που αν πάει στη 1,5, 2,5 που...
10: Όχι, στις 2,5 θα βρείτε και ακόμα χαμηλότερες. Τώρα θα μου επιτραπεί.
1: Βρήκα κολοκύθια, όπως είπα την άλλη φορά, με μισό ευρώ το κιλό. Τα βρήκα. Όχι τα μικρά, τα λίγο πιο μεσαία, αλλά τα βρήκα με μισό ευρώ το κιλό. Ναι.
10: Ότι αυτή τη στιγμή το κολοκύθιάκι το ωραίο έχει ξεκινήσει με 80 λεπτά.
1: 80
10: το
1: λεπτά.
10: Καλό,
1: το μικρό, καλό, το κολοκύθιάκι, το λεπτό.
10: Αυτό που παίρνουμε για βραστό ή μαγειρευτό.
1: Ναι. Εγώ επειδή περνούσα από τη Λακίδη που είναι μπροστά από το σπίτι της μητέρας μου την περασμένη Παρασκευή εκεί στο Παλιοφάλιρο, τα είδα τα κολοκύθια μεσημέρι.
10: Είστε και πελάτης της δικιάς μου της λαϊκής αγοράς.
1: Α, ναι. Ναι. Εντάξει, εγώ πηγαίνω στις... όταν μπορώ πηγαίνω σε εκείνη γιατί είναι κατά τη μητέρα μου. Τα είδα μισό ευρώ το κιλό τα κολοκύθια. Αυτά που αγοράζω εγώ στο Μανάβικο, το Τίμιο Μανάβικο, μαγαζί με βιολογικά είναι που έχει και κολοκύθια γειτονιά, τα αγοράζω 1,80. Ναι.
10: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε ότι είναι κάτω από τη μισή τιμή.
1: Ναι.
10: Κάτω από τη μισή τιμή, όλα τα προϊόντα.
1: Με το μπουμπουκάκι τους μαζί στην άκρη, έτσι.
10: Μπράβο.
1: Για να είναι κερνής, πολύ ωραία με τον ανθό τους εκεί στην άκρη. Τα αγοράζω 1,80, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά 1,80 με 50, όσο και να το πεις, είναι τρεις φορές πάνω και κάτι ψηλά. Είναι μεγάλη διαφορά.
10: Ναι. Να πάμε και σε άλλα είδη. Να δείτε τα ψάρια. 3 ευρώ ο γάβρος σήμερα. Εδώ πέρα στην λαϊκή αγορά, οι γόπες.
1: 3 ευρώ ο γάβρος.
10: 3 ευρώ ο γάβρος. Και αν θα πάτε στα μαγαζιά, έχουν 10 ευρώ.
1: Εδώ
10: 10
1: μου λέει ένας φίλος Σωτήρη, μπάμιες 7 ευρώ.
10: Οι μπάμιες εδώ έχουν ξεκινήσει η καλύτερη ποιότητα με 4 και βρίσκει και με 2,5.
1: Και έχει και με 2,5. Αυτές οι 2,5 είναι αυτές που είναι μικρούλες. Ναι.
10: Είναι αυτές οι τιμές που σας λέω. Και
1: ωραία.
10: Καθημερινά.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο όλο λοιπόν, όσο μπορεί, θέλει και έχει τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουν και όλη τη δυνατότητα δυστυχώς, δεν έχει και απογευματινές λαϊκές δυστυχώς. Πολλές, μία έχει από ό,τι ξέρω.
10: Το προσπαθούμε και αυτό.
1: Τι είναι αυτό με τα ψηφιακά παραστατικά?
10: Το ψηφιακό παραστατικό θα ξεκινήσει από την αρχή του Οκτωβρίου.
1: Ναι.
10: Από τις 12 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει. Μέχρι σήμερα υπάρχει το χειρόγραφο. Εκεί πρέπει να θα γίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος στη διακίνηση του προϊόντος. Τι κινείται, μπορεί δηλαδή στις λαϊκές αγορές, όταν θα δηλώνουν ποιες λαϊκές αγορές έχουν, μπορεί να κινείται δηλαδή σήμερα να κόψει ένα παραστατικό και να ξέρει ότι αν θα μείνει το προϊόν θα το πάει και αύριο κτλ.
1: Εσάς σας δημιουργεί πρόβλημα αυτό?
10: Όχι, εμείς στη λαϊκή αγορά δεχόμαστε.
1: Ναι.
10: Ειλικρινά σας λέω, τους περισσότερους ελέγχους από όλες τις υπηρεσίες. Από τη Δημαία, από την περιφέρεια Αττικής, από παντού έχει λαϊκή αγορά καθημερινό έλεγχο. Κάτι που δεν έχουν τα υπόλοιπα μαγαζιά. Οπότε υπάρχει και μια πειθαρχία, γι' αυτό και ο κόσμος προτιμάει τη λαϊκή αγορά.
1: Τόσο στα σοβαρά λέτε ότι έχει τόσο έλεγχο η λαϊκή αγορά.
10: Βέβαια, γιατί κοιτάξτε.
1: Δηλαδή ούτε διαμάντι για να διακινούσατε δηλαδή, έτσι.
10: Δεν έχει σημασία, πρέπει να υπάρχει μια πειθαρχία να ξέρει και ο καταναλωτής.
1: Όχι, να υπάρχει έλεγχος, δεν λέω όχι προς Θεού έτσι. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι δεν είναι από εκεί που περιμένεις να βγάλεις τα σπασμένα του.
10: Θα σας πω φυσικά.
1: Τη φοροδιαφυγή.
10: Καλό είναι να μην διλύζουν τον κόνοπα, γιατί εν πάση περιπτώσει όταν λέω να μην διλύζουν τον κόνοπα μπορεί να μία πινακίδα να την πάρει ο αέρας να την πάει στο άλλο προϊόν από εκεί και είναι στην ευκαιρία του ελεκτή να τον εγγράψει. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι σωστό.
1: Ναι.
10: Είναι κατανοητό ότι είμαστε υπαίθριο εμπόριο, είμαστε μέσα στον καιρό με τον αέρα, τον ήλιο, τη βροχή και τα πάντα.
1: Μες.
10: Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει και έλεγχος από όλα τα σωματεία των λαϊκών αγορών, γιατί δεν θέλουμε ασθένητο ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτών, των συναδέλφων.
1: Μες.
10: Θέλουμε να υπάρχει μία αλληλεγγύη και να είμαστε σωστοί. Γιατί ξέρετε, δεν λένε ότι το ποντίκι έφαγε το τυρί, λένε τα ποντίκια έφαγε το τυρί. Και θέλουμε να έχουμε όμορφη εικόνα στον καταναλωτή, να ξέρουν ότι εδώ πέρα υπάρχει. Πέρα από την ποικιλία, την ποιότητα και το συμφέρον, υπάρχει και εντυμότητα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μας.
10: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Μουλιά, τον πρόεδρο της Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών. Και αμέσως τώρα ήρθε η σειρά του Βασίλη Δέτσικα για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Έχετε να σας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Έχει και δύο λεπτά. Βάλε και δική μου σκούλα μέχρι τις 10 η ώρα. Να ακούσουν, να φαλαθούν λιγάκι που ακούν την αγριοφωνάρα μου. Και θα επιστρέψουμε εντός ολίγου, όχι τα γρήγορα.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνέχισε να ζωπηρώσει στην πυρκαγιά στην Πάρο λόγω των ισχυρών ανέμων που τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενταθούν. Έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί ενώ ο καπνός έχει φτάσει σε Ίο, Σύφνο και Σέριφο. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντος, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και την Κρήτη. Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ την ίδια ώρα στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσαν αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να ανατρέψει μια στρέβλωση και ανασχεδιάζει την Ελλάδα από τα κάτω προς τα πάνω, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Καρπουχτσής, ο οποίος έκανε λόγο για παρέμβαση στο ΜΜΕ. Σημείωσε πως το επόμενο διάστημα η Ελλάς θα παρουσιάσει πλήρες πλαίσιο προτάσεων και δράσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επεσήμανε ότι στις εκλογές όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή. Το επόμενο διάστημα η Νίνα Κασιμάτη θα προσχωρήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξή τους αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη. Στην Κύπρο σήμερα η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Μήλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Motor Oil και εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της επανάστασης του Ιράν σε 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ και εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 82,52 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 87,68 δολάρια. Εντός της ημέρας θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστρια στη Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη διεθνή ενημέρωση, ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία. Οι φλόγες πλησιάζουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ κινείται για την ενίσχυση του ρόστερ, δίνοντας βάρος στη μεσαία γραμμή στη λίστα της ΑΕ Κομπένι Μουκεντή.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: κρατάω τον κύριο βουλευτή μας, τον πατέρα του έθνους. Πατέρα της Βουλής μας, εσείς ο πατέρας μας. Πατέρα μας! Ωραία, πατέρα μας, πατέρα μας! Να βρούμε και τη μάνα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ξενάκης για αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά, διότι ο Βασίλης Χουρής έχει πάρει μέρος της αδειάς του και απλώς θα είναι πρώτα Θεός στο τέλος του Αυγούστου μόνος του, όταν εγώ θα λείπω. Και πάλι πρώτα ο Θεός, γιατί όπως ξέρουμε όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια ο Θεός γελάει. Λοιπόν, μου στέλνουν εδώ διάφορες τιμές για μπάμια, σκολοκύθια. Χθες αγόρασα κεράσια 7,5 ευρώ το κιλό, αλλά είδα ότι υπήρχαν δίπλα και με 4,5 ευρώ το κιλό, για να είμαι ειλικρινής. Γεια σου ρε Μάκη, ο πρόεδρος των Λαϊκών λέει μόνο για φρούτα, σφάει καρπούζι, λέει στο φούρνο. Για ντομάτα δεν ανέφερε καθόλου, αφού δεν τον ρώτησε τον άνθρωπο πώς να αναφέρει. Ακριβά είναι όλα, το ξέρουμε. Όσοι ψωνίζουμε και έχουμε εικόνα της αγοράς, ξέρουμε. Όσοι κάνουν εξαγγελίες και λένε ναι, αυτό λιγόστεψε 10 λεπτά και αυτό 5 λεπτά και αυτό διευκολύνει κλπ. Απλώς δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουνε γιατί δεν πληρώνουν οι ίδιοι. Ενδεχομένως δεν έχουν άμεση εικόνα με την πληρωμή δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το πορτοφόλι τους. Είναι, θέλω να πω, τα πιο πολλά πράγματα γίνονται αυτόματα ή μετακινούνται με οχήματα τα οποία δεν πληρώνουν τη βενζίνη τους. Όλοι όσοι πάμε πάντως, ψωνίζουμε και έχουμε επαφή με την αγορά και ξέρουμε, αντιλαμβανόμαστε, η Λαϊκή είναι πάρα πολύ ωραία, τα προϊόντα είναι πολύ φθηνότερα σαφώς από τα σούπερ μάρκετ ή ακόμα από τα συνοικιακά μαγαζιά και καλής ποιότητας είναι όποιοι μπορούν. Εντάξει, έχει μια ταλαιπωρία κακά τα ψέματα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να βγεις τώρα με 38 βαθμούς και να περπατήσει πάνω κάτω μια Λαϊκή, άμα πια έχει περάσει και μια ηλικία, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά αξίζει τον κόπο. Ακούς και διάφορα από τους γύρω-γύρω. Εγώ ειδικά, επειδή και λόγω τηλεόραση, ξέρεις, γνωρίζουν, ακούω ακόμα περισσότερο. Όχι κακά, καλά. Ο Κυριάκος να τις τι ακούει. Που δεν και εκεί. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μήνυματά σας. Δημήτρη, καλημέρα. Το γνωρίζει, λέει, πως μοιάζει με τον Λάμπρο Καρελά, τον τραγουδιστή των παιδιών από την Πάτρα. Το γνωρίζω πολύ καλά. Έχω πει, νομίζω, μια φορά στον αέρα αυτή τη εκπομπή, ότι πριν από καμιά 20 χρόνια είμαι στην Πάτρα σε ένα μαγαζί με παρέα και είναι ο Λάμπρος Καρελάς και τραγουδάει πάνω στην πίστα. Με βλέπει και μου λέει, έλα να αλλάξουμε, μου λέει, έλα εσύ να τραγουδήσεις, να πω εγώ ειδήσεις. Του λέω, πάμε. Θα φύγουν όλοι, δεν μείνει κανείς, λέω εδώ. Λοιπόν, γεια σου Λίνα, καλημέρα, λέει. Σε ακούω, λέει, αλλά χθες που αναφέρθηκες για το κουκουέ. Τι είπα για το κουκουέ χθες, είπα τίποτα κακό? Όχι, αποκλείεται. Αλλά δεν μπορούσα να γράψω, ήμουν στην αναμονή ιατρικού σαλονιού. Ελπίζω να όλα να πήγαν καλά. Και σε μένα ήρθε στη δράμα μήνυμα από το 112 για την Πάρο. Συγγνώμη, πήρε στη δράμα μήνυμα από το 112 για την Πάρο. Κοντά είναι. Άμα σκεφτείς, επειδή είναι το μέγεθος του Άτλαντα, του παγκόσμιου, δεν είναι μακριά. Καμιά κοσαριά πόντους είναι στην Άτλαντα, που έχω σπίτι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι από τα λάθη που γίνονται, τις αστοχίες του συστήματος, το οποίο δεν λειτουργεί και 100%. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Λουρή, που λέει, άμα και με τα κυκλαδονίσια, άστα δάκτυλος. Ποιος δάκτυλος, μόλις τώρα, δάκτυλος κι εσύ? Ότι ποιοι βάζουν οι Τούρκοι νησιά στα φωτιά στα κυκλαδονίσια? Αυτή η ιστορία με τους Τούρκους που βάζουν οι φωτιές, αλλά δεν πιάσαν ποτέ κανέναν. Έχω αρχίσει και συμμερίζομαι πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία λέει ο Βασίλης και αυτός κάποια από αυτά που λέω εγώ, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε πιάσει κανέναν. Μια φορά κάποιος λέει είχαν πιάσει, ούτε ήξερα τι έγινε. Στον εισαγγελέα οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη είναι όλες ο ΠΚΠΕ. Είναι κυκλώματα ο ΠΚΠΕ. Αυτή η τελευταία νομίζω είναι 370.000. Η κατάσταση στο νησί της Πάρου είναι βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ωστόσο ακόμα και η φωτιά. Ένας φίλος εδώ, καλός της εκπομπής, λέει ότι, τι λέει, να σου πω τι λέει, γιατί μας στείλει μια πληροφορία χρήσιμη. Εκεί που είναι οι αναμεταδότες σας, λέει, τους Αγίους Πάντες, που ήταν και το μοναδικό πράσινο του νησιού, το χάσαμε. Λυπάμαι αν είναι έτσι, δεν έχω πάει ποτέ στην Πάρου, δεν έχει τύχει. Είναι μεγάλο νησί. Στην Άξο αντιθέτως έχω πάει. Στην Πάρο δεν έχω πάει. Καλημέρα, λέει ο φίλος εδώ. Τον κύριο Ανδρουλάκη, αν τον βάλει σε μια περιστρεφόμενη πόρτα, δεν θα ξέρει να βγει. Καλά, τώρα αυτά είναι υπερβολές και τα λέτε όλοι εσείς οι οποίοι Δεν τον συμπαθεί για κάποιο λόγο. Πολιτικά φαντάζομαι, δεν σε έχει κάνει τίποτα άνθρωπο. Εγώ ξέρω πως το Πασόκ τον τελευταίο μήνα έχει βάλει μπροστά τις μηχανές και παίρνει κόσμο συνεχώς. Χθες πήρε τον κύριο Χουρτάκη. Ετοιμάζεται να πάρει τον κύριο τον Άβραχο, τον κύριο Αποστολάκη. Θα πάρει, πιστεύω εγώ. Και θέλει μια πολύ καλή μεταγραφή για το Πασόκ, την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται άλλωστε από το παλιό πατριωτικό. Πατριωτικό. Πιστεύω ότι όλα τα κόμματα είναι πατριωτικά. Το λεγόμενο πατριωτικό Πασόκ. Και είναι και σε μια περιφέρεια δύσκολη, στη Β' Πειραιά, που το Πασόκ κάποτε παίρνει κάτι 50-60%. Και τώρα δυστυχώς γι' αυτό είναι στα μονοψήφια, νομίζω. Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Με την ευκαιρία, καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, να το πούμε, που είχε τα γενέθλιά του προχθές. Χρόνια πολλά να είναι καλά, γερός δυνατός και να ετοιμάζει μαζί με όλους τους άλλους το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με την κυρία Δούρου, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και όλους όσους θα μείνουν στο κόμμα. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε δημοσκοπήσεις ακόμα. Χθες μου ήρθε στο email μου από εταιρεία. Όχι από τις πρώτες γραμμές, email που για δημοσκόπηση. Δεν θέλω να πω την εταιρεία, δεν έχει καμία σημασία. Δεν απαντάω εγώ σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά βλέπω, πάντα τις παρακολουθώ με ενδιαφέρον για να δω τα ερωτήματα τα οποία βάζουν. Τώρα αυτή η χθεσινή που την άνοιξα, προσπάθησα μια-δύο φορές να την ανοίξω και δεν μου άνοιγε, οπότε δεν επέμεινα, αλλά σημαίνει ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, που είναι τέλος Ιουλίου, κάνουν δημοσκοπήσεις με τον κόσμο να έχει φύγει σε ένα μεγάλο βαθμό από την Αθήνα. Τέλος πάντων, τις κάνουν για λογαριασμό προφανώς κομμάτων ή και για υποψηφίων, οι οποίοι μετράνε τον εαυτό τους, βλέπουν πως πάνε στις εκλογικές περιφέρειες. Λοιπόν, μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Σε λίγο θα μιλήσουμε για δύο θέματα τα οποία νομίζω και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι, θα τα ακούσετε και θα πείτε εγώ, φυσικά τι ενδιαφέρον να έχει, και εγώ το λέω πολλές φορές, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που έχει ζεσταθεί και αφορά το Κυπριακό. Ο κ. Γιάννης Παπαφλωράτος, ο διεθνολόγος και καθηγητής αιρετικών σχολών, θα είναι μαζί μας και με μεγάλη χαρά ελπίζω να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Ο Θοδωρής Βλάχος έχει κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συχνό. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ στα αφεντικά, στα κάθε λογής αφεντικά, είτε είναι στη δική μου δουλειά, είτε είναι σε οποιαδήποτε δουλειά. Τα αφεντικά που παίρνουν πάνω στην πλάτη τους την αποτυχία και την επιτυχία τη δίνουν στους ανθρώπους τους. Ο Θοδωρής Βλάχος είναι ένας από αυτούς. Δεν τον έχω δει ποτέ να βγαίνει σε δηλώσεις και να λέει δεν ακολουθήσαμε το πλάνο και δεν δούλεψε το αυτό διότι δεν είναι αυτό και λοιπά. Εδώ υπήρχαν προπονητές οι οποίοι την περσινή σεζόν κάρφωναν αθλητές, έλεγαν αυτός δεν μπόρεσε, θυμήθηκα τον έφυγε πια, αλλά τον Αταμάν που έλεγε αυτός και αυτός, κατά την άποψή μου παράδειγμα στην ομάδα. Λοιπόν, ο Θοδωρής Βλάχος σε κάθε αποτυχία, που δεν είχαμε και πολλές αποτυχίες στο Πόλο, αυτό είναι το εθνικό μας. Αυτή θα έπρεπε να είναι η εθνική μας επίσημη αγαπημένη, διότι τόσες διακρίσεις όσες η εθνική ομάδα Πόλο ανδρών και γυναικών, κυρίως ανδρών βέβαια, δεν μας έχει δώσει καμία εθνική ομάδα σε ομαδικό άθλημα. Ποτέ καμία. Ούτε του ποδοσφαίρου. Πήραμε το Euro 2004, κοιμήθηκε ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια μεγάλη επιτυχία όμως. Το μπάσκετ φυσικά, έτσι, δεν το συζητώ, πολλές επιτυχίες. Το Πόλο όμως μας δίνει χαρές μεγάλες εδώ και δεκαετίες. 30-40 χρόνια είναι πάντα σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις, σε όλους τους τελικούς. Πολλές φορές φτάνει και δεν πίνει νερό στο τελευταίο πια βρύση. Τώρα ήπιαμε. Τα έχουμε και το Θοδωρή Βλάχο μαζί μας. Με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε και λίγο για τίποτα ευχάριστο και τίποτα χαρούμενο. Αλλά θα πούμε και το τι γίνεται στην Κύπρο, που έχει πάει ο κ. Γκουτέρες και προσπαθεί τώρα να. Τι να πω. Αυτό που προσπαθεί είναι μάλλον απίθανο να μπορέσει να το κάνει. Να μπορέσει να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα σε μία πλευρά που θέλει δύο κράτη εκεί. Δύο κράτη. Δύο ξεχωριστά. Και μία άλλη που λέει δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Αυτό λέει. Το ένα είναι το ένα, το άλλο είναι το άλλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή. Τι λέει ο Άκης, καλημέρα. Το Πασόκ είναι dead meat, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. Έχει γίνει δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθής λέει κάτι διαφορετικό. Αν θέλει όποιον βγάζει εκεί από όλα τα κόμματα, ρώτα πώς θα δημιουργήσουν πλούτο. Θα αναπτύξουν την οικονομία και όχι να παίρνουν μόνο φόρους. Για χαρά. Καλημέρα, Άκη. Σου λένε πώς θα αναπτύξουν πλούτο. Θα τον πάρουν από αυτούς που έχουν για να το δώσουν σε αυτούς που δεν έχουν. Είναι το κλασικό που ακούμε. Θα τα βρούμε τα χρήματα από αυτούς που έχουν και δεν φορολογούνται όσο πρέπει. Αλλά όταν γίνουν κυβέρνηση, δεν τα παίρνουν από αυτούς που. Μάλλον μπορεί να τα παίρνουν και από κάποιους από αυτούς, αλλά γενικώς τα παίρνουν από αυτούς που είναι πιο εύκολοι. Ποια είναι τα εύκολα θύματα της φορολόγησης? Είναι πάρα πολύ απλό. Οι έμεσοι φόροι καταρχάς μας έχουν τσακίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που είναι το πιο εύκολο και τα παίρνουν γιατί δεν πάμε να αγοράσει να φας, οπότε έχεις έμεσους φόρους. Ποια είναι τα άλλα εύκολα θύματα? Οι μισθωτοί, σωστά, που δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν τη συντάξη τους να πετσοκόβονται και τους κόπους μιας ζωής, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια και περίμεναν να πάρουν κάποια άλλα χρήματα και είχαν αρχίσει κάποιοι να τα παίρνουν και τελικά βρέθηκαν να παίρνουν σε σχέση με αυτά που περίμεναν και πλήρωσαν ψίχουλα. Και τα συνήθη υποζύγια. Παλιά, τα παλιά χρόνια, εγώ πέτυχα την περίοδο που τα παίρνανε και από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, υπερφορολογούσαν τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα κάνανε 2 φορές και 2,5 όπως το κάνανε στην Ευρώπη. Πληρώναμε πάρα πολλούς φόρους, καταδικαζόμασταν από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά τα πρόστιμα που πληρώναμε ήταν λιγότερα από τους φόρους που παίρναμε και έτσι το κράτος έλεγε: θα πληρώσω αυτό το πρόστιμο, όμως τα λεφτά που θα πάρω από τους φόρους θα είναι τόσο πολλά, πιο πολλά, που προτιμάω να πληρώνω πρόστιμα και να παίρνω τους φόρους από τα αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε, γιατί μας βάλανε ένα χέρι, δεν ξέρω τι έγινε, και έτσι δεν πληρώνουμε τα αυτοκίνητα πιο ακριβά από ό,τι τα πληρώνουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, και τώρα μένουν άλλα ζητήματα ανοιχτά, όπως είναι η στέγη για παράδειγμα, που δεν βλέπω φως. Λοιπόν, τι λέει αυτό με την περιστρεφόμενη πόρτα, ήταν επίπεδου γάμα εθνικής, λέει ο Νίκος. Ποιο με την περιστρεφόμενη πόρτα, είπαμε. Α, με τον Ανδρουλάκη. Αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ναι, ήταν επίπεδου γάμα εθνικής. Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι απάντησα. Ίσα-ίσα, εγώ πιστεύω ότι βλέπω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από το ΠΑΣΟΚ με στελέχη νέα και καλά στελέχη στο δημόσιο λόγο. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει βέβαια είναι ότι υπάρχουν παραφωνίες. Υπάρχουν παραφωνίες και αυτές είναι οι οποίες πρόχουν πίσω μια προσπάθεια. Και αυτό είναι ολοφάνερο πια. Αλλά όταν είσαι σε προεκλογική περίοδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρχίσει να διαγράφεις. Διότι δημιουργείς χειρότερη εικόνα. Οπότε αντιλαμβάνομαι και την αδυναμία να αρχίσουν να πέφτουν τα τσεκούρια. Λοιπόν, επίσης, τώρα η κυβέρνηση για την ακρίβεια, ό,τι και να κάνει, πια, πολύ λίγα μπορεί να κάνει και να προλάβει να σώσει αυτούς τους επόμενους μήνες σε σχέση με την ακρίβεια, γιατί ο κόσμος τα έχει ζήσει εδώ και 3-4 χρόνια και τα έχει πληρώσει και τα πληρώνει ακόμα. Όσο για το καινούργιο, ότι είμαστε καινούργοι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, συγγνώμη, αλλά καινούργοι δεν είναι. Είναι ένα νέο κόμμα με πρόσωπα τα οποία δεν τα λες καινούργια στην πολιτική. Νέα πρόσωπα σε ηλικία, καινούργια δεν τα λες. Όλοι έχουν την ιστορία και την προϊστορία τους και το παρελθόν τους, και τι να κάνουμε τώρα που αυτό δεν μπορεί να σβηστεί σφουγγάρι και να πούμε να δούμε ένα καινούργιο. Και δεν υπάρχει καινούργιο. Είναι 8 στους 10 είναι πρόσωπα τα οποία έχουν συμμετάσχει σε άλλες προσπάθειες και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλους χώρους εκεί γύρω-γύρω, σαν τους κυρίους τους δύο χώρους. Άρα καινούργια δεν είναι. Τώρα, αν κάνουν μια καινούργια προσπάθεια, να τη δούμε και αυτήν και να την αξιολογήσουμε. Δημήτρη μου, σου απάντησε και για την ερώτηση που μου έκανες για το γήπεδο της ΑΕΚ που νοικιάζεται στον Ολυμπιακό. Άμα είναι να πάρει λεφτά η ΑΕΚ, μια χαρά είναι. Εγώ δεν έχω κανένα ζήτημα τέτοιο. Τώρα από εκεί πέρα, συνοπαδοί μου διαφωνούν με αυτό. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, για να έχει ο καθένας την άποψή του. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Για τους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την ιστορία με τον Μάνο Χατζηδάκη, θέλω να πω ότι αφιερώσαμε το 1/3 της πρώτης ώρας εκπομπής στο κομμάτι αυτό. Και το κομμάτι παίξαμε, το Γιάννη το Φωνιά και το Μανώλη Μητσιάνο το Απαγγέλη, γιατί δεν μπορούσε να το τραγουδήσει. Και διαβάσαμε ένα θαυμάσιο κατά την άψη μου κείμενο που είχε γράψει την απογευματινή ο Γιώργος Χατσίγιαννης για το θέμα αυτό, που στο φινάλε λέει ότι αν αποφασίσουν όλοι οι συγγενείς όλων αυτών που έχουν πνευματικά δικαιώματα να απαγορεύσουν να παίζουμε Χατζηδάκη, Ρίτσο, Θοδωράκη και όλους αυτούς τους μεγάλους, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Ποιος θα το κάνει αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά κάπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην μπορούν να αποκλείονται τέτοια αριστουργήματα. Τι λέει? Αν δεν μπορέσει ο Γκουτιέρες, λέει ο Γιώργος, θα κατέβω και εγώ 10 μέρες στην Κύπρο, 14 Αυγούστου. Πείτε μου ποιο είναι το πρόβλημα, πώς μπορέσω να βοηθήσω. Γιώργο, με όλη μου τη. Χωρίς να θέλω να κάνω πλάκα, πιστεύω ότι όσε πιθανότητε έχει ο Γκουτιέρες να λύσει το πρόβλημα, άλλες τόσες θα έχεις και εσύ. Αλλά δεν πειράζει, σε λίγο θα το κουβεντιάσουμε δύο παπαφλωρατό. Οπότε πάμε στο διάλειμμα τώρα. Τα πάμε και τα υποχρεωτικά. Τα είπαμε. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Βάλτε κανένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί είναι και Ιούλιος μήνας πια και τους ζαλίζουμε στον μπλα μπλα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Ένα μήνυμα μόνο πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Λέει ο Γιώργος Καπ Τζόρτζ, καπετάνιος είσαι, δεν ξέρω. Σας ακούω με την ακρίβεια και έχω βαρεθεί. Τι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε όταν τη Δευτέρα το πετρέλαιο έχει 70, την Τρίτη 85, την Τετάρτη 100 και την Παρασκευή 85. Άντε, εσύ να κάνεις κουμάντο, λέει. Εκτός να ακολουθήσουμε το Βελόπουλο που θα μας δώσει 3.000 το μήνα. Το πρόβλημα, Γιώργο, είναι ότι όταν το πετρέλαιο πάει 100, ανεβαίνει αυτομάτως το πάνω η τιμή. Όταν ξαναπέφτει 70, δεν ξαναπέφτει αυτομάτως κάτω εκεί που ήταν στα 70 όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι μπορούμε να παρέμβουμε εμείς στη διεθνή τιμή, αλλήμον δεν πάμε παρέμβουμε. Το πρόβλημα είναι όμως όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει γρήγορα και ψηλά, και όταν κατεβαίνει, κατεβαίνει πάρα πολύ αργά, αν κατέβει, και όχι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Και να πω και μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτε.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ερώτημα. Όντας περίπου 4 δεκαετίες στη δουλειά αυτή, το κυπριακό είναι ένα θέμα που λέγαμε πάντα ότι δεν πουλάει. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Και βλέπουμε ότι κατεβαίνει ο Γκουτέρες στο νησί, κατέβει στο νησί δηλαδή, και στα τελειώματά του βέβαια στη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και κάνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση, ένας κοινός τόπος συζήτησης. Και το δικό μου ερώτημα είναι, που το παρακολουθώ πολύ επιδερμικά το θέμα, για να είμαι ειλικρινής, όταν η μία πλευρά λέει δύο κράτη, τέλος, δεν συζητάμε κάτι άλλο. Και η άλλη επιμένει στη μόνιμη θέση για δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία που την ακούμε εδώ και χρόνια, που είναι η μέρα με τη νύχτα αυτές οι δύο θέσεις. Λοιπόν, τι ελπίδες έχει ο Γκουτέρες να πετύχει, τι ακριβώς, τι έχει στο μυαλό του, τι θα μπορούσε να συμβεί?
1: Πολύ καλό ερώτημα. Αρχικώς, η δική μας πλευρά θεωρεί θετικό το γεγονός ότι επανέρχεται στο προσκήνιο το κυπριακό ζήτημα. Αυτό είναι από μόνο θετικό μετά από 9 χρόνια, με την, όλοι ξέρετε, στον Κράμα Τανά, που ουσιαστικά την άρχισαν στον αέρα οι όποιες διαπραγματεύσεις, στο περίφημο δείπνο, με τον έντονο διάλογο που είχε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με τον Κύπριο ομολογό του, που παρενέβη τότε και ο κ. Κουτλιάς, και δυναμητίστηκε η όλη αυτή προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν ξαναμπαίνει στις ράγες το κυπριακό σε μια προσπάθεια επίλυσης στο πλαίσιο όμως άλλων συνθήκων.
0: Αυτό είναι πλέον... Έχουν περάσει 10 χρόνια από αυτό, έτσι, περίπου.
1: Έχουν περάσει 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια.
1: Τώρα πλέον συνδυάζεται με μια συζήτηση που έχει ανοίξει για την νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, και βεβαίως.
0: Το SAFE, το περίφημο.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και βεβαίως έχει σχέση και με τους σχεδιασμούς των Αμερικανών στην περιοχή. Ναι. Διότι βλέπετε ότι οι Αμερικανοί τείνουν να αντικαταστήσουν τους Ρώσους στην Μεγαλόνησο. Αντιλαμβάνονται τη μεγάλη αξία της γεωστρατηγικής θέσεως της Κύπρου στην περιοχή, και θα ήθελα να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο, μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα από τα κραφιά που έχει στα πλευρά της η Βορειοανατολική Συμμαχία.
0: Να σας κάνω ένα-δύο ερωτήματα. Η Τουρκία σταθερά και απαρέγκλητα πια εδώ και 2-3 χρόνια, διορθώστε με, το έλεγε δειλά-δειλά στην αρχή, τώρα πια το λέει ευθέως. Είμαστε δύο κράτη και δεν συζητάμε κανένα άλλο ενδεχόμενο. Εμείς πάλι την πλευρά μας δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά?
1: Το ελπίζω.
0: Α, το ελπίζω. Για συνεχίστε.
1: Ναι, ναι. Ακούστε. Σε μια διαπραγμάτευση συνήθως προσέξτε με τις πλέον μαξιμαλιστικές θέσεις.
0: Ναι.
1: Η Άγκυρα πλέον υιοθέτησε μια νέα στάση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα ψήματα ούτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ούτε της Γενικής Συνέλευσης.
0: Ναι.
1: Μιλάει πλέον
0: ούτε με τις παλιότερες της. Ούτε με τις παλιότερες της θέσεις.
1: Ενδεχομένως να κάνει μια κίνηση προς τα πίσω, γυρνώντας τη συνομοσπονδία, είναι περίπου το σχέδιο που είδαμε να φέρει στο προσκήνιο ο Independent, όπου κατ' ουσίαν όμως η συνομοσπονδία θα είναι δύο χωριστά κράτη. Θα είναι πολύ λίγα τα κοινά όργανα τα οποία θα υπάρχουν. Και αυτό θα παρουσιαστεί ως μεγάλη υποχώρηση από τουρκικής πλευράς, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Εκεί είναι ακριβώς το παιχνίδι τώρα το οποίο παίζει.
0: Αυτό όμως, για να καταλάβουμε κι εμείς που είμαστε αδαείς και δεν ξέρουμε τα πράγματα όπως εσείς, θα είναι μια σημαντική υποχώρηση δική μας.
1: Βεβαίως, γι' αυτό και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ασκηθούν φορτικές πιέσεις στη δική μας πλευρά. Διότι υπάρχουν κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να το ονοματίσω, δεν έχω κανένα απολύτως
0: πρόβλημα. Να ονοματίσετε, γιατί εσείς είστε άνθρωπος που τα λέτε.
1: Η Ισπανία, επί των ημερών του κ. Σάντσετ, σοσιαλιστή, έχει αλλάξει άγδυν πολιτική στο πλέγμα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και Κυπριακής Δημοκρατίας-Τουρκίας. Ξέρετε, είχαμε τόσο καλές σχέσεις με τη Μαδρίτη, ώστε όταν έκλεισε η πρεσβεία μας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη μεξαιρετική καταστροφή, οι Ισπανοί ήταν αυτοί που ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά συμφέροντα και να προστατεύσουν όσους Έλληνες είχαν ελληνικό διαβατήριο. Είχαμε μακραίωνη φιλία με τους Ισπανούς, αλλά υποστηριζόμαστε στα διεθνή φόρα. Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση Σάντσεφ έχει αλλάξει άρδιν πολιτική, ναι. Έχει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα και έχει απομακρύνει τελείως την Ισπανία από την Ελλάδα και
2: σωστά.
1: Την Κυπριακή.
2: Πουλάει όπλα στους Τούρκους αφιδώς.
1: Η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα, η δεύτερη χώρα είναι η Ιταλία. Το έχω πει αρκετές φορές. Μόλις κάποιος να ξενίζει, είναι όπως έλεγε ένας δέζει πια παλαιός πολιτικός, ο κακός δαίμον του ελληνισμού από τις μας. Παραδοσιακά η Ιταλία κοιτά τα συμφέροντά της που δεν συμπίπτουν με τα δικά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Η Ιταλία είναι ουσιαστικά η χώρα που έχει ανοίξει την κερκόπορτα με τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ιταλική Αμερική Βιομηχανία με τις αντίστοιχες τουρκικές εταιρείες για να μπει στο πρόγραμμα SAFE η Άγκυρα. Όχι πλέον ως αμυγός Τουρκία, αλλά μέσω κοινοπραξιών. Υπάρχουν τρεις τρόποι, ξέρετε να πείτε. Αυτός είναι ο δεύτερος. Λοιπόν, η Ιταλία είναι μια χώρα που δίνει αγώνα υπέρ της Τουρκίας. Μια άλλη χώρα που δίνει τελευταίο καιρό αγώνα είναι η Πολωνία. Ναι. Βεβαίως υπάρχει η Γερμανία και τριτευόντως θα λέγαμε για την Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συμμετέχει στο ΝΑΤΟ. Mm. Άρα λοιπόν υπάρχουν χώρες οι οποίες κάνουν τα στραβά μάτια, δεν βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή μια χώρα που θέλει να ενταχθεί στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος και η Λευκοσία είναι η μόνη διαγεμένη πρωτεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη τείχος, υπάρχει τη Λευκοσία. Πριν από λίγες εβδομάδες κάτω, υπάρχει τείχος. Δεν μπορείτε να πάτε όπου θέλετε στη Λευκοσία. Πρέπει να κάνετε ολόκληρο κύκλο και είναι ένα τρομερό παράδοξο.
2: Ισχύει, έχω πάει αρκετές φορές για δουλειά δηλαδή και το γνωρίζω.
1: Το θυμίζω για τους Έλληνες ακροατές, γιατί ξέρετε το
2: καλά κάνετε. Εκεί. Πολύ καλά
1: δεν
2: μπορεί
1: να καταλάβει τι σημαίνει διαγραμμένη πόλη. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να μπορεί να πας από το Φάλιγο στην Κυφσιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να πει πολύ χειρότερα να πάει να πάει το κουκάκι στη Σαμπελοκύπρο.
2: Ένα τείχος είναι το οποίο χωρίζει. Ένα τείχος είναι. Υπάρχει και ένα ειδικά σημείο εκεί στην πράσινη γραμμή που είναι ένα πέτρινο τείχος.
1: Ακριβώς.
2: Που είναι δύο φρουρές πάνω από τη μία και από την άλλη πλευρά και χωρίζουν την πόλη κανονικά. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πάντα λέει η δική μας πλευρά ότι το Κυπριακό δεν είναι τίποτα άλλο παρά θέμα εισβολής και παράνομης κατοχής.
2: Σωστά.
1: Ξεκάθαρα. Κάναμε μεγάλη υποχώρηση δεχόμενη τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Ναι. Πολύ μεγάλα βήματα πίσω. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι οι Τουρκοκύπροι είναι αυτοί που εγκατέλειψαν τα κοινά όργανα δεκαετία του 60 μετά το περίφημο σχέδιο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τα 13 σημεία. Ναι. Και τότε έφυγαν και οι θέσεις τους στο Κυπριακό Κοινοβούλιο είναι κενές από τότε. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για το Κυπριακό Δημόσιο. Είναι κενές.
2: Τώρα πρακτικά να ρωτήσω κάτι. Πέστε ότι η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, το οποίο τι ουσιαστικά θα είναι, έχω πάει δύο βήματα μπρος για να πάω ένα βήμα πίσω.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάνει αυτό το έχω πάει, όχι δύο, έχω πάει 32 βήματα μπρος για να κάνω και τρία βήματα πίσω. Ναι. Υπάρχει κυβέρνηση στην Κύπρο, αφήστε την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα τι θα πει, η Κύπρος αποφασίζει και εμείς θα στηρίξουμε. Αυτή είναι η πάγια θέση της Ελλάδας τα τελευταία πολλά χρόνια είναι αυτή. Ότι η Κύπρος αποφασίζει και εμείς υπάρχουν κόμματα στην Κύπρο τα οποία θα μπορούσαν να το αποδεχθούν αυτό. Το 100% δεν υπάρχει που να μαζευτεί ποτέ, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί πλειοψηφία που μπορεί να το αποδεχθεί αυτό. Εφόσον θα πω κάτι το οποίο θα ακουστεί πολύ άσχημο, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι έχουν βολευτεί με αυτή την κατάσταση πολύ στην Κύπρο. Ένθεν κακήθεν.
1: Έχετε δίκιο και ως τελευταίο. Και έρχεται πάρα το μεγάλο ερώτημα. Θέλουμε να υπάρχει ένα δεύτερο ελληνικό κράτος υπό τις δεδομένες συνθήκες στο νησί, ή θέλουμε να γίνει ένα μόρφωμα όπως ήταν αυτό που προτείνονταν στο σχέδιο Ανάν, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ουσιαστικά θα απεμπολούσε την ίδια της την σύσταση, την ίδια της την ιδιότητα ως κράτος. Ναι. Για να γίνει ένα άλλο κράτος, το οποίο κανείς δεν ήξερε ποιος θα έχει την τελική απόφαση, τον τελικό λόγο να αποφασίζει, διότι όταν υπήρχε περίπτωση διαφωνίας, θα έπρεπε να παραπέμπεται σε ένα τρίτο όργανο, κανείς δεν ήξερε από πίσω από το τελευταίο όργανο. Ναι. Και τώρα ακόμα το σχέδιο του Independent λέει ότι θα υπάρχει μια άνω βουλή που θα είναι 50-50 η εκπροσώπηση, η κάτω βουλή θα είναι αναλογική, θα επανέλθουμε σε κάποια μορφή. Αν θέλετε, αναλογία ήταν 60-40 στο στρατό. Ναι. Τώρα μιλάει για 950 Ελληνοκυπρίους, 650 Τουρκοκυπρίους. Ναι. Και βεβαίως το μεγάλο διακύβημα είναι πρώτον τι θα γίνει με τις εγγύησεις. Η δική μας πλευρά δεν δέχεται να υπάρχουν πλέον εγγύησεις και βεβαίως δεν δέχεται να υπάρχει δικαίωμα επέμβασης. Ήταν εκεί που έγινε, αν θέλετε, και ο μεγάλος καυγάς στο Κράμα Μοντανά.
2: Ναι. Τώρα βλέπω ότι αυτή την ώρα, που μιλάμε, μόλις ξεκίνησε η κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Ερχιρουμάν, ο οποίος είναι επικεφαλής της κοινότητας εκεί που το λένε κράτος αυτή.
1: Που δεν είναι αναγνωρισμένο από κανένα κράτος.
2: Όχι, το είχε αναγνωρίσει το Πακιστάν αρχικά αυτό, αλλά μετά δεν ξέρω τι έγινε. Ήρθε η αναγνώριση.
1: Όχι, δεν υπάρχει αναγνώριση αυτή τη στιγμή. Είμαι κάθος αυτό.
2: Έγινε Νοέμβριο του 83 η αναχείριξη και νομίζω έγινε ταυτόχρονα και η αναγνώριση του Πακιστάν.
1: Είχαμε αρνητική ψήφο. ψήφο από τον Μπαγκλαντές,
2: ναι,
1: τότε στην γενική συνεργασία.
2: Από Πακιστάν, σχεδόν.
1: Είχαμε λευκή ψήφο, είχαμε αρνητική ψήφο από τον Μπαγκλαντές,
2: ναι,
1: τότε στην γενική συνεργασία.

0: μετά από στρατική εισβολή στο έδαφος, τότε ανοίγει ο ασκός του αιώλου για την Κύπρο και μπορώ να σου πω και για το μέλλον.
1: Γιατί εγώ με προσδοκίζω. Μόνο για την Κύπρο.
0: Ακριβώς. Θα πω λοιπόν μια χώρα με πρόστιμα την καταπάτηση δικαιωμάτων μια μειονότητα, μια κοινότητα με την οποία έχει ίδιε ρίζε, να κάνει εισβολή, στρατική εισβολή σε γειτονικό κράτο. Δεν καταλαβαίνω, φαντάζομαι όλοι οι ακροατέ που αναφέρομαι. Βεβαίω. Ως άνθρωπος που είμαι σε ενόπλες δυνάμεις δύο δεκαετίες με την ιδιότητα του καθηγητού, σε διαβεβαιώνω ότι αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, αυτός που θα σπάσει τα μούτρα του δεν θα είναι η Ελλάδα, θα είναι η Τουρκία. Γιατί και το φρόνημα είναι υψηλό και ο επαγγελματισμός είναι σε πάρα πολύ μεγάλα στάδια. Αυτή έχει φτάσει σε πραγματικά δυσθεώρητα ύψη και τα εξοπλιστικά μας προγράμματα καθιστούν οποιαδήποτε τέτοια σχέση αποτρεπτική. Εξού και βλέπετε ότι η Τουρκία παλεύει διακράως να απαλλαγεί από τις 400 και
1: τα μπορεί. Ευτυχώς, όντως, η κατάσταση σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον περίπατο που έκαναν το 1974 οι Τούρκοι και φτάσανε μέσα σε 24 ώρα να έχουν το 40% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Εκεί υπήρχαν άλλα και ξανά και τα
1: κατακροδοσία.
0: Την ιστορία που μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, το Κυπριακό άλλωστε είναι μια σειρά χαμένων ευκαιριών. Από εδώ και πέρα όμως δεν επιτρέπεται να είναι.
1: Κάθε πρόταση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα όμως εμείς έχουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα και είδα αυτό το δίλημα βούτυρο κανόνια είναι ψευδές. Για να έχεις βούτυρο πρέπει να έχεις κανόνια. Ναι. Δεν έχουμε δίπλα μας ούτε την Ολλανδία ούτε την Νορβηγία.
1: Δυστυχώς.
0: Συναδεύουμε με την αφορητική Τουρκία.
1: Δυστυχώς.
0: Η οποία δεν αλλάξει το status quo.
1: Και δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε, όπως λέγανε κάποιοι στο παρελθόν. Θα το ρισκάρουμε την Τουρκία. Ναι, δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε.
0: Δεν είχε βλέψει η Τουρκία επί ελληνικών εδαφών, τότε γιατί κόπτεται τόσο πολύ για το θόλο του Αχιλλέα. Για να το Αχιλλέα. Γιατί κόπτε για το θόλο τον οποίο. Ο οποίος είναι αμυντικός, έτσι, ξεκάθαρα. Είναι για να προασπίσει.
1: Τα αεροπορικά συστήματα είναι εντελώς αμυντικά συστήματα.
0: Ακριβώς. Και βλέπετε εδώ το οξύμορο. Ότι η Τουρκία, η οποία έχει διαθέσει ένα τεράστιο ποσό του ΑΕΠ στην πολεμική της βιομηχανία. Τεράστιο ποσό. Κατασκευάζει επιθετικά όπλα. Και τώρα που δέχτηκε πλήγματα από το Ιράν, δεν είχε αεροπορική άμυνα. Και ζήταγε Patriot από την Ισπανία, γι' αυτό είναι την Ισπανία, τη Γερμανία
1: και με χαρά να συμπληρώσω, άκουσα ότι σε αυτά τα συστήματα 4,2 δις τα οποία ανακοινώθηκαν προχθές, μέσα στα οποία είναι και ο θόλος αυτός, υπάρχει 25% ελληνική συμμετοχή, το οποίο έχω να τα ακούσω χρόνια. Δεν θυμάμαι αν το έχω ακούσει ποτέ να υπάρχει ελληνική συμμετοχή στα συστήματα αυτά. Το οποίο είναι ελπιδοφόρο, γιατί η Τουρκία, η αλήθεια είναι πως τα έχει καταφέρει και έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή η πολεμική της βιομηχανία σε ό,τι.
0: Αυτό είναι απόλυτα έχει. Δίκιο.
1: Ναι,
0: πλέον
1: ναι.
0: Όμως η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα. Ξέρετε, μπορώ να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Δεν θα ψωνίζουμε από το πάνω ράφι όπως κάναμε ως τώρα και έφευγε ένα τεράστιο ποσό. Τώρα απλά θα συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες. Θα προσπαθήσουμε να εξοχθολογήσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία ήταν στρεβλή και ήταν μια, αν θέλετε, πληγή για τα δημοσιονομικά.
1: Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Ήταν ο Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Γράφουν οι εφημερίδες που να διαβάζω ότι δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Και ήθελα να ρωτήσω ότι σε σχέση με το Ισραήλ, νομίζω ότι η σχέση μας ήταν στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ τα τελευταίες δεκαετίες. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το Ισραήλ πλέον μπορούν να επηρεάσουν τις ΗΠΑ στο βαθμό που το έκαναν μέχρι να πω όχι και πολύ καιρό.
0: Κοιτάξτε, τα συμφέροντα είναι πολλά μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών. Το Ισραήλ είναι πυλώνας της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή. Όσο και να θέλει ο νυν πρόεδρος να αλλάξει τα δεδομένα, να εγκαταλείψει παλαιούς φίλους, να προσεγγίσει νέους, πάλι ποτέ εχθρούς κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των δύο χωρών. Πάντα θα υπάρχει το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που έχει επιρροή. Σε συνεργασία με το δικό μας λόμπι, το αμερικανικό, το αρμενικό, μπορεί να είναι ένα ανάγχωμα στην επιρροή της Τουρκίας, που δυστυχώς για μας έχει έναν εκπρόσωπό της κατ' ουσίαν στην Ουάσιγκτον. Εδώ είναι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο οποίος λειτουργεί περισσότερο σαν ατζέντη των τουρκικών συμφερόντων παρά ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της χώρας του στην Τουρκία. Εκτιμώ λοιπόν ότι ναι, φαίνεται ότι δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική επιτυχία στη συνάντηση. Ακόμα είναι συνεχημένη. Καταρχήν δεν μπήκε καν από την επίσημη πόρτα. Έτσι, μπήκε από την τρίτη πόρτα του Λευκού Οίκου και αυτό έχει τη σημειολογία του. Μόνο ένας έχει μπει από εκεί πέρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι το Φεβρουάριο του
1: 2025.
0: Σίγουρα συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης περιοχής, περιφερειακά, και είδαμε τώρα τι έγινε το βράδυ με τα πλήγματα που επιχείρησαν οι Ιρανοί εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Άρα το παιχνίδι πλέον μεγαλώνει, ανοίγει με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαφλωράκο.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράκο.

Νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής αδερφικών σχολών, νομίζω μας τα είπα αναλυτικά. Βλέπουμε εικόνες από την Πάρο, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ στενάχωρες. Έχει αφήσει πολλές καμένες εκτάσεις πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αφού πρώτα πάμε σε διευθυνιστικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνει σε 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα, να έχουμε και μια ψυχική ανάταση που μας έδωσε η εθνική μας επίσημη αγαπημένη, που δεν είναι άλλη από την ομάδα της υδατοσφαίρεσης Πόλο, όπως το λένε και στο χωριό μου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Λοιπόν, και ήρθε να πάμε στην πιο ευχάριστη συνέντευξη της σημερινής ημέρας. Είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε για την πολιτική, είπαμε για το Κυπριακό, είπαμε διάφορα. Πάμε σε κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι ότι μας προκαλεί μια εθνική ανάταση και δεν είναι άλλο από την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης, Πόλο, έτσι όπως τη λένε και στο χωριό μου, η οποία δεκαετίες τώρα, εγώ είμαι 60 χρονών, δεκαετίες τώρα είναι η μόνη ομάδα σε επίπεδο ομάδας, έτσι, ομαδικού αθλήματος που μας προσφέρει συνεχώς χαρές, πολλές χαρές. Είναι και η ομάδα μπάσκετ, βέβαια δεν το συζητάμε, αλλά λιγότερα χρόνια και η ποδοσφαιρική ομάδα, εντάξει, μας έδωσε μια πολύ μεγάλη χαρά, αλλά. Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε τον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδας, τον προπονητή της, τον κύριο Θοδωρή Βλάχο. Καλημέρα, κύριε Βλάχο.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις χαρές που μας έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, για τα καλά συλλογιά.
0: Λοιπόν, άκουγα χθες έναν συνάδελφο του αθλητικού ρεπορτάζ, δεν είναι δικό μου, αλλά το σκέφτηκα και το συμμερίστηκα. Έλεγε για σας το εξής. Ότι είναι, λέει, ο μοναδικός προπονητής από τους γνωστούς προπονητές ομαδικών αθλημάτων, ο οποίος με τόσο μεγάλη, λέει, ευχέρεια, κάθε φορά που η ομάδα δεν τα πάει καλά, γιατί υπάρχουν και αυτές κακές στιγμές, έτσι, ζήσαμε και προσφάτως, παίρνει πάνω του όλο το βάρος αυτό και κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη επιτυχία, το δίνει όλο στους παίκτες του. Δεν είναι δική μου η φράση, δεν θέλω να σχολακεύσω εγώ. Το άκουσα από συνάδελφο έγκριτο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του ποιος ήταν και δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Αλλά το σκέφτηκα και θυμήθηκα, επειδή παρακολουθώ το Πόλο και εγώ, όπως και πολλοί το παρακολουθούν, γιατί μας έχει δώσει μεγάλες χαρές και πάντα όταν το βλέπουμε, κάτι καλό έρχεται τις πιο πολλές. Ισχύει γι' αυτό, ότι είστε αυτός ο χαρακτήρας. Αφήστε το προπονητής. Αυτό είναι μέρος του χαρακτήρα σας.
1: Εντάξει, εγώ σίγουρα δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γι' αυτό, ναι. Αλλά αυτό που πρέπει να πω είναι, που θέλω να πω είναι ότι επειδή είμαι αρκετά χρόνια με τους περισσότερους αθλητές,
0: ναι.
1: Πορευόμαστε μαζί σε μεγάλες οργανώσεις, σε δυσκολίες, σε καλές στιγμές. Αυτό που οφείλω απέναντι στους αθλητές μου είναι να είμαι ειλικρινής και δίκαιος και για να πορευόμαστε έτσι μαζί και να έχουμε μια σχέση καλή. Όταν έχω άδικο, πάντα, έστω και κατηδίαν ή σε μια προπόνηση ή δημόσια, θα το αποδεχτώ και θα σίγουρα θα το πάρω πάνω μου και φυσικά είναι σίγουρο και αυτό είναι και λογικό σε μια μεγάλη επιτυχία οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές και νομίζω ότι τα φώτα πρέπει να πέφτουν εκεί και τους το πιστώνω πάντα, δεν το κάνω γιατί θέλω να περάσω ένα τέτοιο χαρακτήρα προς τα έξω. Το κάνουμε όλη την καρδιά. Μακάρι να κερδίζουμε συνέχεια και να είναι οι αθλητές αυτοί οι οποίοι θα παίρνουν το 100% τα εύσημα. Αλλά αυτό πρέπει να πρέπει. Νομίζω πρέπει η σχέση μας να βασίζεται σε μια ειλικρίνεια και να είμαι και δίκαιος απέναντί τους. Δεν μπορώ να όταν γίνεται κάποιο λάθος ή τακτικής ή συμπεριφοράς ή ξέρω εγώ καθημερινό ή πιο μεγάλο να μην το αποδεχτώ και το παραδεχτώ μπροστά τους.
0: Λοιπόν, τι διαφορετικό είχε αυτή η ομάδα που έπαιξε και κέρδισε επιτέλους τον εφιάλτη μας που λέγεται Ουγγαρία και μάλιστα στο επίπεδο ενός τελικού μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης?
1: Κοιτάξτε, θα πω κάτι πολύ τετριμένο, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Μάθαμε λίγο από τα λάθη μας τα προηγούμενα. Ό,τι πάθαμε τις προηγούμενες φορές προήλθαν από λάθη. Τις στιγμές αυτές οι κακές που ήρθαν από λάθη. Τώρα αυτή τη φορά που φτάσαμε στον τελικό, αμέσως νομίζω ότι το ότι υπάρχει μια προϊστορία και το ότι υπάρχουν δεδομένα, λειτουργούν πάντα, αν τα διαχειριστεί σωστά, προς τη σωστή κατεύθυνση. Το επισημάναμε ότι δεν θέλουμε να ξαναέχουμε κενά στο παιχνίδι μας, δεν θέλουμε να ξανακάνουμε δώρα στους αντιπάλους, δεν θέλουμε, δεν. Και νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί, πιο αποφασισμένοι και πιο συγκεντρωμένοι. Και αυτό φάνηκε γιατί οι δύο τελευταίες φάσεις, το τελευταίο λεπτού και η μία στην επίθεση που βάλαμε τον γκολ και η άμυνα που βγάλαμε, ήταν θετικές, είχαν θετική κατάληξη. Οπότε, ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις προηγούμενων τελικών, σε αυτές τις φάσεις είχαμε αδράνεια. Νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνεις από τα λάθη σου, να τα αναγνωρίζεις καταρχήν, σαν ομάδα, να τα αναλύεις και να μην τα επαναλαμβάνεις. Και νομίζω ότι αυτός ο κανόνας εμάς λειτουργήσε και τον εφαρμόσαμε τέλεια.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι ένα ομαδικό άθλημα το πόλο. Υπάρχουν ομαδικά αθλήματα που ένας παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Φερπίνη στο μπάσκετ, λέω εγώ. Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο σε μια πεντάδα μπορεί να έχει φέρει δραματική αλλαγή στην πεντάδα. Αυτή προς το θετικότερο εννοώ, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Στο ποδόσφαιρο αυτό είναι λιγότερο από ό,τι είναι στο μπάσκετ. Λένε και νομίζω ότι έχουν δίκιο αυτοί που το λένε, αν και μετράει και εκεί μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Εδώ στο πόλο έχουμε δει αθλητές εμείς πιο παλιοί, όπως ο Φουντούλης, όπως ο Μαυρωτάς, όπως τα δύο αδέλφια, ο Αφροδάκηδες, ο Γιώργος και δεν θυμάμαι το δεύτερο πώς τον λέγανε.
1: Ο Χρήστος,
0: μπράβο. Ο Χρήστος Αφροδάκης, ο Κυριάκος ο Γιαννόπουλος, ο Αντώνης Βλοντάκης. Όχι πάρα πολύ παλιά, ενώ πριν από 20-30, 35-40 χρόνια ενδεχομένως, που ήταν πολύ μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου πόλου. Τώρα αυτή η εθνική ομάδα, δεν την παρακολουθώ από τόσο κοντά, θέλω να πω, έχει πολλά πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν πάνω τους την ομάδα, έτσι ώστε αν κάποιος δεν πάει καλά, δεν είναι σε καλή μέρα, να το πάρει κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτή η πολυτέλεια σε αυτή την ομάδα, εσείς που την ξέρετε
1: υπάρχει,
0: καλύτερα, χωρίς να μου πείτε ονόματα. Ναι.
1: Βέβαια υπάρχει και βγαίνουν μπροστά και αν δούμε και τα αποτελέσματα και το πώς τα σκορ και ποιοι σποράρουν και τι γίνεται, θα δούμε ότι συνήθως σε κάθε παιχνίδι έχουμε κάποιον διαφορετικό σκόρερ, κάποιο διαφορετικό που έχει βγει μπροστά στο σκοράρισμα, να το πούμε έτσι. Οπότε μέσα από την ομαδική δουλειά, μέσα από την ομαδική προσπάθεια σε ένα παιχνίδι, σήμερα θα βγει ο Κώστας, αύριο θα είναι ο Νίκος, μεθαύριο θα είναι κάποιος άλλος και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν στηριζόμαστε ποτέ σε έναν, δεν έχουμε κάποιον σαν τον Αντιτοκούμπο να ξεχωρίζει πάρα πολύ και να πούμε ότι παιδιά δώσε απλά την μπάλα και
0: θα
1: δούμε τι να κάνει δουλειά. Πρέπει να στηριχθούμε σε πολύ ομαδικό έτσι, παιχνίδι, αλλά μέσα στο ομαδικό παιχνίδι υπάρχει και η ατομική διάκριση που έρχεται και δεν μπορεί να την προβλέψεις. Δεν μπορεί να πεις ότι ο καλύτερος μου παίχτης είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος, αλλά θα είναι αυτός σήμερα ο καλύτερος, αλλά θα βγει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι αυτή είναι η εθνική ομάδα
0: ότι
1: που
0: υπάρχει αυτή
1: τώρα.
0: Η πολυτέλεια, ας πούμε, συσσαγωγικά, ότι μπορούν αρκετοί να. Μου στέλνει να σε ακροατήσει εδώ, ξέχασε, μου λέει τον Ανδρέα Γαρίφαλο να αναφέρει. Όντως.
1: Πολύ πίσω,
0: το ξέχασα. Βέβαια. Είναι αρκετά πίσω και το ξέχασα. Στον Εθνικό Πυρός, νομίζω, ήταν ο Ανδρέας Γαρίφαλο.
1: Ναι.
0: Και στην Εθνική Ομάδα, βέβαια, τον θυμάμαι δεκαετία 70 πρέπει να ήταν.
1: Πολλά χρόνια προπονητής στην Εθνική Ομάδα, ναι.
0: Ναι, δεκαετία 70. Πρέπει να πήγαινα δημοτικό τότε. Να πω κάτι τελευταίο, γιατί πέρσι στέλνει και ο χρόνος σιγά-σιγά. Αυτά τα τελευταία 10-15 δευτερόλεπτα, τι σκεφτόσασταν? Επειδή έχετε ζήσει μεγάλες χαρές και. Δεν θα πω τη λέξη τραγωδίες τώρα, γιατί για αθλητισμό μιλάμε.
1: Όχι,
0: και μεγάλες απογοητεύσεις. Ναι, απογοητεύσεις. Ναι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε χάσει χρυσό μετάλλιο σε τελευταία
0: πρόσφατα.
1: Πιο λίγα δευτερόλεπτα. Πρόσφατα έχουμε χάσει δύο μεγάλες προκρίσεις σε τελικό και σε τετράδα στη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με γκολ που μπήκε τη σέντρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ειλικρινά μου ήρθαν όλες τις στιγμές αυτές στο μυαλό.
0: Αυτά σκεφτόσασταν.
1: Δεν θέλω, πρέπει να αυτή τη στιγμή να κάνουμε τα πάντα, να μην ξαναζήσουμε μια ισοφάριση από το πουθενά και να πάμε στα πέναλτι. Και αν δείτε το πώς αμυνθήκαμε σε αυτή την τελευταία άμυνα.
0: Στα αυτά τα 3-4 δευτερόλεπτα, πώς ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Τα 7-8
0: γιατί ήταν. 7-8, ναι, σωστό.
1: Και εδώ τίθεται το ερώτημα: το παιχνίδι κερδίθηκε από τον γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα ή από τον μπλοκ που έβγαλε ο Σκουμπάκης.
0: Το διάβασα αυτό. Το διάβασα.
1: Ο πρωταγωνιστής δεν είναι πάντα αυτός που βάζει το τελευταίο
0: γκολ. Πρέπει κάποιος να το κρατήσει, βέβαια.
1: Το παιχνίδι να κρυθεί και κρύθηκε από μια μεγάλη τρομερή άμυνα και από ένα μπλοκ που έκανε ο Ντεμίδης ο Σκουμπάκης. Αλλά δεν νομίζω αυτές τις στιγμές που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ήρθαν αυτόματα στις τελευταία 12 δευτερόλεπτα. Σαν εφιάλτης, μικρός, γρήγορος.
0: Πού πέρασε.
1: Και εκεί λες, όπα, δεν πρέπει να το ξαναζήσουμε αυτό.
0: Τελευταία.
1: Πάμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Κύριε Βλάχο, η εθνική αυτή έχει μέλλον, ενώ τα παιδιά της είναι σε ηλικίες τέτοια που μπορούν για αρκετά χρόνια ακόμα να. Και έρχεται από πίσω επίσης, σε οριστικό βαθμό που έχετε εικόνα που θα έχετε, γενιά η οποία θα μπορέσει να αντικαταστήσει αυτούς τους παίκτες. Αν και δεν είναι μια μεγάλη γερασμένη ομάδα αυτή, είναι νέα παιδιά, σχετικά από ό,τι λένε αυτοί που παρακολουθούν το πόλο. Εγώ δεν είμαι ειδικός.
1: Κοιτάξτε, η υποχρέωση δικιά μου ήταν και εδώ και όχι μόνο πριν, και πριν το Παρίσι, η κάθε ομάδα που θα παίρνει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες να έχει και την επόμενη μέρα μέλλον. Αυτό κάναμε και στο Τόκιο και αυτό υπάρχει και τώρα. Η ομάδα αυτή έχει, αν πάει σχεδόν η ίδια, το πολύ να λείψει ένας ο οποίος είναι λίγο πιο μεγάλος και στην επόμενη Ολυμπιάδα. Είναι τόσο πολύ καλά ηλικιακά και έρχονται και άλλα νέα παιδιά.
0: Και έρχονται,
1: δεν είναι μια ομάδα που μόλις πάει πρώτο ο Θεός πρέπει να προκριθεί, μόλις πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες θα πρέπει να αλλάξει το 70% μετά. Γιατί μετά μια τέτοια μια τέτοια ανανέωση που γίνεται βία, δύσκολα πετυχαίνει. Εμείς έχουμε με προγραμματισμό κάνει σωστές κινήσεις και ανανεώνουμε σιγά σιγά σιγά την ομάδα. Μπαίνουν και τα νέα παιδιά μέσα, παίρνουν εμπειρίες.
0: Έρχονται δηλαδή λέτε φουρνιές που θα.
1: Και έρχονται και νέα παιδιά. Ναι.
0: Έρχονται και νέα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους όλων όσων μας ακούνε και όλων όσων μας δώσατε μια τόσο μεγάλη χαρά, εσείς και οι παίκτες σας και όλοι γενικά οι άνθρωποι που ασχολείται. Αυτό είναι staff που το καθένα κάνει τη δουλειά του και την κάνετε όλοι καλά. Τέλεια. Δηλαδή, καλά την κάνετε τέλεια και μας δώσατε μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά που την είχαμε και ανάγκη αυτή την περίοδο ειδικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βλάχο. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Τώρα θα ξεκουραστείτε. Φαντάζομαι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, και αφού κλείσαμε με μια αισιόδοξη νότα, νομίζω εγώ, πάμε ξανά στο δελτίο ειδήσεων που δεν έχει και πολλές αισιόδοξες νότες γενικά το δελτίο ειδήσεων. Έτσι και έτσι, Βασιλεία. Έχει έρθει ο Βασίλης Δέτσικα στο στούντιο, όπως πάντα, πάντα είναι. Λόρδος εδώ, 1-2-3 λεπτά πιο πριν. Άγγλος κανονικός, BBC. Λοιπόν, για το αρτιότερο δελτίο του ελληνικού ραδιοφώνου, όπως λέει και ο Βασίλης εδώ που τώρα απουσιάζει. Και αμέσως μετά ακολουθεί η Στέλλα Γκαντώνα μέχρι τις 12 και από τις 12 μέχρι τη 1 μαζί με τον Θανάση Φουσκίδη. Πάρα πολύ ωραία, δεν έχω κάνει λάθος. Το από εκεί και κάτω πρόγραμμα δεν το ξέρω, οπότε δεν το λέω. Ανανοούμε ραντεβού για αύριο στις 9 το πρωί. Προσοχή με τα τσιγάρα σας, τα αποτσίγαρά σας και όλα αυτά, διότι είδατε τι γίνεται στην Πάρο και είμαστε ακόμα δυστυχώς τέλη Ιουλίου, έχουμε μπροστά μας και τον Αύγουστο. Γεια σας.
2: À tout à l'heure.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορες, καθώς τις επόμενες ώρες οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Έχουν εκκοινωθεί 9 οικισμοί, ενώ ο καπνός έχει φτάσει σε Ίος, Ύφνο και Σέριφο. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, υδροφόρες, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στον Τύρνα Βολάρισα. Στο έργο κατάσβεσης παίρνουν μέρος 26 πυροσβέστες, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει ο σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο ιστορικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ την ίδια ώρα. Στα περισσότερα υπουργεία γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης ως το τέλος Αυγούστου. Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσαν αντιδράσεις από όλες τις πτέρυγες της Βουλής παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελλάδας για την τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να ανατρέψει μια στρέβλωση και ανασχεδιάζει την Ελλάδα από τα κάτω προς τα πάνω, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Καρπουχτσής, ο οποίος έκανε λόγο για παρέμβαση τομή. Σημείωσε πως το επόμενο διάστημα η Ελλάδα θα παρουσιάσει πλήρες πλαίσιο προτάσεων και δράσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επεσήμανε ότι στις εκλογές όλα θα κριθούν την πρώτη Κυριακή. Στην Κύπρο σήμερα η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της επανάστασης του Ιράν σε 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς και εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 82,52 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 87,68 δολάρια. Εντός της ημέρας θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί ή θα φεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Διεθνή Ενημέρωση, περικοπές στην ασφάλιση υγείας και στα φάρμακα πολιτών άνω των 65 εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Samsung Sports σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, μεταγραφικό στόχος του Ολυμπιακού Σαλάχ Εντίν, αναφέρουν ρεπορτάζ από την Ιταλία.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,29% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στις επόμενες επενδυτικές κινήσεις δρομολογεί το επόμενο διάστημα η διοίκηση του ομίλου Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Είμαστε κι εμείς. Καλημέρα να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα. Είμαστε στα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου. Ο μήνας έχει 29. Είστε στον Παραπολιτικά FM στους 91 η Βελώνα, καρφωμένη εκεί σταθερά. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία σε ένα απολαυστικότατο δίωρο. Έχουμε πει ότι παραδοσιακά την πρώτη ώρα την περνάμε κατά μόνας. Τη δεύτερη ώρα έρχονται περισσότεροι. Είναι σαν τα προγράμματα, όπως έχουμε πει, στα κέντρα διασκέδασης. Όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότεροι εμφανίζονται και κάνουν έτσι γκραν εμφανίσεις. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, έχει επιστρέψει. Δρυμύτερο το αγόρι μου, το χρυσό εδώ. Βλέποντας τον Δημήτρη και ξεκινώντας έτσι την εκπομπή, παίρνω τις εφημερίδες στα χέρια μου. Καλά, τις είχα πάρει και πριν. Και λέω, τι είναι αυτό που δεν έχω διαβάσει σήμερα, Δημήτρη μου? Τα ζώδια. Να το. Διαβάσαμε τα ρεπορτάζ, διαβάσαμε την αρθρογραφία, διαβάσαμε την άποψη, το σχόλιο, τα άστρα, τι μας λένε. Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια, λέει, να ξέρεις, μια παροιμία. Τέλος πάντων, πήγα να το διαβάσω, δεν μου πολύ άρεσε αυτά που έλεγε, οπότε το άλλαξα και αυτό. Προχωράμε, Δημήτρη, εσείς πιστεύετε στα ζώδια? Για πείτε, για στείλτε κανένα μήνυμα, παιδιά. radio@parapolitika.gr. Όχι, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους και φίλες που για αυτό το θέμα, να ξέρεις, ερίζουν. Τσακώνονται άσχημα. Δηλαδή, υπάρχει η σχολή των φανατικών, που είναι πολλοί, ρε παιδί μου, ζωδιάκηδες. Σου λένε πότε έχει γεννηθεί, να μας πεις το. Πώς το λένε, τον οροσκόπο. Αυτό, και αν είσαι το τάδε, κάνεις το τάδε. Και έχω και κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι το εντελώς αντίθετο και δεν θέλουν καθόλου να ακούνε. Καθόλου, μα καθόλου. Για πείτε λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, και για κάποιο λόγο είναι πολλά. Ενώ δηλαδή όταν έρχομαι και τον συναντώ, κοιτιόμαστε και μου λέει, δεν έχει τίποτα σήμερα, δεν έχει τίποτα σήμερα, μου βγάζει 10 ηχητικά τύπου, έτσι, για το καλημέρα, έτσι. Λοιπόν, αν καλέσετε στο 211-1080-880, βεβαίως θα σας πει την καλημέρα η κυρία Μαρία Ιωάννου, το μαράκι μας, και ο κύριος Θανάσης Βούτσινος έχει επιμεληθεί τις ωραίες αυτές μουσικές που διανθίζουν την εκπομπή.

0: Λοιπόν, στα της πολιτικής επικαιρότητας, σήμερα ο Πρωθυπουργός, και φανταστείτε τώρα να μην ήμασταν και σε προεκλογική περίοδο, έτσι, βρίσκεται στο Αγαθονήσι, παρακαλώ πολύ. Είναι αυτή η περιοδία που πραγματοποιεί. Έστειλε και ένα μήνυμα. Θυμίζω ότι την δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα προς την πλευρά των διακινητών και κυρίως για τα δίκτυα των διακινητών που ξέρουμε ότι κάνουν έτσι. Ειδικά αυτό το διάστημα, δουλειές σε εισαγωγικά με κόσμο που ταλαιπωρείται και που πληρώνει αδρά και τους υπόσχονται πολλά και διάφορα. Έστειλε λοιπόν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε αυτά τα άθλια δίκτυα διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξαναλέω, την δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα είναι μαζί μας ο κύριος Πλεύρης θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι συμβαίνει και στην Κρήτη κυρίως, που έχουμε ροές από τη Λιβύη, άλλο κομμάτι βέβαια αυτό. Και γενικότερα η χώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται από άποψη μεταναστευτικών ροών. Θα δούμε σε πολύ λίγο τι έγινε και χθες στη Βουλή, γιατί είχαμε κάποιες αντιπαραθέσεις. Την πρώτη ώρα επίσης θα μιλήσουμε για αυτά που έχουν συμβεί γύρω από το θέμα του Κυπριακού και όχι μόνο βεβαίως. Θα δούμε και το κομμάτι της αγοράς ακινήτων. Είναι πολύ έντονη η επικαιρότητα. Ακούσατε όμως και στον Σωτήρη τον Ξενάκη την προηγούμενη ώρα ότι ένα από τα πολύ βασικά θέματα των τελευταίων ωρών είναι η φωτιά στο νησί της Πάρου. Θέλω να πάμε στην κυρία Εύη Παπαπραμοπούλου, που είναι αντιπύραρχος και εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, να μας δώσει εκείνη την εικόνα που είναι και η καθήλυνα αρμόδια, γιατί εμείς, καλημέρα σας, ακούμε και βλέπουμε ότι από το πρωί έχουν ξεκινήσει εναέριες ρήψεις. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Πράγματι, χθες περάσαμε μια δύσκολη, το νησί της Πάρου πέρασε μια δύσκολη νύχτα. Όμως σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη. Πια δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες και κυρίως καπνογόνα σημεία. Mm-hmm. Όντως, αυτή τη στιγμή στο νησί επιχειρούν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ειδικής ομάδας δασικών επιχειρήσεων και όπως πολύ σωστά είπατε, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Επίσης, έχουν φύγει ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Γενικότερα στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι και φτάνουν τα 7 μποφόρ, όπως και χθες όλο το βράδυ. Mm-hmm. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό ήθελα να πω, κυρία Παπαβραμοπούλου, επειδή ξέρουμε και ακούμε και από τους μετεωρολόγους ότι τα επόμενα 24 ώρα γενικώς θα έχουμε αέριδες, αρκετούς. Το λέγαμε βέβαια αυτό και για τον κόσμο που θα ταξιδέψει, αλλά τώρα το λέμε για, για την πυρκαγιά. Να θεωρήσουμε ότι πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας θα είναι αυτό που λέμε στο κόκκινο για τις επόμενες ώρες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πολύ υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας για σήμερα έχει η Λέσβο, η Κύο, η Σάμο, η Ικαρία και όλη η Κρήτη. Η Πάρος στην προκειμένη περίπτωση έχει δείξει επικινδυνότητας πυρκαγιάς 3.
0: Άρα υψηλό. Οι Κυκλάδες χαμηλότερα, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου λέτε ότι είναι τα πιο έτσι, αυτό που λέμε στην πρώτη γραμμή και μετά η Κρήτη.
1: Οι Κυκλάδες έχουν 3, ναι, δηλαδή έχουν υψηλό δείκτη εκδήλωση πυρκαγιά, ενώ τα άλλα νησιά, όπως σας είπα, έχουν 4, δηλαδή πολύ υψηλό. Παρόλα αυτά, όπως είδατε και χθες, γιατί χθες η Πάρος είχε διάρρη, είχε δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 2, η πυρκαγιά εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πήρε μεγάλες διαστάσεις.
0: Αυτό οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, παιδιά, γιατί να πούμε τώρα ότι Κυκλάδες δεν ενδείκνυνται και για την, πώς να το πω, δεν είναι και τα νησιά του Ιωνίου που είναι μέσα στα δέντρα τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά δεν αργεί να γίνει το κακό και να εξαπλωθεί μια φωτιά και να γίνει μεγάλο μέτωπο.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή από πυρκαγιά.
1: Αυτή τη στιγμή πριν από λίγο έχουμε μια πυρκαγιά στο εξέλιξη στον Τύρναβο στη Θεσσαλία. Στο έργο της κατάσβεσης τώρα έχουμε 26 πυροσβέστες. Μία ομάδα πεζοπόρων εκεί και κινητοποιήθηκαν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μάλιστα. Και επίσης συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πυρνάβου. Σε αυτό τώρα θα δούμε την εξέλιξη, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ελπίζουμε στο καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε και καλά, κύριε Παπαπραμοπούλου. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Γεια σας.

0: τρομερό πράγμα αυτό με τις φωτιές, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο. Να πω τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, πέραν του ότι η Πάρος είναι ένα νησί που δεν είχε υψηλό, ας πούμε, δίκτυ για πυρκαγιά, για τον αέρα, έτσι. Ήταν λέει στο 2, στο 3, δεν θυμάμαι. Για όσους έχετε πάει στις Κυκλάδες, δεν είναι αυτό που λέω και το μέρος που κατεβαίνεις, ας πούμε, από το καράβι και λες πω από τη δέντρα εδώ χαμός, δηλαδή δεν είναι ότι βλέπεις μπροστά σου μια σκιάθο, μια σκόπελο, μια αλόνισο, υπάρχει μια ξεραίλα κατά το κοινό λεγόμενο, βλέπεις όμως ότι ακόμα και σε αυτή την ξεραίλα βρίσκουν κάποιοι τον τρόπο να εκδηλώνονται πυρκαγιές και στην ξεραίλα. Επίσης, επειδή άκουγα προηγουμένως που σχολιάζατε για τις πολύ μεγάλες φωτιές δυστυχώς στην Ισπανία, στη Γαλλία κατά καιρούς, πώς γίνεται κάθε φορά που έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα να προκύπτει η πολιτική αντιπαράθεση η οποία επί δεκαετίες δεκαετιών να είναι μονίμως ίδια. Η κακή κυβέρνηση και η καλή αντιπολίτευση. Και όταν αλλάζουν αυτοί οι ρόλοι και ξανά μάνα. Δεν ξέρω, δεν θα σοβαρευτούμε ποτέ. Σκέφτομαι ως χώρα εμείς, έτσι. Το λέω αυτό γιατί. Δηλαδή ότι τι, αν ήταν κάποιος άλλος π.χ. πρωθυπουργός θα πηγαίναμε καλύτερα. Δεν ξέρω, σκέφτομαι πολλές φορές. Λοιπόν, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, επειδή είπαμε για της πολιτικής, θέλω λίγο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, για τις τιμές στα καύσιμα, γιατί είναι σημαντικό και για την ενέργεια, διότι όσοι κάνετε μία βόλτα και το μάτι σας ανεβαίνει στα ταμπλό, στα πρατήρια καυσίμων, το 2 ευρώ πια είναι αυτό που λέμε, το έχουμε καβαλήσει. Στην καλύτερη είναι το 1,99. Και επίσης, επειδή άκουσα και στο Δελτίο Ειδήσεων που έλεγε προηγουμένως ο Βασίλης για την επίθεση των Χούθη κτλ. Όταν σταματούν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί δεν πέφτουν αυτές οι τιμές και κάθε φορά που γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις ανεβαίνουν αμέσως και απότομα? Δηλαδή, μας φταίνει η Χούθη ή μας φταίει τίποτα άλλο? Καμιά κερδοσκοπία, λέω τώρα εγώ, ή κάπου ενδεχομένως, ξέρω, πάει και σας στο μυαλό σας. Μπορούμε να ακούσουμε τι έχει πει ο αρμόδιος υπουργός?
1: Η κυβέρνηση, αν χρειαστεί, θα είναι, ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη σε οτιδήποτε χρειαστεί. Γι' αυτό έχουμε την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, για να μπορούμε όταν χρειάζεται να βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη.
2: Ισχύει και στο φυσικό αέριο και παντού, σε όλους τους τύπους της ενέργειας.
1: Οποτεδήποτε χρειάστηκε να παρέμβει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, το έκανε και θα το κάνει.

0: Τώρα ησυχάσαμε κατά το κοινό λεγόμενο. Τώρα μάλιστα μπορούμε να προχωρήσουμε κάθεκτη. Επίσης, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, επειδή βλέπω πάρα πολλά βίντεο τα οποία έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν για τον κόσμο που υπάρχει στα νησιά, τον υπερτουρισμό που λέμε εμείς ότι είναι υπερτουρισμός, ο οποίος προφανώς και δεν είναι υπερτουρισμός, να πούμε έτσι, καμία σχέση. Δηλαδή, δεν προκύπτει αυτό, γιατί για να πεις ότι κάτι είναι υπερτουρισμός πρέπει αυτή η εικόνα να είναι σταθερή, δεν ξέρω κι εγώ για πόσους μήνες ένα μέρος, ας πούμε, λες και είμαστε σε, τι να πω τώρα, ποια περιοχή βλέπουμε βρε Δημήτρη της προάλλης στην Ιταλία που υπάρχει όντως τουρισμός, το Αμάλφι, δεν θυμάμαι τώρα τι λέγαμε, τέλος πάντων. Λένε τώρα, τους έχει πιάσει μια τρέλα και λένε συνέχεια για τα κουφονίσια ότι είναι ένα μέρος που δεν χωράει άλλο κόσμο, που γίνεται ο κακός χαμός. Και τι να κάνουν δηλαδή, να διώχνουν τον κόσμο? Δηλαδή κάπου το σκέφτεσαι. Άμα ο κόσμος βρίσκει να πάει να μείνει κάπου κατάλημα και βρίσκει εισιτήριο και θέλει να πάει να κοιμηθεί, να αφήσει τα όποια χρήματά του, δηλαδή τι να κάνουν, να τους λέμε να έρχεστε άλλο? Να είμαστε και λίγο συντονισμένοι. Καταλαβαίνω την κουβέντα που γίνεται για το πώς μπορεί κάποια από εμάς και αρκετοί να θυμόμαστε πώς ήταν κάποια νησάκια πριν από 20-30 χρόνια, που ενδεχομένως να πέρναγε και το καράβι μια φορά την εβδομάδα. Αλλά προχωράει ο κόσμος, χάρη λέει. Τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, αν τα γούστα είναι διαφορετικά και επιθυμεί κάποιος κάτι ακόμα πιο ήσυχο, νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά μέρη σε αυτή τη χώρα για να διαλέξεις. Έτσι δεν είναι? Νομίζω. Αλλά εντάξει, είπαμε. Θα πάμε γρήγορα να πάρουμε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα πάρουμε μια γεύση από τα όσα έχουν συμβεί στο κοινοβούλιο χθες με τον κύριο Κυριαζίδη, ο οποίος, τι να σχολιάσω τώρα, ασχολίαστα, θα τα πούμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε τι είπαν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων γύρω από αυτά τα διαμάντια που κατά καιρούς έτσι εκτοξεύει. Θα δούμε τι γίνεται με την περίοδο των θερινών μεταγραφών, που είναι έτσι πολύ της μόδας. Έχουμε τον κύριο Χουρδάκη πια που έχει προσχωρήσει στο Πασόκ. Θα δούμε τι γίνεται με τα ακίνητα και θα ασχοληθούμε και με τη μεγάλη εικόνα και τα της γεωπολιτικής και βεβαίως θα ταξιδέψουμε και σε ένα από τα νησιά που επιλέγουμε μαζί με την Κατέρινα Πλατή αυτή την εβδομάδα. Φύγαμε πρώτα για διαφημίσεις.
1: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το υπέροχο αυτό κομμάτι του Δημήτρη Κοριαλά, το οποίο το είχε τραγουδήσει με την Κατερίνα Μουτσάτσου. Κάνω λάθος? Όχι. Για κάτσε τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μαζί του έτο. Νομίζω. Έτσι. Αλλά να είμαστε σωστοί, θα το δούμε τώρα. Πάντως έχει πάρα πολλά χρόνια. Ναι, μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου. Να τα. Έτσι, μπράβο. Σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Κοριαλά, βεβαίως. Τώρα, καλοκαιρινό. Πώς το λένε, hit. Θα κάνουμε μια γέφυρα για να πάμε να δούμε λίγο τα της Βουλής και τα όσα εκτελήθηκαν χθες στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω ότι ο βουλευτής δράμας, ο κύριος Κυριαζίδης, θυμάστε, είναι εκείνος που είχε πει τότε στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου το άντε τράβα κάνε κανένα παιδί, κάπως έτσι τώρα το είχε. Είναι μια ευχή, όπως είπε, την οποία είχε διατυπώσει. Επανήλθε στο περιστατικό, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος ήταν αυτός που έγινε ηφηγένεια και ότι απλώς είχε εκφράσει μια ευχή. Γιατί είναι όλοι οι τρόποι ίδιοι, ας πούμε, του να εύχεσαι. Δηλαδή να πεις στον άλλον άντε ρε μπιπ, αυτό είναι μια ευχή τύπου, έτσι. Ή το άντε μωρή πλύνε κανένα πιάτο, και αυτό είναι μια ευχή για να καθαρίσει ο νεροχύτης. Ή το άντε κάνε κανένα παιδί, και αυτό είναι, ας πούμε, ο ενδεδειγμένος τρόπος, έτσι. Ωραία. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα έγιναν λοιπόν χθες στη Βουλή. Εδώ ο Δημήτρης Κύρκος θα μας βοηθήσει. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος βεβαίως το έχει επιμεληθεί. Στην όλη κόντρα να πούμε ότι απεφάνθη και η κυρία Μενδώνη, τοποθετήθηκε ο κύριος Χριστίδης, η κυρία Δούρου. Ήταν διακομματικό δηλαδή. Είχαμε διακομματικές τοποθετήσεις. Μπορούμε.
1: Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά. Εύχομαι, λέω...
2: Να... Παρακαλώ, όχι. Παρακαλώ, ελάτε κύριε κύριε.
1: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
3: Ζητήσατε.
1: Δεν πρόκειται να ζητήσω. Δεν ζήτησα συγγνώμη.
4: Ο Κυριαζίδης είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη. Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική. Μου έδωσε μία ευχή, δεν το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι.
5: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για τον πολιτισμό, αλλά γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
4: Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Σας είδα ότι βγήκατε έξω από την αίθουσα, αγανακτισμένοι.
6: Είναι αμετανόητος. Δεύτερον, είναι αδιόρθωτος. Και τρίτον, η σημερινή του συμπεριφορά τον καθιστά υπότροπο.
7: Θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
8: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα να καταδικάσουμε την ανοησία.
9: Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Τα καταδικάζουμε.

0: Θα πάει, λέει, στην Επιτροπή Δοντολογίας της Βουλής ο κύριος Ζήδης. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, γιατί ο μήνας έχει 29, τελειώνει και ο Ιούλιος, ζεσταίνει και ο καιρός. Αυτά συμβαίνουν στη Βουλή. Εγώ συμφωνώ με το αυτό που είπε ότι είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Η κοινωνία στέλνει τους εκπροσώπους στο κοινοβούλιο. Έτσι, δεν πάνε μόνοι τους. Μια ωραία πρωία βλέπουν έτσι δρόμο και μπαίνουν μέσα. Ψηφίζεις και ανάλογα με το τι ψηφίζεις και ποιον πια ψηφίζεις, αυτός μετά σε εκπροσωπεί. Οπότε, οκ. Okay. Λοιπόν, προχωράμε ωραιότατα. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε με τον κύριο Ποταμιάνο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεστών, να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια. Τώρα καταλαβαίνεις τι είναι, Δημήτρη μου. Να είναι καλοκαίρι, να ψάχνεις σπίτι. Να πηγαίνεις να βλέπεις σπίτια ό,τι να είναι. Να είναι και οι τιμές στο Θεό. Να σου λένε άλλοι ότι έλα μωρέ και πώς κάνεις έτσι και στο εξωτερικό είναι ας πούμε τα ενίκια ακριβότερο. Ότι στο Λονδίνο ας πούμε το σπίτι με το ένα δωμάτιο μπορεί να έχει 3.000 λίρες. Μα χαιροπολύ, το έχουμε ξαναπεί. Μη συγκρίνουμε τώρα τις μισθολογικές απολαβές τις δικές μας με τις μισθολογικές απολαβές στο εξωτερικό. Μπορεί ο άλλος να είναι στο Λονδίνο και να παίρνει 10.000 λίρες το μήνα. Πού το ξέρουμε τώρα αυτό, το ξέρουμε. Και αν όχι 10, μπορεί να παίρνει 6, 7. Έχει πάντως ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται γύρω από την αγορά, πώς κινείται το πράγμα. Έχουμε τον κύριο Ποταμιάνο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εκτός ότι ζεσθενόμαστε και περιμένουμε να πάμε διακοπές, παρακολουθούμε.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, κύριε Ποταμιάνε.
1: Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες όχι και τόσο. Χτυπάει το τηλέφωνο βέβαια από κάποιους οι οποίοι θέλουν να μισθώσουν, αν εννοείται αυτό.
0: Αυτό λέω,
1: λόγω περιόδου, ναι. Ναι, λόγω περιόδου, λόγω φοιτητικών.
0: Δηλαδή σας λένε, ας πούμε, και εγώ με βρες μου Λευτέρη ένα σπίτι, ξέρω εγώ, να είναι και οικονομικό αυτό, εκείνο το άλλο.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, προφανώς δεν παίρνουν μόνο εμένα, παίρνουν πολλούς,
0: καλά,
1: πολλά γραφεία και παίρνουν και οι άνθρωποι που προσπαθούν και από μόνοι τους να βρουν. Η αναζήτηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως κάθε χρόνο, γιατί πέφτουν όλοι μαζί. Και επειδή υπάρχει και στεγαστική κρίση και επειδή τα μικρά ακίνητα είναι και λίγα, οπότε σε όλες τις φοιτητοπόλεις, κυρίως Αττική βέβαια και Θεσσαλονίκη, αλλά και Κομωτινή και Ηράκλειο και Πάτρα, σε όλες τις πόλεις υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό που λέμε μικρή φοιτητική κατοικία.
0: Να πω κάτι τώρα σε ρεαλιστική βάση. Τώρα πια μπαίνουμε μέσα στον Αύγουστο. Που ξέρουμε, κύριε Ποταμιάνο, ότι μέσα στον Αύγουστο, σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον, δεν λειτουργεί τίποτα. Τα απολύτως βασικά. Για να βρει κάποιο σπίτι κοντά στα πανεπιστήμια, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θέλω να πω, ή θα βρει κάτι το οποίο να είναι ακριβό, ή ακόμα και ακριβό να θέλει, αν μπορεί να το πληρώσει, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής παράγοντες. Πρώτον, να το πληρώσει ακριβά, όπως το είπατε. Δεύτερον, να είναι αρκετά τυχερός για να φεύγει κάποιος άλλος τη συγκεκριμένη περίοδο και να είναι αυτός ο οποίος θα το πάρει χαμπάρι, θα το πληροφορηθεί. Γιατί πολλές φορές αυτά ούτε εισαγγελίες δεν βγαίνουν.
0: Ναι, από στόμα σε στόμα και άμα, ας πούμε.
1: Έτσι, μπράβο. Ούτε καν βγαίνουν ποτέ, έρχονται στα μεσητικά γραφεία. Άρα πρέπει να συντρέχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και εμείς λέμε στους περισσότερους, μην ψάχνετε να βρείτε έξω από την πόρτα του Πανεπιστημίου. Ανοίξτε λίγο το πεδίο αναζήτησης. Πηγαίνετε και σε έναν όμορο δήμο για να μπορέσετε να βρείτε πιο εύκολα. Όπως επίσης και κάτι άλλο. Μην το αφήνετε για τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Το φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με το κόστος τώρα το τελευταίο που λέτε.
1: Προφανώς. Και αυτό εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή αφήνουν Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή από τότε που βγαίνουν οι βαθμολογίες τέλη Ιουνίου, το αφήνουν το διάστημα αυτό. Παρότι ξέρουν πού πέτυχαν τα παιδιά. Mm-hmm. Και πάνω από Σεπτέμβριο που πέφτουν σε δύο μήνες γίνεται.
0: Ο κακός χαμός. Οι τιμές τώρα, για πείτε μου μια μέση τιμή για ένα σπίτι το οποίο να είναι, ξέρω εγώ, Παγκράτη, Ζωγράφου.
1: Κοιτάξτε, για μικρά σπίτια μιλάμε τώρα για 25-30 τετραγωνικά, μιλάμε για τιμές 350-450 ευρώ, από και κάτι παράλογα άλλα, ακόμη πιο υψηλά, τα οποία βέβαια είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Που ξεπερνούν, ας πούμε, τα 500 ευρώ, λέτε τώρα, έτσι, για τα 25 τετραγωνικά.
1: Ακούγονται κάποια πράγματα, το νομίζω ότι είναι σε επίπεδο προσδοκίας περισσότερο παρά σε επίπεδο πραγματικής συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που ξεφεύγουμε, νομίζω ότι δεν πληρώνονται κιόλας αυτά τα μισθώματα. Mm-hmm. Ή αν πληρώνονται, θα πληρώνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στο πίσω μέρος του μυαλού κάποιου που το έχει μισθώσει να ψάχνει να βρει κάτι πιο φθηνό στην πορεία.
0: Ναι. Άλλη ερώτηση τώρα. Να αφήσουμε λίγο το κομμάτι της φοιτητικής στέγης, να έρθουμε λίγο στο κομμάτι των ακινήτων. Κινείται η αγορά στα ακίνητα? Δεν μιλάω τώρα για το ενίκιο, μιλάω για τις αγοραπολισίες. Κινείται εκεί η αγορά? Είμαστε πια σε ένα στάδιο που ο κόσμος θέλει ξανά να αγοράσει και να μπορεί να αγοράσει σπίτι?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. επειδή περάσαμε πολλά αρκετά χρόνια τα τελευταία, τα οποία ήταν ανωδική η πορεία και έντονα ανωδική, είμαστε σε μια φάση το οποίο ίσως να μην το έχει δει ή να μην το έχει νιώσει ακόμα καλύτερα ο κόσμος, σταθεροποιητικό. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς που δουλεύουμε και είμαστε καθημερινά σε επαφή με την αναζήτηση και με τη ζήτηση και με την προσφορά, mm-hmm. βλέπουμε ότι υπάρχουν σταθεροποιητικές τάσεις. Δηλαδή δεν έχει δυναμική για άλλη αύξηση η αγορά. Mm-hmm. Παρότι το πρώτο τρίμηνο φάνηκε μια αύξηση. Αυτά όλα είναι της τάξης του 3 έως 5%, το οποίο αυτό, ξέρετε, ξαναμίζεται, γιατί μπορεί να είναι και σε επίπεδο διαπραγμάτευσης να πάμε και πολύ πιο κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι φτάσαν σε πολύ υψηλά επίπεδα οι τιμές, δεν έχει άλλη δυναμική αγορά, τουλάχιστον για το παρόν διάστημα, και πιθανώς όποιος θέλει να πουλήσει και ψιλοβιάζεται, πρέπει να κάνει και μια μικρή διορθωσούλα για να μπορέσει να βρει πελάτη.
0: Ναι.
1: Άρα αγοραστεί. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια φάση. Τώρα για το 27 δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, αλλά μέχρι το τέλος του 26 έτσι θα πάμε, και σε μια χρονιά η οποία είναι έντονα πολιτική, όπως πολύ καλά ξέρουμε, mm-hmm. και το κομμάτι το στεγαστικό είναι από τα κυρίαρχα τα οποία θα παίξουν.
0: Πάντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή προσφάτως είδαμε και την ειδική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους. Αναφέρει μεταξύ άλλων η έκθεση, το λέω αυτό και για τον κόσμο τώρα που μας ακούει και ενδεχομένως να μην το έχει πληροφορηθεί, ότι περισσότερες από τις μισές κατοικίες που διατίθενται σήμερα προς πώληση στην Ελλάδα κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ και μία στις τρεις ξεπερνά τις 280.000 ευρώ, έτσι. Και το μέσο ενίκιο έχει φτάσει τα 785 ευρώ το μήνα.
1: Αλήθεια είναι. Αυτό βέβαια για τα αστικά κέντρα κυρίως,
0: ναι.
1: Τα οποία έτσι συγκεντρώνουν το μεγάλο πληθυσμό και ακόμη πιο επισταμμένα για την Αττική. Το δίνω το σωστά, θα λέει. Δεν ξέρω από πού αντλεί τα στοιχεία του, αλλά εκεί βρισκόμαστε.
0: Ξέρετε, κάνει και μια σύγκριση για τα έτη 2016 με το σήμερα, ας πούμε, και λέει ότι οι τιμές της κατοικίας αυξήθηκαν κατά 85%, αλλά αυξήθηκαν και τα εισοδήματα. Λέει.
1: Ναι, βέβαια είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, ξέρετε, να μέτρα.
0: Πολύ μεγάλο, ναι, έχετε δίκιο.
1: Σε δεκαετή ακτίνα, γιατί δείχνει και μεγάλα εύρη. Δηλαδή, λογικό είναι σε μια έντονα ανωδική πορεία 10 ετών να βγαίνει ένα τέτοιο νούμερο 85%, το οποίο εντάξει, έχει και μια μορφή εντυπωσιασμού.
0: Mm-hmm.
1: Καλύτερα είναι στην πενταετία.
0: Σωστά.
1: Σαφώς όμως ότι οι διαφορές αυτές είναι έντονες. Σαφώς δεν ανέβηκαν το ίδιο οι μισθοί και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανισότητα και η διαφορά σε όλη αυτή την ισορροπία που ζορίζει τα νοικοκυριά. Λέει και κάτι άλλο όμως το δούνε του, ότι ψάξτε βρείτε, αν θυμάμαι καλά σε αυτή την έρευνα να είναι, mm-hmm. ψάξτε βρείτε που είναι τα κλειστά ακίνητα.
0: Εντοπίστε
1: που είναι τα κλειστά ακίνητα, είναι εκεί που λέμε εμείς τόσα χρόνια.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό και θα κλείσουμε κιόλας με αυτό, επειδή μόλις επιστρέψουμε όλοι καλά να είμαστε από τις διακοπές. Το θέμα που θα ξανασυζητάμε είναι η στεγαστική κρίση και θα περιμένουμε να ακούσουμε τις νέες προτάσεις της κυβέρνησης, παραδοσιακά, κλασικά, εικονογραφημένα από το βήμα της ΔΕΘ. Και θα περιμένουμε να ακούσουμε τις νέες προτάσεις της κυβέρνησης, παραδοσιακά, κλασικά, εικονογραφημένα από το βήμα της ΔΕΘ.

0: δημιουργεί τις διεξόδους από την περγαστική κρίση. Και κυρίως γιατί δεν μπαίνουν στην ουσία του προβλήματος.
1: Πού είναι?
0: Η ουσία του προβλήματος είναι πού είναι ο μεγάλος όγκος των ακινήτων.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν έχουμε πλήρη, περιμένουμε ακόμη το μίδα, να δούμε πότε θα βγει στην επιφάνεια.
1: Σωστό.
0: Για να δούμε ποιοι και πώς και ποια ακίνητα έχουν και για πόσο χρόνο το διάστημα.
1: Χαρτογράφηση λοιπόν. Που,
0: ακριβώς, σωστή χαρτογράφηση για να μπορεί να γίνει και σωστή μελέτη. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν, όχι τώρα. Αλλά και τώρα που γίνονται καλό είναι. Εκεί λοιπόν πάνω θα πει ο καθένας το σχεδιασμό του. Αλλά ξέρετε, εάν δεν αγγίξεις το μεγάλο όγκο των ακινήτων που είναι χιλιάδες σε κάποια χέρια, εκεί δεν πρόκειται να βρεις λύση.
1: Αυτά τα χέρια ανήκουν μόνο σε φυσικά πρόσωπα? Όχι.
0: Όχι βέβαια.
1: Αυτό λέω.
0: Τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν χιλιάδες ακίνητα.
1: Αυτό λέω.
0: Τα χιλιάδες ακίνητα έχουν συγκεκριμένοι που ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι.
1: Ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτούς τους συγκεκριμένους. Πώς θα μπορέσουμε να το δουλέψουμε το πράγμα, μπας και ανοίξουν αυτά τα ακίνητα. Λοιπόν, θα δούμε. Περιμένουμε βεβαίως και το Σεπτέμβριο να ακούσουμε επισήμως προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποταμιάνε. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση να έχετε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, απολαμβάνουμε και εμείς μαζί μέσα σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, σε ένα καταπληκτικό remix, το οποίο έτσι κάπως γαλινεύει την όλη μας ψυχική κατάσταση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις διεθνείς εξελίξεις. Έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι διεθνολόγος, συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Γκαντώνα, μια χαρά.
0: Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πλούσια έτσι, επικαιρότητα και έντονη ειδησιογραφία και με αυτά που συμβαίνουν για το Κυπριακό. Θέλω όμως λίγο να ξεκινήσουμε με την συνάντηση.

0: που έχει γίνει Τραμπ Νετανιάχου με αυτές τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν πια, με τον πόλεμο στο Ιράν, κύριε Καρατράντο, να διανύει τον έκτο μήνα. Περνάει ο καιρός γρήγορα. Έχει γίνει αυτό μια καθημερινότητα, δυστυχώς, μια κανονικότητα που νομίζω ότι μας έχει διαφύγει έτσι. Είναι πια πολύς καιρός.
1: Ναι, σκεφτείτε κιόλας, το έλεγα ότι πόσο έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά μιας καθημερινής ανάγνωσης ειδήσεων ο πόλεμος της Ουκρανίας.
0: Σωστό.
1: Ξεπεράσεται με τον χρόνο.
0: Με τον οποίο η Ρίστον παράδοση συναντήθηκε επίσης ο Τραμπ, να πούμε έτσι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το ιδιαίτερο της περίπτωσης του Ιράν, της κρίσης γύρω από το Ιράν που ξεκίνησε από τη στρατιωτική επέμβαση και συνεχίζεται με αυτή την περίεργη, θα το έλεγα, κατάσταση, μια μορφή ανασφάλειας η οποία έχει μία εκδοχή κλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές, η οποία όμως παράλληλα είναι και μία μορφή ιδιαίτερη για τις ΗΠΑ εγκλωβισμού σε αυτή τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί, χωρίς να είναι ακριβώς ξεκάθαρο το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, τα μόνα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν περαιτέρω κλιμάκωση. Το είδαμε με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο και σε αυτόν τον γύρο των βομβαρδισμών που υπήρξε. Αυτό όμως το Ιράν το ξέρει. Και από τη στιγμή που δεν πέτυχε ο σχεδιασμός αποσταθεροποίησης του καθεστώτος βασιζόμενος στα σημαντικά πλήγματα στους σημαντικότερους ηγέτες του Ιράν, όπως ήταν ο Αγιατολά Χαμενεΐ, αλλά και η διοίκηση των φρόνων της Επανάστασης και άλλοι σημαντικοί παίκτες όπως ο Λαρί Τζανί, ουσιαστικά δημιούργησε μια συνθήκη όπου το Ιράν άντεξε, το καθεστώς το άντεξε, κέρδισε εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό το κέρδος του στην εργαλειοποίηση, οπλοποίηση του στενού του Ορμούζ το πληρώνουμε όλοι μας. Ωστόσο, γι' αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο που έχει δημιουργήσει μια συνθήκη και θεωρεί ότι από τη μία πλευρά οι λεγόμενοι μετριοπαθείς, οι πολιτικοί που χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος του Ιράν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών, θέλουν να κερδίσουν όσο περισσότερα μπορούν, γιατί βλέπουν αυτή τη θέληση του πρόεδρου Τραμπ. Και από την άλλη πλευρά, στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν οι σκληροί, οι οποίοι είναι οι φρουροί της Επανάστασης, που έχουν και το τελικό OK, έστω και αν αυτό είναι προσχηματικό. Δηλαδή, κανείς μας δεν ξέρει σε τι κατάσταση είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης, ο Χαμενεΐ Τζούνιορ, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπατε, αυτό που επιβεβαιώθηκε από τη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι η απόσταση μεταξύ των δύο ηγετών.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι στην όλη αυτή κατάσταση η σχέση αυτή βλέπουμε πια να αλλάζει, Ρώτα, η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου.
1: Θα έλεγα ότι η προσωπική σχέση των δύο βρίσκεται σε μια στιγμή χαμηλού βαρομετρικού.
0: Δηλαδή έχουν διαραγεί αυτό που λέμε.
1: Δεν θα το έλεγα, γιατί υπάρχουν η στρατηγική σχέση μεταξύ των
0: χωρών. Σωστά, που δεν αλλάζει.
1: Η οποία είναι δύσκολα, ναι, ακριβώς. Ναι. Και επίσης και στο προσωπικό περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ, ο γαμπρός του, που είναι ένας άνθρωπος σημαντικός, και το λέω αυτό όχι από την εκδοχή ότι πρέπει να δούμε και το lifestyle reportage, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ένας διαφορετικός πρόεδρος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κινείται τόσο πολύ με τη θεσμική γραφειοκρατία, επηρεάζεται από το στενό του κύκλο και επηρεάζει το στενό του κύκλο σε σημαντικό βαθμό.
0: Το κεφάλαιο Τουρκία και F-35 μπορεί να είναι ένα λιθαράκι που να έχει κατά κάποιο τρόπο τσιγκλήσει και ενοχλήσει πολύ τον Νετανιάχου με όλα αυτά που κάνει τα business και τα γενικότερα ο Τραμπ με τον Ερντογάν.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το Ιράν, αυτό καθ' αυτό και σωστά το λέτε. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει ότι ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι συνηθισμένος στον τρόπο με τον οποίο κινείται από τον κόσμο των επιχειρήσεων, δεν θέλει απλώς να σταματά την στενή συνεργασία, να το πω έτσι, να περιορίζει τη στενή συνεργασία με ένα σύμμαχο, θέλει να αναπτύσσει έναν άλλο διάβλο. Και εκεί μπαίνει το κομμάτι της θετικής αστής της περιόδου χημίας που έχει με τον πρόεδρο της Τουρκίας, με τον Ταϊπ Ερντογάν, που το είδαμε σε προσωπικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, είδαμε ότι αυτό δεν πέρασε στο θεσμικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι και η αδυναμία της δυναμικής του πρόεδρου Τραμπ. Είναι ένα πράγμα το να δίνεις μια ενθάρρυνση, να λες ότι πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Ωστόσο, αυτό δεν κινεί τη θεσμική διαδικασία και είδαμε ότι αυτόματα τα πιθανά θεσμικά αντίβαρα τα οποία υπάρχουν για το θέμα των F-35 που τονίζεται, τέθηκαν αμέσως σε λειτουργία τόσο στην πλευρά του Κογκρέσου όσο και στην πλευρά της Γερουσίας. Ωστόσο, εδώ η δύσκολη εξίσωση που θα μας απασχολήσει σίγουρα τους επόμενους μήνες, είδε και χρόνια, είναι η σχέση μεταξύ είναι Τουρκίας και Ισραήλ. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε είναι πραγματικά σε πολύ κακό επίπεδο η σχέση μεταξύ των δύο χωρών και η υψηλή ρητορική από μέρους πολλών σημαντικών εκπροσώπων της τουρκικής διακυβέρνησης, όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος, δημιουργεί μία συνθήκη αίσθησης απειλής για το Ισραήλ, η οποία έχει εκφραστεί από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να ενισχυθεί η δύναμή του στον αέρα με F-35.
0: Θυμίζω ότι με τον Ερντογάν έχουν ανταλλάξει δηλώσεις προσωπικών προσβολών κατά καιρούς ως προς τη μεταξύ τους τέλος πάντων σχέση και πολλές φορές παίρνει μπάλα και τους συμμάχους. Το λέω αυτό γιατί εμείς έχουμε μια ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ και τα έχει φέρει έτσι η ζωή που είμαστε και γειτόνες με την Τουρκία. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, κύριε Καρατράντο, πρωτού σας αποδεσμεύσω. Κεφάλαιο Κυπριακό. Εικονογραφημένο αυτό που λέμε, το λέω σε εισαγωγικά, μην παρεξηγηθώ, κινείται κάτι εκεί πέρα, είναι αυτές οι ατέρμονες συναντήσεις που γίνονται και αυτό που λέμε στις παρέες, να είχαμε να λέγαμε.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μια πρόθεση τόσο από πλευρά αυτού που σύνθημα λέμε διεθνής κοινότητα, δηλαδή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η πρωτοβουλία που εξελίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες, μέρες από τον Γενικό Γραμματέα των Κουτέρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έρχεται να συναντήσει την αντίστοιχη ξανά προσπάθεια από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό όμως έχει να κάνει, είναι, συνδυάζεται και με το γεγονός ότι και εκείνος πια είναι στη λήξη της θητείας του ή ούτως ή άλλως θα υπήρχε
1: σίγουρα
0: αυτό.
1: Σίγουρα είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα, μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες, να το πω έτσι, του ΟΕΕ. Προφανώς και ο ίδιος βλέπει ότι η θητεία του δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Δηλαδή έχουμε πολέμους οι οποίοι έχουν περιορίσει κι άλλο έναν ήδη περιορισμένο ρόλο που είχε ο ΟΕΕ και θα ήθελε να δει μια θετική εξέλιξη, η οποία θα τόνουν και το κύρος των διεθνών οργανισμών, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό και ότι το διεθνές δίκαιο είναι ακόμη εδώ. Ωστόσο, εδώ υπάρχουν διάφορες παράμετροι. Σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε, εκτός από τη θέση την οποία έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η τουρκοκυπριακή κοινότητα υπό τον Ερχιουμάν είναι πιο ανοιχτή σε μια συνθήκη συζήτηση από ό,τι ήταν υπό την προηγούμενη
0: ηγεσία. Το κρατάω αυτό που λέτε.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι ο ρόλος ο οποίος παίζει η Τουρκία στο να επηρεάζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι πολύ διαφορετικός από το ρόλο που έχει η Ελλάδα, η οποία σέβεται και στηρίζει την απόφαση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Άρα, μένει να δούμε πραγματικά η επιθυμία των δύο πλευρών ποια είναι, γιατί από πλευράς τουλάχιστον Τουρκίας, που αντικατοπτρίζει και ένα κομμάτι της τουρκοκυπριακής κοινότητας, βλέπουμε ότι περισσότερο είναι κοντά στην ιδέα των δύο κρατών, δηλαδή και της ουσιαστικής πλέον διάστασης μεταξύ των δύο πλευρών, παρά της λογικής της λύσης την οποία είχαμε δει να έχει υπάρξει. Δηλαδή δεν βρισκόμαστε σε μια συνθήκη όπως όταν είχε καταλήξει το σχέδιο Ανάν. Είμαστε πολύ διαφορετικά και με να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Άρα πρέπει να κρατήσουμε αρκετά επιφυλάξεις για το πώς θα διαμορφωθεί. Υπάρχει μια δυναμική μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Ερχιουμάν, αλλά να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα.
0: Θυμίζω ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει σταθερά στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν, όπως θα θυμούνται και οι ακροατές, στο κράμα Μοντανά, στη βάση της Διζωνικής και Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατράντο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, έχει έρθει η ώρα να ταξιδέψουμε, να πάμε νοερά στις πανέμορφες Ινούσες, αυτό το πανέμορφο μικρό νησί με την πολύ μεγάλη ναυτική παράδοση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γεώργιος Δανιήλ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα εδώ από τις ναυτικές Ινούσες, από το Ανατολικό Αιγαίο. Με δυνατό άνεμο
0: αυτό
1: σήμερα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πείτε μας λίγο, Δήμαρχε, γιατί κάνουμε έτσι και μια αυτοψία, αφού μιλάμε καθημερινά με δημάρχους από όλα τα νησιά μας. Και ακούσαμε προηγουμένως, μας έλεγε και εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ότι τα επόμενα 24 ώρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι σε υψηλή, έτσι, σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές.
1: Είμαστε προς το παρόν στο πορτοκαλί, ναι. Πολύ, πολύ υψηλή. Έχουμε κάνει τις προειδοποιήσεις. Έτοιμοι είμαστε συνέχεια.
0: Έχει εφτάρει δηλαδή σήμερα εκεί ή και παραπάνω?
1: Ναι, έχει πολύ αέρα σήμερα και είμαστε στην κατηγορία 4 όλο το Βόρειο Αιγαίο.
0: Οπότε προσοχή πολύ.
1: Προσέχουμε πολύ, οι πολίτες πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η βοηθή μας, γιατί όποιος εντοπίσει πρώτος κάποια αιστεία πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως και εμείς επαγρυπνούμε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και φέτος.
0: Για πείτε μας τώρα τι γίνεται με το νησί σας, το οποίο έχουν ξεκινήσει και το επισκέπτονται και οι τουρίστες και Έλληνες και ξένοι. Πώς είναι φέτος η σεζόν για σας?
1: Είναι προς το παρόν, είμαστε σε ομαλή αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Βέβαια τον πολύ κόσμο τον περιμένουμε τον Αύγουστο. Έχουμε μάθει για τα εισιτήρια που έχουν κοπεί, για τα αυτοκίνητα κλπ. Δυστυχώς φέρνουν αυτοκίνητα ενώ είναι ένα πολύ μικρό νησί. Βλέπουμε ότι θα έχουμε πάλι τους συμπατριώτες μας από την Αττική, τους ομογενείς από το εξωτερικό.
0: Μπορεί κάποιος να έρθει και χωρίς αυτοκίνητο εκεί?
1: Ναι, μπορεί. Να έρθει χωρίς αυτοκίνητο και κάποιος από εμάς θα εξυπηρετήσει για πιο απομακρυσμένες παραλίες.
0: Ωραία,
1: αλλά
0: αυτό,
1: και πολλοί που είναι έτσι πιο θέλουν να περπατήσουν και να ευχαριστηθούν το
0: τοπίο,
1: πηγαίνουν και με τα πόδια.
0: Πολύ.
1: Και εμείς παλιότερα που είχαμε χρόνο πηγαίναμε με τα πόδια.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Να πω κάτι τώρα, για να φτάσουμε στις Ινούσες. Εντάξει, η μία επιλογή είναι αν κάποιος βρεθεί στοιχείο, ας πούμε, να περάσει απέναντι, σωστά?
1: Στοιχείο έχουμε να πω στους ακροατές ότι έχουμε δύο πλέον γραμμές καθημερινές. Το ένα είναι από τη χώρα της Χίου, το παραδοσιακό, το ακτοπλοϊκό μας, και έχουμε και μια δεύτερη γραμμή από το χωριό Λαγκάδα, είναι ακριβώς απέναντι από τις Ινούσες, που σε 20 λεπτά μπορείς να ανέβεις στο νησί, να κάνεις το μπάνιο σου, να φας και να ξεκουραστείς, να δεις τους δικούς σου, να δεις τους αυτούς που σε καλούν και να γυρίσεις. Αυτά είναι τα δύο από Χίο. Και από Πειραιά έχουμε δύο φορές την εβδομάδα το μεγάλο πλοίο, τον Ίσο Σάμος, που έχει απευθείας πρόσβαση. Έβλεπα σήμερα, γιατί λέω θα γίνει και καμιά ερώτηση για τα εισιτήρια.
0: Βέβαια θα γίνει ερώτηση για τα εισιτήρια.
1: Είδα ότι
0: είναι ίδια με τα προηγούμενα χρόνια τα εισιτήρια.
1: Τα εισιτήρια νομίζω ένα 2 ευρώ έχουν πάρει πάνω φέτος. Απλώς είναι ημερήσιο το ταξίδι κάθε Παρασκευή. Δηλαδή μπορείς να πάρεις και ένα οικονομικό εισιτήριο, το οποίο είναι 39 ευρώ, και να έρθεις στις Ινούσες, που είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση από το Πειραιά.
0: Σωστά.
1: Και να αφιερώσεις, να δεις τον τόπο σου, να δεις τους φίλους σου, να γυρίσεις στις ρίζες σου. Είναι κάτι που μας δίνει πολύ δύναμη να επιστρέφουμε.
0: Πώς είστε οι κάτοικοι το χειμώνα, Δήμαρχε, στις Ινούσες?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Πώς είστε οι μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα?
1: Οι μόνιμοι το χειμώνα είμαστε γύρω στους 800, γιατί έχουμε και τη σχολή πλοιάρχων.
0: Σωστά.
1: Με το μαθητικό δυναμικό της και τα εκπαιδευτήριά μας, τα οποία φέτος πήγαν πάρα πολύ
0: που
1: καλά.
0: Αυτό και αν δίνει ζωή στο
1: όλα
0: νησί,
1: τα
0: να
1: παιδιά
0: πούμε.
1: Μας βέβαια. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
0: και
1: τα 9 παιδιά του Λυκείου, ναυτικού και γενικού Λυκείου. Και έχουμε δύο λύκεια, όπως σας είπα, το γυμνάσιο, το δημοτικό, το νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμό. Είναι τα πάντα συμπληρωμένα, ώστε να μπορούν εδώ να επιλέγουν τις Ινούσες και για να εργαστούν, γιατί στον ΑΣΕΠ δεν βλέπουμε συμμετοχή από την υπόλοιπη χώρα. Είναι πολύ σπάνια να έρθει κάποιος. Αν είναι πτυχίο, εντάξει, αλλά στους διαγωνισμούς βλέπουμε μη συμμετοχή, αλλά είναι καλά για τους εκπαιδευτικούς, γιατί παίρνουν και πολλά
0: μόρια.
1: Έχετε
0: δίκιο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν σας ζητούσα να αναφέρετε ένα πράγμα που θα θέλετε να βελτιωθεί για το νησί, αναφέρομαι τώρα στους εκπροσώπους της πολιτείας που μας ακούν, τι θα ήταν αυτό που θα ζητούσατε? να βελτιωθεί.
1: Εντάξτε, είναι πολλά τα επίπεδα. Εγώ σαν δήμαρχος θα ήθελα να βελτιωθούν οι διοικητικές λειτουργίες, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να προχωράμε πιο γρήγορα τα έργα για τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσεις. Σωστά. Και κολλάμε στην γραφειοκρατία. Μάλιστα. Αλλά για τον πολύ κόσμο, για τον πληθυσμό, πρέπει να καθίσουμε κάτω και να κάνουμε ένα εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό. Υπάρχουν νέες οικογένειες που θέλουν να έρθουν να εγκατασταθούν εδώ. Πρέπει να τους βρούμε στέγη, να τους βοηθήσουμε να κάνουν δουλειές και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Έτσι δίνουμε πνοή στον τόπο.
0: Έχετε δίκιο. Και αυτό αφορά και πολλά άλλα μέρη της χώρας.
1: Ορακίζουμε εθνικά το νησί μας. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις παρεμβάσεις και τα σχέδια που έχουν γίνει για την άμυνά μας, γιατί είμαστε τρία μίλια από τους γείτονες και καταλαβαίνετε
0: τίποτα,
1: ότι
0: πολύ κοντά.
1: Όλα αυτά μας γεμίζουν και τα Ραφάλ και όλες οι εξοπλισμοί μας γεμίζουν μεγάλη σιγουριά, αλλά εθνικό σχέδιο με ομοφωνία των πολιτικών δυνάμεων.
0: Τα είπατε όλα, Δήμαρχε, τα είπατε όλα.
1: Πάνω στα και ελάτε να σας πούμε εμείς οι αυτοδιοικητικοί τι πρέπει να γίνει σε κάθε τόπο.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Δεν μπορεί να ασκήσει της Αθήνας.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα επανέλθουμε από φθινόπωρο. Είναι δέσμευση αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Παρακαλώ στο δημογραφικό.
0: Θα επανέλθουμε, είναι δέσμευση. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Διαβάστε στην απογευματινή στο Φούλι Μηχανές του Μαξίμου κατά καλό καιρό. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες Ελέρω και Αγαθονήσι. Στη Δυτική Μακεδονία, 7 υπουργοί με στόχο να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία σε μια περιοχή με μεγάλη αποσυσπήρωση. Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τα F-35 στην Τουρκία. Έρευνα για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που συνδέονται με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε από το Αγαθονήσιο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προειδοποίησε τα άθλια δίκτυα των διακινητών, όπως τα χαρακτήρισε, ότι δεν θα τους επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει ο σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο ιστορικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με διάσπαρτες εστίες, η πυρκαγιά στην Πάρο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορες, καθώς σε επόμενες ώρες οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντο, εθελοντές, υδροφόρες, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Λάρισα. Στο έργο κατάσβεσης παίρνουν μέρος 26 πυροσβέστες, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να ανατρέψει μια στρέβλωση και να σχεδιάζει την Ελλάδα από τα κάτω προς τα πάνω, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Καρποχτσής, ο οποίος έκανε λόγο για παρέμβαση στο ΜΗ. Σημείωσε πως το επόμενο διάστημα η Ελλάς θα παρουσιάσει πλήρες πλαίσιο προτάσεων και δράσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην Κύπρο, η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΕΕ Αντώνιου Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς, βάζοντας φρένο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης που έχει διαταράξει την αυσιπλοεία και το εμπόριο στον Περσικό κόλπο. Η Ιρανική πλευρά θεωρεί ότι το σχέδιο δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας και πως τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Εντός της ημέρας θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών αν θα προφυλακιστεί ή θα φεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν δήμαρχο περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης που ανήκει στην αντιπολίτευση, καθώς και 5 ακόμη άτομα στο πλαίσιο έρευνας για παρατυπίες σε άδειες οικοδομής. Στα αθλητικά, ο Λόβρο Μάγερς υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕ και ετοιμάζεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Ο ΠΑΟΚ κινείται για την ενίσχυση του ρόστερ, δίνοντας βάρος στη μεσαία γραμμή.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,54% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, περισσότερες από τις μισές κατοικίες που διατίθενται σήμερα προς πώληση στην Ελλάδα κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τη λέω να ανοίξει το μικρόφωνο για να μην ακούν τα αυτιά μου αυτά που ακούτε ω την μόνη μου.
1: Ναι,
0: να τα ακούω όλοι μαζί.
1: Και όμως συνέβη και εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό. Μην δώσω λεπτομέρειες τώρα.
0: Δεν θα
1: κάνει.
0: Δώσω καμία λεπτομέρεια. Δεν έχω αυτή τη διάθεση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Γκαντώνα εδώ, στο τελευταίο εκείνη και εγώ. Τη φετινή σεζόν με την
0: πώς θα το αντέξω αυτό.
1: Με την εκδοχή του διδύμου, καθώς η Στέλλα θα το πάει σε όλο Πέμπτη και Παρασκευή και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε οριστικά για καλοκαίρι σε ό,τι με αφορά. Δύο μέρες νωρίτερα μου έδωσε άδεια η κυρία Γκαντώνα, καταλάβατε. Μου έδωσε άδεια η κυρία Γκαντώνα.
0: Για να καταλάβετε τι μεγαλόκαρδος άνθρωπος.
1: Να πάω κι εγώ πουθενά, γιατί από Σεπτέμβρη θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολα
0: πράγματα. Γιατί σε πείσα πολύ αυτή τη σεζόν που προηγήθηκε.
1: Πάρα πολύ. Κοίταξε, η σεζόν αυτή ήταν χειρότερη από. Θα σου πω. Γιατί, όχι, με ποια είναι το λέω. Για εμάς τους δημοσιογράφους, η σεζόν της αναμονής έναντι των εξελίξεων είναι χειρότερη από όταν βιώνεις τις ίδιες εξελίξεις. Διαφωνείς αυτό? Γιατί πρέπει να βρεις χρονοδιαγράμματα. Πρέπει να βρεις πότε και ποιος θα κάνει τι. Πρέπει να βρεις πότε θα στηθούν οι κάλπες. Ιδιαίτερα αν. Επίκυνται όπως καλή ώρα τώρα εκλογές. Καταλαβαίνετε.
0: Δεν επίκυνται, σου λέει ο Πρωθυπουργός. Το 27. Το 27 σου λέει.
1: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, περίμενε.
0: Τι δεν πιστεύεις, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι,
0: τι δεν εμπεδώνεις.
1: Γιατί το 27 κοντά δεν είναι, πότε είναι το 27.
0: Το 27 την άνοιξη είναι κοντά. Έχουμε ακόμα καιρό, τι βιάζει.
1: Πες ότι έχουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Μάλλον σε 7 μήνες μπήκε η άνοιξη.
0: Λοιπόν,
1: άρα
0: παιδιά,
1: κοντά είναι οι εκλογές.
0: Θέλω λίγο να συντονιστούμε, είναι 12 και 10 η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Το κορίτσι αυτό το χρυσό αποφάσισε να έρθει να ρυθμίσει τον ήχο.
1: Από το Μοσχάτου και την Καλαμάτα. Όχι, από τις Τζιφιές και την Καλαμάτα. Συγγνώμη, από τις Τζιφιές και την Καλαμάτα.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι τα φέρει η ζωή. Η Παναγιώτα ήταν τυχαίρη σήμερα. Έστει για τον Δημήτρο Κύρκο.
1: Στη μεριά του Δήμου Καλλιθέας στις Τζιφιές, ε. Αυτό ήθελα. Όχι, ήθελα να το.
0: Τι θέλει να δεν είστε γειτονέ.
1: Καλά, είμαστε. Με την ευρύτερη έννοια είμαστε, εντάξει.
0: Με την ευρύτερη έννοια είμαστε όλοι.
1: Πόσο είναι, ούτε 5 λεπτά δεν είναι.
0: Εντάξει, να σου πω ότι θα σου χαλάσουμε το χατί.
1: Το θέμα είναι να ολοκληρωθούν και τα έργα, γιατί γίνονται έργα εδώ και πολύ καιρό στην παλιά παραλιακή και έχουν μπερδέψει λίγο την κατάσταση. Ολοκληρώσετε, γιατί εμείς ένα πράγμα έχουμε. Το ότι δεν έχουμε κίνηση όσοι ζούμε στις περιοχές αυτές. Γιατί μπορείς να επιλέξεις τη Θησαίος, μπορείς να επιλέξεις Συγκρού, μπορείς να επιλέξεις καινούργια παραλιακή, την παλιά παραλιακή.
0: Αυτά, γιατί δεν θα έχεις καμία δικαιολογία όταν αργείς τα ραντεβού σου.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν θα μπορείς να πεις βλέπω κίνηση μπροστά.
1: Οπότε φτιάχνετε και αυτό το κομμάτι τώρα από Σεπτέμβρη να τελειώνουμε. Πάμε.
0: Λοιπόν παιδιά, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο radio@parapolitika.gr. Αν καλέσετε στο 211-1080-880 η κυρία Μαρία Ιωάννου θα σας πει το καλό μεσημέρι. Κατέρινα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής σταθερά. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που ακούσαμε ήδη. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Έχουμε αφήσει κάποια μηνύματα από την προηγούμενη ώρα και θέλουμε
1: αδιάβαστα,
0: να τα
1: πούμε. Που λέει και ο Αντώνης Ωρέμος.
0: Αδιάβαστα αυτό ακριβώς. Τώρα αν σας αφήσει το διαβάστηκε. Καλά κρασιά.
1: Εντάξει, το
0: έχουμε πει αυτό. Το έχουμε πει. Λέει ο Γιώργος, δεν κατάλαβα γιατί αυτός ο άνθρωπος, τον κύριο Κυριαζίδη αναφέρεται, επανέφερε αυτό το θέμα που δεν του έκανε καλό και το οποίο είχε ξεχαστεί. Τι να σας πω, το επανέφερε γιατί μπορεί στο δικό του κοινό να του κάνει καλό. Θανάσης, και όχι μόνο είναι ο μισθός τους περισσότερα στα λεφτά που δίνουν έξω στο ενίκιο, είναι μέσα. Α, το ρεύμα, το νερό, τα πάντα. Επειδή λέγαμε προηγουμένως ότι υπάρχει μια έρευνα για τα ενίκια σε Λονδίνο, Ζυρίχη, Άμστερνταμ και ούτω καθεξής, που όντως ένα διάρρη, για παράδειγμα, στο Λονδίνο ξεκινά από τις 3.500 λίρες. Έτσι.
1: Είναι, εντάξει, άλλα τα δεδομένα όμως. Δηλαδή, πιάσετε
0: και να πω και κάτι άλλο. Το Λονδίνο έχει και κάποιες ζώνες. Παίζει ρόλο που μένεις. Σε ποια ζώνη του Λονδίνου διαμένεις, στην πέμπτη ή στην πρώτη?
1: Πιάσατε και εσείς την πιο ακριβή πόλη της Ευρώπης.
0: Όχι, είναι η έρευνα που την πιάνει.
1: Ναι, βέβαια. Okay. Υπάρχουν όμως, εννοώ για να το συζητήσουμε, υπάρχουν και άλλες πρωτεύουσες στην Ευρώπη με ευρώ που επίσης είναι πανάκριβες και δεν είναι Λονδίνο.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή. Το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα πανευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι πανευρωπαϊκό. Βεβαίως. Γιατί όλα σε αυτή τη χώρα είναι πανευρωπαϊκά.
1: Διαφωνείς
0: η
1: αυτό.
0: Ενέργεια, το πετρέλαιο, το στεγαστικό.
1: Δεν είναι.
0: Το γεγονός ότι ας πούμε μπαίνεις μέσα στο μετρό και δεν έχει air condition. Είναι και αυτό.
1: Άλλο ρε παιδί μου, άλλο σου λέω τώρα όμως. Στα στεγαστικά έχουν φτάσει το ύψος των ενοικίων. Είναι στα ύψη σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Το γεγονός ότι έχουμε κλειστά κινήτα και δεν ανοίγουν είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα
1: αυτό. Εμάς είναι συνδυαστικό. Θα σου πω, δεν με αφήσεις να σου πω. Θες αμέσως να το πεις.
0: Κάθε φορά που.
1: Σε εμάς είναι συνδυαστικό το ζήτημα που κάνει το ενίκιο εκεί που έχει φτάσει να είναι πολύ πιο δυσβάσταχτο σε σχέση με, το πράγματι επίσης, με τα πράγματι επίσης ψηλά ανήκει στην Ευρώπη. Σε εμάς είναι πιο δυσβάσαχτο λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων και των ισορροπιών που έχουν διαμορφωθεί γενικότερα στην ελληνική οικονομία και οι οποίες καθιστούν ένα υψηλό ενίκιο πολύ πιο δυσβάσαχτο από ότι σε μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη.
0: Άκουσε να δεις.
1: Κοντά σε εμάς, να μην
0: ιδιαίτερες οι συνθήκες στο στεγαστικό, ιδιαίτερες στο ενεργειακό, ιδιαίτερες στην ακρίβεια, ιδιαίτερες. Δεν μπορείς να λες πάντα στον κόσμο για να επικαλείσαι πάντα την ιδιαιτερότητα. Πρέπει κάποια στιγμή.
1: Ο πρωθυπουργός του Βελγίου τι επικαλείται.
0: Δεν με νοιάζει, ρε Θανάση, επικαλείται ο Βέλγος. Δικό του θέμα είναι. Οι Βέλγοι πολίτες θα ασχοληθούν με το τι λέει ο Βέλγος. Και ο Βέλγος και ο Μακρόν και ο καθένας. Λοιπόν,
1: δηλαδή η Ελλάδα να το λύσει μόνη της και να συνεχίσει μόνη της.
0: Η Ελλάδα κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα λύσει μόνη της. Όταν όμως βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια θέματα που δεν σχετίζονται με Ευρώπη. Τώρα αυτό που σου είπα για τα κλειστά σπίτια είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.
1: Όχι βέβαια, αυτό σου είπα και πριν. Μα γι' αυτό και σου λέω ότι υπάρχει που υπάρχει το πρόβλημα που είναι ευρωπαϊκό. Εδώ πέρα υπάρχουν γνωστές τρευλώσεις και αριθμίες όλων αυτών των χρόνων που δεν έχουν επιληθεί στα συγκεκριμένα κομμάτια από την κυβέρνηση αυτή, ξεκάθαρα, και γι' αυτό έχει τις ευθύνες της. Και γι' αυτό το κόστος του ενοικίου στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο δυσβάσταχτο. Αυτό δεν διαφωνούμε κάπου.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνούμε.
0: Λέει εδώ άλλος ακροατής. Καλημέρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η υπογενετικότητα. Αλήθεια, τι κάνει.
1: Τεράστιο ζήτημα επίσης.
0: Τι κάνει η θυγμένη κυρία για την επίλυση του προβλήματος. Δεν ξέρω
1: ποια είναι
0: εννοείται.
1: Η θυγμένη κυρία.
0: Εννοείται την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλά της είπε ο Δραμινός. Εσείς που κονάτε το δάχτυλο από το μαρκούτσι του ραδιοφώνου. Α, για μένα το λέτε. Πόσα παιδιά κάνατε για να προσφέρετε στην ελληνική κοινωνία ή μόνο για δικαιώματα ενδιαφέρεστε. Ακούστε, αγαπητέ, επειδή λέτε τώρα για το πόσα παιδιά κάναμε ή δεν κάναμε. Το αν κάποιος θα αποφασίσει να κάνει ένα παιδί, δύο παιδιά, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, όσα θέλει ή καθόλου παιδιά, είναι απόλυτο δικαίωμά του. Δεν έχει να κάνει με αυτό που λέτε τώρα εσείς εδώ πέρα. Επίσης, πρώτη φορά είδαμε σωστά, διακομματικά, να αδειάζουν τον κύριο Κυριαζίδη και οι συνάδελφοί του από τη Νέα Δημοκρατία και οι συνάδελφοί του από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό που άπτεται της αυτοδιάθεσης του καθενός.
1: Και το να συζητάμε επί προσωπικού για θέματα όπως η υπογεννητικότητα είναι εκτός όπου και χρόνο είναι τρελό, είναι παρανοϊκό, είναι για το Δαθνή. Ναι. Λοιπόν,
0: όχι, επειδή λέει ότι τι κάνατε για να προσφέρετε στην ελληνική κοινωνία.
1: Θέλω να πω ότι
0: δηλαδή, ποιος προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, μόνο αυτός που κάνει παιδιά.
1: Αυτά τα ζητήματα δεν συζητούνται επί προσωπικού. Πρώτον. Δεύτερον, όχι, λάθος έκανε ο Κυριαζίδης, τεράστιο λάθος έκανε, διότι δεν μπορείς να τη λες ο καθέναν για τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει. Τι πάει να πει αυτό? Και δεν το είπε, στην Κωνσταντοπούλου ο Κυριαζίδης στο στυλ, ας πούμε, ότι κάνε ένα παιδί να πολεμήσουμε την υπογεννητικότητα. Της είπε κάνε ένα παιδί να έχεις κάτι να ασχοληθείς. Κάπως έτσι ήταν το σκηνικό, ή να ηρεμήσεις, αν το θυμάστε. Που είναι ακόμα μεγαλύτερο βεβαίως ατόπιμα. Από εκεί και πέρα, όταν σε ανθρώπους, επειδή πράγματι και η Κωνσταντοπούλου έχει προκαλέσει επανειλημμένος και ουκολίγους συναδέλφους της. Γιατί εκεί θέλετε να το πάτε κι
0: εσείς. Πάντως δεν τους έχει πει να κάνουν κανένα παιδί.
1: Εντάξει,
0: ή να μην κάνουν παιδί. Ή να πάρουν διαζύγιο ή να μην πάρουν διαζύγιο.
1: Έχει προκαλέσει
0: με πολιτική αντιπαράθεση. Όχι επί προσωπικού. Έχει προσβάλει άνθρωποι επί προσωπικού, κυρία Κωνσταντοπούλου, να του πει να κάνει παιδί.
1: Άσε το παιδί, γιατί κολλάς, μόνο αυτό είναι προσβολή.
0: Γιατί κολλάω σε αυτό, γιατί επανήλθε ρε Θανάση. Και σωστά κατά τη γνώμη μου παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Είναι μια προσβολή
0: δηλαδή
1: για την οποία.
0: Πρέπει εγώ, επειδή όλος είναι ακροδεξιός, να κάθομαι δηλαδή να συμφωνώ μαζί του.
1: Εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίζω ανθρώπους.
0: Μην χαρακτηρίζει, θα χαρακτηρίσω εγώ.
1: Γιατί μπορεί να είναι και λάθος.
0: Γιατί θα προσβληθεί.
1: Στη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Θα προσβληθεί.
1: Όχι, να το λες κάποιον ακροδεξιό.
0: Μα τι να πω, αυτά μόνο από ακροδεξιού ακούγονται.
1: Γενικότερο πλέγμα ιδεών.
0: Εντάξει. Δεν βλέπω. Από αυτά που βλέπω μπροστά μου, αυτό βλέπω.
1: Θέλω να πω το εξής λοιπόν. Επειδή και η Καρισιανού δέχτηκε κριτική όταν μπήκε σε αντίστοιχη συζήτηση, εδώ είναι προσωπικό το ζήτημα, αναφέρεται προσωπικού στην κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά είναι μια προσβολή για την οποία ο Κυριαζίδης διαγράφει. Εγώ, για παράδειγμα, δεν είδα κάποιον βουλευτή της Κωνσταντοπούλου να ξεσηκώνεται όταν έλεγε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου επανειλημμένος, εκλεγμένο από τους συμπολίτες του ως χουντικό.
0: Να πω. Δεν συμφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά εσύ μπερδεύεις.
1: Είναι άλλο πει και ακροδεξιό, κάποιο και άλλο δεν το λες χοντρικό.
0: Μπερδεύεις ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις που μπορεί να είναι και ακραίες.
1: Στη Σιρεγγέλα τι είχε πει.
0: Μπερδεύεις ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες είναι ακραίες. Και δεν λέω εγώ ότι συμφωνώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου σε αυτά που έχει πει. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν τα βάζεις στην
0: ίδια ζυγαριά.
1: Δεν βάζεις στην ίδια ζυγαριά ούτε το ένα ούτε και το άλλο όμως. Προσβολή για την οποία ο Κυριαζίδης δύο φορές διέβη το κατόφλι των πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται από το εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία. Α, καλά, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Αυτό κάνει τη δουλειά του.
0: Πρόβλημα,
1: η Νέα Δημοκρατία κάνει τη δουλειά
0: της. Είναι και τη Νέα Δημοκρατία πρόβλημα.
1: Τον εγκαλεί όμως.
0: Που σημαίνει, ότι προφανώς για να τον κρατάει στους κόλπους τη συμφωνεί μαζί του.
1: Δεν είναι σωστό να βάζει κανένα πράγμα σε ζυγαριά και καμία προσβολή σε ζυγαριά. Λέω ωστόσο, κρίνω αντίστοιχες αντιδράσεις και ενέργειες. Ο Κυριαζίδης με το που είπε αυτή την ατάκα σηκώθηκε, αν θυμάσαι, Ζαχαράκη εκείνη την ώρα από το Βήμα της Βουλής.
0: Και η κυρία Μερδόνη αποχώρησε
1: χθες. Και του την είπε, η κυρία Μερδόνη αποχώρησε χθες και τις δύο φορές έγιναν τα προβλεπόμενα από
0: και
1: την
0: εγώ σε ρωτώ.
1: Περίμενε. Έγιναν τα προβλεπόμενα για έναν εν ενεργεία βουλευτή από όσα προβλέπονται βάσει του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας για τα πειθαρχικά ζητήματα. Τώρα, εάν θέλεις να το πάμε ένα βήμα παραπάρα, να συζητήσουμε αν θα πρέπει να αποκλεισεί από το ψηφοδέλτιο, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά για τώρα.
0: Εγώ ρωτώ.
1: Για τώρα όμως έγιναν αυτά που έπρεπε.
0: Εγώ ρωτώ αν για τη Νέα Δημοκρατία περιποιεί τιμή ένας βουλευτής που στο παρελθόν έχει δεχτεί πειθαρχικά μέτρα και έχει διαγραφεί και τον έχει ξαναπάρει.
1: Τον έχει ξαναδιαγράψει.
0: Και τον έχει ξαναπάρει.
1: Τον πυροβολήσει στην πλευρά της
0: Ράμας. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα αν να βγει ένας εκπρόσωπος να μας πει αν συμφωνεί με τον κύριο Κυριαζίδη. Αυτό εγώ ρωτάω. Δεν είπα ούτε να τον πυροβολήσει. Αυτά είναι δικά σου.
1: Γιατί να βγει εκπρόσωπος αφού τον καλούν πειθαρχικά. Αφού ελέγχεται πειθαρχικά. Για ποιο λόγο.
0: Να πεις εσύ δηλαδή ότι πολιτικά. Είναι OK να μην έχει τοποθετηθεί κάποιος στη Νέα Δημοκρατία για τη στάση του κυρία Ζήνη.
1: Μα υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική τοποθέτηση από τη διαγραφή και
0: συνέχεια.
1: Μα
0: τον ξαναπήρανε, ρε Θανάση, και τα ξανά ξαναπήρανε.
1: Και τον ξαναπάνε στο πειθαρχικό.
0: Τέλος πάντων. Δεν βγάζει.
1: Εγώ ρωτάω κάτι άλλο όμως. Βγήκε κάποιος από την κοινοβουλευτική, η κυρία Τζόρτζια Θεοδόρου, που η τραγουδίστρια τον Μπλέι πρώην, να πει ότι λάθος, κυρία Κωνσταντοπούλου, μου κάνατε που είπατε αυτό το. Ναι, πιο light θα το χαρακτηρίσω. Ας το πούμε, ναι, να μην τα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά. Αυτό το πιο light χαρακτηρισμό που είπε, εσύ Ρεγγέλα για παράδειγμα, μη σκίσετε κανένα καλεσόν. Mm-hmm. Που έχει βεβαίως ιδιαιτερότητα όταν από γυναίκα σε γυναίκα. Βγήκε η Τζόρτζια Θεοδόρου τον Μπλε να πει: έκανε λάθος η πρόεδρος που είπε αυτή την ατάκα.
0: Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε.
1: Αυτό ρωτάω. Εδώ ολόκληρο το κόμμα το διαγράφει δύο φορές.
0: Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε. Τι να διαγράψουν την πρόεδρο αυτή. Ακόμα,
1: όχι,
0: χειρότερα ακόμα χειρότερα δεν θα έπρεπε να τα έχει πει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Διαφωνώ.
0: Λοιπόν, να πούμε μηνύματα και μετά πάμε σε διάλειμμα. Βασίλης, κύριε Φουσκίδη, αν ο Μητσοτάκης δεν είχε ρίξει τη βίζα, στα 200.000 ευρώ δεν θα είχε ξεπουληθεί η χώρα στους Κινέζους και στους Ισραηλινούς. Καλά, αγαπητέ, αυτό αφήστε το, γιατί και προ Μητσοτάκη η βίζα στα ίδια επίπεδα ήταν. Βουλευτές έχουν 40 σπίτια, περιμένεις να λυθεί το πρόβλημα των ενοικίων. Δεν είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα όμως που έχουν σπίτια
1: και ξεχνάτε και μία βασική παράμετρο που δεν πρέπει να την ξεχνάτε, επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι εσείς είστε παλαιότερης γενιάς, που είναι λίγο κοινικό αυτό που θα σας πω τώρα το επιχείρημα, έχει υποθεί στον δημόσιο λόγο, αλλά πράγματι ισχύει στην περίπτωση της χώρας μας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, παιδιά, του εγχώριου πληθυσμού που ακόμη και σήμερα έχει κινητή περιουσία. Έχει ένα σπίτι που τον νοικιάζει και ένα σπίτι που μένει. Έχει ένα σπίτι εξοχικό που μπορεί να τον νοικιάζει ως Airbnb. Υπάρχει λοιπόν και ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που λέμε μεσαία τάξη που κερδίζει από αυτή την άνοδο των τιμών των ενοικίων. Βεβαίως, εκεί που θα πρέπει να ρίξει το βάρος είναι σε αυτούς που δεν κερδίζουν. Δεν το συζητάμε
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Πάμε.
1: Απλώς μην το λησμονούμε και αυτό το κομμάτι.
0: Λέει Μάρο, ο Φουσκίδης μας συγκρίνει με τους Βέλγους, λες και έχουμε τους ίδιους μισθούς.
1: Όχι,
0: και
1: βέβαια,
0: από την άλλη
1: την
0: κάνουν τα χοντοειδή της κυβερνησάρας. Καλώς καμωμένα.
1: Δεν συγκρίνουμε τους Βέλγους σε καμία περίπτωση.
0: Μανώλης, καλά, όχι, θα πλέξουμε και το εγκόμιο στη Νέα Δημοκρατία, επειδή κάνει τα αυτονόητα για να μετριάσει τη ζημιά που θα πάθει. Απαράδεκτη που τον άφησαν να επιστρέψει μετά τη διαγραφή. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Η Βουλή τον περνάει πειθαρχικό, κύριε Φουσκίδη, όχι Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν τον είχε διαγράψει, παιδιά. Τον είχε βγάλει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Το πειθαρχικό τώρα στην Επιτροπή Διδολογίας. Όντως η Βουλή τον περνάει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να περάσουμε κι εμείς σε διαφημίσεις. Οι παραλίες βλέπουμε στην Αττική είναι σταθερά γεμάτες. Τέλειο για να είμαστε στο καλοκαιρινό mood. Γυρίζουμε με δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία εξ αυτών θα είναι με τον κύριο Θάνο Πλεύρη.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε στον Παραπολιτικά FM 90,1 με την κυρία Στέλλα Γκαντώνα.
1: Και τον κύριο Θανάση Πουσκίδη,
0: βέβαια. Και τον κύριο Πλεύρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που θα το ρωτήσουμε πολλά και διάφορα.
1: Που είναι και ο τελευταίος, να πω, υπουργός που κλείνει αυτή η σεζόν. Γιατί σήμερα είναι και η τελευταία μέρα που κάνουμε για φέτος εκπομπή μαζί.
0: Και ασύλου.
1: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, Υπουργέ.
2: Άρα την κοπανάτε δηλαδή κοινό.
0: Σιγά σιγά.
2: Τον κόσμο τώρα δηλαδή.
1: Ποιος την κοπανάει πρώτος, για πείτε, κύριε Πλεύρη, τι πιστεύετε, εγώ ή ο Θανάσης, τι πιστεύετε εδώ, ποιος από τους δύο.
0: Τουλάχιστον.
2: Δεν ξέρω αν ο Φουσκίδης βρίσκεται εκτός στούντιο και κάνει φωτιά διαπονητή.
0: Καλό. Αλλά τουλάχιστον εμείς υπουργέ λέμε, φεύγουμε κανονικά. Δεν είμαστε σαν τους πολιτικούς που λένε είμαστε στην Αθήνα, ψινόμαστε στη δουλειά, φεύγουμε. Ξέρετε, πηγαίνουν σε κάνα κοντινό προορισμό, είναι η αλήθεια.
1: Σωστό.
0: Για ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρίσκονται κοντά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν φύγει και δεν το λένε, καταλάβατε. Που λένε θα ψηθούμε στην Αθήνα. Θα ψηθούμε. Εννοείται.
2: Κύριε Γκαντώνα, θα φύγουμε και εμείς, δεν λέει κανένας ότι θα.
0: Αλλά ξέρετε τα ρεπορτάζ που λένε σε επιφυλακή τους έχει θέσει ο πρωθυπουργός και είναι ο ένας στην Ήδρα, ο άλλος στον Πόρο, ο παραδίπλα στις Πέτσες. Δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται.
1: Σε επιφυλακή.
2: Εγώ ως βουλευτής πρώτης περιφέρειας Αθηνών οφείλω να ακολουθήσω τους ψηφοφόρους μου που τον Αύγουστο οι Αθηναίοι βρίσκονται εκτός της Αθήνας.
0: Σωστό.
1: Σωστό, έχετε δίκιο. Εντάξει, έξυπνη απάντηση. Λοιπόν, πριν πούμε τα υπόλοιπα, επειδή προηγουμένως είχαμε μία συζήτηση γύρω από αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες επανήλθε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κυριαζίδης, και είδαμε, κύριε Πλεύρη, ότι είπατε σωστά ότι σε καμία γυναίκα δεν λέγονται αυτά που ο ίδιος επανέλαβε. Θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας ήταν ατυχείς δηλώσεις απλώς ή αν θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει εκ νέου μέτρα και ενδεχομένως να μελετήσει ξανά το ενδεχόμενο διαγραφής, κυρία Ζήδη. Τι λέτε?
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα διαγραφής. Υπό ποια είναι, να σας πω, κύριε Γκαντώνα, ότι αυτό το οποίο είπε χθες ο κύριος Κυριαζήδης προσπάθησε, που δεν καταλαβαίνω το λόγο, γιατί ήταν ένα θέμα που είχαν δοθεί εξηγήσεις, είχαν υποθεί ότι κακώς είχε υποθεί αυτό, είχε υπάρξει και ποινή τότε, μετά στην πορεία υπήρχε, επανήλθε, προσπάθησε να δικαιολογήσει και να πει ότι εγώ αυτό που είπα δεν το είπα για να προσβάλλω. Το είπα με διαφορετικό τρόπο. Για μένα κλείνει το θέμα εκεί και δεν το συζητάμε σε κανέναν άνθρωπο, σε καμία γυναίκα, για οποιονδήποτε λόγο, είτε αυτό είναι λόγος επιθυμίας της, είτε είναι πολύ περισσότερο άλλοι λόγοι. Το ίδιο ισχύει και για τον άντρα, να πούμε την αλήθεια, γιατί και σε έναν άντρα μπορεί να του πει κάτι αντίστοιχο με άλλον τρόπο.
0: Πράγματι, με αυτή τη λογική το είπε, αλλά επί της ουσίας αμφισβήτησε την ορθότητα της απόφασης για τη διαγραφή του, εκείνο το ζήτημα τότε. Ότι έκανε λάθος. Δηλαδή αμφισβήτησε το λαθασμένο
2: αυτό
0: του
2: το οποίο έκανε ο κύριος Κυριαζίδης, ήθελε να πει ότι αυτό που του είχε αποδοθεί ήταν ότι ήθελε να προσβάλλει, ενώ προσπάθησε να αιτιολογήσει ότι ποτέ δεν ήθελε να προσβάλλει.
1: Και ότι ήθελε να ευχηθεί.
2: Κατά την άποψή μου όμως με τελείως λαθασμένο τρόπο. Δηλαδή ακόμα και η αιτιολόγηση του γιατί το είπα δεν δικαιολογεί ακόμα και αν ισχύει. Δηλαδή θεωρώ εγώ ότι αυτό δεν το λες καθόλου, τελεία.
0: Η κυρία Μαρδόνη διαφοροποιήθηκε χθες, βέβαια. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω αν θα υπάρξουν πέραν των συστάσεων, πέραν των όποιων πειθαρχικών ζητημάτων σε επίπεδο συνομιλίας με τον ίδιο, φαντάζομαι, εάν θα υπάρξουν και θεσμικές ενέργειες.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Βουλής έκρινε ότι αυτό πρέπει και να πάει για να κρίνει το κομμάτι της εντολογίας. Το κομμάτι το κομματικό που μου λέτε, κατά την άποψή μου, δεν
0: υπάρχει
2: λόγος για κάτι παραπάνω. Πέρα από αυτό το οποίο υπόθηκε, δηλαδή της διαφωνίας, και ότι ακόμα και για οποιονδήποτε λόγο το επαναφέρει, κακώς το επαναφέρει. Και να σας πω κάτι, και κατά την άποψή μου, εγώ πέρα από την απόλυτη διαφωνία όπως σας την έθεσα, φτάνουμε και σε ένα σημείο που και αυτό το πράγμα, μια απολύτως επιθετική συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και απολύτως προσβλητική απέναντί μας, να καθόμαστε να συζητάμε για αυτό και να χάνουμε το δάσος. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί για μένα ακόμα περισσότερο ο κύριος Κυριαζίδης, που το ξέρω, τον εκτιμώ ότι τελικά δίνει άλοθη σε πολλά πράγματα.
0: Δεν θα βάλουμε, το λέγαμε και νωρίτερα εδώ και εμείς, θα βάλουμε τις προσβολές στο ζύγι. Προσβολή, μία.
2: Ακριβώς,
0: προσβολή και άλλη.
2: Θεωρώ,
0: εντάξει,
2: θεωρώ.
0: Βέβαια υπάρχουν και διαβαθμίσεις.
2: Δηλαδή,
0: η μία μπορεί να είναι πιο light σε σχέση με μία άλλη. Okay. Αλλά γιατί την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν την είχαμε λιδωρήσει για το θέμα του καλσόν με την κυρία Σιρεγγέλα? Πιο σοβαρό αυτό που είπε γιατί είναι και προσωπικό ζήτημα ζωή. Είναι αλήθεια, αλλά.
2: Κατακεραυνώθηκε
0: επίσης η Κωνσταντοπούλου.
2: Θέλω να πω, ιδίως για την κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ μπορώ να καταλάβω, γιατί προσέχετε, όλοι άνθρωποι είμαστε και όλοι μπορεί να έχουμε και μια άτυχη στιγμή. Και εγώ αύριο το πρωί μπορεί ενδεχομένως σε μια ένταση να πω κάτι και μετά να πω αυτό δεν έπρεπε να το πω. Η ιδιαιτερότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ότι αρέσκεται και επιβιώνει με τις συνεχείς εντάσεις. Δεν είναι η περίπτωση, αν για παράδειγμα να πάρω έναν πράο άνθρωπο, ξέρω εγώ, ενός άλλου κόμματος, να πούμε, αν αύριο το πρωί ξεφύγει ο κύριος Μάτζιος και πει κάτι, θα πει ήταν μια άτυχη στιγμή του κύριου Μάτζιου. Δεν σου έχει δώσει δείγματα ότι αυτός ο άνθρωπος προσβάλλει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, με το που ανέβει στο βήμα της Βουλής, λειτουργεί ως εξής. Προσέξτε το, κοιτάει ποιοι είναι μέσα και κοιτάει συνεχώς να τους προκαλέσει προσωπικά έναν έναν και σου λέει ποιος θα τσιμπήσει. Λοιπόν, κάποιος θα τσιμπήσει. Θα πει κάτι. Αυτό το πράγμα πρέπει εμείς να το προσπερνάμε. Εγώ έχω αποφασίσει και το λέω ότι κάθε φορά που είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είμαι υποχρεωμένος. Ο κανονισμός της Βουλής σε υποχρεώνει να είσαι. Ναι. Δεν σε υποχρεώνει να ακούς το οτιδήποτε. Άρα κάθομαι, σκέφτομαι τι δουλειές έχω να κάνω, πού θα πάω το καλοκαίρι, πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός στο φιλικό και αν θα
1: είναι για την προετοιμασία.
2: Και δεν ακούω την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό το πράγμα κάνω για να έχω ήσυχη την ψυχή και μου υγεία.
0: Να σας πούμε πάντως για να μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ ότι και με βάση τα όσα είπε ο κύριος Πλεύρης, δεν προβλέπεται από τα πλέον επίσημα χείλη, επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία και αυτή η αίσθηση που μας μετέφερε και ο κύριος Πλεύρης, δεν προβλέπεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να υπάρξουν νέες κυρώσεις προς την πλευρά του κυρίου Κυριαζίδη. Θεωρείται επαρκές το γεγονός ότι παρενέβη η Βουλή και θα έχουμε εκεί τα όποια πειθαρχικά ζητήματα προβλέπονται. Και σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν τίθεται εκ νέου θέμα διαγραφής του. Στη λογική των όσων μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Πλεύρης, ότι επί της ουσίας προσπάθησε να δικαιολογηθεί για την τότε συμπεριφορά.
1: Απλώς το θέμα είναι αν όλο αυτό βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Λοιπόν, προχωράμε στα υπόλοιπα, κύριε Πλεύρη, γιατί εσείς δεν είστε και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άλλη μόνο, είπατε την άποψή σας, την ακούσαμε. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγα λεπτά έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα από το Αγαθονίση, λέγοντας ότι θα εμποδίσετε τα άθλια δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, απελπισμένο κόσμο. Θέλω να μου πείτε πώς θα γίνει αυτό και τι δείχνουν και τα στοιχεία από τις μεταναστευτικές ροές.
2: Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, στο κομμάτι του Αιγαίου αυτό έχει συμβεί. Και πώς έχει συμβεί αυτό? Έχω πρώτα απ' όλα, οι ροές είναι μειωμένες στο Αιγαίο στο 65% από πέρυσι. Όταν προσέχετε, πέρυσι ήδη ήταν μειωμένες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το να συζητάμε ότι το πρώτο εξάμηνο περίπου του 2026 οι ροές από το Αιγαίο ήταν γύρω στις 4.000 παράνομες αφήξεις, καταλαβαίνετε ότι αυτές ήταν ροές εβδομάδας στη Λέσβο. Άρα στο κομμάτι του Αιγαίου, με την καλή συνεργασία που έχουμε και με την τουρκική ακτοφυλακή, με τα μέτρα που έχουν πάρθει και με τα αποτρεπτικά μηνύματα, έχουμε μια τρομακτική μείωση.
1: Και για την
2: συνολικά έχουμε μια μείωση. Θα πάμε και στην Κρήτη. Και συνολικά έχουμε μια μείωση 27% και μια αύξηση στις επιστροφές 40%, γιατί να ξέρετε ότι όταν κάποιος επιστρέφει πίσω, πέρα από το ότι απέλασες έναν παράνομο μετανάστη, έχει γυρίσει πίσω και μεταφέρει ένα μήνυμα ότι οι παιδιά ήμουνα σε κράτηση και με επιστρέψανε. Mm-hmm. Και να σας δώσω, αν θυμόσαστε, το Σεπτέμβριο ψηφίσαμε το νόμο φυλακή επιστροφή και έχουμε τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν ότι 878 άτομα που καταδικάστηκαν επέλεξαν από το να εκτίσουν ποινή να επιστρέψουν πίσω και τους έχουμε κουνήσει το μαντίλι και έχουν γυρίσει στις
1: χώρες.
2: Άρα
1: να πω κάτι, κύριε Πλεύρη, όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν λάθος που δεν είχατε ψηφίσει νωρίτερα αυτό το νόμο, έτσι είναι?
2: Θα σας πω κάτι, γιατί πολλές φορές συζητάμε οποιαδήποτε νομοθεσία, γιατί να σας πω, το 2020 όταν χρειάστηκε σφραγίσαμε τον Εύρο. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι οι νομοθεσίες γίνονται και σε μια περίοδο που η Ευρώπη συνολικά έχει αλλάξει στάση. Μην νομίζετε ότι ήταν πολύ εύκολο σε περιόδους που η Ευρώπη λειτουργούσε με ένα αγνώμονα αποθέωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μπορέσει.
1: Ο παράγοντας Τραμπ έπαιξε ρόλο, κατά τη γνώμη σας?
2: Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο πρώτα απ' όλα η αλλαγή στάση της Γερμανίας.
1: Μάλιστα.
2: Όπου κατάλαβε η Γερμανία ότι το Willkommen in Deutschland της κυρίας Μέρκελ, που δυστυχώς αυτή ήταν η πολιτική τότε της Γερμανίας, τελείωσε. Άρα η στροφή της Γερμανίας και πολλών άλλων ευρωπαϊκών κρατών που είδαν οι κοινωνίες τους να αλλάζουν οδήγησε σε μια συνολική στροφή στο μεταναστευτικό και σίγουρα.
0: Και επηρέασε στο να γίνει αντιληπτό ότι τραβάνε οι χώρες εισόδου, νομίζω. Έτσι ήταν και αυτό ένα ζήτημα.
2: Ναι, δηλαδή το ότι υπήρχε ένα διαχωρισμό χώρες εισόδου, χώρες δευτερογενών ροών. Οι χώρες δευτερογενών ροών ρίχναν όλο το πρόβλημα στις χώρες πρωτογενών ροών. Και όχι μόνο το ρίχνανε, τους είχαν και μια εικόνα ότι προσέχτε, μην κάνετε και τίποτα, άστε τους να περάσουν.
1: Με τις ροές από τη Λιβύη θέλω να μας πείτε τι γίνεται.
2: Κύριε Φωσκίδη, κυρία Κάντον, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο από το 19. Το 20, να σας θυμίσω, υπήρχε κόσμος που μας εγκαλούσε, που έλεγε ότι παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Η Νέα Δημοκρατία από την αρχή πίστεψε μια σκληρή πολιτική. Τώρα που έχει γυρίσει η Ευρώπη, μπορεί να την υλοποιεί πολύ πιο εύκολα. Για την Κρήτη που με ρωτήσατε. Η Κρήτη, ενώ ξεκίνησε με μια μεγάλη αύξηση συγκριτικά με πέρυσι, όχι μεγάλη, αλλά έκλεινε το εξάμεινο στο 20%, τα στοιχεία που δείχνουν του Ιουλίου είναι ότι στο 7μηνο θα είμαστε περίπου στις ίδιες ροές που είχαμε και το 2025. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συνεννόησης με την πλευρά του Χαφτάρ. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το κομμάτι, γιατί από τη μία πλευρά έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι είναι δύσκολο ταξίδι και δεν μπορεί εύκολα κάποιος να ξεκινήσει. Ότι είναι δύσκολο ταξίδι και δεν μπορεί εύκολα

0: μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι πέρυσι τον Ιούλιο έφτασαν στην Κρήτη γύρω στα 3.500 άτομα.
1: Συνολικά λέμε τώρα στο μήνα.
0: Συνολικά τον Ιούλιο.
1: Τον Ιούλιο του 25.
0: Και τον Ιούλιο του 25 και τον Ιούλιο του 24 σήμερα που μιλάμε είμαστε κάτω από τα 1.300.
1: Μάλιστα, αυτό είναι ένα καλό δείγμα προφανώς.
0: Είναι ένα καλό δείγμα, αλλά ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν μέρες, εμάς μας ανησύχησε πάρα πολύ το 20ήμερο από 20 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου. Εκείνο το διάστημα φαινόντουσαν αφήξεις και μεγάλων βαρκών, που αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και έδειχνε μη συνεργασία. Γιατί το να σου ξεφύγει μια βάρκα από τις ακτές μικρή είναι λογικό, αλλά να σου ξεφεύγει ένα πλοιάριο με 150 και 200 άτομα δεν είναι. Από την επίσκεψη που έγινε εδώ πέρα από το γιο του Χαφτάρ και τις ενέργειες που γίναμε, έχουμε μια άλλη εικόνα στο επίπεδο της συνεργασίας από τις 11 Ιουνίου μέχρι και σήμερα. Ελπίζουμε αυτό να παραμείνει, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε μια πολύ δύσκολη ιδιαιτερότητα ότι συζητάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης, με μια de facto κυβέρνηση που δεν έχουμε... Αν θέλετε, τα εχέγγυα που έχει όταν συζητά, π.χ. με την Τουρκία, που μπορεί να έχει πολλές διαφορές, αλλά είναι με ένα κράτος οργανωμένο και άρα μπορεί να έχει κάποια μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα και στην Κρήτη και κατά την άποψή μου, αν επιβεβαιωθούν όλες αυτές τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί, αυτό θα παραμείνει. Είναι κεντρικό σημείο, αν μου λέτε σήμερα, το μόνο κομμάτι της χώρας που αντιμετωπίζει μεταναστευτικό πρόβλημα είναι η Κρήτη, αλλά και αυτή σε απόλυτους αριθμούς, απολύτως ελεγχόμενος.
2: Πολιτικά,
0: δεν είναι οι αριθμοί του 15-19 σε καμία περίπτωση. Ούτε η περσινή.
2: Μάλιστα. Που υπήρχε πρόβλημα όντως εκεί στην Κρήτη. Πάμε στα πολιτικά λίγο. Είστε από αυτούς που υποστηρίζουν και τώρα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η άνοδος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα, ότι πια η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο κέντρο, καθώς εκεί υπάρχει το περιθώριο να ενεργήσει, λόγω, ξέρετε, και των ανακλαστικών που δημιουργεί η παρουσία του κ. Τσίπρα. Και ό,τι έχει να γίνει, ό,τι είχε να γίνει με τη δεξιά έχει γίνει, θεωρείτε? Ή ο παράγων Σαμαράς μπορεί να σας δημιουργήσει και ένα ζήτημα διλήμματος σε ό,τι αφορά την προεκλογική σας ρητορική?
1: Εγώ βλέπετε, δεν μιλάω. Κάθομαι ήσυχη εδώ.
0: Να με συγκλήσει, δηλαδή, να είμαι από αυτούς.
2: Γιατί από τη μια έχετε το Σαμαρά, αλλά από την άλλη, όλοι οι αναλυτές αυτό λένε, ότι στο κέντρο έχει περιθώριο η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να πάρει το 41%. Όταν με την ίδια άνεση μπορούσε να απευθυνθεί και στα δεξιά της και στο κέντρο. Mm. Συνεπώς, οποιαδήποτε προσέγγιση πάει να περιορίσει τη Νέα Δημοκρατία, τη θεωρώ λανθασμένη και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια που ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας δεξιός πολιτικός. Όπως λοιπόν θα πρέπει να πείσουμε δεξιούς ψηφοφόρους, που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως μπορεί να βρίσκονται σε σκεπτικισμό, ότι η δεξιά εκπροσωπείται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και άρα επιτυχίες που μπορούμε να αναδείξουμε και στη θωράκιση της χώρας και στην ασφάλεια και στο μεταναστευτικό, ενώ κατεξοχήν δεξιές σε εισαγωγικά πολιτικές έχουν επιτευχθεί από αυτή την κυβέρνηση, με τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι θα πρέπει και στον μετριοπαθή κεντρό ψηφοφόρο, ο οποίος συνήθως είναι ένας ψηφοφόρος ο οποίος ενδιαφέρεται για μια σταθερότητα στη χώρα και για μια πορεία που να μην έχει ανακατατάξεις, ότι μπορούμε και σε αυτόν τον ψηφοφόρο να πείσουμε ότι το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εκπροσωπήσει πολύ καλύτερα τα θέλω και τα συμφέροντά του.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Είναι τελείως λανθασμένη για μένα, κύριε Φουσκίδη, προσέγγιση εγώ ως δεξιός να έρθω να πω δεν θέλω το κεντρό κοινό, πάμε δεξιά. Αντίστοιχα, ένας κεντρός να πει δεν έχουμε χώρο στα δεξιά, ας τους να φύγουνε και πάμε να πάρουμε τους κεντρώους. Μπορείς με τις πολιτικές σου να ικανοποιείς το όλο.
1: Οι πολιτικές που πρεσβεύει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, κατά τη γνώμη σας, είναι οι ίδιες με τις πολιτικές που πρεσβεύουν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος?
0: Κοιτάξτε, τον κύριο Σαμαρά εγώ δεν θα τον έβαζα με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου, υπό την έννοια ότι είναι ένα άτομο το οποίο έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας, αρχηγός της παράταξής μας, έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη σε δύσκολες στιγμές για την παράταξη. Συνεπώς είναι μια άλλη προσωπικότητα. Θεωρώ ότι στο κομμάτι της κριτικής του έχει αδικήσει την κυβέρνηση σε σκέλος που έχει να κάνει ως προς την πρόθεσή μας και για την εξωτερική πολιτική mm-hmm. και για την εθνική άμυνα.

0: Από εκεί και πέρα όμως δεν θα τον έβαζα εγώ σε μια κατηγορία με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου, όπως οφείλω να πω και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου έχουν προφανώς διαφορετικές πορείες και διαφορετικές προσεγγίσεις. Συνήθως όλοι αυτοί μπορεί να συμφωνούν στις αρνήσεις μεταξύ τους, αλλά οι θέσεις πολλές φορές δεν είναι θέσεις ρεαλιστικές. Αλλά ο κύριος Σαμαράς σίγουρα είναι κάτι άλλο. Μπορεί ενδεχομένως να απευθυνθεί σε αυτό το κοινό, στο κοινό που ψηφίζει Λατινοπούλου Βελόπουλου ή στο κοινό που έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθούμε να το επαναπατρίσουμε. Αλλά δεν θα τον έβαζα στην ίδια κατηγορία.
1: Σαφής.
2: Ευχαριστούμε κύριε Πλεύρη. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και κοντά, έτσι και κοντά.
1: Μην απομακρυνόμαστε. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε και στην επόμενη τηλεφωνική μας συνομιλία. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Κρικρή, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είστε?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Κρικρής έχει πορεία στον χώρο της αυτοδιοίκησης εδώ στη γειτονιά μας, η Νέα Σμύρνη. Οπότε δεν μπορώ να μην ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση από τη χθεσινή σας εκδήλωση, η οποία συζητήθηκε και για πολιτικούς και για παραπολιτικούς λόγους, με δεδομένη την παρουσία του κυρίου Δούκα και άλλων αυτοδιοικητικών τσελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό. Δεδομένου του γεγονότος ότι η παράδοση του ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση είναι δεδομένη, ο κύριος Τσίπρας ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, δεν μπόρεσε να μπει σε αυτό το πεδίο αρκούντος δυναμικά. Εσείς τι λέτε, μήπως ψαρεύετε τώρα γενικά αυτοδιοικητικούς δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Κύριε Φουσκίδη, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε χθες στην Αθήνα τέλη Ιουλίου, είδαμε πάνω από 350 άτομα, 350 αυτοδιοικητικούς στο Σεράφιο. Και δεν ήταν μόνο ο κύριος Δούκας, ήταν ο κύριος Ασκούνης, ο κύριος Κουτελάκης, ο κύριος Παχατουρίδης, ο κύριος Παππούς από τη Φυλή, πάρα πολλοί δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι από την περιφέρεια. Άρα εδώ σημαίνει ότι αναπτύσσεται μια δυναμική η οποία δεν θα σταματήσει εύκολα, γιατί υπάρχουν...
0: Δηλαδή ο Παχατουρίδης στηρίζει Τσίπρα?
2: Όχι, αλλά το ότι είναι εκεί δείχνει ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει χρώμα. Ήθελα να ακούσει. Και να σας πω κάτι σε σχέση με την συνέντευξη που είχατε πριν με τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης σε ένα μεγάλο site σήμερα το πρωί είπε: δεν θα δώσουμε σε κανένα λογαριασμό όσοι φυλάμε τα σύνορά μας. Εμείς ξέρετε τι είπαμε χθες. Θα δώσουμε λογαριασμό και θα λογοδοτήσουμε σε κάθε πολίτη από την Πάτμο μέχρι τον Εύρο και από την Άρτα ως την Κρήτη.
1: Για ποιο πράγμα? Για τα σύνορα?
2: Όχι.
1: Γενικότερα λέτε.
2: Θέλουμε μια αυτοδιοίκηση που να λογοδοτεί. Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει μια τεράστια κουβέντα, κυρία Καντώνα, για τις κοινότητες. Εμείς λέμε ότι στις κοινότητες θα βάλουμε μια αυτοτελή κάλπη. Ο κοινοτάρης πρέπει να λογοδοτεί στο χωριό, στους συμπολίτες. Και όχι στον υποψήφιο δήμαρχο, που ήταν μέχρι τώρα. Άρα η κάθε τοπική κοινότητα θα πρέπει να έχει δικό της ταμείο και δικό της προϋπολογισμό, όπως πρέπει κάθε τόπος για να αναπτυχθεί. Στο Δήμο Μετεώρων υπάρχει χωριό 80 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα του Δήμου. Αυτό δεν είναι αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι εγκατάλειψη. Πώς θα μπορέσουν οι υπηρεσίες, τα συνεργεία, όλοι αυτοί.
0: Τα ερωτήματα του εκατομμυρίου, ξέρετε ποιος είναι σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί σαφέστατα και ακούμε όλοι και τα καινούργια μηνύματα που θέλει να εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας και το νέο του σχέδιο με φόντο τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Γιατί δεν έκανε αυτά και στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, θα σας ρωτήσω εγώ, όταν ήταν ο ίδιος η διακυβέρνηση της χώρας 4 χρόνια. Που εντάξει ήταν άλλες οι προτεραιότητες, το δέχομαι, αλλά ζητήματα αυτού του τύπου θεσμικά θα μπορούσε έτσι να τα αγγίξει, να τα κουμπίσει.
2: Κύριε Φουσκίδη, εγώ δεν συμμετείχα στην προηγούμενη κυβέρνηση και το ξέρω.
0: Όχι, το ξέρω, αλλά σας λέω το εύλογο ερώτημα που τίθεται.
2: Ωστόσο, αυτό που έχει πει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι έμαθα από τα λάθη και έρχομαι τώρα να κυβερνήσω με μια ομάδα νέων στελεχών, έμπειρων τεχνοκρατών, καθηγητών πανεπιστημίου και αυτοδιοικητικών, ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια αναπτυξιακή προοπτική. Και αυτό φαίνεται γιατί η πρότασή μας θες για την αυτοδιοίκηση ήταν κοστολογημένη. Μιλήσαμε για το τέλος της αθεκτικότητας. Αυτό το τέλος της αθεκτικότητας πρέπει να πάει όλο σωτά. Μιλάμε για 582 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Άρα σε μια πενταετία που ένας δήμαρχος έχει τη θητεία του και θέλει να βοηθήσει την επικοινωνία, μιλάμε για 2,9 δις. Άρα εδώ πέρα μιλάμε ότι σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είναι σχεδόν 2 μήνες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αποτυπώσαμε συγκεκριμένους δείκτες, αποτυπώσαμε συγκεκριμένες προτάσεις και όλο το πλέγμα της αυτοδιοίκησης.
1: Επειδή μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, θέλω να πάμε όμως και στη μεγάλη πολιτική σκηνή και επειδή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μιλάει πια για έναν ξεκάθαρο στόχο νίκης από την πρώτη κάλπη, γιατί εκεί πια μπαίνει ο πύχης, θέλω να μου πείτε εάν το μοντέλο αυτό συνεργασιών της αυτοδιοίκησης θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας να περάσει και στην μεγάλη πολιτική σκηνή. Θα μπορούσατε δηλαδή να συγκυβερνήσετε με κάποιες δυνάμεις αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία και πρωτιά?
2: Αυτό δεν είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Ωστόσο πρέπει να γίνει προγραμματική σύγκληση. Να δούμε τα προγράμματα, να δούμε συγκεκριμένη βάση προτεραιότητων.
1: Ναι, αυτό ρωτάω. Είστε υπέρ των προγραμματικών συγκλήσεων, εσείς?
2: Αυτή τη στιγμή εμείς δουλεύουμε για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας το Σεπτέμβριο στη ΔΕΦ. Αυτή η ερώτηση που κάνει η κυρία Καντώνα, με όλο το σεβασμό, δεν μας απασχολεί. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια διεύθυνση.
1: Δεν σας απασχολεί, αλλά απασχολεί τον κόσμο που θέλει να ξέρει το βράδυ της κάλπης ότι θα ψηφίσει Τσίπρα και την άλλη μέρα θα είναι Τσίπρας, μην του βγει Τσίπρας και Φουσκίδης μαζί. Λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Οπότε δεν πρέπει να έχετε μια απάντηση σε αυτό, σας ρωτώ.
2: Καλή περίπτωση άμα τη βγει και Φουσκίδης μαζί.
1: Ναι. Το λέω αυτό γιατί για παράδειγμα, κύριε Κρικρή, ο κ. Μητσοτάκης λέει: εγώ, αν δεν έχω αυτοδυναμία, θα απευθυνθώ στο Πασόκ, αλλά δεν με θέλει το Πασόκ. Το Πασόκ λέει: εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη. Εσείς τι λέτε? Θέλετε ένα Πασόκ προοδευτικό, για παράδειγμα? Θα μπορούσατε να μιλήσετε?
2: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία ονομάτων, ούτε σε μια διαδικασία στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων, τι θέλουν ή δεν θέλουν. Εμείς θα σας πω ότι βλέπετε ήδη την ενωτική πορεία που έχουμε δημοσκοπικά προς στιγμή. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω ότι δουλεύουμε για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία, η οποία θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία.
0: Είναι ανοιχτή η πόρτα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για κάποια από τα στελέχη που μέχρι πρότινος ανήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας? Φαντάζομαι θα μου πείτε ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Οκ, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά όχι, κάποια από τα πρόσωπα που είχαν συνδεθεί με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και δηλώνουν ανοιχτά να συμπορευθούν εκ νέου μαζί του.
2: Δεν θα σας πω αυτό. Θα σας πω ότι βεβαίως η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Ήταν και ο κύριος Καραμέρος εχθές, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Ήταν και ο κύριος Καραμέρος εχθές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, βεβαίως ήταν ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος έχει γραφτεί.
0: Και ποιος άλλος, και ένα άλλος έλεγχος του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ήταν. Μου διαφεύγει τώρα, αν θέλετε να μας διευκολύνετε κι εσείς σε επίπεδο ρεπορταζιακό.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν και η κυρία Κουφονικολάκου, κάνω λάθος?
2: Κυρία Κουφονικολάκου.
0: Δεδομένα, είναι. Αυτό λέω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, λέω.
1: Από την πλευρά του. Α, τη βουλευτή εννοεί πρώην κάτι.
2: Κυρία, ναι. Ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές. Είδα την κυρία Λινού, είδα τον κύριο Καλαματιά.
0: Μπράβο, η κυρία Λινού. Σωστά, σωστά.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
2: Αυτοί είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Εμείς λέμε ότι μπορεί να έρθει οποιοδήποτε στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, αρκεί να αφήσει τη βουλευτική του έδρα.
0: Και ο κύριο Καλαματιανό.
2: Ναι, αρκεί να αφήσει. Μπορεί να ήταν και κάποιοι άλλοι και να του αδικό να μην.
0: Ναι.
2: Δεν. Μπορώ να δω όλη την αίθουσα γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς όρθιους στο πίσω μέρος της αίθουσας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις και η σημαντική προϋπόθεση είναι να έχει παραδώσει τη βουλευτική έδρα. Όποιος θέλει να έρθει στο νέο ξεκίνημα.
1: Ωραία.
0: Καλό καλοκαίρι, κύριε Κρικρή. Από Σεπτέμβριο θα το ξαναπούμε. Όλα τα καλά.
2: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μας εδώ στην εκπομπή, τον Γιάννη Πάριο, σε ένα έτσι καλοκαιρινό τραγούδι. Και ρομαντικό ταυτόχρονα.
1: Διότι έχουμε πει ότι πάνω από όλα αυτή είναι μια ερωτική εκπομπή.
0: Να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναλέμε.
1: Ακριβώς. Έτσι, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, εδώ τα ξαναπούμε. Εμείς τα λέμε αύριο από τις 11 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο στις 11.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τη σύγκληση άτυπη πενταμερού συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε αυτήν θα λάβουν μέρος Κυπριακή Δημοκρατία, Τουρκοκύπρη, Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γενικός Γραμματέας του ΙΕ. Η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε από το Αγαθονήσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προειδοποίησε τα άθλια δίκτυα των διακινητών, όπως τα χαρακτήρισε ότι δεν θα τους επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ έχουν αυξηθεί 40% οι επιστροφές, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε τη διαφωνία του, σημειώνοντας πως τέτοια δεν θα πρέπει να λέγονται για κανέναν άνθρωπο. Εκτίμησε ότι δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του κυρίου Κυριαζίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με διάσπαρτες εστίες, η πυρκαγιά στην Πάρο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς τις επόμενες ώρες οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Στο σημείο 27 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρνα Βολάρισσας. Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του ορμούς, βάζοντας φρένο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης που έχει διαταράξει την αυσιπλοεία και το εμπόριο στον Περσικό κόλπο. Η Ιρανική πλευρά θεωρεί ότι το σχέδιο δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας και πως τα στενά πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει ο σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Στη διεθνή ενημέρωση, φρίκη στη Βρετανία, νεαρό ζευγάρι δολοφόνησε και κακοποίησε σεξουαλικά μία δίχρονη. Στα αθλητικά, ο αστέρας Άκτορ συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλου με τη μορφή δανεισμού. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Σάμσουν Σπορ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,48% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Να σου πω, σε κάτι φοιτητικές εστίες συμπατιστίων, γιατί ακούω τώρα εδώ που λέτε για τα κτηριακά που φτιάχνουν.
6: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω.
7: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
4: Αποφάσισα να κάνω ανακαίνιση. Ξέρεις πόσο έχει βγει το κάθε δωμάτιο. Δωμάτιο φοιτητικής εστίας, κατάλαβες τώρα, 15 τετραγωνικά, έτσι.
5: Ναι, τι ήθελες τώρα, να είναι master bedroom κιόλας, να έχει και.
4: Εννοείται, εντάξει, κατουράς, πλένεις δόντια.
5: Και τι άλλο θες, και ένα παλιό κρέβατο να ξεραθείς. Τι θες. Λες και μαζεύεστε σπίτι, τσογλάνια.
4: Ξέρεις πόσο βγήκε ανακαίνιση στο κάθε δωμάτιο.
5: Γιατί εσύ την έκανες, πού ξέρεις την ανακαίνιση, πόσο.
4: 85.000 το δωμάτιο.
5: Και θα είναι λουξ όμως μέσα. Τάνε, όταν λείπετε το καλοκαίρι, Airbnb αυτό θα δουλέψει τρένο.
4: Μπράβο, επειδή άκουσα τώρα για τα κτηριακά και το θυμήθηκα. Αυτό, ξέρουμε από πού ήταν ο διαγωνισμός, γιατί θέλω και εγώ να πάω.
5: Έλα, καημένε τώρα, κι άμα ήταν φωτογραφικός, έτυχε. Δεν κάνει κυβέρνηση τέτοια.
4: Α, εντάξει, γιατί τώρα τις ίδιες.
5: Πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Αυτή είναι η επίσημη εποδός.
4: Okay, γιατί αυτές τις μέρες κάνει ο αδερφός μου μία ανακατασκευή σε κάτι παλιά σπίτια που έχουμε κληρονομήσει από τη μάνα.
5: Και δεν πήγε τόσο.
4: Κοίτα, για 70 τετραγωνικά 60 στο Παγκράτη. Που έχει πάει 15.000 το καθένα, αλλά μάλλον αυτό θα.
5: Άμα είναι σφιχτό ο αδερφό σου, δεν φταίω.
4: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, διαφορά.
5: Δεν ξέρει, αλλά λε.
4: Κάποιο κακοπροαίρετο θα έλεγε κακά πράγματα τώρα, ότι τα τρώνε και τέτοια.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιο κακοπροαίρετο. Δεν έχουμε τέτοιου.
4: Όχι, κανένα. Εγώ προσκυνώ.
5: Μπράβο.
8: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
8: Ερώτηση.
5: Άντε.
8: Λοιπόν, μια και είπε ο Δένδιας ότι πρέπει να συνηθίζουμε στα φέρετρα με σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, έτσι.
5: Ναι, ναι.
9: Σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
8: Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Γροιλανδία, εμείς δεν πρέπει να πάμε να υπερασπιστούμε τα πάτρια εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
5: Κανονικά τι, όχι, θα καθόμαστε να κοιτάμε, τι είμαστε.
8: Είπε βέβαια η Δανέζα, η Πρωθυπουργός, ότι αν χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, έτσι, το ΝΑΤΟ διαλύεται. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση της Τουρκίας.
5: Για να διαλύουμε είμαστε εδώ, είμαστε για να δημιουργούμε, σε παρακαλώ.
8: Για να δημιουργούμε είμαστε, αλλά επειδή το έπερε, παιδί μου.
5: Ένα τη λέει είναι σχετικό.
8: Είναι ένα μπουρδέλο και μισό, έτσι.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
8: Ναι, συγγνώμη, τα μπουρδέλα είναι οργανωμένα. Αυτή είναι οργανωμένο έγκλημα, βασικά.
5: Αυτό ναι, τέλος. Το ακούω.
10: Γεια σας.
5: Γεια σας.
10: Ο κύριος Καλαμούκης.
5: Ο άλλος.
10: Το ξέρω αυτό. Μπράλος.
5: Ο άλλος.
10: Τέλος πάντων, θα δούμε ποιος είναι και ο άλλος. Εντάξει.
5: Ό,τι να είναι.
10: Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά, γιατί καλό την ανέφερα.
5: Συνοηθήκαμε εμείς τώρα.
10: Βέβαια, ναι, γεια.
5: Έλα.
10: Έλα, ρε φίλε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
10: Για πες μου, εσύ, μήπως ξέρεις τώρα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Τι έχουμε χάσει τον μπούσουλα εδώ.
5: Τώρα δεν ξέρουμε καν την ιστορία. Ποια είναι σωστή, ούτε τη σωστή πλευρά, ούτε την ιστορία την ίδια.
10: Ούτε η Γροιλανδία, θα πάμε με την Κολομβία, με τη Βενεζουέλα, με την Αμερική. Μάλλον προς τα εκεί κλείνουμε, Αμερική, ε.
5: Μπα, θα έλεγα καλύτερα με τους λαούς.
10: Με τους λαούς. Άμα πηγαίναμε με τους λαούς θα τα είχαμε λύσει, αλλά δεν πάμε.
5: Δεν πάμε με τους λαούς, άμα τα λέω εγώ. Τέλος πάντων.
11: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
10: Εξτανώ!
12: Έκσταση! Εξτανώ!
10: Αδωνή! Αδωνώ!
12: Εξτανώ!
5: Τικι τακ τακ τακ τικι τικι τικι τικι τακ
12: τικι τακ τικι τικι τακ τικι τακ τικι τακ τικι τακ τικι τακ τικι
5: τακ τακ. Πρέπει να κάνεις και το υπόλοιπο. Τι λέει το παιδάκι? Παιδάκι! Τι γίνεται? Παράτησε το τηλέφωνο, μωρό βλαμμένος.
13: Και με λαμπάκια.
14: Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή.
5: Απαπαπαπα, περίμενε να τελειώσουν οι γιορτές να γλιτώσω τον Αργυρό. Και μου έρχεται μέσα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ.
13: Όλη η χρονιά, άλλο κακό.
5: Δεν άνοιξα για κάλαντα φέτος, μην πεταχτεί ο Αργυρός από πουθενά και πληρώνω μπουκάλι με τα μπλντότ.
13: Ανοίγαμε το ντουλάπι, ο Αργυρός. Ανοίγαμε το ψυγείο, ο Αργυρός. Μέχρι που βλέπει Αποστολή μου, πάω να βάλω κάτι βρακιά στο πλυντήριο και μου κάνει τζα την γκυλφόιλ. Χαίρεστηκα πάνω μου.
5: Τι ήθελες να είναι πάλι ο Αργυρός?
13: Το πιο φυσιολογικό. Άλλο κακό να μην μας βρει. Καλή χρονιά, βρε.
5: Καλή χρονιά.
13: Ναι, άντε, να τα λέω. Να σου πω.
5: Τι
13: ήθελα να πω κάτι γι' αυτό το βαρουφάκι, ρε παιδί μου.
5: Καλό παιδί.
13: Καλό παιδί και από οικογένεια και όλα αυτά δεν τα αμφισβητεί κανείς. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει διάφορα.
5: Με κακές παρέες έμπλεξε απλά. Εντάξει τώρα.
11: Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
13: Εντάξει, όλοι μπορούμε. Όλοι είμαστε φθαρτοί και μπορούμε ευάλωτοι σε μια δυσκολία και όλοι μπορούμε να το πάρουμε.
5: Το χειρότερο με το βαρουφάκι δεν είναι ότι έκανε έκσταση, ούτε χόρτο που θέλει και δεν βρίσκει, ούτε ότι πέρασε καλά με όλα αυτά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο μπλέξιμο είναι που έμπλεξε με τον Τσίπρα.
13: Να λες. Καλά, στα βρούνε μεταξύ του αυτοί. Δεν με χαίστηκα.
5: Α, δεν σε νοιάζει τώρα.
13: Και βέβαια δεν με νοιάζει τώρα. Έτσι που στα έκανα το βγάζω.
5: Άρε κοριτσάρα, επιτέλους ανάσανες.
13: Ούτε κόμμα θα κάνει ο μαλάκας εκεί πέρα και περιμένουν στη σειρά οι διάφοροι για να πάνε να χωδούν εδώ τίποτα.
5: Μπα, σου λέει κάτσε να προλάβω. Ποιο θα κάνει, Καριστιανού ή ο Τσίπρας? Πού θα προλάβουμε?
13: Πού θα προλάβουν να χωδούν όλοι του. Καλά, εντάξει, καλά θα πάει γι' αυτό.
5: Γι' αυτό τα αφήνουν λίγο φλού.
13: Λες γι' αυτό να το αφήνουν.
5: Ναι.
13: Εντάξει, ναι, χαλαρώσαμε όμως και πρέπει κάτι να κάνουν. Άμα είναι να κάνουν ακόμα, κάντε ρε παιδιά. Μας βγάλατε την πίστη, έχουμε κι άλλες.
5: Όταν οριμάσουν συνθήκες κι αυτοί.
13: Α,
5: συμπλέξαμε.
13: Καλά, να σας περιμένουμε. Λοιπόν, έχω να πω για το βαρουφάκι, επειδή διαβάζω σχόλια διάφορα που λένε ρε παιδιά, δεν υπάρχει εισαγγελέα για το ένα για το άλλο και υπάρχει για το βαρουφάκι. Αυτό όμως, παιδιά, μην το γυρίσουμε και εμείς από την ανάποδη. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εισαγγελέα και είναι, πάει κατώ το δοκούν. Αλλά και αυτό είπε χοντρή μαλακία. Μην το γυρίσουμε δηλαδή και στο. Έκανε διαφήμιση ναρκωτικών, ρε. Εντάξει, πλάκα θα μας κάνει. Έκσταση και πούτες μπλε. Μην το πάμε δηλαδή και στο άλλο άκρο. Εντάξει, ο εισαγγελέα είναι επιλεκτικός. Αλλά καλά του έκανε. Εντάξει.
5: Έλα μου, ρε, τώρα γίνεται τόσο το βαρουφάκι, ήταν το θέμα.
13: Ναι,
5: ο Βαρουφάκης είπε μια μαλακία από τόσες άλλες, λέει, τόσα χρόνια.
13: Άντε.
5: Χωρίς μέτρο. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο του Βαρουφάκη. Έχει κάνει κι άλλα, αν θες να σε ενημερώσω.
13: Πάρα πολλά έχει κάνει. Απλά και αυτό εδώ πέρα που ήταν πάρα πολύ χοντρό, εντάξει, ας τελειώνει κάποια στιγμή. Μην τον υποστηρίξουμε κι άλλο στο Βαρουφάκη. Γιατί να τον ενημερώσουμε ότι μια πολύ λεπτή κλωστή είναι η εξάρτηση με τη δοκιμή.
5: Πάει και ο Βαρουφάκης, ούτε και έχεις να κουμπίσεις. Να δω τι θα κάνεις τώρα.
13: Εγώ είμαι με τον Πεσελέκη, ρε πλέκα κάνεις.
15: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
5: Α, δεν είχα ενημερωθεί, συγγνώμη, είχα χαθεί.
13: Α, όχι.
5: Νόμιζα ότι πάω πάει τζάκρι.
13: Όχι. Όχι, βέβαια. Απλώς μάλλον η Τζάκρη με ακολουθεί να το δούμε και έτσι.
5: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτή είναι έξαλλη με το Στέφανος.
13: Γιατί είναι έξαλλη?
5: Κάτι δεν τα βρίσκουν τώρα, δεν θυμάμαι. Δεν την εκτιμήσανε.
13: Όχι, τα βρίσκουν. Μια χαρά.
5: Αλλές, ήταν εσωκομματικό, βρέθηκε.
15: Α, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
5: Ε, οι γιορτές μας μονιάσαν όλους. Τα έφερε ο Βασίλης κάτι.
13: Εντάξει, όχι.
5: Καμιά λουμπουτέν κόκκινη, ποιος ξέρει.
13: Και ο Αργυρός μας κάνανε να περάσουμε πολύ ωραία. Ο Κασέλαξ, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τώρα, κουτσομπολιό είναι. Φτιάξε καφέ να τα πούμε. Προσπαθεί να την κάνει. Γιατί σου λέει δεν έχει λεφτά το κόμμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό φεύγουν και διάφοροι από εκεί. Ένα Χουρδάκη, η Τζάκρη. Προσπαθούν να δουν πώς πάρουν αυτό το κόμμα, μάλλον. Κάτι τέτοιο εγώ είπα.
5: Οπα, δεν θέλω Αντάρτικο.
13: Όχι να το πάρουν. Ο Κασέλαξ θέλει να φύγει, ρε. Τι να κάνει εδώ πέρα ο Κασέλαξ.
5: Πού θα πάει, εκτός.
13: Μαλάκες. Γιατί μια χαρά δουλειά έχει ο Κασέλαξ. Μια χαρά άνθρωπος είναι.
5: Γιατί δεν πάει στο Μητσοτάκι.
13: Γιατί να πάει στο Μητσοτάκι, ρε. Το Μητσοτάκι τον κυνηγάει. Χέσε μας τώρα και εσύ.
5: Και τι θα κάνει άμα φύγει ο Κασέλαξ, μωρή.
13: Πάντως δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για να έρθω κατά εκεί. Κάτε εδώ.
5: Όχι, δεν σε ζήτησε και κανείς. Δεν είναι αυτή η ερώτησή μου.
13: Περιζήτητη.
5: Δεν ήταν πρόταση. Τι θα κάνει, θα πα εκεί με την ηγέτιδα Τσάκρη, Θεοδώρα.
13: Όχι, ρε, όχι. Σου είπε η Θεοδώρα με ακολουθεί, δεν την ακολουθώ εγώ.
5: Να δω τι θα κάνει άμα φύγει ο Στέφανος.
13: Έχει ο Θεός μου, ρε, αποστολή μου.
5: Είσαι εδώ στην ξενιτιά με τις βαλίτσες στο καράβι.
13: Ναι.
5: Να πηγαίνεις Αμερική. Μη, ουέ.
13: Εγώ. Ναι. Όχι, ρε, τι, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι το παιδάκι.
5: Δεν ξέρω αν φύγει ο Στέφανος, φεύγει η ζωή σου η μισή.
13: Ναι, όχι, δεν είναι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τι λέει, εσύ είσαι, ρε, εξαρτάται από το κόμμα σου. Εμείς είμαστε ελεύθεροι.
5: Καλά, ναι, εσύ είσαι αλλάξει 3-4 τώρα τα τελευταία 5 χρόνια μόνο.
16: Έλα ρε πάλι το χιονάτι.
5: Έλα τι έγινε.
16: Καλά εσύ.
5: Καλά.
16: Καταρχήν πήρα να διορθώσω το Θήμιο.
5: Τολμάς.
16: Θες έλεγε πως το πες. Η κατάσταση δεν θυμάμαι γιατί ακριβώς το λέγε είναι αντιανθρώπινη.
5: Αντιανθρώπινη είπε.
16: Ναι.
5: Συμπαθάτε τον, δεν ήταν τα ελληνικά το καλύτερό του. Ήταν καλό στην ιστορία αλλά και εκεί ό,τι καταλάβαινε από ελληνικά.
16: Η δασκάλα που είναι να έχει καιρό να πάρει.
5: Δεν ξέρω.
16: Προκαλώ να μας πάρει να μας πει το σωστό. Απάνθρωπη λογικά πιστεύω. Αλλά αντιανθρώπινη που είπε δεν νομίζω να υπάρχει.
5: Μπορεί και να υπάρχει, το ψάξες. Μπορεί να είναι δόκιμο, επειδή δεν το ακούς συχνά. Δεν το ακούς συχνά γιατί μιλάει ο κόσμος καλά ελληνικά. Ο Θήμιος μιλάει.
17: Απλήστος.
5: Που τολμάς να διορθώσεις έναν Θήμιο καλαμούκι. Σκουπίδι.
18: Σκουπίδι. Σκουπίδι.
5: Σκουπίδι.
18: Μες στο δρόμο.
16: Έλα, Αποστόλη μου, καλή χρονιά, μάνα μου.
5: Καλή χρονιά.
16: Ένα μεγάλο χαιρετισμό στους αγρότες να μην λυγίσουν τα αιτήματά τους. Κάνω έκκληση από εδώ, από τη Δανία, γιατί όλοι οι συντοπίτες μου κάτω, επειδή είμαι από τη Σάμο, για αυτό το καραγκιόζι τον Άδωνη που λέει ότι θα πάνε εγγενιάζει.
19: Από την άλλη εβδομάδα, κάνουμε τώρα με τους συνεργάτες μου τα ταξίδια που πρέπει να κάνω για να κάνω εγγένεια και λέω πώς θα αντέξω να το κάνω.
20: Τι πίσω, ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
19: Θα πρέπει να κάνω δύο διαφορετικά νοσοκομεία εγγένεια την ημέρα την κέντρο υγείας.
21: Φόρτωσε. Εργασίας.
16: Ναι, το ίδιο είναι με τον Πατακό. Μπράβο στο Θήμιο.
22: Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Πατακός, στα Τρίκαλα, εθεμελίωσε το συγκρότημα της τεχνικής σχολής προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων δραχμών.
16: Διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο της Σάμμο. Έτσι, να πούμε και ένα χωρατό. Ρε εσύ, σε πήγε ο Ταρίφα στην ταβέρνα να πληρώσει τίποτα. Για πάρτε σου γεια σας, συστέγνα.
5: Τίποτα, τίποτα.
16: Το γύπτο.
5: Οικονομίες.
16: Αγνώμονες ταρίφες. Αύριο Τρίτη έχετε απεργία. Ξεχάσατε τι σας έδωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μην τα λέω τώρα πάλι και κουράζομαι. Και τώρα κάνετε παιοφυλάσματα.
5: Κουράζεσαι. Το να κουράζεις δεν περνάει από το μυαλό σου.
16: Τα περισσότερα δεν τα βγάζεις γιατί είσαι κομματόσκυλο της μαλακίας. Όχι, εγώ θα τα πω. Μήπως ευεήσει ο Θεός και τα βγάλεις.
5: Αν τα έβγαζα όλα, θα ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη σε σένα κάθε μέρα.
16: Βρε μαλάκα, όχι κάθε μέρα. Αυτό ειδικά για το ταξί δεν τα βγάζεις. Αλλά λοιπόν, κάνουνε τώρα αύριο Τρίτη υπεοθυλασμού στο Μητσοτάκι για να γυρίσουν εκεί που ήταν με τον Τσίπρα. Ευχαριστούμε Αλέξη, τίποτα άλλο. Γεια.
23: Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε, λέει, το βλάκα του Βαρουφάκη.
19: Και πάρει έξτρα στο παιδάκι αυτό. Ναι. Επειδή είδα αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά βράδυ τηλεόραση.
23: Πες του κυρίου Άδωνη, εδώ πέθανε τόσος κόσμος που σας ψήφισε στα Τέμπη. Και άλλοι τόσοι που δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτό τον πείραξε.
5: Τι θα τον πείραξε άλλο.
24: Να δώσουμε μερικά εύσημα. Παράδειγμα.
5: Και αν δεν δώσουμε, τι έγινε.
24: Στον πρόεδρο Δημοκρατία τη Ισλάμ.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν δώσουμε.
24: Το δίνουμε τη Ακρόπολη.
5: Εκεί φτάσαμε τώρα να δίνουμε σε πρόεδρο Δημοκρατία εύσημα.
24: Το ανάστροφο όμω, το αντίθετο, αυτά που μοιράζει.
5: Άσε τώρα, μη σου έρθει καμιά ανάστροφη.
24: Παρίων θα τα.
5: Το ρισκάρει.
24: Τραμπ. Α, ναι, να δώσουμε και για του τυράννου. Ένα καλό τυράννο. Ο Τραωρέ, ένα κακό τυράννο.
5: Δεν δώσαμε τυράννος, για του τυράννου και θα μείνουν τυράννοι παραπονούμενοι. Και δεν θέλω.
24: Λίγο τι παρουσιάσει επταμένων δίσκων το 1945.
5: Από πού παρουσιάζονται?
24: Το 1947 τα διπλά πιατάκια. Το 1961 το pancake job που τους έδωσε νερό και το δώσανε φρυγανιά.
5: Τι ακούω?
24: Το 54
5: ποδόσφαιρο. Πού είμαστε, τι ζούμαστε?
0: Τουρκία δεν ζούμε, δεν ζούμαστε.
24: Ποδόσφαιρο στην Ιταλία και πήγανε και στο Αίγιο στη Ζαχλωρού που έπαιζανε την Γκόλφου. Ήτανε ο Φίνος και ο
5: Φίλμς.
24: Και ο κωμικός ο δικός μας, ο ψηλός, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε τώρα την ψέα, δεν μιλάει ότι η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη.
5: Όλα μαζί.
24: Το 67 στον
5: Καναδά. Έχει εκτεθεί σε πολύ, σε μεγάλη ακτινοβολία τότε.
24: Έκανε, λοιπόν, στον Καναδά έκαψαν το.
5: Είναι και ο ήλιος που είχε γίνει επικίνδυνος, δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά, και τούλα.

0: Το 67.
1: Α, τώρα ότι δεν μας συμφέρει, δεν το λέμε.
0: 67 στον Καναδά. Ναι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις.
1: Πολλές είναι τώρα, λίγες είναι. Σε παρακαλώ, κύριε Παμινώντα μου τώρα. Σε παρακαλώ, έλα γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ανατολή.
1: Έλα.
9: Υποθύμιος να πάρουμε για το Θεοδωρικάκο που δεν βγαίνει ο μήνας.
10: Μπορεί να υπάρχουν αυξήσεις, μπορεί τα μέτρα να φαίνεται να αποδίδουν στο πορτοφόλι και στην τσέπη των πολιτών, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει.
11: Πιανού ο μήνας δεν βγαίνει.
1: Ναι, ναι. Τι, εσάς βγαίνει?
9: Βγαίνει, ναι.
1: Α, να βγαίνει που και που, μωρέ, να πάρει λίγο αέρα κι αυτός.
9: Εγώ είμαι μαζί του, γιατί βγαίνει από τότε που κάνω δεύτερη δουλειά. Το βγάζω ο μήνας.
1: Ορίστε, ποιος νομοθέτησε τη δεύτερη δουλειά? Α.
9: Αυτοί που δεν βγαίνει ο μήνας, γιατί δεν κάνουν δεύτερη δουλειά ή τρίτη δουλειά.
1: Ή την ίδια δουλειά. Αυτοί που νομοθέτησαν την ίδια δουλειά στο ίδιο αφεντικό, 13 ώρες. Γιατί?
9: Αυτό βέβαια, γιατί αφού η κυβέρνηση του δίνει τόσο εναλλακτική.
1: Όλα είναι μελετημένα τώρα, έλα.
9: Καλά τα λέει ο Άδωνης. Είμαστε κλάψες.
1: Πολύ καλά τα λέει.
12: Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα.
13: Αποστόλη Φρέντ.
1: Έλα.
13: Καλή χρονιά.
1: Επίσης.
13: Να σου πω, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον αυτός ο ηλίθιος ο υπουργός, πώς το λένε, που είχατε πριν και μίλαγε?
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχει επικοινωνία.
13: Δηλαδή,
1: δεν τον βάλανε εκεί για επικοινωνία.
13: Εδώ στην Ελλάδα ή ζει στο διάολο τη μάνα, ξέρω εγώ, που στο διάολο ζει. Και θα μας πει ότι βγαίνει ο μήνας.
11: Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία.
13: Ποιος μήνας βγαίνει? Ούτε το δεκαήμερο δεν φτάνει. Και εγώ είμαι από τους υψηλούς συνταξιούχους, υποτίθεται.
1: Υψηλό, για... φαντάζομαι, όταν λες 1100.
13: Μπράβο, ναι. Αυτό. Έτσι μου λέγανε, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, καλά σου
13: λέω. Πρέπει να παίρνω 2.500 και παίρνω 970 ευρώ.
1: Α, καλά είναι.
13: Καλά είναι, λες, εντάξει. Πες του χαιρετίσματα.
1: Καλά είναι, γιατί σύμφωνα με τον υπουργό βγαίνει ο μήνας. Τέλος. Απλά έχετε εντάξει. Διαφορετική αίσθηση του μήνα. Εσείς έχετε 12 μήνες, αυτοί 24. Το έχουν χωρίσει σε 15 ημέρα.
13: Έτσι πάει δηλαδή.
1: Μπράβο, έτσι μπράβο. Πάει. Απλά πληρώνεσαι στο δίμηνο με αυτό το σκεπτικό.
14: Έλα, Αποστολή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
14: Πέρασα προχθές από το λεωφόρο Γαλέου, ξέρεις, στον περιφερειακό.
1: Ναι.
14: Είδα μια φωτιά, σταμάτησα να βοηθήσω. Ήταν τέλος πάντων κάποιοι κουκουλωμένοι, οποίοι πετάγανε πέτρες, μου βγάζουν το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Εγώ σταμάτησα γιατί ήταν φωτιά, λέω πάκα, θα γίνει ατύχημα τέλος πάντων. Μου βγάζουν το αυτοκίνητο, πήρα την αστυνομία, ήρθε, πετάγαν πέτρες και σε αυτούς, τρέχαν σε μπαλαβή. Μιλάω με το 100 να μου γίνει καταγραφή ατυχήματος, μήπως και βγάλω κάποια άκρη να με πληρώσουν. Το 100 δεν ανέβαινε πάνω, για μεσοδράση μου λένε, έλα κάτω. στη φυλή έξω από τη Χωματερή, φιλοφόρο ΝΑΤΟ, 8 χιλιόμετρα μακριά.
1: Μαλάκες είναι, ξέρουν αυτοί. Ξέρουν. Εσύ δεν ήξερες.
14: Πάω, βρίσκω λοιπόν την άμεση δράση, μου κάνει την καταγραφή, μου λέει πήγαινε στο τμήμα επειδή εσύ έχεις τις λιγότερες ώρες, άλλοι σπάσανε τζάμια, άλλοι τραυματίστηκαν, μου λέει θα γίνουν ομαδικές μηνύσεις, πήγαινε στο τμήμα. Πάω στο τμήμα, εντάξει μου λένε ό,τι και να γίνει το κατσάρκο θα το πληρώσεις, είτε είστε ένα, είτε 10%, είτε γίνει αγωγή ομαδική, όλοι θα το πληρώσει το κατσάρκο, οπότε μου λέει μα θες πλήρωσε το κατοστάρικο, προχωράμε. Του λέω συγγνώμη, εγώ αν το πληρώσω θα αλλάξει κάτι, θα πας να μπει να τους βρεις, θα μπει στον καταβλισμό. Όχι, μου λέει ότι είναι να γίνει, θα γίνει όπως και να έχει. Ωραία, του λέω άστο τότε, δεν πληρώνω, δεν μου περισσεύουν κιόλα, ευχαριστώ. Φεύγω στο τμήμα, περίπου 800 μέτρα από το τμήμα έχουν κατέβουν, ξαναβάλει φωτιές, συνεχίζουν σπάνε αυτοκίνητα. Ξαναπαίρνω το 100 τηλέφωνο, του λέω παιδιά, μόλις έφυγα από το τμήμα και λέω είναι πάλι μπροστά μου και πετάνε πέτρες και καίνε πράγματα, σπάνε αυτοκίνητα. Έχετε σκοπό να έρθετε? Μετά πολλά κάτσα μόνος μου να βοηθήσω τους ανθρώπους που περνάγανε, να τους κάνω σήμα ότι μην πάτε, θα σας σπάσουν το αυτοκίνητο. Ήρθε η αστυνομία μετά που κάνα τεταρτάκι. Κάκρι δεν βγήκε, από ό,τι άκουγα τώρα έχουν ξεκινήσει η εκπομπή που έπαιζε το μαγκαζίνο. Λέγανε ότι κάποιος αστυνομικός τραυματίστηκε και το ανοίξαν το κεφάλι και άκρη δεν έχει βγει.
1: Εντάξει, όλα καλά. Ενώ Ελλάδα 2.0, το βλέπω. Καλά πάει αυτό.
15: Ελλάδα 2.0.
14: Από ό,τι ρώτησα και άλλους κατοίκους της περιοχής μου, ότι αυτό είναι καθημερινότητα εκεί.
1: Με εσύ δεν περνάς από εκεί κάθε μέρα και δεν τα ξέρεις. Μην ξαναπεράσεις. Απλά τα πράγματα.
14: Το κατάλαβα όταν πήγα στο τμήμα που ήταν ένας ανώτατος την ώρα που πέρασε. Του λέει τι έγινε, αστυνομικά κάτω. Λέει τα γυφτάκια. Του λέει 5-6 τάντα μα τα φύγαν. Α, εντάξει. Αυτή ήταν η πατσά, εντάξει.
1: Τι ήθελε κι εσύ, κάτι άλλο. Ελά, καημένε τώρα.
14: Α, εντάξει. Αυτό. Με πέρα τα φάρ που είχαμε τώρα έχουμε και το α, εντάξει.
1: Αυτό ή ωραίες να φτιάξει και τα μάξι. Τέλος πάντων.
16: Λιβεροκομουνάκι μου! Γυμναστήριακος εδώ, τι κάνεις?
1: Ναι, καλά.
16: Έμαθα ότι πήρατε ρε μαλάκα όπλα μπαλάσκης και πήγατε στο Μαδούρο να τον σώσετε. Τι, έτσι, με τον Καλαμούκι μαζί, έτσι έμαθα.
1: Ναι, καλά έμαθες.
16: Ισχύει. Τι είναι, ρε μαλάκα, καήκατε για τον Μαδούρο που τον έπιασε. Καλά του ξηγήθηκε του βρωμιάρι να μην βρίσω, άντε. Γιατί δεν με βγάζεις, αγαργαλί σου. Τι, θα πάτε τώρα και στους μουλάδες? Εγώ θέλω να πάει να πούμε, να τους ρίξει, να πούμε. Τους μουλάδες βεβαίως και πρέπει να τους ρίξει. Ο κόσμος 45 χρόνια μαλάκα, οι γυναίκες εκεί πέρα, οι κακομοίρες τι υποφέρουν. Να τους καθαρίσει με τη μία. Γιατί να μην το κάνει ο Τραμπάκος?
1: Ποιος να το περίμενε πάντως ότι θα ήσουν εσύ με τον Τραμπ? Ποιος να το περίμενε?
17: Kissing my ass.
16: Εσύ τι θέλεις τώρα, όταν ένας έστω μαλάκας, ο Τραμπ, πάει και καθαρίσει τους μουλάδες που σκοτώνουν και κρεμάνε εκατομμύρια και τις έχουν τις γυναίκες?
1: Όχι, απλά αναφέρω ρε παιδί μου ότι μου κάνει εντύπωση. Δεν περίμενε κανείς ότι εσύ θα είσαι τραμπικός.
18: Αποστόλη.
1: Έλα.
18: Πήρα να σου πω κάτι, αλλά θα μείνει μεταξύ μας.
1: Δεν γίνεται. Τα λέω αυτά όλα, τα μαρτυράω.
18: Ξέρω ποιος είναι ο Μάκης.
1: Ποιος Μάκης?
19: Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε?
18: Δεν θα σου πω αυτός, για να σου πω ένα μηδέν. Ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, ένας είναι ο Μάκης.
20: Να χάνει καρδιές σαν μπάρες, να κλειδαμπαρώνουν.
1: Ο Χριστοδουλόπουλος ήταν, έλα, μωρέ, δεν είναι ο άλλος με το τσεκούρι.
18: Όχι, όχι, νομίζω ο Χριστοδουλόπουλος. Εκτός αν είναι ο Ψωμιάδης. Αλλά αυτός μας έχει αφήσει, νομίζω.
1: Ναι. Εμείς τον αφήσαμε, τέλος πάντων.
18: Λες να είναι αυτός με το τσεκούρι? Δεν νομίζω, δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα.
1: Ούτε εγώ νομίζω. Δεν είναι υπέρ των δικαιωμάτων έτσι κι αλλιώς.
18: Ναι, αυτόν υποψιάζομαι, σαν Μάκη. Δηλαδή δεν πάει κάπου. Εκτός αν είναι ο αδερφός μου, Μάκη το λένε γι' αυτό.
1: Α, Μάκη, αδερφός σου, να ψαχτούμε λίγο.
21: Όλους μέσα. Όλους.
22: Καλημέρα σας, ευχαριστώ τον στρατηγό Ιωάννη.
1: Ποιο στρατηγό, μωρέ?
22: Για τον Ιωάννη, για το φανούρι και τους εξωγήινους.
1: Ποιο φανούρι, παιδί μου, έκανε φανουρόπιτα στρατηγός?
22: Φανούρι, ναι, και εξωγήινοι. Λοιπόν, καλή χρονική σχολεία στα παιδιά.
1: Ναι, διορθώνεσαι, είσαι αδιόρθωτος, δεν γίνεται.
22: Βιβλίο, τα όνειρα του Αϊνστάιν, εκδόσεις κάτω.
1: Έχεις πάει το Βασιλάκι Καΐλα σε άλλο level. Δηλαδή είσαι Καΐλας αυθεντικός εσύ. Έλα, γεια.
23: Καλησπέρα, θέλω ένα μήνυμα για τον Μαρκόνι. Πρέπει να φτιάξει οπωσδήποτε κανάλι στο YouTube.
1: Νομίζω έχει.
23: Έχει.
1: Νομίζω.
23: Είναι πολύ πίσω.
1: Ανάμεσα σε όλα αυτά που λέει όλο αυτόν τον καιρό, έχω πιάσει ότι μάλλον έχει.
23: Να μας δώσει link για εμάς.
1: Το έχει πει πολλές φορές, νομίζω.
23: Το έχει πει, να το ξαναπεί, τον παρακαλώ πολύ.
1: Εγώ όχι.
22: Να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα. Να ρίξουν τα καβάφια τύχη. Δεν διαβάζουν για τους εξωγήινους που έχουν βαρύτητα.
1: Δεν διαβάζουν εφημερίδες, παιδί μου. Θα διαβάζουν για τους εξωγήινους τώρα, σε παρακαλώ.
22: Να διαβάζουν για το Μαρκόνι. Τι περιμένουν
1: εσύ? Και δεν θα μάθουν με αυτά και με αυτά. Δεν θα μάθουν, δεν θα ξέρουν. Θα περάσεις στα ψηλά.
22: Είναι να του τα πει ο δάσκαλος. Και 6 χρόνια τα καταθέτουν στην Αμερική. 6 χρόνια μιλάμε και μαζί από 20.
1: Όπως αχθές μου φαίνεται.
22: 2021 μιλάμε. Η ώρα του λαού.
1: Μάμαστε.
22: ακούσουνε. 6 χρόνια δεν βγάλαν το δημοτικό ακόμα. Να τα ρίξουμε τα καβάφια τύχη. Να διαβάσουνε μόνοι του. Σκοτώνεται ο κόσμος. Και να σας πω τώρα, ο Άλαν Λάιτμαν, ο συγγραφέας του βιβλίου Τα όνειρα του Αϊνστάιν, φρικάριζε όταν μιλούσανε για τον Τραμπ. Τώρα κατάλαβε γιατί φρίκαρε τόσο πολύ. Ήταν οι πολλοί οι εναντίον του. Με αυτά που κάνει ο Τραμπ, τώρα ούτε αγγλικά θα θέλουμε να μιλάμε. Και έτσι είναι ευκαιρία να καθιερώσουμε τα ελληνικά. Και βέβαια, ναι, να η ευκαιρία τώρα να βγούμε πρώτοι. Να δώσουμε το βραβείο το ανάποδο του Λαζόπουλου του Παπαρίων, να το δώσουμε στον Τραμπ. Το Δημοκράτη να το δώσουμε στον πρόεδρο της Ισλανδίας. Το Τύρανο θα τους πηγαίνουμε στη Σάμο. Καλός Τύρανος ο Παπαδόπουλος, κακός ο Ιωαννίδης, καλός ο Τραωρέ. Να τα ακούνε και οι δικοί μας πολιτικοί.
1: Και καλή διάθεση να έχω. Στην πορεία με πετάς έξω. Χάνεται. Έλα, γεια.
0: Έλα, ρε, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, συγχαρητήρια για ό,τι έχει πει ο Θήμιος σήμερα. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και για Καρισιανού και για Ιράν και για τα πάντα. Θα ήθελα να σου πω κάτι που έπαθα χθες. Δουλεύω στην κλασική εταιρεία, στην πλατφόρμα. Πάω μια παραγγελία. Ο μαλάκας ο πελάτης δεν είναι εκεί, δεν σηκώνει τηλέφωνο, δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω να δουλεύω. Στέλνω μήνυμα στην υποστήριξη. Μου απαντάει υποστήριξη μετά από 20 λεπτά. Μου λέει περίμενε να ψάξω να βρω τον πελάτη. Τρώω άλλα 20 λεπτά. Εγώ εντωμεταξύ να μέσω κρύο και να μην πληρώνομαι. Δεν πληρώνεσαι. Στην πλατφόρμα, πληρώνεσαι με την παραγγελία. Παίρνεις μια αποζημιωσούλα της πλάκας. Χάνω 40 λεπτά εκεί πέρα από τη δουλειά μου. Το μόνο καλό ότι μου έμενε το σουβλάκι να το φάω. Ένα σουβλάκι ήταν, δεν ήταν και κάτι αξιόλογο. Λοιπόν, πάω μετά μια άλλη παραγγελία σε μια κρεπερή στην Κηφισιά. Δεν θα πω ονόματα, θα καταλάβουν οι οποίοι είναι αγενέστατοι. Κάνει την πουσιά η κρεπερή ενώ η παραγγελία δεν είναι έτοιμη και δηλώνει ότι είναι έτοιμη. Πάω να την πάρω την παραγγελία και μου κάνει αυτό τη κρεπερή, μου λέει δεν είναι, θα αργήσει η παραγγελία αφού έχει άλλη παραγγελία φύγε. Λέω δεν μπορώ εγώ να απορρίψω την παραγγελία γιατί αν την απορρίψω εγώ, φαίνεται ότι εγώ δεν θέλω να την πάω. Πρέπει να ξαναστείλω μήνυμα στην υποστήριξη και να μου τη βγάλει υποστήριξη. Και αρχίζει η αλλοδαπή υπάλληλο που έχει κρεπερή να μου κάνει. Με έπριξε. Το αλλοδαπή δεν το λέω με ρατσισμό, το λέω ότι το θέμα ότι δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα που όλο ο κόσμο να το ξεφτιλίζει περισσότερο σαν το delivery. Δεν πάει να είσαι αλλοδαπό, δεν πάει να είσαι Έλληνα, δεν πάει να είσαι γυναίκα, δεν πάει να είσαι gay, δεν πάει να είσαι trans, δεν πάει να είσαι μαύρο, δεν πάει να είσαι Αλβανό. Πάντα υπάρχει ένα μαλάκα delivery για να μπορεί να ξεφτιλίσει. Και γι' αυτό από όλοι μου φταίμε εμεί. Λοιπόν, πάω να βάλω παραγγελία σε βεζινάδικο. Βγαίνει ο μετανάστης ο Βεζινάς, μου λέει φύγε, φύγε, δεν σε θέλω. Του λέω γιατί καθυστερεί αυτοκίνητα, φύγε. Για μην ασχοληθώ με σένα και να χάσω το αυτοκίνητο που βάζει πολύ παραγγελία. Πα σε γραμματή, σου μιλάνε με το χειρότερο τρόπο. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ ποιο επάγγελμα, security. Πα σε Φιλιππινέζια, σου κλείνει την πόρτα στη μούρη, σου λένε πόσα έχει, 9.50. Φέρτα, σου κλείνει την πόρτα στη μούρη, κάνει μετά 20 λεπτά, σου τα φέρνει ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα. Συγγνώμη από όλου που σου λέω, αλλά είναι αυτό που ζω και για όλα σου ξαναλέω επειδή το έχω ξαναπεί και θέλω αν βγει κάποιο να μου το πει, φταίνει συνδικαλιστές. Πρέπει να πούμε στον μπούση το γαμισμένο τον πελάτη. Άργησε 3 λεπτά. Τι χάνει η παραγγελία, βρε μαλάκα. Σηκώνομαι και φεύγω. Να πούμε στο γαμισμένο το μαγαζάτορα. Δεν είναι έτοιμη η παραγγελία και μου βάλε ότι είναι. Με πληρώνει εμένα για το δρόμο μου και ξαναπάρε άλλον διανομέα μετά και ξαναπληρώσε τον. Συγγνώμη από όλου μου, έχω φρικάρει. Εχθές έκανα σε 4 ώρες που ήμουν στο κρύο 12 ευρώ. Αυτό ήταν ο μισθός μου εχθές. 12 ευρώ.
4: Πόσο μπροστά είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ρε φίλε. Πόσο μπροστά είναι ο Αύγουστος.
1: Άρχισε ο έρωτας πάλι ξανά, ε.
4: Τι πράγμα.
1: Ο έρωτας, λέω, δεν σε αφήνει, δεν σε εγκαταλείπει με τίποτα.
5: Αριστεροί και αριστερές. Γαρνιέστε γιατί χανόμαστε.
4: Να σου πω κάτι, άκου να δεις. Άκουσα τον ακροατή που είπε για την Γρυλανδία αν την πέσει ο Τραμπ. Εννοείται ότι δεν θα πάμε να πολεμήσουμε, αφού και ο Τραμπ μαζί μας. Καταρχήν ο Τσίπρας λένε ότι στην ομιλία του στο Παλάς δεν πήγα γιατί ήρθα στην παράστασή σου. Δεν μίλησε καθόλου για κομμουνισμό, πρώτον.
1: Ποιος να το περίμενε, μα αν είναι δυνατόν, μας τα κρατάει κρυφά, αυτά φοβάμαι.
4: Όχι, έτσι άκουσα τους δημοσιογράφους, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός, πρώτον.
17: Δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
4: Δεύτερον, είχε ψηφίσει την απλή αναλογική σαν πρωθυπουργός, εντάξει για να δεις πόσο μπροστά είναι, ονόμασε το κόμμα του Προοδευτική Συμμαχία πριν από 10 χρόνια, γιατί ήξερε ότι μόνο με συμμαχία θα κυβερνήσουμε.
1: Ναι, ναι, και ήταν και μεγάλη συμμαχία, την είδαμε, δηλαδή το ποιο συμμαχία πεθαίνει.
24: Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Έλα ρε τώρα, μην αρχίσουμε τώρα τις μαλακίες.
1: Εσύ ξεκίνησες πρώτος, λυπάμαι πολύ.
4: Ναι, εντάξει, Προοδευτική Συμμαχία πριν 10 χρόνια και σήμερα το βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει έτσι. Και από εκεί και πέρα, τώρα είδες μαλάκα, μου πετάχεις τις μαλακίες και χάνω τον ηρμό μου.
1: Λες και είχες ηρμό.
4: Ναι, είχα και ηρμό. Το ξέχασα τώρα, σε παίρνω σε λίγο, γεια.
2: Αποστόλη, όλα ιδιωτικά. Όλα ιδιωτικά θα είναι σαφώς όλα πολύ καλύτερα. Έμεινε η κόρη μου εχθές το βράδυ 2,5 ώρα τη νύχτα στη λεωφόρο Κηφισίας και πότε ήρθε η ιδιωτική οδική βοήθεια. Μετά από πόση ώρα?
1: Πόση?
2: 2,5 ώρες. Εννοείται ότι πήγα εγώ και έφυγε το παιδί. 2,5 ώρες η ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή, αν είχε μείνει το αμάξι στο Μενίδη, θα περίμενε το παιδί μέσα στην ερημιά 2,5 ώρες. Και πρέπει να τα λέμε.
1: Δεν θέλατε το κομμουνισμό.
2: Ποιο κομμουνισμό, ρε μαλάκα.
1: Αυτόν, 1-0.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Mais bonjour, mon petit chou, bonne année à toi et tes proches, hein!
2: Έλα, καλέ!
1: Είσαι καλά, Αποστόλη!
2: Καλά!
1: Αποστόλη μου, σε παίρνω για να σου πω κάτι για τους βουλευτές του Χουγουέ, ρε φίλε. Συγκεκριμένα και για το Μανώλη του Στιχάκη, αλλά και για τους υπόλοιπους, δηλαδή με έκταση για αυτούς. Θα μιλήσω πολύ λαϊκά, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω με όλους φυσικά και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ρε φίλε, ρε Μανώλη, Στιχάκη, Όταν οι αλφαροδέτα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αγχωμένο και το Χουγουέ φοβάται, εσύ πρέπει να απαντά το σαρκασμό, ρε φίλε. Για παράδειγμα, παιδιά, ναι, σήμερα το πρωί ξύπνησα εδρωμένο. Σκεφτόμουν όλο το πρωί, μαλάκα, τι θα κάνει το κόμμα τώρα που η Καριστιανού έφτιαξε κόμμα. Και πρόσεξε, το χτίζεις κι άλλο. Και λες, παιδιά, σήμερα το βράδυ, για να κοιμηθώ, μπορεί να πάρω και τρία ανεξεταλείμματα από αυτό που έγινε, έτσι. Εάν σε παίρνω τηλέφωνο, ρε Αποστόλη, είναι επειδή ο σαρκασμός σου είναι, τι να σου πω, όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Για αυτόν τον λόγο. Καλά κάνεις και τους δουλεύεις όλους, εντάξει. Αλλά δυστυχώς, μόνο με σαρκασμό μπορεί να την κάνεις καθαρή σε αυτή τη χώρα.
2: Τα έχουν πει, αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Φίλε, ναι, δεν παλεύετε με τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω και μπράβο σου, γιατί το μυαλό σου κόβει πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Προς βουλευτές Κουκουέ επίσης πάλι, εντάξει, το εξής. Ρε παιδιά, όταν σας λένε ότι τραμπουκίζετε, η απάντηση είναι απλή. Ναι, το ομολογούμε, είμαστε τραμπούκι και προτείνουμε να μας βγάλετε παράνομους όπως έκαναν τη φασιστική Πολωνία και την Ουκρανία. Για να δείξουμε στον κόσμο τελικά ποια είναι αυτή η αστική δημοκρατία την οποία ζει ο κόσμος. Α, κάτι άλλο, γιατί άκουγα σήμερα, ας πούμε, τηλεόραση. Για φαντάσου, ρε φίλε, να σε λένε τσιλιά τη σήμερον ημέρα, ρε φίλε. Φαντάσου,
2: Και να μην ξέρεις να φυλάς. Αχ, καλά,
3: Ναι, τα αγόρια της ελληνοφρένειας.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, αυτά, ναι.
3: Ναι, την κυρία Τζένι Μπότση ήθελα.
2: Η ίδια.
3: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
3: Τώρα έμαθα ότι και τα πυράγχα στρώγονται μεταξύ τους. Ο Δένδιας με τον Γεωργιάδη και με τον άλλο, πώς το λένε εκείνον τον...
2: Και αργήσανε, θα έλεγε κανείς. Και αργήσανε.
3: Και αργήσανε, ναι.
4: Άρα ας μην δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου. Εμείς που δούμε τη μάχη να μένει η κυβέρνηση όρδια.
3: Αλλά τώρα το έμαθα. Οι κυκλοπαίδες δεν το γράφουν αυτό. Πουθενά δεν το.
2: Πού να προλάβουνε. Άσε που δεν τις διαβάζουμε κιόλας.
3: Καλά είσαι.
2: Καλά.
3: Από Καβάλα σε παίρνω.
2: Είχα έρθει στην Καβάλα.
3: Το ξέρω. Εγώ ήρθα στο τέτοιο και σε είδα. Στο. Πώς το λέμε, Αρτεμή.
2: Στην Κατινάρα.
3: Στο νότο, στο νότο κάτω.
2: Ποιο νότο.
3: Στο σταθμό του νότου. Πώς το λένε, Αρτεμή.
2: Ο σταθμό του νότου, ναι, ναι. Είναι μετά το συγκρού φίξ σταθμό.
3: Ένα, ο γιο μου με έφερε. Εγώ τον έφερα μάλλον, όχι αυτό.
2: Αποφασίστε.
3: Ήξερε, ναι, την πρώτη Τετάρτη κιόλα που έπαιξε.
2: Μάλιστα, έγινε. Ελπίζω να περάσατε καλά.
3: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
5: Γεια σας.
2: Ήθελα
5: να πω για τους αγρότες σχετικά ότι πρέπει να γίνουν ομαδικές κινητοποιήσεις του λαού για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς στον Ευρωκόπη κλείσαμε όλοι τα μαγαζιά μας και πήγαμε να στηρίξουμε τα μπλόκα. Κάναμε κατάληψη στο σχολείο τα παιδιά μας όλοι μαζί, οργανωμένα. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί η Ελλάδα.
6: Έχω να μοιραστώ μια σημαντική πληροφορία μαζί σου.
2: Για πες.
6: Θα μου πεις αν θα έρθεις στο Ρέθυμνο.
2: Δεν θα έρθω.
6: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα πληροφορία τι μου είπε ένας φίλε που το είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν βρέχει στην Κρήτη γιατί κάποιος έχει τοποθετήσει κάτι τεράστιο σαν ανεμιστήρε έτσι ώστε να διώχνει τα σύννεφα. Άκου τώρα τι μου είπε.
2: Να από τονάτες οι ανεμογεννήτρες τι δουλειά κάνουνε. Κατάλαβες.
6: Δεν ξέρω αν είναι ανεμογεννήτρες. Εμένα μου είπε ανεμιστήρες. Και μου λέει ότι πλέσιμο τον πάγο λέει οφείλεται σε κάτι συσκευές που τους γιώνουν εξεπίτηδες. Οπότε για λίγο ακόμα θα μπορείς να έρχεσαι στην Κρήτη. Γιατί θα πλημμυρίσουμε μάλλον.
7: Θα έχουμε βέβαια μια συνάντηση σήμερα με κάποια μπλόκα.
8: Θα είναι με πολλά, με τα περισσότερα και αρκετά.
7: Με τα περισσότερα θα είναι.
8: Αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδίλια, Σκίδρα, Αιγίνιο, Λεχενά, Πάτρα δηλαδή.
9: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
9: Απλά θα ήθελα κάτι να πείτε στο Θήμιο ότι έχει βγάλει ανακοίνωση τον μπλόκο των Λεχενών. Δεν θα είναι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
8: Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Ναι. Μπράλος, κάτω Αχαγιά, Κιάτο, συνεταιρισμός Κιάτου.
9: Ξέρεις τι έλεγε ο Νικόλας Άσημος για το Κιάτο.
2: Τι έλεγε.
9: Όποιος είναι από το Κιάτο θέλει και μπουνί στο πιάτο. Χαιρετίσματα.
2: Να το.
10: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
10: Πήρα σωστά. Είναι κατάστημα με ακουστικά. Δεν ξέρω. Ναι. Ή όχι, λάθος πήρα.
2: Ναι, ναι, καλά πήρατε. Μ' ακούτε.
10: Ναι, εγώ πολύ καλά.
2: Α, και τότε τι τα θέλετε ακουστικά.
10: Α, έλατε. Για το ΣΥΖ.
2: Δεν ακούει?
10: Ναι.
2: Κουφαίνει. Κάτσε του κι εσύ λίγο. Κουφαίνει, λέω, κουφαίνει.
10: Ναι, ναι, ναι. Τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, το τηλέφωνο σας μου το έδωσε μία κοπέλα, η Έλλη.
2: Η Έλλη, η Έλλη, ναι.
10: Το, εντάξει. Εσείς έχετε κατάστημα στη Γλυφάδα.
2: Ναι, έχουμε και στη Γλυφάδα, υποκατάστημα.
10: Υποκατάστημα. Πού είναι πιο σωστά να έρθουμε?
2: Πού μένετε?
10: Άγιο Δημήτριο, Μπραχάμι.
2: Εκεί.
10: Γλυφάδα, ε.
2: Ναι, λοιπόν, είναι το πιο σωστό.
10: Τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάει σε διάφορους. Εδώ στον Άγιο Δημήτριο, τέλος πάντων, έχουμε πάει. Αλλά μετά επιλέξαμε κιόλας να πάμε και στο Ιπποκράτιο που είναι πανεπιστήμιο. Και το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι θέμα ακοής.
2: Ναι.
10: Πανεπιστημιακό. Και το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι θέμα ακοής.

0: κλασικά του νέου κόσμου, θέλουμε ένα χρόνο. 1,5. Και ήθελα να το πω, να τον ευχαριστήσω για την γρηγοράδα και το ότι υπάρχει και αυτό ο θεσμό που μπορούμε να φτιάξουμε τα δόντια μα.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα άλλα τα έχουμε διορθώσει, ο μισθό μα, η καθημερινότητά μα. Να του έλεγα και αυτό ότι είναι μέσα στα σύν. Είναι ευγενικό από μέρου μου, το καταλαβαίνω.
1: Κύριο.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, ή θα μου δώσετε το τηλέφωνο ή θα το πείτε.
1: Θα του το πούμε.
2: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Να σου πω, ρε, Ηράκλειο, πότε θα έρθει?
1: Ηράκλειο, έρχομαι το Σάββατο.
3: Αυτό το Σάββατο, μας έρχεται.
1: Αυτό το Σάββατο και θα είμαι και Σάββατο και Κυριακή, διπλή στο Ηράκλειο.
3: Πού?
1: Στο Σινέ Στούντιο.
3: Στο Στούντιο,
1: ναι.
3: Να κανονίσω.
1: Να κανονίσει. Και Παρασκευή, Ιεράπετρα στο Νταλή.
3: Ιεράπετρα μου πέφτει μακριά.
1: Δεν το λέω για σένα, ακούνε κι άλλοι.
3: Καλά, γι' αυτό το είπα.
4: Να τα πούμε.
1: Τι έχετε να πείτε?
4: Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια.
1: Το θυμήθηκες?
4: Έχεστε εγώ.

0: την ασιώπα.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Να το καλό στον ετομάκι, να μας χώνει στον κόλο τσεκουράκι. Η Μπακογιάννη στο χολογιά, ιστορία στην ξένη πια.
2: Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα μου την έγραφε.
0: Να τρως με τον κουλί παστίτσιο,
3: παστίτσιο που φτουράει.
0: Είναι το μεγάλο της το βίτσιο.
4: Δεν παίζει φράγκος, το λέω.

0: κάντα, αλλά εσείς πάλι θα δείτε, γιατί όλοι του συμμελοποδείτε.
1: Και του χρόνου, μην το τραβήξω και του χρόνου αυτό, άστο, έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
2: Έλα ρε. Και τώρα άκουσα το γυμναστηριακό και με πιάσα τα νεύρα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί το παίζει και ψαγμένος. Πες του μήπως έχει μπερδέψει το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία.
1: Πιθανό είναι. Εδώ το Ιράν πρέπει να το διευκρινίσω ότι είναι άλλο το Ιράκ και άλλο το Ιράν.
2: Και πάλι σου έχω πει και για τον Πούτιν, σου έχω πει και για τον Μαδούρο και για όλους. Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση συμφωνώ με την κυβέρνηση του Ιράν. Αλλά τα δικαιώματα στο Ιράν είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αλλά επειδή η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι σύμμαχοι των Αμερικάνων, εκεί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν επειδή θέλουν να το φάνε γιατί έχει συμφωνίες με την Κίνα και τη Ρωσία. Μας το παίζουν όλοι οι ευαισθητούλιδες και τι γίνεται με τις γυναίκες και τώρα και τ' άλλο. Και στην τελική, άμα είναι μαλάκες οι μπουλάδες, να τους ρίξει ο λαός στο Ιράν. Δεν θα τους όλοι ρίξουν οι άλλοι με ξένη παρέμβαση. Έχω είδα ότι γίνανε και κάτι τεράστιες συγκεντρώσεις όπως και στη Βενεζουέλα και στο Ιράν υπέρ της κυβέρνησής τους και το να μην μπει ο ξένος παράγοντας. Τώρα, ρε, όπως όλοι μιλάμε για ηλίθιους που δεν έχουν σκεφτεί ότι μέσα στη Γάζα που την ελέγχει η Χαμάς υπάρχει μια Ορθόδοξη και μια Καθολική Εκκλησία και μπερδεύουν τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς με την Αλ-Κάιντα. Δηλαδή είναι τόσο στόκι. Μπερδεύουν την Αλ-Κάιντα με τη Χεσμολάχ που η Αλ-Κάιντα με τη Χεσμολάχ έχει πόλεμο. Οι αμόρφωτοι, οι ξεφτύλες.
3: Επιτέλους βάλουν το χιονάτι.
1: Τι έγινε?
3: Ο γυμναστηριακός ήταν αυτός που έλεγε για τον Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν είχαμε τα βαρδί στο σπίτι μας και τον βάλαμε που έλεγε για τον Τραμπ.
4: Kissing my ass.
5: Μέσα στην πορεία των ταξί, κύριε Χρυσοχοίδη, βάλατε γιοταχή με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο δρόμος. Εμείς έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν έχουμε. Οπότε ταλαιπωρείτε τζάμπα τον κόσμο. Νομίζετε ότι έτσι θα διασπάσετε την απεργία. Εντάξει, τώρα θα τη δώσουμε στο Βασιλάκι τη δουλειά. Εντάξει, ρε παιδί μου, να καθόμαστε σπίτι μας εμείς.
1: Τι να κάνεις έξω? Να σε τρώει το αγιάζι.
5: Αυτό να πει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Δηλαδή, κόφτου σου είπα το Μαρκόνι. Μην ακούει καθόλου Μαρκόνι. Να ανεβάσουμε τον ήλιο, λέει, όλοι μαζί. Εννοεί
1: το Πασόκ.
5: Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί του Κουκουέ.
1: Ποιον ήλιο έχει ήλιο το Κουκουέ, το Πασόκ έχει ήλιο.
5: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τι λέει ο Θήμιος. Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί. Ρε καλαμούκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ στο είπα για την Καριστιανού. Σήμερα η μεγάλη ξεφτύλα είναι ότι έλεγε διάφορα ο Στέφανος ο Χίος για την Καριστιανού. Δηλαδή, ρε Θήμιο, εγώ στο λέω απλώς φιλικά. Και η Καριστιανού να μην κατεβάσει κόμμα, εσείς θα πάρετε. Πάρετε 8%, στο υπογράφω εγώ. Λοιπόν, πάρε το μοντέλο που έχει γίνει στο σωματείο με το Μαυρίκι, με δύο έδρες.

0: Από τις 11 κάνει κουμάντο. Ρώτα τον Παναγιώτη το Μαυρίκη. Με δύο εδρούλες είναι αντιπρόεδρος και κάνει και κουμάντο. Λοιπόν, ξεφτιλίζεστε, το ξαναλέω. Μόνο και μόνο που ο Στέφανος ο Χίος κράζει την Καριστιανού φτάνει.
1: Καλημέρα. Και ο κόσμος όμως συμβιβάζεται. Του αρέσει να γελάει. Τι χαζεμάρες λέει ο Μαρκόνη. Και τα κόμματα τους δεν τους λένε οι εξωγήινοι είναι εδώ. Θα κολλήσετε αρρώστιες, θα σας κάψει ακτινοβολία, θα σας σηκώσει η βαρύτητα επάνω. Χαίρονται όμως να δείτε πόσο έχει πέσει κάτω αυτός ο λαός που έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης. Αν δεν διαβάσουν μόνοι τους, πού θα τα δούνε. Δεν απαιτούν από τα κόμματά τους να τους τα πούνε τηλεοράσεις τους, γιατί δεν διαβάζουν και μόνοι τους. Δεν μπαίνουν στον κόπο να δουν τι γίνεται. Και τον Άλαν Λάιτμαν, το συγγραφέα του βιβλίου.
2: Ο Άλαν Λάιτμαν είναι το θέμα ή ο Άλαν Ντάλλον? Ο Άλαν Ντάλλον είναι το πρόβλημα, όχι ο Λάιτμαν. Ο Ντάλλον, άστο.
1: Λοιπόν, φοβούνται του επτάμενου δίσκου, έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
2: Τώρα το ξεπεράσαν όμως τώρα, γιατί μετά φοβόντουσαν τα βινίλια και διάφορου δίσκου. Μετά του δίσκου σερβιρίσματο, άσε με τώρα και υπάρχει η λεγόμενη δισκοφοβία. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
6: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TerraJet 2 της EasyJet.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Συγγνώμη για προχθές, ήμουνα μαλάκας και μάλιστα μεγάλος.
2: Και εγώ και σήμερα μπορώ να πω ότι είσαι.
16: Αυτό εννοείται, αφού είμαι αρχή μαλάκας, το παραδέχομαι. Βλέπεις, η αυτογνωσία είναι η μεγαλύτερη αρετήση του ανθρώπου. Δεν είναι ότι στον κόσμο που ζούμε οι μαλάκας είναι πάντα αυτοπεποίθηση γεμάτη. Και η...
2: Λέγε, παιδί μου, τι θες τώρα, κάνουμε ανάλυση.
16: Έλα, κανένας κλάδος δεν θα μείνει απείραχτος. Μακάρι να κάνετε κι άλλη απεργία, αλλιώς πληρώστε εφορία. Δεν μας σώζει τίποτα, ούτε ο Κροπόκιν, ούτε ο Πλουτών. Ακούς.
2: Αυτά.
16: Ναι.
2: Και όλα καλά.
16: Ναι,
2: σε... ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας.
16: Χάθηκε το...
1: Άντε, σήκωσε το τόση ώρα.
2: Τι τόση ώρα, πρώτη φορά πήρε.
1: Δεν πήρα πρώτη φορά, δεν βλέπει καλά. Εκτό και αν παίρνω από απόκριση. Τέλο πάντων. Θυμάσαι τα χρυσά κουτάλια που θα τρώγαμε με τον Καραμαλή το 80. Κάτι θυμάσαι.
2: Κάτι μου λέει, για πε.
1: Είσαι λίγο.
2: Αλλά ήρθε ο Αντρέα όμω και δεν φάγαμε. Το 81
1: είμαι...
2: τι έχουμε. Πασόκ έχουμε από το 81.
17: Το Πασόκ είναι εδώ. Σιγουριά για το παρόν.
1: Περίμενε. Ναι, αλλά ο Αντρέα δεν μα έβγαλε από την ΕΟΚ που έλεγε. Τέλο πάντων. Άρα φάγαμε με χρυσά κουτάλια. Κουτάλια του Καραμαλή. Ήρθε μετά ο Σιμίτης με την ΟΝΕ, φάγαμε με πλατινένια κουτάλια.
2: Ξέρω που θα καταλήξει ότι τώρα τρώμε σουκάδους.
1: Όχι, τώρα με τη Μερκοσούρ θα τρώμε με αδαμάντινα κουτάλια.
2: Τώρα σαν τους Κινέζους, με μπαμπού θα τρώμε. Άστο, με μπαμπού και ρίζες από τα δέντρα.
1: Diamond, τίποτα. Σκατά.
2: Πατημένα, καλά το πες.
18: Λοιπόν, φίλε, με πόνεσε πολύ αυτό το παλικαράκι που βγαίνει ο Ντελιβερατζής, γιατί εγώ και άλλοι 30 ήμασταν οι πρώτοι Ντελιβερατζίδες της Ελλάδας στα 80's. Πήγαμε στην DHL και μπαίναμε στα γραφεία και λέγανε courier, τιν τούτο. Δεν ξέρανε καν, φίλε. Τι.
2: Παιδί μου, σε βλέπανε σένα και λέγανε τιν τούτο. Δεν εννοούσαν τη δουλειά σου.
18: Όχι, μα ρε, φίλε, δεν υπήρχε το delivery καν.
2: Σε βλέπανε ζαβό από τότε και λέγανε τιν τούτο.
18: Ναι, ρε, Σούργελο, άκου τώρα εγώ αυτό το παλικάρι το νιώθω, γιατί 3 χρόνια πριν γίνω προϊστάμενος ήμουνα με Βέσπα. Κανονικά Αθήνα, μιλάμε για λιώσιμο. Σου λέγε, α, δεν είναι εδώ, ανέβα στον 7ο, ανέβα. Μιλάμε με μια απαξίωση, τα ξέρω. Μετά άλλα 20 χρόνια είχα διανομές με φορτηγά. Και το νιώθω το παλικάρι όσο δεν μπορώ να φανταστεί, ρε φίλε. Εδώ έρχονται οι ντελιβερατζίδες σε μένα, μου φέρνουν και του δίνω 1-2 ευρώ και με κοιτάνε έτσι. Ξέρεις, λέει, α, μα αφήνει λεπτά. Ρε φίλε, πραγματικά το παιδί το νιώθω. Είναι το χειρότερο, δηλαδή κάθε κομπλεξική, να μην μποάτε τώρα, χαμούρα, να το πω έτσι, προσπαθεί μαρά να βγάλει πάνω τα αποθυμένα του πάνω στου ντελιβερατζίδες, ρε φίλε. Και εντάξει, δουλεύουν και μετανάστες, δουλεύουν και αυτοί. Μπορεί και ένα στου 100 να είναι και αυτό ο ντελιβερατζής να μην είναι εντάξει, αλλά ρε φίλε, αυτό το επάγγελμα. Το ότι κομπλεξάρεξες πάνε πάνω του, τι να σου πω, ρε καθήκια, αυτό θα το βρίσω. Ρε καθήκια, όταν δείτε τον ντελιβερατζή ρε με τη βροχή και αυτό, αφήστε του ρε ζώα 1-2 ευρώ. Ρε γομάρια που παραγγέλλετε γομάρια στο σπίτι στο τζάκι.
2: Τι 1-2 ευρώ, 1-2 ευρώ αφήνουμε χωρίς τη βροχή. Με τη βροχή παραπάνω πρέπει να αφήσει. 1-2 ευρώ αφήνει και χωρίς τη βροχή.
18: Ρε, εγώ σου λέω ότι μου λέει άνθρωπο εδώ, έχω ένα φιλαράκι που τώρα είναι τέλο πάντων δουλεύει, μου λέει μου ζητάνε τα 30 λεπτά, τα 20 λεπτά, το καταλαβαίνει. Ξέρεις τι είναι 1-2 ευρώ για τον ντελιβερατζή σε 10-20 παραγγελίες. Ρε 5 αφήστε, αυτό σου λέω. Όταν έρχεται ο άλλος ρε καθήκια, ρε γομάρια. Γιατί το συχαίνομαι, φίλε, το έχω νιώσει το πετσί μου. Σου λέω αυτό το παλικάρι, πόσο το καταλαβαίνω. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Είναι ωραίος και έχει ωραίο λόγο. Πω, ρε φίλε, θα μου πεις τώρα εσύ περίμενε να τα ακούσει αυτά από μένα. Να ρε βλάκα που δεν είμαι μόνο από εκεί που νομίζεις, είμαι και από αλλού. Άιντε.
2: Μωρέ, από αλλού είσαι, εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Αρνητής της τάξης σου είσαι, έχω καταλάβει εγώ.
18: Μωρή λουλού.
2: Πού να χαθείς.
19: Έλα, γόρι, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
19: Να σου πω, μωρέ Αποστόλη. Κάποιος έλεγε χθες, προχθές, νομίζω, ότι δεν πεινάει κανένας Έλληνας, ότι όλοι τα περνάνε καλά.
20: Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία.
2: Ναι, πολύ καλά τα περνάμε. Τι θες.
19: Και εσύ τα περνάς καλά, και εγώ. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι λέει ότι δεν περνάνε 20 μέρες, να πούμε, και φτάνουν τα λεφτά για όλους.
2: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Και τις άλλες 10 να χαλάμε λεφτά, μπορεί να χαλάς λεφτά 20 μέρες. Αυτή η σπατάλη 30 μέρες χαλάμε, άι στο διάολο.
19: Ακούς.
2: Ναι, βεβαίως.
19: Πες του αυτούνου ότι εδώ πληρωνόμαστε στις 28 και στις 27 μισθό έχουμε ξεμείνει με τους μαλάκηδες. Τόσο πολύ καλά περνάμε.
2: 27 μισό του προηγούμενου ή το επόμενο.
19: Το προηγούμενο, μωρά Αποστόλη.
2: Ωραία, περίμενε άλλο μισό, 28 πληρώνεσαι. Yeah. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάποια υπερβολή, να την κάνεις να βγάζει και νόημα τώρα. Έτσι πως το κάνεις δεν έχει. Σε μισή μέρα πληρώνεσαι, λοιπόν. Άντε.
19: Α, σε μισή μέρα πληρώνεσαι.
2: Τσάμπα τηλεφώνημα. Μα τώρα.
19: Έχει δίκιο δηλαδή και αυτό.
2: Βέβαια.
19: Μπουμπούκος.
20: Υπάρχει μια διάθεση από πολλούς να ισοπεδώνουν ό,τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα.
19: Καλά, θα σε πάρω άλλη ώρα να τα πούμε. Γεια σας.
2: Ναι, γιατί τώρα δεν τα πάμε. Έλα, γεια.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω καλέσει σήμερα τον Θόδωρο Σκυλακάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό. Αλλά ο λόγος που τον έχω καλέσει δεν είναι να μιλήσουμε ακριβώς πολιτικά με την κλασική έννοια. Φυσικά πολιτικά θα μιλήσουμε. Η αφορμή όμως για αυτή τη συζήτηση είναι το βιβλίο του. Έβγαλε λοιπόν ένα βιβλίο ο κύριος Σκυλακάκης, ο Θόδωρος, θα τον λέω Θόδωρο εδώ γιατί αυτή την εκπομπή έτσι την πάμε, και επειδή δεν θα σας αντιμετωπίσω, θα σε αντιμετωπίσω ως το στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά ως το συγγραφέα, μου είναι ακόμα πιο εύκολο να σε λέω Θόδωρο. Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό, παρακαλώ. Λοιπόν, όταν είδα τον τίτλο και μόνο του βιβλίου, πριν προλάβω να το διαβάσω, είπα ότι εδώ πρέπει να μάθουμε τι λέει. Διότι ο Σκυλακάκης είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία, έχει περάσει από διάφορα πόστα, έχει περάσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρει τα πράγματα από μέσα, και το γεγονός ότι καταθέτει εδώ έναν τόσο σοβαρό προβληματισμό, για τον οποίο θα αποκαλύψω ότι μου έλεγε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι αισθάνεται ότι είμαστε, ότι ο κόσμος είναι σαν να είμαστε σε ένα τούνελ, να περνάει μια οτομοτρής και εμείς να κοιτάζουμε από την άλλη μεριά. Αυτό θεώρησα ότι είναι αρκετός λόγος για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θόδωρε, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλώς σε βρήκα. Πράγματι αυτό είναι ένα βιβλίο που δεν είναι αυστηρά πολιτικό και ταυτόχρονα είναι βαθύτατα πολιτικό, ναι. Γιατί το τι θα γίνει με την εργασία, με τις ζωές, με την κοινωνία, καθώς στην πραγματικότητα ξεκινά η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Γιατί αυτό που φτιάχνεται τούτη την ώρα είναι ένα καινούριο είδος νοήμονος ζωής, τεχνητής μεν, αλλά με επαρκή νοημοσύνη σήμερα, ώστε να είναι τεράστια η σημασία του, και η ταχύτητα εξέλιξής της είναι τέτοια που οι ίδιοι αυτοί που την εξελίσσουν και βγάζουν ατελείωτα λεφτά λένε παρακαλώ κάντε κάτι για να πάμε πιο αργά. Πριν από μια εβδομάδα, ναι, βγήκε η Ανθρώπικη και το είπε αυτό. Είναι ανάγκη να το συζητήσουμε και να συζητήσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες ξεκινούν, έχουν ήδη ξεκινήσει. Απλώς δεν το έχουμε ακόμη κατανοήσει ως κοινωνία και ως ηγεσία.
0: Δύο λεπτά. Πες μου πρώτα ποιες είναι οι επιπτώσεις τις οποίες ήδη ζούμε στον χώρο της εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η μεγαλύτερη επίπτωση είναι η αύξηση παραγωγικότητας. Ακόμη αυτή η αύξηση είναι πολύ περιορισμένη, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά. Τα εργαλεία αυτά έχουν 5 φορές μεγαλύτερες δυνατότητες, έτσι όπως είναι σήμερα, από αυτές που τώρα αξιοποιεί ο μέσος χρήστης. Αυτή η αύξηση παραγωγικότητας θα είναι και το πρώτο κύμα προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Ας πούμε, θέλω να σε ρωτήσω με ένα παράδειγμα που θα το καταλάβω απόλυτα εγώ, που είμαι δημοσιογράφος, έτσι, και πιστεύω ότι θα το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ έχω να γράψω ένα άρθρο για τα παραπολιτικά, έτσι, ή δουλεύω, ας πούμε, στο site των παραπολιτικών, επί παραδείγματι, και έχω να γράψω σήμερα 2-3 κομμάτια. Με το αν μάθω να χρησιμοποιώ σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να αντιγράφω απλώς, αλλά εκμεταλλευόμενος την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσα αντί για 3 να γράψω 10.
1: Εγώ θα το απαντήσω με το βιβλίο μου.
0: Ναι.
1: Που θα ήταν κανονικά μια δουλειά αντίστοιχη με αυτή του δημοσιογράφου.
0: Ναι, ναι.
1: Το βιβλίο αυτό μου πήρε για να το γράψω 3,5 μήνες.
0: Ναι.
1: Υπό κανονικές συνθήκες θα ήθελε 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς το έγραψα? Κάθε φράση αυτού του βιβλίου έχει υποστεί αντιπαράθεση με 4 διαφορετικά μοντέλα 2 φορές στο ανώτατο επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε φράση έχει περάσει,
0: ναι.
1: Εξού και είμαι πολύ σίγουρος για την αντοχή του, τουλάχιστον στη σημερινή δημόσια συζήτηση. Και όταν λέω αντιπαράθεση, εννοώ ζήτησα κριτική, απάντησα στην κριτική, ξαναζήτησα κριτική, ξαναπάντησα στην κριτική από 4 διαφορετικά μοντέλα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά οριστικοποίησα το τι περιέχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δίνει μια ασφάλεια ή μια επιτάχυνση της έρευνας τεράστια, γιατί υπήρχε και αυτή η πτυχή, η οποία είναι αδιανόητη. Αλλά για να καταλάβουμε την οικονομική επίπτωση, θα πάμε στο βιβλίο και το συγγραφέα που φαίνεται πολύ έτσι αθώο ή στο δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στο δικηγόρο που βγάζει διαζύγιο.
0: Ναι.
1: Το διαζύγιο είναι μια αγωγή.
0: Ναι.
1: Μαζεύεις τα στοιχεία και κάνεις μια αγωγή. Η δυνατότητα ενός δικηγόρου να γράψει μια αγωγή με ταχύτητα, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία με τον τρόπο που το είπα, που είναι ο πιο σωστός,
0: ναι,
1: γίνεται τριπλάσια, τετραπλάσια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ρωτήστε οποιοδήποτε δικηγόρο, θα σας το πει. Το ίδιο και η δυνατότητα, μόλις εξελιχθούν λίγο τα εργαλεία, για να συμπληρώσει μια φορολογική δήλωση. Mm. Ποιο είναι όμως το ατύχημα? Σε μεγάλο κομμάτι της οικονομίας των εργαζομένων της γνώσης, όπως είναι δικηγόροι, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, λογιστές, φοροτεχνικοί και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα, η ζήτηση, δηλαδή το πόσο προϊόν θα πουλήσεις, δεν είναι τόσο συνάρτηση της τιμής. Τα διαζύγια έχουν fixed ζήτηση.
0: Ναι.
1: Άμα πάρεις διαζύγιο, πας στο δικηγόρο. Αν πέσει η τιμή των διαζυγίων, δεν θα ξαναπούμε, παιδιά, πέσει η τιμή των διαζυγίων, γυναίκα, θα σε χωρίσω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε όταν πέφτει η τιμή της φορολογικής δήλωσης, να πεις, άρα παιδιά, να κάνουμε δύο φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Έπεσε η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Η ζήτηση είναι στάνταρ. Εκεί λοιπόν που είναι η ζήτηση στάνταρ, ανελαστική το λέμε οι οικονομολόγοι, που είναι 20-30% του ΑΕΠ σε αυτά τα επαγγέλματα, τεράστιο κομμάτι της οικονομίας, τα εισοδήματα θα πέσουν δραματικά.
0: Mm.
1: Και θα υπάρξει μια τεράστια καταστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Δηλαδή, αυτός που είναι ο επαγγελματίας ή ο εργαζόμενος και έχει μια εμπειρία, μια γνώση και κάποια δίκτυα ανθρώπων, και αυτά έχουν μια οικονομική αξία, του εξασφαλίζουν στο μέλλον, ας πούμε, ένας δικηγόρος βάζει σήμερα 100 χιλιάρικα, θα νόμιζε ότι θα του εξασφαλίσουν στα 20 χρόνια τα επόμενα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα ανακαλύπτει ότι στα επόμενα 20 χρόνια μπορεί να του βγάλουν 300.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ή 500.000 ευρώ.
0: Ναι, άρα να βρεθεί
1: με καταστροφή,
0: με καταστροφή
1: αυτού
0: οικονομική
1: που
0: αυτού που είναι.
1: Ακριβώς. Και η θεωρία. Και αυτό είναι η πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει πριν μπει οποιαδήποτε αυτοματοποίηση.
0: Mm.
1: Ταυτόχρονα όμως έρχεται άμεσα με τους λεγόμενους AI agents, που ήδη κάποιοι τους χρησιμοποιούν, ένα πρώτο πακέτο αυτοματοποίησης. Μετά έρχονται οι υβριδικοί ηλεκτρονικοί εργαζόμενοι, για τους οποίους δουλεύει σήμερα ο Musk, που είναι ένα δεύτερο πακέτο αυτοματοποίησης. Και μετά έρχεται η αυτοματοποίηση της ρομποτικής, συν η αυτόνομη οδήγηση και τα drone, που είναι τρίτο κύμα. Όλα αυτά υποκαθιστούν την εργασία και μπορεί να υπάρχει μια θεωρία ότι ναι, αλλά πάντα βρεθήκανε άλλα επαγγέλματα. Η απορία μου είναι, άμα έχω, είμαι δικηγόρος και έχω δουλέψει και έχω χτίσει μια καριέρα, τι ακριβώς είναι το καινούριο επάγγελμα που θα κάνω? Αυτή είναι η πρώτη απορία. Η δεύτερη απορία όμως είναι πιο βαριά και είναι: και τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι στα νέα επαγγέλματα θα είμαστε καλύτεροι από
0: την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, με δεδομένο ότι οι ειδικοί λένε και οι άνθρωποι που είναι στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος ότι μεταξύ από 3 μέχρι 10 χρόνια το πολύ θα έχουμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι ικανότερη από τους ανθρώπους σε όλες τις νοητικές λειτουργίες ή εξίσου ικανή.
0: Κάτσε δύο λεπτά, γιατί εδώ παρουσιάζεις έναν κόσμο ο οποίος μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, αλλά δεν είναι. Είναι ο κόσμος ο πραγματικός, στον οποίο μπαίνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μόλις διαβάσαμε ότι πήραν ένα. Ο Μάσκ έγινε τρισεκατομμυριούχος μπαίνοντας στο χρηματιστήριο για να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά που περιγράφω.
0: Έτσι είναι. Πριν φτάσουμε σε αυτό όλο, το οποίο θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, θέλω να μπεις κάτι πολύ απλό. Εδώ που είμαστε σήμερα και στην πρώτη φάση της τεχνητής νοημοσύνης, πριν μας υποκαταστήσει, πόσοι από εμάς ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας? Δηλαδή, μου είπες ότι εσύ.
1: Σχεδόν κανένα.
0: Για δώσουμε το δικό σου παράδειγμα. Μου είπες ότι αυτό το βιβλίο μου πήρε 3,5 μήνες, όταν θα μπορούσε να μου έχει πάρει 2 χρόνια. Πώς εκπαιδεύτηκες στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Εγώ εκπαιδεύτηκα με ένα πολύ πικρό τρόπο. Είχα μια βαριά ασθένεια της γυναίκας μου, έχω, η οποία ήταν από αυτές τις ανίατες, είναι ανίατη ασθένεια, χωρίς κανένας είδους εγκεκριμένης θεραπείας. Κατά συνέπεια, για να μπορέσω να τη βοηθήσω, έψαξα με κάθε δυνατό τρόπο κλινικές μελέτες από παντού στον κόσμο, και για να κάνω αυτή την έρευνα έπαιξε τεράστιο ρόλο αυτά τα εργαλεία στην πολύ πιο πρωτόγονη μορφή τους.
0: Ναι.
1: Συνεπώς έγινα χρήστης με τον πιο
0: δραματικό τρόπο, ναι, να το πούμε έτσι, ας πούμε. Ναι, με τον πιο δραματικό έτσι, τρόπο, ναι, που όμως σε κάνει παθιασμένο χρήστη. Ακριβώς επειδή είναι δραματικός, δηλαδή σε κάνει να εξελίσσεσαι γρήγορα, έτσι, να το καταλάβουμε.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα θέμα ζωής και θανάτου.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Οι παρεμβάσεις που έχουμε σήμερα, αν ήταν πριν από 2 χρόνια, θα ήταν ενδεχομένως τελείως διαφορετική η πορεία. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί ποτέ με έναν ασθενή δεν έχεις πραγματικό δείγμα, και εγώ είμαι πάντα της επιστήμης,
0: ναι,
1: όπως ξέρετε,
0: ναι, ναι, είμαι... Είσαι ορθολογιστής, ναι.
1: Αλλά πάντως η αίσθηση του επείγοντος ήταν απόλυτη, και ο άνθρωπος μαθαίνει όταν καίγεται.
0: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, περίμενε, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, και λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα με ένα τραγούδι της κόρης σου, Ειρήνη Σκυλακάκη, υπέροχη καλλιτέχνης. Θα ακούσουμε, νομίζω, το πιο γνωστό της τραγούδι, έτσι, το οποίο είναι
1: In the Light.
0: In the Light.

0: 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Θόδωρος Κυλακάκης είναι εδώ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Έχει έρθει όμως εδώ για να μιλήσουμε για το βιβλίο του, που μιλάει για την εκτόπιση της εργασίας και έχει και αυτό τον, έτσι θα έλεγα, φοβιστικό υπότιτλο «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό». Αυτό το βιβλίο, Θόδωρε, από ό,τι μου έλεγες, περιλαμβάνει πολλά οικονομικά ζητήματα, έτσι. Και θέλω, επειδή εσύ το έχεις γράψει, να μας δέσεις αυτά τα πολλά οικονομικά ζητήματα με το διατάφτα, που είναι ακριβώς αυτός ο κίνδυνος για ένα κόσμο χωρίς μισθό.
6: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτό που έρχεται είναι μια επανάσταση η οποία θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Η σημαντικότερη επίπτωση θα είναι στην πορεία, όχι άμεσα, αλλά μετά από 7-10 χρόνια από σήμερα, μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση της δημιουργίας πλούτου. Ο κόσμος που έρχεται θα είναι ένας κόσμος απέραντου πλούτου, αλλά ταυτόχρονα ένας κόσμος με έκρηξη ανισότητας.
5: Άρα πολύς πλούτος για λίγους.
6: Και λίγος πλούτος που θα είναι όμως πολύ περισσότερος από σήμερα για τους πολλούς, αν δεν κάνουμε κάτι. Ταυτόχρονα θα είναι ένας κόσμος στον οποίο σταδιακά η εργασία θα εκτοπίζεται, όχι με την έννοια ότι θα έχουμε ανεργία, θα έχουμε αδυναμία σε σημαντικές ομάδες του πληθυσμού να βρουν εργασία. Είναι ανταγωνιστική.
5: Η οποία πού θα οφείλεται αυτή η αδυναμία?
6: Στο ότι η τεχνολογία θα υποκαθιστά τη δουλειά τους. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Οδηγεί. Αν η αυτοκίνηση είναι ήδη εδώ. Και δουλεύει κανονικά. Mm. Στο Σαν Φρανσίσκο δουλεύει κανονικά, χωρίς προβλήματα.
5: Δηλαδή πάει το αυτοκίνητο με σένα μέσα χωρίς να οδηγείς.
6: Ναι, κανονικά, με μαζική εφαρμογή.
5: Ναι.
6: Αυτοί οι επεκτηνόμενοι, προφανώς τους πρώτους θα χτυπήσουν τους επαγγελματίες οδηγούς. Στην αρχή ταξί και οδηγούς φορτηγών. Mm. Ειδικά για τις
5: μεταφορές
6: σε εθνικές οδούς, όπου η οικονομική πραγματικότητα γίνεται τελείως διαφορετική. Γιατί το φορτηγό είναι ένα πολύ ακριβό κεφαλουχικό αγαθό, με τον οδηγό μπορεί να ταξιδεύει 10-11 ώρες του πολύ για λόγους ασφαλείας και ύπνο, το αυτοκινούμενο θα ταξιδεύει 18.
5: Ακριβώς.
6: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι με 18 Σωστά. ώρες ταξίδι δεν θα υπάρχουν πια οδηγοί στις εθνικές οδούς. Αυτό το είπα για δύο επαγγέλματα που τεχνολογία είναι ήδη εδώ, είναι ήδη εφαρμόζονται αυτά, απλώς είναι σε πιλωτική φάση. Σταδιακά θα αφορά όλο και περισσότερα επαγγέλματα, όλο και περισσότερους ανθρώπους. Θα φτάσει στην πανψηφία, όχι. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στα 20 με 30 χρόνια θα αφορά την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο τρόπος που θα πετάγονται έξω ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων δεν θα είναι μόνο όμως η υποκατάστασή τους. Πολλές φορές θα είναι μια τεχνολογική ανακάλυψη η οποία εξαφανίζει κατηγορίες ολόκληρες. Σας πω ένα παράδειγμα. Η βιομηχανική γεωργία,
5: ναι.
6: Αυτό αφορά περισσότερο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, δηλαδή η γεωργία που γίνεται στη βάση της βιοτεχνολογίας με σένσορες και ρομπότ, κάποια στιγμή θα έρθει και θα χτυπήσει ένα μεγάλο κομμάτι, είναι περίπου 800 εκατομμύρια οι άνθρωποι επιβιώμης στη γεωργία στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πλανήτη. Και αυτό που συνέβη σε εμάς, που η Γεωργία πήγε από το 60% του ΑΕΠ σε 150 χρόνια στο 4-5% που ναι. είναι σε εμάς, θα συμβεί σε μέσα 30 σε χρόνια ναι. ή σε 20 χρόνια στο αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτό δεν είναι ότι έρχεται κάποιος εδώ δίπλα σου να σου πάρει τη δουλειά, αλλά βλέπεις να πουλιέται το, η ντομάτα πολύ φθηνότερα από ένα βιομηχανικό κονσόρτσιουμ που την παράγει από ό,τι την παράγει εσύ.
5: Το ερώτημα είναι μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
6: Κοιτάξτε,
5: όταν λέω εμείς, δεν εννοώ εσύ και εγώ.
6: Η Ευρώπη.
5: Η Ευρώπη ή ο κόσμος ευρύτερα.
6: Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αυτά έρχονται. Να προσθέσω άλλη μια διάσταση που είναι σημαντική. Στα επόμενα 20 χρόνια, επίσης, θα ζήσουμε 30 έναν διαρκή τεχνολογικό αποπληθωρισμό.
5: Δηλαδή.
6: Δηλαδή, οτιδήποτε έχει τεχνολογία ή εργασία, σταδιακά θα γίνεται φθηνότερο. Όλο και φθηνότερο. Και αναγκαστικά θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερη αναδιανομή του νέου πλούτου που δημιουργείται.
5: Να.
6: Γιατί λέω αναγκαστικά? Γιατί αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη αναδιανομή, δεν θα υπάρχει ζήτηση για αυτό τον πλούτο. Συνεπώς, ακόμη και οι ίδιοι οι μεγάλοι της τεχνολογίας, που θέλουν να βγάλουν τελείωτα λεφτά από αυτή την ιστορία, λένε παρακαλούμε, θέλουμε να υπάρχει αναδιανομή από τα δικά μας χρήματα,
5: ναι, ναι.
6: για να δουλέψει το μοντέλο.
5: Ναι.
6: Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το μοντέλο αν δεν μοιράζονται και χρήματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή έτσι ώστε οι κοινωνίες να έχουν ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί λέω ελευθερία? Καταρχήν, μία πτυχή που την εξετάζω στο βιβλίο και δεν έχω μιλήσει αρκετά δημόσια για αυτήν, είναι ότι σε μη δημοκρατικά καθεστώτα ή σε ημιδημοκρατικά καθεστώτα, και περιγράφω μεγάλη ακριβία πώς θα γίνει αυτό, θα σταδιακά θα δημιουργηθούν εργαλεία απόλυτου ελέγχου του πληθυσμού. Mm. Απόλυτου ελέγχου. Τα οποία θα ξεκινούν από την πειθό, διότι ο καθένας σε μια τέτοια κοινωνία θα έχει έναν εγκέφαλο τεχνητής νοημοσύνης που θα τον παρακολουθεί, θα ξέρει το απόλυτο προφίλ του και θα τον καθοδηγεί κατά τις βουλήσεις του καθεστώτος.
5: Μέσα από το κινητό του, φαντάζομαι.
6: Ναι.
5: Κυρίως.
6: Μπορεί να είναι και μέσα από τα έξτρα γυαλιά.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα οποία θα είναι η επόμενη φάση. Ταυτόχρονα θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε αυτά τα καθεστώτα. Ήδη, ας πούμε, αν δούμε την Κίνα, υπάρχουν πάνω από 600 εκατομμύρια κάμερες που κάνουν αναγνώριση προσώπου. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα σύστημα κοινωνικής βαθμολογίας, στην οποία ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεσαι παίρνεις πόντους. Και αν έχεις λίγους πόντους δεν μπορείς να μπεις στο γρήγορο τρένο,
5: ναι.
6: πρέπει να πας από το αργό. Mm. Θα υπάρχει λοιπόν αυτό το σύστημα ελέγχου, οπότε η ελευθερία είναι από τα κομμάτια που παίζονται, θα κρατήσουν οι δημοκρατίες την ελευθερία τους. Ειδικά αν οι άνθρωποι δεν έχουν οικονομική δύναμη και εξαρτώνται μόνο από το κράτος, δηλαδή από τα πολιτικά συστήματα.
5: Ναι, αλλά έχει σημασία εδώ, ακόμα και αν δεν κρατήσουν την ελευθερία τους όπως το λες, ποιοι θα βάζουν τον αξιακό κώδικα βάσει του οποίου θα αξιολογήσει? Γιατί αυτό είναι που κρίνει τα πράγματα. Δηλαδή στην Κίνα το να πάρεις το άριστα, ας πούμε, σημαίνει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείς στη Δύση το να πάρεις το άριστα να σημαίνει να κάνεις κάποια άλλα πράγματα.
6: Στη Δύση κανονικά άρα, δεν θα υπάρχει σύστημα που θα παίρνεις άριστα.
5: Αλλά κανονικά δεν θα υπάρχει, αλλά επειδή βλέπω ότι ήδη υπάρχει μια τέτοια τάση.
6: Σύμφωνοι. Αυτή είναι λοιπόν η μία μάχη να. Που αφορά την ελευθερία. Η δεύτερη μάχη που αφορά την αξιοπρέπεια έχει να κάνει με το αν η αναδιανομή, και η πρόταση στο βιβλίο μου λέγεται ελάχιστο καθολικό κεφάλαιο, και τι λέω, ότι ο νέος πλούτος πρέπει να διανεμηθεί ως συμμετοχή στα μέσα παραγωγής και όχι ως επιδόματα. Γιατί αν διανεμηθεί ως επιδόματα, οι άνθρωποι ως οικονομικοί παίκτες πέραν της κατανάλωσης θα μετατραπούν σαν τα πουλάκια που περιμένουν τη μητέρα πουλή να τους βάλει στο ράμφος τους την τροφή. Αυτό θα είναι καταστροφικό για τις δημοκρατίες. Mm. Διότι αυτό θα διαλύσει τη μεσαία τάξη. Και η πρότασή μου είναι αρκετά σύνθετη και λέει από τώρα να ξεκινήσουμε και να μετατρέψουμε ένα μέρος μικρό έστω των επιδομάτων σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις με την λογική ότι σε μια κοινωνία αυθονίας που θα ακολουθήσει σε 10, σε 15, σε 20 χρόνια έχει μεγάλη σημασία όλοι να είναι ιδιοκτήτες, μια που δεν μπορεί να είναι όλοι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η βασική πρόταση. Και το πιο, αν θέλετε...
5: Βέβαια κάποιος θα την πει αυτή την πρόταση πάλι νεοφιλελεύθερη.
6: Μακάρι να την πει νεοφιλελεύθερη, γιατί νομίζω μάλλον κομμουνιστή θα με πούνε σε αυτό το κύκλο τον πολιτικό. Δεν είναι νεοφιλελεύθερη με την εξής έννοια. Ας πούμε ότι έχετε ένα επίδομα στέγασης και κανονικά σας έρχεται έρχονται 800 ευρώ το μήνα ή 500 ευρώ το μήνα ή 200 ευρώ το μήνα επίδομα στέγασης. Πιο κοντά στο τελευταίο. Τα 800 είναι σε άλλη κοινωνία, πιο μακρινή από εμάς. Έτσι. Αλλά αν μαζέψετε όλα μαζί τα επιδόματα, μπορεί να έχετε 800.
5: Ναι.
6: Έτσι. Ας υποθέσουμε ότι λέει η καινούργια πολιτική ότι ένα πενηντάρικο από αυτό γίνεται υποχρεωτικά κεφαλαιακή επένδυση που δεν μπορείς να πειράξεις. Είναι μια υποχρεωτική αποταμίευση. Ναι. Θα μου πείτε, γίνονται αυτά? Απάντηση. Στη Σιγκαπούρη, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, πολύ χώρα, πολύ κράτος, πήγαν από ιδιόκτητη κατοικία 20% του πληθυσμού σε ιδιόκτητη κατοικία 90% του πληθυσμού από το 1960 μέχρι το 1990, σε 30 χρόνια, με ένα τέτοιο σύστημα. Με ένα σύστημα, αν θέλετε, υποχρεωτικής κεφαλαιοποίησης ενός κομματιού, ναι, των κοινωνικών παροχών ή υποχρεώσεων. Αυτό το βάλανε σε ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή είπανε, ένα κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών σου μπαίνει για να αποκτήσει σπίτι υποχρεωτικά. Και κατάφεραν να αποκτήσει το σύνολο του πληθυσμού, σχεδόν το 90% είναι ουσία το σύνολο, σπίτι. Αντίστοιχες πολιτικές πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού θα έχει την οικονομική ασφάλεια να συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες.
5: Και σε αυτή την παραγωγή πλούτου, λες, με έναν τρόπο.
6: Βέβαια, και στην παραγωγή πλούτου.
5: Έχουμε δεχτεί ως δεδομένο ότι η παραγωγή του πλούτου θα είναι πολύ μεγάλη, αλλά για λίγους αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
6: Η παραγωγή του πλούτου θα είναι πολύ μεγάλη για λίγους για τους εξής λόγους. Πρώτον,
5: όχι το γιατί θα είναι, νομίζω ότι είναι σαφές.
6: Όχι, για λίγους λέω.
5: Για λίγους, ναι, ναι.
6: Θα είναι για τους εξής λόγους για λίγους. Mm. Πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεφάλαιο. Mm. Το κεφάλαιο ανήκει σήμερα σε πολύ πολύ λιγότερους από ό,τι ανήκει η εργασία.
5: Λέω, αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
6: Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξαναμοιράσεις το κεφάλαιο.
5: Ναι.
6: Ωραία. Γι' αυτό λέω. Εγώ μιλάω για φορολογία ήπια σε αυτή τη φάση του ακραίου πλούτου και μιλάω για πολιτικές που σταδιακά θα φορολογούν το νέο πλούτο και θα τον μοιράζουν ως κεφάλαιο.
5: Μάλιστα.
6: Η διαφορά είναι στο ότι θα τον φορολογούν, όλοι συμφωνούμε. Στο πώς θα μοιραστεί, αν θα μοιραστεί σε κεφάλαιο ή σε επίδομα, είναι η διαφορά. Αυτή λοιπόν είναι η μία πτυχή. Η δεύτερη πτυχή που θα οξύνει την ανισότητα είναι ότι θα συμβεί μέσα στα επαγγέλματα.
5: Ναι.
6: Και θέλω να φανταστείτε την εξής μεταφορά. Είστε σε ένα επάγγελμα, ας πούμε, νομικό επάγγελμα ή επάγγελμα συμβούλων επιχειρήσεων. Και είστε μια μεγάλη παρέα, έχετε φορέσει, είστε στα χιόνια, έχετε φορέσει όλα αυτά τα ωραία πέδιλα που είναι σαν ρακέτες του τένις.
5: Ναι, ναι.
6: Και περπατάτε σε ένα βουνό, φτάνετε σε μια ραχούλα και εκεί είναι ένας δάσκαλος του σκι. Το σκι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Σας λέει ο δάσκαλος του σκι, δεν ξέρει κανείς σκι.
5: Ναι.
6: Στην παρέα μας, είναι από την Ινδονησία η παρέα.
5: Ενώ οι υπόλοιποι ξέρουμε όλοι σκι.
6: Είπα, δεν ξέρει κανένας.
5: Ναι, για πες λοιπόν.
6: Και μοιράζει ο δάσκαλος του σκι, δείχνει τα βασικά και φεύγουν οι πρώτοι. Είναι, τους ξέρω, αυτούς τους ενοχλητικούς που το πιάνουν με τη μία και φεύγουν με
5: ναι,
6: τα
5: σύνδικα. Ναι,
6: τους έχουμε συναντήσει όλους σε διάφορα αθλήματα. Μετά είναι οι πιο πεισματάριδες που το παίρνουν.
5: Κάτι προσπαθούν.
6: Προσπαθούν, πέφτουν, σηκώνονται, αλλά τέλος πάντων κουτσά και στραβά. Και μετά είναι οι αρνητές, λένε, εγώ θα συνεχίζω με τις ρακέτες.
5: Ναι.
6: Ενώ προηγουμένως είχαν μία απόσταση λογική μεταξύ τους, με το που θα φορέσουν τα σκι, οι αποστάσεις μεταξύ τους θα αυξηθούν δραματικά. Αυτή είναι η ανισότητα που έρχεται.
5: Μάλιστα. Είναι πολύ παραστατικό το παράδειγμα. Δεν μου λες κάτι τώρα. Μέσα σε αυτό το νέο κόσμο, ο οποίος ήδη ξεπροβάλλει, όχι απλώς ξεπροβάλλει, φαίνεται καθαρά, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει πόλεμοι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου μια διάσταση σχετιζόμενη με αυτόν τον νέο κόσμο που έρχεται, αλλά έχουν παλιά διάσταση εθνικού τύπου, ας πούμε. Δηλαδή διεκδικώ, ξέρω, το Ισραήλ θεωρεί ότι μπορεί να κάνει πόλεμο γιατί θεωρεί ότι απειλείται. Η Ρωσία θεωρεί ότι μπορεί να κάνει επιθετικό πόλεμο γιατί της ανήκει, κατά τη γνώμη της, ένα κομμάτι της Ουκρανίας. Βέβαια, ο τρόπος που γίνεται ο πόλεμος έχει σχέση με τη νέα εποχή, γιατί βλέπουμε την Ουκρανία να καταφέρει να αμυνθεί με ντρόουν, μη επανδρομένα, έτσι, τα οποία είναι η νέα εποχή. Και αντίστοιχα, το Ισραήλ, ενώ έχει ένα παντοδύναμο στρατό, να μην μπορεί να κερδίσει τώρα πια τους πολέμους όπως τους κέρδιζε και να χάνει και την ειρήνη μόνιμα. Οι πόλεμοι πώς θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, διότι συνήθως όταν υπάρχουν τέτοιες γιγαντιές αλλαγές και μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες αδικίες, ας πούμε, συνήθως αυτές λύνονται με πολέμους. Λύνονται, ή τέλος πάντων οδηγούν σε πολέμους.
6: Ο λόγος για τον οποίο η κούρσα είναι τόσο αμήλικτη μεταξύ Αμερικής και Κίνας είναι η θεωρία ότι όποιος στάσει πρώτος αποκτά πολύ μεγάλη γεωπολιτική ισχύ και στρατιωτική ισχύ. Mm. Βέβαια, μπορεί να φτάσουν και οι δύο μαζί, και αυτό εγώ θεωρώ, δηλαδή με μικρή απόσταση, πρώτη Αμερική, αλλά πολύ κοντά η Κίνα, και αυτό θεωρώ εγώ ότι θα συμβεί, και να ανακαλύψουμε ότι τζάμπα κάνε την κούρσα σε αυτό το ρυθμό και με τους κινδύνους που αυτή δημιουργεί. Το δικό μου συμπέρασμα από αυτά που λες είναι ότι αυτό το καινούριο είδος ζωής το οποίο έρχεται, που στο βιβλίο λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε διεθνώς ότι δεν πρέπει να αποκτήσει συνείδηση, αλλά έτσι όπως πάμε είναι πιθανόν να φτιάξουμε κάτι που θα έχει συνείδηση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.
5: Εννοείς η τεχνητή νοημοσύνη, το ρομπότ να έχει και συνείδηση.
6: Ναι. Να έχει και συνείδηση, αν όχι το ρομπότ το μοντέλο. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν θα έχει ή όχι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι είναι συνείδηση στον άνθρωπο, και αυτό απαιτεί μια επιστημονική μελέτη πρόσθετη που πρέπει να γίνει παράλληλα. Αλλά οι πιθανότητες είναι να έχει, και είμαστε τελείως ανέτοιμοι ως ανθρωπότητα, όπως απέδειξες με, πλήρη, με πλήρη πιστικότητα προηγουμένως, για να διαχειριστούμε ένα νέο είδος ζωής περισσότερο νοήμων από εμάς, το οποίο το ξαφνικά το φέρνουμε σε έναν ανώμαλο κόσμο που εμείς λέμε ότι είναι αποτυχημένος. Mm. Γιατί ο πόλεμος είναι από τη φύση του μια αποτυχία της ανθρώπινης ιστορίας.
5: Σωστά.
6: Όσοι οραματίζονται πολέμους, όταν τα αγοράκια εμείς το κάναμε, όταν ήμασταν μικροί, φαντασιωνόμασταν έτσι, ο πόλεμος είναι μια τραγωδία. Μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία. Μια αδυναμία να λύσεις τις διαφορές σου και να συγκρατήσεις τις ορμές σου.
5: Ξέρεις, έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, μια αντίληψη ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς οι οποίοι ξέρουν οικονομικά και είναι και ικανοί στην τεχνολογία. Έχει υποχωρήσει αυτό που λέμε ανθρωπιστικές σπουδές, ξέρεις, και όλη αυτή η θεωρία μέσα από την οποία τελικά κατασκευάστηκαν όλα στον κόσμο, έτσι, γιατί μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές κατασκευάστηκαν. Θεωρείς ότι στη φάση που βρισκόμαστε τώρα μπορεί να πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό ή όχι?
6: Όχι, πρέπει να γυρίσουμε. Υπάρχει πλήρης αντιστροφή, η οποία γίνεται σε, πώς σας το πω, live που λέμε στην τηλεόραση, λέτε αυτό, live. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε υπολογιστές ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι τα software μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια θα παράγονται από υπολογιστές σχεδόν δωρεάν. Και ολόκληρες καριέρες μηχανικών υπολογιστών, τουλάχιστον αυτοί που αφορούν με το κομμάτι των software, θα εξανεμιστούν. Οικονομολόγοι, στρατιές ολόκληρες, εγώ είμαι οικονομολόγος, στρατιές ολόκληρες οικονομολόγων θα υποκατασταθούν από τα εργαλεία αυτά, τα οποία θα είναι μέσα στην επόμενη διετία, τριετία, πενταετία, καλύτερα από τον καλύτερο οικονομολόγο σε όλα τα πεδία. Αντίθετα, οι ανθρωπιστικές σπουδές, να το πω αλλιώς, οι σπουδές που θα θέλαμε να κάνει κάποιος για να γίνει Λεωνάρντο Νταβίντσι.
5: Ναι.
6: Ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος,
5: ο
6: οποίος να μπορεί να κοιτά την τέχνη, την επιστήμη, τη γλώσσα, την ιστορία, τη φιλοσοφία ταυτόχρονα.
5: Ναι.
6: Αυτές οι σπουδές θα είναι το κλειδί της επόμενης μέρας. Γιατί? Πρώτον, γιατί τα όποια επαγγέλματα μένουν θα απαιτούν αυτή την ικανότητα πολύ μεγάλη σύνθεση σε αυτόν τον καινούριο κόσμο. Συνεπώς, η εξειδίκευση πεθαίνει.
5: Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που, στο οποίο πορευόμασταν τόσο καιρό. Ναι. Έτσι.
6: Με εξαίρεση ένα 20% των επαγγελμάτων, οι καλύτεροι δηλαδή θα παραμένουν στην εξειδίκευση.
5: Φυσικά, ναι.
6: Αλλά όχι το υπόλοιπο, ναι, 70-80. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα απόκτησης σκοπού. Εμείς ως άνθρωποι εδώ και 10.000 χρόνια, ας πούμε, ή και λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, στην ουσία είχαμε ως σκοπό της ζωής μας την εργασία.
5: Ναι.
6: Αυτό για κομμάτι μεγάλο της ανθρωπότητας, που θα είναι όλο και μεγαλύτερο, θα πάψει να είναι σκοπός της ζωής.
5: Αυτό μου κάνει εντύπωση που λες, γιατί είναι πάρα πολύ βαθύ και σωστό, και δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει, επειδή και εσύ έχεις παιδιά και εγγόνια, δεν ξέρω αν έχεις διαπιστώσει ότι ενστικτοδός το νιώθουν οι νέοι άνθρωποι.
6: Το νιώθουν.
5: Είναι πολύ λιγότερο διατεθειμένοι να μπουν στις παραδοσιακές μορφές εργασίας.
6: Στο 50%.
5: Ναι.
6: Στο που δεν θα μπουν.
5: Εντάξει.
6: Δεν το νιώθουν ακόμη.
5: Στο που θα μπουν.
6: Στο που θα μπουν.
5: Έχεις δίκιο.
6: Και ναι, αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα. Γιατί στο που θα μπουν είναι το κέρδος. Το που δεν θα μπουν.
5: Ναι, είναι η άρνηση.
6: Είναι πολύ εύκολο. Ναι, ναι, ναι, βλέπω ότι αυτό που κάνατε πριν δεν έχει κανένα νόημα σήμερα.
5: Νόημα, ναι.
6: Έχουν δίκιο σε αυτό. Το κλειδί είναι να ανακαλύψουν το που θα μπουν.
5: Ξέρεις όμως, επειδή το πάμε στο πράγμα, νομίζω βαθιά και στην ουσία του, προετοιμάζει καθόλου η παιδεία μας σήμερα την κατάσταση για αυτό που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε? Γιατί έχω την εντύπωση ότι είμαστε όχι απλώς last year, last century σίγουρα.
6: Η παιδεία μας κοιτά μονίμως προς τα πίσω.
5: Να.
6: Αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία της παιδείας μας. Και κοιτά προς τα πίσω πάντα με έναν αποστεωμένο τρόπο. Εγώ θυμάμαι όταν μεγάλωνα, που είναι πολλά χρόνια πίσω, που μας απαγόρευαν να διαβάζουμε τους αρχαίους συγγραφείς σε μετάφραση, με την θεωρία ότι έπρεπε να μάθουμε αρχαία για να τους διαβάσουμε στο πρωτότυπο. Επρόκειτο περί τερατώδους ανοησίας, είχε ως αποτέλεσμα κανένας να μάθει τους αρχαίους συγγραφείς, ενώ φάγαμε τη ζωή μας για να μάθουμε αρχαία, όσα μάθαμε, ήταν σχεδόν απαγορευμένο να διαβάζεις από μετάφραση. Εγώ ευτυχώς διάβασα όλη την ιστορία, γιατί είχα κάτι γαλαξίες της εποχής εκείνης και ήταν όλα μαζί και τα καταβρόχθησα και άνοιξε το μυαλό μου στην πραγματικότητα. Κοιτάμε λοιπόν προς τα πίσω αποστεωμένα. Αυτό παραμένει στον πυρήνα της παιδείας μας. Καταφέραμε να έχουμε, και αυτό είναι μια βαθιά κριτική, μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές παρακαταθήκες, και αποκλείσαμε γενιές ολόκληρες, και αποκλείουμε μία από τις πιο σημαντικές ιστορικές παρακαταθήκες και αποκλείσαμε γενιές ολόκληρες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS.

0: της World Line Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαστε εδώ με τον Θόδωρο Σκυλακάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό. Συζητάμε για το βιβλίο του «Η εκτόπιση της εργασίας, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Ουσιαστικά για την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, συζητάμε και τον νέο κόσμο που προβάλλει μέσα από την εξέλιξή της. Θέλω να έρθουμε λίγο στο θέμα της υγείας τώρα. Διότι εδώ είναι σαφές ότι ζούμε ήδη περισσότερο. Με τις δυνατότητες που δίνονται πλέον και στα φάρμακα και στην ιατρική και σε νέες μεθόδους επεμβάσεων κτλ. Ίσως ζούμε ακόμα περισσότερο. Ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου έχουν αρχίσει να συζητάνε εδώ και πολλά χρόνια, που εμείς και σε αυτό ακόμα έχουμε καθυστερήσει, πώς θα έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να βοηθάνε ηλικιωμένους, γιατί το μοντέλο ότι ήταν τα παιδιά σου και ζούσες με τα παιδιά σου δεν υπάρχει πια. Τι πάει να γίνει εκεί, μπορείς να μου πεις?
3: Εδώ υπάρχει μία ακόμη πτυχή της αλλαγής για την οποία δεν αναφερθήκαμε, που είναι η επιτάχυνση, η δραματική των νέων ανακαλύψεων της τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτή η επιτάχυνση, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, θα είναι επί 10 σε σχέση με αυτά που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, και αυτές οι καινούργιες τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν ήδη αρχίσει. Θα πω κάτι που το λέω σε μεγάλα κοινά και κανείς δεν το ξέρει και τρελαίνομαι. Πριν από, νομίζω, 1,5 χρόνο, ο Ντένις Χασάμπης της DeepMind της Google πήρε το Νόμπελ.
2: Ναι.
3: Γιατί το πήρε το Νόμπελ? Γιατί έφτιαξαν ένα μοντέλο στην DeepMind, με το οποίο, ενώ ξέραμε το πώς είναι τρισδιάστατα οι πρωτεΐνες για 140.000 πρωτεΐνες, και αυτό είχε πάρει χιλιάδες χρόνια δουλειάς μεταδικτατορικών φοιτητών, πανάκριβε εργαστήρια κτλ. Και αν δεν ξέρεις τρισδιάστατα πώς είναι μια πρωτεΐνη, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα κολλήσει ένα μόριο πάνω του, συνεπώς πώς θα δουλέψει ως φάρμακο.
2: Μάλιστα.
3: Ένα φάρμακο.
2: Ναι.
3: Έτσι. Ή ένα σπόρος ή οτιδήποτε. Πρωτεΐνη είναι η βασική δομή της ζωής. Έκαναν με αυτό το μοντέλο, έλυσαν το πρόβλημα για 200 εκατομμύρια πρωτεΐνες σε ένα χρόνο. Και άνοιξαν αυτή τη γνώση σε μια βάση δεδομένων, λέγεται AlphaFold. Αυτός που μας ακούει μπορεί σήμερα να πατήσει τώρα AlphaFold
2: και να
3: μπει σε αυτή τη βάση δεδομένων.
2: Ναι.
3: Και σήμερα 3 εκατομμύρια επιστήμονες βιοτεχνολογίας, περίπου όσοι υπάρχουν, χρησιμοποιούν συνεχώς αυτή τη βάση. Αυτό θα χρειαζόταν με την προηγούμενη τεχνολογία πρώτης νοημοσύνης εκατομμύρια χρόνια ανθρώπινης εργασίας.
2: Είναι τρομερό πράγμα.
3: Και έγινε σε ένα χρόνο.
2: Ναι.
3: Και με αυτό και άλλους τρόπους θα υπάρξει μια τεράστια επιτάχυνση. Και θα βρεθούμε στα εξής διλήμματα. Πρώτο δίλημα. Έχουμε καινούρια φάρμακα, πλήθος καινούριων, τα οποία θα έρθουν τελείως επαναστατικά, και δεν θα έχουμε κατάλληλες διαδικασίες για να τα αδειοδοτήσουμε.
2: Ναι.
3: Θα λέμε αυτό μπορεί να σώσει ζωές, αλλά πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια ή 8 χρόνια να κάνουμε τις κλινικές έρευνες. Αυτό θα είναι ένα πακέτο προβλημάτων.
2: Ναι.
3: Ένα δεύτερο πακέτο προβλημάτων θα είναι μια τεράστια στροφή από την ιατρική, από την θεραπεία στην πρόληψη.
2: Mm.
3: Θα υπάρξουν wearables, δηλαδή πράγματα που θα φοράμε, με αισθητήρες αφάνταστα πιο ευαίσθητους από το να παρακολουθούν την καρδιά μας, μέσα στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, που θα επιτρέπουν να προβλέπουμε την ασθένεια πολύ πολύ πολύ νωρίτερα.
2: Θα είναι περίπου σαν να φοράμε κάτι που μας κάνει μια διαρκή μαγνητική τομογραφία.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Και να παρεμβαίνουμε με πολύ πιο ήπιους τρόπους, κατά συνέπεια με αφάνταστα μικρότερο κόστος και πολύ λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση.
2: Αυτό σημαίνει, μια στιγμή τώρα, σε διακόπτω βέβαια, αλλά είναι ένα φυσικό ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ζούμε πάρα πολύ περισσότερα χρόνια.
3: Ναι, γιατί ταυτόχρονα αυτές τις μέρες, νομίζω χτες ή προχτές, έγινε ξεκίνησε η πρώτη κλινική μελέτη ασφαλείας για την ώρα, για να κάνουμε τα κύτταρα του ματιού καταρχήν από γερασμένα νέα.
2: Μπράβο. Αν λοιπόν ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια, θέλω να σε ρωτήσω πώς θα ζούμε, διότι πρέπει κάποιος να μας πληρώνει για να ζούμε. Άρα πρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε. Και πρέπει να υπάρχουν δουλειές για όλους μας για να ζούμε.
3: Η απάντηση είναι όχι. Αυτό δεν είναι η κοινωνία του μέλλοντος. Η κοινωνία του μέλλοντος είναι μια κοινωνία στην οποία η παραγωγικότητα έχει τόσο αυξηθεί που αρκεί η φορολογία αυτής της καινούριας παραγωγικότητας για να ζει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
2: Ακόμα και χωρίς να εργάζεται.
3: Ακόμη και χωρίς να εργάζεται. Το κλειδί είναι, ξαναγυρνάμε στην πρότασή μου, αν αυτό θα το έχει ως δική του ιδιοκτησία ή θα περιμένει κάθε χρόνο με το στόμα ανοιχτό ότι θα αποφασίσουν οι πολιτικοί άρχοντες, οι οποίοι θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τους λίγους και ισχυρούς.
2: Έχει καμία επαφή η πολιτική τάξη στην Ελλάδα με αυτά τα οποία περιγράφεις? Είσαι βουλευτής, έτσι.
3: Ναι.
2: Είσαι σε ένα κόμμα. Μη μου πεις τώρα.
3: Είπα και στο συνέδριο.
2: Κάπως με μια ειλικρίνεια θέλω να μου μιλήσεις τώρα, έτσι. Όπως μιλάμε εδώ, και στον Ενικό.
3: Όχι,
2: θέλω να μου πεις έτσι. Ειλικρινά. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις πάει ποτέ, δεν σου λέω σε κομματική εκδήλωση, στο Μέγαρο Μαξίμου και να κάνετε αυτή τη συζήτηση? Δεν φαντάζομαι. Μην μου πεις ναι, γιατί θα, δεν το
3: πιστέψω. Η απάντηση είναι,
2: ναι,
3: εγώ έκανα αυτή τη δουλειά η οποία μπορούσε να γίνει μόνο γιατί βρέθηκα εκτός κυβέρνησης.
2: Μάλιστα.
3: Και έκατσα και έβαλα ένα χρόνο από τη ζωή μου στο να μπω σε πολύ μεγάλο βάθος, συν κουβάλαγα και μια πολύ μεγάλη εμπειρία και τρόπο σκέψης που με βοήθησε σε αυτό. Όμως οι περισσότεροι παντού στον κόσμο, και μιλώ όχι μόνο η πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη, είναι βαθιά
2: νυχτωμένη
3: στον κόσμο τους.
2: Βαθιά νυχτωμένη πήγες να πεις και στόσωσες τελευταία στιγμή.
3: Πώς το λένε, στο γάμα, γιατί έχουμε μουντιάλ. Λοιπόν, γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι αυτό που έρχεται αμφισβητεί την ηγεσία όλων μας.
2: Σωστά.
3: Αμφισβητεί τις βεβαιότητές μας. Είναι κατεξοχήν αβέβαιο και απροσδόκητο. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη ισχύ έχεις, τόσο δυσκολότερα το προσεγγίζεις από πλευράς χαρακτήρα.
2: Καταρχάς, καταλαβαίνεις, αν το προσεγγίσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις καμία ισχύ. Το οποίο είναι δύσκολο να το παραδεχτείς.
3: Γι' αυτό και όσο περισσότερη ισχύ έχεις, τόσο λιγότερο το προσεγγίζεις.
2: Ναι. Μάλιστα.
3: Αυτή είναι μια ψυχολογική πτυχή. Το δεύτερο είναι ότι απαιτεί πολύ χρόνο για να καταλάβεις τι έρχεται.
2: Ναι.
3: Να καταλάβεις πώς δουλεύουν τα μοντέλα. Να καταλάβεις ποια είναι αν τα λάθη τους θα είναι, που υπάρχουν σήμερα, θα είναι αύριο.
2: Να σκεφτείς και ένα τρίτο
3: τις κοινωνικές αλλαγές.
2: Να σου πω και ένα τρίτο λόγο. Δεν φέρνει ψηφαλάκια άμεσα αν ασχοληθείς με αυτά.
3: Ναι.
2: Δεν φέρνει.
3: Πράγματι είναι μια αντικειμενική δυσκολία και για μένα. Αλλά επειδή σε όλη μου τη ζωή κοίταζα τα πράγματα λίγο περίεργα, θεωρώ ότι άσχετα με το αν φέρνει ή δεν φέρνει ψήφους, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορείς να κάνεις πολιτική αν δεν έχεις αυτή την πηξίδα. Συνεπώς, αν δεν μπορείς να κάνεις πολιτική, τι ψήφους θα πάρεις? Απλώς θα βρεθείς ξαφνικά σε ένα χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας που θα βιώνουν οι άνθρωποι και του δικού σου λόγου που θα αφορά το παρελθόν.
2: Νομίζω ότι το χάσμα αυτό έχει ήδη αρχίσει να υπάρχει.
3: Και αυτό.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος νιώθει ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόταση. Διότι για να υπάρξει πολιτική πρόταση και να υπάρξει ελπίδα από την πολιτική, πρέπει η πολιτική να μιλήσει για αυτά τα οποία πραγματικά μπορεί να συμβούν. Ναι. Όχι για αυτά τα οποία ο πολιτικός θέλει να συμβούν κατά την άποψή του, ώστε να έχει λόγο ύπαρξης.
3: Το πιο επικίνδυνο. Μιλάγαμε για τεχνητή νοημοσύνη και είδα ότι συνάδελφοι στη Βουλή, στην Επιτροπή Ανθρώπινου Συντάγματος, στην πρώτη συνεδρίαση, άκουσαν με πολύ προσοχή αυτή την ανάλυση. Για να πούμε τώρα την ανάποδη.
2: Μάλιστα.
3: Πολύ προσοχή. Διακομματικά.
2: Ναι.
3: Αλλά τι παρατήρησα. Υπήρχε πάντα η άποψη, τουλάχιστον μέχρι να μιλήσω, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει για πολύ, ότι εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον, θα γράψουμε κάτι στο Σύνταγμα, στους νόμους και θα λέμε τεχνητή νοημοσύνη είναι ψηλή, όμορφη και ξανθιά.
2: Και σκέψου να μας βγει η τεχνητή νοημοσύνη κοντή, όμορφη Και μελαχρινή.
3: Ναι. Ή μπορεί να μας βγει.
2: Άντε τώρα, θα
3: μπορεί να μας βγει δίμετρος, ναι, γενιοφόρος και άγριος.
2: Και αυτό παίζει. Μάλλον πιθανότερο. Μάλλον πιθανότερο.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα βγει. Αλλά λέω ότι πάντα στην πολιτική έχουμε μία τάση να προσαρμόζουμε την πραγματικότητα στον πολιτικό μας λόγο αντί για τον πολιτικό μας λόγο στην πραγματικότητα. Και όταν τα πράγματα αλλάζουν αργά, αυτό είναι φυσιολογικό, είναι κομμάτι της διαδικασίας. Ναι. Είναι κομμάτι του τα πηγαίνουμε λίγο πιο μαλακά, πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει. Easy does it που λέγανε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Σιγά σιγά τα πράγματα. Όταν όμως αλλάζει βία η πραγματικότητα με τεράστια ταχύτητα, τότε αυτό είναι θανάσιμη επικίνδυνη.
2: Λοιπόν, Θόδωρε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον εγώ τη βρήκα για μένα ενδιαφέρουσα και ελπίζω να τη βρήκαν και οι ακροατές μας, και μακάρι να αποτελέσει ένα μέρος, έστω και μικρό, της δημόσιας συζήτησης, ώστε να δούμε τι μας περιμένει.
3: Εγώ ευχαριστώ
2: πολύ.
3: Ευχαριστήσω. Επίσης ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση, έστω και αν είχε δύσκολα θέματα.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Ο Γερόλικος είχε τα γενέθλιά του προχθές.
4: Έλα!
1: Ο Μικ Τζάγκερ ήταν με το καπελάκι του, το έπαιζε τζόβενο, γιατί έχει μια γυναίκα, παιδιά, που είναι 30 τόσο χρονών και έχει και ένα πιτσιρδέλι μωρό.
4: Πώς την παλεύει τη γυναίκα αυτή, ρε παιδί μου, πώς την.
1: Για χαρά την
4: παλεύει. Πώς την κουλαντρίζει, εννοώ.
1: Να σου πω πώς την κουλαντρίζει.
4: Τι λέει, αγάπη!
1: Κοίτα τους λογαριασμούς, κοίτα, πάρε χρυσή κάρτα, πήγαινε για shopping. Λοιπόν, κοίτανε νομίζω και η Ανία Ακτή μετά από μία συναυλία. Αυτός με ανάπεδο κασκετάκι είχε γυαλίσει και τη μαθελίτσα. Μιλάμε και τράκα τρούγα, τράκα τρούγα. Και το μικράκι πολύ συμπαθητικό. Λοιπόν, το ρώτησαν πώς έκλεισε, παιδιά, 82, 83. 83 ο Γερόλικος. Λοιπόν,
4: παιδιά,
1: τον ρώτησαν.
4: Έχει όμως ενέργεια ακόμα, έτσι.
1: Αμέ, ανεβαίνει στη σκηνή και γίνεται χαμός. Λοιπόν, και τον ρώτησαν. Τι έχεις να πεις για αυτή την ηλικία και λέει, παιδιά, κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίο στα γεράματα.
4: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Κάτι ωραίο υπάρχει, ρε παιδί μου.
1: Τι, το τίλιο.
4: Το τίλιο, το φλαμούρι, η κομπόστα.
1: Το φλάπα.
4: Δεν έχεις έννοιες.
1: Η νοσοκόμα.
4: Όλες σου οι έννοιες είναι η πίεσή σου. Αν δεν κατάλαβες αυτό, η πίεσή σου. Η υγεία σου, τι θα φας. Αν επέρδεσαι που είναι καλό για την υγεία. Το έντερό σου, αν λειτουργεί, τέτοια πράγματα. Έχεις άλλες έννοιες, απλές.
1: Και μετά, ρε παιδί μου, πάνε τα ροτσιδάκια στα παππούδια.
4: Νομίζω ότι έχουν φύγει αυτές. Δεν έχει χρήμα εδώ πέρα. Είμαστε όλοι παιδιά με το τέτοιο κάτι.
1: Δεν κατάλαβες. Πέτυχα προχθές γεροντάκι τόσο σκυμμένο που νόμιζε ότι ήθελε να φιλήσει το πόδι του. Κοίτανε από πίσω το Φιλιππίνι και του έκανε παππούδι, παππούδι. Μόνο που δεν του έκανε πατ.
4: Ναι, αλλά
1: δεν τον βοηθούσε καθόλου. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν τον βοηθούσε καθόλου να περάσει τον δρόμο.
4: Είναι το gentle parenting.
1: Ναι.
4: Κατάλαβες, δεν είναι τον Κάρτο να τον ανανιώθει ανήκανος. Πρέπει να τον αφήνει να προσπαθεί.
1: Ναι, και μετά του έκανε το χάιδευε αυτό. Δεν μπορούσε να ανέβει στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι τον χαϊδεύει, να τον φυλάει, να του κάνει, να του δίνει.
4: Κάτσε, ρε παιδί μου, ήτανε βοηθός ή ήτανε.
1: Ήτανε.

0: Κυροτσίδες τώρα ψάχνουν νεαρό κρεατάκι. Σου λέει όχι άλλη κατρουλίδα.
1: Ναι, αλλά η νέα γενιά. Η νέα γενιά είναι η γενιά... δεν έχω δει.
0: Άκου.
1: Η γεωργία.
0: Αυτή η γενιά, επειδή δεν έχει που την κεφαλή κλείνει, κάτσε να δεις τώρα τι θα γίνει. Τι σε έπιασε, τι σε βρήκε, πέφτει. Τι σε βρήκε.
1: Μην δίνετε, μην δίνετε. Το ορμονικό έχει χτυπήσει τα βάρνη, παιδιά.
0: Ναι, τι σου συμβαίνει.
1: Δεν βάλετε τίποτα. Αυτά, σήμερα ξύπνησε 6 ώρα το πρωί.
0: Α, 6 ωραία.
1: Ώρα. Βέβαια κοιμήθηκα.
0: Το κοκοράκι,
1: κοιμήθηκα βέβαια 11. 11.
0: Μα και εσύ 11.
1: Έπεσα, την υποθύμησα.
0: Τι εννοείς. Έτσι αποφασίστηκε.
1: Και σηκώνομαι έχει... 6 ώρα με ένα μπρίο, με ένα κέφι. Λέω άδραξε τη μέρα.
0: Πήρε τη σκούπα και άρχισε και
1: έκανα καφέ, κάπησα στο μπαλκόνι που είχε δροσιά. Ήρθε ο γάτο, χαϊδευτήκαμε, αγκαλιαστήκαμε. Ήρθε πάνω μα να ζεσταίνομαι, τον έφυσα.
0: Έλα μωρέ το γατουλί.
1: Τον πήγα κάτω να αναβοσκήσει, να ησυχάσει το κεφάλι μου. Μετά. Τι έκανα μετά. Μετά πήρα το αστυνομικό τμήμα που σηκώνει το τηλέφωνο για να πάω να πάρω την ταυτότητα η οποία έχει βγει από το 25.
0: Ναι.
1: Και μου είπανε κυρία μα, ακυρώθηκε.
0: Πώς ακυρώθηκε. Τη στείλαμε εκεί πέρα στα
1: κέντρα. Δεν την κρατάνε να κάνω baby sitting που την έχω ένα χρόνο εκεί.
0: Α, όχι, 6 μήνες την κρατάνε.
1: Αυτό. Ξανά μα
0: να τώρα. Έπρεπε να πεις είχα χάσει τον δρόμο.
1: Δεν ούτε τον δρόμο τίποτα. Ξανά κλείσα ραντεβού τώρα, 3 Οκτώβρη θα πάω.
0: Α.
1: 3 Οκτώβρη και αρχίζω πάλι. Θα πάω στο φωτογράφο να βγάλω αυτό το μουτράκι. Αυτό το μουτράκι το οποίο είναι γεμάτο ειρουρινικούλι, γεμάτο μικροπεπτίδια, όπως τα λένε, και μπιρμιλίδια.
0: Ωραία,
1: να είμαι και φραπαδιασμένη, αφού καλύτερη γιατί στην προηγούμενη βγήκα.
0: Κοίτα, να σε αναγνωρίζεις, Να σε, όχι έτσι μεταμορφώσεω.
1: Στην προηγούμενη ταυτότητα.
0: Εγώ έκοψα τα μαλλιά μου και δεν με αναγνωρίζει το Face ID.
1: Αλήθεια.
0: Ναι! Καλά, εγώ είμαι, λέω. Εγώ είμαι. Κοίτα το μουτράκι μου. Δεν άνοιγε.
1: Βάλτε μια φωτογραφία από την παλιά.
0: Δεν άνοιγε.
1: Μα τι θέλει να αρέσει η Face ID πια και Face ID. Βάλτε το δάχτυλό σου που δεν αλλάζει.
0: Όχι, είναι ωραίο με το μουτράκι σου να ανοίγει και να κλείνει.
1: Βάλτε το δάχτυλο με το δάχτυλο.
0: Του βάλω δάχτυλο.
1: Με το δάχτυλο.
0: Άμα φτάσουμε να βάζουμε δάχτυλο.
1: Με το δάχτυλο, παιδί μου, με το αποδακτυλικό αποτύπωμα. Είτε κουρευτεί, είτε κάνει μπότοξ, είτε παραγεράσει, ό,τι και να σε βρει, θα ανοίγει.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Δεν αλλάζει το δάχτυλο.
0: Άμα κάνω ψεύτικο νύχι. Που θα το ακουμπάω έτσι με τον ήχη.
1: Θα ογγείλετε.
0: Νύχι, νύχι.
1: Με τον ήχη μόνο δεν μπορεί να σου πάρει, λέει, μου λέει ο γιατρός εμένα, πώς το λένε.
0: Τι.
1: Να δει το οξυγόνο σου.
0: Ναι.
1: Μου είχε δώσει ένα μηχάνημα με τον COVID. Πάνω το βάλω, μου λέει, δεν έχει μπει το δάχτυλο. Μου λέει, τον ήχη γράφει. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ να
0: βάλω. Ωραία, πες πώς
1: λέω, συγγνώμη, έχω δώσει αγόρι μου, του λέω, 40 ευρώ σε λακ. Και θα το κόψω εγώ τώρα για να μου πει το τέτοιο. Για να μου πάρει και τέτοιο. Άκουσε με, τι άλλο δάχτυλο.
0: Όλα
1: ήταν μακριά. Έλα, του λέω, βάλε μου τα ακουστικά να σου αναπνεύσω.
0: Να. Και τι άκουσα.
1: Μια χαρά κουκλάκι ήμουνα.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή εδώ και τώρα στα κακά κορίτσια.
1: Τέλος το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Δεν θα υπάρξει, του λέει, να το κάνει. Άχρηστο, δεν το έχει κανένα. Σαν να το κρατεί κανεί, το έχουμε βρει σαν ήλιο βασίλεμα.
0: Και να σου πω και κάτι, πες ότι το έχει. Πού να πα να το χαλάσει, πού.
1: Ναι.
0: Το περνάνε. Το περνάνε και το φτύνει και το ξαναπερνάει και το φτύνει. Και το φτύσει. Να δει αν είναι αληθινό και ξανά είναι αληθινό και το σηκώνει έτσι και το βγάζει στον ήλιο και το βάζει στη ζέστη. Και το βάζει στο κρύο να δει αν είναι αληθινό.
1: Ναι.
0: Και λες θα κάνουμε δουλίτσα τώρα.
1: Καταρχήν, άμα είναι αληθινό, θα το βγάλεις έξω αυτό. Φοβάσαι. Το έχει εκεί το κορνιζάρι. Δεν θα υπάρχει, λέω. Όσοι έχουν... Και τι γίνεται, λέει, με αυτούς οι οποίοι έχουν 500 ευρώ.
0: Το χαλάνε.
1: Ναι, λέει, δεν χάνουν, λέει, την αξία τους αυτοί που έχουν τα 500 ευρώ. Είναι μια χαρά.
0: Ναι. Λοιπόν, λιώνει, τοποθέτηση προϊόντος. Λιώνει την πόλη με θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool, με διασέδαση στο full υπάρχει το Ridge's Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις. Έως 320.000 μετρητά σε πολύ τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8 αναμέρα. Και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Λοιπόν, να πούμε 19 ευρώ το άτομο, παιδιά. Θα κάνετε τη βόλτα σας, θα απολαύσετε ωραίο φαγητό. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο, είπαμε. Τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα 25 μαζί με live μουσική. Ridge's Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, αξίζει να πάτε. Και επειδή οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, μην ξεχνάτε ότι 19 ευρώ το άτομο έχει και το brunch που είναι ένα υπέροχο γεύμα μέσα στην ημέρα.

0: Τώρα είναι 3 και 4
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ποιος άλλος θα σας πάρει τηλέφωνο και σας ακούει και σας ρωτήσει τι ακούτε, εσείς ξέρετε τι θα πείτε. Ξέρετε, κακά κορίτσια. Φιλάκια μου, εξαγοράζω το κοινό.
12: Τραθήκαμε. Αχ, μια ξαρθιά καλονία αναστάτωσε τη βραδινή ζωή της Μικόνου.
11: Αχ, ποια ήταν αυτή?
12: Όλοι να ρωτιούνται ποια είναι αυτή η οποία.
11: Ήτανε natural beauty, ήτανε.
12: Εντάξει, η
11: κοπέλα. Όχι με το ξανθό της στο μαλλί, αλλά με το γυμνό της στο βυζί. Να το πω έτσι.
12: Ποια δεν είναι, η κοπελίτσα ήταν λίγο. Ζεστενόταν, να το πω έτσι εγώ. Διακριτικά.
11: Όλη η γαλακτοφόρια δεν είναι έξω. Είχε βάλει ένα πανάκι εκεί ανάμεσα εδώ στη σχισμή. Και όλα τα άλλα όξο.
12: Εμφανίστηκε σαν χολιγουντιανή στάρ και πέρασε σαν κομίτης με πλέον πολλούς να αναρωτιούνται ποια ήταν.
11: Καλέ, ποια είναι αυτή η ποιο.
12: Επίσης διάβασα ότι θεάθη στο Σκορπιό το γνωστό αυτό club restaurant του Τσιμικόνου.
11: Το όχι, το νησί.
12: Ο Μάθιου Μακόναχη.
11: Αχ, τι γλυκούλης παιδιά, ο οποίος χόρευε μόνος του, λέει, και δεν τον ενδιαφέρε το κοινό, μου φάνηκε είναι, σαν να ήταν λίγο αλλού.
12: Είναι πίσω, όχι, είναι πίσω αντισταραπούς και σκασιλάρα του μεγάλη γενικά.
11: Αχ, πόσο μ' αρέσει, πόσο σε έχει είναι αυτό.
12: Ήτανε, τώρα μου έχει γερομπαμπαλέψει.
11: Εμένα στην αρχή δεν μ' άρεσε, τον έβλεπα λίγο αγούρο, τώρα μου φαίνεται.
12: Εμένα το ανάποδο είδε πώ αλλάζει το αγούστο.
11: Πάντω λίγο έτσι σαν να ήταν λίγο. Στην κόρα κοσμάρα του.
12: Φορούσε ένα καπελάκι, δεν ήθελε να το γνωρίσουν οι θαμώνες.
11: Να σε βοηθάει, δεν ήθελε να το γνωρίσουν οι θαμώνες και πήγε μέσα στη φωλιά του κούκου.
12: Τι να κάνει αυτό, να χορεύει στο μπάνιο του και να τραγουδάει. Και αυτοί οι άνθρωποι ψυχούλες έχουν. Δεν
11: να πάει στο LA εκεί που τα έχουν συνηθίσει αυτά και να μην έρχεται στη Μύκονο και στο Σκορπιό να χοροπηδάει μπροστά μας. Εμείς την ώρα που κάνουμε Instagram story για να ανεβάσουμε. Έχω κολλήσει στο 31.800. Έλα, παιδιά, πάμε στο 32.000.
12: Σε χάλασε στο Instagram stories να είναι περνάει και με το κασκετό του και ο Μακόναχη στα καλά του καθουμένου τυχαία.
11: Εγώ θα του έλεγα. Ψ, ψ, ψ, ψ. Πες και κάτι την ανεβάσουμε.
12: Μπορεί να μην θέλουν, ναι, μπορεί να μην θέλουν.
11: Μπορεί κασίλα μου θα τραβούσε ότι δεν θα θέλει, ότι θα μου λέγε.
12: Μπορεί να έρθει κρασμόδικα να του κάνει πια το κινητό, πάει το. Πάει το...
11: Σε κάποια πάρτι το κάνουν αυτό. Αλλά τώρα δεν μπορεί σε δημόσιο χώρο. Εκεί είναι ένα κλαμπ που είναι πάρα πολύ έτσι και γιουβέτσι και στουπέτσι και είναι όλοι. Καλά. Έχει πάει ποτέ στο Σκορπιό?
12: Όχι, δεν έχω πάει καν Μύκονο. Έχω πάει μια φορά, ένα Πάσχα ήταν.
11: Λοιπόν, άκου. Η Μύκονος, λοιπόν, ο Σκορπιός είναι ένα φοβερό κλαμπ το οποίο είναι πολύ ζεν και πολύ αυτό, με ξύλα, με έτσι πολύ εναλλακτικό κλπ. Που γίνονται κάτι τρελά πάρτι. Φέρνουν φοβερού DJ έτσι και γίνονται. Λοιπόν. Είναι παιδάκια τα οποία φοράνε minimum consumption, δηλαδή κατανάλωση. Θέλεις 5.000 το τραπέζι. Το πιο απλό τραπέζι ξεκινάει από τα 5.000 και φτάνει στις καλές εποχές 60, 70, 80, 100. Έτσι. Έρχονται παιδάκια τα οποία κουβαλάνε διάφορους δίσκους και σου λέει, ας πούμε, τι θα πιεις, θα πιεις βότκα, και έχει βότκα, έχει τόνικ, έχει συνοδευτικά αυτά, οι πάγοι αλλάζουν κάθε λίγο, σου φέρνει και τίποτα finger food εκτός αν θες να φας κανονικά. Γίνονται όλοι μια παρέα, γίνεται βγάλει το πόδι σου από το στόμα μου. Και είναι και gay friendly αλλά και normal
12: κατάσταση. Και τι μουσική έχει?
11: Ανάλογα το DJ.
12: Έρχεται
11: ο Mr. Coffee, πως λέγεται αυτός, και νταμπαντούμπα νταμπαντούμπα. Αλλά έχει και τον άλλο, το πολύ ωραίο, πως λέγεται. Τέλος πάντων.
12: Έναν ωραίο τον. Ωραίο εννοείς DJ, όμορφο εννοείς.
11: Ελληνάς, ο οποίος παίζει καταπληκτική lounge μουσική. Και είμαστε όλοι και, και είμαστε και όλοι και ξεκινάει από lounge και μετά πάει
12: και ο
11: ντουμπντεκ.
12: Χορεύουνε δηλαδή?
11: Ναι,
12: κοπανιούνται, χτυπιούνται, πέφτει χτύπημα?
11: Ανάλογα τώρα.
12: Ή είναι
11: ανάλογα
12: μουσικούλα ασανσέρ?
11: Ανάλογα το... Όχι ρε παιδί μου, ασανσέρ. Ξεκινάει κάπως έτσι και μετά υπάρχει ένα κρεσέντο.
12: Κατάλαβα. Κατά ελληνικό καραβουζούκι, καραγαρίφα.
11: Όχι, δεν έχει τέτοιο στήλ. Είναι άλλο, είναι...
12: Δεν έχει μία λιόλιου. Δεν έχει μία λιόλιου.
11: Είναι πιο εναλλακτικό.
12: Το δικό σου το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε?
11: Όχι.
12: Και το λογαριασμό και τέτοια.
11: Δεν
12: αυτά που
11: τέτοια.
12: Παίζουν αυτά. Δεν έχει άλλο κλαμπ να παίζουν τέτοια.
11: Αυτά είναι λίγο πιο λαϊκή αποκυματινή σε άλλα μέρη. Αυτό είναι πάνε ρε παιδί μου, οι πολύ ψαχμένοι, πολύ έτσι, πολύ εναλλακτικοί, πολύ αυτοί που αγαπούν την ωραία μουσική κλπ. Αλλά μιλάμε για μιλιούνια κόσμου, έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή την ώρα που γίνεται το ένας να πατάει τον άλλον, μιλάμε για, σου λέω, ένας αγκαλιά με τον άλλον. Δηλαδή, φεύγεις και δεν ξέρεις αν περπατάς ή είσαι μετακινητό πλήθος.
12: Τι λέει,
11: κάπως
12: παιδί μου.
11: Έτσι, βέβαια. Και έχει και καμπάνες. Το πρωί λειτουργεί ως beach bar και έχει φοβερό φαγητό, 150 ευρώ με 200 το άτομο. Αλλά τρως φοβερή αργεντίνικη μπριζόλα. Έχει κάτι φοβερά κρεβάτια, αναλιάζεσαι κλπ. Κλπ. Και ωραία παλικάρια που σου λένε «Μάντα, do you want a milkshake, do you want a mojito or margarita?» Έτσι.
12: Μια χαρούλα. Λοιπόν, η Μαρία Ολυμπία, μια σκέψη την αργεντίνικη μπριζόλα, μας εφάνισε τη δική της αργεντίνικη μπριζόλα.
11: Τι?
12: Τον Αργεντίνο σύντροφό τη. Τον εγωιτευτικό με τον βλέπω. Μια μασχάλη βλέπω.
11: Για να το δω. Νομίζω ότι αυτό, παιδιά, ήταν ο φίλο τη Ευγενία Νιάρκου.
12: Έτσι τον πήρε μέσα από, μέσα από την αγκαλιά.
11: Μπορεί να είναι μόνο φίλοι.
12: Αποκλείεται. Αποκάλυψε τη σχέση με τον Αργεντίνο. Το μοντέλο.
11: Μοντέλο.
12: Είναι μοντέλο η Μαρία Ολυμπία.
11: Είναι influenza. Βασιλικό influenza.
12: Δεν είναι μοντέλο πάντως.
11: Εντάξει, έχει χρησιμοποιηθεί και ως μοντέλο. Έχει βγάλει και μπαλαρίνες, το πρίμα μπαλαρίνα.
12: Τι μπαλαρίνες, παπούτσια εννοείς?
11: Ναι, έχει βγάλει.
12: Δικά της εννοείς?
11: Δικά της με γνωστό οίκο, το υπέγραψε εκείνη. Οπότε είναι λίγο μοντέλα και influenza. Την έχουν
12: μοντέλο δηλαδή, τα πόδια της έδειχνε.
11: Την έχουν χρησιμοποιήσει Dolce & Gabbana, την έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλη.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, αποκάλυψε τη σχέση με τον Αργεντινό επιχειρηματία Μάρτιν Πακανόφσκι.
11: Όταν γιόρταζε... Για να τον δω.
12: Δεν τον βλέπω, παιδί.
11: Πακανόφσκι νομίζω ότι είναι εναλλακτικός και νομίζω ότι είναι της Ευγενίας Νιάρχου. Για να δω τον δω. Ο Πακανόφσκι είναι όπου υπάρχει χρήμα και ο Πακανόφσκι.
12: Α, πρικοδύρα δηλαδή, αυτό μας λες.
11: Όχι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι και ο ίδιος έχει αυτό.
12: Έχει, αλλά δεν έχει τόσο ζωή.
11: Είναι λίγο σοσιαλιτέ, ρε παιδί μου, φοράει αυτά τα πασουμάκια τα οποία είναι βελούδι να μεταφράσει.
12: Τον είδα, τον
11: ονόματος.
12: Βλέπω.
11: Ναι.
12: Σαν μπάρμπα είναι, σαν τον κύριο Τζεπέτο είναι, παιδί μου αυτός. Είναι πολύ αχνή. Περίμενε, είναι βίντεο, δεν μπορώ να στο δώσω έτσι απλά να στο δείξω.
11: Αυτός...
12: Ορίστε. Περίμενε.
11: Πού είναι αυτός?
12: Χάθηκε, μου πίσω, κρίζα τη μασχάλη της είναι, σου είπα.
11: Είναι αυτός που είναι φίλος της Ευγενίας Νιάρχου. έχουν κοινούς φίλους. Όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, έχουν κοινές παρέες.
12: Δεν είναι δηλαδή κομμενικό αυτό μου λες. Μα με απογοητεύεις τώρα, στεναχωριέμαι.
11: Τον είχαν χρεώσει πριν λίγα χρόνια στην Ευγενία Νιάρχου. Δεν είναι. Είναι ένα.
12: Σαν χρέος τον βλέπω παντού αυτό να είναι, παιδιά. Ένα κινούμενο χρέος.
11: Έχει χρήμα.
12: Ναι, αλλά δεν θα έχει σαν αυτές από τι λες. Όχι.
11: Τι λες, παιδί μου.
12: Τι είναι αυτός και έχει χρήμα. Είναι, τι επιχείρη, ξέρουμε.
11: Δεν ξέρω. Είναι αγνώστον λοιπόν στοιχείο.
12: Πάντως η Μαρία
11: αλλά Ολυμπία. Τον αγαπάνε όλες οι πλουσίες. Είναι το πέτος.
12: Η Μαρία.
11: Τον έχουν σαπές.
12: Σαπούντλ. Η Μαρία Ολυμπία, επειδή είχε τα γενέθλιά της το μαμί και χθες και της κάνανε έκπληξη και της φέρανε μια τούρτα και σβήσε κάτι κεριά και μια τούρτα με σμέουρα και τέτοια πράγματα. Μετά έκανε ένα παρτάκι το κορίτσι.
11: Παρτάκι και εσύ το λες, σαν να τους κέρασε τσίπς και φτεδάκια.
12: Αυτό είδα
11: και πυροθκάκια.
12: Μη σου πω ότι με μια μπόμπα είχε και αυτό ήταν όλο.
11: Ναι.
12: Βασιλοτσιγκουνιές. Τέλος πάντων. Και φόρησε αυτή ένα με ένα γκριφόρμα με ανοιχτή πλάτη. Είναι αυτά και αποφανατίστηκε στραφαρές στιγμές με τον σύντροφό της, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των ξενοδοχείων.
11: Α.
12: Και είναι ο Αργεντίνος
11: Μάρτιν
12: Πρικοθύρας Πρικοθωρόφσκι Πακανόφσκι. Πότε έγιναν ζευγάρι? Ορίστε, εδώ υπάρχει ολόκληρο βρε ιστορικό βρε ανισχύ.
11: Για πες πότε έγιναν ζευγάρι.
12: Λοιπόν, το Μάρτιο 2024, μετά την τριετή σχέση με τον αριστοκράτη Περεγκρίν Πίερσον. Αυτός τι είναι ο Πίερσον, ο Περεγκρίν?
11: Περεγκρίν.
12: Ναι.
11: Δεν ξέρω, Πεντιγκρί εγώ ξέρω.
12: Και εγώ ξέρω και το Πελεγκρίνο.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, ο Περεγκρίν Πίρσον ξεκίνησε μετά να εμφανίζονται μαζί ο ζευγάρι από το 24 στο Portrait Gallery, National Portrait Gallery στο Λονδίνο.
11: Και τι κάνανε στον Gallery?
12: Τι κάνανε, μωρέ.
11: Διαλέγανε.
12: Τρίβανε τις μύτες τους, τι κάνανε. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αχώριστο. Και σε όποιο πάρτι πάει είναι αχώριστο. Και το Σεπτέμβριο είχε ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες με τον Παπατακόφσκι, στη Ρώμη με τον Παπατακόφσκι, στην Ελλάδα με τον Παπατακόφσκι, στην Πιστινέ με τον Παπατακόφσκι, παντού με αυτόν.
11: Ναι. Για πάντα, Παπατακόφσκι.
12: Αυτός ανοίξει μια από τις πιο εξέχουσες και πλούσιες οικογένειες της Αργεντινής. Δεν είναι δικά του ο Παπα, με τον μπαμπά καρτάχη. Τώρα κατάλαβα.
11: Γουάνο!
12: Στην οποία ανήκει η αλυσίδα ξενοδοχείων Καζασούρ Παλέρμο Χοτέλ στο Μεουέρος Άιρες.
11: Γι' αυτό το Καμπατσούρκα. Πήγε η Μαρία Ολυμπία στο Καπαθούρκα.
12: Δεν θα πήγε. Σύμφωνα λέει με διεθνή δημοσιεύματα, κινείται εδώ και χρόνια στους κύκλους του διεθνούς τζετσέτ, διατηρώντας στενές σχέσεις με τις προσωπικότητες επιχειρηματικής και κοσμικής ζωής.
11: Ναι, με την Ευγενία Νιάρχου, για βάλτε το όνομα Πατακόφσκι. Ευγενία Νιάρχου να δεις και με την Ευγενία Νιάρχου.
12: Πατακόφσκι, ναι. Μα τι όνομα είναι και αυτό.
11: Πατακόφσκι.
12: Για Αργεντίνο, το Πατακόφσκι περίεργο δεν
11: μπορεί
12: είναι.
11: Μπορεί να είναι Ρώσος που προσγείωσε ο παππούς του το Λίαρ Τζετ. Στην Αργεντίνα τον Κρέ.
12: Παταφόφσκι, απαραγωγό δεν μου το βγάζει. Περίμενε.
11: Πατακόφσκι είναι. Δεν ξέρουμε και πώς προφέρονται.
12: Δεν μας το βγάζει.
11: Α.
12: Και ο μεγαλοεπίσκι, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, φίλοι θα είναι μωρέ μου και αυτοί θα είναι. Κάπου είναι μαζί. Αφού αυτός λέει, όπως τα πει, αυτός κυκλοφορεί με όλες αυτές τις.
11: Ξέρεις τι παουσούμι, φοράει.
12: Πλούσιες.
11: Φοράει αυτά τα βενετσιάνικα, τα οποία είναι βελούδινα.
12: Που είναι σαν παντόφλα.
11: Που είναι σαν παντόφλα.
12: Με κεντυματάκι.
11: Και έχει τα αρχικά τους. Όχι κεντυματάκι. Ναι. Δεν είναι σταυροβελονιά. Είναι τα αρχικά.
12: Α.
11: Είναι Πατακόφσκι που. Έχει ένα που.
12: Το που σωστά το έχει νομίζω.
11: Μου κάνει λίγο μπαλαρινέ βέβαια αυτό.
12: Δεν
11: μου
12: ξέρω,
11: κάνει
12: δεν
11: λίγο
12: ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και μετροσεξουαλ.
11: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι διοσφυριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή ξέρετε πού, στα κακά κορίτσια.
12: Λοιπόν, ο Μπόρις Τζόνσον είναι στα μέρη σου, διακοπές στην Εύβοια.
11: Το ξέρω.
12: Ευδιάφετος λέει, ψώνησε από μίνι μάρκετ της περιοχής.
11: Πήρε
12: τον ιδέες,
11: Ναι μωρέ, τι σε χαλάει. Εκεί είμαστε χήμα, είμαστε ένα μπόχο μέρος.
12: Ήτανε... Τον έβγαλες φωτογραφία. Βγάλατε μια φωτογραφία.
11: Δεν πήγα ακόμη στην Κάριστο.
12: Να πας τώρα που είναι, λέει.
11: Ήτανε με το τισερτάκι του, ήτανε με τα γαμπάκια του, που είναι σαν γαλατάκι τα γαμπάκια.
12: Παναγία μου.
11: Και κόκκινα τριχάκια γύρω-γύρω.
12: Το μαλλί του μεταξύ αυτού είναι μονίμω. Σαν να χτες, σαν να τον βαράνε οι άνεμοι από παντού.
11: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι μπόχο.
12: Με τη
11: το
12: γυναίκα του ήτανε.
11: Βέβαια, με τη γυναίκα του και 100 παιδιά. Έχει κάνει το τελευταίο είναι. Πώς είναι οι πάπιες που είναι η πάπια, η μικρή πάπια, η μικρή πάπια και καταλήγει σε ένα παπάκι που είναι σαν παιχνιδάκι. Έτσι είναι τα παιδιά του. Έχει κάνει 800 παιδιά.
12: Με την ίδια.
11: Και με την ίδια και με άλλη.
12: Τι έχουν πάθει, ρε παιδί μου, αυτοί όλοι.
11: Πηγαίνει.
12: Οι μπαμπόγεροι που κάθονται και οι άλλοι παίρνουν παιδιά από εδώ και από εκεί.
11: Και ξέρεις γιατί πηγαίνει με τη γυναίκα του, διότι η γυναίκα του τον τραβάει εκεί στην Εύβοια. Έχουμε μία Αμερικάνα που είναι πάρα πολύ ζεν και όλους τους βάζει ανάμεσα στα δέντρα και στις ελιές και κάνουν χαιρετισμό στον ήλιο και στο κουκούτσι και σε αυτό. Και είναι ζεν και αυτά και λέει. Να δεις ότι αυτός θα πολιτογραφηθεί ευγιώτης. Να δεις ότι αυτός θα αγοράσει.
12: Εδώ στέλνει και το κλειδί της πόλης, βρε πρέπει. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει ο Βαζέλ. Καλημέρα, κοριτσάρες. Μην μας λέτε για ροτσίβες και τέτοια. Εμείς γουστάρουμε την Ελληνίδα, σύντροφο.
11: Να τα.
12: Ακόμη κι αν μεγάλωσε. Δεν υπάρχει φινέτσα και τον πρίο της Ελληνίδας γυναίκας. Ίσως μόνο λίγο κοντά να είναι μερικές σταλίβες. Ροσίβες όμως όχι. Μακριά. Καλό Αύγουστο και καλά μπάνια. Όχι. Και συνεχίζει σε δεύτερο μήνυμα. Καλησπέρα σας. Εμείς από το χαδάκι που δεν έχουμε ξενοδοχείο δικό μας θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά σε εσάς, κορίτσια.
11: Να
12: δεν
11: τα.
12: Θέλουμε κόρες διάσημες. Γυναίκες σαν και εσάς θέλουμε. Αληθινές. Πείτε μας πώς μπορούμε να σας γνωρίσουμε. Γενικά μιλάω, λέει ο Βαθιέλ.
11: Αισθάνομαι σαν την ταινία η Μιλένα.
12: Αισθάνομαι σεξ στην τοποθεσία ραδιοπαραπολιτικά.

0: Λοιπόν, το ξέρεις ότι έχουν βγει μηχανήματα ελληνικού καφέ που το βάζει στην ταμπλέτα και σου κάνει τον ελληνικό καφέ.
1: Δεν το ίδιο, ρε παιδιά τώρα.
0: Δεν είναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχω βάλει τον καφέ διαφορετικά.
1: Ναι, τώρα μην είναι ωραίο να το βάζει εκεί πέρα, να το ψυχοσύνεται.
0: Όπως και το εσπρεσάκι είναι ωραίο με το μηχανηματάκι, έτσι όπως το έχουμε μάθει.
1: Ναι. Και ο καφές να φουσκώνει, να μυρίζει, να κάνει το καϊμάκι του από πάνω.
0: Έχω καιρό να πιω ελληνικό καφέ.
1: Κι εγώ.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Μ' αρέσει πιο πολύ στην επαρχή όταν είμαι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αχ! 45 χρόνια είναι παντρεμένοι. Ποιοι? Ο Αλογοσκούφης με τη γυναίκα του. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Άντε να τα χιλιάσουν.
1: Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου έγραψε η καινούριο κατά από τη φωτογραφία του συντρόφου του με την κόρη του. Άλλο μας έχει βρει τώρα.
0: Έλατε.
1: Άλλο μας έχει βρει. Η καλομήρα στη Μύκονο με τον άντρα της.
0: Αυτό το καλομυράκι που μας θυμήθηκε πάλι. Κάθε καλοκαίρι.
1: Αυτή έμαθε ελληνικά από τα τελικά. Έχει μείνει ακόμα. Τι άθη κάνει, τι αποθέθηκε.
0: Α, το έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί είναι γκρίνγκλες. Είναι γκρίνγκλες και κάνει εμφανίσεις και αρπακτές μάλλον στο Μύκονος.
1: Ναι, κάνει.
0: Ο άντρας έπιασε λίγο πέτσα πάνω του.
1: Ναι, ο καλύτερος. Έχει αφήσει και μουστάκι.
0: Εντάξει, άντρα, όλα καλά. Όλα... μεγάλωσε και αυτό έβγαλε και τρίχες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μπεμπέ δεν ήταν.
1: Η κοπέλα τραγουδάει και στη Μύκονο.
0: Πού και πού τραγουδάει. Και στη Μύκονο. Εντάξει, τώρα αν ένα μπαράκι τη πει, σήκω πάνω και.
1: Μπαράκι, και στο λες λίγο υποτίμητο μπαράκι. Ένα μαγαζί.
0: Τι θέλει, συναυλία. Σιγά το Golden Hall. Το Music
1: Hall.
0: Γιατί
1: μου έχει ρεπερτόριο, μπορεί να πει λίγο Eurovision, κάτι έχει να πει.
0: Ποιο είχε τραγουδίσει. Μα Secret Combination.
1: Μα Secret Combination.
0: Τα είχε πάει καλά, δεν τα είχε πάει.
1: Νομίζω τρίτη.
0: Έλα μωρέ γλυκούλα, καλό κοριτσάκι. Όλοι λένε, τώρα είναι ξανθή, είμαι λαχρινή.
1: Έχω μπερδευτεί,
0: δεν ξέρω. Θυμάσαι που τα είχε βάψει ξανθά. Έχει κάνει τρία μωρά.
1: Τρία ή δύο.
0: Τρία νομίζω.
1: Μπράβο. Άντε, μπράβο το κορίτσι.
0: Να.
1: Η Μαρίνα Σταυράκη από την άλλη συνεχίζει βόλτες της στη Μύκονο και έβγαλε selfie με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ στα Ματογιάννια. Η Κίμπερλι έχει βγάλει και με τις κολόνες selfie. Να λέμε και αυτά. Όποιος βλέπει τη μουτάει και κάνουν ένα selfie και ανεβάζουν μετά με την Κίμπερλι.
0: Να σου πω όμως κάτι.
1: Για πες.
0: Φαντάσου όμως πόσο αγαπητή είναι η Κίμπερλι. Mm. Όλοι θέλουν φωτογραφία μαζί της. Άρα έχει κάτι, ρε παιδί μου.
1: Άκου, θέλουν φωτογραφία όλοι μαζί της για να την ανεβάσουν. Αν δεν υπήρχε social media, θα την ανεβάσουν στο αυτοκίνητο μαζί με τον μπαμπά, μην τρέχεις. Τη φωτογραφία με την Γκυλφόιλ.
0: Όχι, αλλά θα σου πω
1: τώρα.
0: Τη θεωρούν περσόνα. Λοιπόν, ναι. Η Βεγγάρα, παιδιά, βαρέθηκε τώρα τη Μύκονο, πήρε τον νηματιόν τη και είναι, δεν ξέρω, κάπου στην Ιταλία νομίζω την είδα.
1: Πάντως το καλό.
0: Μια χαρά περνάει αυτή με κάτι ξανθές οι οποίες είναι.
1: Φίλες της εννοείς.
0: Ναι, ναι. Plastic is fantastic. Δεν καταλαβαίνεις ούτε.
1: Μα και αυτή είναι απλά.
0: Είναι το απροσδιόριστο. Δεν καταλαβαίνεις ούτε τι ηλικία, ούτε τι εθνικότητα. Είναι χαμογελαστές, με ωραίες πορσελάνινες μασέλες. Και γυαλίζουν από το πολύ μπότοξ και λοιπά και από την πολύ ξανθήλα του μαλλιού.
1: Ναι. Η Μαρίνα Σταυράκη φαίνεται 10 χρόνια νεότερη από την Γκυλφόιλ από τα πολλά φίλτρα που έχει βάλει σου φωτογραφίες.
0: Έχει βάλει φίλτρα ή μήπως ρουφατώνε, πατατώνε, αναψτώνε.
1: Τι λες παιδί μου τώρα.
0: Α,
1: μιλάμε για φιλτράρισμα.
0: Παιδιά, όταν φιλτράρετε τον εαυτό σας.
1: Δηλαδή την Γκυλφόιλ.
0: Έχω μία φίλη που βγάζουμε μαζί φωτογραφία, φτιάχνει τα μούτρα της και εμένα με αφήνει έτσι. Είναι σωστό ρε παιδιά αυτό?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Δηλαδή.
1: Πρέπει να σε αγαπάει πολύ αυτή η φίλη που σε αφήνει έτσι.
0: Εσένα, όχι. Ναι. Σου λέει μπορεί να μην θέλει Μαρία τόσο.
1: Ας ερωτήσει.
0: Ναι.
1: Ας επάνω και σου πει Μαρία μου, θα φιλτράρω τη φωτογραφία. Θες να σου φτιάξω και σένα τι μούρι να σ' αφήσω. Και αν τη πει εσύ, όχι, φίλη μου, καλή, άφησε με μέναν έτσι, τότε εντάξει.
0: Υπάρχει και μία κοσμικογράφος που κάνει το ίδιο στα social media.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει τη μούρη τη και τι άλλε τι έχει, να μην σου πω ότι τι ασχημένη κιόλα, τι κάνει καρακάξες.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Όχι, παιδιά. Δεν είναι ωραίο αυτό. Άμα κάνετε φίλτρο στη μούρη και βγάζετε με μία φίλη, πρέπει να τη φιλτράρετε και τη φίλη. Αλλά βέβαια, αν πει η φίλη όχι, και εγώ θέλω να είμαι φιλτραρισμένη, λέμε τώρα. Α, την άλλη να είναι σαν την καρεκατσούλα, τι με νοιάζει μένα. Αλλά δεν είναι ωραίο να βάζουμε πολλά φίλτρα.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι ωραίο, γιατί σε βλέπει ο άλλος μετά στην πραγματικότητα και παθαίνει ή στεναχωριέται καταρχήν, απογοητεύεται.
0: Η Άνιστον καλεί τα πνεύματα προκειμένου να της γίνει βρε πρόταση γάμου και να έρθει το επόμενο στεφάνι.
1: Τι εννοείς, το κάνει τα πνεύματα.
0: Βεβαίως, διαλογίστε για να της κάνει ο Κέρτης πρόταση γάμου.
1: Άμα είναι για να σου κάνει ο άλλος πρόταση, να παρακαλάς, να προσεύχεσαι και αυτά, άστα να πάνε. Ναι, του χωρεμένου, του πεθαμένου και τον Τανού. Αυτό είναι άμα είναι να έρθει, να έρθει. Και να σου πω κάτι μεταξύ μα, Τζενιφεράκη, καλύτερα να μην έρθει από την ηλικία. Θα σε πειράζουν όλα. Που δεν κλείνει το καπάκι, που ροχαλίζει το βράδυ, που τη αμολάει, που το πρωί κάνει θόρυβο, που μπορεί να ρευτεί, που θα σου αμολύσει μια κοτσάνα και θα κάνει νεύρα, που θα φέρει την ησυχία σου.
0: Μη.
1: Πω.
0: Μη την απογοητεύει.
1: Έρχεται μετά τα 50. Έρχεται ο άλλο, το διάβασα κάπου το λεπτό, γράφει μια Facebook friend. Έρχεται, λέει μετά από τα 50 και μετά λέει. Το ραντεβού. Πες μας και εσύ την παπάρα σου.
0: Τι. Σε πληροφορώ. Ναι. Υπάρχουν κάτι έρωτες που γεννιόνται στα γυροκομεία.
1: Βρέκα στα γυροκομεία και εγώ. Ο Μπισμπίκης και η Βαρδί είναι μία.
0: Έκανα τώρα.
1: Ένα ωραίο παράδειγμα.
0: Για τα γυροκομεία.
1: Δεν είπα στα γυροκομεία. Λέω από μία ηλικία και μετά λέω.
0: Θες να μην με ξαναβάλει η Βαρδί στο μαγαζί.
1: Γιατί τι είπα.
0: Για αυτό καλό που το είπες. Είπα.
1: Για καλό το είπα.
0: Ναι.
1: Δεν είπα για τα γυροκομεία. Είπα ρε παιδί μου ότι είναι ένα έρωτα σε μια ηλικία που πραγματικά. Και η ίδια το έχει πει σε συνέντευξη. Δεν περίμενα, λέει ότι. Δεν τη λέω γριά τη γυναίκα. Λέω ότι είναι μια ηλικία που δεν πιστεύει ότι θα ερωτευτεί. Τα έχει δει όλα. Δεν αντέχει κανέναν και τέτοια.
0: Τη έδωσε ο Θεός μια ευκαιρία.
1: Τη έδωσε, δεν το συζητώ και του συντρόφου τη το ίδιο.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, λέει ο Βασέλ, τι όνομα είναι αυτό τώρα, Βασέλ.
0: Μ' αρέσει.
1: Βασέλ. Του σαν κάτι δεν χάνω εγώ. Λοιπόν, είστε φοβερές, λέει, είστε θες. Επιστρέφουμε με γιο ταχύ από δουλειά τριών ημερών ξεπατωμένοι και μας ξεκουράζετε.
0: Τρεις
1: δεν οδηγώ εγώ, λέει. Εγώ γράφω SMS. Τα λέω αλήθεια για τις Ελληνίδες. Μόνο οι αδύναμοι άνδρες τρέφονται σε εισαγόμενες γυναίκες για να πουλήσουν παραμύθα. Ωραία τα λέει, από μπλα μπλα μια χαρά.
0: Ξεσηκωμένος ο Βασέλ.
1: Ευχαριστώ για το μήνυμα που διαβάζετε και να αισθάνεστε σεξι. Έτσι πρέπει, λέει ο Βασέλ.
0: Λοιπόν, ο Βασέλ να μας πει καταρχάς ποια είναι η τριήμερη δουλειά.
1: Ναι, να μας πει ποια και

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο.

0: νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9. 10 και 11 Οκτωβρίου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ποια έχουμε?
4: Έχουμε την κυρία Αντιγόνη Μπάτσικα. Σωστά το Μπάτσικα?
5: Ναι, σωστά.
4: Η οποία είναι καταρχήν αγαπημένη μας ακροάτρια.
5: Πολλά χρόνια.
4: Πολλά χρόνια.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Έλενα και Μαρία, σας λατρεύω. Λατρεύω τις φωνές σας. Με κάνετε και γελάω πολλές φορές δουλεύοντας στο γραφείο.
3: Μάλιστα.
5: Χρόνια.
3: Λοιπόν, είσαστε η κυρία που μας στείλατε το SMS χθες.
4: Ναι. Το mail χθες, ναι.
3: Το mail. Ναι. Είσαστε σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
5: Ναι. Και σας έκανε εντύπωση ο τίτλος επαγγελματικός.
4: Βεβαίως.
5: Δεν το έχετε ξανακούσει. Πολύ πιθανόν σίγουρα, γιατί έψαξα πάρα πολύ για να το βρω και να καλύψω όλα αυτά που υλοποιώ και εφαρμόζω σε ιδιωτικά κέντρα προσχολικής αγωγής τα τελευταία 24 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και 13 χρόνια ως εργαζόμενη σε ιδιωτικά σχολεία, κέντρα προσχολικής αγωγής.
3: Άρα πριν από νηπιαγωγεία, πιο μικρές ηλικίες.
5: Πιο μικρές ηλικίες, αλλά και τάξη νηπιαγωγή έχω μπει, σαν παιδαγωγός. Δεν τα λέω παιδικούς σταθμούς, γιατί έχω μία αντίρρηση με αυτόν τον όρο. Δεν είναι.
4: Είναι σαν να παρκάρεις το παιδί.
5: Μπράβο, ναι. Και αυτό είναι σαν να υποτιμάμε και το επάγγελμά μας και το χώρο ενός σχολείου για μικρά παιδιά. Και έτσι πάντα και στα σεμινάρια μου και στην εργασία μου πάντα λέω κέντρο προσχολικής αγωγής ή σχολείο για μικρά παιδιά.
3: Κυρία Μπάτσικα, ποια είναι πιο μωρά, οι άντρες ή τα μωρά-μωρά?
5: Οι άντρες βέβαια.
4: Έτσι.
5: Οι άντρες γιατί αργούν να μεγαλώσουν, δεν θέλουν να μεγαλώσουν και είναι αυτό το σύνδρομο του Peter Pan που τους κυνηγάει πάντα.
4: Πρέπει, αλλά... πρέπει να φτιάξετε λοιπόν και ένα πρόγραμμα τέτοιο θα σας προτείναμε.
5: Κοιτάξτε να σας πω κάτι, τους λατρεύουμε.
4: Εννοείται.
5: Είναι και μας αρέσουν τα μεγάλα παιδιά και ο καθένας με τη διαφορετικότητά του, γι' αυτό είμαστε και υπέρ της συμπερίληψης στην εκπαίδευση.
4: Έτσι.
5: Ναι. Και είναι αποδεκτό. Κορυφαία, τι θέλετε άλλο να ρωτήσετε?
4: Να μας πείτε για το πρόγραμμά σας, λοιπόν, το οποίο ονομάζεται Πλαστελίνη και φανταζόμαστε ότι τη βρήκατε τη λέξη γιατί πλάθετε και δίνετε σχήμα.
5: Μπράβο.
4: Έτσι
5: ναι,
4: δεν
5: ναι,
4: είναι?
5: Ναι, έτσι. Έτσι είναι. Ελένα μου, όμορφη. Είναι χρωματιστό, έχει να κάνει με δημιουργία, έχει να κάνει με την πλαστικότητα που έχει σαν υλικό η πλαστελίνη που όλοι την αγαπήσαμε σαν μικρά παιδιά. Και πλάθει τις παιδαγωγούς, πλάθει τα παιδιά, πλάθει ένα σχολείο, ιδιωτικό κέντρο προσχολικής αγωγής και του δίνει μια παιδαγωγική ταυτότητα. Και αυτό το αγαπούσα πολύ σαν υλικό, σαν παιδί κι εγώ. Και γι' αυτό ψάχνοντας όνομα βρήκα ότι η πλαστελίνη του ταιριάζει πολύ.
3: Προσφέρετε γνώση μέσα από το πρόγραμμα αυτό?
5: Ναι,
3: στα...
5: και εξειδίκευση και γνώση στις παιδαγωγούς που το υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα για να εξειδικευτούν με κατάλληλη κατάρτιση για να το υλοποιήσουν. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει ο παιδαγωγός αν δεν παρακολουθήσει τα σεμινάρια, αν δεν υπάρχει καθοδήγηση, το coaching αυτό, να παρακολουθήσει και να το υλοποιήσει στην τάξη του.
3: Πάντως, κυρία Μπάτσικα, θέλουν πολύ γερά νεύρα τα πιτσίρικια, έτσι? Δηλαδή, εγώ θαυμάζω τις παιδαγωγούς που έχουν, ας πούμε, 20-25 παιδάκια και τα κουλαντρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Όχι. Και είναι και ένα λειτουργήμα, γιατί οι οικογένειες είναι στα όρια της, του νευρικού κλονισμού.
5: Ιδίως τα τελευταία χρόνια και ιδίως μετά τον κορονοϊό, αυτό το έχουμε δει, υπάρχει μια κατάρρευση ψυχικής αντοχής.
3: Γιατί συμβαίνει αυτό, πιστεύετε, η κλεισούρα, το...
5: Και η κλεισούρα, αλλά και οι κοινωνικές ανάγκες των ημερών, γιατί δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και η μαμά και ο μπαμπάς. Τρέχουν στην Αθήνα όταν εργάζονται, τρέχουν και φτάνουν βράδια σπίτι τους. Τα παιδιά τους είναι στα προεόρτια του να ετοιμαστούν για ύπνο, ίσα που προλαβαίνουν να μιλήσουν. Πολλοί γονείς δεν ασχολούνται δημιουργικά με τα παιδιά, γιατί εργάζονται και Σαββατοκύριακα.
4: Δεν έχουν και το κουράγιο, παιδιά.
5: Δεν έχουν και
4: τους κατηγορούμε συνέχεια και τους γονείς.
5: Όχι, δεν θέλω να τους κατηγορούμε.
4: Όχι εσείς.
5: Απλώς η κοινωνία μας τώρα και οι ανάγκες πλέον των ημερών είναι τόσο δύσκολες στο να μεγαλώσουν υγιεί παιδιά όπως εμείς που παίζαμε σε παιδικές χαρές, σε αλάνες, που λατρεύαμε να είμαστε έξω στα χώματα, ακόμα και στις γλάσπες. Αυτό τα παιδιά δεν το βιώνουν πια. Δεν έχουν τέτοια ερεθίσματα και υπάρχει γενικά μία κούραση. Μία κούραση από τους γονείς. Και άσε που το άλλο, που θα το έχετε ακούσει πολύ συχνά το λέμε, ότι έχουν χάσει το γονεϊκό ρόλο. Δεν υπάρχουν γονείς, δεν υπάρχουν όρια πια.
3: Τι όπως εννοείτε, από ποια άποψη?
5: Δεν λένε εύκολα το όχι, το δεν πρέπει, μη το κάνεις. Δηλαδή δεν το λένε. Είναι όλα ελεύθερα.
4: Μήπως έχει παρεξηγηθεί και λίγο και το gentle parenting που λες ότι πρέπει να τα εξηγείς όλα στο παιδί, πρέπει να μιλάς. Να είσαι πιο
5: κοντά. Συμφωνώ,
4: Έλενα, σε αυτό. Έχει περάσει το άλλο άκρο.
5: Ναι, δηλαδή... μπράβο, αυτό πήγα να πω. Και δεν υπάρχουν πλέον οι σταθερές βάσεις. Δεν υπάρχει το τραπέζι το οικογενειακό, που και αυτό είναι μια σύνδεση, μια συναισθηματική σχέση που αυτό μας δημιουργούσε τις βάσεις για τις αναμνήσεις αργότερα και όλα αυτά που κουβαλάμε ο καθένας από το σπίτι του, από τη γιαγιά, από τον παππού.
3: Έχει χαθεί ο οικογενειακός ιστός.
5: Αυτό ακριβώς.
3: Οι γονείς δεν ασχολούνται πολύ με τα παιδιά τους.
5: Όχι. Και είναι αυτή η ψηφιακή νταντά που λέμε, η babysitter, που είναι μια οθόνη, μια ναι.
3: Πάντως άκουσα και μια άλλη εκδοχή που είναι, εγώ βρήκα ότι αγγίζει λίγο την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι μένουν πια τα νέα ζευγάρια σε πολύ μικρά σπίτια.
5: Και αυτό, ναι.
3: Δεν
5: αντέχει
3: ο ένας τον άλλον. Μιλάμε ότι υπάρχουν ζευγάρια που ζουν σε 45 τετραγωνικά μαζί με παιδιά.
5: Ναι, ναι.
3: Πώς να μην είσαι για ψυχίατρο μετά?
5: Αυτό ακριβώς. Και πώς θα μην σπάσουν τα νεύρα όταν έχει το άλλος κουρασμένος, απογοητευμένος από το εργασιακό πλαίσιο, πάει στο σπίτι να ξεκουραστεί, να δει ένα ήρεμο κλίμα.
3: Και είναι ο ένας καβάλας στον άλλον.
5: Αυτό δεν γίνεται. Ναι, είναι οι συνέπειες της κοινωνίας μας. Αλλά υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα, μπορώ να πω, γιατί υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι στα δημόσια σχολεία ή αυτή η κοπέλα, η Παναγιώτα, η Διαμαντή, που πραγματικά το λέω και συγγενούμε το όνομά της, αυτή τη δουλειά που έκανε στα χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, ή ο Μάριος ο Μάζαρης, που είναι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στη δημόσια εκπαίδευση.
4: Ναι, τον έχουμε φιλοξενήσει και τηλεφωνικά, ναι, το Μάριο.
5: Ναι, και είναι πολύ, πώς να σου, δημιουργικά μυαλά και λες ότι υπάρχουν και δάσκαλοι που θα φέρουν ένα καλύτερο αύριο. Και δίνουν και στηρίζουν και το έργο των γονέων και αυτό βοηθάει πολύ. Και είναι αλληλένδετο μετά αυτό.
3: Να σας ρωτήσουμε, τι συμβουλές θα δίνατε στο πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους οι γονείς τώρα σε περίοδο διακοπών? Τι θα
5: πολύ
3: λέγατε
5: ωραία ως ερώτηση. Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, είτε πάνε σε βουνό, είτε πάνε στη θάλασσα, είτε μείνουν στην Αθήνα, να πάνε στα γύρω βουνά που μπορούμε να έχουμε πεντέλη, να περπατήσουν στην άμμο τα παιδιά, ξυπόλυτα, να κάνουν συλλογή από κοχύλια, να μαζέψουν άσπες πέτρες, μαύρες πέτρες και να κάνουν παιχνίδια διάκρισης, ακόμα και ασκήσεις μαθηματικών. Αν τύχει να πάνε σε παππού και γιαγιά να καθίσουν και να ασχοληθούν στην κουζίνα με τον παππού και με τη γιαγιά, γιατί έχουμε ανάγκη αυτές τις ζεστές στιγμές για να είναι οι μελλοντικές αναμνήσεις και ένα ζεστό συνέστημα που κουβαλάνε από τις ρίζες τους, Επίσης στη θάλασσα είναι πάρα πολύ καλό τα παιδιά να κολυμπάνε όσο το δυνατότερο περισσότερο γίνεται και να είναι μέσα στο νερό. Πάντα με προσοχή, με αντιλιακή προστασία για τα μικρά παιδιά, γιατί είναι τρεφερό το δέρμα τους και είναι επιρρεπή σε εγκάβματα. Και να μην φοβούνται το νερό και να δημιουργήσουμε στα παιδιά την αίσθηση ότι το νερό είναι απόλαυση, είναι ανακούφιση και γιατί όχι θεραπευτικό.
4: Άρα,
5: και για την και μαμά να μην, και τον παπά.
4: Και να μην τους δίνουμε όσο γίνεται, όχι κινητό να βρίσκουν.
5: Εννοείται.
4: Ας τα απασχολήσουμε. Θέλουν να απασχοληθούν, να τους δώσουν μαρκαδόρους, να ζωγραφίσουν.
5: Βιβλία, παιδικά. Που έχουμε τόσο ωραίους Έλληνες συγγραφείς που γράφουν τόσο ωραία βιβλία. Και να τα έχουμε κοντά μας με κουβεντούλα, με συζήτηση, ακόμα και να παρακολουθούν τη γιαγιά και τον παππού που πίνουν ελληνικό καφέ. Αυτό είναι η ζεστασιά, αυτό που θα μας ακολουθεί στα μετέπειτα χρόνια.
3: Πιστεύετε πάντως ότι αυτό έχει χαθεί στην εποχή μας?
5: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και λείπει πολύ η σύνδεση συναισθηματική μέσα στην οικογένεια. Γιατί η τάχη, η ανεπάρκεια χρόνου, όλο αυτό δημιουργεί μια αποξένωση και στο ζευγάρι και με τα παιδιά τους. Και μετά μπαίνει το υποχρεωτικό ότι πρέπει να βγω έξω, πρέπει να πάω το παιδί εκεί, πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Να μην υπάρχει πρέπει μέσα σε ένα οικογενειακό ιστό.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι.
5: Και εσείς καλή ξεκούραση, κορίτσια.
3: Ευχαριστούμε.
5: Χαίρομαι που τα είπαμε.
4: Και εμείς. Φιλιά.
5: Φιλιά.

0: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
1: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
0: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
1: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
0: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
2: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
3: Είσαι έτοιμη να μπει στην εντατική? Είσαι έτοιμη, κορίτσι μου?
4: Δεν είμαι για εντατική ακόμα, όχι.
3: Α, κακά κορίτσια είμαστε και άμα θέλουμε μπαίνουμε και στην εντατική. Και έχουμε μία φίλη, φανατική ακροάτρια της εκπομπής, που είναι εντατικολόγος και λέγεται Αγγελική. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, τι σημαίνει εντατικολόγος? Είσαι των εντατικών?
5: Μετά την ειδικότητα,
3: ναι.
5: Έλα πάμε. 6 ειδικότητες, 7.
3: Τι 6 ειδικότητες, 7?
5: Διαφορετικές ειδικότητες.
3: Ο εντατικολόγος.
5: Ναι. Είναι οι παθολόγοι, είναι οι χειρουργοί, είναι οι αναισθησιολόγοι, είναι οι καρδιολόγοι, είμαστε εμείς οι πνευμονολόγοι.
3: Είναι... Α, όλοι αυτοί μπορεί να γίνουν
5: γιατροί. Νεφρολόγοι.
3: Μπορούν να γίνουν γιατροί της εντατικής.
5: Ναι, είναι συγκεκριμένες ειδικότητες.
3: Μάλιστα.
5: Και 2 χρόνια μετά κάνεις εξειδίκευση στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
4: Πώς, γιατί ήθελες να κάνεις αυτή την εξειδίκευση?
5: Γιατί μου αρέσει το επίγον.
4: Σ' αρέσει το επίγον.
5: Ναι, μ' αρέσουν οι ασθενείς όταν είναι στην κλωστή που λέμε.
3: Παναγία μου.
4: Αλήθεια τώρα.
3: Παναγία μου, κόκκινη κλωστή, δεμενή.
4: Αυτό είναι λίγο
5: σπούκι. Οι περισσότεροι γιατροί που ασχολούμεθα με την εντατική μας αρέσει το επίγον. Αυτό είναι που μας μαγεύει.
3: Λοιπόν, θέλω να πεις πώς φαίνεται ένα μουτράκι όταν είναι στην εντατική που βγαίνουν τα δοντάκια έξω. Λες και είναι ψαράκι.
4: Θα μας πει τώρα ιστορίες από την κρύπτη, κυριολεκτικά.
3: Τι είναι? Τι γίνεται?
5: Ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός.
3: Ναι.
5: Και επίσης όταν είσαι στην εντατική διασωληνωμένος και κοιμάσαι, υπάρχει και το είδημα. Εδώ οι γιατροί που είμαστε μέσα στην εντατική πριζόμαστε ήδη. Κάνουμε κατακράτηση ύδατος που λέμε.
3: Ναι.
5: Πολλο δε μάλλον οι ασθενείς.
3: Ναι.
5: Οπότε η όψη δεν είναι αυτή.
3: Συγγνώμη,
5: που
3: να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να είσαι και ξύπνιος μες στην εντατική?
5: Βεβαίως.
3: Δεν ροχαλίζουν όλοι?
5: Όχι.
3: Εγώ είναι... είχα την αίσθηση ότι όλοι.
4: Και εγώ έτσι
3: είναι...
4: νόμιζα, ότι την όλη σε καταστολή τέλος πάντων.
5: Όχι, είναι και τα μεταγχειρητικά περιστατικά. Δηλαδή
3: εκεί...
5: μετά από μία μεγάλη επέμβαση,
3: ναι,
5: έχει αποσωληνωθεί ο ασθενής. Ωστόσο, επειδή είναι εκτεταμένο το χειρουργείο και υπάρχουν και υποκείμενα
3: και κάνει,
5: νοσήματα,
3: μωρέ,
5: χρειάζεται
3: τώρα
5: να γίνει monitoring που λέει.
3: Δεν μπορεί να μιλάει με το διπλανό.
4: Πάει στην εντατική. Κοιμά
3: το διπλανό.
5: Προληπτικά.
4: Προληπτικά,
5: όχι.
4: Ότι...
5: όχι, όχι.
4: Ναι.
5: Όχι. Να δούμε τα πρώτα 24 ώρα μέχρι να αρχίσει η σύντηση, να κάμψει, να ξυπνήσει καλά. Να είναι σε ένα όριο.
3: Τρώνε στην εντατική, τρώνε.
5: Βεβαίως τρώνε.
4: Έτσι δεν τρώνε, ρε παιδί μου, εκεί.
5: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν 2 τρόποι για να στήσουμε τους ασθενείς. Συνήθως τους στήσουμε με ρινογαστρικό σωλήνα, με ένα σωληνάκι. Αλλά μπορεί να τους στήσουμε και με
3: φλέβα. Το μενού είναι συγκεκριμένο?
5: Υπάρχει μέσα διατροφολόγος που αναλόγως του περιστατικού ορίζει τις θερμίδες και το αν θα είναι συνδυασμένη διατροφή ή όχι.
4: Έχει τώρα, ωραία δουλίτσα, ε.
3: Αυτά είναι αποσυρωμένα όπως τα βλέπουμε σε ταινίες. Μπαίνετε με ειδικά παπουτσία και τέτοια?
5: Έχουμε τις στολές μας. Γιατί ως γνωστόν οι εντατικές απικίζονται από ειδικά μικρόβια.
3: Α,
5: έτσι,
4: γι' αυτό και δεν επιτίθεται.
5: Και τα οποία είναι πολύ ανθεκτικά.
3: Κάτσε να έρθω
5: και πολύ επικίνδυνα.
3: Μπροστά σε σένα, δίπλα σε σένα.
5: Είναι πολύ ανθεκτικά και πολύ επικίνδυνα.
3: Μάλιστα.
5: Οπότε έχουμε συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Όπως και οι συγγενείς των ασθενών που έρχονται να τους δουν μια φορά την ημέρα, ντύνονται.
4: Μισή ώρα, νομίζω,
5: ναι,
4: δηλαδή πολύ δημιουργή.
5: Ναι, ένα μισάωρο είναι μαζί με την ενημέρωση. Ντύνονται με ειδικές ρόμπες, δεν παίρνουν έτσι.
4: Βέβαια, ναι, βέβαια.
5: Έτσι, γιατί είναι τα μικρόβια, είναι αποστηρωμένος ο χώρος, είναι συγκεκριμένο το πρωτόκολλο.
3: Ναι. Πόσο μπορεί να μείνει κάποιος στην εντατική, παίζει
5: πολύ
3: ρόλο?
5: Οι πολυτραυματίες, για παράδειγμα, τα τροχαία ατυχήματα που λέμε, που συνήθως αυτά δεν μέχρι και τούδε. Δηλαδή δεν είχαν υποστήριξη στις ιδιωτικές μονάδες, γιατί είναι υψηλό το κόστος. Είναι μήνες.
3: Έρωτες γεννιούνται στην εντατική.
5: Δεν νομίζω.
3: Δηλαδή, ο κύριος, ας πούμε, μπορεί να είναι ανέστητος και να ξυπνήσει διπλανή κυρία και να πει: «Α, τι νόστιμος αυτός ο κύριος δίπλα».
4: Καλά, όντως βλέπεις ταινίες εσύ τώρα.
5: Όχι, γιατί. Τα πρώτα, όταν τους ξυπνάμε τους ασθενείς, είναι να ακούσουμε αν είναι καλά, να τους λέμε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί έχουν το σωλήνα ή την τραχειοστομία.
4: Φοβούνται όταν είναι στην εντατική, σου λέει, ναι, για να είμαι στην εντατική. Δεν λέμε, ναι, τώρα για τροχιά και αυτά που, εντάξει. Εντάξει.
5: Φοβάσαι μόνο και μόνο από το περιβάλλον.
4: Ναι.
5: Με τα monitoring, με τους ήχους που ακούς, με το
4: κόσμο που βλέπει. Υπάρχει μια απόκοσμη ησυχία στην εντατική.
5: Βεβαίως,
4: γενικά.
5: Βεβαίως.
4: Αυτό είναι λίγο κάπως.
5: Ναι, αλλά ακούς τα monitor.
4: Ναι.
5: Τα ακούς, έτσι. Βλέπεις
3: ότι καρδιάς γύρω... είναι.
5: Είναι η καρδιά.
4: Όσο
5: είναι
4: τα ακούς καλά είναι, μα δεν τα ακούσει το πρόβλημα.
5: Ναι, ναι. Φοβίζει το περιβάλλον.
3: Εσείς είσαστε κάπου αλλού και βλέπετε.
5: Όχι, είμαστε μέσα. Εξαρτάται το περιστατικό. Έτσι. Μέσα είμαστε. Οι γιατροί της εντατικής είμαστε
3: καλά,
5: μέσα. Πάνω από τους ασθενείς.
3: Δεν είσαστε συνέχεια μέσα.
5: Όχι, αλλά δεν είμαστε συνέχεια. Εξαρτάται τη βαρύτητα του περιστατικού. Ο κάθε ασθενής εξατομικεύεται. Και επίσης υπάρχουν και οι νοσηλευτές. Που είναι συνήθως ένας νοσηλευτής ανά τρεις κλίνες.
4: Ναι, και υπάρχει πάντα
5: παρακολούθηση. Στην Αγγλία είναι ένας προς ένας. Ναι, αλλά είναι σπάνιο αυτό. Στην Ελλάδα είναι ένας νοσηλευτής σε τρεις.
4: Εντάξει, ασθενείς. Καλά είναι.
5: Ναι.
4: Ένα σε τρεις.
5: Ή ένα σε τρεις, αν είναι αποσωλωμένο, ή ένα σε δύο.
4: Λοιπόν, για να μην πέσουμε. Έχεις ζήσει πολύ αρκετά χαριτωμένα περιστατικά.
5: Ναι.
4: Παρόλο που ακούς εντατική και λες εντάξει, έχεις ζήσει και περιστατικά
5: ναι.
4: που προκαλούν χαμόγελο. Θες να μας πεις κάποια από αυτά.
5: Κοίταξε να δεις. Πολλοί ασθενείς είναι παραλυρηματικοί. Δηλαδή ξυπνάνε και έχουν έτσι μια άλλη
3: αφηγηματική διάθεση.
5: Έχουν ένα.
3: Ίστρο.
5: Ναι. Κάποιοι από αυτούς,
4: ναι.
5: έτσι, γιατί δεν είναι όλοι και εκεί είναι και ο χαρακτήρας του ασθενούς. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι ένας άνθρωπος που αστειεύεται ή αν είναι.
3: Καλά, με το που ξυπνάει, δηλαδή αρχίζει τα ανέκδοτα.
5: Όχι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να μιλήσει γιατί έχει το σωλήνα ή έχει την τραχιοστομία. Ένα Μάλιστα. το κρατούμενο. Δεύτερον, μετά είναι ο γιατρός και ο νοσηλευτής θα τους καθησυχάσει. Ρεμίστε, είστε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτό και αυτό συμβαίνει.
3: Κόπο με το που ακούς εντατική θεραπεία, εντωμεταξύ σηκώνει την τρίχα.
5: Είναι.
3: Ε?
5: Είναι κάτι δύσκολο και βλέπεις και τους συγγενείς που έρχονται να δουν τους δικούς τους. Ειδικά η πρώτη εικόνα, μέχρι να εξοικειωθούν, θέλουν κάποιο χρονικό διάστημα.
3: Λοιπόν, τώρα εγώ να μαρτυρήσω ένα περιστατικό.
5: Όχι, δεν κάνει. Γιατί έχουμε.
3: Γιατί,
5: γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα.
3: Τώρα. Καλά, δεν θα πούμε σε ποιον συνέβη. Ότι ήταν ο άλλος που ξύπνησε και είχε ορέξεις.
5: Α, συμβαίνει αυτό. Ειδικά στους ασθενείς που είναι στις μονάδες εμφραγμάτων. Συμβαίνει αυτό.
4: Αλήθεια.
5: Ναι.
3: Με το που φτιάχνει την καρδούλα του αμέσως.
5: Αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στις φυσιολογικές
3: ναι, αλλά να
5: πούμε αντιδράσεις.
3: Ότι υπήρχε μία προϊσταμένη που της έλεγαν.
4: Παλιά λέμε τώρα, παλιά.
5: Ναι, παλιά
3: που της έλεγαν, ξέρεις, ο τάδε είναι, έχει. Το σεντόνι πολύ όρθιο το βλέπουμε.
5: Ναι.
3: Και τι απαντούσε.
5: Ότι είναι φυσική συνέπεια, φυσιολογικό.
4: Καλά, αυτό είναι ευχάριστο, έλεγε
5: αυτό
4: γυναίκα.
5: Έλεγε. Καλά, ο άνθρωπος γίνεται καλά, προς Θεού.
3: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ, στα Παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
9: Τώρα είναι εντατικολόγο τόσο ντροπαλή. Επειδή στην εντατική δεν μιλάνε, δεν θέλει να μιλήσει και η γιατρό ή η Αγγελική.
10: Μα
9: είναι
10: δυνατό.
9: Τι γίνεται δηλαδή.
10: Λοιπόν, μα έλεγε ότι αυτή η ειδικότητα, ο εντατικολόγο.
9: Ειδικότητα,
10: εξειδίκευση, σωστά. Θέλει πάρα πολύ διάβασμα.
11: Πάρα
10: έτσι.
11: Πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα
10: να ενημερώνει, δεν τελειώνει δηλαδή η γνώση,
11: όχι,
10: έτσι.
11: Όχι, όχι, και είναι γνώση από σε όλο το σώμα. Και συνδυάζει και πολλέ ειδικότητε. Αναισθησιολογία, χειρουργική, παθολογία, λοιμοξιολογία. Νεφρολογία.
9: Με τον COVID είχατε περισσότερη.
11: Βέβαια, είχαμε πάρα πολύ δουλειά με το COVID.
9: Το οποίο είχε να κάνει με τα πνευμονολογικά,
11: Πρωτίστως. Αλλά προσβάλλει όλο το σώμα, έτσι. Πρωτίστως, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο και μάλιστα κάναμε και πολύ. Εκεί μπήκε και η εξωσωματική. Πώς το λένε, κυκλοφορία. Και,
9: τι είναι εξωσωματική.
10: Τι είναι εξωσωματική.
11: Περίμενε, περίμενε.
9: Εμείς ξέρουμε εξωσωματική. Την εξωσωματική, άλλη εξωσωματική ξέρουμε εμείς.
11: Όχι. Ουσιαστικά βγάζαμε το πνεύμονα εκτός σώματος να τον αερίσουμε. Να σας το πω έτσι.
9: Τι λες, παιδί μου, λες και είναι κουβέρτα έβγαινε δηλαδή ο πνεύμονας.
11: Όχι, πώς κάνουμε στο χειρουργείο που βγάζουμε τις καρδιές και κάνουμε εξωσωματική
9: ωραία
11: κυκλοφορία.
9: Πράγματα.
11: Το ίδιο γινόταν και με την οξυγόνωση στο πνεύμονα.
9: Στην εντατική γινόταν
11: ναι,
9: αυτό.
11: Ναι.
9: Αέρισες πολλούς πνεύμονες.
11: Ναι, εγώ δεν είμαι εξειδικευμένη γιατρός είμαι, αλλά αυτό ήταν.
10: Ήτανε χειρουργό.
11: Όχι. Είναι εξειδικευμένη γνώση.
10: Εξειδικευμένη γνώση.
11: Αυτό και ελάχιστοι το ξέρανε και ξεκίνησε, ήρθανε πολύ από το Νάσιο και ξεκίνησε
9: και το
11: να μας δείχνουμε.
9: Λόγω COVID.
11: Ναι, γιατί κάνει ίνωση ο πνεύμονας επί COVID, έτσι. Δηλαδή γίνεται πολύ δίσκαμπτος, να το πούμε.
9: Όλα αυτά έτσι. Που βλέπεις δεν σε επηρεάζουν στη ζωή σου. Δηλαδή... Κάποιες φορές το φορτώνεσαι ή ποια είναι είσαστε τόσο εξοικειωμένοι. Εμένα μου κάνει εντύπωση και η χειρουργία, ας πούμε, που κάνουν τα βαριά χειρουργία. Λέω ρε παιδί μου, πώς διασκεδάζουν τις προηγούμενες μέρες. Αλλά μάλλον για εκείνους είναι κάποια ρουτίνα.
11: Υπάρχει ρουτίνα, αλλά ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός.
9: Ναι, αλλά το κουβαλάτε
11: αφήνει,
9: αυτό.
11: Ναι, κάποιους από τους ασθενείς, ναι, τους κουβαλάμε. Και είναι και το περιβάλλον που έχουν. Γιατί δεν είναι ευχάριστο στο περιβάλλον να ανακοινώνεις, ας πούμε, έναν εγκεφαλικό θάνατο, για παράδειγμα, κάποιος που είναι εγκεφαλικά νεκρός, έτσι, ή ότι θα μείνει ανάπηρος, μια μεγάλη αναπηρία, ή ότι επικείται θάνατος, δεν είναι ευχάριστο. Να. Θέλει ψυχικά αποθέματα.
9: Τι σε τράβηξε σε αυτή την ειδικότητα?
11: Το επίγον.
9: Μας είπες πριν.
10: Το επίγον.
11: Αλλά...
10: Έχεις κάνει και, έχεις πάρει και συμβουλές από ψυχολόγους για το πώς μπορείς να χειριστείς κάποιους ανθρώπους?
11: Ναι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο βάσει το οποίο λέμε τη βαρύτητα. Ναι, λέμε τι θα συμβεί. Έτσι. Ναι. Τι έχουμε μπροστά μας.
10: Πώς θα το ανακοινώσεις, ναι. Πώς θα ενημερώσεις τους συγγενείς.
11: Ακριβώς.
10: Ή τον ίδιο τον άνθρωπο.
11: Βεβαίως, βεβαίως. Και σε κάποιες περιπτώσεις παραπέμπουμε και σε ψυχολόγους, έτσι, γιατί μπορεί να είναι μαζικές καταστροφές.
10: Βέβαια.
11: Να καεί του αλλού το σπίτι ή ο σύντροφος και να νοσηλεύονται και οι υπόλοιποι από την οικογένεια. Συμβαίνουν και αυτά.
9: Στην δεν αρχή σοκαρίστηκες όταν έκανες την ειδικότητά σου και μπήκε στην...
11: Πάρα πολύ. Και μάλιστα περάσαμε και ένα... Όχι μόνο εγώ, πολύ όταν εκπαιδευόμασταν στην εντατική, ένα διάστημα που ακούς τα μόνιτορ στον ύπνο σου. Που, εν πάση περιπτώσει, είναι... ζεις όλη αυτή την ένταση, αλλά μετά γίνεται ρουτίνα.
10: Γι' αυτό λέμε ότι στο δημόσιο τουλάχιστον δεν αμείβονται οι γιατροί όσο θα έπρεπε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι...
11: Επίσης,
10: δεν μπορούν να τα κάνουν. Λίγοι άνθρωποι μπορούν να τα κάνουν.
11: Ακριβώς. Και μετά ο γιατρός της εντατικής δεν μπορεί να εφημερεύσει από το σπίτι του. Εφημερεύει μέσα στη μονάδα.
10: Ακριβώς.
11: Οπότε μπορεί να είσαι 60 και να έχεις φάει πόσες εφημερίες και είσαι πάλι μέσα.
10: Βέβαια.
11: Έτσι, όλο το 24ωρο απίκο.
9: Αυτές οι εφημερίες πάντως, παιδιά, είναι.
11: Είναι βαριές.
9: Είναι βαριές.
11: Και μάλιστα, ναι. Και μάλιστα σε μονάδες εντατικής θεραπείας όπως είναι, ας πούμε, το ΚΑΤ. Το Ασκληπείο της Βούλας, όπου έχουν το τροχαίο. Έχουν το τροχαίο, που είναι πολύ απαιτητικό. Να. Θέλει το γιατρό από πάνω και τον νοσηλευτή.
9: Και
11: δηλαδή είναι
9: βαριές. Την ώρα, έρχεται
11: είναι
9: αυτό.
11: Βαριές οι εφημερίες. Είναι βαριές. Δεν προλαβαίνεις να τρέξεις.
9: Ναι. Αυτό όμως δημιουργεί και μια σεξι ατμόσφαιρα μεταξύ των γιατρών.
11: Όχι, απλά υπάρχει η διέγερση.
9: Συγγνώμη, πώς δεν γίνεται. Έχουμε τόσα ειδήλια έχουμε δει.
10: Ναι, όχι στην εντατική, όμως όχι στην εντατική.
9: Έχει αυτό το σασπένς, είναι σαν τον πιλότο με την αεροσυνοδό. Κατάλαβες, είναι εκεί πέρα.
11: Ο κλειστός ο χώρος, θες να πεις.
9: Ο κλειστός ο χώρος, το ρυψοκίνδυνο περιβάλλον, η αδρεναλίνη που είναι στα ύψη.
11: Όχι, απλά μπορεί να υπάρχει διέγερση μετά την εφημερία. Αυτό συμβαίνει. Μπορεί με τον καφέ, με την ένταση κτλ. Να υπάρχει μια διέγερση μέχρι να χαλαρώσεις.
9: Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι οι γιατροί είναι βιτσιώς. Θέλουν να συζητάνε όλο ιατρικά θέματα μεταξύ τους. Δηλαδή, βγαίνουν έξω. Έτσι, αρχίζουν. Εσένα σου είχε ένα τέτοιο περιστατικό νέο. Πνεύμονα σου τάδε και η καρδιά του άλλου. Και λες, είναι δυνατόν, καλά δεν έχουν βαρεθεί? Δεν συμβαίνει αυτό?
11: Συμβαίνει, συμβαίνει. Αλλά από κάποια ηλικία και μετά το βάζεις εκεί που χρειάζεται.
9: Δεν έρχεται αυτή η ηλικία.
11: Έρχεται.
10: Με το AI έχετε βοηθηθεί?
11: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
10: Για πες για παράδειγμα.
11: Όχι, το χρησιμοποιούμε και στις διαδικτυακές συγκεντρώσεις που κάνουμε σε κάποια από τα apps, στις λοιμόξ για παράδειγμα. Μπορούν να δοθούν τα περιστατικά στο AI, γιατί σε καθοδηγεί μέχρι ένα σημείο. Βέβαια δεν σου λύνει το περιστατικό.
10: Όχι.
11: Εντάξει, δεν μπορεί να την καταστήσει την...
10: Αλλά μπορεί να κάνει διάγνωση.
11: Μπορεί να σε βοηθήσει.
10: Το εξειδικευμένο, λέμε το.
11: Όχι. Είπαμε, μπορεί να σε βοηθήσει μέχρι ένα σημείο και να σου δώσει και την αντίστοιχη βιβλιογραφία που ούτως ή άλλως θα την ψάξεις. Δηλαδή να σε διαφωτίσει πιο εύκολα και γρήγορα.
10: Μπράβο, αυτό.
11: Ακριβώς. Ναι, από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα σκύλ του γιατρού.
9: Μπορεί όμως να κάνει, επειδή εμείς βάζουμε, ας πούμε, κάποια ερωτήματα και μας βγάζει λάθος απαντήσεις.
11: Βγάζει.
9: Αυτό στην ιατρική δεν μπορεί να συμβεί.
11: Σαφέστατα μπορεί να γίνει.
9: Άρα θέλει τσεκάρισμα.
11: Ναι, βέβαια. Και σαφέστατα μπορεί να σε παραπλανήσει. Δείτε θέμα. Γι' αυτό κιόλας εξαρτάται και από το πρόγραμμα που πληρώνεις. Υπάρχει το τσάμπα, το πιο ακριβό.
10: Βέβαια.
11: Το πιο ακριβό, η κλίμακα.
10: Και μετά
11: έχει εξειδικευμένο
10: που είναι γιατρός, πώς είναι για δικηγόρους.
11: Ακριβώς, ναι. Σου δίνει ένα μπούσουλα, εν πάση περιπτώσει.
9: Πιστεύεις ότι αργότερα θα χρησιμοποιηθεί αρκετά από την ιατρική κοινότητα?
11: Πάρα πολύ, ναι.
9: Σε τι
11: και
9: επίπεδο?
11: Είμαι και φαν του AI, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και επίσης θα εξαλείψει και αυτό το ποσοστό των γιατρών που δεν πολύ ενημερώνονται, δεν πολύ αγαπάνε να ενημερώνονται. Έτσι, οπότε σου
9: γιατί
11: δίνει
9: θα
11: πηγή.
9: Το εξάλληψει?
11: Γιατί είναι πιο μπροστά στη γνώση. Οπότε θα αναγκαστεί και ο γιατρός να το ψάξει,
10: να το
11: πιο πολύ.
10: Περισσότερο.
11: Βέβαια.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, οι ασθενείς να πει στον κόσμο, οι ασθενείς να μην το ψάχνουμε.
11: Οι ασθενείς.
10: Γιατί
11: διαβάζαμε, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι σαν το ίντερνετ. Έτσι. Θα μπει ο ασθενής και θα γκουγκλάρει. Αυτό αναμφισβήτητα θα γίνει. Απλά ο γιατρός πρέπει να είναι και γι' αυτό προετοιμασμένος.
10: Ακριβώς.
11: Και να του λύσει τις απορίες. Έτσι.
10: Έτσι.
9: Τα data πέφτουν από την Αμερική στην ιατρική κοινότητα. Είναι από όλο τον κόσμο.
11: Από όλο. Από όλο και συνδυάζουν μελέτες. Είπαμε, έχετε διαφορετικά προγράμματα και μάλιστα τώρα είχαν σε κάποια συνέδρια στο εξωτερικό θα υπάρξει και άλλο AI με καρτεσιανό τρόπο υπολογισμού. Τελείως διαφορετικό από αυτό που τρέχει αυτή σαν το ChatGPT για παράδειγμα, έτσι. Τρίτος τρόπος. Καλύτερος.
9: Εσύ μιλάς με το ChatGPT.
11: Εννοείται.
9: Τι του λες, καλημέρα, πάω για εφημερία.
11: Μπορεί να χρειαστώ κι εγώ μια υποστήριξη.
9: Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν κάνει ψυχολογική υποστήριξη. Αν παίζει το ρόλο δηλαδή του ψυχαναλυτή.
11: Το παίζει.
10: Το παίζει, ναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι.
11: Αλλά τώρα δεν μπορεί να πω. Αυτό λέμε, ότι δεν υποκαθιστά καμία γνώση. Όχι. Και τίποτα. Είναι ένα βοήθημα. Τίποτα παραπάνω.

0: Λοιπόν, θέλω ένα βαθύ ιατρικό ερώτημα. Γιατί οι γιατροί είσαστε χάλια οδηγοί?
1: Δεν είμαστε χάλια οδηγοί. Έτσι, γιατί το λες?
0: Δεν το έχεις ακούσει αυτό?
1: Αργή
0: ότι οι γιατροί οδηγούν κακά.
2: Πρώτη φορά το ακούω, αλήθεια δεν το ήξερα.
1: Ναι. Εμένα πώς με βλέπεις?
0: Χάλια.
1: Γιατί, επειδή είμαι αργή οδηγός, ε?
0: Ναι, τσι λες, πάρε την αριστερή Λωρίτα και λέει, τώρα την τελευταία στιγμή μου το λες. Ε, τώρα παιδί μου. Αλλά είναι, ίσως επειδή προσέχουν πάρα πολύ το κομμάτι των ατυχημάτων κλπ.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, είναι πιο προσεκτική, είναι πιο.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, η Αγγελική είναι εντατικολόγος και φίλη μας, βέβαια, και φαν των κακών κοριτσιών. Θέλω να σε ρωτήσω, αν εσύ που είσαι τόσο μοιημένη στην ιατρική, ρε παιδί μου, είσαι μηγιάγκηχτη στα θέματα υγείας. Δηλαδή, πιο ευαίσθητη στα θέματα υγείας, στα δικά σου, αν πιστεύεις ότι βλέπεις ότι το έχεις.
1: Όχι.
0: Το παθαίνεις, γιατί εμείς το παθαίνουμε.
1: Συνέχεια.
0: Μαθαίνει κάποιος από το περιβάλλον μας και λέμε το έχω. Κάτσε να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε.
1: Όχι, αυτό το...
0: Έβγαλα ένα σπυράκι, έκανα ένα αυτό.
2: Όχι. Αλλά όταν είσαι φοιτητής, συμβαίνει.
1: Συμβαίνει, ναι.
0: Α, συμβαίνει.
2: Βεβαίως, όταν είσαι φοιτητής.
1: Μάλλον επειδή έχεις τη γνώση τώρα, δεν το μαθαίνεις.
2: Ακριβώς. Τώρα έχεις τη γνώση, εξατομικεύεται ο κάθε ασθενής. Έτσι δεν είναι η ίδια περίπτωση. Αλλά κάποιες περιπτώσεις προκαλούν. Σε κινητοποιούν πιο πολύ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Σε κινητοποιούν και λες, α, είναι και αυτό. Για να το δω και στο δικό μου που το εμφάνισε έτσι. Δηλαδή μπορεί. Αλλά όχι σε σημείο να λες έχω και αυτό και αυτό.
0: Οι γιατροί προσέχουν την υγεία τους.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Πόσοι γιατροί καπνίζουν, πνευμονολόγοι που καπνίζουν.
0: Καπνίζουν και μέσα στα χειρουργεία.
2: Ναι, ναι, ναι. Ούτε τρώνε υγιεινά, ούτε κοιμούνται υγιεινά, ούτε γυμνάζονται.
1: Αυτό δεν είναι περίεργο.
2: Και καπνίζουν και πάρα πολύ.
1: Αυτό δεν είναι περίεργο. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει?
2: Από το στρες και από την καθιστική ζωή. Γιατί διαβάζουμε πολύ.
1: Απλά όταν ξέρεις ότι όλα αυτά πώς ακριβώς λειτουργούν στον οργανισμό.
2: Εντάξει, δεν πάβεις να είσαι άνθρωπος και να έχεις αδυναμίες.
1: Αδυναμίες
2: σου. Αδυναμίες και πάθη. Αυτά φεύγουν. Δεν απαλλάσσεσαι νομίζω ποτέ από αυτά.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι περισσότεροι γιατροί τους βλέπεις. Ας πούμε, έχω δει κάτι καρδιολόγους που είναι κυλαράδες και υπέρβαροι.
2: Καρδιοχειρουργούς.
0: Καρδιοχειρουργούς. Ναι, και, λέει, και πολύ γνωστοί. Υπήρξαν και πολύ γνωστοί καρδιοχειρουργοί. Και λες, είναι δυνατόν τώρα. Και σου λέει, ναι, προσέχετε τη διατροφή σας. Και λες, τώρα τι μου λέει, δεν κοιτιέται στον καθρέφτη. Και μου κάνει εντύπωση αυτό.
2: Εντάξει, είπαμε, δεν πάμε να είμαστε άνθρωποι και να έχουμε ιδιαιτερότητες, πάθη, αδυναμίες.
0: Έχετε ευαισθησία όταν φιλοξενείτε σε μια εντατική ένα δικό σας άνθρωπο?
2: Α, ναι.
0: Είναι δηλαδή εκεί τελείως. Μπαίνει το συνέστημα από εσά.
2: Ναι, ναι, ναι, μπαίνει το συνέστημα και γι' αυτό καλό είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω και να αφήσεις τους συναδέλφους να κάνουν τη σωστά, μερόληπτα και σωστά.
0: Ναι.
2: Δεν δηλαδή, μπορείς να κάνεις σε όλα τον γιατρό, στους οικείους σου, έτσι, γιατί υπάρχει το ιατρικό
1: σφάλμα.
2: Να κάνεις malpractice που λέμε.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό καλό είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω και να αφήσεις. Να εμπιστευτείς τον δικό σου άνθρωπο ή και τον εαυτό σου στους άλλους.
1: Πάντως όταν βγαίνεις έξω και συναντάει κόσμος αρχίζουν. Αυτό τι είναι που πετάει εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό τι είναι που έχω εδώ.
2: Ναι.
1: Πάμε στο ένα να σου δείξω κάτι.
0: Σε κάθε παρέα συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει. Αλλά είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό και ο γιατρός εξοικειώνεται με αυτό. Δεν ενοχλεί.
0: Ναι.
2: Αλλιώς δεν θα βλέπαμε ασθενείς.
1: Ναι. Δεν σε κουράζει όμως?
2: Όχι,
1: αυτό.
2: Καθόλου, όχι, καθόλου, καθόλου. Γιατί όλοι αγαπάνε αυτό που κάνουμε. Και μας κολακεύει να μας ρωτάνε. Γιατί σημαίνει ότι μας εμπιστεύονται.
0: Κάτσε να γράψουμε όλες τις απορίες μας σε ένα χαρτί. Δεν θα σε ρωτήσουμε. Μας κάνει εξέταση.
1: Μα την είχαμε παιδιά έξω. Να τα πούμε πριν δούμε.
0: Και άρχισε μία.
1: Έλα να σου δείξω τι έχω εδώ στο χέρι μου. Να σου δείξω εγώ τι έχω στο πόδι μου. Την πήγαμε στην τουαλέτα. Εγώ την πήγα να τη δείξω κάτι άλλο. Αυτό. Δηλαδή την τρελάναμε.
2: Όχι, καθόλου, καθόλου.
0: Δεν μου λες, γιατρέ μου, πριν φύγουμε για διακοπές, αν κάναμε ένα check-up τα χοντρικά για να είμαστε ασφαλείς, γιατί πολλές φορές. Στο χρόνο της χαλάρωσης βγαίνουν πράγματα.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι θα συμβούλευες να κάνουμε?
2: Λοιπόν, εξαρτάται την ηλικία.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
2: Πρώτα απ' όλα οι γονείς θα πρέπει να συμβουλευτούν λίγο τα παιδιά, να έχουν εμβολιαστεί, να έχουν πάρει το φαρμακείο που πρέπει μαζί τους. Τώρα οι μεγαλύτερες ηλικίες σαφέστατα πρέπει ήδη να έχουν επικοινωνήσει με τον καρδιολόγο για να τροποποιηθούν τα αντιπερταστικά φάρμακα. Γιατί
0: με
2: το
0: καλοκαίρι,
2: ακριβώς, γιατί γίνονται τροποποίησεις στα φάρμακα. Mm-hmm. Τη δίαιτα επίσης πρέπει να προσέχουμε. Ευτυχώς να τρώμε πλούσια λαχανικά και όλα τα σχετικά.
1: Τώρα προσέχουμε τη δίαιτα στις διακοπές τώρα.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Που
2: θέλω
1: είναι το καλαμαράκι,
2: να...
1: το αυτό, εντάξει, η πατατούλα, η μπυρίτσα.
2: Ναι, η μπυρίτσα, αλλά κάτω από τον ήλιο. Πρόσεξε, θα τα φάμε όλα και θα τα κάνουμε όλα με μέτρο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και προσοχή κάτω από τον ήλιο. Ένα αυτό.
1: Σωστά.
2: Και μετά τα δερματικά μας πρέπει. Οι γυναίκες λίγο τα γυναικολογικά. Mm. Δηλαδή να αλλάζουμε μαγιό όπως σας είχατε πει με τη συνάδελφο την προηγούμενη φορά. Να έχουμε τα αντιλιακά μας, τον εξοπλισμό για τα κουνούπια, για τις σφίγγες, αυτά.
0: Να έχουμε την ένεση που είναι για το αλλεργικό σοκ, να την παίρνουμε μαζί μας.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Και ειδικά αυτοί που πηγαίνουν στο κάμπινγκ.
2: Ναι.
0: Γιατί μόνο στο κάμπινγκ, συγγνώμη, δεν μπορεί να πάρει
2: αλλεργία. Όχι, εντά, καλό είναι να το έχεις μαζί στο φαρμακείο σου. Αλλά ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις.
1: Η ένεση αυτή, συγγνώμη,
0: δεν είναι
1: ψυγείο.
2: πια.
1: Τι αντιαλλεργική.
2: Ψυγείο θέλουν αυτές που είναι με τις ινσουλίνες και το.
1: Αυτή δεν μας πειράζει.
2: Όχι.
0: Αλλά έχει ημερομηνία λήξης.
2: Ναι, έχει ημερομηνία και θέλει ειδικές συνθήκες φύλαξης. Έτσι δεν μπορεί να τη βάλεις κάτω από τον ήλιο, να το πούμε.
1: Σωστά.
2: Έτσι,
0: ναι. Ναι, δεν θέλει ψυγείο.
1: Αλλά πρέπει να ξέρει και αν και την έχει. Μετά πρέπει κάποιο να ξέρει να την κάνει.
0: Αν ακριβώ και πρίζεσαι, τη χτυπά εκεί και.
2: Στο πόδι και τελείωσε.
0: Έτσι. Εντάξει. Ναι, αν τύχει, τι γίνεται. Τη χτυπά
2: στο
0: πόδι.
2: Στο πόδι, ναι.
0: Πού,
2: ναι,
0: όπου
2: ναι,
0: να είναι. Και στο μπούτι.
2: Στο μπούτι, στο μπούτι, ναι.
0: Α, να. Τι, άμα σε πιάσει. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλοί γνωστού μου του έχει πιάσει αλλεργία ενώ δεν είχαν ποτέ αλλεργία.
2: Είναι πολύ πιθανό.
1: Δεν υπάρχει ένα χαπάκι, νομίζω, που το παίρνει για να προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο, ή όχι.
2: Ναι, υπάρχει κορτιζόνη που λέτε και ένα αντισταμινικό. Ναι. Θα μπορούσε κάποιο να πάρει.
1: Παρά να παίζει βελάκια, ναι, με τα μπουκιά σου, ναι, καλύτερα, ναι, ναι, να πάρει το χάπι να προλάβει.
2: Συμφωνώ. Απλά.
1: Αν είναι κοντά, βέβαια, ναι, νοσοκομείο.
2: Και έχει να κάνει και με τη δόση όμω, Έλενα. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ υποθεραπευτική η δόση και να μην φτάσει. Δηλαδή να πρέπει να πάρει δύο χαπάκια.
1: Καλά, παίρνεις δύο για να είσαι σίγουρος.
2: Παίρνεις ένα και βλέπουμε. Εντάξει, υπάρχουν και τα κέντρα υγείας παντού. Οπότε.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε πολύ
0: την Αγγελική.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης και καλή συνέχεια. Να είστε πάντα χαμογελαστές και καλές.

0: που ακούσαμε, μάλλον πρέπει να πάμε στο γιατρό.
1: Νομίζω
0: ο καθένας να.
1: Να ρίξει τα δικά του θέματα.
0: Να ψαχτεί.
1: Λοιπόν, λέει ο Χαράλαμπος, ωραία, που λέγαμε για άντρες και γυναίκες, ποιοι είναι ωραίοι κλπ. Ωραίες άντρες, γυναίκες και άντρες είναι από τη Σουηδία, μετά από Ιταλία, Αμερική, Γερμανία. Λυπάμαι, κοπελιές, λέει, αλλά σαν σώματα, φάτσες και μυαλά, δεν τα πηγαίνουν καλά γυναίκες και άντρες στην Ελλάδα. Είναι πολύ αγενείς και άπλητοι.
0: Άπλητοι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και χειρότεροι που είναι οι Άραβες. Εργάζομαι με πρακτορία τουριστικά και έχω ταξί. Καλές διακοπές να έχετε όπου και αν βρεθείτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι άπλητοι. Λοιπόν,
1: κανένα δύο και άλλοι δεν έχουμε κάνει τόσες κουβέντες που είσαι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έρχονται τα οστικά κύματα, γίνεται χαμός.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει και σε άλλα μέρη, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω μπει σε άλλα μέρη στο λεωφορείο να σου πω αν συμβαίνει.
0: Λοιπόν,
1: έχει σημεί αρκετές φορές καλοκαίρι, βέβαια, έτσι, που υδρώνει ο κόσμος.
0: Η 29χρονη γυμνάστρια Σιμών Μπάιλ.
1: Άμα είναι η Σιμών.
0: Κάνει εξωτικές διακοπές μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Είναι σύζυγος ενός Αμερικανού αθλητή του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου και είναι λίγο σεξουλιάρα. Σεξουλιάρα, αμερά στα μαλλιά και λοιπά. Είδα μια κοπελίτσα εδώ στην Καλυθέα και μου λέει μια φίλη, τι τσαντάκι, τσαντούι πουλάει, τσαντούι. Λέω όχι, είχε ένα αυτά τα καρότσια της λαϊκής και είχε μέσα, έμπαινε σε ένα σπίτι, την Πραμάτια της μάλλον, δεν ξέρω τώρα, τι είχε κάνει, κάμπινγκ και γύριζε. Λίγο περίεργα τα πράγματα. Ξέρεις, σε αυτές τις περιοχές
1: ναι, ναι, ναι, διάφορα ναι.
0: Εξωτικά πράγματα.
1: Λοιπόν, είναι, λέει, της μόβας πολύ οι τσάντες σε σχήμα ζώων.
0: Ναι.
1: Τσάντα βάτραχος, τσάντα πάπια.
0: Το είδα κάτι, ναι. Έτσι, και ακριβά, και, πανάκριβα.
1: Ναι, βλέπω και μία, δεν ξέρω αν είναι παλιά, και μία Louis Vuitton που είναι σε σχήμα βατράχου.
0: Δηλαδή, ναι, αν τη δω. Θα πιάσω, δηλαδή, θα κρατήσω μια τέτοια.
1: Δεν είναι άσχημη τώρα συγκεκριμένη, να μην λέμε ναι. Τώρα ότι θέλουμε.
0: Τώρα αυτό και είναι σχήμα βατράχου, θεωρείς.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι πράσινη, ας πούμε, όχι, το σχήμα βατράχου.
1: Όχι, τα μάτια του βατράχου. Μετά είναι άλλες που είναι σαν, πώς το λένε, σαν παγκολίνη. Παγκολίνος που.
0: Εγώ είδα ζωάκια που είναι τσάντες. Σαν ζωάκια. Με χρυσά χερούλια και λοιπά, τα οποία είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Και μάλιστα ένας οίκος. Ναι. Ένας οίκος έχει βγάλει και χερουλάκια που είναι Tiger.
1: Τι έχει βγάλει?
0: Χερουλάκια. Πολύ γνωστό οίκος.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Από αυτές που είδαμε τώρα, να εξαιρέσουμε του Λίβιτον, πόντως ήταν ωραία. Όχι επειδή είναι Λίβιτον, ήταν ωραία τσαντούλα.
0: Και του Λαμβέν είναι πολύ ωραία, αλλά είναι μόνο το χερούλι.
1: Αυτές τώρα εδώ πέρα, η μία είναι κύκνος η τσάντα, η άλλη είναι.
0: Σε πληροφορώ! Πασχαλίτσα,
1: χιλιάρη κατσαρίδα ρε παιδιά, κάτι, έχετε τρελαθεί.
0: Κατσαρίδα,
1: ναι.
0: Είχα δει παιδιά κάτι πάρα πολύ ωραίες τσάντες που ήθελα να τις αγοράσω. Που ήταν το χερούλι σαν τα παλιά τηλέφωνα.
1: Τα ακουστικά.
0: Το ακουστικό τηλεφώνου τα παλιά,
1: ναι.
0: Πολύ ωραίο. Και μία άλλη που είχε κολλημένα δύο μάτια αυγό. Τα οποία πήγα, λέω.
1: Αυγό είχε.
0: Ναι παιδί μου, όχι αληθινό, πλαστικό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ήταν σαν τηγάνι.
1: Η τσάντα ήταν τηγάνι με αυγό. Δεν πας καλά.
0: Ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και ήταν κολλημένο πάνω στην.
0: Ήταν κολλημένο και ήταν πολύ
1: εκεντρική.
0: Τηγανιτά δύο μάτια. Η τσάντα ήταν τετράγωνη. Αλλά πάνω είχε κάτι σχήματα.
1: Κάτι σχήματα τέτοια. Ναι.
0: Και ήταν η φρυγανιά, το ψωμί και από πάνω δύο μάτια. Ήταν πολύ εκεντρική, ωραία δερμάτινη τσάντα.
1: Σχήματα τέτοια.
0: Ναι. Και ήταν η φρυγανιά, το ψωμί και από πάνω δύο μάτια. Ήτανε πολύ κεντρική, ωραία δερμάτινη τσάντα.

0: βάλζω κάποια κέρματα, ένα αυτό για να έχω να δω σε κανένα πάρκινγκ, την ταυτότητα και την άδεια οδήγησης και τα κλειδιά ίσα που χωράνε και τα γυαλιά τα έχω σε θήκη στο χέρι και το κινητό μαζί.
1: Αυτό δεν
0: έξω,
1: είναι.
0: Έξω,
1: αυτό
0: δεν χωράνε.
1: Αυτό δεν είναι τσάντα, παιδιά.
0: Δεν χωράνε. Σε πολλές τσάντες όμως δεν χωράνε.
1: Και οι παλιές τσάντες, οι vintage τέλος πάντων, επειδή δεν υπήρχε το κινητό τότε, που είναι λίγο πιο μικρές από το κινητό, δεν χωράει το κινητό σου. Γιατί είναι vintage, yes, δεν ήταν άγνωστα τα κινητά τότε. Βάζαν οι γυναίκες ένα κραγιόν, άλλος πλήρωνε. Ένα κραγιόν, ένα. Άντε να βάζανε και κανένα στο ρουχάκι για ώρα ανάγκης.
0: Και τέλος.
1: Καθαρό, καθαρό εννοώ.
0: Μόνο στριγκάκι.
1: Αυτό
0: χωράει.
1: Και τα κλειδιά του σπιτιού του και γεια σας. Και έξω από την πόρτα. Τώρα, καταρχήν, εντωμεταξύ, όσο μεγαλώνεις.
0: Θέλεις.
1: Πρέπει να έχεις την τσάντα.
0: Και πάνω.
1: Είναι η τσάντα του Sport Billy. Πρέπει να έχεις. Πάνω. Πάνω. Εντάξει, κατάλαβες τώρα. Χαρτομάντιλα. Αυτό για να τα άμα πας να φας να πλύνεις τα χέρια σου, πες το αντισηπτικό. Εγώ θέλω να έχω τον ανεμητή. Μεντάλια γιατί με πιάνει, μου έρχεται τέτοιο. Έχω αυτό για τις μασχάλες γιατί από το ορμονικό καλιά φορά μου βρωμάω. Έχω κολόνια να ρίχνω να νιώθω λίγο καλύτερα.
0: Ναι. Δηλαδή, προφυλακτικό έτσι.
1: Το προφυλακτικό είναι το μόνο άχρηστο. δηλαδή δεν έχει τελειωμό. Όλο και περισσότερα πράγματα.
0: Τώρα
1: έχω
0: οι
1: άλλε
0: έχουν εκείνο το ανεμιστηράκι, το ατομικό.
1: Άλματι με τη βλακεία. Ναι, τίποτα, αλλά και αυτή όμω δεν είναι. Πε ότι το έχω σκεφτό.
0: Αυτό, αυτό δεν είναι, τσάντα. Είναι μια γκουμούτσα.
1: Το κινητό μέσα, τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Δηλαδή, άμα την ανοίξω τώρα, νερό. Πρέπει να έχω νερό γιατί παθαίνω ένα. Καραμέλε. Μην με βρει κανένα κακό και μου πέσει καμιά πίεση. Σε λίγο θα παίρνω και αλάτι μαζί μου να έχω.
0: Κανα χάπι.
1: Δηλαδή, χάπια δεν έχω. Δεν παίρνω κανένα χάπι.
0: Για τη δεύτερη μέρα του κύκλου.
1: Γιατί χοληστερίνη, αλλά ούτε καν.
0: Για την εγκυμοσύνη.
1: Ναι.
0: Να πάρεις ένα χάπι
1: και γεμίζει, γεμίζει η τσάντα. Γεμίζει με μπούρδες. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά. Α, και τα γυαλιά. Γυαλιά στραβωμάρας. Άλλες έχουν και για κοντά, άλλες για μακριά. Έχουμε και τέτοια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είναι δυνατόν ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη να απαγόρευσε να τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς το τραγούδι?
5: Ναι, δεν ξέρω, το έχω χάσει λίγο αυτό, δεν έχω καταλάβει.
4: Ναι, γιατί και εκείνος το απήγγειλε. Διότι ετοιμάζεται, λέει, το έτος 2026 είναι αφιερωμένο στο Μάνου Χατζηδάκη και θα δώσουν ειδικές συναυλίες και δεν ήθελε να ακούσετε το τραγούδι.
5: Τι να πω κι εγώ.
4: Εν τω μεταξύ το τραγουδάει ο Μανώλης ο Μητσιάς, δηλαδή είναι τραγούδι που το τραγουδούσε από την αρχή αυτός.
5: Δεν ξέρω,
4: είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια ανήκουν λίγο και στο λαό. Δεν μπορεί δηλαδή ένας απόγονος να λέει ότι έχω τα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να απαγορεύει να έχει τα πνευματικά δικαιώματα, οκ, okay, για οικονομικούς λόγους κλπ. Το καταλαβαίνω, αλλά συνθέτησα το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη, είναι δυνατόν κάποιος? Δηλαδή μπορεί η κόρη του Θεοδωράκη να απαγορεύσει η Μαργαρίτα να τραγουδάνε τα τραγούδια του πατέρα της, γιατί την έχει δει κάποιος?

0: Τι ξέρω.
1: Δεν είναι πολιτιστική κληρονομιά όλο αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια. Αλλά μου κάνει και εμένα μου περίεργο. Αχ,
1: διάβαζα και έλεγε ότι το τραγούδι λέγεται ο αυτός του Φωνιά... Ο Γιάννης ο Φωνιάς.
0: Ο Γιάννης ο Φωνιάς.
1: Ο Γιάννης ο Φωνιάς. Και γράφει κάποιος στο Facebook. Γιατί ρε φίλε, γιατί ρε Γιώργο Χατζηδάκη, ο πατέρας σου το ρώτησε το Γιώργο το Φωνιά αν ήθελε την ιστορία του να την κάνει τραγούδι. Αυτός δεν έχει δικαιώματα, λέει, που το πήρε την ιστορία του, γιατί είναι πραγματική ιστορία.
0: Ναι, ιστορία, ναι. Τι να πω,
1: και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και ο τύπος που έκανε αυτό το σχόλιο. Πάντως θεωρώ ότι υπήρξε μια γενική κατακραυγή. Λίγοι υποστήριξαν τον Γιώ Χατζηδάκη και νομίζω ότι ο κόσμος είχε πραγματικά δίκιο που διαμαρτυρήθηκε. Ο Μητσιάς ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπής και είπε: θα το απαγγείλω, δεν θα το τραγουδήσω. Εντάξει τώρα, υπό αυτή την έννοια, μπορεί όταν θα θελήσει να κάνει τις συναυλίες ο Χατζηδάκης, οι συνθέτες, οι γη των συνθετών, να πούν: όπα, δεν επιτρέπουμε. Γιατί εμείς σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω ότι...
1: Αν αρχίσουμε αυτό, παιδιά, δεν έχει τελειωμό.
0: Ήταν να γίνει και μια συναυλία παλιότερα, θυμάσαι? Ήταν αφιέρωμα, νομίζω, στο Χατζηδάκη και τελικά ακυρώθηκε γιατί δεν, ναι, δεν το επέτρεψε ο γιος. Δεν ξέρω. Θα το θέλω να δω, να διαβάσω τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει πολλά. Λοιπόν, η Χριστίνα Παπαβίκη είπε: η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική, με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα.
1: Χριστίνα, η παπά, ναι, αγαπάει τη μανούλα, έτσι.
0: Δεν έχω ακούσει μια φορά. Και η μανούλα μπορεί να φταίει όμως. Δεν με έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο να μου πει: παιδί μου, τι κάνεις? Μόνο παιδί μου θέλω, δήλωσε η ηθοποιός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εντάξει τώρα, ό,τι προβλήματα έχεις με τους δικούς σου.
0: Αυτό ρε παιδί, μάστο τώρα, ρε παιδί μου, ναι.
1: Α, η Πινέλοπη Κρούς, βρε, και ο δικός σου. Το ζευγάρι.
0: Κάνε λίγο εκπομπή μόνη σου.
1: Αυτή είναι πολύ τσάπερτον ο κολοσσός.
0: Φοβερή είναι.
1: Αυτή είναι ανάφτρα μεγάλη, τον έχει.
0: Γιατί μπορεί τον έχει?
1: Τον έχει στο ένα πόδι και να μην σου πω και ποιο
0: πόδι.
1: Δεν μου
0: φαίνεται ένα τέτοιο άντρα αυτό. Σε μένα μου φαίνεται ότι εκτιμάει πάρα πολύ τη γυναίκα του, γιατί είναι πολύ σωστή απέναντί του και αυτό σωστό απέναντί τη και είναι πολύ αρμονική.
1: Ναι.
0: Είδα και ένα λόγο που έβγαλε κάπου και κάτι και έβρισε ένα βραβείο και μιλάει και στα ισπανικά και μου τη δίνει. Και είπε: μου χέρ και μα μου χέρ και η μου χέρα μου είναι η γυναίκα μου. Μα μου χέρ είναι η σύζυγός μου. Και σε χρωστάω πολλά και δάκρυσε αυτή, δάκρυσε αυτός.
1: Είναι λίγο...
0: Έλειωσα εγώ.
1: Σαν περδονοκολοσυρίχτρα είναι η μαμουχέλ.
0: Όχι μόνο.
1: Η μαμουχέλ του τον έχει κάνει λάστιχο.
0: Γιατί είναι εσύ?
1: Φαίνεται αυτό. Καλέ, είχαν πάει σε ένα μπαράκι. Αυτή φορούσε ένα πενιντάρα. Τώρα είχε βγάλει όλο τον ποπό έξω. Κουνιόταν από
0: τον Δεν τον είχε βγάλει. Την είδα, ρε Σίτα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που φορούσε.
1: Ναι.
0: Και είχε πολύ ωραία πόδια. Ναι, δεν ήταν. Δεν είχε βγάλει τον ποπό τη έξω. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ένα άντρα, άμα λέει ωραία πράγματα στη γυναίκα, για τη γυναίκα του, πάνω από ότι τον έχει βάλει στο βρακί τη. Υπάρχουν και άντρε οι οποίοι εκτιμούν τι γυναίκε του. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και επειδή ακριβώ είναι σπάνιο, μα κάνει και εντύπωση. Σπάνιο τουλάχιστον που να το λένε δημοσίω, αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι να όλες να βρουν έναν άντρα και να βρείτε που να φέρετε έτσι. Αχ.
1: Έχει, εδώ υπάρχει ένας έρωτας
0: μεγάλος. Υπάρχει.
1: Να.
0: Λοιπόν, η Γαριφαλιά Καλυφώνη. Ποια είναι η Γαριφαλιά Καλυφώνη που τη βλέπω
1: είναι
0: παντού?
1: Είναι μία λίγο μοντέλα.
0: Με ποιον
1: λίγο
0: είναι, με
1: τον
0: είναι η κοπέλα του Μάστορα, νομίζω κιόλα.
1: Αν έχω
0: καταλάβει,
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι. Γιατί τη λένε Καλυφώνη και είναι, δεν είναι τραγουδίστρια?
0: Νομίζω όχι. Είναι το επιθετό τη όμω κοπέλα. Καλλικερινές φωτογραφίες με μπικίνι. Έχω βαρεθεί εντωμεταξύ να βλέπω μπικίνια, μπουτάκια, βιβλιαράκια, παραλίες και τέτοια. Και φωτογραφίες και πισίνες και απέραντα γαλάζια.
1: Παίζει
0: και
1: πολύ πισινουή.
0: Πολύ!
1: Ναι, έχουμε νερά φέτος ή... Αλλά πήγα σε ένα νησί και προσπάθησα να πλύνω τα δόντια μου. Μία μάκα είχε το νερό, αφού φοβόμουν την επόμενη μέρα με πάει, κατάλαβες.
0: Μπουκαλάκι.
1: Και λέω: από εδώ και πέρα, παιδιά, πλένουμε δοντάκια με εμφιαλωμένο νερό.
0: Ναι, μόνο.
1: Ναι,
0: όταν είναι το, ναι. Εντάξει, τα νησιά, σε πολλά νησιά είναι. Σε νησί σου να είπες,
1: Ναι, σε πολλά
0: είναι λίγο. Εγώ στα κύθυρα όταν πίνω νερό από τα κύθυρα, μετά περνάω τέλεια.
1: Α!
0: Είμαι 2 κιλά μείον.
1: Καταλάβαμε. Τα οποία είναι από τη βρύση.
0: Τη βρύση.
1: Ναι, αλλά ποιος ξέρει τώρα με τι συνθήκες, παιδιά, και τι σωλήνες.
0: Τι να σου πω, εμένα πάντως σωλήνες... μόνο υγεία μου φέρνει αυτό το νερό. Μόνο υγεία.
1: Είσαι κατευθείαν για κολονοσκόπηση.
0: Είναι τέλειο νερό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Α.
0: Τόσο όσο.
1: Πόσο
0: είσαι
1: όσο.
0: Δηλαδή που γαργαλάει το νερό μου μέχρι εκεί.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν υπάρχουν καινούργιες σωλήνες, δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι νερού, γι' αυτό Στα νησιά είναι καλό να πίνουμε καλύτερα εμφιαλωμένο. Δεν ξέρεις πόσο δεν πίνεις εμφιαλωμένο.
0: Όχι, δεν πίνω. Αφού βλέπω ότι μου είναι μόνο ένα γαργαλιτό στο εντερό μου και δεν παθαίνω κάτι άλλο, κάτι να πιω εμφιαλωμένο. Ίσα είναι.
1: Ναι. Τι λένε εκεί οι ντόπιοι, είναι καλό το νερό.
0: Ωραιότατο το νεράκι, μια χαρά
1: ναι,
0: νεράκι.
1: Για να πλένεις πατού σου ή για να το πίνεις.
0: Και για να το πίνεις, μια χαρά είναι, γιατί.
1: Μην το πιείτε, λουστείτε.
0: Λοιπόν, ο δανεικός τρόπος λέει για να αφαιρείς τα άλατα από τις τρύπες του ντους.
1: Είναι τοξίδι.
0: Είναι, τι.
1: Δεν είναι τοξίδι.
0: Δεν είναι λέει τοξίδι, είναι λέει το κυτρικό οξύ. Εντάξει, παιδιά, γιατί να τρέχουμε να πάρουμε κεντρικό οξύ.
1: Πού
0: παίρνουμε...
1: είναι το κεντρικό οξύ, πού το βρίσκω.
0: Ναι, δεν ξέρω. Παίρνουμε μαγειρική σόδα εξίδι και τελειώνουμε τώρα.
1: Και
0: ψάχνουμε.
1: Πώς το βάζεις το μαγειρικό εκεί σόδα στο ντους.
0: Παίρνεις το τηλέφωνο, το βγάζεις από εκεί που το σκρεμασμένο, το βάζεις μαγειρική σόδα, το τρίβεις και τελειώσαμε. Δεν είναι κάτι.
1: Ναι. Προς το παρόν προσπαθώ να βρω ένα μάστορα να μας φτιάξει το καζανάκι. Εκεί είμαστε.
0: Ακόμα.
1: Ακόμη,
0: κάνε
1: ναι.
0: Έκκληση.
1: Δεν κατάλαβες. Χαλάει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει, παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορώ. Να έφερα μου τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω.
0: Έχει έρθει ο μάστορας δύο φορές, το έχει φτιάξει, έχει χαλάσει.
1: Ναι. Γιατί έχουμε τη μαμασίτα η οποία δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο ανάδρομος έχει κατσικωθεί πάνω μου. Θα περάσει κι αυτό. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, χαιρετάμε.
0: Χαιρετάμε το απλήθη.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν Καγά Κορίτσια. Τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
0: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 7. Καλώς ήρθατε. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Όπως μεταδίδουν οι συνάδελφοι, υπάρχουν δύο πυροσβέστες νεκροί στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Άσχημη ημέρα. Εξελίσσεται σε μια κακή ημέρα. Με την απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Επαναλαμβάνω, στο Ρέθυμνο. Θα έχουμε νεότερα στην πορεία της εκπομπής. Πάμε με την θεματολογία μας και θα επιστρέψουμε σε αυτό όταν έχουμε νεότερα. Ελπίζουμε να μην υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό είναι ήδη από μόνο του πολύ βαρύ, πολύ τραγικό. Θα ξεκινήσουμε με το Κυπριακό για να δούμε τι άφησε πίσω του ο Γκουτέρες και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τα έχουμε πει, να μην τα επαναλαμβάνουμε, ποιοι είναι οι λόγοι της ανησυχίας και τι, που πρέπει, γιατί πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Πάμε στην Κύπρο για να δούμε τελικά τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Να καλησπέρισουμε και πάλι τον Γιάννη Χαραλαμπίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων και δημοσιογράφο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Εκτίμηση και πρώτη έτσι ανάγνωση.
1: Ήταν ένα φιάσκο. Mm. Ακόμα και όσοι διαφωνούν με την Ομοσπονδία δεν θα περίμεναν τέτοιο φιάσκο. Μάλιστα το οποιοδήποτε θετικό κλίμα επιχειρήθηκε από κυβερνητικής πλευράς να καλλιεργηθεί έσβησε μέσα σε 30 λεπτά όταν η Τουρκία, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε μια σαφέστατη ανακοίνωση στην οποία λέει ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος οφείλεται στην ελληνοκυπριακή αδιαλλαξία και ότι τα μοντέλα του παρελθόντος δεν έχουν λύσει ως μορφή λύσης του Κυπριακού. Άρα είχαμε τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος όπως είπαμε και χθες είχε παρασημοφορηθεί από τους Τούρκους και πήρε το πράσινο φως για να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Σήμερα αναφέρθηκε στις ευθύνες ξανά των δύο κοινοτήτων αφήνοντας εκτός την Τουρκία, δηλαδή την ξεπλένει. Είπε ότι έχει πρόθεση να συγκαλέσει πενταμερή όταν όμως θα δημιουργηθούν οι συνθήκες που δεν θα επιτρέπουν στην πενταμερή να αποτύχει και απέτυχα σήμερα όπως μεταδίδεται να αποφασίσουν ακόμη και σε κάποια ΜΟΕ που αφορούν διόδους για να επικοινωνούν Ελληνοκύπροι ή Τουρκοκύπροι. Τώρα, όλα αυτά, αν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γιατί απέτυχε ή αποτυχάνει μια προσπάθεια διχοτόμησης ή αν παγιώνεται η διχοτόμηση, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι ούτε δική μου ούτε δική σας ευθύνη. Είναι ευθύνη όλων αυτών στην Αθήνα και στη Λευκωσία που καλλιεργούν ψευδεσθήσεις στους Ελλαδίτες και στους Κυπρίους με λανθασμένες μαθηματικές προτάσεις ότι θα λυθεί το Κυπριακό. Και δυστυχώς πρόκειται περί επικοινωνιακών επικίνδυνων παιχνιδιών που οδηγούν στην ουσία η οποία είναι η εξής. Δώστε προσοχή εδώ. Παρακαλούμε τους Τούρκους να επιστρέψουν στην τουρκική λύση της Ομοσπονδίας επειδή προχώρησαν στην τουρκική λύση των δύο κρατών προκειμένου να έχουν στρατηγικό βάθος και να μας κατηγορούν σήμερα ως αδιάλλακτους επειδή δεν δεχόμαστε τη διχοτόμηση.
0: Αυτό είναι κάτι πάντως που επαναλαμβάνεται όσα χρόνια θυμάμαι και καλύπτω το Κυπριακό, το blame game. Οι Τούρκοι μια ζωή αυτό κάνουν. Σηκώνουν τον πύχη της δικής τους αδιαλλαξίας και στη συνέχεια χρεώνουν την ελλαδική
1: και αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, τι είπα στο Γενικό Γραμματέα. Προχώρα, γνωρίζοντας ότι ήδη δεν πρόκειται να μετακινηθούν από τις θέσεις τους, διαγνώσκοντας ότι υπάρχει πρόθεση από την Αθήνα και τη Λευκωσία για να κάνουν ένα παιχνίδι εντυπώσεων, έβαλαν τον Γενικό Γραμματέα και τον εξέθεσαν ήδη οι Τούρκοι. Και εξέθεσαν και την Αθήνα και τη Λευκωσία.
0: Εδώ για τον Γενικό Γραμματέα η προσωπικά ουδόλως με νοιάζει, γιατί είναι αυτός που είναι, δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Από τη στιγμή που πήγε και πήρε το βραβείο Κεμάλ, νομίζω εκεί σταματάει κάθε συζήτηση, έτσι.
1: Βέβαια. Ωραία, πώς να. Τι. Μα. Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Με κυβερνητικούς παράγοντες, τους οποίους είχα ρωτήσει την περασμένη εβδομάδα, δύο μάλιστα, το απλό ερώτημα. Έχετε ενδείξεις ότι άλλαξε η τουρκική στάση? Και η απάντηση ήταν ευθαρσός, όχι. Καλά, πού πάμε? Πού πάμε? Δηλαδή, το ζητούμενο, προσοχή εδώ, ποια είναι τραγωδία. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι μικροπολιτικής στο εσωτερικό της Λευκωσίας και των Αθηνών. Δηλαδή, να παρουσιάζουμε μια κινητικότητα που είτε δεν υπάρχει, που είτε ακόμη και αν δημιουργηθεί, θα οδηγεί σε διχοτομικές ατραπούς και σε νέες περιπέτειες.
0: Προσωπικά,
1: αυτό είναι το ερώτημα.
0: Η αισιοδοξία η δική μου έγκυτο στην αρχή στο ότι δεν θα καταλήξει. Γιατί ορισμένοι δήλωναν αισιόδοξοι με την προοπτική αυτό το πράγμα να καταλήξει. Και να καταλήξει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, έτσι. Στην κατάρρευση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Εγώ ήμουν αισιόδοξο για τον αντίθετο λόγο. Ότι δεν θα καταλήξει. Διότι αυτό, ναι, που, ναι, αυτό που παρουσιάζουν ως λύση δεν είναι λύση, είναι η φαρπαγή και το υπόλοιπο νησιού.
1: Έτσι, τώρα. Έτσι όπω το λέτε, αντιλαμβάνεστε ότι για όλου θα ήταν αισιόδοξο. Είναι η ιστορία του σχεδίου Ανάν.
0: Ξανά και ξανά, το έχουμε ζήσει το σχέδιο.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά για μας το ζητούμενο θα πρέπει να είναι άλλο. Αφού αυτή η μαθηματική πρόταση, διότι γνωρίζετε κι εσείς αρκετά καλά ότι η στρατηγική είναι με μεταβλητές που δουλεύει.
0: Ναι.
1: Έτσι, και παράγοντες. Εάν είναι λάθος οι μεταβλητές σου και οι παράγοντες σου,
0: τότε
1: δεν βγάζεις το επιθυμητό αποτέλεσμα, έτσι.
0: Μπορώ να καταλάβω το εξής μέχρι ενός σημείου, γιατί το έχουμε ζήσει ξανά και ξανά και ξανά. Μπορώ να καταλάβω το εξής. Ότι και Αθήνα και Λευκωσία και η Λαδική και η Ελληνοκυπριακή πλευρά, επειδή θέλουν να αποφύγουν να χρεωθούν εξ αρχής την άρνησή τους, ξέρουν που θα καταλήξει, ότι δεν θα καταλήξει, και εμφανίζονται πρόθυμοι. Είδα και τις δηλώσεις του Χριστοδουλίδη, του Κυπρίου Πρόεδρου, χθες, που ήταν, καταλάβαινα ότι ήταν για λόγους επικοινωνιακούς, ότι προσβλέπουμε και σας ευχαριστούμε κλπ. Ήξερε ότι δεν θα καταλήξει. Ότι κάνουν τακτικές κινήσεις για να μην χρεωθούν εξ αρχής το αντίεξοδο, κάτι το βέβαια που δεν το γλιτώνουμε, γιατί η Τουρκία θα μας το χρεώσει ούτως ή άλλως. Άρα εδώ πρέπει να αλλάξουμε όλη την προσέγγιση. Το κακό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τόσα χρόνια έχετε απόλυτο δίκιο, σε αυτό συμφωνούμε τουλάχιστον. Προσωπικά συμφωνώ.
1: Συμφωνώ και στα προηγούμενα
0: Όχι, προσωπικά συμφωνώ σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι. Ότι επαναλαμβάνουμε την ίδια συνταγή και περιμένουμε να βγει διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν καταγγέλουν την Τουρκία με την ένταση που πρέπει. Με αποτέλεσμα να βγει η Τουρκία από πάνω.
1: Αν με επιτρέπετε, να σας πω κάτι. Λέμε στην Τουρκία, εάν έρθει στις συνομιλίες, τότε θα τις ανοίξουμε το δρόμο για την αναβαθμισμένη Τελωνιακή Ένωση. Και εδώ γίνεται ένα απλό ερώτημα. Γιατί δεν αξιώνουμε από την Τουρκία πάνω απ' όλα να εφαρμόσει την υφιστάμενη Τελωνιακή Ένωση, την οποία δεν εφαρμόζει με την Κυπριακή Δημοκρατία και η οποία παραβιάζει ακριβώς το κεκτημένο, διότι οποιαδήποτε συμφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται με όλα τα κράτη-μέλη, η Τουρκία δεν την εφαρμόζει, άρα παραβιάζει το κεκτημένο. Και η καθήλυνα αρμόδια αρχή, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιεί την Νίσα. Και εφόσον ποιεί την Νίσα, λέει το κεκτημένο, ότι ο έχων εν νόμο συμφέρον και δι κράτος μέλος ή ακόμη και ιδιώτες δικαιούνται να στραφούν εναντίον της Επιτροπής ακόμα και δικαστικά.
0: Σωστόν.
1: Δηλαδή, αντί εμείς αυτό που έχετε πει, όχι απλά να την καταγγείλουμε, την καταγγέλνουμε και μετά προχωρούμε σε μέτρα που θα της προκαλέσουν κόστος. Παρένθεση εδώ, για δύο μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για πρόσωπα που εμπλέκοντα στα τρυπάνια της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων, σύζητα η μάτια της η Τουρκία. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Σχίζει τα ημάτια της. Πόσο μάλλον να τις κλείσουμε την κάνουλα της Τελωνιακής Ένωσης ή τα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία απορροφά από την Ευρώπη με διάφορες παρεμβάσεις είτε νομικές είτε διπλωματικές για να αρχίζει να αισθάνεται ότι δεν τις προσφέρουμε και ότι αν θέλει να τις προσφέρουμε θα δώσει το ισοδύναμο αντάλλαγμα. Ποιο είναι για παράδειγμα? Ενδεχομένως είναι λεπτομέρειες αυτές που οι ακροατές σας να μην τις γνωρίζουν, ούτε και οι Κύπριακο. Η Τουρκία ξέρετε ότι επιβάλλει εμπάρκο σε βάρος των πλοίων και των αεροσκαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα,
0: απαγορεύει ελιμινισμό και προσγείωση.
1: Όχι μόνο. Και με βάση την Τελωνιακή Ένωση, απαγορεύει στα κυπριακά προϊόντα να μπαίνουν στην τουρκική αγορά, προσοχή εδώ, ενώ εμάς. Μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχόμαστε τα τουρκικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά, διαφορετικά μας τιμωρεί. Και εμείς δεν λέμε ότι, ωραία, αφού η Τουρκία δεν δέχεται τα δικά μας, θα πρέπει να τιμωρηθεί που έτσι πρέπει να γίνει.
0: Είναι ο μόνος τρόπος να επιστρέψει. Αυτό που περιγράφει είναι ο μόνος τρόπος να επιστρέψει η πίεση στην Τουρκία. Γιατί όσο εμείς, ξέρετε, έχουμε εκπαιδεύσει τους ξένους ότι εμείς πιεζόμαστε. Γι' αυτό.
1: Σωστό.
0: Όταν αυτό αλλάξει.
1: Λοιπόν,
0: όταν αυτό αλλάξει, λοιπόν, και κάνουμε αυτό το οποίο περιγράφεται και να πούμε, κοιτάξτε, εξαντλήσαμε τις κοινές και άλλες θέλησεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, απόλυτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, αλλιώς μπλόκο στα πάντα.
1: Σας το είπα και χθες. Λέει τώρα ο Γενικός Γραμματείας, διότι προφανώς τον άρπαξε ο κύριος Φιντάν από το αυτή. Και του λέει, δεν θα μιλήσεις καν για ομοσπονδία. Γιατί εγώ θέλω να κάνω παζάρι. Ωραία. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και Αθήνα. Κεκτημένο. Εφόσον θέλει η ένταξη Τουρκία. Ποιο είναι το κεκτημένο? Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενετάχθη ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλουν οι Τουρκοκύπροι να ενταχθούν, θα επανενσωματωθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, αρχίζοντας από την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Δύσκολο.
0: Απαραίτητο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η μόνη λογική. Γιατί εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτογελιοποιείται, διαπραγματευόμενη με ένα κράτος, τρίτο την Τουρκία, η οποία κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, κράτος μέλους. Δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος το ίδιο και απειλεί με πόλεμο άλλο. Και κάνουν διαπραγματεύεται. Αυτά είναι γελιότητες. Θα πούμε λοιπόν, εμείς θα έπρεπε να πούμε ότι, ξέρετε, για να διασώσουμε και να διαφέρουμε το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρεί τέρμα οποιαδήποτε συζήτηση. Αν εσείς έχετε σκοπό να ευτελίσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν.
1: Πρόβλημά σας. Ξέρετε τι μας έλεγαν το 2004 όταν ήμουν εκεί ως πολιτικός σύμβουλος? Έχετε σώσει το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε ημερίδα. Έχετε σώσει με το όχι την αξιοπρέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όλα αυτά τα οποία έλεγε το σχέδιο να είναι ανήκουστε. Τους λέγαμε, ναι, μα ο κύριος Φερχό, εκείνο ο επίτροπος σας, τα έχει μαζί μας γιατί δεν τα δεχτήκαμε. Αντιλαμβάνεστε. Και τώρα πάνε να στήσουν ένα άλλο επικοινωνιακό παιχνίδι. Έρχεται, λέει, την Παρασκευή στην Κύπρο Φύτο,
0: ναι,
1: ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχει δημιουργήσει τμήματα νομικά για το Υπηρεγό. Για τους ακροατές σας. Αυτά τα τμήματα υπήρχαν πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε ανωτελέτα.
1: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, απολύτως, απολύτως.
1: Ότι προσπαθούν και αυτό το κλίμα που έχετε πει πολύ όρθα ότι ψήλωσαν τον πύχη. Δεν είναι ότι σπάζουν τη σπονδυλική στήλη του απλού πολίτη και τους δίνουν και την τελευταία ελπίδα, με την προσδοκία προφανώς ότι θα μας φέρουν μια λύση, όπως είπατε χτες, που ακόμη και αν είναι χειρότερη από το σχέδιο ΑΝΑ, θα πούμε ας τη φάμε να τελειώνουμε.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα καταλήξουμε ευτυχώς εκεί, γιατί η Τουρκία θέλει αυτά τα οποία,
1: και αυτό που έχετε πει,
0: τα οποία δεν, ούτε η Αθήνα ούτε η Λευκοσία μπορούν να δώσουν. Ευτυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννος Χαραλαμπίδης, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Σκαλαρίτσι, επιστρέψαμε λοιπόν να παραμείνουμε στο ευρύτερο πλαίσιο του Κυπριακού, γιατί πέραν της έλευσης του Γκουτέρες και όλης αυτής της ιστορίας με το σχέδιο Ανάν που επανέρχεται μεταφιεσμένο ξανά και ξανά, έχουμε και θετικές εξελίξεις ενεργειακές, τις είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές. Πάμε να παραμείνουμε στο Κυπριακό, στο γενικότερο πλαίσιο, και θα συνεχίσουμε. Θεόδωρος Τσακίρης, καθηγητής διευθυντής διεθνών σχέσεων στον ΜΙΕ και γενικό και καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τη μία δική σας αξιολόγηση για το Κυπριακό, γιατί ασχολείστε καιρό, το ξέρετε, και το έχετε χειριστεί και στα ενεργειακά και στα πολιτικά και διπλωματικά.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι μια πρωτοβουλία που περισσότερο έρχεται από τον Γκουτιέρες τον ίδιο, σε μια προσπάθεια υστεροφημίας δικής του, παρά μια γνήσι προσπάθεια εκ μέρους των δύο κοινοτήτων να μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση σε ένα σοβαρό επίπεδο. Και όταν εννοώ γνήσια, εννοώ ότι εμφιβάλλω πάρα πολύ κατά πόσο αυτό έχει οποιαδήποτε πιθανότητα να προχωρήσει από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων, με δεδομένη την εκπεφρασμένη άποψη και θέση της Τουρκίας με το 2017. Και την κατάρρευση των συνομιλίων που η ίδια προκάλεψε το κράτος Μοντανά για θέματα ασφάλειας πάντοτε, ότι δεν μιλάμε πλέον για λύση διζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας, αλλά για λύση συνιστοσών κρατών. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον είναι εκτός του πλαισίου των αποφάσεων που καθοδηγούν την επίλυση του Κυπριακού εδώ και 50 χρόνια σχεδόν από την εισβολή και έκτοτε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΕΕ, το οποίο μιλάμε για διζωνική και κοινωνική ομοσπονδία. Τη στιγμή που εσύ μιλάς για συνιστόν κράτος από τη στιγμή τη συγκρότηση του νέου κράτους, γιατί αυτό θα αποτελείται όχι από ζώνες ή κοινότητες, αλλά από κράτη, και το θέτεις ως προϋπόθεση για να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια επιτυχίας με αυτή τη πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Τώρα καταλαβαίνω πως υπάρχει κάποια προσπάθεια διασύνδεσης αυτής της διαδικασίας και αυτής της προσπάθειας με μια ευρύτερη συζήτηση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική με το διορισμό του νέου εκπροσώπου από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κυπριακού, που είναι ο Ιταλός εκπρόσωπος και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με μια συζήτηση για την ανανέωση ή την διεύρυνση, μάλλον, της Ελληνιακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η οποία έχει μπλοκάρει, σας θυμίζω, στο γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιτρέπει σε κυπριακά πλοία και αεροσκάφη να έχουν πρόσβαση στα λιμάνια της και δεν δέχεται να κάνει το οποιοδήποτε εμπόριο, οποιοδήποτε εμπορική σχέση μαζί της. Αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί διάφορα επίπεδα που μπλοκάρουν τη σχέση αυτή. Θέλει προσοχή αυτός ο χειρισμός, όπως καταλαβαίνετε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Το γεγονός ότι ανακοινώθηκε, από όλα αυτά που ανακοινώθηκαν και είδαμε αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο το γεγονός ότι προκύπτει μια νέα πενταμερή χωρίς ημερομηνία και χωρίς ατζέντα, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβληματισμούς κατά πόσο έχει σοβαρές οι δυνατότητες επανεκκίνησης μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία που και ο ίδιος ο Γκουτιέρες θεωρεί ότι είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
0: Με δεδομένο το πλαίσιο που φέρνει, ευτυχώς που δεν επανεκκίνησε.
1: Άλλοι μόνο να ήταν σε μια τέτοια λογική. Και το ενδιαφέρον είναι πως δεν καταλαβαίνω ακόμα πώς θα γεφυρωθούν αυτά τα δύο πράγματα που σας προανέφερα. Και ελπίζω όχι με τις ιδέες που διαβάσαμε στον Independent πριν από δύο εβδομάδες, ό,τι αφορά δηλαδή την προσπάθεια να υπάρχει κάποια μορφή παρθενογένεσης κράτους ή οποιαδήποτε δυνατότητα αναγνώρισης καθεστώτος κρατικής υπόστασης στα κατεχόμενα. Εάν πάμε σε κάτι τέτοιο, πολύ καλύτερη είναι μια λύση διχοτόμησης επίσημης με αναγνώριση των κατεχομένων έναντι ανταλλαγής εδαφών. Και αυτό το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά με το να μιλάμε για λύση συνομοσπονδίας δύο υφιστάμενων κρατικών οντοτήτων που θα υποβιβάσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε συνιστόν κράτος μιας νέας συνομοσπονδής δομής. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί non-starter, πιστεύω, για το σύνολο και του κυπριακού πολιτικού συστήματος, όχι μόνο του Ελλάδικου.
0: Αυτό σημαίνει καταρχήν κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σύσταση ενός άλλου κράτους με άλλη μορφή και άλλη πολιτιακή δομή. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως την γνωρίζουμε, καταλύεται.
1: Οπότε είναι νέο κράτος, δεν είναι συνομοσπονδία. Ούτε αν μιλάμε για μια διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, το οποίο περιγράφεται από τη λύση, δεν είναι άλλο κράτος, είναι μεταξέλιξή του. Άλλο η ομοσπονδία, άλλο η συνομοσπονδία. Η συνομοσπονδία αποτελεί ένωση κυριαρχών κρατών, κυρίες και κύριοι. Μην μπερδευόμαστε. Δεν έχει το ίδιο πράγμα με την ομοσπονδία, είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι.
0: Εδώ επιχειρούν να αποσπάσουν έστω μια προσχηματική εξέλιξη για να έρθουν τα εμπόδια, μια σειρά εμποδίων μάλλον, τα οποία οι Ευρωπαίοι θέλουν να προσπεράσουν για να προχωρήσουν τη συνεργασία με την Τουρκία σε διάφορα επίπεδα. Τελωνιακή ένωση είναι το ένα, η συμμετοχή της στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης είναι το άλλο. Θεωρούν ότι το κυπριακό αφενός, οι ενστάσεις Ελλάδος αφετέρου για τα θέματα που γνωρίζουμε, είναι εμπόδια για να προχωρήσουν. Είναι, συγγνώμη για την έκφραση, μια γελιότητα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτογελιοποιείται. Συζητάμε ένα κράτος το οποίο κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, κράτος μέλος. Δεν το αναγνωρίζει και απειλεί ένα άλλο με πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, θεωρούν ότι με ένα τέτοιο κράτος μπορούν να συνομιλούν, να κάνουν τελωνιακή ένωση και να τρέχουν ως στρατηγικό εταίρο στην ευρωάμυνα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σε ό,τι αφορά το στρατηγικό έδαφο στην ευρωάμυνα, υπάρχει το ελληνικό βέτο. Οπότε δεν το έχουμε να συζητήσουμε. Κάτι ακόμα και να λυθεί το κυπριακό. Ναι. Που δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, σε οποιοδήποτε παράλληλο σύμπαν στο οποίο και αν κατοικούν οι κύριοι και οι κυρίες στου οποίου αναφέρατε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα τη διεύρυνση τελωνιακή ένωση για να βάσει τη τελωνιακή ένωση, που έχει μια σειρά από υποκεφάλαια και υποκατηγορίες που μπορούμε να συζητήσουμε, εάν αυτό συνδυαστεί με κάποιο τρόπο με συγκεκριμένα ανταλλάγματα επί του πεδίου. Αυτό να το συζητήσουμε υπό προϋποθέσεις. Αλλά όχι αυτό να χρησιμοποιεί, να μπει σε ένα κομμάτι, πώς να το πω, σε ένα κομμάτι συζήτησης, επανέναξης της συζήτησης, της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού εκτός του πλαισίου των αποφάσεων των ΕΕ. Αυτό είναι πάρα πολύ ολισθηρός και επικίνδυνος δρόμος. Και ο Χρυστοδουλίδης το γνωρίζει πάρα πολύ, έχει χειριστεί το Κυπριακό και ως επιτελικό στέλεχος της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Και ως Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν γίνει πρόεδρος, στην διπλωμάτη καριέρα, σας θυμίζω. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει, έχει όλη την εμπειρία που απαιτείται για να το χειριστεί όπως πρέπει να το χειριστεί. Και πιστεύω ότι εδώ πέρα υπάρχει και ομοφωνία και ομογνωμία μεταξύ και της Ελλάδος και της Κύπρου στο συγκεκριμένο ζήτημα, σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Το πιο ενδιαφέρον έχει βεβαίως ότι είναι σημαντικό όταν, παρά το γεγονός ότι γίνονται αυτού του είδους συζητήσεις, έχουμε κάτι, ξέρετε, που είναι πιο σημαντικό από αυτό, από αυτό το οποίο συζητάμε. Και έχουμε την προσπάθεια της Τουρκίας, βλέποντας και την πρόοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας στα θέματα φυσικού αερίου, που την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε και τη λήψη, μέχρι από μερικές μέρες ανακοινώθηκε και η λήψη τελικής επιβλητικής απόφασης από την κοινοπραξία ΕΝΗ Total για να υπάρξει επιτέλους παραγωγή του πρώτου κυπριακού φυσικού αερίου και εξαγωγή του προς την ΕΕ το 2028, στην οποία η Τουρκία αντιδρά μέσα από την πρόθεση του γνωστού, πάνω του γνωστού, του νέου αγωγού που θέλει να κατασκευάσει φυσικό αερίο, θα συνασυνδέεται τα κατεχόμενα του τουρκικό σύστημα φυσικού αερίου. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο προκλητικό και είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δοθεί το συντομότερο δυνατόν μια συντονισμένη και ουσιώδη και ολοκληρωμένη απάντηση από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην επικουρία της Ελλάδος προφανώς, αλλά πρωτίστως από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο ζητούμενο και το τι ακριβώς αυτό αποτελεί και το τι ακριβώς αυτό προσχεδιάζει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί ως κομμάτι όλων αυτών των πρωτοβουλειών οι οποίες αναδεικνύονται, αλλά και κατά τρόπο που δυστυχώς αναδεικνύει και άλλη μια φορά την κακή πρόθεση της τουρκικής πλευράς.
0: Ναι, γιατί η Τουρκία με αυτές τις κινήσεις προχωρά όλο και περισσότερο στην de facto προσάρτηση των κατεχομένων. Αυτές οι κινήσεις προσάρτησης.
1: Είναι επέκταση της οικονομικής κατοχής, περί αυτού πρόκειται. Η οποία θα θέλει να δώσει φυσικό αέριο που ενδεχομένως και η Τουρκία να παράξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε την πηγή του αέριου αυτού. Μπορεί να είναι αζερικό, μπορεί να είναι ιρανικό, μπορεί να είναι LNG. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η πηγή. Μπορεί να είναι αμερικανικό LNG, μπορεί να είναι καταρινό LNG. Δεν ξέρω ποια είναι η πηγή του αερίου που θα πηγαίνει προς τα κατεχόμενα. Αυτό καταρχάς είναι κάτι το οποίο άμεσα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ιχνηλάτησής του. Μα ρωσικό. Μια δυνατότητα ιχνηλάτησης, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή παρά τις εξαγγελίες δεν παράγει τίποτα δικό της. Ναι. Οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε καταρχάς ποια θα είναι η πηγή της συγκεκριμένου φυσικού αερίου, να γίνει μια δυνατότητα ιχνηλάτησης στον βαθμό που είναι δυνατό. Προκειμένου να έχουμε και μια εικόνα των παρεμβάσεων προς τις χώρες που εξάγουν φυσικό αέριο προς την Τουρκία. Η διασύνδεση αυτή θέτει η διασύνδεση αυτή που επιδιώκει το ίδιο με τα κατεχόμενα, θέτει σε αμφισβήτηση το ρόλο της Τουρκίας ως διαμετακομιστικού κράτους φυσικού αέριου για όλο το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή κατά την οποία επιχειρεί με τον τρόπο αυτό να παρακάμψει ή να δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις με φυσικό αέριο κάποιας άλλης χώρας με τα κατεχόμενα εξπροδότητας πολιτικής οικονομικής επίκησης ουσιαστικά και περαιτέρω εξάρτησης των κατεχομένων από το τουρκικό κράτος, το τουρκικό οικονομικό δίκτυο και το τουρκικό ενεργειακό δίκτυο, αν προκειμένου το δίκτυο φυσικού αερίου.
0: Εδώ η Ελλάδα και η Κύπρος θα έπρεπε να βγάλουν μια γενική προειδοποίηση αφενός προς τον πιθανό προμηθευτή αυτού του αερίου. Τώρα θα μου πείτε αν είναι η Ρωσία ή ξέρω εγώ κάποιος στο Ιράν, ποσός τους νοιάζει, δεν έχει σημασία. Πρέπει να βγάλει μια γενική προειδοποίηση ότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο και κυρίως η προειδοποίηση αυτή να έχει αποδέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι πέραν του ότι είναι αυτό παράνομο ούτως ή άλλως, ότι επιπλέον, εάν προέρχεται και από χώρα η οποία έχει εμπάργο ή περιορισμούς, γίνεται διπλή η επιβάρηση της Τουρκίας και η έκθεσή της.
1: Ναι, οπότε πρέπει η Τουρκία να διευκρινίσει τι θα είναι το φυσικό αέριο το οποίο θα στέλνει εκεί πέρα και από πού θα προκύπτει. Πέρα στην Τουρκία μπορεί να το παρακάνω στο λέγοντα ότι αυτό είναι δικό μου φυσικό αέριο, το οποίο το παράγω εγώ, δική μου χρήση. Οπότε εκεί δεν έχει κάποιο ζήτημα το οποίο μπορεί να θέσει. Σε ό,τι αφορά την πηγή τη εισαγωγή. Αυτό που μπορεί να κάνει βεβαίω είναι να λάβει μέτρα εναντίον τη επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην τελική ανάπτυξη.
0: Για πάμε στο άλλο τώρα, σε ό,τι αφορά την συμφωνία τελικά τη ΕΝΗ και τη Total Energy για τον χρόνο. Για το κοίτασμα χρόνος. Εκεί τι έχουμε?
1: Εκεί είναι η τελική επενδυτική απόφαση, η οποία αναμενόταν ότι θα πάρθει κάποια στιγμή μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Αυτή λέει ότι ουσιαστικά θα αρχίσουν, θα προχωράνε στις διαδικασίες ταχύτερα, προκειμένου να υπάρχει πρώτη ανάπτυξη και παραγωγή το 2028.
0: Σύντομα.
1: Το οποίο μέχρι τα τέλη του 2028, μάλλον πάμε για αρχές 2029, να μπορεί να εξαχθεί στην Αίγυπτο μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο υποθαλάσσιων δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου που η Αίγυπτος ήδη έχει κατασκευάσει για το ΖΟΡ. Υπάρχει μια μικρή απόσταση που χωρίζει το ΔΙΑ και τον Κρόνο, γιατί είναι κοινά αυτή, είναι το ένα πλευρίο είναι δίπλα στο άλλο. Τώρα δίνεται προτεραιότητα στο ΔΙΑ, στο Κρόνο με συγχωρείτε, και τα δύο είναι περίπου 2 με 2,5 TCF, τριλιον cubic feet περίπου, τα οποία μικρά παιδιά, γιατί τους δύο στα 70 με 80 εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου το καθένα, το οποίο θα πάει για την αστολή κατανάλωση της Αιγύπτου. Αυτό θα απαιτήσει ωστόσο την κατασκευή μιας υποδομής ενός αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει το κοίτασμα αυτό, πιθανότατα να εξελίξει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το γειτονικό του, προκειμένου να μπορεί να συνδεθεί με το αιγυπτιακό δίκτυο στο ΖΟΡ, δηλαδή στις πλατφόρμες που κάνουν την παραγωγή του πεδίου ΖΟΡ που ήδη υπάρχουν το 2015, και αυτό μετά να καθοδηγηθεί να καταλήξει στο Αιγυπτιακό, μέσω του αιγυπτιακού σύστηματος φυσικού αερίου, στους τελικούς αποδέκτες. Που είναι κατά βάση
0: η Αίγυπτος θα είναι ο αποκλειστικός αποδέκτης του κοιτάσματος, του αερίου.
1: Σε μεγάλο βαθμό νομίζω ένα ποσοστό θα καταλήξει στην Αίγυπτο, ένα μεγάλο ποσοστό θα πηγαίνει εξωτερματικά της ΕΝΗ στη Δαμιέτα. Η Αφροδίτη στο δικό της σχεδιασμό, που είναι πιο παλιό και λίγο ανατολικότερα, είναι σχεδόν ολόκληρο για την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν ανάλογοι και υπάρχουν πολύ πιο πρώιμοι σχεδιασμοί και για τα εμπορικά κοιτάσματα έχει ανακοινώσει η έξω.
0: Με αγωγό θα συνδεθεί, άρα με αγωγό θα
1: μεταφέρει. Όλα με αγωγός.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Τουρκίας. Επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ελκύσει την Αίγυπτο μακριά από την συνεργασία την υπόλοιπη με Ελλάδα, Κύπρο κλπ. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος θα εισάγει κυπριακό φυσικό αέριο θα έχει επιπλέον ενδιαφέρον για την αντίδραση της Τουρκίας. Εδώ να πούμε και μία είδηση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική σε ό,τι αφορά στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος πάντα είναι μία χώρα αφιταλαντευόμενη, αμφίσιμη και δίβουλη σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της, πότε με τη Δύση, πότε με άλλους. Έγινε γνωστό πριν από λίγο, και το θεωρώ σημαντικό, ότι βρίσκεται στην ολοκλήρωση συμφωνίας με την Κίνα για την αγορά κινέζικων μαχητικών 48J10, 24J35 και 4 μη επανδρωμένα, μεγάλα. Αυτό σημαίνει αλλαγή στρατοπέδου. Δεν μιλάμε για αγορά ρουχισμού, έτσι. Μιλάμε για 48, επαναλαμβάνω, J10, μαχητικά κινέζικα, 24J35 και 4 μεγάλα μη επανδρωμένα.
1: Σημαίνει hedging, στρατηγικό hedging.
0: Ναι. Αντιστάθμιση, ναι, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το αξιολογήσουν οι Αμερικανοί αυτό, ας πούμε, γιατί η Αίγυπτος έχει πολύ και εξελιγμένο δυτικό οπλισμό. Έχει F-16, έχει φρεγάτες, έχει λοιπά. Το γεγονός ότι θα εισάγει πλέον και κινέζικο οπλισμό, με ό,τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της δυτικής τεχνολογίας, υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία έχει υποστεί κυρώσεις για το ρωσικό S-400. Η Αίγυπτος, εάν όντως αποκτήσει κανένα 70 κινέζικα εξελιγμένα μαχητικά, σημαίνει ότι θα έχει το ίδιο πρόβλημα λογικά.
1: Όχι απαραίτητα. Η Τουρκία είναι πάντως μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά έχετε δίκιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς θα ισορροπήσει. Αυτό νομίζω θα είναι η πρώτη, αλλά ίσως η τελευταία αγορά, αν τελικά υλοποιηθεί. Δεδομένου ότι υπήρχαν προσπάθειες να δούμε πώς θα κινηθούν και τα Εμιράτα, πώς θα κινηθεί και η Σαουδική Αραβία. Είναι πολλά ενδιαφέροντα να δούμε όταν θα κάτσει επιτέλους ο αχός του τρίτου πολέμου του πόλου.
0: Ο οποίος από ό,τι φαίνεται επίκειται. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Επίκειται
0: η επανεκκίνηση. Θεοδόρου, σε ακρίσω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

Δυστυχώς, η είδηση έχει βεβαιωθεί, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για τους δύο πυροσβέστες οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και έχασαν την ζωή τους στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Πολύ άσχημη εξέλιξη. Ελπίζαμε φέτος να μην έχουμε απώλειες από τέτοια γεγονότα. Δυστυχώς, η ελπίδα και η ευχή μας όλων δεν επιβεβαιώθηκε. Δύο πυροσβέστες, παραλαμβάνω, νεκροί εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπροσκαλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες, έχουμε εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Η επόμενη φάση των επιχειρήσεων θα γίνει. Το πότε είναι το θέμα. Ο πόλεμος θα επανεκκινήσει πλήρως. Χθες είχαμε πάλι επιχειρήσεις στοχευμένες, κοινές Αμερικανών και Σαουδοαράβων κατά του Ιράν. Η τελική φάση θα γίνει. Το πότε είναι το ερώτημα. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Να δώσουμε 2-3 ειδήσεις. Τη μία την είπα πριν συζητώντας με τον Θεόδωρο Τσακίρη, τη θεωρώ σημαντική. Η Αίγυπτος φαίνεται ότι είναι στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Κίνα για την απόκτηση κινέζικων εξελιγμένων μαχητικών 48J10, 24J35 και 4MU700 μη επανδρομένα. Αυτό είναι σοβαρό, δεν παίρνει άρβιλα.
1: Φυσικά και είναι σοβαρό. Η Αίγυπτος από την αρχή που ξεκίνησε όλο αυτό το δράμα από τον Οκτώβριο του 2023 βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά φυσικά και με την δικιά της φιλοδοξία να είναι ο ηγέτιδα δύναμη του αραβικού και κυρίως του σουνιτικού αραβικού κόσμου, και φυσικά μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις προσπαθεί να κρατήσει κάποιες βασικές ισορροπίες και με όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι λογικό για την πλευρά της Αιγύπτου, έτσι όπως διαχειρίζεται τα πράγματα μέχρι στιγμής, να έχουμε μια τέτοια κίνηση. Φυσικά τα κινέζικα μαχητικά προφανέστατα δεν είναι, είναι μεγάλη, έχουν επιχειρησιακή αξία, έχουν δείξει αρετές και στη σχετικά πρόσφατη
0: στον πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν.
1: Να συμπληρώσουμε επίσης ότι προφανέστατα οι Αιγύπτιοι θέλουν να τα έχουν καλά και με τους Κινέζους, οι οποίοι βοηθάνε σημαντικά τους Ιρανούς με εμφανή τρόπο. Άρα λοιπόν είναι μια κίνηση η οποία για τα δεδομένα της Αιγύπτου θα έπρεπε να την θεωρούμε δεδομένη.
0: Ναι, εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η Αίγυπτος κατέχει πολύ και εξελιγμένο δυτικό όπλισμο. Έτσι. Έχει F-16, έχει γαλλικά μαχητικά,
1: έχει
0: φρεγάτες ιταλικές. Γενικά έχει πολύ δυτικό όπλισμο και εξελιγμένο.
1: Έχει και δυτικό, έχει και ρωσικό όπλισμο. Έχει δηλαδή μία... Οι Αιγύπτιοι παραδοσιακά κινούντουσαν και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη. Να μην ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος ξεκίνησε τα πρώτα της χρόνια στην ανεξαρτησία, της ανεξαρτησίας ως μια χώρα η οποία θα ήθελε και είχε στενές σχέσεις με τους Αμερικανούς από μια φάση και ύστερα τη δεκαετία του 60. Επί της ουσίας αναγκάστηκε με κάποιες κινήσεις που κάνανε οι Αμερικανοί να κινηθεί προς τη Σοβιετική Ένωση. Άρα γενικά είναι μια χώρα, είναι σαν την Ινδία, να το πω έτσι, ίσως μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως την Ινδία του αραβικού κόσμου. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να έχει μια ανεξάρτητη, να το πούμε έτσι, πολιτική. Είναι ξεκάθαρο ότι στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ό,τι συμβαίνει στον αραβικό και στον μουσουλμανικό κόσμο υπάρχει αντιπαλότητα με την Τουρκία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αλλά λόγω των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου υπάρχει και συγκεκριμένη αντιπαλότητα προφανέστατα και με το Ισραήλ και δυσκολεύεται πάρα πολύ να ισορροπήσει μεταξύ των δύο αυτών χωρών.
0: Εδώ να πούμε ότι νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι οι Κινέζοι προτίθενται να προμηθεύσουν το Ιράν με φορητούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, manpads, τα γνωστά manpads, τουλάχιστον 300 με 400 κομμάτια. Που σημαίνει ότι όταν επανεκκινήσουν πλήρως οι αμερικανικές επιχειρήσεις, θα υπάρχει ένα θέμα εκεί. Και θα τεστάρουν προφανώς όλοι οι Κινέζοι να τεστάρουν τα συστήματά τους και να προκαλέσουν και φθορά στους Αμερικανούς.
1: Λάβρο μου, είναι ξεκάθαρο τουλάχιστον στα δικά μου μάτια και με τις αναλύσεις που έχουμε κάνει πρώτον ότι θα συνεχίσουν οι επιχειρήσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και νούμερο δύο, ότι οι Κινέζοι όσο θα εντείνεται η επιχείρηση κατά του Ιράν από τους Αμερικανούς και μετά από λίγο θα εμπλακούν και οι Ιρανοί στη συγκεκριμένη, και η Ισραηλή συγκεκριμένη επιχείρηση, η Κίνα θα προσπαθήσει εμφανώς να βοηθήσει το Ιράν. Ήδη το βοηθάει, ήδη υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι και διάβλοι για τη μεταφορά πετρελαιοειδών, αλλά προφανέστατα νομίζω ότι από ένα και διαβλή από το για τη μεταφορά πετρελαιοειδών, αλλά προφανέστατα νομίζω ότι

0: Τζάκσον στην Κίνα, έτσι, στο Μάο Τσετούγκ, έγινε, η συνεννόηση έγινε μέσω του Πακιστάν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κίσιγκερ τότε είχε επισκεφθεί το Πακιστάν και προφασιζόμενος αρρώστια είχε μείνει, υποτίθεται, στο ξενοδοχείο εκεί που έμενε, παστετώσει, για 2-3 μέρες, αλλά στην πραγματικότητα είχε περάσει τα Ιμαλάια με αεροσκάφος της Πακιστανικής Αεροπορίας και είχε συναντηθεί με τον Τσου Εν Λάι και είχε συναντηθεί με την κινέζικη ηγεσία, ώστε να στρώσει το χαλί για την επίσκεψη Νίξον. Δηλαδή οι Πακιστανοί πάντα λειτουργούν και ως μια χώρα η οποία έχει τεράστια στρατηγικά συμφέροντα με την Κίνα. Προφανέστατα θέλουν, δεν τους συμφέρει τους Πακιστανούς να συνεχίσει η κατάσταση αυτή που υπάρχει στο Ιράν, διότι αντιλαμβάνονται ότι ένας πόλεμος ο οποίος θα αρχίσει σταδιακά να επεκτείνεται δυτικά από τα σύνορα του Ιράν, αργά ή γρήγορα θα εμπλέξει και τα ανατολικά σύνορα του Ιράν, διότι μια επιχείρηση στο Ιράν σίγουρα θα ξεσηκώσει τους βαλούχους, που σημαίνει λοιπόν ότι θα αντιμετωπίσουν οι Πακιστανοί πρόβλημα στα δικά τους τα σύνορα. Και φυσικά αυτό που πρέπει να πούμε, γιατί νομίζω ότι το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά να, δυστυχώς που γίνεται πραγματικότητα, η κατάσταση κλιμακώνεται για έναν ακόμα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο, λόγο. Οι Ουκρανοί έχουν χτυπήσει ιρανικό σκάφος, ναι, στην Κασπία.
1: Ναι, ναι.
0: Λαύρο, και οι φίλες και οι φίλοι να καταλάβουν ότι αυτό σημαίνει ότι τα δύο μέτωπα
1: ενοποιούνται.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Εδώ, οι Ιρανοί χτύπησαν, το είπαμε να το επαναλάβουμε γιατί έχει σημασία, και το είπαμε συγκεκριμένα ότι ενοποιούνται τα μέτωπα και φαίνεται αυτό. Οι Ουκρανοί χτύπησαν ιρανικά πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο με αυτή την δικαιολογία. Εχθές πρόσεχε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Οι Ιρακινοί ανακοίνωσαν, οι υπηρεσίες ασφαλείας, ότι συνέλαβαν ουκρανικές ομάδες στο έδαφος τους, στο Ιρακινό έδαφος επαναλαμβάνω, ομάδες μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, οι οποίες διενεργούσαν δολιοφθορές με σκοπό να τις χρεώσουν σε άλλο. Δηλαδή κάναν προβοκάτσεις, να το πω απλά, για να δημιουργήσουν αναταραχή στο Ιράκ. Υπενθυμίζουμε ότι στο Ιράκ είναι οι σιητικές πολιτοφυλακές ισχυρές, που είναι ένας από τους πρόξεις των Ιρανών, και έχει σημασία ότι οι Ιρακινοί συνέλαβαν ουκρανικές ομάδες. Άρα και οι Ουκρανοί είναι παρόντες στην Μέση Ανατολή.
0: Οι Ουκρανοί είναι παρόντες στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζω ότι είχαν εκπαιδεύσει τις δυνάμεις του Ζολάνη πιο παλιά στην χρήση μη επανδρομένων. Και επίσης αυτό το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι αρχίζει να μπαίνει στο κάδρο το Ιράκ. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το δράμα το Φεβρουάριο ότι το κρίσιμο σημείο για εμάς, για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, πέραν φυσικά του γεωοικονομικού ζητήματος, είναι αν θα κινηθεί η κρίση και θα επεκταθεί προς δυσμάς. Αυτό σε συνδυασμό λοιπόν το γεγονότος ότι φαίνεται να ενοποιούνται σταδιακά τα μέτωπα, το μεσανατολικό με το ευρωπαϊκό, με το ουκρανικό. Βλέπουμε σταδιακά το Ιράκ να μπαίνει στο κάδρο. Δηλαδή έχουμε συνεχόμενα χτυπήματα των Ιρανών στους Κούρδους του Βορείου Ιράκ και έχουμε σταδιακή εμπλοκή πλέον και της Βαγδάτης αλλά και των δυνάμεων των σιητικών πολιτοφυλακών, με ό,τι και το δυνάμιο ασφαλείας της Βαγδάτης, αναφορικά με το γεγονός το οποίο ανέφερες. Αν αυτό βάλουμε και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αναφορικά, το οποίο το έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες συζητήσεις μας, με το τι συμβαίνει, με το πώς σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τους Σουνίτες τζιχαντιστές του Τσολάνη εναντίον ή της Χεσμολάχ, εμείς έχουμε εκτιμήσει, εγώ δηλαδή έχω εκτιμήσει, ότι μάλλον θα κινηθούν προς το Ιράκ. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση δεν είναι κλιμακούμενη και όλο και περισσότερες χώρες εμέσως ή αμέσως θα εμπλακούν σε όλη αυτή τη δραματική κατάσταση.
1: Για να το κάνουμε πιο ωραίο, ποιοι άλλοι είναι από ό,τι φαίνεται ενεργοί, μεταδίδουν, βλέπω, τοπικά μέσα εκεί στην Μέση Ανατολή? Είναι Βρετανοί παρόντες οι οποίοι ενισχύουν και εξοπλίζουν τους Κούρδους. Φέρονται να ενισχύουν και να εξοπλίζουν τους Κούρδους. Οι Βρετανοί είδαν κενό προφανώς. Εδώ να πούμε ότι οι Κούρδοι και το κουρδικό ζήτημα είναι βρετανική κληρονομιά. Οι Βρετανοί ήταν εκεί πολύ πριν από όλους, πριν εμφανιστούν οι Αμερικανοί κλπ. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Να το πούμε απλά, η σημερινή Μέση Ανατολή, τα σύνορα, οι φυλές, τα κράτη κλπ. Είναι αποτέλεσμα βρετανικού σχεδιασμού.
0: Είναι, βέβαια, είναι
1: Σάιξ-Πικό.
0: Το
1: γεγονός ότι οι Βρετανοί είναι παρόντες τώρα εκεί

0: και φέρονται να ενισχύουν και να εξοπλίζουν τους Κούρδους, σημαίνει ότι μυρίστηκαν εξελίξεις και θέλουν να είναι παρόντες.
1: Λάμπρο μου, φτάνουμε στο διατάφτα, το οποίο το διατάφτα είναι θα έχουμε επιχειρήσεις επί του εδάφους. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Αμερικανοί να αφήσουν το Ιράν, είτε να θεωρήσει το διεθνές σύστημα ότι έχουν ιτηθεί οι Αμερικανοί πανηγυρικώς, διότι δεν έχουν καταφέρει αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, ό,τι χτυπήματα και να έχεις. Όταν το παθεστώς σημαίνει αλόβητο, είναι ξεκάθαρο ότι στρατηγικά έχει καταγάγει μια πολύ μεγάλη νίκη. Επιχειρησιακώς μπορεί να έχει αντιμετωπίσει προβλήματα,
0: αλλά
1: στρατηγικώς έχει επιβιώσει. Λοιπόν, και άμα συνεχίσει κιόλας, δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα Ιράν, το οποίο δεν είναι σε την κατάσταση του Ιράκ. Υπενθυμίζω ότι μετά τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, ο Σαντάμ παρέμεινε. Αλλά αυτός που παρέμεινε, το σύστημα που παρέμεινε για τα επόμενα 10-12 χρόνια, ήταν ένα κολοβό σύστημα, ήταν ένας αποδυναμωμένος δικτάτορας, στον οποίο το μόνο το οποίο είχε να κάνει είναι να περιμένει πότε οι Αμερικανοί θα αποφάσιζαν να του ρίξουν το τελειωτικό χτύπημα. Δεν είναι η ίδια η κατάσταση.
0: Δεν είναι ίδια.
1: Καθόλου.
0: Γιατί έχουν δυνατότητες να επιφέρουν πλήματα σε όλο τον περίεργο κλπ. Ωραία, λοιπόν, ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Πάμε σε μια κλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες και περιμένουμε την εμπλοκή του Ισραήλ. Δυστυχώς, τα μέτωπα, Λάμπρο μου, νομίζω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ενοποιηθούν ακόμα περισσότερο, με ό,τι αυτό θα σημαίνει και για την ασφάλεια της πατρίδος μας.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εύχομαι καλές διακοπές.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αμήν.
1: Και να έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν να παραμένουμε στην περιοχή πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Να συνεχίσουμε μια συζήτηση που έχουμε αφήσει στην μέση, μάλλον την έχουμε κάνει σε δόσεις και συνεχίζεται, για την εμπλοκή της Κίνας στην περιοχή και την προσπάθειά της να κρατήσει απασχολημένους και εγκλωβισμένους τους Αμερικανούς εκεί, να προκαλεί κατατριβή των Αμερικανών εκεί, για να μην ασχοληθούν οι Αμερικανοί μαζί της.
1: Ορθό κύριε Καλαρίτη, και το ανησυχητικό της υπόθεσης και το οποίο θεωρώ ότι τώρα ξεκινάνε να το συνειδητοποιούν στην Δύση, είναι ότι οι Κινέζοι βρήκαν ένα πάρα πολύ σημαντικό στρατηγικό κενό για να αντιπαρέλθουν την ποιοτική υπεροχή των δυτικών δυνάμεων σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, με το να κάνουν μια πάρα πολύ έξυπνη διάχυση εξοπλισμών, φτηνών εξοπλισμών μεν, πλην όμως με μια στοχευμένη διάχυση η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2013 και μετά. Πρώτα στους πρόξεις του Ιράν, μετά στο ίδιο το Ιράν, και τώρα βλέπουμε ότι αναβαθμίζουν αυτή τη διάχυσή τους. Στην αρχή της σύγκρουσης δίνανε μόνο δεδομένα στοχοποίησης. Πλέον ξέρουμε από ανοιχτές πηγές ότι περίπου 400 εκτοξευτές πυράβλων προσφέρονται αυτή τη στιγμή στην Κίνα από το Ιράν. Συν το γεγονός ότι και η Αίγυπτος φαίνεται ότι μπαίνει και αυτή.
0: Είναι στο Ιράν από την Κίνα.
1: Ακριβώς στο Ιράν από την Κίνα, συν το γεγονός ότι και η Αίγυπτος φαίνεται ότι μπαίνει σε αυτό το γαϊτανάκι.
0: Ναι, το λέγαμε νωρίτερα, το επαναλάβω για τρίτη φορά. Ναι. Προμηθεύεται από ό,τι φαίνεται, όχι, έτσι λένε οι πληροφορίες, μαχητικά κινέζικα και σε μεγάλους αριθμούς. 48 μαχητικά, 24 βομβαρδιστικά από ό,τι φαίνεται και μία επανδρομένα. Άρα έχουμε μία σοβαρή εμπλοκή εξοπλιστική της Κίνας στην Αίγυπτο. Και επιθυμίζουμε ότι η Αίγυπτος κατέχει πολύ και εξελιγμένο δυτικό οπλισμό.
1: Δεν γίνεται τυχαίο αυτό, κύριε Καλαρίτη. Οι Κινέζοι έχουν διαπιστώσει ένα πάρα πολύ ανησυχητικό μοτίβο, το οποίο πλέον το τονίζουν και πάρα πολλοί αναλυτές αγορών, σε ό,τι αφορά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και στο Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το σημείο, εγώ μια παρένθεση για να σας ενημερώσω ότι φαίνεται ότι και οι Χούθοι θα ζητάνε από τα πλοία κάποιο είδους διόδια, προκειμένου να τα αφήνουν να περνάνε από το στενό της Ερυθράς Θάλασσας, ουσιαστικά κοπιάροντας την στρατηγική των Ιρανών, εάν υποθέσουμε ότι ποτέ αυτές οι δύο δυνάμεις ήταν ξεχωριστές η μία με την άλλη. Και το ανησυχητικό της υπόθεσης, για να κλείσω το επιχείρημά μου, είναι ότι οι Κινέζοι διαπιστώσαν το εξής. Αυτή η αρνητικότητα και η απάθεια των ευρωπαϊκών δυνάμεων να εμπλακούν σε περιβάλλοντα τα οποία τους αφορούν και σε επίπεδο ασφάλειας και σε επίπεδο οικονομίας, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια δυναμική για το στρατόπεδο των χερσαίων δυνάμεων, ειδικά των Κινέζων, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτήν ακριβώς την αρνητικότητα με το να διασπείρουν αυτή τη στιγμή εξοπλισμούς σε διάφορους δρόντες και προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο μια μόχλευση. Ακριβώς, δεν θα το λέγα ακριβώς αστάθεια, προκαλούν μια διπλωματική μόχλευση στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, που είναι οι μόνοι που εμπλέκονται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να βρίσκονται σε μια στρατηγική, όχι αδράνεια, θα λέγαμε όμως ένα στρατηγικό επαναπροσδιορισμό, ο οποίος μοχλεύει την κατάσταση όλο και περισσότερο, επιτρέποντας στους Κινέζους να κερδίσουν χρόνο. Ναι. Θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος για να επιληθεί αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο είναι αυτός τον οποίο έχουμε εξηγήσει σε πάρα πολλές εκπομπές σας. Δηλαδή, να δημιουργηθούν ξεχωριστά συστήματα ασφαλείας, τα οποία θα λειτουργούν συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, έτσι ώστε μαζί, συνολικά, αυτά να μπορούν να ασκούν μια συνολική προβολή ισχύως. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να είναι, ας πούμε, η Σομαλιλάνδη, τα Εμιράτα και το Ισραήλ. Ένα δεύτερο να είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Ένα τρίτο θα μπορούσε να είναι το Ισραήλ με την Ινδία και με μια τρίτη χώρα. Μόνο με τέτοιου είδους μικροσυστήματα μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο προσπαθούν οι Κινέζοι να εγκλωβίσουν τη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, όπως λέτε, το έχετε πει όντως νωρίς, ότι διαχέοντας φθηνό οπλισμό σε κρατικούς και μη δρόντες στην περιοχή, προκαλούν φθορά, μία ρευστότητα και άγνωστους παράγοντες, δημιουργούν άγνωστους παράγοντες για τις δυτικές δυνάμεις που επιχειρούν. Ας πούμε, το τι αποτέλεσμα θα έχουν οι 300-400 με τα φορητή αντιεροπορική εκτοξευτές που δίνουν στους Ιρανούς, είναι ένα θέμα για τις αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν εκεί.
1: Ασφαλώς και είναι θέμα, γιατί πλέον, όπως είπαμε και πριν, πρόκειται για μια αναβάθμιση της εμπλοκής των Κινέζων. Ήδη είχαν δημιουργήσει κάποια προβλήματα με την παροχή δεδομένων. Φανταστείτε να είχαν αποκτήσει δικό τους δορυφορικό πρόγραμμα οι Ιρανοί, κάτι το οποίο το τόνιζα από την αρχή του πολέμου, ότι οι Ιρανοί από το Μάρτιο είχαν σκοπό να εκτοξεύσουν 20 δορυφόρους. Φανταστείτε να τους είχαν και αυτούς τους 20, συν την ενίσχυση που παίρνουν από τους Κινέζους και τους Ρώσους. Και ουσιαστικά εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Ενώ η Ευρώπη έχει άμεση εμπλοκή και με την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας και με τα εμπορευματικά φορτία τα οποία διέρχονται από το Ορμούζ και το ενεργειακό φορτίο το οποίο διέρχεται από το Ορμούζ.
0: Είναι απαθής.
1: Όχι απλώς να είναι απαθής. Έχουν εγκλωβιστεί, κύριε Καλαρίτη, στο εσωτερικό τους. Είναι σαν να υπάρχει μια συνδυασμένη κίνηση του ακραίου Ισλάμ με τον χερσαίο, με τον χερσαίο παράγοντα. Είναι κάτι το οποίο το λέγανε, τον τονίζανε τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί αναλυτές. Φαίνεται όμως ότι εδώ έχουμε μια de facto υλοποίησή του. Δηλαδή, από τη μια, έχουμε δυνάμεις όπως το Κατάρ να κρατούν την Ευρώπη όμηρο με έναν συνδυασμό κοινωνικών, μεταναστευτικών και οικονομικών όπλων. Mm-hmm. Και από την άλλη, μια Κίνα να κάνει διάχυση εξοπλισμών σε διάφορα συστήματα τα οποία για τις ΗΠΑ αποτελούν πλέον δευτερεύοντα συστήματα. Πλην όμως από αυτά εξαρτάται η ασφάλεια δρόντων όπως η Ευρώπη και το Ισραήλ, για παράδειγμα. Επομένως, έχει στηθεί μια ξεκάθαρη παγίδα στην Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή και πρέπει να δούμε ακριβώς κατά πόσο πλέον κάποιοι δρόντες, πιθανώς μέσα σε αυτούς να είναι και η Ελλάδα, να το τονίσω αυτό, θα είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν την εμπλοκή τους. Η Ελλάδα έχει αυξημένη εμπλοκή, υπό ποια έννοια. Από τη στιγμή που καταρρύπτουμε πυράβλους, αυτό πλέον δεν είναι παρουσία απλή δυνάμεων, σημαίνει ξεκάθαρη εμπλοκή. Σε αυτό το γεγονός, να προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένας πληστηριασμός εμπορικών διαδρομών. Βλέπουμε ότι το Ιράκ έχει ξεκινήσει ήδη συνεργασία με τη Συρία, ήδη η Τουρκία εμπλέκεται σε αυτή τη συνεργασία. Υπάρχει η πρόταση των Τούρκων προς την Σαουδική Αραβία του διάδρομου της Χετζάζης και πρόσφατα, κύριε Καλαρίτη, να το κρατήσουν αυτό οι φιλακροατές, έχει βγει σε διάφορους λογαριασμούς στο X και όχι μόνο, ότι οι Σαουδάραβες πιθανόν να μπορούσαν να σκεφτούν έναν άλλο διάδρομο, ο οποίος περνάει από το Αιλάτ. Μέσα από το Ισραήλ.
0: Σωστό.
1: Είναι ένας παλιός διάδρομος αυτός, ο οποίος είχε χτιστεί τότε επί Σάχη και σε συνεργασία με το Ισραήλ, ο οποίος φυσικά εγκαταλείφθηκε και αποτελεί μια επιλογή για τη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε όμως, σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η επιλογή, de facto η Σαουδική Αραβία αναγνωρίζει το Ισραήλ και μπαίνουν στην συμφωνία του Αβραάμ και οι δύο χώρες.
0: Και στον IMEC η Σαουδική Αραβία.
1: Και στον IMEC. Επομένως, γίνεται ένα τεράστιο παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό. Έχετε δίκιο, χθες βγήκε ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, ο Ηλάι Κοέν, και είπε ακριβώς αυτό. Προτείνουμε στη Σαουδική Αραβία έναν αγωγό που να ξεκινά από εκεί και να καταλήγει στο Ελλάδα. Δηλαδή, οι Ισραηλινοί το προτείνουν πλέον επίσημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε τον πόλεμο των αγωγών και τον πόλεμο των διαδρόμων. Εξού και ο πληστηριασμός που αναφέρατε. Να δούμε τελικά ποιοι θα επικρατήσουν.
1: Οι οποίοι διάδρομοι δεν είναι μόνο εμπορικοί, είναι και διάδρομοι ασφαλείας κατά κύριο λόγο.
0: Ασφαλείας, ενεργειακή, τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτς, συνεχίζουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι δυστυχώς είναι απολύτως επιβεβαιωμένη η είδηση για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στην φωτιά στον Ρέθυμνο. Οι ελπίδες αυτό το καλοκαίρι να περάσει χωρίς απώλειες από τέτοια γεγονότα δυστυχώς διαψεύστηκαν. Στατιστικά αυτό προκύπτει και επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις εδώ για το θέμα της πολιτικής προστασίας, της ανθεκτικότητας της χώρας, των μηχανισμών πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών, τη διαχείριση γενικά και την αντιμετώπιση πάσης φύσεως υβριδικών απειλών, διότι οι φωτιές δεν ξεκινούν μόνο από φυσικά αίτια, αλλά και από άλλα, έτσι, από καιρικά φαινόμενα, αλλά και από άλλα, από άλλες ενέργειες. Η συζήτηση αυτή είναι πάντα επίκαιρη. Πάμε να συνεχίσουμε μια τέτοια συζήτηση που έχουμε αφήσει στη μέση και δεν τελειώνει. Θα την συνεχίσουμε για όσο χρειάζεται. Δημήτρης Παπασωτηρίου, διευθυντικός τέλεχος επιχειρήσεων, ειδικός σε logistics, αντιπρόεδρος του ΛΜΕ. Καλησπέρα, Δημήτρη, και πάλι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση για το θέμα της ανθεκτικότητας των υποδομών, της στρατιωτικής χρήσης της ανθεκτικότητας. Και το ερώτημα είναι, ένα από τα ερωτήματα μάλλον είναι, σε άλλες χώρες τι γίνεται. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με αφρομή την ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την εκπόνηση εθνικών σχεδίων αξιοποίησης προστασίας κρίσιμων οντοτήτων, των υποδομών δηλαδή, τη στρατιωτική τους χρήση, διπλή χρήση, dual use, πολιτική και στρατιωτική. Άλλες χώρες τι κάνουν?
1: Λοιπόν, να δώσουμε, Λάμπρο μου, την ευρωπαϊκή εικόνα. Οι πιο όριμες ευρωπαϊκές χώρες εντάσσουν τη συνολική τους ασφάλεια, την πολιτική άμυνα, την οικονομική ασφάλεια στο σύνολο της λειτουργίας της χώρας. Και μάλιστα όλα αυτά τα εντάσσουν και στη λειτουργία υπό συνθήκες πολέμου. Εδώ να πούμε ότι δεν ακολουθούν όλες οι χώρες το ίδιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν διαφοροποιημένες ανάγκες. Έχω συγκεντρώσει μέσα από το και από τη διδακτορική μου διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για το Resilience, 5 χώρες, τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Οπότε να δούμε τι κάνουν αυτές και τι θα μπορούσαμε να διδαχτούμε και εμείς ως χώρα. Να ξεκινήσω εδώ από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία έχει σαν στόχο την συνολική ασφάλεια και ότι όλη η κοινωνία αποτελεί μέρος αυτής της συνολικής ασφάλειας. Να πούμε εδώ ότι η Φιλανδία αναθεώρησε την στρατηγική ασφαλείας της τον Ιανουάριο του 25 και ότι μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσει ότι όλες οι ζωτικές λειτουργίες της χώρας δεν προστατεύονται μόνο από το κράτος, δηλαδή από το στρατιωτικό σκέλος του κράτος, αλλά από τη συνεργασία όλων αναμεταξύ τους. Βλέπουμε δηλαδή η συνολική ασφάλεια είναι και συλλογική ασφάλεια και περιλαμβάνει δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, όλη την επιχειρηματική κοινότητα, οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δε και τους ίδιους τους πολίτες. Έτσι, τι είναι εδώ, ας πούμε, τι είναι εδώ σημαντικό? Να πούμε ότι η Φιλανδία δεν περιορίζεται σε ένα κατάλογο κρίσιμων οντοτήτων, χαρτογραφεί μέσα και τις λειτουργίες της χώρας. Χαρτογραφεί υπεύθυνους φορείς, αναγκαία αποθέματα, κρίσιμο προσωπικό, όπως είπαμε προχθές. Και ένα πάρα πολύ πολύ σημαντικό θέμα που είναι οι αλληλοεξαρτήσεις, οι αλληλοεπιδράσεις μεταξύ αυτών. Και εδώ να μου επιτρέψουν να πω ότι υπάρχουν όλα αυτά που συζητάμε τώρα για αλληλοεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις είναι η συστημική επιστήμη. Και θα πω και τούτο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται η χρήση της μεθοδολογίας φόριο σε όλη την διακυβέρνηση των αλληλεπιδράσεων. Ακόμα δε και όταν αυτή η χώρα θέλει να κάνει παρεμβάσεις εξωτερικής πολιτικής. Αυτό που σας λέω τώρα είναι, είναι κομβικό για το πώς σκέφτονται να λειτουργήσουν και να πάρουν αποφάσεις και αυτές τις αποφάσεις να τις υλοποιήσουν.
0: Επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση εσωτερικού και εξωτερικού πεδίου.
1: Ακριβώς. Και είναι όλες οι οντότητες που συζητάμε και όλες οι λειτουργίες είναι αλληλοτροφοδοτούμενες και αλληλοεπιδρούσες.
0: Η μέθοδος φόριο τι είναι, η προσέγγιση φόριο τι είναι?
1: είναι μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία συστημικής προσέγγισης. Η συστημική διδάσκεται και στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά που είναι εκεί. Λοιπόν, άρα για τη Φιλανδία τώρα, η κρίσιμη οντότητα, κάθε κρίσιμη οντότητα είναι μέρος ενός δικτύου, το οποίο δίκτυο όμως τι περιλαμβάνει? Προμηθευτές, ανάδοχους συντήρησης, τοπικές αρχές, ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από την κάθε κρίσιμη οντότητα. Να δούμε λίγο το μοντέλο της Σουηδίας τώρα. Τι κάνει η Σουηδία? Η Σουηδία έχει σαν στόχο την συνολική άμυνα. Η χώρα σχεδιάζει ρητά για κατάσταση πολέμου. Έτσι.
0: Άρα είναι σε μια διαρκή κατάσταση προετοιμασίας για πόλεμο.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Λόγω Ρωσίας.
1: Και έχει και πάρα πολλές βιομηχανίες στο αμυντικό της οικοσύστημα, οι οποίες παράγουν υψηλή τεχνολογία και ολοκληρωμένα συστήματα. Λοιπόν, η πολιτική άμυνα έχει ως αποστολή να συνεχίσει να λειτουργεί η κοινωνία σε πολύ δυσμενείς ακραίες συνθήκες. Να προστατεύεται ο άμαχος πληθυσμός, να συνεχίζεται η παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών, και όταν λέμε βασική υπηρεσία είναι οι υπηρεσίες υγείας, οι μεταφορές κόσμου, οι τραπεζικές συναλλαγές, όλα αυτά τα πράγματα. Να υποστηρίζονται πλήρως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και να διατηρείται η βούληση της αντίστασης της κοινωνίας. Εδώ μιλάμε για πολύ προηγμένα πράγματα.
0: Να μην καμφθεί η κοινωνία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να μην διασπαστεί το εσωτερικό μέτωπο
1: της κοινωνίας. Εδώ τώρα, πού να τα πούμε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι όλοι αυτοί οι λαοί, ας πούμε, σκέφτονται έξω από κομματικές αγγυλώσεις. Και γιατί το θέμα αφορά την συνεννόηση του συνόλου της κοινωνίας.
0: Ναι, για το πολιτικό σύστημα, Δημήτρη, αυτά που λέμε είναι κινέζικα.
1: Ναι,
0: η εξωγήινα. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να τα λέμε εμείς, γιατί όλο και κάτι ακούνε.
1: Βεβαίως. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι η Σουηδία έχει ανεξάρτητο προϋπολογισμό ανθεκτικότητας. Δηλαδή άλλο αμυντικός προϋπολογισμός για την άμυνα, άλλο ο προϋπολογισμός ανθεκτικότητας.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί εδώ λοιπόν έχει 37,5 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, για την άμυνα της μέχρι το 2030, ενώ για την ανθεκτικότητα το 26-28 έχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τι θα κάνει με αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ? Κατευθύνει λοιπόν σε ιατρικό υλικό, καταφύγια, δυνατότητες δήμων και περιφερειών. Άκουσα, ας πούμε, το σχέδιο Αριστοτέλης του υποψήφιου, ας πούμε, του Ελλάς. Δεν περιλαμβάνει μέσα κάτι για τα θέματα ανθεκτικότητας, που είναι εξαιρετική σημασία. Δεν φτάνει δηλαδή να μοιράζω θέσεις στην κοινωνία έξω. Πρέπει να δω, ας πούμε, βαθύτερα τι συμβαίνει. Έτσι. Και η Σουηδία χρησιμοποιεί, ας πούμε, τη φράση σε περίοδο κρίσης και διαμορφώνει 4 επίπεδα. Την κανονική περίοδο, περίοδο αυξημένης ετοιμότητας, σε κίνδυνο πολέμου και σε πόλεμο. Λοιπόν, από όλες αυτές τις κοινωνίες έχουμε πολλά να διδαχτούμε. Είναι. Ας δούμε λοιπόν τη Γερμανία τώρα. Η Γερμανία έχει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Έχει ένα ενιαίο υποχρεωτικό πλαίσιο, το οποίο λειτουργεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας. Λοιπόν, έχει ακολουθήσει η Γερμανία κανονιστική και τεχνική προσέγγιση. Ο δικός της νόμος, ομοσπονδιακός νόμος, ομπρέλα για τις κρίσιμες οντότητες, τέθηκε σε ισχύ 17 Μαρτίου του 26. Και τι γίνεται μέσα στη χώρα? Έχει διατομεακό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει προσδιορισμό των σημαντικότερων κρίσιμων εγκαταστάσεων των οντοτήτων και πώς αυτές πάλι αλληλεπιδρούν. Σε κάθε οντότητα, σε κάθε εγκατάσταση, έχει στόχο να προσδιορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις ανθεκτικότητας. Σχέδια και μέτρα ανθεκτικότητας των φορέων εκμετάλλευσης αυτής της οντότητας. Επίσης, έχει ένα παρατηρητήριο διαταραχών και περιστατικών, το πώς αυτά εξελίσσονται. Και θα δώσω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Όταν νιώθω μια απειλή από ένα ντρόν, δεν ξέρω από ποιον είναι, που κατευθύνεται, αν υπάρχουν κι άλλα, αν γίνεται κάτι ταυτόχρονα και πού. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ασάφεια. Βλέπω μόνο μία απειλή, δεν ξέρω αν υπάρχουν περισσότερες. Και εδώ να πω για την ενημέρωση των ακροατών μας, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, λειτουργεί η στρατηγική για τα drones, το Drone Strategy 2.0, από τον Νοέμβριο του 2022 και μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου του 2026, τώρα, θα είναι ανοιχτή η διαβούλευση για πολίτες και για επαγγελματίες του οικοσυστήματος των drone.
0: Με στόχο να συμμετάσχουν, να συμπεριληφθούν σε σχεδιασμό.
1: Ακριβώς.
0: Να γίνουν χειριστές.
1: Έχει μέσα και για χειριστές, στους επαγγελματίες, αλλά να καταθέσουν γνώμες και άποψη για το ποια πρέπει να είναι η συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική. Και λέω τώρα, θυμάστε, αγαπητοί ακροατές και Λάμπρο, που συζητάγαμε για το χωροταξικό και λέγαμε ότι στους δήμους πρέπει να υπάρχουν δρονοδρόμια, γιατί τα μελλοντικά logistics είναι... είναι ένα μέρος που γίνεται και με αυτό, ας πούμε.
0: Προφανώς.
1: Άρα όλα αυτά που συζητάμε είναι αλληλένδετα. Και σε κάθε φορά που, Λάμπρο, έχω την τιμή να βγαίνω στην εκπομπή σου,
0: δική μας,
1: βλέπω, ας πούμε, το πώς όλα αυτά διασυνδέονται και πόσο προφήτες είμαστε ότι θα τα βρούμε μπροστά μας και όντως συνεχώς έρχονται.
0: Το θέμα είναι να μην είμαστε εμείς προφήτες, να είναι οι άλλοι προμηθείς και να κάνουν αυτό που πρέπει. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον να τη συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δημήτρη, ευχαριστούμε γιατί είναι πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε χώρες οι οποίες γενικά είναι χαμηλού προφίλ σε τέτοια θέματα, αυτές που προανέφερε, Σουηδία, Φιλανδία κλπ. Οι οποίες είναι πολύ ουσιαστικές όμως σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που περιέγραψες, ο σχεδιασμός τους είναι πολύ ουσιαστικός, πολύ πρακτικός. Αντιμετωπίζουν και αυτοί μία απειλή όπως εμείς την Τουρκία, αυτοί έχουν την Ρωσία. Άρα αναγκάζονται, αλλά αυτοί το κάνουν, λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος. Δεν σηκώνουν κάπνο, κάνουν επί της ουσίας πράγματα και να πούμε ότι τα κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εποχή έχουν μια κουλτούρα, αυτή την κουλτούρα την έχουν αναπτύξει από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, από τότε, δεν είναι τωρινό δηλαδή.
1: Γιατί αυτή ήταν και μεγαλύτερη τους απειλή.
0: Ναι, δεν είναι τωρινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα πάμε
1: στην επόμενη. Ωραία, σε κρεμότητα Γαλλίες, Ολλανδίες, όποτε θέλει.
0: Ναι, συνεχίζουμε και αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Παπαστατρίου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 αλλά προς Καλαρίτης. Λοιπόν, το θέμα των μη επανδρωμένων γενικά αλλάζει, όπως η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Η χρήση και η ένταξη των μη επανδρωμένων σε όλη την λειτουργία, την οικονομική, την εμπορική, την πολεμική, αλλάζει επίσης τα πάντα. Αλλάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, τον τρόπο που λειτουργεί, τα logistics, αλλάζει τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη πρέπει να σχεδιάζουν αφενός τον αναπτυξιακό τομέα, την αναπτυξιακή διάσταση, αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Παπασωτηρίου. Πρέπει να υπάρχουν δρονοδρόμια σε κάθε χωριό, σε κάθε νομό, παντού. Δεν χρειάζεται πλέον αεροδρόμια βαριά, μεγάλα, μόνο τέτοια. Μπορείς με ειδικές πίστες από προσγείωσης μη επανδρωμένων να εξυπηρετείς και το πιο απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδος. Δυσπρόσιτα μέρη κλπ. Που δεν φτάνουν εκεί πέρα, δεν μπορούν να φτάσουν είτε ελικόπτερα, είτε αεροδρόμια, είτε αεροπλάνα κλπ. Τώρα, το άλλο, το πολεμικό σκέλος, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Ο πόλεμος άλλαξε. Με αφορμή, με έναρξη, με αφετηρία τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πόλεμος έχει αλλάξει. Οι επιχειρήσεις έχουν αλλάξει, τα μη επανδρωμένα έχουν αλλάξει τον τρόπο που διεξάγονται οι επιχειρήσεις. Οπότε τίθεται το ερώτημα, εμείς στο πλαίσιο των εξοπλισμών που κάνουμε και κυρίως, αλλά όχι μόνο, της ασπίδας του Αχιλλέα, τι προβλέπουμε, τι έχουμε προβλέψει για αυτό. Βασίλης Ευενιέρης, αναλυτής αμυντικών συστημάτων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο κοινό μας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε τον πόλεμο να αλλάζει σε πραγματικό χρόνο, να εξελίσσεται με αφετηρία τον πόλεμο στην Ουκρανία και μέσα στα 5 περίπου χρόνια που έχουν περάσει, έχει αλλάξει η μορφή των επιχειρήσεων. Που σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να σχεδιάσουμε ανάλογα.
1: Όχι μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή, που αυτό νομίζω είναι αρκετά πιο κοντά στο κομμάτι, μια και συζητείται τώρα η ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα μονοπολεί, ας πούμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μονοπολεί η προμήθεια των τριών συστημάτων αεράμινας, γιατί μιλάμε για συστήματα αεράμινας. Και για την ιστορία τώρα να πούμε κιόλας, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί, γιατί θα το πούμε πολύ γρήγορα, ότι η ασπίδα του Αχιλλέα και ο εξχρονισμός δηλαδή των συστημάτων αεράμινας και η ενοποίησή του σε μια ενιαία δικτυοκεντρική δομή ήταν το μεγάλο, ας πούμε, ήταν η επιτομή της αναθεώρησης των εξοπλιστικών με τη νέα ηγεσία, δηλαδή από το 23 και μετά. Η αναθεώρηση των εξοπλισμών είχε ως επιτομή την ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή προτεραιοποίησε αυτούς τους εξοπλισμούς, αυτά τα τρία συστήματα και όλη τη φιλοσοφία σε σχέση με άλλα εξοπλιστικά, όπως για παράδειγμα εξοπλιστικά του στρατού ξηράς και τα λοιπά. Οπότε η ασπίδα του Αχιλλέα είναι το μεγάλο στοίχημα της συγκεκριμένης ηγεσίας, έτσι, και ο ελέφαντας στο δωμάτιο της ασπίδας του Αχιλλέα είναι αυτό που είπατε πριν, τα μη επανδρωμένα. Δηλαδή τι θέλουμε να πούμε, ότι αυτό που δεν συζητιέται πολύ είναι, ωραία, έχουν αγοραστεί, ας πούμε, για παράδειγμα 30 εκτοξευτές Spider. Πόσο 15-18, δεν θυμάμαι, εκτοξευτές, 6 συστήματα Μπάρα και Μέξι, 2 συστήματα, τα λέω πολύ χοντρά τώρα.
0: David Sling.
1: Αυτά τα συστήματα είναι συστήματα αντιεροπορικά, αντιβαλιστικά, δεν τα λέω αντιδρόουν. Θα χτυπήσουν κάποια μεγάλα UAV, mail UAV.
0: Οπότε το ερώτημα είναι σε μια επίθεση κορεσμού με 100, με 200, φτηνά με υπαδρωμένα. Τι γίνεται?
1: Δηλαδή τύπου Shahed. Τύπου, να πούμε κιόλας ότι τα Spider, επειδή βρίσκονται στα νησιά, είναι εκτεθειμένα και σε μικρότερα. Θυμάστε που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή σας που έκανε στην άσκηση ΕΦΕΣ η STM δοκιμής μήνους, δηλαδή πριν την απόβαση εκτοξεύτηκε ένας μήνος μία υπαδρομένο και χτύπησε την ακτή πριν την απόβαση.
0: Στην τουρκική άσκηση, ναι.
1: Ναι, στην τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ, ένας μήνος μία υπαδρομένο, 20 μία υπαδρομένο, σε μία εξομοίωση επίθεση, η οποία προετοίμαζε απόβαση, ένας μήνος χτύπησε στόχους επί της ακτής. Ένας από αυτούς τους στόχους θα μπορούσε να είναι ένας εκτοξευτής, ένα ραντάρ. Και αυτά τα δισεκατομμύρια, δηλαδή αυτά τα ακριβά συστήματα με ένα ντρόν, και το έχουμε δει και στην Ουκρανία αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τόρμι 2, μπουκ συστήματα δηλαδή εγγύης ράμινα, στηφιούνται από μία επανδρομένα.
0: Οπότε τι προβλέπετε γι' αυτό ενώ σε εμάς?
1: Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει ειλικρινά να δούμε τι προβλέπετε και τι πιθανόν και να υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε με τα μικρά συστήματα, με τα νησιά που θα είναι εκτεθειμένα σε πιο μικρά συστήματα, και όχι, δεν θα είναι μόνο σε πιο μικρά συστήματα, αλλά θα είναι και σε μικρά συστήματα που θα μπορούν να επιτεθούν σε σμήνη. Εκεί υπάρχει μια προμήθεια η οποία πέρασε τώρα του συστήματος Drone Dome. Το drone dominant είναι ένα Ισραηλινό σύστημα της Ράφαελ, η οποία Ράφαελ μάλιστα είναι και ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής του συστήματος Spider. Και το drone dominant είναι ένα σύστημα αντιμετώπισης μικρών drones, δηλαδή τετρακόπτερων.
0: Πώς καταρρύπτονται αυτά? Το σύστημα,
1: το σύστημα αυτό έχει την ικανότητα να τα εντοπίζει, γιατί πρώτα πρέπει τα τετρακόπτερα είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι μικρά, έχουν πάρα πολύ μικρό έθνος, μικρή ταχύτητα σχέση με το έδαφος. Και είναι το πρώτο πράγμα είναι να εντοπιστούν. Οπότε έχει ένα αρκετά ικανό σύστημα δίκης και ελέγχου. Έχει ένα δίκτυο αισθητήρων, ραντάρ, παθητικών, εντοπισμού ηλεκτρομαγνητικής εθνοβολίας και ηλεκτροπτικών. Και οπότε βγάζει, κάνει μια εχνηλάτηση των απειλών
0: το
1: και τα καταρρύπτει.
0: Και πώς το
1: εντοπίζει και τα καταρρύπτει με software, όπως είπε και ο υπουργός στην συνέντευξη.
0: Με παρεμβολή, δηλαδή.
1: Με παρεμβολή. Εδώ πέρα, βέβαια, υπάρχει το κενό ότι πλέον έχουμε πολλά. Έχουμε τα πολλά που τα οποία είναι πλέον οπτική σύναση. Δηλαδή, και έχουμε δει και η Τουρκία να χρησιμοποιεί οπτική.
0: Είναι με οπτική, αλλά δεν μπορεί να γίνει παρεμβολή σε αυτά.
1: Ναι, για να καταλάβουν οι φίλοι μας, η οπτική να είναι ένα καλώδιο, ας πούμε. Δεν είναι καλώδιο, είναι οπτική. Δηλαδή είναι φυσική, μέσω υλικού.
0: Ένα
1: δηλαδή,
0: λεπτό καλώδιο, πολλών χιλιόμετρων, το μέσω του οποίου καθοδηγείται πολύ λεπτό. Είναι αυτά που έχουμε και η οπτική είναι στο σπίτι, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Για το διαδίκτυο.
1: Δεν υπάρχει
0: τρόπος να παρεμβληθεί. Ναι.
1: Για να παρεμβληθεί γίνεται μέσω, ας πούμε, καλώδιου. Και αυτά δεν παρεμβάλλονται. Οπότε εδώ πρέπει να το δούμε αυτό το κενό.
0: Εκεί προφανώς πρέπει να γίνει με hardkill, δηλαδή με κατάρρευση, με κάποιο είδους βλήμα.
1: Εδώ να πούμε ότι το drone dome έχει στη διάθεσή του και σύστημα χαμηλής ισχύως laser για κατάρρευση μέσω υψηλής ενέργειας, δηλαδή το K το drone, αλλά αυτά που είδαμε, δηλαδή που βγήκαν στη δημοσιότητα με το πόσο δηλαδή θα μας κοστίσει, πιθανολογώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Και θα πρέπει σίγουρα να συμπεριληφθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνουν εκτεθειμένα συστήματα πανάκριβα σε περιοχές όπου μπορεί.
0: Ναι, σε επιθέσεις μικρών φτηνών μη επανδρομένων.
1: Ακριβώς, ναι. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να συμπεριληφθεί, αν όχι τώρα, στο άμεσο μέλλον.
0: Να ρωτήσω κάτι, το σύστημα το συγκεκριμένο, το drone dome. Έχει μόνο προβλέπει κατάρρευση με παρεμβολή, με ηλεκτρονικά δηλαδή αντίμετρα, ή έχει και hardkill, έχει κάποιο είδους...
1: Το hardkill που έχει είναι βλήμα. Το laser. Έχει ένα χαμηλής ισχύος laser, το οποίο είναι κατάλληλο για μικρά drones. Για αποστάσεις 2-3 χιλιόμετρων. Αν το drone είναι οπτική σύναση και δεν παρεμβάλλεται.
0: Θα καταρρύπτε με. Είναι ενσωματωμένο στη δική μας παραγγελία. Αυτό ρωτάω γιατί.
1: Νομίζω δεν είναι με βάση τα κόστη που έχω δει. Δεν πρέπει να είναι με βάση τα κόστη. Γι' αυτό και αναφέρθηκε soft kill μόνο στην ενημέρωση των. Το λέω με επιφύλαξη αυτό, αλλά με βάση τα κόστη που έχω δει. Και
0: φαντάζομαι θα συμπεριληφθεί όμως. Γιατί οι Ισραηλοί το χρησιμοποιούν.
1: Πιστεύουμε, ναι. Ή μπορεί να συμπεριληφθεί, να ενσωματωθεί κάποιο άλλο. Ενσωματωθεί κάτι, ένα πυροβόλο το οποίο να παίρνει κατεύθυνση πυρός, να παίρνει την κατεύθυνση πυρός από το σύστημα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά το drone dome για χάρη και χρησιμοποιεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο σύστημα, το οποίο θα συμπεριληφθεί, όπως είχαμε πει, είναι το κένταυρος. Το κένταυρος είναι όριμο σύστημα, ήδη παράγεται για τις φρεγάτες μας και όπως είχαμε πει και σε μια άλλη συνέντευξη, εξελίσσεται με βάση τη σύμβαση του ΕΛΚΑΚ ώστε να αποκτήσει περισσότερες ικανότητες. Εδώ να πούμε ότι το κένταυρος είναι για μεγαλύτερα drones. Φυσικά και παρεμβάλλει και μπορεί να καταρρύψει και μικρά drones, αλλά είναι σχεδιασμένο για μεγαλύτερα drones όπως αυτά που είδαμε στην Ερυθρέα που κατέρευσε, δηλαδή σταθερής πτέρυγας, Shahed, τέτοιου τύπου drones ή και UAV. Το κένταυρος, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από την ΕΑΒ να, όπως έχουμε πει, έχει ενσωματωθεί στον Barak MX, δηλαδή αν το Spider θα έχει δίπλα του drone dome, το Barak MX θα έχει δίπλα συστήματα κένταυρος. Έχει ενσωματωθεί στο σύντου του συστήματος Barak MX και η πρόταση είναι για 4, δηλαδή ανά συστοιχεία Barak MX να υπάρχουν 4 κένταρος τα οποία το προστατεύουν. Εδώ, όπως έχουμε πει, το κένταρος εξελίσσεται ώστε να αποκτήσει και hard kill μέσω αναχαιτιστικού drone. Να εξηγήσουμε τι είναι το αναχαιτιστικό drone στους φίλους μας. Είναι ένα drone καμικάζι το οποίο Είναι έτσι, έχει μία μορφή, δεν είναι το κλασικό τετρακόπτερο, έχει μία μορφή βλήματος, δηλαδή έχει μύτη και απίσω αντί να υπάρχει πυραυλοκινητές υπάρχουν τέσσερις προπέλες όπως το τετρακόπτερο και εκτοξεύεται και αναπτύσσει υψηλές ταχύτητες, γι' αυτό έχει και αυτή την αεροδυναμική τύπου βλήματος και πάει και χτυπάει το εχθρικό ντρόν, πέφτει πάνω του. Είναι ένα low cost, δηλαδή αν χρησιμοποιούσαμε ένα βλήμα να το καταρρύψουμε θα μας κόστησε μισό εκατομμύριο, ανάλογα στο βλήμα ένα εκατομμύριο, να καταρρύψουμε το Shahed ή το πρωτάδι ας πούμε UAV. Με το αναχαιριστικό ντρόν θα μιλάμε τώρα για ένα κόστος 10.000, 5.000 ανάλογα του τύπου. Και μιλάμε για ένα αναχαιριστικό ντρόν το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι εγχώριο, παράγεται εγχώρια. Ή αναπτύσσεται μάλλον εγχώρια και υπάρχει συνεργασία της ΕΑΒ με την εταιρεία η οποία το αναπτύσσει.
0: Ελληνικής κατασκευής, σχεδίασης όλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, σημαντικό, πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, οπότε θα έχουμε ένα σύστημα που θα καλύπτει το κέντρο, θα καλύπτει την εγγύς άμυνα με παρεμβολές γύρω από τα συστήματα Μπάρα και ΜΕΞ, με παρεμβολές αναντί των εχθρικών drones, όπως έχουμε δει που τα έχει καταφέρει ήδη, δηλαδή είναι battle proven το σύστημα. Απλά εξελίσσεται περαιτέρω και στο κομμάτι των παρεμβολών και στο κομμάτι του εντοπισμού και εξελίσσεται με το να αποκτήσει και χάρκι δυνατότητες, γιατί και εκεί πέρα μπορεί κάποιο UAV να έχει αυτόνομη δράση, δηλαδή να μην χρειάζεται στην τερματική του καθοδήγηση να πάρει εντολές από χειριστή,
0: αλλά δεν να μπορεί δράσει αυτόνομα. Να υποστεί παρεμβολή, μάλιστα.
1: Ναι, και οπότε εκεί χρειάζεται. Και το τρίτο, δηλαδή αυτό βγήκε τώρα χθες το τρίτο που θα σας πω. Ναι. Να σας πω κιόλας.
0: Γιατί πρέπει να κλείσουμε το τρίτο, ναι.
1: Ναι, το τρίτο και πολύ σημαντικό. Μπορεί να το συνεχίσουμε και σε άλλη χομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό μάλιστα βγήκε τώρα. Έγινε μια συμφωνία με ελληνική εταιρεία πάλι. Τη συγκεκριμένα την Altus, η οποία αναπτύσσει και αυτή ένα αναχαιριστικό ντρόν, έτσι ένα αναχαιριστικό ντρόν, το οποίο έγινε συμφωνία με την Shield AI να ενσωματωθεί στο VBAT. Σύμφωνα με το τελευταίο Κισέα, αγοράζουμε 10 συστήματα VBAT, έχουμε ήδη 2 συν 1 ακόμα που έγινε δωρεά του κύριο Μαρτίνο, άρα 3, δηλαδή σύνολο θα έχουμε 13 συστήματα, 26 αεροσκάφη VBAT και σε αυτά, στο άμεσο μέλλον, στο μεσοπρόθεσμο, θα έγινε συμφωνία και θα ενσωματωθεί αναχαιτιστικό ντρόν. Οπότε
0: πολύ σημαντικό.
1: Και τα VBAT τα οποία θα πετάνε στο Αιγαίο θα έχουν τη δυνατότητα καταρρύψεως drones.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Θα έχουν τη δυνατότητα να χτυπάνε σκάφη επιφανείας. Δηλαδή πάλι το αναχαιτιστικό ντρόν.
0: Άρα τα VBAT θα εξελιχθούν σε οπλισμένα. Γιατί ενώ είναι επιτήρηση και μεταφορά δεδομένων στην ουσία, θα εξελιχθούν σε οπλισμένα. Έτσι. Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, το είπε νομίζω και ο υπουργός στην ενημέρωση του Κισέα. Όταν το ανέφερε το VBAT, είπε ότι στο μέλλον θα εξοπλιστούν. Ο εξοπλισμός. Και μάλιστα αυτό αφορά όλη την. Δηλαδή και άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να το εξοπλίσουν το VBAT ή να αγοράσουν το VBAT, θα αφορά και αυτά. Δηλαδή,
0: να πούμε για τους αγορατές ότι είναι μη επανδρομένο, πολύ εξελιγμένο μεταφοράς δεδομένων επιτήρησης, το οποίο όμως ήταν και εξοπλισμένο. Πολύ σημαντικό. Και θα μπορεί να πλήττει
1: αυτό. Αυτό που έγινε στην ενημέρωση γνωστό είναι ότι θέλει και η Shield AI να το μετατρέψει σε οπλισμένο.
0: Ωραία.
1: Γιατί από το να εντοπίσει μια απειλή, να την περάσει κάπου. Να σηκωθεί ένα αεροσκάφος ή να ενεργοποιηθεί ένα σύστημα αεράμνησης που μπορεί να είναι και εκτός ευέλειας της απειλής που έχει βρει, υπάρχει ένας χρόνος, ένα κόστος. Ενώ τώρα θα είναι οπλισμένος.
0: Θα το εντοπίζει
1: θα
0: και θα το πλήξει το ίδιο. Ωραία.
1: Και θα μπορεί να πλήξει το ίδιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη. Ωραία νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη Βενιέρη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία νέα. Το γεγονός ότι εξελίσσεται όλο και μεγαλύτερο μέρος οπλικών συστημάτων εγχώρια είναι πάρα πολύ θετικό.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, με αφορμή τα όσα έγιναν σήμερα, αναφέρομαι στην Κύπρο και στις συζητήσεις, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε χθες για το θέμα του καθορισμού ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Λέγαμε χθες με τον συνομιλητή μας, τον Θεόδωρο Κατσούφρο, ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να προσφύγουν ως κράτη-μέλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αποφασίσει αυτό την μεταξύ μας οριοθέτηση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Ιδάλλως θα βρεθούμε προς νέων τετελεσμένων. Και απόψε μαζί μας, Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός διεθνολόγος, εξαιρετικός γνώστης των ευρωπαϊκών και όχι μόνο θεμάτων. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη, και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε να έχω το βήμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μοιράζετε την γνώση μαζί μας. Λοιπόν, λέγατε χθες ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να προσφύγουν για την οριοθέτηση της ΑΟΣ με βάση μια διαφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάτι το οποίο όμως πρέπει να γίνει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για να μην βρεθούμε πάλι προτετελεσμένων. Το λέω γι' αυτό γιατί η Τουρκία κινείται ήδη στην Συρία και προσπαθεί να ελέγξει για προφανείς λόγους τα παράλια της Συρίας.
1: Ακριβώς. Βεβαίως, για να μην παραπλανούμε τους όσους μας παρακολουθούν, δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας υπό την έννοια της χρονικής προθεσμίας.
0: Όχι, για γεωπολιτικούς λόγους, για πολιτικός χρόνος.
1: Οι καιροί είναι δύσκολοι και επιτάσσουν γρήγορο βηματισμό. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Λοιπόν, συνεχίζω το νήμα της χθεσινής μας συζήτησης λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρμόδια να οριοθετεί η ίδια, διότι δεν αποτελεί κράτος, ούτε παράκτιο κράτος, και άρα η αποκλειστική αρμοδιότητα για να το πράξουν ανήκει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, Ελλάδα και Κύπρος, ως παράκτια κράτη και ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν την απόλυτη εξουσία και αρμοδιότητα να οριοθετούν τις θαλάσσιες ζώνες που τους αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας και συγκεκριμένα η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, της οποίας είναι και συμβαλόμενα μέρη. Αυτή λοιπόν, αν θέλετε, την παραδοξότητα που την ακούμε περί Ευρωπαϊκής ΑΟΣ, πρέπει να την αποβάλουμε από το λεξιλόγιο μας, γιατί είναι και παραπλανητική και αδόκητη. Τώρα, ας δούμε τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ τη συγκρίνω με μια τεράστια θαλάσσια σκακέρα, όπου οι παίκτες, κύριε Καλαρίτη, πρέπει να είναι προσεκτικοί για το πού και πότε θα μετακινούν τα πιόνια. Και αυτό το λέω διότι όσο περνάει ο καιρός, και ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα, διότι τα γεγονότα τρέχουν, το μεν δίκαιο της θάλασσας μέσω της νομολογίας των διεθνών δικαστηρίων, δηλαδή της διεθνούς δικαιοσύνης, μας δικαιώνουν, τα γεγονότα όμως μας διαψεύδουν, διότι ο χρόνος, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι συμμαχός μας. Έτσι, θεωρώ ότι με τα σημερινά δεδομένα, πέραν των αποτελεσμάτων περί Κυπριακού, η προσέγγιση της Τουρκίας και της Αιγύπτου τα τελευταία χρόνια από το 24 και μετά είναι θεαματική. Βλέπουμε ότι η Αίγυπτος έχει συνάψει μια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ελλάδα το 2020. Η συμφωνία όμως αυτή είναι μερική και σταματά στον 28ο μεσημβρινό, όπου η Αίγυπτος έχει κάποιες επιφυλάξεις για το αν η Τουρκία με την Αίγυπτο έχουν κοινό θαλάσσιο όριο, και περί αυτού δεν πρόκειται για μύθο, πρόκειται για βεβαιότητα. Έτσι, και δεν κάνουμε μάλλον τίποτε για να πείσουμε με επιχειρήματα νομικά εννοώ πάντα την Αίγυπτο ότι αυτό αποκλείεται με βάση τους ισχύοντες κανόνες του δικαίου της θάλασσας. Λοιπόν, βεβαίως,
0: άρα να καταστήσουμε σαφές στην Αίγυπτο ότι νομικά και με βάση το δίκαιο της θάλασσας δεν έχει ΑΟΣ με την Τουρκία και ότι αν αποπειραθεί κάτι τέτοιο θα καταπέσει νομικά.
1: Ασφαλώς. Να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα εν συντομία. Η Αίγυπτος με τη συμφωνία που συνάψαμε, έτσι, και καλώς πράξαμε, αναγνωρίζει το δικαίωμα των νησιωτικών εδαφών της Ελλάδας σε ΑΟΣ, σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά εμείς επειδή προκειμένου κάνουμε λόγο για την ΑΟΣ, αναφερόμαστε στην ΑΟΣ, διότι η οριογραμμή την οποία χαράξαμε, μήκους περίπου 106 ναυτικών μιλίων, αναγνωρίζει και στην Ανατολική Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάπαρθο και στη Ρόδο, που την σταματάει βέβαια στο μέσο της Ρόδου, εκεί είναι ο 28ος μεσημβρινός. Αναγνωρίζει λοιπόν το θέωμα των νησιωτικών εδαφών σε θαλάσσιες ζώνες. Πώς είναι δυνατόν από τον 28ο μεσημβρινό και πηγαίνοντας προς Ανατολάς μέχρι τον 30ο μεσημβρινό, όπου σταματάει η οριοθέτηση της Αιγύπτου με την Κύπρο του 2003, εκεί λοιπόν έχουμε και τον νησιωτικό τόξο Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος, και το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου που κατεβαίνει νοτίως, τα οποία φυσικά αυτά τα νησιωτικά εδάφη δικαιούνται ΑΟΣ. Δεν είναι λοιπόν καθόλου λογικό, ούτε στηρίζεται στο δίκαιο της θάλασσας, το να θεωρήσει η Αίγυπτος ότι το Καστελόριζο δικαιούται κάποιας, αν θέλετε, θαλάσσιας ζώνης, κάποιας θαλάσσιας έκτασης, αλλά κάτω από αυτή την κάποια θαλάσσια έκταση επανέρχεται η Τουρκία, η οποία οριοθετεί με την Αίγυπτο. Αυτό είναι αδιανόητο, διότι το Καστελόριζο έχει, αν θέλετε, παρεμβάλλεται μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου και διακόπτει αυτή τη σχέση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, όπως είναι η Μάλτα με τη Λιβύη, η οποία είναι και ενδιαφερόμενη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Λιβύη αναγνώρισε στη Μάλτα, της οποίας το εμβαδόν είναι 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή είναι κάτι λιγότερο από το εμβαδόν της Καρπάθου, κύριε Καλαρίτη μου. Λοιπόν, αναγνώρισε το δικαίωμα να έχει υφαλοκρηπίδα και ανατολικά και δυτικά της Μάλτας, και φυσικά αναγνώρισε το δικαίωμά της να οριοθετήσει η Μάλτα με την Λιβύη, και ήταν αδιανόητο για την Ιταλία να επανέλθει κάτω από τη Μάλτα ώστε να οριοθετήσει η Ιταλία με τη Μάλτα. Με την Αίγυπτο, καταλαβαίνετε.
0: Με τη Λιβύη.
1: Με τη Λιβύη. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα της συμφωνίας, τα οποία είναι θετικά. Υπάρχουν όμως, ξέρετε, μετριοπαθείς άραζες αναλυτές, όπως είναι ο Λιβανέζος Ρούντι Μπαρούντι, οι οποίοι ακριβώς έχουν και με χάρτες το έχουν υποστηρίξει, ότι το Καστελόριζο πρέπει να είναι εγκλωβισμένο με κάποια θαλάσσια ζώνη μεταξύ. Αυτό λοιπόν πρέπει εμείς να το ξεριζώσουμε από την οτροπία των Αιγυπτίων, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να επομιστεί τον ρόλο της επισπεύουσας, και όχι θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να επομιστεί τον ρόλο της επισπεύουσας

0: Ελλάδα και η Κύπρος να συνάψουν ένα συνυποσχετικό. Συνυποσχετικό είναι μια διεθνή συμφωνία μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων κρατών, στην προκειμένη περίπτωση Ελλάδας και Κύπρου, με την οποία συμφωνία ζητούν κάτι συγκεκριμένο από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από την ΧΑΗ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται βεβαίως και στο Διεθνές Δικαστήριο της ΧΑΗ. Τι θα ζητηθεί? Θα ζητηθεί να οριοθετήσει το δικαστήριο του Λουξεμβούργου την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Διότι είναι δύο παράκτια κράτη τα οποία έχουν κατά την κοινή πεποίθησή τους κοινό θαλάσσιο όριο, επομένως το δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει τόσο απλά με τη σύναψη ενός συνυποσχετικού, με προσεκτική διατύπωση βεβαίως, και έχει ένα σωρό πλεονεκτήματα σε σχέση με την προσφυγή μας στη Χάγη. Θα μπορούσαμε βέβαια Ελλάδα και Κύπρος να προσφύγουμε και στη Χάγη. Όμως ξέρετε πολύ καλά ότι η διαδικασία ενώπιον της Χάγης διαρκεί έως και μία δεκαετία, ενδεχομένως και περισσότερο. Εάν περιμένουμε λοιπόν να γίνει αυτό, είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Αίγυπτος και η Τουρκία θα βρουν κάποιο τρόπο.
1: Δεν έχουμε λόγο τώρα. Αφού έχουμε οικείο δικαστήριο ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λειτουργεί με βάση το πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζουμε και εμείς, δηλαδή δίκαιο της θάλασσας, για τα κράτη-μέλη δεν έχουμε κανένα λόγο. Κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε. Ο χρονικός ορίζοντας για την εκδίκαση μιας τέτοιας υπόθεσης στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου, ποιος μπορεί να είναι?
0: Έχω υπολογίσει, κύριε Καλαρίτη μου, ακριβώς για να προλάβω την ερώτησή σας, ότι το μέγιστο χρονικό όριο για την έκδοση μιας απόφασης από την υποβολή του συνυποσχετικού στο δικαστήριο είναι τα 2 χρόνια. Υπάρχει και μικρότερος χρονικός ορίζοντας, 1,5 χρόνος, 1 χρόνος και 3 μήνες, αλλά εγώ θέτω το ανώτατο όριο. Από τη στιγμή δε που υποβληθεί αυτή η από κοινού προσφυγή Ελλάδας και Κύπρου στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστέψτε με ότι θα υπάρξει μία αναταραχή τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Τουρκία. Στην Τουρκία με τον γνωστό βερμπαλισμό των απειλών κτλ. Στην Αίγυπτο θα υπάρξει ένα πάγωμα, διότι υποτίθεται ότι η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία προβλέπει ότι τα δύο κράτη διαβουλεύονται, ναι, αν υπάρχει περίπτωση σύναψης συμφωνίας
1: με τρίτο κράτος. Ναι.
0: Αυτό όμως δεν καλύπτει την υπόθεση της προσφυγής ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου όπως είναι το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Εμείς πάμε εκεί να μας ένας τρίτος αδέκαστος δικαστής να μας οριοθετήσει.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό που εμπεριέχεται στην Ελληνογυπτιακή Συμφωνία της Μερικής Οριοθέτησης, ότι αν ένας από τους δύο προτίθεται να οριοθετήσει με τρίτο κράτος, οφείλει να διαβουλευτεί, να ενημερώσει και να διαβουλευτεί με τον άλλον, δεν ισχύει, λέτε, στην περίπτωση που προσφύγω.
0: Όχι, διότι δεν διαβουλεύονται μεταξύ τους τα δύο κράτη. Μάλιστα. Το κράτος μέλος με το άλλο κράτος μέλος.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι ηλίου φαϊνότερων. Ακριβώς. Επιπλέον, θα επιδείξουμε, κύριε Καλαρίτη, μία συμπεριφορά πολιτισμένων κρατών, αμφότερη και η Ελλάδα και η Κύπρος, σεβόμενοι, όπως κάνουμε πάντα, το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας συγκεκριμένα, μάλιστα, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι είμαστε υποχρεωμένοι και από το ευρωπαϊκό δίκαιο να επιδεικνύουμε η μεν προς τους δε, δηλαδή το ένα κράτος μέρος έναντι του άλλου, καλόπιστη συμπεριφορά, μάλιστα, καλόπιστη συνεργασία, ώστε να μην διακυβεύονται οι στόχοι και οι σκοποί του ενωσιακού δικαίου. Με το να μην οριοθετούμε όπως επιδιώκει η Ελλάδα, διότι μάλλον, αν θέλετε, αυτό είναι δική μου αίσθηση, η Ελλάδα υπολογίζει ότι πρέπει να επιληθεί πρώτα το Κυπριακό, το οποίο μπορεί να μην επιληθεί, εύχομαι να επιληθεί το συντομότερο και μάλιστα με τις τωρινές εξελίξεις, όμως δεν συνδέεται το ένα με το άλλο, συνδέεται, αν θέλετε, πολιτικά, νομικά, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Ευχαριστώ. Επομένως, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ χρήσιμη. Ακούνε αυτό που πρέπει να ακούσουν, ας ελπίσουμε ότι θα το αξιοποιήσουν. Ανανεώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αποψινή συζήτηση. Ανανεώνουμε. Θα κάνουμε κατάχρηση της καλοσύνης σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεόδωρος Κατσούφρος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτσης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, επειδή είμαστε σε φάση ενεργειακής μετάβασης, αφενός ενεργειακής κρίσης αφετέρου, η οποία θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έχει σημασία να δούμε τις επιλογές μας. Πολλοί έχουν σπεύσει να προεξοφλήσουν ότι δεν θα έχουν σημασία ούτε το πετρέλαιο, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε ο άνθρακας. Κάνανε λάθος και δυστυχώς αυτά τα λάθη συνήθως διαπιστώνονται σε συνθήκες οι οποίες ενέχουν και κόστος. Γιώργος Καρακατσάνης, σύμβουλος φυσικών πόρων, επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο, και πάλι.
5: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο, καλησπέρα και στους ακροατές.
4: Κάποιοι έσπευσαν να ξεγράψουν φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει και τα τρία παραμένουν βασικά στο μείγμα, έτσι.
5: Κοίταξε, και στο διεθνές μείγμα τα δεδομένα είναι αμήλικτα. Αυτή τη στιγμή το διεθνές μείγμα πρωτογενούς ενέργειας, και μιλάμε για το καύσιμο το οποίο το χρησιμοποιείς και το μετατρέπεις σε θερμομηχανικό έργο για να κινήσεις ένα στρόβιλο, για παράδειγμα, έχουν το 85 περίπου % σαν μερίδιο στο διεθνές μείγμα πρωτογενούς ενέργειας. Τα υπόλοιπα είναι πυρηνική ενέργεια γύρω στο 5%, 5 με 7% υδροελεκτρικά, και όλα τα υπόλοιπα είναι βιομάζα, γεωθερμία και υπόλοιπες διαλείψεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα και τα ορυκτά καύσιμα έχουν και τη δική τους διαβάθμιση μέσα, δηλαδή χωρίζονται σε άνθρακα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Mm-hmm. Μέσω σταθμικά, σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας πενταετίας, ο άνθρακας φτάνει γύρω στο, έχει ένα μερίδιο γύρω στο 32 με 33%, ακριβώς δηλαδή στον μέσο όρο αν τα χωρίζεις και τα τρία σύσαμερι. Το φυσικό αέριο είναι γύρω στο 26% και το πετρέλαιο είναι στα 40-41 κάπου εκεί. Τώρα το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε παρατηρούμε ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει με την επενδυτική αναβίωση του άνθρακα σαν ένα ανερχόμενο μεταβατικό αέριο. Ξέρουμε ότι αυτό το ρόλο τον έχει καταβάσει το φυσικό αέριο για όλες τις ευελιξίες και τις δυνατότητες που έχει, την υψηλή θερμογόνο δύναμη, τις τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν πάρα πολύ υψηλή θερμική απόδοση, για παράδειγμα στο συνδυασμένο κύκλο μέχρι και 60, ίσως και λίγο παραπάνω, 60-62% κλπ. Ωστόσο πλέον η τεχνολογία, τα όποια φυσικά μειονεκτήματα του άνθρακα, έρχονται νέες τεχνολογίες όπως οι υπερκρίσιμες και οι εξελιγμένες υπερκρίσιμες μονάδες να τα αντισταθμίσουν και να πλησιάσουν τις ικανότητες που έχουν και οι μονάδες του φυσικού αέρα.
4: Αναφέρεσαι στη μείωση της ρύπανσης, έτσι.
5: Και όχι μόνο, και γενικότερα στη θερμική απόδοση. Mm-hmm, yeah. Έτσι, όταν λέμε, καταρχάς να ορίσουμε λίγο τα πράγματα, όταν λέμε υπερκρίσιμες μονάδες άνθρακα, είναι αυτές που τεχνικά λειτουργούν με συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους ή πάρα πολύ υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες άνθρακα. Για παράδειγμα, ας πούμε, μέχρι 220 μπαρ και περίπου 540 βαθμούς Κελσίου λειτουργούν οι συμβατικές μονάδες άνθρακα. Και αυτές ουσιαστικά έχουν ένα κύκλο που κυριολεκτικά βράζει, φτάνει το νερό στο σημείο βρασμού, δημιουργεί ατμό και πιέζει έναν ατμοστρόβιλο. Αυτές οι μονάδες, οι υπερκρίσιμες και οι εξελιγμένες υπερκρίσιμες, λειτουργούν σε πάρα πολύ υψηλότερες συνθήκες, πράγμα πάνω από 240 μπαρ σε πίεση και πάνω από 550-560, πολλές φορές και 600 βαθμούς Κελσίου, όπου η βασική διαφορά, το πούμε, και έτσι υπάρχουν πάρα πολλά για να μην μπούμε σε τεχνική συζήτηση, είναι ότι πολύ απλά το νερό απευθείας μετατρέπεται σε ατμό, όπου το υγρό στην υγρή του φάση και η αέριά του συνυπάρχουν ώστε δημιουργούν ένα υπερκρίσιμο ρευστό. Αυτό δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ υψηλής θερμικής απόδοσης και περιβαλλοντικής απόδοσης, δηλαδή πολύ μειωμένους ρήπους, και το κάνει οικονομικά συμφέρον, εν πάση περιπτώσει, για να χρησιμοποιηθεί κυρίως για το φορτίο βάσης. Mm-hmm. Η Πτολεμαϊδα 5 ήταν εξελιγμένη υπερκρίσιμη μονάδα άνθρακα. Και... λειτουργούσε, για παράδειγμα, έχει μια εγκατεστημένη ισχύ 660 ΜΒ και λειτουργούσε περίπου στους 600 βαθμούς Κελσίου. Αυτό της έδινε μια θερμική απόδοση, ναι, γύρω 41-42, κάποιες φορές και 43%. Εξαρτάται και από την παρτίδα του λιγνίτη. Εδώ ο λιγνίτης, ο ελληνικός λιγνίτης είναι, και αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική διαβάθμιση του άνθρακα, είναι γενικότερα χαμηλής θερμογόνου δύναμης. Mm-hmm. Αλλά η τεχνολογία της Πτολεμαϊδα 5 ήταν πάρα πολύ υψηλή, ώστε να μπορέσει να αντισταθμίσει αυτά τα μειονεκτήματα. Για να καταλάβεις, ας πούμε, για να κάνουμε μια σύγκριση, οι παλαιότερες μονάδες, οι οποίες λειτουργήσαν τις προηγούμενες δεκαετίες στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας, ας πούμε στον ΑΕΣ Καρδιάς και Μπαγιού Δημητρίου, για παράδειγμα, ήταν 17 και 20%. Καταλαβαίνεις ότι αυτό μιλάμε τώρα για έναν υπερδιπλασιασμό της τεχνικής απόδοσης και δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, έτσι. Είναι επίσης ο χρόνος πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στην αλλαγή του φορτίου. Για παράδειγμα, οι παλαιότερες μονάδες άνθρακα χρειάζονταν, ας πούμε, για παράδειγμα, για να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν 150 ΜΒ, ας πούμε, μπορεί να ήθελαν και μία ώρα. Λειτουργούσαν πάρα πολύ αργά, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην αύξηση του φορτίου, ειδικά στις αιχμές. Μία μονάδα σαν την Πτολεμαϊδα 5 θέλει μόλις 5 λεπτά, που είναι ο χαμηλότερος δυνατός χρόνος. Τέτοιο χρόνο έχουν τα υδροελεκτρικά, σκέψη για παράδειγμα.
4: Τρομερό.
5: Για να ανεβοκατεβάσει γύρω στα 150 ΜΒ και μέσα σε 15 λεπτά, που είναι χρόνοι ανταπόκρισης μονάδων φυσικού αερίου, όλα τα υπόλοιπα. Τώρα. Εδώ έχει μια διάκριση που πρέπει να κάνουμε επίσης, είναι το εξής, έτσι, δηλαδή ότι και ο άνθρακας έχει τις δικές του διαβαθμίσεις. Είναι ανθρακίτες, βιτουμενιούχοι άνθρακες και λιγνίτες. Οι λιγνίτες, όπως είπαμε, έχουν γενικώς τη χαμηλότερη θερμογόνο δύναμη. Το θέμα με τη ρύπανση και το διοξείδιο του άνθρακα είναι διαφορετικό όταν χρησιμοποιείς ανθρακίτη. Για παράδειγμα, ο ανθρακίτης έχει γύρω στο 95% περιεχόμενο άνθρακα. Άρα όταν, το πλεονέκτημά του είναι ότι έχει πολύ ψηλή θερμογόνο δύναμη, αλλά έχει και πάρα πολύ χαμηλή παραγωγή τέφρας. Ωστόσο, σε επίπεδο παραγωγής διοξιδίων το άνθρακα παράγει πάρα πολύ ρύπανση. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά το κάθε, ας πούμε, κιλό άνθρακα που θα βγει στην ατμόσφαιρα θα δημιουργήσει έτσι μέσω χημικών ενώσεων.
4: Ο λιγνίτης τι πόσο στο άνθρακα έχει?
5: Ο λιγνίτης μπορεί να έχει και 25%, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Είναι και τα ποσοστά υγρασίας κλπ. Τώρα είναι το θέμα ότι εδώ πέρα αντιμετωπίζεται γενικώς κάθε ορυκτό καύσιμο και γενικότερα οι άνθρακες στο επίπεδο της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας από κάθε χώρα, Λαμπρό, ως μία μήτρα δυνητικών παραπροϊόντων. Όταν λέμε, για παράδειγμα, ότι κατά ένα μέρος τα κράτη θα ανακτήσουν κάποια δύναμη, κάποια εξουσία, κάποια εγχώρια παραγωγική δυναμικότητα, οτιδήποτε, ουσιαστικά αυτό μεταφράζεται στο ότι να μπορείς να έχεις μία βασική γραμμή παραγωγής και από αυτή να παράγεις πάρα πολλά παραπροϊόντα. Δεν μπορείς να επιστρέψεις στον προστατευτισμό του 1940-1950. Ο κύριος τρόπος για να το κάνεις αυτό, ή κάποιες χώρες μπορούν να το κάνουν, εν πάση περιπτώσει, ούτε να επιβάλλεις μόνιμους δασμούς. Αλλά μπορείς ουσιαστικά να έχεις μια δυνητική παραγωγή πάρα πολλών παραπροϊόντων. Και αυτό, εκεί που χάνει ο ελληνικός λιγνίτης, επειδή έχει πολύ χαμηλό ποσοστό περιεχόμενο άνθρακα, είναι τα παραπροϊόντα τα οποία μπορεί να δημιουργήσει. Έχουν γίνει και διάφορες μελέτες. Και από το ΤΕΕ, για παράδειγμα, του 2022, που είχε γίνει μια μελέτη η οποία είχε καταγράψει τουλάχιστον 10 σημαντικά παραπροϊόντα σε αυτό. Μέσα σε αυτά ήταν ακόμα και τα κρίσιμα ορυκτά. Δηλαδή, ένα περιεχόμενο σπάνιων γεών, για παράδειγμα, που μπορούσες να ανακτήσεις από την τέφρα του λιγνίτη. Ήταν οικονομικά οριακό, βέβαια, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι όταν προεξοφλείς και το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό κίνδυνο της εφοδιαστικής αλυσίδας των κρίσιμων ορυκτών, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αποτιμήσεις. Δηλαδή, ξεφεύγει από την αυστηρή.
4: Άρα, Γιώργο, κατά τη γνώμη σου, έστω για θέμα ασφαλείας και εφεδρείας σε περίπτωση κρίσης, άξιζε να διατηρήσουμε την δυνατότητα την λιγνητική?
5: Τουλάχιστον η Πτολεμαϊδα, για να, εντάξει, το θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού και πώς έχει διαμορφωθεί από το 2000 και μετά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που μπορούμε ίσως να τη συζητήσουμε και σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά σίγουρα την Πτολεμαϊδα 5 θα μπορούσαμε να. Επειδή είναι μια μονάδα η οποία λειτουργήσε για πρώτη φορά το 2023, έτσι, δηλαδή δεν έχει ολοκληρώσει τον τεχνικό. Είναι πολύ μακριά από την ολοκλήρωση του τεχνικού χρόνου ζωής της. Αν θέλαμε, τώρα θα τη μετατρέψουμε απλώς σε μονάδα φυσικού αερίου. Έτσι, δηλαδή θα δώσαμε περίπου, κόστησε αυτό γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, θα δώσουμε άλλα 400-500 για να τη μετατρέψουμε σε μονάδα φυσικού αερίου, συνδυασμένο κύκλο που έχει πάρα πολύ ψηλή θερμική απόδοση. Τι δεν λύνουμε εκεί? Δεν λύνουμε το ζήτημα της ευωδιαστικής αλυσίδας του φυσικού αερίου. Θα ήταν εξαιρετική επιλογή αν είχαμε χώρια παραγωγή υδρογόνων ανθράκων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Μία επιλογή που ιστορικά δεν έτσι εξετάστηκε με αξιώσεις στην Ελλάδα ήταν η αεριοποίηση του λιγνίτη. Ναι. Πέρα από την περίπτωση της ΑΕΒΑΛ που ήταν η ανώνυμος εταιρεία των αζωτούχων λιπασμάτων που λειτουργήσε από το 1965 μέχρι το 1987 και με μια παράταση μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ που ανοίξαν υποτίθεται οι αγορές και εκεί ουσιαστικά χρεοκόπησε και έκλεισε αυτή η εταιρεία μέχρι το 1997 και αεριοποιούσε το λιγνίτη για να παράγει τα αζωτούχα λιπάσματα τα οποία τα προμήθευε
4: για εξελιχθεί, τα... Έχει εξελιχθεί η τεχνολογία αεριοποίησης του λιγνίτη? Το χρησιμοποιούν άλλοι, Γερμανία, α πούμε, κλπ.
5: Πρακτικά εξετάζεται από φανερά η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, τώρα μιλάμε τώρα είναι, στην Κίνα και στην Ινδία, ναι. Είναι, μιλάμε σε τάξη γιγαβάτ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα που το εξετάζει πάρα πολύ είναι η Πολωνία και ανακοίνωσε πρόσφατα και η Ιταλία ότι θα εξετάσει αυτή την επιλογή προκειμένου να μην εγκαταλείψει για την ενεργειακή της ασφάλεια το λιγνίτη.
4: Μάλιστα.
5: Και είναι κάτι ουσιαστικά να παράγεις φυσικό αέριο από το λιγνίτη, έτσι, και αυτό θα μπορούσε να, και το υπόλοιπο στερεό υπόλοιπο να είναι ένα παραπροϊόν.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή υπήρχαν αυτές οι επιλογές
4: οι οποίες δεν εξετάστηκαν.
5: Τουλάχιστον για την Πτολεμαϊδα 5 θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε σε αυτή τη φάση. Και υπάρχουν και μετά περαιτέρω, ας πούμε, ξέρεις, προσθήκες τεχνολογικές, ας πούμε, και συνδυασμένος κύκλος κλπ. Δηλαδή ήταν πάρα πολλές επιλογές και πολύ βεβαιασμένα εγκαταλείψαμε το τι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ενδογενώς για τη λιγνητική δραστηριότητα κυρίως στην Πτολεμαϊδα και στη Μεγαλόπολη.
4: Ωραία, βάζουμε άνω τη λέξη, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Εξαιρετικά ενδιαφέρον στις πληροφορίες αυτές, γιατί βάζουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Χωρίς υπερβολές, χωρίς υπεκφυγές. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
5: Να σε καλά, Λάμπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γιώργος Καρακατσάνης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωτάθλος για αύριο, 5 με 7, στη νέα μας ώρα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Πώς να χαίρεται κάποιος όταν έχετε ήδη ενημερωθεί για την τραγωδία 2 νεκρούς πυροσβέστες στη μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Πέρα και να αποδειχθεί ότι η φωτιά είναι από ανθρώπινη αιτία και δεν εννοώ εμπρισμό. Μάλιασε η γλώσσα μου τις προηγούμενες μέρες με αφορμή πυρκαγιές που ξέσπασαν επειδή ο ένας ήθελε να καπνίσει τα μελίσια του, επειδή ο άλλος ήθελε να κάψει τα ξερόχορτα στο χωράφι του, επειδή ο άλλος ήθελε να κάνει μπαρμπεκιού και επειδή ο παράλληλος ήθελε να κάνει εργασίες με περίφραξεις με τροχό. Μάλιασε η γλώσσα μου να λέω ότι αυτές οι φωτιές ευτυχώς μπόρεσαν να τεθούν υπό έλεγχο χωρίς να χάσουμε ανθρώπινες ζωές. Χάσαμε δάσος όμως, χάσαμε ζώα, πτηνά. Μάλιασε η γλώσσα μου να λέω ότι αυτές οι φωτιές επιβαρύνουν πάρα πολύ το κόστος και σε υλικό αλλά και σε έμψυχο δυναμικό. Πρέπει να πετάξουν τα εναέρια μέσα, πρέπει να πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα, πρέπει να εργαστούν οι πυροσβέστες, να κουραστούν, να ξοδευτεί εργατόρα, να ξοδευτεί πετρέλαιο, να υπάρξει ο κίνδυνος, γιατί δεν ξέρεις ποτέ μια φωτιά πώς μπορεί να εξελιχθεί. Μάλιασε η γλώσσα μου να λέω ότι δεν πρέπει να τιμωρείται το αποτέλεσμα, αλλά η πρόθεση. Έλα μωρέ, κάπνισα τα μελίσια μου, αλλά εντάξει, δεν πέθανε και κανένας άνθρωπος. Η πρόθεση όμως, το ότι κάπνισες σε μέρα που απαγορεύεται τα μελίσια σου και θα μπορούσε να πεθάνει άνθρωπος. Έρε και να αποδειχθεί τώρα στο Ρέθυμνο ότι είναι από καμία από αυτές τις χαζοαιτίες. Όλοι αυτοί και δύο οικογένειες θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους.

ανεύθυνοι άνθρωποι, ακοινώνητοι, χωρίς καμία ενσυναίσθηση και έννοια κοινωνικής συμβίωσης και συνύπαρξης. Αγρίκοι, κανονικοί, παρτάκηδες, εγωιστές όσο δεν πάει. Εγκληματίες. Ναι, με αυτή την έννοια. Δεν έχει ούτε δεν ήξερε, ούτε δεν ήθελε, ούτε συγγνώμη. Άμα πιω τρία μπουκάλια ουίσκι και μπω στο αυτοκίνητο και δεν σκοτώσω κανέναν, δεν μπορεί δικαιολόγια μου να είναι. Δεν έκανα και κάτι, ρε παιδιά. Συγγνώμη, ήθελα να σκοτώσω κάποιον. Τέλος πάντων, ας περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Προς το παρόν η μάχη συνεχίζεται, το πύρινο μέτωπο είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα και στο Ρέθυμνο το καταλαβαίνω, χθες αν θυμάστε ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα πολύ δύσκολο μέτωπο στην Πάρο 3 χιλιόμετρων. Σας έλεγα όμως ότι από μόνο του μου έκανε αυτό εντύπωση, διότι οι Κυκλάδες δεν φημίζονται για περιοχές όπου βρίσκει έφλεκτη ύλη η πυρκαγιά, οπότε μπόρεσαν να το περιορίσουν. Στην Κρήτη όμως, στο Ρέθυμνο, οι δυνατότητες της φωτιάς να εξαπλωθεί είναι πολύ περισσότερες και γι' αυτό και το μέτωπο είναι πολύ μεγαλύτερο. Δυστυχώς είχαμε και αυτήν την τραγωδία. Επίσης διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι έχουμε φωτιά στο γήθιο Λακωνίας, όπου επιχειρούν και εναέρια και επίγεια μέσα. Στην Πάρο η καταστροφή, τα στρέμματα που κάηκαν ή που επηρεάστηκαν εκτιμώνται στα 10.000 στρέμματα. Το καλό όμως, όπως σας είπα, ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά διάσπαρτες εστίες.

Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, η μεγάλη δυσκολία στο Ρέθυμνο, όπως άλλωστε σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά, είναι οι πολύ υψηλές ταχύτητες και εντάσεις των ανέμων. Αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν. Σε κάθε πυρκαγιά αυτή είναι η μεγάλη φοβία, ο μεγάλος κίνδυνος. Ζέστη, υψηλής έντασης και ταχύτητας άνεμη, πολύ επικίνδυνο κράμα. Οι πρώτες πληροφορίες, θα μου πεις γιατί τώρα πρέπει να πεις κάτι τόσο με λεπτομέρειες μακάβριο, μπας και έστω και κάποιον που μπορεί αύριο να σκεφτόταν να κάνει εργασίες περίφραξης με τροχό, τον σταματήσουμε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, τους πυροσβέστες τους βρήκαν εκτός το οχήματός τους. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι το εγκατέλειψαν. Όμως, η καπνή από το μεγάλο μέτωπο τους προκάλεσε ζαλάδα. Από τη ζαλάδα χάνουν τις αισθήσεις τους και βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Είναι ένας 50ετής υπάλληλος και ένας εποχικός. 58 και 58 ετών ο 50ετής υπάλληλος, 25 ετών ο εποχικός. Το σημείο που εγκλωβίστηκαν για να εγκαταλείψουν το όχημά τους ήταν δύσβατο στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Το αποτέλεσμα το τραγικό, να χάσουν τη ζωή τους. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 156 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 πυροσβεστικά οχήματα, 4 ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχώς ρήψεις νερού. Συντρέχουν επίσης 4 αεροσκάφη, 2 υδροφόρες, μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου συμβάλλουν και αυτά στην δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Το 112 ήχησε και όλοι οι κάτοικοι του νότιου Ρεθύμνου ενημερώθηκαν μέσω του 112 να εκενώσουν τα σπίτια τους. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν αδειάσει χωριά. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο Γιάννης Ταταράκης, είπε ότι η εντολή εκένωσης δόθηκε στους κατοίκους των οικισμών Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Σακτούρια. Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου ήταν συζητήσιμο αν και τα χωριά Άγιος Παύλος και Άγιος Γεώργιος θα άδειαζαν. Ήχησε όμως το 112 και σε αυτούς τους δύο οικισμούς, ζητώντας τους να τα εκενώσουν. Στη συνέχεια, σειρά πήρε η Τριόπετρα Ρεθύμνης, στην οποία επίσης εστάλε 112 για εκένωση. Ζητείται επίσης από τους κατοίκους του χωριού να φύγουν προς Κεραμέ, μέσα από την παραλιακή οδό Αγιοβασιλιώτικου. Όσοι ακούτε τώρα και έχετε καταγωγή από Κρήτη, ακόμα περισσότερο από Ρέθυμνο και αυτές τις περιοχές, και γνωρίζετε τώρα που αναφέρω τις τοποθεσίες, που ακριβώς αναφέρομαι. Δεκαπέντε λεπτά μετά τις 7 η ώρα στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από όλο τον υπόλοιπο κόσμο, βράδυ, απόγευμα, με συγχωρείτε, Τετάρτης 29 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το ανεμολόγιο σε αυτό το νέο ωράριο από την προηγούμενη εβδομάδα, 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Ένα ωράριο με το οποίο θα ολοκληρώσουμε αυτήν την ραδιοφωνική χρονιά, την Παρασκευή που μας έρχεται, θα σταματήσουμε τον Αύγουστο και θα είμαστε μαζί Δευτέρα 31 Αυγούστου με αυτό το νέο ωράριο, 7 με 10. Το κάναμε νωρίτερα για να το συνηθίσετε και να μην έρθει ξαφνικό και απότομο όσο γίνεται περισσότεροι.

0: Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ο Ήλωτας είναι πρώτος, είχε καλέσει και χθες και μετά είναι ο Κώστας από τα Χανιά. Να θυμίσω ότι σε αυτό το τρίωρο με το ανεμολόγιο αυτό κάνουμε. Δίνουμε τη δυνατότητα να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα εφόσον το επιθυμείτε, να σχολιάσετε το θέμα ή τα θέματα που θέλετε και να συζητήσουμε. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-1080-880, επαναλαμβάνω, 211-1080-880. Από εκεί και πέρα επικοινωνείτε και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Λεγάκη σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θανάσης Βούτσινος στις επιλογές των τραγουδιών, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον πρώτο μας ακροατή, θέλει να βγει ως Ήλωτας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, πρώτη φορά βγαίνω στην εκπομπή σου.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ναι, πήρα τηλέφωνο και χθες, για τεχνικούς λόγους δεν με έβγαλες, κανένα πρόβλημα. Απλώς ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.
0: Ναι.
1: Τις οποίες μπορώ να τις αποδείξω κιόλας. Γιατί πάντα την ιστορία, όπως έλεγε ο Ντιράν, πρέπει να τη μελετάμε σε σχέση με τις πηγές. Οκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτον, για το ιδιώνυμο του Βενιζέλου. Δεν ήταν εναντίον των κομμουνιστών. Απλώς, αν πάρουμε τη γράφη αυτόλεξη, λέει, πας ως με βία μέσα προσπαθεί να αλλάξει το πολίτευμα, τιμωρείται με η οποία δεν μετατρέπεται. Οκ.
0: Κατάλαβα. Εντάξει. Καλή διευκρίνηση. Ναι. Εντάξει.
1: Και γιατί έκανε αυτόν τον νόμο ο Λευτέρης, ο μεγαλύτερος Έλληνας πολιτικός από την απελευθέρωση και τότε? Γιατί φοβότανε τους βασιλικούς αξιωματικούς που είχαν πρόσβαση στο στρατό. Βάσει αυτού του νόμου φυλακίστηκε ο Ντούσμανης, ο Μεταξάς και ο Πάγκαλος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είχε κάνει το κίνημα εναντίον του Παπαναστάση, του τιμιότερου Έλληνα πολιτικού του 25. Οκ.
0: Κατανοητό, ωραίο.
1: Απόδειξη των όσων λέω είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος συμμετείχε κανονικά και στις εκλογές του 32 και στις εκλογές του 33 και στις εκλογές του 36, πότε με θετικά, πότε με αρνητικά αποτελέσματα. Οκ.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάτι άλλο, όμως μια παρέμβαση. Συνελήφθησαν κάποιοι κομμουνιστές το 28 από τον αρχηγό της αστυνομίας του Βενιζέλου, τον Παύλο τον Κύπαρη, για τον εξής λόγο. Είχανε τοτές του 28. Οκ.
0: Ναι.
1: Ο Πολευτέρης σάρωσε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μετά τη διάσπαση του 26 των Τροτσκιστών, με Δημητράτο που πήγε μετά με το Μεταξά και έφταξε το ΙΚΑ, με Μάξιμο, με Κορδάτο, ήταν σε αναβρασμό και φέρνει μόνο 1,5%. Οκ.
0: Ναι.
1: Και στη συνέλευση του κόμματος στον Περέα, οι τσαγκαράδες στην αμετάξη τους βγάλαν τις φαλτσέτες, τα σπάζοντας στην αμετάξη, και γι' αυτό συνελήφθησαν για λίγο. Καταλάβες, φίλε μου?
0: Ωραία.
1: Πρώτον αυτό. Και άλλωστε, στις πρώτες κυβερνήσεις του Λευτέρη, συμμετείχε και ο Σταύρος ο Καλέργης, ο πατέρας του Λυκούργου, και ο Πλάτων ο Δρακούλης, γνωστός σοσιαλιστής, και ο Αβράμου Μπεναρόγια, και πετύχανε το πρώτο εργατικό δίκαιο στην Ευρώπη. Ο Λευτέρη του Βενιζέλου ήταν αυτό. Το πρώτο οκτάωρο στην Ευρώπη και η κυριακάτικη αργία, και μέσα στο Σύνταγμα το αναθεωρητικό, όχι το συντακτικό, όπου είχε ζητήσει ο Ζωμάς, επιτέθη η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και το σημαντικότερο, δικαιώθηκαν οι κολλήγοι της Θεσσαλίας και έγινε η απαλωτρίωση των τσιφλικιών.
0: Άλλο θέμα.
1: Άλλωστε, όλοι οι αξιωματικοί της αντιστάσεως, είτε ΕΑΜ, είτε ΕΔΕΣ, είτε ΕΚΑ, είτε ΠΕΑΝ, ήταν κατά κύριο λόγο βενιζελικοί απότακτοι του κινήματος του 35. Οκ.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Και δεύτερον, όσον αφορά για την μεραρχία στην Κύπρο, είχε γίνει το εξής. Την πήγε ο Γιώργος ο Παπανδρέου με υπουργό άμυνας τον Πέτρο του Γαϊουχαλιά. Οκ. Με την συγκατάθεση του Μακάρη.
0: Μίλετε συνέχεια, οκ, αν σας είναι εύκολο.
1: Ορίστε.
0: Μίλετε κάθε φορά που τελειώνετε την πρότασή σας, οκ. Δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει, αγαπητέ μου, εντάξει. Το λοιπόν. Όταν έγινε η δικτατορία, οι Τούρκοι θέλησαν να φύγει η Πέρσια και διεκδίκησαν και προέβαλαν ένα κάσους μπέλι. Τότε ο Παπαδόπουλος λέει στον στρατηγό, τον Θόδωρο τον Περίδη, άμα με χτυπήσουν οι Τούρκοι αντέχεις, και λέει από τον Εύρο και από τα νησιά δεν περνάει κουνούπι, αρκεί να φύγουν δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη να πάνε Εύρο και από την Αθήνα να επαμβεώσουν τα νησιά. Έλα όμως που δεν ήθελε ο Παπαδόπουλος, γιατί φοβότανε το αντικίνημα του βασιλιά όπως έγινε 15 μέρες μετά, και γι' αυτό πήρε τη μεραρχία και ο Μακάριος έβαλε τα κλάματα όπως λέει ο Σπύρος ο Κυπριανού. Κατάλαβε.
0: Έβαλε τα κλάματα επειδή έφυγε.
1: Επειδή έφυγε η μεραρχία.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τα είπαμε χθες. Αυτό ναι, δεν είπαμε.
1: Βέβαια,
0: κάτι διαφορετικό χθες.
1: Η ευθύνη είναι 100% δική του, επειδή δεν πήγε στρατεύματα στον Εύρο, όπως του πρότεινε ο Θόδωρος ο Περίδης και στα νησιά, και προτίμησε να θυσιαστεί η Κύπρο.
0: Ναι, γιατί φοβότανε για τον εαυτό του.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα κάτι άλλο. Ένα λάθος έκανε ο Μακάριος, ένα λάθος, όπου όταν το 60 πήρε ανεξαρτησία, δεν ζήτησε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Για να έχει την ασφάλεια του ισχυρού της περιοχής.
0: Έγινε.
1: Γνώμη δικιά μου είναι και είναι αυταπόδεικτο.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου και μ' άρεσε και το πρώτο που το διευκρινίσατε με το ιδιώνυμο και τα υπόλοιπα με το Βενιζέλο.
1: Το ιδιώνυμο έλεγε.
0: Ναι, κατανοητό, δεν το είπα για να ξανανοίξουμε. Το είπα για να βάλουμε μια τελεία.
1: Μια τελευταία κουβέντα. Βάσει του ιδιωνύμου βγήκε η νομολογία όπου ο Σόλων Γκίκας έφταξε το ΔΕΛΤΑ ψήφισμα και με μηνυτήρια αναφορά του Αλέξανδρου Βικουρέζου δίκασε τους Απριλιανούς. Αυτός ο νόμος υπάρχει και τώρα. Πρέπει να υπάρχει.
0: Ωραία, εσείς καλά κάνατε, αλλά φαίνεται λίγο ασύνδετο τώρα. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω εγώ να το συνδέσω με τα χθεσινά. Από την πλευρά σας δεν φταίτε, καλά κάνατε, αλλά εγώ πρέπει να σκεφτώ όλους, και αυτούς που ακούνε χθες και αυτούς που δεν ακούνε.
1: Πάντα αποδεικνύω τα γεγονότα και τις απόψεις μου από τις πηγές.
0: Να είστε καλά, Ήλωτα. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να καλείτε πιο συχνά.
1: Βεβαίως.
0: Εφόσον
1: βεβαίως
0: έχετε να διευκρινίζετε και να διορθώνετε ιστορικά γεγονότα.
1: Και κάτι, ναι.
0: Θα χαρώ να σας ακούω πιο συχνά.
1: Ναι, πλην όμως δεν θα είμαι ευχάριστος σε οπαδούς κομμάτων, γιατί όλοι τους λίγος πολύ έχουν μαύρα στο τεφέρι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν διαφωνούμε καθόλου.
1: Όλοι έχουν μαύρα.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι λίγο περίεργο για κάποιον που δεν άκουσε χθες και μπορεί να συντονίζεται τώρα και να σου λέει τι γίνεται. Η εκπομπή έχει δύο κατηγορίες ακροατών. Έχει ακροατές που ακούνε κάποιες μέρες, όχι όλες, ή και κάθε μέρα να ακούνε, δεν ακούνε όλη την ώρα. Και έχει και τους ακροατές οι οποίοι ακούνε και κάθε μέρα και όλη την ώρα της εκπομπής. Οπότε δεν αποκλείεται να πετυχαίνετε θέματα την Τρίτη ή την Τετάρτη, τα οποία να σας φαίνονται ασύνδετα, αλλά να συνδέονται, να είναι μια συνέχεια των θεμάτων που συζητήθηκαν, ας πούμε, τη Δευτέρα. Έτσι λοιπόν τώρα ο Ήλωτας, επειδή εχθές έγινε μια ευρύτερη κουβέντα προς το κλείσιμο κιόλας της εκπομπής, και ενώ κάλεσε συμμετοχή δεν πρόλαβα να τον φιλοξενήσω με αφορμή την μεραρχία, μια κουβέντα που όπως έλεγα ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα, επειδή εγώ έκανα ένα μίνι αφιέρωμα στην μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής, και κάπου όμως θέλω να σας πω, να το κλείσουμε, γιατί αρχίζει ένα θέμα, όσο ενδιαφέρον και κρίσιμο και σημαντικό να είναι, όταν το τραβάμε από τα μαλλιά και το παίρνουμε λίγο μονόπαντα και μονοσήμαντα, αρχίζουν και οι υπόλοιποι που ακούνε να νιώθουν λίγο ότι επαναλαμβανόμαστε και είναι βαρετό. Υπόθηκαν πολλά για την μεραρχία, υπόθηκαν γεγονότα, υπόθηκαν στοιχεία. Η συντριπτική πλειονότητα καταλαβαίνει ότι η απόσυρση της μεραρχίας το 68 ήταν η αρχή του τέλους για την Κύπρο και μία από τις πιο προδοτικές κινήσεις που έχουν γίνει ποτέ από ελληνική κυβέρνηση. Με τον όρο κυβέρνηση εννοώ και την δικτατορία. Οπότε κάπου εδώ να το κλείσουμε παρακαλώ και να προχωρήσουμε με τα επόμενα. Έχουμε και τα υπόλοιπα. Βλέπω τώρα πλάνα από την δημόσια τηλεόραση με το μέτωπο των πυρκαγιών. στο νότιο Ρέθυμνο, που είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη πυρκαγιά. Είπαμε το μέτωπο έχει μήκος 15 χιλιόμετρων. Πάμε, Κώστας από τα Χανιά, επόμενος ακροατής. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν, μιλήσαμε για την περασμένη εβδομάδα, αλλά αναγκάστηκα να μιλήσω σήμερα, επειδή άκουσα εχθές, αν μου επιτρέπεις, να πω δύο-τρία πράγματα για αυτόν που βγήκε και έλεγε ότι είναι αρχοντικός. Μπορώ να μιλήσω?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ υπηρέτησα από το 72 μέχρι το 75. Στο στρατό. Παρουσιάστηκα στη ΦΥΒΑ 26 Ιουλίου του 1972. Μας τότε για να γίνει ορκομοσία έπρεπε, αν δεν κάνω λάθος, η μήνα στις 40 μέρες, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έγινε η ορκομοσία και ακούω και εγώ στα μεγάφωνα εκεί που μας είχαν στις γραμμές πάρα πολλά άτομα, δηλαδή μπορεί να ήταν και 3-4 χιλιάδες άτομα οι οποίοι ήταν στο στρατόπεδο εκεί στη ΦΥΒΑ, γιατί ήταν πυροβολαστές. Ακούω το όνομά μου να παρουσιαστεί στο γραφείο τάδε, δεν θυμάμαι τι. Λέω, Παναγία μου, δεν συμβαίνει. Λοιπόν, ρωτάω ένα δεκανέα ότι ήταν εκεί δοντοχείας, δεν ξέρω τι ήταν, γιατί ήμουν καινούριος, εγώ δεν ήξερα, ήμουν από το χωριό. Εγώ σκάμε με τον πατέρα μου πρόβατα, δεν ήξερα τίποτα. Και μου λέει, θα πας εκεί, και πάω. Και ήταν ανοιχτή η πόρτα και μπαίνω μέσα και μου λέει, καλώς ήταν, κλείνει την πόρτα, ήταν δύο άτομα μέσα. Και μπορώ να πω και το όνομα αυτού νου που μου έκανε τα καψόνια?
0: Έχετε περιορισμένο χρόνο που θα προλάβετε να πείτε όσα θέλετε τόσο αναλυτικά?
2: Όχι, θέλω να πω και το όνομά του.
0: Πείτε ό,τι θέλετε, απλώς φροντίστε να τα πείτε μέσα σε χρόνο που να μην σας πω εγώ πρέπει να κλείσουμε,
2: ναι,
0: και να μην έχετε πει τα βασικά.
2: Λοιπόν, ήταν δύο μέσα. Ο ένας λεγόταν Καρολή Μητρόπουλος. Αυτόν θυμάμαι. Αυτός μου έκανε τα μεγάλα καψόνια. Και μου έλεγε ότι ο πατέρας μου έδινε παΐ στα ντάρτες και μαδάρες στη Κρήτη.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να πω τι μου κάνανε. Επί 20 μέρες.
0: Επειδή λοιπόν, λόγω του πατέρα σας?
2: Ναι. Λόγω του κοινωνικών φρονημάτων ήταν τότε. Ήμουν οδηγός ασυρματιστής, απολύθηκα το 1975 και δεν πήρα δίπλωμα που έπαιρναν άλλα κοπέλια. Εγώ δεν πήρα επειδή θέλανε κοινωνικών φρονημάτων. Από εκεί να καταλάβεις. Λοιπόν, μου πιάνει ο ένας μια βελόνα και μου την έβαζε από τη μέσα μεριά της μύτης μου και κάποια στιγμή άρχισα και δεν έβλεπα τίποτα. Και μου λέγανε,
0: αυτό δεν είναι καψόνι, αυτό είναι βασανιστήριο, με συγχωρείτε.
2: Ναι, μα μου κάμανε βασανιστήριο.
0: Αυτό είναι βασανιστήριο, μου δεν είναι καψόνι.
2: Βασανιστήρια. Ορίστε.
0: Αυτό είναι βασανιστήριο, όχι καψόνι.
2: Αυτά που λέω τώρα δεν είναι ότι τα έβγαλα από το μυαλό μου, τα έχω πάθει ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κάποια στιγμή ζαλίζομαι και πέφω κάτω. Πάρτε τον από το κολόπεδο, πάρτε το από εδώ και παίρνω δύο κλωτσικές και με πάνε σε ένα θάλαμο ο οποίο ήταν ένα ράτσο χωρίς ούτε κουβέρτα πάνω ούτε με παξιλάρι ούτε τίποτα. Και με πετάνε εκεί μέσα. Επί 20 μέρες. Ερχόταν κάθε μέρα και με ανακρίνανε. Εγώ κακομοίρης. Πού να ξέρω ο πατέρας μου το 40, 47, 48 ξέρω εγώ που μαμουνίζανε στην Κρήτη χιλιάδες αντάρτες Αντωνέδου και φαΐ και νερό να πιούνε. Και καλά το έκαμε. Πού να ξέρω εγώ τέτοια πράγματα να το απαντήσω. Και μου είχαν 20 μέρες στο κρατητήριο και με βγάλανε. Όταν με βγάλανε, Κωνσταντίνα, δεν έβλεπα έξω τίποτα. Ήμουν τυφλός. Είχαμε μέσα σκοτή, δεν έβλεπα τίποτα. Μια μέρα που ήταν φαΐ, μια μέρα νερό. Άγι αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Α, μετά που με πήγανε στην πυροβολασία, ξέρω εγώ, και μετά κατέληξα τη σχολή πυροβολικού στο Μεγάλο Πεύκο. Έγινε η εισβολή να πέσει ο Παπαδόπουλος και μας πηγαίνανε στην πάση. Εγώ οδηγούσα ρέο με άρμα από πίσω 155 χιλιοστών και φέρανε το Ικαρία το καράβι και μας βάλανε μέσα για να μας πάνε δεν ξέρω πού. Στην Κύπρο δεν ξέρω πού. Μας βγάνανε επί 10 μέρες. Γινόταν αυτό το πράγμα, μετά μας επαρτήσαν όξο, ούτε φαΐ καλά-καλά, ούτε ρούχα, δε τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα να μου λέει ο άλλος για δικτατορία και για Παπαδόπουλο, πρέπει να κρεμαστώ εγώ στο σπίτι μου απόξω. Σου μιλάμε εν τιμή. Λοιπόν, αφού είδανε και απόδανε όταν σου είπα ότι μου κάνανε αυτά τα παρασυστανιστήρια και ψήλο και με ένα υποκόπανο και με ένα όπλο που μου χτυπάγανε στην κεφαλή και στα νεφρά, δεν είχα να απαντήσω τίποτα και με παρτίσανε. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο για την Ελληνική Βουλή και θα τελειώσω. Δεν μπορώ να βλέπω, κύριε Κώστα, ο Κωνσταντίνε, και ο Κωνσταντίνος δεν λένε και εμένα, αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να βλέπω αυτά που γίνεται στη Βουλή και στη σημερινή εποχή, να μην υποστηρίζει ο ένας τον άλλο. Θα μας πάρει ο διάολος κάποια στιγμή όλους μαζί. Θέλουν να πούνε τώρα για την Κωνσταντοπούλου. Εγώ ούτε καν την ξέρω, ούτε την βλέπω ότι φωνάζει μέσα στη Βουλή και ξεφτιλίζεται και λένε όλοι επάει στο χωριό που είμαστε καμία 500 άνθρωποι, όταν την ακούνε στη Βουλή να φωνάζει, κλείνει την τηλεόραση. Να φωνάζει και να βρίζει προδότες, κλιματίες και σούπαμούπες. Και τώρα ο άνθρωπος, εγώ δεν τον ξέρω ποιος είναι, ότι είπε μια κουβέντα, δεν ξέρω η τάπε, να τον καταδικάζουν ή θάνατο. Τέλος πάντων. Αυτά έχω να πω.
0: Έγινε, κύριε Κώστα.
2: Δεν ξέρω. Αυτά γίνανε, δεν γινόταν όταν ήρθε ο Παπαντρέας και ανάλαβε ο Αντρέας. Αυτά τα πράγματα γινότανε. Δύο καφενεία. Από εδώ είναι η δεξιή και από εκεί είναι η Παπαντρέα.
0: Έγινε, κύριε Κώστα. Έγινε. Κουράγιο με τις πυρκαγιές. Να είστε καλά. Κουράγιο με τις πυρκαγιές, να είστε καλά, λέω.
2: Ναι. Θέλω να πω και
0: να κλείσουμε, κύριε Κώστα.
2: Στους ανθρώπους, γιατί είμαστε μια παθιά τόπο που πάει.
0: Βέβαια.
2: Και καπνούς τη βλέπω σε καπνούς.
0: Βέβαια. Έγινε, κύριε Κώστα. Να είστε καλά. Το μεταξύ είναι πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα στην Τουρκία επίσης, νότια, δυτικά παράλια, πάνω από 1000 πυροσβέστες στα Μούγλα. Είναι δεκάδες στην Τουρκία τα ενεργά μέτωπα, είναι και εκεί πολύ δύσκολες συνθήκες. Χθες είχα μια πάρα πολύ έντονη κουβέντα, χωρίς να ξεφεύγει από το πλαίσιο του ραδιοφωνικού διαλόγου, αλλά ήταν αρκετά έντονη, με έναν ακροατή, που επιχειρηματολογούσε, βασικά μου δήλωσε συμμετοχή ως χουντικός. Και με το που είδα το όνομα, λέω βεβαίως και θα τον φιλοξενήσουμε. Μ' αρέσουν και όλα αυτά, τα βρίσκω και ωραίες προκλήσεις ραδιοφωνικές. Δεν λέω, όχ, τώρα θα χαλάσει η εκπομπή και τέτοια. Αλλά είχα εγώ έναν έντονο διάλογο για περίπου 15 λεπτά μαζί του. Οπότε μην ακούει κάποιος ότι βγαίνουν ακροατές να σχολιάσουν. Δηλαδή, ρε Κωνσταντίνε, κάποιος εχθές πήρε και 15 λεπτά μονολογούσε. Καμία σχέση. Και προς επίρρωση των λεγόμενων μου, οι εκπομπές ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Μπορεί τώρα να μπει κάποιος να ακούσει τη χθεσινή εκπομπή. Την τρίτη ώρα βγήκε, στο 9 με 10. Απλώς, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τέτοια η ανάγκη ανθρώπων να απαντήσουν και εκείνοι με βάση τις δικές τους εμπειρίες, όπου δεν στέκονται στο ότι εγώ είχα διαφωνία μαζί του για 15 λεπτά και έντονη. Δεν την ακυρώνουν. Προφανώς αν δεν είχα θα τους ενοχλούσε πολύ περισσότερο. Αλλά νιώθουν παρόλα αυτά την ανάγκη να πούνε και εκείνοι τη δική τους τραυματική εμπειρία. 17 άτομα απεγκλωβίστηκαν ευτυχώς στην Κρήτη από πλωτά του λιμενικού. 17 άτομα.

Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας, βλέπω τον Ξηρομερίδη και τον Προμηθέα από τα Χανιά που έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει συμμετοχή. Πενθυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. 211-10-80-880, όπου καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή. Πριν πάμε σε τραγούδι, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, με συγχωρείτε. Καθώς το καζίνο της Πάνηθας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αρμόδιος ρυθμιστής η ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή για άτομα είναι άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Προσοχή σε αυτό. Γραμμή βοήθειας και θεά 11 14.

0: Θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και θα δώσουμε το λόγο στον Ξηρομερίτη μετά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3 και 46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο γίνεται όλο και πιο απειλητική και θα κάνουμε σύνδεση με τη δημόσια τηλεόραση. Θα κάνουμε αναταχτά διαστήματα. Μιλάει τώρα ο κύριος Μιχαήλ Καπετανάκης, είναι πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας 1 Ρεθύμνου.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ την κατάσταση.
2: Ναι, κύριε Καπετανιάνακη, γνωρίζαμε ότι υπάρχουν γενικότερα κάποια ελικόπτερα εκεί, ενισχύθηκαν και άλλα, αλλά δυστυχώς τα ενάρια μέσα δεν κατάφεραν να πετάξουν. Έχετε πληροφορίες, κινδύνευσε κάποιος άλλος?
1: Ναι, παρακαλώ. Απλά έχει αναδοπήρωση.
2: Κύριε Καπετανάκη, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, έχει αναζωπήρωση λίγο και θα πρέπει να διακόψουμε.
2: Έχει αναζωπήρωση, είστε στο πεδίο. Ναι. Ευχόμαστε να μην κινδύνευσε κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια στοιχεία συγκεντρωτικά και πώς εξελίσσεται η κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι καλή η σύνδεση με τον κύριο Καπετανάκη που μιλάει στη δημόσια τηλεόραση. Ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας 1 Ρεθύμνου. Είναι και το σημείο που βρίσκεται όπου... Πώς να είναι καλή. Αυτό βέβαια είναι άλλη συζήτηση, το πόσο καλά λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στον Ξηρομερίτη. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια

0: Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, εχθές, πάμε, σ' ακούω.
0: Εχθές ξεσπάθωσες, ε. Σε χάρηκα και περιττώ να σου πω ότι συμφωνώ για αυτά που ανέφερες για τη μεραρχία και εμένα με ενοχλεί αφάνταστα, όπως με ενοχλεί και η αποποίηση ευθυνών κάποιων,
1: ναι.
0: Αλλά με ενοχλεί και το κοίταται μακρά, η Κύπρος κοίταται μακρά. Και με ενοχλεί και ότι σήμερα αυτή τη στιγμή κανένα, να μην πω τη λέξη, δεν θέλω δημόσια, δεν γίνεται λόγος, έτσι, για το ότι υπάρχει κατοχή στο νησί, υπάρχει εισβολή.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο άλλος και λέει, πάει στα κατεχόμενα και λέει η Κύπρος δεν θα γίνει ποτέ ελληνικό νησί. Κωνσταντίνε, υπάρχει Ελλάδα χωρίς την Κύπρο? Υπάρχει Ελλάδα χωρίς το Αιγαίο?
1: Όχι,
0: είμαστε, τόσο, μπράβο, είμαστε τόσο βλάκες.
1: Βλάκες, τι εννοείς?
0: Εννοώ όλοι. Και εμείς που δεν κάνουμε τίποτε και αυτοί που κάνουν τα ανάποδα. Τα upside down. Ή που κάνουν συμφωνίες από κάτω από τα τραπέζι, οτιδήποτε, ή που τραβάνε τη μεραρχία από έναν τόπο εκεί, ή που λένε ό,τι και αν λένε. Αυτοί, αν θες να τους πούμε, προσκυνημένους, ή πώς αλλιώς θες εσύ, πες τους, αν πρέπει να μπει ένας χαρακτηρισμός.
1: Ναι.
0: Τώρα, το δικό σου το ξεσπάθωμα ήταν πατριωτικό ή εθνικό? Για να έρθει στα δικά μου τα νερά τώρα.
1: Πατριωτικό.
0: Πατριωτικό. Δεν ήταν εθνικό. Το δικό
1: και
0: μου
1: εθνικό,
0: είναι λίγο...
1: Και εθνικό.
0: Το δικό μου είναι λίγο εθνικό, ρε φίλε.
1: Όχι, είναι, και το δικό μου είναι εθνικό.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή...
1: Εθνικιστικό μήπως εννοείς εσύ για το δικό σου?
0: Όχι,
1: εθνικό,
0: δεν εννοώ.
1: Εθνικό θα το έλεγα για το δικό μου.
0: Εθνικό το λέω, όχι εθνικιστικό. Δηλαδή δεν μου αρέσει αυτή η χρειά που παίρνει λέξη.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά... περιγράφει κάτι άλλο όμως. Εθνικισμός είναι κάτι συγκεκριμένο. Νασιοναλίσμα.
0: Ναι. Νασιοναλίσμα από εκεί βγαίνει, έτσι, από τον τόπο γέννησης. Εδώ θα διαφωνήσουμε στα πέντε στοιχεία που καθορίζουν το έθνος. Γιατί οι Τουρκιά, να ξέρεις, δεν ήταν ποτέ έθνος. Όταν αποκαλούσαν τον άλλον Τούρκο, τον θεωρούσαν μουσουλμάνο.
1: Εντάξει,
0: και το λέγανε Τούρκεψες.
1: Τα λέμε μεταξύ μας αυτά τώρα, δεν έχει και τόσο.
0: Όχι, τα λέμε μεταξύ μας, έτσι είναι. Δεν είναι επειδή τα λέμε
1: έτσι είναι,
0: μεταξύ
1: αλλά
0: μας.
1: Αλλά τα λέμε εδώ,
0: να
1: δεν
0: τα
1: έχουμε
0: λέμε.
1: Αντίλογο, έχω πει. Αυτά είναι λίγο περίεργα.
0: Αντίλογο από ποιον να έχουμε?
1: Από έναν Τούρκο ή από
0: γιατί,
1: έναν Γερμανό.
0: Γιατί,
1: ή από...
0: Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, τι λέει ο Τούρκος και ο Γερμανός?
1: Εμένα μου αρέσει η συζήτηση να υπάρχει και η άλλη πλευρά.
0: Ναι, και εμένα μ' αρέσει.
1: Τι να κάνω, μόνο μου να λέω τι μεγάλη ομάδα που να πάω.
0: Να σε ρωτήσω, μπορώ να συζητήσω με ένα γάιδωρο, για απάντησε μου.
1: Με έναν γάιδαρο όχι, αλλά με την ίδια λογική.
0: Πώς θα συζητήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πλήρη άγνοια από ιστορία? Για πες μου,
1: όπως
0: εγώ
1: συζητάς,
0: δεν έπρεπε να μένω εκεί?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν έπρεπε
1: και κάποιος
0: να
1: έχει
0: εμένω,
1: πλήρη άγνοια από
0: εμένω.
1: Ποδόσφαιρο και σου λέει
0: ναι.
1: Ποια παράγκα και ποια ναι, ριζούπολη
0: πλήρη,
1: και ποιο offside του Κατσουράνη.
0: Άμα έχω πλήρη
1: και κάποιος
0: άγνοια
1: έχει πλήρη άγνοια
0: από
1: πολιτική.
0: Τι μπορώ να κουβεντιάσω για το
1: δεν
0: ποδόσφαιρο?
1: Δεν είναι όμως,
0: γι'
1: αυτό σου λέω, όταν μιλάς με τους ανθρώπους βλέπεις ότι πάντα
0: ναι.
1: Δικαιολογούν την στάση τους. Δεν
0: ναι.
1: Βγαίνει κανένας να σου πει καλά κάναμε και σας αδικήσαμε. Σου λέει εμείς σας αδικήσαμε. Γι' αυτό σου λέω, εγώ θέλω να έχω τον αντίλογο. Άλλο αν δεν συμφωνώ. Αλλά θέλω να τον έχω. Οπότε είναι λίγο άχαρο αυτό. Είναι λίγο σικέ. Οι συζητήσεις για εξωτερικά θέματα σε μια οποιαδήποτε χώρα είναι λίγο σικέ. Είναι λίγο μονόπαντε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά πώς μπορώ να γεμίσω εγώ το μυαλό του Γερμανού ή του Αμερικάνου? Γιατί ο Αμερικάνος έχει μερίδιο ευθύνης και μάλιστα.
1: Και ποιο σου είπε ότι εσύ δεν έχεις μερίδιο ευθύνης? Εσύ τι είσαι, ο Άγιος?
0: Όχι, δεν είμαι ο Άγιος.
1: Θα σου πει ο άλλος, όταν εσύ έκανες αυτό, όταν εσύ έκανες εκείνο.
0: Πρόσεχε, επειδή υπάρχει μια παραφιάδα, θυμάσαι που λέγαμε την άλλη φορά να πούμε που κάτι σου είχε πει ο Άγρας για τα μίντια και τα λοιπά, πώς διαμορφώνεται γνώμη, πώς κάνει, πώς ράνει.
1: Τα μίντια διαμορφώνουν
0: έτσι.
1: Γνώμη. Τα μίντια είναι
0: όχι
1: εφεύρεση
0: μόνο,
1: του 20ου αιώνα. Οι άνθρωποι διαμορφώνουν
0: είναι,
1: γνώμη χιλιάδες χρόνια.
0: Όχι,
1: δεν είναι τα μίντια.
0: Μπράβο. Δεν είναι μόνο. Δεν στέκομαι μόνο στα μίντια, αλλά και σε εμάς.
1: Όταν ο Πλάτωνας
0: κοινή...
1: έγραφε για τους ανθρώπους και το σπήλαιο που δεν βλέπουν την αλήθεια, δεν το είδε, δεν κατηγόρησε και τα κανάλια ειδήσεων της εποχής, γιατί δεν υπήρχαν.
0: Ρε εσύ, τι σημαίνει
1: όταν το καταλάβετε
0: όταν,
1: αυτό, λίγο
0: πώς
1: θα διευρυνθεί το πνεύμα
0: ωραία,
1: σας.
0: Μισό λεφτάκι. Πώς μπορεί να υπάρξει αλήθεια όταν ξεχνάς, όταν δεν έχεις μνήμη? Όταν δεν έχεις μνήμη, δεν υπάρχει αλήθεια, ρε φίλε.
1: Δεν, σύμφωνα με τον Πλάτωνο, δεν υπάρχει αλήθεια. Υπάρχει μόνο πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι υποκειμενική.
0: Ναι. Η αλήθεια, επειδή ορίζεται στον καθένα, η
1: ακριβώς.
0: Αλήθεια. Επειδή πάει στον καθένα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν
0: ωραία,
1: πάει
0: ναι.
1: το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό που λες ότι
0: ναι,
1: αν ο άλλος είναι γάιδαρος.
0: Όμως...
1: ορίζει αλλιώς την πραγματικότητα. Γιατί το συμφέρει, γιατί τον βολεύει, γιατί είναι κριτικό με το μυαλό του.
0: Τη δικιά του πραγματικότητα.
1: Δύσκολα θα έρθει κάποιος και θα σου πει έχεις δίκιο. Σε απλά πράγματα, πόσο μάλλον σε μεγάλα.
0: Ρε φίλε, δεν θέλω να μου πει εμένα ότι έχω δίκιο ή άδικο. Αυτό είναι το έτερον εκάτερον. Εγώ θέλω να μου πει αν έχει τη δύναμη και τα κότσα το πώς είναι και από ποιον έχουν οριστεί εχθές τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχονται φιντάνια και να μου πουλάνε φύκια για μετασχεδοντές κορδέλες. Δεν μπορεί να έρχονται οι Τούρκοι τώρα και να λένε ότι είναι απόγονοι των ντρόν.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
0: Δεν μπορεί να έρχονται κάποιοι ας πούμε, και να λένε.
1: Μπράβο.
0: Άρα δηλαδή εγώ δεν δίνω βάση στην ιστορία μου, δεν δίνω βάση στη γλώσσα μου. Θυμάσαι που μου έλεγε και ο φταίγεται. Καρά. Ωραία. Το καρά. Πολλοί το θεωρούν μαύρο. Και αυτό δεν παίζουν ρόλο τα μέντια.
1: Δεν είναι
0: μαύρο, φίλε, όχι. Είναι κεφαλή. Είναι κεφαλή.
1: Ποια κεφαλή.
0: Είναι και, είναι το, δεν λέμε η κάρα του δεσπότη. Είναι μαύρα. Η κεφαλή είναι η κάρα.
1: Α, δεν το
0: δεν είναι μαύρο. Δηλαδή και πολλοί οι Τούρκοι όταν μπήκαν εδώ, τα παιδιά του Οσμάν, κρατάγανε κανένα μολύβι. Εσείς οι Κύπροι τους Έλληνες γιατί τους λέτε καλαμαράδες.
1: Γιατί ήταν από το χαρτί και καλαμάρι και καλά.
0: Μπράβο,
1: ηρωνικά οι διαβασμένοι, αλλά το λέγανε μηρωνία.
0: Οι διαβασμένοι, αυτοί γράφανε
1: μετά,
0: και μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτοί γράφανε και αυτοί μελετούσαν. Και αυτοί όταν έπεσε το Βυζάντιο, αυτοί οι μάγκες πήγανε και πήγανε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη της αναγέννησης και του διαφωτισμού. Έτσι και έρχονται σήμερα και κουκουλώνουν τη δικιά μου ιστορία. Αν πας, θυμάσαι που σου είχα πει την άλλη φορά ότι στο Παραθηναϊκό υπάρχουν, να πούμε, υπήρχαν δύο αγάλματα, του Βικέλα και του Ντεκουπερτίν. Σήμερα είναι μόνο του Ντεκουπερτίν. Του Βικέλα πού είναι? Ο πρώτος πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιδιοργούσης ήταν ο Ντεκουπερτίν.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω γιατί έχει πρόβλημα με τον. Καλά έκανε ο Κουμπερτέν.
0: Όχι, ρε φίλε, σίγουρα καλά.
1: Μα
0: έκανε
1: δεν ξέρει
0: ποιο
1: είναι ο αντίλογό του. Δεν θεωρούν, σου λέει ότι η Ελλάδα υπήρχε, η Ελλάδα μέχρι την κατάκτηση από του Ρωμαίου.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα αυτό είναι απλό γεωγραφικό χώρο. Ποια Ελλάδα σου λέει?
0: Μπράβο, αυτό το έχω
1: εκεί
0: ξαναπεί.
1: Εκεί τι να
0: του
1: απαντήσω. Εκεί πρέπει να διαβάσω πάρα πολύ για να μπορέσω να απαντήσω.
0: Μπράβο, που είχαμε παλιότερα.
1: Μα που επηρεάζαμε το Βυζάντιο και. Θα σου πει και επηρέαζε. Ναι. Το ότι είχε μια επιρροή δεν σημαίνει ότι ήταν ελληνικό και η Αμερική επηρεάζει. Δεν είναι η Αμερική όλα.
0: Τι λες ρε Κωνσταντίνε.
1: Σου λέω ότι ακούω από συζητήσεις με άλλους. Με συγχωρείς, αλλά είναι εύλογο επίχει. Τι να του πω εγώ, όταν όντως από τους Ρωμαίους και μετά, ποια Ελλάδα.
0: Και εγώ τα ακούω. Περίμενε τώρα.
1: Τι να κάνω
0: τώρα. Γιατί πολλοί κάνουν λόγο.
1: Δεν θα ανοίξουμε τώρα τόσο μεγάλη κουβέντα. Είναι πολύ δύσκολη για να. Και άλλωστε δεν μπορώ να την. Με συγχωρείς τώρα, με όλο το σεβασμό. Αυτή είναι κουβέντα που πρέπει να γίνει με ανθρώπους που έχουν διαβάσει τρεις βιβλιοθήκες για να μπορέσουν να απαντήσουν εσύ. Εμείς απλώς μια γνώμη λέμε. Και εγώ και εσύ.
0: Εντάξει,
1: και οποιοδήποτε.
0: Πάω, δεν το συνεχίζω. Και εγώ έχω διαβάσει, δεν το συνεχίζω. Εντάξει,
1: εγώ δεν έχω διαβάσει τόσο για να μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο. Όταν μου λέει ο άλλος μετά τους Ρωμαίους και την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, επηρέασε η Ελλάδα τους Ρωμαίους πολιτισμικά, αλλά ως χώρος, ως έννοια η Ελλάδα επανεμφανίστηκε περίπου 2.000 χρόνια μετά, τι να κάνω εκεί, τι να τους πω.
0: Στους Ρωμαίους μέσα, αδερφέ μου, υπήρχε.
1: Τι
0: Ελλάδα.
1: Να κάνω με το Βυζάντιο που κατέστρεφε τους αρχαίους ναούς στο Βυζάντιο. Που η λέξη εθνικός ήταν κάτι συνώνυμο του σχεδόν προδότη. Το λέω με τους Τούρκους, για να τους πάω κόντρα. Το Βυζάντιο, η Ελλάδα κτλ. Σου λέει Τούρκοι, ποια Ελλάδα. Τους λέω το Βυζάντιο που το δημιούργησε ο Βύζαντας με Γάρον, η Αποικία και ο Κωνσταντίνος και η σημασία της
0: Ελλάδας.
1: Αλλά δεν ξέρω αν ιστορικά όντως.
0: Αυτό λέει και ο φίλος ο Καστοριάδης, ότι η Ελλάδα έπαψε να εφίσταται από το 1400 όταν κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, από τους Μακεδόνες.
1: Πολύ νωρίτερα, μετά, όχι από τους Μακεδόνες, από τους Ρωμαίους. 100 προ-Χριστού, 100 μετά,
0: πρώτα
1: για τέτοια.
0: Πρώτα από τους Μακεδόνες και μετέπειτα από τους Ρωμαίους πιο ήπια. Γιατί οι Ρωμαίοι τους βολεύουν, έτσι.
1: Εντάξει, γιατί εγώ τους Μακεδόνες δεν τους θεωρώ κατακτητές στο πλαίσιο του.
0: Μα δεν ήταν κατακτητές
1: Ελλάδας. Τους Ρωμαίους όμως. Ακριβώς. Τους Ρωμαίους όμως, ναι, ήταν κατακτητές. Τι να κάνουμε τώρα,
0: δεν
1: ήταν κάτι
0: ακριβώς,
1: άλλο.
0: Δεν ήταν ακριβώς κατακτητές.
1: Ναι, μπορεί να μην ήταν ακριβώς και οι Ρωμαίοι, εντάξει. Γιατί η Νότια Ιταλία ακόμα και τώρα, Μάγνα Γκρέτσια.
0: Οι Αθηναίοι φίλοι σου τους γουστάρανε και τους φέρανε μέσα.
1: Δυστυχώς.
0: Όπως κάποιοι άλλοι φέρανε και τους Τούρκους. Που είχαμε προχθές που μου έλεγε για τους Σπαρτιάτες.
1: Δυστυχώς μετά από αυτή τη ρωμαϊκή κατάκτηση ήμασταν απλώς υπό κάποιου για 2.000 χρόνια. Τι να κάνω τώρα. Είναι πιο πρόσφατοι οι υπόλοιποι και αυτό τους δίνει ένα προβάδισμα επειδή είναι πιο πρόσφατοι. Εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε μεγάλο χαμένο χρόνο. Δηλαδή τους λέμε ότι ζούσαν Έλληνες σε αυτά τα μέρη που μας διώξατε, μικρά σχετική καταστροφή, στην Κύπρο υπάρχει εισβολή και το ένα και το άλλο, αλλά στο πλαίσιο της, δεν ξέρω πώς ακριβώς το εννοούμε, στο πλαίσιο το ότι είναι ελληνικά εδάφη ή στο πλαίσιο το ότι ζουν και ελληνικοί πληθυσμοί, γιατί μετά σου λέει μα πριν από εσά ζούσαν άλλοι.
0: Το μαρτυράει η πέτρα, το μαρτυράει η γλώσσα που μιλάνε, το μαρτυράει ο πολιτισμός που έχουν, θέλοντας και μη. Έτσι το μαρτυρούν τα πάντα, γιατί παντού στον πλανήτη Γη μυρίζει άρωμα Ελλάδας. Είτε τους αρέσει, είτε όχι.
1: Συμφωνώ. Και γι' αυτό ο ελληνισμός πάντα θα υπάρχει. Αλλά η Κύπρος παραμένει υποκατοχή.
0: Ναι, η γιατί Τουρκία όμως, ρε φίλε,
1: τι να κάνω Κύπρος, τώρα, δεν μπορώ τη θεωρητική
0: γιατί
1: κουβέντα.
0: Γιατί όλοι κάνουν λόγο για την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, πολιτισμένοι εντός εισαγωγικών, έτσι αυτοί οι
1: γιατί είναι πρόσφατα τώρα, εντάξει, είναι άμα ήταν η Κύπρος τώρα, πιστεύω ότι αν η Κύπρος γινόταν τώρα θα έχει άλλη αντιμετώπιση από ό,τι
0: τότε. Τι αντιμετώπιση θα έχει, γιατί πιστεύω ποια είναι η διαφορά.
1: Τεράστια πιστεύω, 50 χρόνια τεράστια.
0: Γιατί δεν σηκώνεται η έπικη που κουβάλλεις εκεί, ένα σκασμό να πούμε ανθρώπους από τα βάθη της Τουρκίας που κουβάλισε και τους έκανε Κύπριους χωρίς να είναι, τους έδωσε τις περιουσίες των προσφύγων. Λοιπόν,
1: έναν επίλογο, λοιπόν, τι κρατάμε, τι ήθελες να πεις.
0: Καλά να περάσεις, δε φίλε. Είπαμε πολλά μέσα στο 20. Στο 26.
1: Ελπίζω να πούμε πολλά περισσότερα το επόμενο.
0: Να πούμε, είσαι αγαπητός, δε φίλε, είσαι όπως λένε εσύ κάποιοι, λαβήθαρος, όντως.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Είσαι ωραίος. Εύχομαι ότι ό,τι καλύτερο να περάσεις, να ξεκουραστείς, να... εντάξει, εγώ είχα να σου πω και κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Ωραία, βάλε μια νοτελεία και θα μου το πεις, γιατί πρέπει να κάνω μια διακοπή.
2: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, ξηρομερίτη μου, συμπλήρωσε αυτό που θέλεις.
0: Έζησα μια μεγάλη χαρά, φιλαράκι, και μια μεγάλη θλίψη. Κολλητά. Μέσα σε 3-4 μέρες διαφορά. Πέρασε η κόρη μου στο Καποδιστριακό, στο ΕΚΠΑ.
1: Κίλια, μπράβο. Το έχω τελειώσει και εγώ το ΕΚΠΑ και είναι
0: το ξέρω.
1: Κορυφαίο της χώρας.
0: Ναι, ναι, το λένε όλοι αυτό, το λένε όλοι.
1: Μπράβο της.
0: Πέρασε το Καποδιστριακό, πραγματικά μπράβο της, δούλεψε πολύ το παιδί.
1: Μπράβο. Αλλά το αλά τι είναι.
0: Το αλά, φίλε, πέθανε ο σκυλάκος μου.
1: Ωραία, φίλε. Πόσα χρόνια.
0: Ήτανε, είχε μπει στα 16.
1: Πω.
0: Ήτανε από γυρατιά.
1: Ναι, όχι, αλλά 16 χρόνια μαζί, μια ζωή. Τα παιδιά το πήρανε.
0: Τι το πήρανε, οι μικρές τρελάθηκαν. Οι μικροί, δεν μιλάμε, ξεσήκωσε τη γειτονιά από
1: μεγάλα το πράγμα.
0: Ναι. Εγώ την Κυριακή, φαντάσου, φίλε, ήμουν ψύχρεμος. Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα είμαι παντού, δηλαδή δεν με χωράει τόπο στο σπίτι. Και δεν ξέρω πώς θα αναπληρώσω το κενό. Και ήταν, άμα σου στείλω φωτογραφία, φίλε, ήταν σαν άνθρωπο στην κυριολεξία.
1: Το πιστεύω.
0: Δηλαδή ήταν ο αφέντης του σπιτιού, όπως να σου δώσω. Και κύριος μου στο σπίτι.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν μου έκανε ζημιές, δεν τίποτε. Ξέρεις, καμιά φορά, άμα ένιωθε ότι πάνε να μαλώσω τα κορίτσια, έμπαινε μπροστά και με έσπρωχνε.
1: Μπράβο του.
0: Άλλο πράγμα. Αυτό. Θα σου στείλω μια φωτογραφία.
1: Να μου στείλει,
0: να δει, ρε φίλε. Και είμαι τώρα, βιώνω αυτή την κατάσταση.
1: Όταν έχει χάνει μέλος της οικογένειας. Εντάξει. Εγώ 8 χρόνια έχουν περάσει. Τάκ, αλλά πού και πού ακόμα τον σκέφτομαι.
0: Εγώ σου λέω, έχω 3 μέρες τώρα, ρε φίλε, που είναι θεματάκι.
1: Ναι, θα είναι δύσκολο και το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Λοιπόν, και πάλι να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή ξεκούραση, καλά να περάσει και ό,τι αγαπά και. Χαιρετισμούς και καλές διακοπές σε όλο το ακροατήριο του Ανεμολογίου.
1: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
0: Γεια.
1: Σε συμπαθώ πολύ και το ξέρεις. Το Ξηρομερίτη το συμπαθώ διότι εκφράζει τη διαφωνία. Είναι αυτό που σας έχω πει. Πολλές φορές με κρίνετε από τον τρόπο με τον οποίο διαφωνώ με κάποιον και όχι από το αντικείμενο της διαφωνίας. Ρε Κωνσταντίνη, αυτό τόσο πολύ σε ενοχλεί. Όχι. Το ίδιο θέμα το συζητάω με έναν άλλον άνθρωπο, διαφωνώντας, και κάνουμε ωραίο διάλογο. Το ίδιο θέμα το συζητάω, το ίδιο ακριβώς με έναν τρίτο άνθρωπο, και γινόμαστε μαλλιά κουβάρια. Άρα είναι και θέμα του συνομιλητή, δεν είναι το θέμα. Εμένα Είναι πολύ λίγες οι φορές όπου το θέμα είναι αυτό που με κεντρίζει αρνητικά. Τις περισσότερες φορές ο τρόπος της διαφωνίας είναι αυτός που καθορίζει και τη δική μου την απάντηση. Και ο Ξερομερίτης έχει αυτό το καλό. Και να διαφωνείς μαζί του και να λες ότι αυτά που λέει δεν έχουν... πώς να το πω τώρα, δεν στέκουν. Τα λέει με έναν τρόπο που δεν βγάζει μια απολυτότητα και που είναι διατεθειμένος να τα συζητήσει μαζί. Και αυτό, ακόμη και πολύ διαφορετικές απόψεις να έχει. Αυτή είναι η πεμπτουσία του να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Με την έννοια ότι και αυτός που τις έχει είναι πρόθυμος να τις συζητήσει. Το πρόβλημα είναι όταν ο άλλος έχει μια διαφορετική άποψη, είναι απόλυτος, δεν τη συζητάει και όταν είναι και επικίνδυνη άποψη προσπαθεί με τη βία να την επιβάλλει και σε σένα. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Άλλο να έχει διαφορετικές ιδέες κάποιος όπως ο Ξερομερίτης και να διαφωνείται, άλλο να έχει διαφορετικές ιδέες κάποιος όπως δεν ξέρω τώρα, ο Μιχαλολιάκος και να προσπαθεί να στις επιβάλλει με τη βία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι τι γίνεται σήμερα, τι πράγμα είναι αυτό. Μάλλον στο iEfημερίδα.gr διαβάζω μεγάλη φωτιά και στο πλωμάρι Λέσβου και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει μήνυμα από το 112 για εκένωση. Ξέσπασε φωτιά σε απορρίμματα και ξερά χόρτα. Ποιος ξέρει τώρα, επαναλαμβάνω. Ωραία και να αποδειχθεί ότι στο πλωμάρι Λέσβου και στο Ρέθυμνο πήγε πάλι κάποιος ανέστητος να κάνει μπάρμπεκιου, εργασία, να κάψει χόρτα, να καπνίσει μελίσια. Στο Ρέθυμνο ήδη μετράμε 2 νεκρούς πυροσβέστες. Δυστυχώς, στο Γήθιο Λακωνίας, 30 ετών αξιωματικός της πυροσβεστικής που συμμετείχε στην κατάσβαση, κάποια στιγμή κατέρευσε στο μέτωπο Αγερανού, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από τους συναδέλφους του για τον απεγκλωβισμό του, έσπευσε και ασθενοφόρο, δυστυχώς τέλος πάντων δεν τα κατάφερε και ο 30χρονος αξιωματικός χωρίς εγκαύματα. Μάλλον από την εισπνοή του καπνού ή παθολογικά αίτια λένε. Δεν ξέρω. Όπως και να έχει, τρίτος νεκρός στις φωτιές σήμερα από το πυροσβεστικό σώμα. Στον Άγιο Αντώνιο Λέσβου, στο βουνό πίσω, κατά πράσινο τα πλάνα τώρα από την δημόσια τηλεόραση, όπου θα επιχειρούν για λίγη ώρα ακόμη 6 εναέρια μέσα. Είναι περιοχή που όχι όχημα δεν μπορεί να πλησιάσει, ούτε καλά-καλά που λέει ο λόγος πεζοπόρο τμήμα. Οπότε ό,τι προλάβουν τα εναέρια μέσα, τα οποία σταματάνε το βράδυ λόγω της νύχτας. Και δεν είναι ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν, δεν μπορούν, είναι επικίνδυνο αυτές τις ώρες τις νυχτερινές να επιχειρούν. Κάπου είχα διαβάσει ότι μπορεί να προμηθευτούμε και μέσα που να μπορούν να εναέρια και την νύχτα να επιχειρούν. Συνεχίζουμε με τον επόμενο ακροατή, τον Προμηθέα από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Προμηθέα.
3: Γεια σας Στέφα.
1: Καλώς τον.
3: Και πάσχω στο πρόβλημα του Τερμαρέτη και το προτείνω σύντομα να βρει σκύλο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η απώλεια δεν
1: αντικαταστήκε. Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, δεν ακούγεστε πολύ καθαρά.
3: Δεν με ακούς τώρα.
1: Τώρα πολύ καλύτερα, αν μπορείτε έτσι για να ακούσετε.
3: Ναι, όχι, όχι, ήταν ναι, ναι. Το χέρι μου, κρατούσε το κινητό λάθος.
1: Ωραία, ωραία.
3: Λοιπόν, πρέπει να βρει άλλο σκύλο, γιατί στη διαφορετική περίπτωση θα περάσει πολύς χρόνος και ο πόνος είναι μεγάλος. Λοιπόν, όπως έχω υποσχεθεί, θα μιλήσω σήμερα για τον κύριο Τσίπρα. Σημειωτέω, τον κύριο Τσίπρα δεν τον έχω δει εμφανισιακά. Από τότε που ο κύριος Αλαβάνος τον πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είχα χάσει ήδη και χρόνια την όρασή μου. Απλά θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα έπειγο στην κυρία Παναγιωταρέα. Είχα ακούσει αυτό το περιστατικό, ότι είχε δώσει μια συνέντευξη. Και επειδή μου είχε κάνει την εντύπωση σαν έφηβος, μου δίνει τον εαυτό μου στα νιάτα μου, τον κράτησα στη μνήμη. Μόνο αυτή την εικόνα έχω. Έχω όμως την πολιτική αντίληψη και την κρίση για τον κύριο Τσίπρα και αυτή θα ήθελα να καταθέσω. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας αναμφισβήτητα είναι ένα πολιτικό ταλέντο το οποίο είναι καλό στη ρητορική, αλλά για εμένα μέχρι εκεί. Το έλλειμμα εμπειρίας και γνώσης γύρω από την άσκηση της πολιτικής και ειδικά της οικονομίας τον οδήγησε σε απαντά λάθη. Η απειρία του σε συνδυασμό με την επένδυση που είχε κάνει στο λαϊκισμό λόγω της κρίσης, κάτι που δυστυχώς πολλοί τότε επένδυσαν στο λαϊκισμό, τον οδήγησε στο αδιέξοδο που όλοι γνωρίζουμε. Φυσικά ο κ. Τσίπρας συνδύασε δύο πράγματα. Την προσπάθειά του να αναρρικηθεί και να εκμεταλλευτεί την κρίση, οπότε αν χρειαζόταν να πει 5 ή 10 ψέματα, αυτός δεν το είχε σε τύπο να πει 50 ή 500. Κάτι που έκαναν και άλλοι βέβαια την εποχή, απλά αυτού νου του έκατσε καλύτερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα, η απειρία του ήταν τέτοια που τον οδήγησε σε απίστευτο αδιέξοδο λόγω της προηγούμενης ρητορικής. Δηλαδή δεν μπορεί να καλεί τον κόσμο να μην πληρώνει τις τράπεζες, να μην πληρώνει το κράτος, να μην πληρώνει ούτε καν τα διόδια. Όσοι τον άκουσαν καταστράφηκαν τότε. Και αυτή η λογική γέννησε και τον κύριο Σόρα, αν θυμάστε, έναν γραφικό τύπο, ο οποίος μιλάει για ένα τρεις και κάτι ανοησίες απίστευτες. Αλλά γιατί να μην πει κι αυτός, όταν ο υποτιθέμενος σοβαρός πολιτικός κόσμος εκφραζόταν με απίστευτη λαϊκιστική προσέγγιση. Λοιπόν, οδηγηθήκαμε λοιπόν με τον κύριο Τσίπρα σε ένα αδιέξοδο λόγω του δημοψηφίσματος. Το δημοψήφισμα ήταν επακόλουθο της λογικής του Τσίπρα που δεν του δίνει δυνατότητα λόγω απειρία να αντιληφθεί ότι ο Βαρουφάκης τον δούλευε υψηλό γαζί. Λέει η λογική του Βαρουφάκη ότι έχω ένα αλλακτικό τρόπο πληρωμής. Παύλα αέρα κοπανιστό. Δεν έστεκε λογικά. Δεν μπορείς δηλαδή σε έναν που εισάγει προϊόντα να πληρώσει τους ανθρώπους στο εξωτερικό με αόρατο χρήμα. Όλη αυτή η αντίληψη λοιπόν τον οδήγησε στην ανάγκη να υπογράψει μνημόνια. Αυτό το πράγμα ήταν για αυτόν ένα πολιτικό αδιέξοδο. Γι' αυτό και οδηγήσει στις εκλογές, πιστεύοντας ότι αυτό θα βοηθούσε τον ίδιο να πάει με καλύτερους όρους στη διαπραγμάτευση. Εδώ τώρα γεννηθήκανε 2-3 διαφορετικά προβλήματα. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να εφαρμόσει μια πολιτική η οποία δεν ήταν καθόλου αριστερή. Αυτό το πράγμα η νομεκλατούρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν το δεχότανε. Γι' αυτό και αποχώρησε. Αυτοί που βαρέμειναν δεν έδειχναν να είναι και τόσο πρόθυμοι, αλλά τα ιδιαίτερα χαρίσματα του Τσίπρα τους ανάγκασε να μείνουν στη θέση τους. Δυστυχώς τα χρόνια πέρασαν και ο Τσίπρας έχασε τις εκλογές. Τις ξαναέχασε και το 17%, το 18 περίπου, του φάνηκε πολύ μικρό. Τότε κατά την άποψή μου ο κ. Τσίπρας σκέφτηκε το rebranding που επιχειρεί σήμερα. Αυτό βέβαια για να δημιουργηθεί δεν θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί χωρίς παρασκήνιο. Πιστεύω ότι όλες οι εξελίξεις γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ είναι προϊόν Τσίπρα. Ο Τσίπρας βέβαια δεν είναι αμελητέα ποσότητα πολιτικά. Για μένα μπορεί να είναι αμελητέα οικονομικά, αλλά πολιτικά είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι θα πρέπει να το λαμβάνει υπόψη κάθε πολιτικός αντίπαλος, γιατί σαν παίκτης νομίζω ότι κρατάει ακόμα. Τι έκανε τώρα ο Τσίπρας? κατά την άποψή μου. Ο Τσίπρας δεν πρέπει να έχει δούλους τύπους. Δεν πρέπει να έχει μόνο δούλους τύπους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει και σε άλλα κόμματα. Άποψή μου είναι ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έντρωξε τον Πασόκ προς τα αριστερά, δημιούργησε ένα κενό το χώρο και βγαίνει ο Τσίπρας κάπως πιο κεντρό από ό,τι βγαίνει το Πασόκ. Αυτό είναι φοβερό. Το σχέδιο Τσίπρα καλά κρατάει. Απλά νομίζω ότι η απειρία του δεν του δίνει τη δυνατότητα να ηγηθεί με αξιώσεις σε μια νέα ενδεχόμενη πρωθυπουργία. Και αυτό για τους εξής λόγους. Καλός ή κακός, σήμερα, έστω με αργούς ρυθμούς, ο κόσμος σταδιακά αποχωρεί από αυτό που λέμε λαϊκισμός. Ο ρεαλισμός, η λογική είναι αναγκαία όσο ποτέ. Ο κόσμος σταδιακά το βλέπει. Ο κόσμος νιώθει καμένος ακόμα από τα μνημόνια, από την κρίση και όλα αυτά. Και ζητάει λύσεις, ζητάει διεξόδους, ζητάει αποδείξεις. Και όχι υποσχέσεις. Ο Τσίπρας βρίσκεται ακόμα στο χώρο των υποσχέσεων. Δεν είναι όμως ο ίδιος, γιατί από ό,τι βλέπω δίνει την εντύπωση ενός πιο έμπειρου, ο οποίος έχει πλέον σχέδιο, έχει όραμα, έχει βλέπει σε βάθος τα πράγματα και κατεβαίνει με άλλο σκεπτικό, δηλαδή με ένα πραγματικό ριμπράντι. Αυτό που με απογοήτευσε τον κύριο Τσίπρα είναι το εξής. Επειδή σε ακούω όλους τους πολιτικούς του αρηγού και όλες τις συνέντευξεις που δίνουν, σε πρόσφατη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, είπε το εξής που μου προκάλεσε απίστευτη εντύπωση και αρνητική βέβαια, ότι μετάνιωσα που έκλεισα τότε στις τράπεζες, έπρεπε να σκλήσω την πρώτη στιγμή. Εγώ αν ήμουν σύμβουλος του Τσίπρα θα το έλεγα από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε να διαπραγματευτείς και να σουτάρεις το βαρουφάκι. Αυτό κοστίσε δεκάδες δισεκατομμύρια, ενώ όλοι ήξεραν ότι η χώρα χρειαζόταν να διορθώσει ένα δις. Αυτό το περίφημο μιλιχαρδούβαλι. Απλά ο λαϊκισμός δεν έδινε περιθώρια λογικών σκέψεων και η εξέλιξη ήταν απόφακτη. Το τίμημα ήταν τεράστιο και τώρα καλούνται όλα τα κόμματα να δώσουν απαντήσεις στη σημερινή εποχή πώς θα κυβερνήσουν τη χώρα, πώς αυτή η χώρα θα συνεχίσει να πατάει σταθερά, να έχει προοπτική, να έχει μέλλον. Με ρίσκα της εποχής του μνημονίου δεν μπορούμε να ξαναπούμε με εμπιστοσύνη και με σιγουριά ότι η χώρα μπορεί να πορευτεί το αύριο. Το αύριο μπορεί να χρειαστεί και τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα, αλλά κάπως διαφορετικό. Ελπίζω λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να φανεί χρήσιμος σε αυτή τη νέα του εκκίνηση και ο κόσμος να φανεί πιο όριμος για να αξιολογήσει τις νέες ενέργειες που θα δημιουργηθούν στο μέλλον στις εκλογές που θα έρθουν το 7 και να πει ποιον ψηφίζει, γιατί ψηφίζει και τι θέλει από αυτόν. Η αρνητική ψήφος είναι μια ψήφος καταδικαστική και για αυτούς που εκλέγονται, αλλά και για εμάς που τους εκλέγουμε. Κάποτε στη χώρα μας θα πρέπει να ψηφίζουμε θετικά και όχι αρνητικά. Εύχομαι λοιπόν καλό καλοκαίρι σε σένα και σε όλους τους αναμολογητές και τα λέμε από Σεπτέμβριο.
1: Να είστε καλά, Προμηθέα.
3: Να είστε καλά, γεια
1: σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στο μεταξύ, ο αριθμός των ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί έχει αυξηθεί και απεγκλωβίστηκαν ευτυχώς στους 31 και μάλιστα οι απεγκλωβισμοί δεν έγιναν μόνο από πλωτά του λιμονικού αλλά και της Frontex και αλλιευτικά.

σε λίγο με επόμενους ακροατές. Βλέπω περιμένουν ο Νίκος από τα Χανιά, ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας από την Πάτρα. Τώρα έχει προσθεθεί και ο Παναγιώτης από τα Πατήσια. Μισό λεπτάκι να δω λίγο με μηνύματα. Δεν έχω διαβάσει καθόλου. Για να καταλάβετε, διαβάζω μήνυμα του Σωτήρη Τριφυλάρα που ήρθε 7 και 4. Καλέ μου άνθρωπε, εχθές χόρευαν και έπιναν με τη φωτιά πάνω από το κεφάλι του στην Πάρο. Όταν δεν υπάρχει κράτος με παντελόνια γεμάτα από μέσα να φοβάται ο λαός, δεν μπορεί να είναι το κοπάδι μαζεμένο. Αλύση αυτούς που έφυγαν, κρίμα. Γεια σου Σωτήρη μου Τριφυλάρα, να σε καλά. Καλησπέρα στο σκεπτικό δράπανο, στον κύριο Μαντενίδη, στον κύριο Βαγγέλη με τον πυροσβέστη, πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον στα μόλις 27 τους έτη, 15 Ιουλίου του 1999.

Καλησπέρα στον Βασίλη από τα Μέγαρα, στον Γιάννη, ο οποίος αναρωτιέται αν είναι εξίσου ή και περισσότερο προδοτική η συμφωνία των Πρεσπών. Όχι, είναι εύκολα κιόλας. Και το γεγονός ότι τις βάζετε σε σύγκριση με προβληματίζει. Ναι, τα κουφονίσια πλέον είναι, διάβασε ένα σχόλιο στο X, τα κουφονίσια είναι πλατεία συντάγματος με παραλία.

Τι άλλο έχουμε? Μισό λεπτάκι. Θα το δω λίγο πιο μετά το μήνυμά σας, κύριε Κυριάκο. Καλησπέρα στον ακροκεντρό. Οι Τούρκοι είχαν κινέζικο, μετά αραβικό και λατινικό αλφάβητο. Εμείς έχουμε την ίδια γλώσσα 3.000 χρόνια. Καλησπέρα στον Κώστα. Γεια σου Κώστα από τρελά νερά. Για προσωπική ανάγνωση. Ακριβώς αυτό, για να μην ξαναβιώσω. Ακριβώς. Σκύλαρο, όχι σκυλάκι, ένα γερμανικό ποιμενικό, ένα θηρίο.

0: Γεια σου, την Γανιστή από Καλιφόρνια. Σε ευχαριστώ και το εκτιμώ. Ξέρω ότι δεν μου λες εύκολα μια καλή κουβέντα, οπότε να σε καλά. Ο Μιχάλης γράφει τριήμερο πένθος να κηρυχθεί για τους ήρωες. Έχουμε χάσει τρεις σήμερα πυροσβέστες. Στο μεταξύ, μία ακόμα σύνδεση πριν πάμε στο τραγούδι. Με τη δημόσια τηλεόραση μιλάει ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, ο δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, που είναι στο επίκεντρο της Μεγάλης Πυρκαγιάς.
1: Να μετακινηθούν προς κάπου, θα βρουν κάποια συνδρομή, μπορούν να ρωτήσουν κάποιον.
2: Βεβαίως, να απευθύνονται στην πολιτική προστασία και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη τον Καπετανάκη του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως και της περιφέρειας, τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας τον Νίκο τον Γότζογλου. Μπορούν ό,τι χρειαστούν, θα το έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και εγώ θα ήθελα, κυρία Λιόλη, να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήριά μου για τους δύο αυτούς πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον τους, για να μπορέσουν να βοηθήσουν συνανθρώπους τους και να σώσουν περιουσίες.
1: Και Δήμαρχε, όσο μας μιλάτε, εμείς σε ζωντανή σύνδεση, ζωντανά εικόνα από το νότιο Ρέθυμνο, είναι κοντά στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Εκεί βλέπουμε τις φλόγες, οι οποίες ξεπετάγονται κοντά στα δέντρα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και σπίτι κοντά, κάποιες εξοχικές κατοικίες, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, θα το ξέρετε κι εσείς καλύτερα. Ναι.
2: Το ξέρω.
0: Αυτό που βλέπει ουσιαστικά,
2: δεν μπορούμε να κάνουμε αποτύπωση.
0: Αυτό που βλέπει ουσιαστικά, πολύ πιο εύκολα μπορούσε η συνάδελφος, τέλος πάντων. Οι φλόγες πλησιάζουν ένα σπίτι σε ένα από τα σημεία. Στα δέντρα. Φαίνεται τώρα το πλάνο με τη φλόγα να πλησιάζει ένα σπίτι, δηλαδή σε μια απόσταση λίγων μέτρων. Ειδοποιήσεις για εκένωση δίνονται μετά την τραγωδία στο Μάτι. Θέλω να θυμίσω, επειδή από το 18 έχουν περάσει 8 χρόνια και μπορεί κάποιοι να ξεχνάνε. Σας θυμίζω το πλάνο που τράβαγε με το βίντεο με το κινητό του ένας άνθρωπος, ένας συνάνθρωπός μας. Αν σας βοηθήσει να θυμηθείτε, που ήταν στο επάγγελμα μάγειρας. Και τράβαγε από μια σχετική απόσταση με το πλάνο και έλεγε «Πόπο θα καούν αυτοί». Ο ίδιος εγκλωβίστηκε και πέθανε. Είναι στους 104 νεκρούς από το Μάτι. Οι εντολές λοιπόν για εκενώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις δίνονται με την τραγική εμπειρία του πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε και περικύκλωσε και εγκλώβησε και έκαψε η φωτιά στο Μάτι. Τη βλέπεις δηλαδή σχετικά στο βάθος. Και σε 30 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες του ανέμου, της περιοχής, της μορφολογίας του εδάφους, σε έχει περικυκλώσει και δεν μπορείς να φύγεις. Οπότε υπάρχει πάντα και αυτό το σκεπτικό. Σε λίγο λοιπόν με τους επόμενους ακροατές, τώρα προσθέθηκε και ο κύριος Χρήστος από το Νιου Τζέρσι. Γεια σου Θανάση από το Γάλλιο. Ναι, κρίμα, πολύ κρίμα. Δεν το συζητάμε. Βεβαίως η προσοχή τώρα των πυροσβεστών είναι στο να... Δεν προλαβαίνουν να θρηνήσουν αυτή τη στιγμή τους συναδέλφους τους. Πρέπει να δώσουν τις δυνάμεις τους για να περιορίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τα μεγάλα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Κυρίως στο Ρέθυμνο και έχουμε και στη Λέσβο στο Πλωμάρι. Αυτά είναι τα δύο πιο βασικά.

Δυστυχώς ένα μεγάλο πρόβλημα με τις πυρκαγιές είναι και η διάσπαση των δυνάμεων με τα διαφορετικά μέτωπα που υπάρχουν και δεν μπορούν να επικεντρωθούν έτσι όπως θα ήθελαν στο Ρέθυμνο, που είναι το μεγαλύτερο μέτωπο. Έχουμε, σας έλεγα νωρίτερα, διάβαζα στο iEfημερίδα.gr, την μεγάλη φωτιά επίσης στο πλωμάρι Λέσβου.

Στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr υπάρχει διαρκής ενημέρωση που μπορείτε να επισκεφτείτε και να διαβάσετε πολύ αναλυτικά. Οι αναφορές αυτή τη στιγμή, εκτός από τις εκενώσεις οικισμών, εκτός από τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, όπως σας είπα νωρίτερα, που προφανώς και αυτές θα ήταν για τους ανθρώπους που τη βίωσαν μια δραματική κατάσταση. Οι απεγκλωβισμοί γίνανε με πλωτά μέσα από το λιμενικό, την Frontex και αλλιευτικά. Έχουμε αναφορές για 10 σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Έχουμε και τη φωτιά στο Γήθιο Λακωνίας, εκεί που έχασε νωρίτερα τις αισθήσεις του και δεν μπόρεσαν οι συνάδελφοί του να τον επαναφέρουν. Ένας 30χρονος αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος προστίθεται στην μακάβρια λίστα με τους ήδη 2 νεκρούς πυροσβέστες 58 και 25 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι έξω από τα οχήματά τους. Είχε εγκλωβιστεί το όχημά τους, προσπάθησαν να τον εγκαταλείψουν. Οι καπνοί τους προκάλεσαν απώλεια αισθήσεων, βρέθηκαν δυστυχώς απανθρακωμένοι από τους συναδέλφους τους. Τώρα υπάρχει ανησυχία, προβληματισμός πάρα πολύ έντονος, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, σύμφωνα με μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται να παραμείνουν ισχυροί, βοριάδες κιόλας, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, μέχρι και το Σάββατο. Ο βοριάς, όταν έχει μεγάλη ένταση και ταχύτητα, είναι ο καλύτερος φίλος της πυρκαγιάς για να μπορέσει να εξαπλωθεί. Οπότε ανεβαίνει αρκετά ο δείχτης επικινδυνότητας. Νύχτα Πέμπτης και νύχτα Παρασκευής μάλιστα δεν θα εξασθενήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, θα ενισχυθούν κιόλας, οπότε θα έχουμε πορτοκαλί συναγερμό τις επόμενες μέρες, δηλαδή στην κατηγορία 4, μετά είναι η κατηγορία 5 ο κόκκινος, το ανώτερο, που θα κηρυχθεί σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Αττική και Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα, η Κρήτη βεβαίως, ήδη η Κρήτη με το Ρέθυμνο δοκιμάζεται. Έκκληση για άλλη μια φορά να αποφύγετε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν μια πυρκαγιά.

Ευχαριστώ πολύ την συνάδελφο Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η οποία σήμερα αναλαμβάνει λίγο και ρόλο παραγωγής της εκπομπής. Προσπαθεί δηλαδή να επικοινωνήσει είτε με συναδέλφους είτε με αξιωματούχους για να, μας ενημερώσουν για την εξέλιξη των πυρκαγιών αυτή τη στιγμή. Σε 5 λεπτά με ενημερώνει θα έχουμε μια επικοινωνία με τον ανταποκριτή μας στον Αντένα Δυτικής Κρήτης.

Οπότε θα δώσω λόγο σε, θα προχωρήσουμε με ακροατές, αλλά θα διακόψω όταν έχουμε είτε συνάδελφο είτε κάποιον αξιωματούχο να ενημερώσει για την πυρκαγιά. Νωρίτερα να υπενθυμίσω, θα καλούσαμε τον κύριο Νίκο από τα Χανιά, αλλά μας ενημέρωσε ότι δεν έχει πλέον την δυνατότητα. Αν με ακούτε τώρα και μπορείτε μετά, κύριε Νίκο, καλέστε να μην χαθεί η συμμετοχή σας. Έχουν επίσης δηλώσει συμμετοχή ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας από την Πάτρα, ο Παναγιώτης από τα Πατήσια και προσθέθηκε πριν λίγο και ο κύριος Χρήστος από το New Jersey.

0: Οι ρηπές των ανέμων στο Ρέθυμνο φτάνουν, οι ρηπές, τα 11 μποφόρ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι κυριολεκτικά εκτός ελέγχου η πυρκαγιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη θέσουν υπό έλεγχο. Νυχτώνει κιόλας, θα σταματήσουν και οι πτήσεις, οι ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα και θα γίνει μετά πολύ πιο δύσκολη. Ίσα-ίσα απλώς ό,τι μπορούν να περιορίσουν. Αλλά και αυτό με μεγάλη δυσκολία. Να τεθεί υπό έλεγχο, πρέπει να περιμένουμε με το πρώτο φως της ημέρας. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η εμπειρία από άλλες πυρκαγιές. Ο κύριος Γιώργος, λοιπόν, από την Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά εκεί πέρα.
0: Μακάρι.
1: Αμέτωπα. Να είναι όλοι γεροί άνθρωποι.
0: Μακάρι.
1: Και εντάξει, επειδή χθες δεν άκουσα την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Για την Κύπρο θέλω να κάνω μόνο δύο ερωτήσεις.
0: Ναι, να κάνετε.
1: Πόσους από τους αυτούς που ήταν στο σχέδιο της Κυπριακής τότε δημοκρατίας, ας πούμε, να πολεμήσουν, πόσοι Κύπροι παρουσιαστήκανε τελικά να πολεμήσουν τους Τούρκους?
0: Δεν το ξέρω.
1: Από μια δύναμη 65.000 ανδρών, πόσοι πιστεύετε ότι παρουσιαστήκαν?
0: Κοιτάξτε, ο πατέρας μου πήγε στα τεθωρακισμένα και παρουσιάστηκε, γιατί εκεί υπηρετούσε. Όταν τον καλέσανε, ο άλλος μου ο θείος πήγε στο πεζικό, αξιωματικός ήταν από τη ΣΕΑΠ,
1: ναι,
0: της Κρήτης, και ο άλλος ο θείος μου πήγε στο
1: μιλάω
0: μηχανικό.
1: Μιλάω για Κύπριους, προσέξτε, μιλάω
0: ναι,
1: για Κύπριους.
0: Ναι, οι θείοι μου κατάγομαι κατά το ίμιση από την Κύπρο, από την κατεχόμενη.
1: Ναι, αλλά ήταν στον ελληνικό στρατό νομίζω αυτά που λες τώρα. Ήταν στον
0: όχι, όχι,
1: στρατό.
0: Εθνική φρουρά.
1: Ωραία.
0: Εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμη.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή οι πληροφορίες μου είναι μελάνε από τους 65.000 παρουσιάστηκαν μόνο 6.500, δεν ξέρω αν είναι αληθινά, Αυτά είναι από πληροφορίες, δεν ζούσα τότε, ούτε ήμουν μέσα στα γραφεία τα επιτελικά. Παρουσιαστήκαν μόνο 6.500, ένα 10%. Επίσης, είναι γνωστό ότι οι Τουρκοκύπροι μαζί με τους κομμουνιστές της Κύπρου χτυπούσαν, στα πριν τα γεγονότα, μιλάμε τότε με την ΕΟΓΑ, χτυπούσαν τους αυτούς που ζητούσαν την Ένωση. Θα ήθελα να ρωτήσω, ακόμα και τώρα, όλους αυτούς τους αριστερούς που κατηγορούν που πήρε τη μεραρχία και γιατί την πήρε και το ένα και το άλλο. Αν γινόταν τώρα πόλεμος εκεί στην Κύπρο, να ρωτήσω τους αριστερούς με ποιανού το μέρος θα ήταν σήμερα. Αυτό μόνο με νοιάζει. Θα ήταν με τους Τουρκοκύπριους πάλι, με τους Τούρκους ή θα έπαιρναν με την ελληνική πλευρά το όπλο, ας πούμε, να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.
0: Εγώ δεν είμαι αριστερός, αλλά η απόσυρση της μεραρχίας είναι προδοτική όσο δεν πάει.
1: Κοιτάξτε, επειδή αντικαταστάθηκαν από άλλα.
0: Από τίποτα δεν αντικαταστάθηκε η μεραρχία. 10.000 άντρες.
1: Εντάξει, 10.000 άντρες, όχι, αλλά γύρω στους 2.500 αντικαταστήκαν αμέσως.
0: Η Ελδίκ.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ, δεν
0: το στρατόπεδο της Ελδίκ δεν έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Όπως και το αεροδρόμιο της Κηλευκοσίας με 300 καταδρομής και η επιχείρηση νίκη. Δεν έπεσε στα χέρια των Τούρκων.
1: Ναι, αλλά ξέρω ότι για την επιχείρηση νίκη τα αεροπλάνα έπρεπε να σταματήσουν στις 12 η ώρα. Και ευτυχώς το τελευταίο αεροπλάνο απογειώθηκε, που είχε τα βαρέα όπλα, δεν υπάκουσε την εντολή που ήταν από το αεροδρόμιο και προσγειώθηκε στην Κύπρο. Και
0: ναι, γιατί δεν τους είχαν ενημερώσει και έπεσε από φίλια πυρά. Αργήσαν να τους ενημερώσουν ότι έρχεται.
1: Εντάξει, ένα πόλεμο αυτό είναι λογικό. Εντάξει, τα ίδια οπλισμό έχουμε με τους Τούρκους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, εγώ έκανα δύο ερωτήσεις. Αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει, ακόμα και τώρα οι κομμουνιστές, αν γινόταν ένας πόλεμος εκεί κάτω στην Κύπρο, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, οι κομμουνιστές που ζουν στην Κύπρο ή οι Έλληνες κομμουνιστές, ποιανού το μέρος θα πέρανε?
0: Θεωρώ το ερώτημα λίγο προβοκατόρικο. Της Ελλάδας
1: εννοείται.
0: Είναι
1: προβοκατόρικο βέβαια, γιατί ξέρουμε την απάντηση γι' αυτό.
0: Της Ελλάδας είναι η απάντηση.
1: Δεν νομίζω. Δυστυχώς τα γεγονότα δεν τα έχουν δείξει.
0: Καλώς. Ας απαντήσει κάποιος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Καλά, γεια.
0: Δεν το έχω. Δεν ξέρω τι πληροφορία είναι αυτή τώρα. Έγκυρη για τις 6,5 από τις 65.000. Μην το... Δεν θα είχα πρόβλημα να... παραδεχθώ ότι παρουσιάστηκε ένα μικρότερο από το αναμενόμενο ποσοστό.

0: Μπορεί και να έχει δίκιο, καθώς είχε προηγηθεί, αλλά ας το συζητήσουμε όμως λίγο πιο μετά αυτό, διότι όπως σας είπα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, στον αντένα, στο ραδιοφωνικό σταθμό Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλούδη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλά, δυστυχώς, μακάρι να ήμασταν για άλλο λόγο στη τηλεφωνική σύνδεση. Δυστυχώς η Κρήτη θρυνεί δύο πυροσβέστες. Δυστυχώς τα πράγματα στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολα, καθώς η φωτιά η οποία έχουμε στο νότιο Ρεύθυμνο, στην περιοχή Κρία Βρύση, είναι εκτός ελέγχου, και αυτό κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων. Έτσι, δηλαδή, αν φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ξεπερνούν οι ρηπές του ανέμου τα 100 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Και ούτε είμαστε, θα έλεγα, αισιόδοξοι, όσο συνεχίζει και είναι οι καιρικές συνθήκες οι ίδιες. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από όλους.
0: Ναι.
1: Έχουν απεκλωβιστεί 29 άτομα από το λιμενικό, σκεφτείτε, από θάλασσα. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλές δυνάμεις. Σκεφτείτε, είναι 156 πυροσβέστες, υπάρχουν με 8 ομάδες πεζοπόρων, υπάρχουν 27 οχήματα, υπάρχουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Και έρχονται και δυνάμεις από Καλαμάτα και ομάδες πεζοπόρων, υπάρχουν 27 οχήματα, υπάρχουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Και έρχονται και δυνάμεις από Καλαμάτα

0: είναι γενικά για την Κρήτη. Είναι πρωτόγνωρο.
1: Όσο θυμάσαι, είναι τόσο. Είναι ίσως από τις πιο. Η πιο ισχυρή που θυμάσαι πυρκαγιά.
0: Ναι, που θυμάμαι εγώ πραγματικά, γιατί θρυνούμε θύματα. Ενώ στις, είχαμε μεγαλύτερες σε έκταση καταστροφές.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή μεγαλύτερες των 15 χιλιόμετρων, αλλά δεν είχαμε θρυνήσει θύματα όπως θρυνούμε τώρα. Μιλάμε για ένα παιδάκι 25 ετών. Δηλαδή, και έναν 58χρονο, οι οποίοι είναι πραγματικά τραγωδία. Αυτό που συζητάμε είναι τραγωδία. Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι μας.
1: Και έλεγα πριν ότι τώρα δεν προλαβαίνουν να θρηνήσουν τους συναδέλφους τους. Πρέπει πρώτα να εστιάσουν στην φωτιά, ναι, και δεν προλαβαίνουν να.
0: Δεν πρέπει να διενεργήσει η πυροσβεστική κανονικά τους, τα τσεκαρίσματα, γιατί έγινε όλο αυτό. Και δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να δει πώς χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Η μάχη που δίνεται εκεί κάτω είναι τεράστια. Νομίζω ότι. Τουλάχιστον αύριο, εφόσον δεν συμβεί κάτι άλλο, γιατί είχαμε πριν λίγες ώρες και μια πυρκαγιά στο Λασίθι, με τραυματισμό μάλιστα. Αν δεν συμβεί κάτι άλλο, θα μαζευτούν από όλη την Κρήτη οι πυροσβεστικές δυνάμεις,
1: μήπως
0: και καταφέρουμε να. Μιλάμε τώρα για τραγικά πράγματα και για την Κρήτη μας, διότι δύο άνθρωποι πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Δύο άνθρωποι, οι οποίοι ο ένας είναι εποχικός και ο άλλος ήταν μόνο μία πενταετία. Είναι δυστυχώς τραγικό. Θα είμαστε όμως στις επάλξεις να ενημερώνουμε τον κόσμο, να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται και να δούμε εάν καταφέρουμε να μην τσρινήσουμε και άλλα θύματα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Η εκπομπή και ο σταθμός στη διάθεσή σου ανά πάσα ώρα και στιγμή που μπορεί και εσύ να κρίνεις ότι
0: θα είμαστε
1: υπάρχει κάτι να.
0: Συνεχώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μακάρι μόνο με καλές ειδήσεις.
1: Μακάρι, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Θα χρειαστεί να κάνουμε πρώτα το χειρότερο πριν φτιάξουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
0: Καλό βράδυ.
1: Δημήτρης Σκουλούδης, ο ανταποκριτής μας από το ραδιοφωνικό σταθμό Αντένα Δυτικής Κρήτης στο νησί. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, 2 λεπτών το πολύ και επιστρέφουμε. Η εικόνα τώρα την δημόσια τηλεόραση είναι στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Το πλάνο είναι... Σκοτσέζι κοντού συναισθημάτων. Δείχνει το Πλωμάρι, πανέμορφο με τα κεραμίδια του, με τα χρωματιστά του σπίτια, δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο λιμάνι και από πίσω, κανονικά, για να συμπληρωνόταν έτσι υπέροχο το πλάνο, το βουνό κατά πράσινο. Και δυστυχώς η κάμερα επικεντρώνει πίσω από το Πλωμάρι στο βουνό, το κατά πράσινο, και βλέπεις τις διάσπαρτες εστίες φωτιάς που υπάρχουν, κυρίως σε ελιές και σε πεύκα. Έχουν γίνει 2 τα μέτωπα στο σημείο. Οπότε πρέπει και εκεί να δουν. Επίσης, χωρίς τη δυνατότητα εναέριων μέσων, λόγω του ότι βραδιάζει, επίσης όπως το βλέπω, πιο όχημα, καλά πεζοπόρο δεν μπορεί εκεί να πλησιάσει. Θα πρέπει μάλλον να περιμένουν πάλι από το πρωί.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.

0: Με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος.
1: Νόμο να πάτε την προστασία της ανθρώπινης ζωής, το λιμενικό βρίσκεται στο θαλάσσιο πεδίο ανά πάση στιγμή.
2: Αν κάποιος χρειαστεί το οτιδήποτε, βρίσκει το λιμενικό στο σημείο, υπάρχει κάποια συμβουλή προς τους πολίτες?
1: Να ακολουθούν οι πολίτες τις οδηγίες των αρχών και εφόσον απαιτηθεί να μαζευτούν σε συγκεκριμένα σημεία που θα τους υποδειχτούν ώστε να υπάρχει ασφαλής αντοπλοβισμός τους.
2: Κύριε Μπαλατσούκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, μίλησε στη δημόσια τηλεόραση. Σας θυμίζω ότι είχαμε απεγκλωβισμούς. Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε για 31 πολιτών, απεγκλωβισμούς 31 πολιτών για αποπλωτά του λιμενικού της Frontex και αλλιευτικά. Φαίνονται ισχυροί άνεμοι που στη στεριά από τα πλάνα που βλέπω στη θάλασσα, από τα πλωτά με τον έντονο κυματισμό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, εκεί έχει πολύ ισχυρούς βοριάδες. 8 μποφόρ η έντασή τους. Με ρηπές, όπως σας έλεγα νωρίτερα, που έφταναν και τα 11 μποφόρ. Δημήτρη μου, να περάσεις καλά και με το καλό από το Σεπτέμβρη που θα είναι και πιο... η εκπομπή θα έχει και χαρακτήρα ενημερωτικό την πρώτη ώρα, θα διατηρήσει την επικοινωνία, αλλά για τις επόμενες δύο, στο 8 με 10, στο 7 με 8 θα έχουμε θέματα που και εσείς θα προτείνετε. Με το καλό να τα πούμε. Ο Λευτέρης από το Βύρονα απαντάει στον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Με ποιους θα συντάσσονταν οι κομμουνιστές σε όμοια περίπτωση των κυπριακών γεγονότων το 1974, ρωτά ένας προβοκάτορας που ξέρει, όπως λέει, και την απάντηση και δεν ντρέπεται. Ο Αίολος γράφει ότι η τουρκική λέξη καρά σημαίνει κυρίως μαύρος, μαύρη θάλασσα, μαυρομάτης. Είναι άλλο η ελληνική λέξη, άλλο όμως η τουρκική καρά, άλλο η ελληνική λέξη κάρα, κεφάλι, που δεν έχει σχέση με το καρά. Η τουρκική λέξη μπας σημαίνει κεφάλι αρχηγός, από την ομηρική λέξη πόσης, κύριος αφέντης. Το λέει ο Αίολος, ο οποίος Αίολος, για να το λέει ο Αίολος, αγαπητέ ξηρομερίτη, που ο Αίολος είναι στη λογική ότι... δεν ξέρω τώρα πώς να το... Ότι η λέξη, να το πω λίγο χαριτωμένα από την ταινία, η λέξη κιμονό, είναι που των Ιαπώνων είναι ελληνική από τη λέξη χειμώνας. Και γι' αυτό γιατί οι πρώτοι Έλληνες είχαν φτάσει στην Ιαπωνία. Είναι ένας από τους ακροατές που θεωρεί τα πάντα Ελλάδα. Οπότε για να φτάνει και ο Αίολος στο σημείο να λέει άλλο η λέξη καρά, η τουρκική, που σημαίνει μαύρος, και άλλο η ελληνική λέξη κάρα, που σημαίνει κεφάλι και δεν έχει καμία σχέση με το καρά, τον πιστεύω. Για να το λέει ο Αίολος, που δεν δέχεται μίγα στο σπαθί του σε αυτά τα πράγματα, που έχει μια, κατά τη γνώμη μου, τρομερή υπερβολή, τον πιστεύω. Κοιτάξτε, το θέμα της επιστράτευσης στην Κύπρο, πρέπει να καταλάβουμε τις συνθήκες. Παιδιά, η Κύπρος είναι ένα μεγάλο... τραύμα. Η Κύπρος είναι ένα μεγάλο πλήγμα, αλλά η Κύπρος είναι μια πληγή η οποία οι πληγές επουλώνουν και αφήνουν σημάδια. Πόσοι άνθρωποι δεν είχατε κάποια στιγμή χτυπήσει, έκλεισε η πληγή σας, αλλά έχετε ένα μεγάλο σημάδι στο σώμα σας που μπορεί να το έχετε ανάλογα και με το σημείο και για παράσημο. Κοίτα τι έχω περάσει. Τα σημάδια δεν κλείνουν ποτέ. Τα σημάδια δεν επουλώνονται. Τα σημάδια μένουν για πάντα. Στην Κύπρο δεν είμαστε σε μια λογική μιας πληγής που έχει κλείσει και έχει μείνει το σημάδι. Εδώ η πληγή ακόμα είναι ανοιχτή. Το τραύμα είναι συλλογικό. Θεωρούμε όλοι ότι πέτυχε μια νίκη η Τουρκία και αυτό μπορεί να δημιουργεί φόβο, ανασφάλεια, επιφύλαξη, το ηθικό να πέφτει κτλ. Δεν έγινε υπό ομαλές συνθήκες, παιδιά. 15 Ιουλίου έχει γίνει το πραξικόπημα. 20 Ιουλίου γίνεται η εισβολή. Ποιος να στείλει οδηγίες για επιστράτευση? Ποιος να οργανώσει και να συντονίσει? Έχουμε καταλάβει τι θα πει επιστράτευση και πόσο δύσκολη είναι και πόσο πρέπει από πριν να υπάρχει ένας τρομερός συντονισμός. Ποιος θα στείλει εγκαίρως τις σχετικές εντολές για τη διαταγή γενικής επιστράτευσης? Σε μία αναμπουμπούλα ενός πραξικοπήματος όπου κανένας ακόμα μέσα σε 5 μέρες δεν ξέρει τι έχει αναλάβει, τι... Εδώ, εδώ γίνονται τοπικές εκλογές για τους δήμους μας και ο δήμαρχος αναλαμβάνει 2 μήνες μετά, ρε παιδιά. Για να μαζεύει τα απορρίμματα από τους... Δεν θέλω να το υποτιμήσω, καταλαβαίνετε. Θέλει 2 μήνες η επόμενη δημοτική αρχή να ενημερωθεί λιγάκι από την προηγούμενη. Γίνονται οι εκλογές τον Οκτώβριο και αναλαμβάνει το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, μέχρι να προλάβει να ενημερωθεί πού περνάνε τα απορρίμματοφόρα και με το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου τι έχουμε κάνει. Φαντάζεστε λοιπόν μέσα σε 5 μέρες να πρέπει να κηρύξεις γενική επιστράτευση σε πόλεμο, την ώρα δηλαδή που πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές? Δεν υπήρχε ο συντονισμός. Δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Δεν εστάλησαν την ώρα που έπρεπε οι διαταγές που έπρεπε. Όσοι ανταποκρίθηκαν ακόμη διαπίστωσαν τις ελλείψεις που υπήρχαν από οπλισμό μέχρι και ρούχα. Θα πας με τις αγιονάρες, θα πας να πολεμήσεις? Ακόμα και η έλλειψη του συγκοινωνιακού προγράμματος δημιούργησε πρόβλημα, διότι ωραία να μου πούνε εμένα ότι από εδώ που παρουσιάστηκα στο τάγμα μου πρέπει να πάω εκεί. Πώς θα πάω, αν δεν υπάρχει το μέσο να με μεταφέρει? Το να λέμε λοιπόν λίγο το ότι δεν παρουσιάστηκε ο αριθμός που θα έπρεπε να παρουσιαστεί είναι μια επικίνδυνη υπεραπλούστευση. Αναιρεί όλες αυτές τις ασταθείς καταστάσεις που προϋπήρχαν, που έκαναν εκ των πραγμάτων εξαιρετικά δυσλειτουργική την οργάνωση ενός τέτοιου εγχειρήματος, που ούτως ή άλλως θέλει ιδιαίτερη σταθερότητα για να πετύχει. Σε λίγο με τον κύριο Κώστα από την Πάτρα, περιμένει και αυτός υπομονετικά, απλώς πλησιάζαμε και στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας και θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Κύριε Κώστα, να υπενθυμίσω λιγάκι τους συναδέλφους που εργάζονται για τη σημερινή εκπομπή, που έχει και αυτήν την ιδιαιτερότητα που παρακολουθεί τα μεγάλα μέτωπα, κυρίως το μεγαλύτερο στο Ρέθυμνο. Έχουμε ένα ακόμη στο Πλωμάρι της Λέσβου και έχουμε ένα ακόμη στο Γήθιο, σε μια ημέρα όπου δυστυχώς θρηνεί το πυροσβεστικό σώμα 3 νεκρούς. 2 στην Κρήτη, 58 και 25 ετών, εγκλωβίστηκαν, βρέθηκαν απανθρακωμένοι, και έναν στο Γήθιο, 30 ετών, αξιωματικό, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν οι συνάδελφοί του και το ΕΚΑΒ. Μια τραγική ημέρα στην ιστορία του πυροσβεστικού σώματος, της χώρας και στην προσπάθεια αντιμετώπισης των πυρκαγιών, που μας προβληματίζει, την παρακολουθούμε, διότι μας προβληματίζει, καθώς το μεγάλο όπλο της φωτιάς, δηλαδή οι ισχυροί άνεμοι, συνεχίζονται μέχρι και το Σάββατο. Παιδιά, θερμή παράκληση, μέχρι το Σάββατο υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός σε πολλές περιοχές της χώρας. Ακυρώστε, ακόμη και να είχατε προγραμματίσει κάποια εργασία στο ύπαιθρο που μπορεί να προκαλούσε πυρκαγιά, ακυρώστε την. Και αυτές που τώρα πολεμάνε οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, στο Πλωμάρι, στο Γήθιο, δεν ξέρουμε αν προκλήθηκε από καμιά τέτοια απερισκεψία κάποιων, και αυτή τη φορά είχαμε και νεκρούς. Διακοπή δευτερολέπτων για να πάρει το λόγο ο κύριος Κώστας.
3: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά. 90,1.
0: Ο Μυρμηδόνας, υπόψη παρένθεση και με πολύ, επειδή τα γνωρίζει, τα έχει διαβάσει ιδιαίτερα αυτά τα γεγονότα, με αρκετές λεπτομέρειες, με ενημερώνει για αυτό που σας έλεγα, αλλά εδώ ο Μυρμηδόνας είναι πιο συγκεκριμένος και με λεπτομέρειες, δηλαδή για το ότι οι εντολές και οι μετακινήσεις και όλα αυτά και ο συντονισμός από το ΓΕΦ έγινε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Οπότε, κύριε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, μην το υπεραπλουστεύετε, σας παρακαλώ πολύ, για τον κύριο Γιώργο από την Θεσσαλονίκη. Τώρα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Νίκο Φυγετάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τη δική του εικόνα και πληροφόρηση για την πυρκαγιά στην Κρήτη. Καλησπέρα, κύριε Φυγετάκη.
4: Καλησπέρα σας.
0: Πού σας πετυχαίνουμε?
4: Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει ακόμα ανεξέλεκτη. Εγώ είμαι στο μέτωπο που είναι τα υδροφόρα οχήματα για να πληρώνουμε τα πυροσβεστικά που έρχονται. Έχουμε δηλαδή, κάτω είναι ο αντιπεριφερειάρχης, πάνω είμαι εγώ. Στην περιοχή του Αθερινόλακου του εργοστασίου πέριξε το εργοστασίο η φωτιά και κατέληξε στη θάλασσα, οπότε δεν είχαμε εκεί κάποιο πρόβλημα. Νωρίτερα είχαν εγκλωβιστεί δύο οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία και κάηκαν. Ευτυχώς χωρίς κάποιο πρόβλημα σε ανθρώπινη ζωή, ευτυχώς πάνω απ' όλα είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή πνέουν εδώ άνεμοι πολύ ισχυροί, πάνω από 8-9 μπουφόρ, ο οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δυσχεραίνει πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Η μία ρημνά μας είναι να μην πάει προς το Γούδουρα, προς το χωριό Γούδουρα.
0: Γιατί?
4: Γιατί είναι κατοικημένη περιοχή, είναι και πρέπει να γίνουν εκενώσεις κτλ. Προς την περιοχή που είναι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα εκεί που κατευθύνεται προς το παρόν, διότι είναι βραχώδης περιοχή και αν δεν αλλάξει κατεύθυνση του ανέμου, πιστεύω ότι θα τεθεί κάποια στιγμή σε...
0: Οπότε ελπίζουμε να μην αλλάξει η φορά του ανέμου.
4: Ναι. Γιατί νωρίτερα είχαμε τηθεί και αέριο μέσο, αλλά είναι τόσο κακές οι καιρικές συνθήκες που δυστυχώς δεν επέτρεψαν την
0: ενέργεια. Ακόμα και ώρα που μπορούσε να επιχειρήσει.
4: Ναι, ακόμα και ώρα από το απόγευμα είχαμε ζητήσει, δηλαδή μετά την τέτοια ζήτηση ο αντιπεριφερειάρχης, ένα αέριο μέσο από τη Ρόδο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να επιχειρήσει.
0: Που δείχνει πόσο πολύ ο άνεμος δεν θα μπορούσε, δεν επιτρέπει.
4: Είναι πάρα πολύ ο άνεμος, δεν μπορείτε να τα φανταστείτε.
0: Εκενώσεις αρκετές, κύριε
4: Αντιδήμαρχε.
0: Εκενώσεις οικισμών και χωριών έχουν γίνει ήδη,
4: Όπου χρειάζεται γίνονται. Προς το παρόν βέβαια δεν έχω εγώ κάποια ενημέρωση.
0: Εντάξει.
4: Γιατί έγινε. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Πάντα ο συντονισμός γίνεται με την περιφερειάρχη, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πιστεύω να μην έχουμε κάποια πιο δυσάρεστη εξέλιξη.
0: Είστε ικανοποιημένος από την κινητοποίηση μέχρι στιγμής?
4: Πολύ ικανοποιημένος. Ήταν ούτως ή άλλως και ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι εδώ και του νομού και της Ιεράπετρας. Έχουν έρθει και στο έργο μαζί με τον τοπικό διοικητή. Νομίζω ότι έχουν κινητοποιηθεί, έχουν έρθει και από ιδιώτες υδροφόρα οχήματα. Όσο μπορέσαμε, κινητοποίησαμε τον κόσμο να βοηθήσει.
0: Με βάση την εμπειρία σας από άλλα έτη, από τις πιο δύσκολες η σημερινή.
4: Είναι δύσκολη αυτή, διότι είναι δύσβατη περιοχή. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν οχήματα. Είναι βραχώδης και η περιοχή και είναι πολύ δύσβατη. Δηλαδή, περιμένεις να φτάσει κάπου η φωτιά για να μπορέσει να τη σβήσει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να μην σας καθυστερώ άλλο. Ευχαριστούμε που βρήκατε λίγο χρόνο να μας ενημερώσετε.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Εσείς, κύριε Φυγετάκη. Ο κύριος Νίκος Φυγετάκης, αντιδήμαρχος Σιτίας, μην τον καθυστερούμε άλλο. Μια φορά και εμείς οι συνάδελφοι ξεχνάμε αυτό, ότι οι αξιωματούχοι θα βγουν σε αρκετά μέσα, γιατί κάθε μέσο θέλει να έχει την αντίστοιχη ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα και οι ίδιοι πρέπει να είναι στο πεδίο, να μπορούν να οργανώνουν, να συντονίζουν, να συνεννοούνται με τις οδηγίες από το πυροσβεστικό σώμα. Έχει απολύτω δίκιο. Τα πλάνα που έβλεπα νωρίτερα, όσο ακόμα ήταν μέρα, από την περιοχή δείχνουν όντως μια περιοχή εξαιρετικά δυσβατή. Δεν το συζητάμε ότι δεν μπορεί όχημα να πάει. Δεν το συζητάγαμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε καν, πώς να σας πω, να βγάλει φτερά το όχημα. Μάλιστα μου φαινόταν τόσο δυσβατή που ακόμα και το πεζοπόρο τμήμα θα δυσκολευόταν. Οπότε έπρεπε ό,τι μπορούσαν να κάνουν από αέρα. Δυστυχώς όμως, όπως ακούσατε, τόσο ισχυροί άνεμοι που ούτε από αέρος δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν, να συνδράμουν τουλάχιστον. Άρα δεν είναι μόνο η πολύ ισχυρή άνεμη, αλλά και η γεωμορφολογία της περιοχής που δυσκολεύει το έργο της πυρόσβεσης. Μακάρι λοιπόν να διατηρήσει αυτή τη φορά ο άνεμος και κατευθυνόμενη η πυρκαγιά προς βραχώδη περιοχή να μην έχει άλλη έφλεκτη ύλη και σιγά σιγά να τονίσει για να μπορέσουν από αύριο να την θέσουν έστω υπομερικό έλεγχο. Το παρακολουθούμε και έχουμε και νεότερη ενημέρωση έτσι όπως θα προκύπτει. Πάμε στον, πάμε στον κύριο Κώστα από την Πάτρα. Στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα εδώ στην Πατρίδα, για σας που μας ακούτε από το εξωτερικό, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου, να πούμε τους συναδέλφους που βοηθάνε για την εκπομπή, η Χριστίνα Αγγελάκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, η οποία αναλαμβάνει και καθήκοντα δημοσιογραφικής παραγωγής και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πάμε στον κύριο Κώστα από την Πάτρα, σας καθυστέρησα λίγο παραπάνω.
5: Δεν πειράζει.
0: Αλλά είναι η επικαιρότητα.
5: Λοιπόν, έδωσες μαθήματα δημοσιογραφίας έτσι κι αλλιώς.
0: Ελάτε, λοιπόν, ελάτε.
5: Καλησπέρα.
0: Καλώς.
5: Ήθελε η μοίρα, οι συγκυρίες, ο Θεός, δεν ξέρω πώς θα. Δεν θα μιλήσουμε και πριν από τις κανονικές διακοπές.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Χάρη, και εγώ χάρηκα, το ήθελα, δεν ήμουν σίγουρος, αλλά αφού έτυχε, το θεωρώ μια καλή συγκυρία. Πριν πούμε τα δικά μας, να πω μια. Την αλληλεγγύη μου στο δοκιμαζόμενο λαό του Ρεθύμνου για το θέμα αυτό της πυρκαγιάς, το οποίο είναι κάτι πολύ σοβαρό βέβαια και ίσως είναι το σοβαρότερο θέμα από όσα θα πούμε εμείς παρακάτω. Και είμαι σίγουρος, χωρίς να ξέρω, δηλαδή ρισκάρω την είδηση, ότι σίγουρα μέσα στις δυνάμεις που βοηθάνε θα είναι και δυνάμεις του κόμματος και της ΚΝΕ. Και ελπίζω εκεί οι δημοτικοί άρχοντες να μην είναι σαν τον Μπέο, που πρόπερση πότε είχε γίνει ο Ντάνιελ, ήταν κάτι παιδάκια, κάτι κοριτσάκια, δεν ξέρω πώς το είχε πει, με τη φανέλα της ΚΝΕ και τα άδιωξα. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι την ατάκα.
0: Αμέ.
5: Του κυρίου Μπέου. Λοιπόν, για να αρχίσουμε και να κάνω και εγώ τη διαμαρτυρία μου. Ο λόγος που πήρα ήταν να πω έτσι στο κοινό, στο ακροατήριο, γιατί ακούω έτσι μια. Τι έχει κάνει το ΚΚΕ 50 χρόνια που είναι στο κοινοβούλιο, που έχει μια νόμιμη κοινοβουλευτική παρουσία. Στο έγραψα και σε ένα email, έτσι. Τα 20 πρώτα χρόνια τίποτα δεν έκανε. Ειλικρινά στο λέω. Δηλαδή, και εγώ ήμουνα μέχρι μια εποχή μέλος της ΚΝΕ, μετά έφυγα, παρακολουθούσα. Εντάξει, δεν έφυγα ποτέ από, δηλαδή, και σαν ψηφοφόρος και σαν οπαδός. Αλλά ειλικρινά, βλέποντας τώρα την ιστορία, βλέπω ότι δεν έκανε τίποτα. Να συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι δεν έκανε τίποτα. Μετά τις ανατροπές όμως, έχει κάνει το τεράστιο. Δηλαδή, όπως το είπε ο Κουτσούμπα, μάλλον ο Χατζηνικολάου του Κουτσούμπα, η αντιπροσωπεία τραβάει το κάρο τη στιγμή που το εργοστάσιο έκλεισε.
0: Ναι, ήταν το γνωστό ανέκδοτο. Έκλεισε το εργοστάσιο και δουλεύει
5: αντιπροσωπεία. Ναι, και δουλειά έχετε. Εμείς τραβάμε το κάρο του Διεθνούς Εργατικού Κινήματος. Κακά τα ψέματα. Και το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι η Ελλάδα έφαγε πρώτα την ήττα, μετά την έφαγε το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα με τη Σοβιετική Ένωση, και τώρα σιγά σιγά την τρώνε και άλλα κράτη. Όπως για παράδειγμα η Κούβα. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί η ιστορία της Κούβας έχει ουρά από πίσω. Το μόνο που θα πω είναι ότι δεν θα γίνει εισβολή, όπως θέλανε κάποια παιδάκια όπως είναι ο Ρούμπιο, αλλά θα πάμε σε ένα μοντέλο Βιετνάμ. Δεν ξέρω αν έχω γίνει κατανοητός σε αυτό που λέω.
0: Ναι, ναι, θα δούμε αν θα γίνει.
5: Το μοντέλο Βιετνάμ είναι δηλαδή μια ηγεσία η οποία έχει είναι κομμουνιστές ή ήταν κάποτε κομμουνιστές, οι οποίοι τώρα δεν εφαρμόζουν την πολιτική του Μάρξ και του Λένιν, αλλά εφαρμόζουν μια πολιτική όπως μπορούν να την εφαρμόζουν για το καλό του λαού τους μέσα στις δεδομένες συνθήκες. Και φυσικά η Κούβα δεν είναι Κίνα, δηλαδή δεν έγινε ποτέ υπερδύναμη, γιατί δεν έχει και την υπεραξία, δεν έχει τα εκατομμύρια του κόσμου που παράγουν υπεραξία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Κομμουνιστικό Κόμμα είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Στα φόρα που κάνει ο Κουτσούμπας έρχονται και οι Κινέζοι. Δεν σημαίνει επειδή δεν είναι σοσιαλδημοκρατίες, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, τους αποκλείουμε. Και έρχονται και νομίζω δύο από τα τρία κόμματα της πρώην Σουδού, της Ρωσίας. Μάλλον δεν έρχεται το πουτινικό. Δεν το ξέρω αυτό πάντως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει προσφέρει.
0: Ωραία, βάλτε μια ανωτελεία. Χαμηλώνουμε λίγο τον κύριο Κώστα από την Πάτρα για να μπορούμε να συνδεθούμε. Είπαμε, καλύπτουμε την επικαιρότητα. Μίλησε η Ειρήνη Λεγάκη και βρήκε τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Ο κύριος Δασκαλάκης είναι ο επικεφαλής της διασωστικής ομάδας ΕΔΕΑΚ, που ανήκει στην πολιτική προστασία. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη.
6: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που σας βρίσκουμε.
6: Είμαστε στη φωτιά αυτή τη στιγμή. Τα μέτωπα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Υπάρχει ένα μικρό ενεργό μέτωπο. Παντού μικρές εστίες. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία, μην γυρίσει φωτιά προς το Γούδωρα. Βλέπουμε τώρα εδώ απάνω μας ακριβώς.
0: Προς το χωριό, μην γυρίσει προς το χωριό.
6: Και κορφίζει φωτιά, ενδεχομένως να γυρίσει. Παιδιά, λίγο το νου σας. Το νου σας. Συγγνώμη τώρα.
0: Όχι, εννοείται, κάντε την.
6: Υπάρχει πολύ δυνατός άνεμος. Οι ρηπές μπορεί να ξεπερνάνε και τα 60, 70 και 80 χιλιόμετρα.
0: 11 μποφόρ περίπου.
6: 10-11. Αλλά είναι κατά τόπους είναι έντονες οι ρηπές. Υπάρχει πολύ κόσμο που επιχειρεί εδώ πέρα. Δυνάμεις. Θεωρώ ότι υπάρχει καλός συντονισμός, αλλά σας είπα είναι πολλά και διάσπαρτα τα μικρά μέτωπα, οπότε αυτό δυσχεραίνει πολύ το έργο της κατάσβεσης. Υπάρχουν πλαστικές σωλήνες, η εφορία έφτασε μέχρι το εργοστάσιο της ΔΕΗ,
0: ναι,
6: στον Αθερινόλακο, τα πρώτα εκεί κοντέινες που είναι τα ΙΤΑΖ, τα φεδρικά, μέχρι εκεί έφτασε η φωτιά, και διάφορες άλλες εστίες στην ευρύτερη περιοχή, στα φωτοβολταϊκά δίπλα και σε κάτι άλλο σταθμό.
0: Οπότε δόθηκε μάχη να μην κάψει μετά μέσα, μπει μέσα στο εργοστάσιο.
6: Δόθηκε μάχη να μην μπει στο εργοστάσιο. Θεωρώ ότι προς τα εκεί είναι υποέλεγχο. Βλέπουμε τώρα υπάρχει ένα μέτωπο που μας ανησυχεί, γιατί φαίνεται ότι πάει να γυρίσει προς το Γούδωρα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, δεν θέλω να σας λέω τώρα υπερβολές. Αλλά φοβάμαι ότι αν γυρίσει προς τα εκεί θα έχουμε θέμα.
0: Αν γυρίσει θα πρέπει να πάμε για εκένωση, διότι η φορά που έχει τώρα είναι προς βραχώδη περιοχή μας.
6: Πιστεύω ότι θα δοθεί μάχη μας, την περιμένουμε εδώ στον δρόμο. Τη φωτιά, αν κατέβει δηλαδή, ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να την αντιμετωπίσουμε.
0: Πιθανότητα να τεθεί υπό έλεγχο απόψε, μηδαμινή, το πρωί.
6: Κοιτάξτε, ένα αέριο δεν υπήρξαν, δεν ήρθαν λόγω του ανέμου, δεν μπορεί να προσεγγίσει κανένα αέριο μέσο. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς ένα αέριο μέσα η φωτιά δεν μπορεί να καθυλωθεί. Ό,τι γίνεται από τις επίγειες δυνάμεις.
0: Να ρωτήσω, κύριε Δασκαλάκη, βλέπω εδώ και την ομάδα σας, τους εθελοντές διασώστες έκτακτων αναγκών Κρήτης, ναι, που είστε στην πολιτική προστασία. Ναι. Η εμπειρία σας από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές των τελευταίων ετών γενικότερα.
6: Δεν θα το έλεγα, όχι. Έχουμε αντιμετωπίσει ξανά παρόμοιες πυρκαγιές.
0: Τι έγινε τότε, κύριε Δασκαλάκη, και χάσαμε δύο πυροσβέστες?
6: Εκεί δεν μπορώ τώρα να σας πω. Αυτό έγινε στο Ρέθυμνο το περιστατικό. Εμείς είμαστε στη Θητεία.
0: Ναι, απλώς αν έχετε.
6: Αυτά που λένε τώρα, καταλαβαίνετε, δεν θέλω να μεταφέρω κάτι. Κάποια...
0: Όχι, να μην μεταφέρετε. Αν δεν έχετε κάτι επίσημο, όχι. Εγώ σας ρωτάω αν έχετε κάτι πιο.
6: Όχι, όχι.
0: Δεν ανησυχείτε όμως τώρα, δηλαδή δεν σας έχει προβληματίσει όλο αυτό, δεν σας έχει κάνει πιο επιφυλακτικούς?
6: Σίγουρα, αλλά είναι κάποια θέματα, καταλαβαίνετε, είναι τελείως απρόβλεπτα.
0: Μπαίνει το καθήκον πάνω από και...
6: Ναι, δηλαδή όταν ειδικά έχεις να αντιμετωπίσει μεγάλο μέτωπο φωτιάς, καταλαβαίνετε και τα πυροθερμικά φορτία είναι πάρα πολύ μεγάλα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αλλά καμιά φορά και ο έμπειρος μπορεί να την πατήσει, να εγκλωβιστεί σε ένα σημείο και να μην μπορεί να πραγματικά να διασταθεί ο ίδιος.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αφήνετε τώρα το μυαλό σας να σκεφτεί τις απώλειες, αλλά επικεντρώνεστε στο τώρα.
6: Τώρα είμαστε εδώ,
0: και έτσι πρέπει, ναι, επιχειρησιακά έτσι πρέπει. Τι να πω, είναι η κινητοποίησή σας, είστε ικανοποιημένος από την κινητοποίηση γενικότερα, έτσι όπως την έχετε παρακολουθήσει?
6: Μην ξεχνάτε ότι όλη η Κρήτη έχει... Παντού που αυτή τη στιγμή εστίες πυρκαγιάς. Είναι διασκορπισμένες όλες
0: αυτό ακριβώς
6: δυνάμεις,
0: φαίνεται.
6: Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν αποδυναμωθεί και τα κέντρα τα οποία έχουν τις μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Περιμένουμε δηλαδή, ενίσχυση από άλλες περιοχές. Περιμένουμε ίσως ενίσχυση από άλλες περιοχές με την.
6: από
0: αύριο, ανάλογα.
6: Το συντονιστικό της Βερβεσικής θα κανονίζει. Οπότε μπορώ να σας πω, γιατί σας λέω τώρα έχουμε πιάσει ένα τομέα εδώ εμείς. Η επικοινωνία μεταξύ μας γίνεται μόνο μέσω ασυρμάτου. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο.
0: Τι ζητάτε, επειδή τώρα εσάς σας ακούνε άνθρωποι εκεί στην Κρήτη που μπορεί να είναι σχετικά κοντά, όχι κάτι επικίνδυνο αυτή τη στιγμή στη φωτιά, τι τους ζητάτε για το βράδυ, τι τους συμβουλεύετε?
6: Τα αυτονόητα. Να είναι όλοι σε γρήγορση. Δεν νομίζω ότι θα τα φρόνει κάποιος να πάει να ξαπλώσει και να κοιμηθεί ήσυχα και ωραία. Θα πρέπει να όλοι να είναι σε γρήγορση. Ειδικά εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό λέω τώρα εγώ. Είμαστε εδώ εμείς για να προστατεύσουμε.
0: Στην ευρύτερη περιοχή. Ποια είπατε?
6: Γούδουρας. Ευρύτερη περιοχή. Το είπα. Το χωριό Γούδουρας, ο οποίος έχει περίπου 250 κατοίκους. Και μην ξεχνάμε ότι έχει και θερμοκήπια, έχει πολύ μεγάλη έκταση με θερμοκήπια.
0: Κύριε Δασκαλάκη, να μην σας καθυστερώ άλλο, διότι έχετε και το επιχειρησιακό κομμάτι που προέχει. Ευχαριστώ που βρήκατε λίγο χρόνο να μας ενημερώσετε.
6: Καλά, καλό βράδυ. Καλό.
0: Και σε εσάς, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, είπαμε, είναι ο επικεφαλής της ομάδας Εθελοντές Διασώστες Έκτακτων Αναγκών Κρήτης, μέλος της πολιτικής προστασίας. Και εγώ, αν ήμουν κάτοικος σε σημείο κοντά, βρέθηκα πέρσι στην Πάτρα εντωμεταξύ, σχετικά κοντά, αλλά φαινόταν από το σημείο που βρισκόμουν η πολύ έντονη πυρκαγιά. Σας πληροφορώ ότι προληπτικά είχαμε ετοιμάσει ένα μικρό σάκο με κάποια πολύ βασικά που, αν μου λέγανε εκενώστε, θα παίρναμε απλώς το σάκο, αυτοκίνητο που να πάρεις κτλ. Και είχαμε βάλει κάποια βασικά πράγματα για να μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να εγκαταλείψουμε, ούτε με τις υπόλοιπες βαλίτσες ούτε με τίποτα. Οπότε ναι, οι άνθρωποι είναι και για αυτούς τώρα δύσκολο το βράδυ, πολύ δύσκολο. Ελπίζουμε η ροή του ανέμου. Νωρίτερα που μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο Σιτίας, μας είπε ότι δεν φαίνεται να αλλάζει. 10 λεπτά αργότερα μιλάμε με τον κύριο Δασκαλάκη και μας λέει δείχνει να αλλάζει. Πόσο ασταθείς παράγοντας είναι, που δεν μπορείς δηλαδή να προγραμματίσεις, και ευμετάβλητος η φορά του ανέμου. Κύριε Κώστα, και καμιά φορά συγγνώμη από την, επειδή έχω καλύψει στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ πολλές πυρκαγιές, κάποιες φορές, να ξέρετε, από μόνη της η πυρκαγιά είναι τόσο ισχυρή που από μόνη της δημιουργεί και αλλάζει την κατεύθυνση του ανέμου με το θερμικό φορτίο. Γεια σας, γεια σας. Συνεχίζετε, κύριε Κώστα.
5: Ευτυχώς δεν την έχω ζήσει αυτή την εμπειρία. Από όσο έχω ακούσει όμως, αυτά γίνονται και εν ρηπή οφθαλμού. Να αλλάξει η φορά του ανέμου.
0: Έτσι
5: και
0: μάλιστα μετά
5: το παίρνεις χαμπάρι. Είναι πως όταν
0: όταν εγκλωβίζονται, έτσι γίνεται. Όταν εγκλωβίζονται, επειδή μου τα λέγανε, δεν είναι ότι βλέπει ο άλλος τη φωτιά και πάει μέσα της. Ξαφνικά η φωτιά, ο άνεμος γυρίζει και είναι σε σημείο που τον κύκλωσε.
5: Έτσι.
0: Και οπότε πρέπει να υπολογίζουν.
5: Και τα ατυχήματα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να συνυπολογίζουν τι θα γίνει αν γυρίσει. Και κάποιες φορές δεν είναι καλός αυτός ο υπολογισμός. Τι να κάνουμε τώρα, ανθρώπινα. Και υπάρχει είναι τραγωδία.
5: Να μην σου τύχει, ναι, αυτό πιστεύω. Γιατί άμα σου τύχει, εντάξει, θα πρέπει να κάνει κανείς αυτό που έκανες πέρυσι. Το οποίο ήταν μια άριστη αντίδραση, έτσι. Πιστεύω εγώ.
0: Για συνεχίστε λοιπόν.
5: Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα κουκουετζίδικα, τώρα πάμε στο Κυπριακό. Λοιπόν, εγώ ξέρω από το συγχωρεμένο στους γονείς μου και γενικά από την κουλτούρα μου ότι όταν το παιδί φεύγει από το σπίτι και πάει και κάνει τη δική του οικογένεια, είναι αμετροέπεια ή είναι, πώς θα το πω, δημιουργεί συνθήκες, ας πούμε, γέλωτος να πηγαίνει να ανακατεύεται η πεθερά όταν το ζευγάρι έχει προβλήματα. Θέλω δηλαδή να πω ότι η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος από το 60 με τη Συμφωνία της Ρήχης. Οι Κύπροι είναι ελληνικής καταγωγής, έχουν μια κοινή ρίζα, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει το εθνικό καθήκον κάθε φορά που γίνεται κάτι στην Κύπρο, να τρέχει ο Δένδιας με τα ντρόουν και να αποτρέπει αυτά του Ιράν που θα πηγαίνουν να πλήξουν τη Βρετανική βάση. Είναι και λίγο, να μην το πω προβοκάτσια, είναι βαριά λέξη, είναι και λίγο υποκρισία αυτό το πράγμα, έτσι. Και όταν πηγαίνει ο Κουτσούμπας στην Κύπρο, παρένθεση, έκανα ένα γκάλωπ στους κομματικούς εδώ στην Πάτρα, τελικά έχουν όλη τη δική σου γνώμη, ότι η Παπαρίγκα ήταν καλύτερη από τον Κουτσούμπα. Αυτό, να το ξέρεις, παρότι δεν είσαι μέλος του κόμματος, έχεις πέσει μέσα. Τώρα, όσον αφορά τους δημοσιογράφους, ελπίζω ότι αυτοί που μου είπες οι κομματικοί να είναι οι γνωστοί, πώς θα λένε, οι επώνυμοι. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι η κυρία Γαβαλά που είναι του 1904. Και σίγουρα δεν πρέπει να είναι και αυτός ο δημοσιογράφος ή η κυρία, δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα, που κάθε χρόνο περιμένει να του δώσουμε το λόγο στη ΔΕΘ όταν κάνει τη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια. Και ως του θαύματος, πάντα ο ριζοσπάστης δεν προλαβαίνει να διατυπώσει ερώτηση.
0: Όχι, δεν είναι.
5: Φαντάζομαι είναι η επώνυμη. Εντάξει, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και σίγουρα στους επώνυμους είναι και ο φίλος μας ο Γάβρος, έτσι. Πρέπει να μίλαγες με αυτόν όταν ήσουν στο άλλο κανάλι.
0: Είμαι φίλος. Έχω φιλική σχέση.
5: Εντάξει, και εγώ το προσωπικά δεν το ξέρω. Δηλαδή τον έχω δει σε κάτι εκδηλώσεις. Είναι λίγο στα ρούμπα. αν θες τη γνώμη μου.
0: Και ναι, καλά απλώς κάνει, δηλαδή. Εντάξει, προσωπική επαφή αμβλύνει κάποια
5: οι
0: πράγματα.
5: Οι άλλοι μιλάνε αυτό. Δηλαδή. Εγώ δεν έχω, δεν ξέρω, μου την έχει σπάσει κιόλας με τις θέσεις που έχει πάρει. Θέλω να σου πω και το εξής, να σου εκμεθυνθώ και κάτι. Τότε που έλεγε με το Μίλκο που πήρανε, το οποίο κοροϊδεύανε όταν πήγαινε ο ΠΑΟΚ καλά, αλλά μετά το πήρανε, σταμάτησε και ο Τσουκαλάς και ο Καραπαπάς να λένε τέτοια.
0: Ναι, μετά δεν ήταν Μίλκο.
5: Ναι, μετά δεν είναι Μίλκο, έγινε το πρώτο κύπελλο. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ είχε κάνει μια εκπομπή και είχε και πολιτικό στίγμα. Τη διαφημίσαν ότι η εθνική αντίσταση, ας πούμε, έγινε από τους γάβρους.
0: Ναι.
5: Και τσατίστηκα και εγώ και ήθελα κάτι email στην Κεντρική Επιτροπή και στο Ριζοσπάστη. Και μετά από λίγες μέρες είδα κάτι δειλά δημοσιεύματα ότι υπήρχαν και παοκτζίδες.
0: Πού και πού, ναι, δεν ήταν μόνο. Εντάξει.
5: Έλατε. Λοιπόν, έγινε. Για την Κύπρο τώρα. Λοιπόν, είναι αμετροέπεια αυτό το πράγμα να ανακατεύονται και μάλιστα αυτό εχθέ ο χουντικό σα. Πρέπει να μου θυμίσετε, είχε κάνει μια εκπομπή κάποτε για του αν έχει φίλου στο αντίθετο πολιτικό φάσμα. Εγώ έχω ένα φίλο χρόνια, ουρολόγο, είναι διευθυντή ουρολόγο, τώρα έχει έρθει στην Πάτρα. Λοιπόν, με αυτόν τον τύπο τσακωνόμαστε και για τα ποδοσφαιρικά και για τα. Αλλά κόσμια δεν είναι ότι. Ούτε έχουμε πετάξει τραπέζια όταν πίνουμε καφέδε, ούτε έχουμε κόψει την καλημέρα. Λοιπόν, ο ένα πειράζει τον άλλον. Τέτοια θέματα έχω που τα ακούω χρόνια. Ότι φεύγει ο παπάς που ήταν κομμουνιστής ή τον παρασύρανε οι Σοβιετικοί. Αυτά τα ακούγα. Εγώ την έζησα την επιστράτευση. Δεν είναι ότι που λες ο Μυρμηδόνας την έχει μελετήσει. Εγώ την έζησα την επιστράτευση.
0: Μπάχαλο.
5: Το 1974. Ήταν ένα φιάσκο.
0: Μπάχαλο
5: εσύ
0: από τα
5: τότε, εσύ τότε γεννήθηκες. Εγώ έζησα ότι ήταν ένα φιάσκο. Τι έγινε, ρε Τάκη, γυρίζανε μετά όταν έλυσε η επιστράτευση. Μας ντύσανε, μας είχαν ένα μήνα, όπλα δεν μας δώσανε. Γιατί όπως έλεγε και ο Φαράκος κάποτε σε μια ομιλία. Ο Φαράκος που έχει πέσει στη λίστη, έτσι, που έκανε και το ατόπιμα. Αλλά τότε εντάξει ήταν ενεργό μέλος του στέλεχος και λοιπά και της Κεντρικής Επιτροπής και είχε κάνει μια ομιλία στην πλατεία Κοντζιά και είχε πει την εξής φοβερή ατάκα. Φοβούνται τον ένοπλο λαό. Θα δίνανε όπλα οι χουντέοι στον κόσμο.
0: Έλατε.
5: Θα γινόταν η επανάσταση τότε. Δεν θα ήταν μόνο η νομιμοποίηση του κουκουέ.
0: Ναι.
5: Σήμερα θα ήταν η κούβα της Μεσογείου η Ελλάδα. Καλαμπούρι το λέω έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
5: Έτσι, για να φτιάχνονται και οι άλλοι που μας λένε για τα αυτά. Για το... Α, το κτίριο δεν είναι Βεραντζέρου και που έλεγε ο άλλος ένα βράδυ στην εκπομπή σου. Γιατί τις ακούω τις εκπομπές σου, μην νομίζεις. Άλλο αν δεν παρεμβαίνω πάντα. Το κτίριο είναι πανεπιστημίο και είναι το πρώτο στενό που δεν θυμάμαι. Είναι η Θυμιστοκλέους ή η Μπενάκη όπως ανεβαίνει στην Πανεπιστημίου πάνω.
0: Okay. Αλλά έχει χρόνια που δεν.
5: Ναι, το ήξερα εγώ αυτό το κτίριο. Τώρα δεν ξέρω τι θα πάρει το μόξι, πώς το λένε αυτό με τα ρόζα. Αυτό το,
0: να ξέρεις τι θα γίνει σε ένα. Πουλάς κάτι και μετά από 30 χρόνια πρέπει να παρακολουθείς.
5: Μα δεν πήγανε που... να κάνουν ότι θέλουμε το κτίριο πίσω τώρα και αυτό ο προβοκάτορα. Πήγαν να πούνε να φύγει ο Μπίμπης ο αυτός από την Πανεπιστημίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Έλεος δηλαδή, γιατί εντάξει και εγώ τώρα αύριο μπορεί να πω εμείς κάναμε το τρέμπλ γιατί πήραμε το κύπελο και το ντάμπλ στις γυναίκες.
0: Σωστό.
5: Με το υποτιμάς.
0: Με το υποτιμά καθώς.
5: Και μάλιστα έχει κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση λέει ο Σαββίδης στις γυναίκες. Θα γίνω φαν του γυναικείου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι είπαμε αρκετά πράγματα.
0: Αυτά ούτως ή άλλως θέλω να πάω σε επόμενο.
5: Ναι, να ρωτήσω το εξής μόνο και να κλείσω. Και το επίλογο τον έκανα. 31 ανοίγεται πάλι. Έτσι,
0: 31, 31 Αυγούστου. 31.
5: Λοιπόν, καλό Δευτέρα. Καλοκαίρι. Ευχαριστώ
0: εγώ
5: για το βήμα.
0: Θα σχολιάσω μετά, κύριε Κώστα μου.
5: Ό,τι
0: ευχαριστώ
5: θέλεις.
0: Πολύ.
5: Γεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, συγγνώμη, λίγο απότομο. Αλλά λόγω καλεσμένου που. Θα έχουμε καθώς παρακολουθούμε και ενημερώνουμε για τα μέτωπα των πυρκαγιών, κυρίως το μέτωπο στην Κρήτη.

0: Έχουμε στην άλλη άκρη τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη. Κύριος Φραγκιαδάκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας της Κρήτης. Το λέω σωστά, κύριε Φραγκιαδάκη? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δηλαδή η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας.
0: Μάλιστα, Κρήτη. Η Ένωση Υπαλλήλων, συλληπιτήρια.
1: Να είστε καλά.
0: Ξεκινήσουμε με τη μεγάλη τραγωδία. Χάσατε δύο πυροσβέστες, χάσαμε δύο ανθρώπους σήμερα, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Και όχι μόνο
0: και έχετε και έναν, έχει το πυροσβεστικό σώμα και η χώρα θρηνεί και έναν τρίτο στο Γήθιο, 30 ετών.
1: Και ένα τρίτο, και έχουμε και άλλους δύο και άλλο ένα τρίτο ελαφρά τραυματίες στη φωτιά στον ομό Λασιθίου πριν από λίγο. Καταστραφήκαν δύο οχήματα, εγκλωβιστήκαν, ναι. Έχουν καεί τα οχήματα και ευτυχώς οι συνάδελφοι είναι ελαφρά τραυματίες.
0: Παραλίγο να είχαμε εξή, είχαμε άλλους τρεις νεκρούς.
1: Το παραλίγο και δηλαδή είναι σχετικό, θα μπορούσα να έχουμε πολλούς περισσότερους, διότι σε κάθε όχημα είναι από δύο συνάδελφοι. Όσα φέρνει το λεπτό δεν τα φέρνει ο χρόνος, δηλαδή δυστυχώς η δουλειά μας, το λειτουργήμα που κάνουμε, αυτά τα έχει. Δυστυχώς.
0: Αλλάζει απότομα η φορά του ανέμου και κυκλονεί.
1: Ακριβώς. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβει αν δεν είναι στο πεδίο, εάν δεν ζήσει από κοντά την κατάσταση αυτή. Κανείς. Όσο και να προσπαθώ να σας περιγράψω, δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν οι ακροατές. Δυστυχώς όμως το τραγικό είναι ότι χάσαμε άλλους δύο συναδέλφους. Η φωτιά συνεχίζει βέβαια να υπάρχει, κινδυνεύουν ακόμα και τώρα τη χωριά, οικισμοί στην περιοχή,
0: ναι.
1: Του Ρεθύμνου. Δίνουμε μια μάχη μεγάλη, η κινητοποίηση τεράστια, κατεβαίνουν δυνάμεις και από την Αθήνα.
0: Έρχονται.
1: Η πληροφορία είναι ότι έχουν μπει στα πλοία οχήματα και τα οποία κατεβαίνουν για να ρίχνουν στη μάχη αύριο το πρωί, διότι όπως έχω πει και ραβήθηκε πολλές φορές, η Κρήτη πρέπει να ενισχυθεί. Η Κρήτη στη φωτιά είναι μόνη της, πάντοτε. Μέχρι να ενισχυθεί ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και η απόσταση μεγάλη και ο χρόνος και τα μέσα. Δυστυχώς και είμαστε με ιδίες δυνάμεις, πάντοτε οι τέσσερις νομοί της Κρήτης είναι απομονωμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα αυτό που έχει γίνει είναι κάτι, τι να σου πω τώρα, τραγικό, συγκλονιστικό, δεν έπρεπε, γιατί ό,τι και να καεί, δηλαδή θα επανέλθει. Οι συνάδελφοί μας δεν μπορούν να ξανακριθούν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και εγώ, ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής, ξεκίνησα με τους ήρωες που χάθηκαν στη μάχη και όχι με την πυρκαγιά αυτή καθε αυτή.
1: Είναι μια δύσκολη βραδιά για την Κρήτη απόψε. Δοκιμάζεται. Και δυστυχώς αύριο έχουμε τις ίδιες καιρικές
0: συνθήκες. Αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Τι βλέπετε για
1: αύριο? Δυστυχώς και αύριο έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες. Και ανησυχούμε πάρα πολύ.
0: Τόσο ισχυρή ανέμη.
1: Ακριβώς και σε κάποιες περιοχές ακόμα δυνατότερη. Και δεις το σημείο που είναι η φωτιά εκεί, είναι, τι να σας πω τώρα, να το πω χαρακτηριστικά πώς το λέμε στην Κρήτη, η φωλιά τα νέα. Εκεί στο νότιο ρεύμα.
0: Είναι ένα σημείο που έχει τόσο πολύ.
1: Ακριβώς. Οπότε έχω ζήσει τόσα χρόνια, έχω 28 χρόνια υπηρεσίας.
0: Ναι,
1: στο σημείο αυτό, κάθε φορά που θα ξεσπάσει η πυρκαγιά, πέφτουμε όλοι με όλες μας τις δυνάμεις. Μήπως καταφέρουμε εν τη γενέση της, αυτό ακριβώς κάναν οι συνάδελφοι. Συνάδελφοι από τον ομό Ρεθύμνου, ξέρανε την περιοχή, ξέρανε τα πάντα εκεί, πέθανε και αυτοί στη μάχη, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά όσο το δυνατόν συντομότερα, διότι όλοι ξέρουμε ότι αν δεν την περιορίσουμε τα πρώτα λεπτά, την πρώτη μισή ώρα, μετά η κατάσταση γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Και αυτό έχει γίνει και απόψε. Αυτό είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και τα προπροηγούμενα χρόνια στο ίδιο στο συγκεκριμένο σημείο, στη συγκεκριμένη περιοχή που αναφέρομαστε.
0: Με τους 31 που απεγκλωβίστηκαν από πλωτά μέσα, κινητοποίηση διαβάζαμε λιμενικού, Frontex, αλλιευτικά.
1: Πώς
0: εγκλωβίστηκαν, τι συνέβη με αυτούς τους?
1: Όταν η φωτιά δηλαδή κατεβαίνει από βορρά προς νότο, οι δρόμοι είναι συγκεκριμένοι συγκεκριμένους οικισμούς και δεν υπάρχουν άλλοι δίοδοι διαφυγής, η ασφάλεια των πολιτών είναι πάνω απ' όλα, οπότε προσπαθούμε με τον ασφαλέστερο τρόπο να απεγκλωβιστούν. Δεν μπορείς να βάλεις τον πολίτη να ξαναμπεί στον δρόμο το οποίο βλέπεις ότι κατεβαίνει το μέτωπο. Οπότε η μόνη δίωδο που έμεινε ήταν, είναι από θάλασσα, οπότε γίνονται οι ανέργειες προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα πλωτά μέσα, με ασφάλεια.
0: Να μην σας καθυστερώ άλλο.
1: Ήταν πολύ δύσκολη, είναι υπηρεσία, είναι μια...
0: Το ξέρω και είναι πολύ έτσι, ακούγεται και φορτισμένη η αναφορά σας, αλλά είναι το ελάχιστο.
1: Ξέρετε, όταν έχετε ένα συνάδελφο και αύριο το πρωί θα πάει στην υπηρεσία και δεν θα τον δείτε ξανά, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, το οποίο σας λέω, επαναλαμβάνω, όσο και να προσπαθώ να περιγράψω, δεν το καταλαβαίνει κανείς αν δεν το ζήσει. Οπότε, και δεν πρέπει να το ζει κανείς, δεν έχω κατέβει, αλλά είναι η δεύτερη φορά που στην καριέρα μου που μου τυχαίνει αυτό εδώ στην περιφέρεια Κρήτης. Έτσι,
0: η προηγούμενη πότε ήταν?
1: Ξανά πάλι στο Ρέθυμνο.
0: Πάλι
1: το 2007. Στον ομό Ρεθύμνης,
0: πριν
1: πάλι,
0: από 20
1: στην περιοχή του Βόσακου.
0: Πάλι ναι. Το Ρέθυμνο, μάλιστα.
1: Πάλι το Ρέθυμνο με τρεις συναδέλφους πάλι τότε. Oh. Αυτό ήταν πριν από λίγες μέρες η επέτειο πάλι που κάναμε εκεί.
0: Αυτό σκέφτομαι
1: τώρα. Το μνημόσυνο στις 12 Ιουλίου. Δυστυχώς είναι μια δύσκολη δουλειά που έχουμε επιλέξει, λειτουργήμα, να το πω.
0: Καλά το
1: λέτε. Όμως... Πρέπει όμως να στέκεται η πολιτεία δίπλα στον κάθε πυροσβέστη, δίπλα στο σώμα, δίπλα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν είναι η ώρα, αλλά τον πόνο μου πρέπει να τον πω. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Εννοείται ότι κανείς δεν κάνει ειδικά μέχρι το Σάββατο όποια δραστηριότητα στο ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά. Δηλαδή, αυτονόητο τώρα που ακούνε και εσάς στην Κρήτη, τίποτα, καμία δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά.
1: Κάθε μέρα και...
0: Ούτε μπάρμπεκι, ούτε εργασίες, ούτε να κάψω τα ξερόχορτα, ούτε να καπνίσω τα με τίποτα.
1: Αν σας πω τι έχουμε αντιμετωπίσει σήμερα στην Αιγαία, στις εκενώσεις, δηλαδή σε σημείο που απειλούνται οι συνάδελφοι, διότι δεν θέλουν οι πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Είχαμε σήμερα περιστατικό. Ακριβώς. Είχαμε περιστατικό που να λέμε στον πολίτη να εκενώσει και να μην αφήνει, να μην θέλει να εκενώσει ούτε αυτός, ούτε η γυναίκα του, ούτε το παιδί του να φύγουν από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως όταν θα γίνει το τραγικό γεγονός όπως έγινε στο Ρεόκαστρο, θα λέμε.
0: Γιατί δεν τους είπατε τους ανθρώπους να φύγουν.
1: Γιατί και πώς και τι. Καμιά φορά και η ατομική μας ευθύνη θα πρέπει να τη βάλουμε πάνω απ' όλα και να κοιτάμε και εμείς τι κάνουμε λάθος. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τα ξυπνάμε μέχρι το βράδυ που κοιμόμαστε. Να κοιτάμε και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Σωστό
0: δέχεστε
1: ή λάθος.
0: Δέχεστε και απειλές, Μπορεί και να σας απειλήσει κάποιος απάνω στο...
1: Ακριβώς σήμερα, ναι, δεν θέλουν να αποχωρήσουν. Δεν θέλω να πω περισσότερο, διότι αν τα πω, ύστερα φτάνουμε αλλού, ύστερα θα με...
0: Όχι, μην πείτε. Κατάλαβα.
1: Δηλαδή,
0: βγήκε ο άλλος με την καραμπίνα.
1: Προστατέψουμε τους πολίτες. Δεν το κάνουμε, γιατί...
0: Θα σας πω τι νιώθουν κάποιοι πολίτες. Όχι για εσάς.
1: Δεν θέλουμε να κάψουμε τα σπίτια τους.
0: Αφού το βάλατε.
1: Δεν καταλαβαίνουν ότι τη στιγμή εκείνη δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα.
0: Ακούστε με, αφού το βάλατε. Και μου ακούγεστε ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του. Έχετε άλλωστε και έναν θεσμικό ρόλο και μια ιδιότητα που από μόνη της ταιριάζει σε τέτοιους χαρακτήρες όπως εσείς. Νιώθει κάποιος κόσμος, όχι για εσάς τους πυροσβέστες, ότι το κράτος, η πολιτεία, η κυβέρνηση, η εκένωση είναι η εύκολη λύση. Τι τους απαντάτε σε αυτή την περίπτωση?
1: Δεν είναι. Πιστέψτε με. Δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα πυροσβεστικό σε κάθε σπίτι. Διότι όταν μια φωτιά μπαίνει μέσα σε ένα οικισμό, αυτό συμβαίνει. Επεκτείνεται αστραπιαία από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει λοιπόν αυτό που σας προανέφερα. Μένουμε πίσω, προσπαθούμε με ό,τι μπορούμε να κάνουμε, με κίνδυνο τη ζωή μας και αυτό φαίνεται καθημερινά. Έτσι και όπως σήμερα αυτό που έγινε, να πέσουν στη μάχη για να τις σταματήσουν από την πρώτη στιγμή, διότι αυτό έγινε από την πρώτη στιγμή. Δεν έγινε τώρα το βράδυ. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, να φεύγουν, που να, ο συνάδελφος να έχει μόνο το να πώς θα σβήσει τη φωτιά. Όχι πώς θα διασώσει και τη στιγμή εκείνη που θα καίγεται το χωριό να διασώσει και τον κόσμο. Γι' αυτό ζητάμε πιο μπροστά ο κόσμος να εκενώνει τα σπίτια του με ασφάλεια, με ηρεμία και εν συνεχεία να μένουμε πίσω και να κάνει υπηρεσία ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να κάνει και το έχει αποδείξει.
0: Πολύ χρήσιμη η συνομιλία μαζί σας, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια και πάλι.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Γεια σας, κύριε Φραγκιαδάκη. Ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, πρόεδρος της Ένωσης πυροσβεστικών υπαλλήλων της περιφέρειας Κρήτης. Του το μετέφερα, γιατί μου το έχετε πει πάρα πολλοί ακροατές. Δεν θα σας κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Κάποιες φορές και εγώ το έχω σκεφτεί. Όχι για τους πυροσβέστες, αλίμονο. Οι άνθρωποι, οι άντρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται μια μέρα τραγική όπως σήμερα, ότι παίζουν κοροναγράμματα τη ζωή τους. Απότομα θα γυρίσει φωτιά του ανέμου, σε εγκλώβησε λίγες ημέρες μετά τη θλιβερή επέτειο του 2007, που είχαμε 3 νεκρούς. Αλλά αρκετοί από εσάς, και δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, και εγώ έχω κάνει αυτή τη σκέψη, μήπως το 112 είναι μια εύκολη λύση, μετά από όσα έγιναν στο ματί, για να μην έχει μια κυβέρνηση την αντιπολίτευση να της λέει τι κάνατε, κάηκαν άνθρωποι. Το θέσα στον κύριο Φραγκιαδάκη. Την ακούσατε την απάντησή του. Την ημέρα που έχει χάσει συναδέλφους. Σας είπα ότι είναι μια σκέψη που και εγώ την έχω κάνει. Σας το ομολογώ. Όταν μπει η φωτιά στο ένα σπίτι, εξαπλώνεται αστραπιαία μέσα στον οικισμό. Αν εγώ έχω να σκεφτώ εκείνη την ώρα και πιάσω την κουβέντα, ποιος θα φύγει, ποιος δεν θα φύγει, και αντί να είμαι στο μέτωπο της πυρκαγιάς, είμαι στον οικισμό ή στο χωριό και συζητάω και κοιτάω, φύγανε, δεν φύγανε, στερείται η παρουσία μου από την προσπάθεια κατάσβεσης. Οπότε αυτομάτως αποδυναμώνεται το μέτωπο. Και αντί να ασχολούμαι με το μέτωπο της φωτιάς, κοιτάζω τι γίνεται με αν εκενώθηκε ή όχι το χωριό. Τον ρώτησα ευθέως. Η δημόσια τηλεόραση δείχνει πλάνα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε σε Ισπανία και Γαλλία. Εκεί μιλάμε για... Εκεί επίσης χιλιόμετρα, τελείωτα χιλιόμετρα τα μέτωπα. Στην Τουρκία έχουν πολύ καταστροφικές πυρκαγιές, σας το έλεγα νωρίτερα, σήμερα, επίσης πολύ μεγάλα μέτωπα. Απώλειες έχουμε, εννοείται ότι βάζουμε την ανθρώπινη ζωή. Απώλειες έχουμε και όταν καίγεται το δάσος. Απώλειες βάζουμε την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων, αλλά απώλειες έχουμε όταν καίγεται το δάσος. Έχω ξαναπεί, από τις πιο αποκαρδιωτικές εικόνες, να διασχίζεις ένα δάσος καμένο. Απώλειες έχουμε όταν έχουν καεί, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς οι άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη. Η πανίδα, όχι μόνο η χλωρίδα, τα ζώα, τα πουλιά, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί μέσα στο δάσος, οι οποίοι επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε απώλειες. Μα τα ζώα, μα το δάσος, μα τα δέντρα, εννοείται. Δεν είμαι από αυτούς που διαχωρίζουν και δεν θεωρούν ότι είναι μεγάλη απώλεια όλα αυτά. Οι πυρκαγιές στην Κρήτη θα συνεχιστούν αύριο. Ελπίζουμε, όπως ακούσατε, και με την ενίσχυση που θα υπάρξει, να γίνει λίγο καλύτερη η δυνατότητα ελέγχου. Όμως, το βασικό που πρέπει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τις δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι η ένταση των ανέμων να μειωθεί. Μέχρι το Σάββατο φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί. Οπότε θα χρειαστεί να εξοπλιστούν με πολύ μεγάλο κουράγιο όλοι όσοι θα ρηχτούν στην μάχη της κατάσβεσης.

0: Δεν θα προλάβουμε με όλους τους ακροατές, αλλά το καταλαβαίνετε. Έτσι είχαμε δώσει προτεραιότητα στην έκτακτη επικαιρότητα και ειδησιογραφία στην ενημέρωσή σας. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ανάλογα από τους υπόλοιπους ακροατές που περιμένουν, αυτός που θα μπορέσει να απαντήσει, με αυτόν θα κάνουμε και επίλογο για το σημερινό μας ανεμολόγιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά στην Κρήτη, παιδιά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Ελιμάς. Νωρίτερα ήταν μαζί μας η Χριστίνα Αγγελάκη. Όπως σας είπα, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά, διότι ανέλαβε και ρόλο δημοσιογραφικής παραγωγής με τους καλεσμένους που φιλοξενήσαμε για την ενημέρωση με τις πυρκαγιές. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Άραγε, πόσες φορές έκανες μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος, Κωνσταντίνε? Όχι, ποτέ σε αυτά δεν έχω κάνει ποτέ. Αλλά ακόμη και αν κάποιος έχει κάνει κάτι στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι μεγαλώνοντας δεν μαθαίνει. Εδώ ακούς από ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας. Τέλος πάντων. Πάμε στην Κύπρο, ας πούμε, που το είχαν, ή και εδώ που πηγαίνουν στο βουνό, είναι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Υπάρχουν χώροι συγκεκριμένοι που μπορείς να ψήσεις, να σβήσεις.

0: μετά και ανάλογα και ο καιρός να το επιτρέπει. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Χρήστο από το New Jersey. Κύριε Χρήστο, να ξέρετε ότι έχουμε λόγο του ότι κλείνει η εκπομπή λίγο πιο αυστηρό χρόνο, δεν είμαι γενής, απλώς εκ των πραγμάτων μετά είναι ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Όσο μπορείτε.
1: Δύο πράγματα γρήγορα.
0: Παρακαλώ.
1: Δύο πράγματα γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: 15 χρόνια που σ' ακούω, πάντα τρογόνταν οι πασοψίδες με τους νεοδημοκράτες ποιος θα πάρει την κουτάλα και οι αριστεροί με τους χουντικούς γιατί δεν προλάβαν να φάγανε. Κανένας δεν αποφάσισε να βάλει σειρά και τάξη. Και ακόμα τα ίδια πράγματα. Τώρα, εάν η εκπομπή σου μπορέσει και προσεγγίξει Μακεδονία, θα ακούσεις πράγματα που δεν έχεις ακούσει 15 χρόνια στον αέρα. Τότε θα τα ακούσεις. Δεύτερο πράγμα, για τον Τζίπρα. Ο πρώτος που μίλησε για τον Τζίπρα ήμουν εγώ. Το θυμάσαι αυτό, right? Όλοι οι αριστεροί το βουλώνανε. Εγώ δεν είμαι αριστερός και σας είπα ότι έρχεται ο Τσίπρας. Με κοροϊδέψανε μερικοί, ο Τσίπρας έρχεται. Λοιπόν, ο Τσίπρας έχει ένα ατού. Θα σκεφτεί για την πολιτεία. Εάν θα το καταφέρει αυτό, θα γραφτεί ο ήρωας της Ελλάδος. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί με μεγάλη τσέπη.
0: Με συγχωρείτε, ο Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 2015.
1: Σωστά.
0: Όχι επειδή το λέω εγώ ή εσείς ή ο... Πολλά που λένε οι ακροατές, ας πούμε, είπε ο Προμηθέας ότι ο Τσίπρας εμπιστεύτηκε το βαρουφάκι λάθος του. Τα έχει πει.
1: Απλώς
0: θα πω αυτό και θα κλείσω. Ο Τσίπρας έχει ο ίδιος πει ότι έχω κάνει λάθη, είχα αυταπάτες. Έχει πει όλα αυτά ο ίδιος. Αυτό.
1: Άκουσε. Κωνσταντίνε, ο Τσίπρας ήξερε ότι ο ελληνικός λαός ήθελε παραμύθια. Είχε εμπειρία από το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο παραμύθια κερδίζαν οι άλλοι και τα καταφέρνανε. Ξεκίνησε και αυτός με παραμύθι. Με ένα βιολί θα χορέψουν οι Ζεμπέκοι κόλλοι. Το έπιασε το παραμύθι, πήρε τη ψήφου. Όταν πήγε και να κάνει συμφωνία, γιατί οι άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν συμφωνία, δεν θέλαν να κάνουν συμφωνία, θα χάνανε από τη ζέπη τους, ο Τσίπρας τι είχε να χάσει. Σκέφτηκε την πατρίδα. Και έκανε τη συμφωνία. Δεν είχε λεφτά να χάσει ο Τσίπρας, οι άλλοι είχαν λεφτά να χάσουν. Ο Τσίπρας δεν είχε λεφτά να χάσει. Και έκανε συμφωνία να σώσει την πατρίδα. Και αυτά που μου λένε οι άλλοι είναι να μην τα πω τι. Ένα παράδειγμα να σου πω. Ένα παράδειγμα να σου πω. Όταν έγινε η συμφορά, η Κατρίνα εδώ στο New Jersey, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ο Ρεπουμπλικάνος, πήγε στον Ομπάμα και του λέει: βοήθησέ με. Κατεβαίνει ο Ομπάμα εδώ και του είδε την καταστροφή και του λέει: τι θέλει. Του λέει: θέλω δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Του λέει: Ομπάμα, έχει λευκό τσέκι. Όσα θέλει. Οι Ρεπουμπλικάνοι το βάλαν στις μύτες. Αλλά ο κύριος Κρίστη τέριαξε την πολιτεία. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης πληρώνει τα δάνεια που πήρε τότε για να διορθώσει την καταστροφή με μικρό επιτόκιο. Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που κάνει πολύ καλά λεφτά στις καταστροφές που είχαν εκείνη και βρίσκεται ο κύριος σήμερα, ο λεγόμενος Κρίστη, με καθαρό πρόσωπο και λέει: δεν με ενδιαφέρει αν οι Ρεπουμπλικάνοι με κυνηγήσαν εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι τακτοποιήσω την πολιτεία μου. Ο Τσίπρας είναι το επίπεδο που πρέπει να σχεθεί. Να τακτοποιήσει τη λεγόμενη πολιτεία. Και από εκεί το βλέπω, γιατί εγώ.
0: Ο Βαγγέλης, ο ακροατής μας, λέει ότι τον Τσίπρα το στηρίζει ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Τι σε νοιάζει ποιος το στηρίζει?
0: Ρωτάω αν συμφωνείτε. Μου ήρθε ένα μήνυμα και το μεταφέρω επειδή
1: όχι,
0: μιλάτε.
1: Όχι, ούτε να καθόλου με αυτό. Ο Τσίπρας μετά, έτσι πως ακούγεται, σήμερα ή χθες είχε μια συγκέντρωση και άρχισε να μιλάει για αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν έχουμε εδώ εμείς. Αυτοδιοίκηση έχουμε εμείς εδώ.
0: Κύριε Χρήστο,
1: και αυτό καταλαβαίνω.
0: Θα είστε υποστηρικτής του? Τι έχει γίνει? Έχουν έρθει τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Θα είναι ο Χρήστος από το New Jersey βλέπει θετικά. Ο Χρήστος από το New Jersey βλέπει θετικά τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Από την πρώτη αρχή δεν σου είπα εγώ και οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, οι Σιριζέ δεν βγάζαν κουκ. Εγώ δεν σου είπα. Σε μία μέρα εισεγύρισε ο αμέσως μετά ο Τσίπρας και είπε σε μία μέρα έγινε αντιπολίτευση. Οι αριστεροί και οι Σιριζέ ψεχνόνταν. Τι γίνεται εδώ?
0: Κοίτα, ο Τσίπρας απήχηση στο εκλογικό σώμα έτσι ευρύτερη. Εντάξει, κύριε Χρήστο μου. Αυτά.
1: Κωνσταντίνε, ο κόσμος για να βρει άκρη πρέπει να πληρώσει ζημιά. Εάν δεν πληρώσει ζημιά, θα παθαίνει μεγαλύτερη ζημιά.
0: Πληρώσαμε από το 10 πληρώνουμε, κύριε Χρήστο μου. Εντάξει.
1: Πάλι μια σειρά να βρούμε μια άκρη.
0: Πληρώνουμε από το 10.
1: Αυτό
0: τι άλλο να κάνουμε? Εγώ σας λέω ότι ήμασταν ένοχοι.
1: Δεν είναι αρκετά αυτά. Φταίξαμε. Δεν είναι αρκετά αυτά που πληρώσατε.
0: Όχι,
1: που
0: δεν είναι αρκετά. Πληρώσατε. Τώρα είστε άδικος.
1: Φαγώθηκα πολλά χρήματα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Πληρώσαμε, κύριε Χρήστο. Χάθηκε το 25%.
1: Αρκετά,
0: κάναμε την αμαρτία.
1: Είναι 100 χρόνια δάνειο.
0: Καλά.
1: Δεν είναι αρκετά. Το έχω ξαναπεί αυτό.
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Θα το ξαναπούμε μετά το Σεπτέμβριο.
0: Και κάποιος που κάνει ένα. Γεια σας, κύριε Χρήστο μου. Να περάσετε κι εσείς καλά. Κάνεις ένα έγκλημα, πηγαίνεις φυλακή, εκτείς την ποινή σου και βγαίνεις πλέον καθαρός. Έχω, κύριε, έφτεξα. Κυρίες, κύριοι, έφτεξα. Πλήρωσα την ποινή μου, έμεινα φυλακή. Δεν λέει, δηλαδή, ακόμα και να δεχθούμε, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Εντάξει, αλλά είμαστε από το 10 σε μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε κτίσει την ποινή. Καλησπέρα στον Φώτη. Δύσκολο αυτό που λες. Πώς να το έλεγα τώρα στον κύριο Φραγκιαδάκη. Λέει άλλες φορές που παράκουσαν και έκατσαν και έσωσαν. Έχω απέναντί μου έναν από τους πλέον αρμόδιους που έχει χάσει συναδέλφους του σήμερα. Του πω κάτι, γιατί θα μου πήρε με τα καλά σου. Λέ μου, δεν είπα ότι είσαι. Δεν σε κατηγορεί κανένας για υπερβολικό. Ίσα σήμερα. Για σήμερα. Είπα ότι για να το λες κι εσύ, έτσι ακριβώς θα είναι. Τελευταία φορά που κατέβηκα στην Κύπρο, κύριε Παναγιώτη, το 2007. Πολύ καιρό έχει να κατέβω στο νησί. Ξηρομερίτη την έλαβα την φωτογραφία, υπέροχος. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον.

Στην αργό του στρατού για το στρατονόμο είναι η λέξη καρακόλι. Γιατί όμως, από το μαύρο ή από το κεφαλί? Δεν κατάλαβα, κύριε Γιώργο. Μένετε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 3 το πρωί. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, 9 το βράδυ. Συγγνώμη, 7 το απόγευμα με το νέο μας ωράριο, 7 με 10. Εδώ με το ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Abora parielli. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλημέρα σας, μάλλον καλησπέρα σας. Η δύναμη της συνήθειας. Να είστε καλά, εύχομαι το καλύτερο. Ακμαίοι και δυνατή το κυριότερο. Και παραμονές διακοπών είναι τώρα για όλους, φαντάζομαι. Εντάξει, τώρα ξέρετε, μου γεννήθηκε το σημερινό ερώτημα από μία συγγένισά μου, η οποία έφυγε σήμερα για το Καστελόριζο μόνη της. Και έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνοι σας? Εσύ έχεις πάει, Ηλία? Ναι. Εγώ μία φορά στη ζωή μου το έκανα αυτό. Είναι ωραίο για μία φορά, ναι. Έχεις μια διαρκή ησυχία, δεν μιλάς με κανέναν, ξέρεις. Παραγγέλεις κάτι να φας, ξέρεις.
1: Εξαρτάται σε τι ηλικία έχεις πάει.
0: Καλά, έχω πάει πολλά χρόνια πριν. 30 ίσως. Και έτσι λοιπόν ήθελα να πούμε σήμερα ποιο είναι το νόημα της μοναξιάς και πότε η μοναξιά είναι ευλογία και πότε είναι κατάρα. Και αν έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνοι σας. Και πού. Και τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε να πάτε μόνοι σας. Αυτή η συγγένισά μου είναι άρτη χωρισμένη και αποφάσισε ότι είναι μια καλή ιδέα να πάει μόνη της με το καράβι. Εγώ πάντως εκείνη τη μία φορά που πήγα μόνος μου είχα πάει στη Γερμανία και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, γύρναγα όλη μέρα στους δρόμους, περπάταγα, ήταν Σεπτέμβρης και περπάταγα, είχα πάει στη Λειψία αρχικώς γιατί ήθελα να συναντήσω εκεί πέρα έναν άνθρωπο να του κάνω μια συνέντευξη και μετά ήμουνα μόνος μου και ήταν πολύ ωραία, ήταν πράγματι. Και μετά πήρα το τρένο, ανέβηκα στο βορρά της Ευρώπης, συνέχισα την ίδια διαδικασία, όλα αυτά για 15-20 μέρες. Αλλά θέλω να μου πείτε αν ισχύει αυτό, με την έννοια ότι αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στην περιπέτεια να πάνε μόνοι τους διακοπές. Και παράλληλα, ποιο είναι το νόημα της μοναξιάς, όπως είπαμε, και αν είναι ευλογία ή κατάρα. Πότε είναι ευλογία, πότε είναι κατάρα. Η μοναξιά. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
4: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
3: 2-11-10-80-8-8-0
4: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάρτε και ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη η Ιεραποστολή απαιτεί διάκριση. Ο Αρχιεπίσκοπος Κένιας Μακάριος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για τα εμπόδια και τις δυσκολίες της Ιεραποστολής στη μακραίωνη διακονία του στην Αφρική. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία, βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μία πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.

0: 2-11-10-80-880. Βασίλη από την Πάτρα, καλώς τον.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά Μάνο, λίγη ζέστη είχαμε σήμερα, αρκετή βέβαια.
0: Ναι.
1: Και τώρα λένε ότι θα μας έρθει και η σκόνη, είναι λίγο βασανιστικό.
0: Και η ζέστη δεν ήταν πολύ ακραία.
1: Είχαμε
0: εδώ
1: ζέστη σήμερα.
0: Είχε αεράκι.
1: Ναι, είχαμε και εμείς αέρα, αλλά αυτός αέρας ερχόταν λες και έβγαινε από φούρνο Μάνο.
0: Ο λίβας που καίει τα σπαρτά.
1: Ναι, πολύ, πολύ λίβας. Λοιπόν, το θέμα απόψε είναι για τη μοναξιά.
0: Ναι, έχεις πάει ποτέ διακοπές μόνος σου?
1: Όχι Μάνο, δεν έχω πάει. Μόνο έχω κάνει ένα ταξίδι στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και εγώ και η γυναίκα μου έχει πάει στο παιδί που έχουμε εκεί πέρα. Mm-hmm. Και η κόρη μου. Μόνος μου δεν έχω πάει πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε γυρίσει εδώ στην Ελλάδα ορισμένα πράγματα, ημερήσιο ταξίδι ας πούμε και λοιπά. Ναι. Έτσι την βολέψαμε. Δεν θα έλεγα μάλλον μου ότι είναι ούτε ευλογία, ούτε κατάρα. Mm-hmm. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα τη ζήσουν όλοι οι άνθρωποι. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Οι οικογένειες που έχουν και 10 παιδιά και 5 παιδιά και 8 παιδιά,
0: ναι,
1: στο τέλος ζουν μοναξιά. Έχω πολλά παραδείγματα από τη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Και ανάλογο ο καθένας πώς τη βολεύει. Με τον τρόπο του.
0: Ναι.
1: Κάθεται και κάνει τον απολογισμό του. Οριμάζει περισσότερο ο άνθρωπος, μάλλον μου, στη μοναξιά. Εγώ μπορώ να σου το πω ξεκάθαρα μέσα από τα δόντια μου ότι ο χαμός της κυράς μου με ορίμασε περισσότερο. Σας μιλάω ειλικρινά. Μου περάσανε από το μυαλό πολλά πράγματα τα οποία είχα χάσει ευκαιρίες. Που μπορούσα να τα προσφέρω και στη γυναίκα μου και στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Και
0: για πες μου μια ευκαιρία για να καταλάβω.
1: Μάνο μου τώρα.
0: Λέω, αν μπορείς.
1: Δηλαδή, Μάνο μου, δεν πρόσφερα στη γυναίκα μου περισσότερα πράγματα. Μια ευκαιρία είναι αυτή. Διότι πηγαίναμε πάντοτε μάνα μου στριμωχτά κάτι να φτιάξουμε το σπίτι μου, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τους γιατρούς, με τα σχολεία, με τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Και χάσαμε ευκαιρίες και τώρα μου περνάνε από το μυαλό. Κάτι μπορούσα να δώσω περισσότερο και στη γυναίκα μου και στον εαυτό μου. Αυτές είναι οι ευκαιρίες. Αυτά με
0: πάντως, αν το σκεφτείς καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να παριστάνω τον παρηγορητή, αλλά
1: ναι,
0: είναι βέβαιο ότι εκείνη, αν τη ρώταγες, δεν θα είχε την ίδια άποψη. Από τη στιγμή που την αγαπούσες και τη σεβόσουνα,
1: ναι,
0: έτσι, δεν νομίζω ότι υπήρξε μέσα της κάποιο κενό, αφού είχε την αντίληψη την απόλυτη ότι δυσκολεύεστε. Τα βγάζετε πέρα βέβαια,
1: ναι,
0: αλλά δυσκολεύεστε. Δεν...
1: Εντάξει.
0: Ναι. Το ήξερε η γυναίκα, δεν μπορεί.
1: Τώρα όμως εγώ νομίζω ότι υπήρξαν και ευκαιρίες για κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εκείνο το έχω κενό.
0: Τότε τι σε εμπόδισε? Γι' αυτό το κάτι παραπάνω δηλαδή. Γιατί δεν το προσέφερες?
1: Δεν το προσέφερα τότε. Δεν μου έκοψε. Πώς να το πω. Δεν το προσέφερα. Μπορούσα κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και λέω ότι όλοι οι άνθρωποι θα τη ζήσουν τη μοναξιά.
0: Mm-hmm.
1: Και εσύ αύριο μάλλον θα τη ζήσεις τη μοναξιά. Ή εσύ ή η γυναίκα σου. Mm-hmm. Περνάει από όλους τους ανθρώπους και ανάλογα πώς θα το ζήσει ο καθένας. Με την υπομονή του, με τον απολογισμό που θα κάνει τη ζωή του. Έτσι το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Όχι, μα δεν χρειάζεται να βάζεις αυτή την εποδό, αυτό το σχόλιο μετά από κάθε σκέψη που κάνεις. Οι άνθρωποι κάνουμε και σωστά και λάθη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, δεν υπάρχει θέμα δηλαδή. Από τη στιγμή που το νιώθεις ένα πράγμα, το νιώθεις, είναι σωστό αφού το νιώθεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι, δεν λες ψέματα.
1: Και θέλω να πω ότι αν ξεκινούσα τη ζωή μου τώρα, θα είχα αλλάξει ορισμένα πράγματα.
0: Ε, καλά, μα αυτό θα το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά είναι το μόνο που δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να το έχει κανείς υπόψη του νωρίς. Ότι αυτό που γράφει δεν ξεγράφει, που λέει και η παροιμία. Ναι.
1: Δυστυχώς δεν επανέλθει και να μου το προτείναν τώρα ότι να ξανααρχίσω τη ζωή μου από την αρχή, δεν θα το δεχόμουν. Και να μου δίνανε και ένα φορτηγό γεμάτο ευρώ.
0: Ναι.
1: Ευρώ. Ναι. Να μου δίνανε ένα φορτηγό και να μου λένε θέλει να ζήσει τη ζωή σου πάλι από την αρχή, θα λέγω ευχαριστώ. Είμαι ικανοποιημένος. Τώρα, αν θες και κάτι από το ανθολόγιο το δικό μου, να σου διαβάσω.
0: Να διαβάσει. Διαλέγεις κάτι που δεν είναι πολύ μεγάλο πάντα.
1: Όχι, 4-5 στροφές.
0: Εντάξει, οκ, okay, πάμε.
1: Λοιπόν, έγραψα κάποιο ποίημα όταν έγινε ένα σεισμό στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και αναφέρομαι σε κάποιο πρόσωπο, ανύπαρκτο βέβαια, έτσι, απλώς, για να φτιάξω το ποίημα.
0: Ναι.
1: Εζούσες μέσα στον οντά που σου φτιάξε ο μπαμπάς. Τώρα με αυτά τα ρίχτερ το ξέρω τι τραβάς. Φτωχός και σε μπαράκα εγώ γεννήθηκα. Η φτώχεια και τα ρίχτερ δεν τα φοβήθηκα. Στα παραθύρια έβγαινες κι άλλοτε στο μπαλκόνι. Φιγούρες πάντα έκανες ότι εσύ είσαι η μόνη. Έλα με στην παράκα μου, αν θες να κοιμηθείς. Εδώ δεν κινδυνεύεις όσο κι αν κουνηθείς. Στην αγκαλιά θα σε κρατώ. Θα σε φιλώ στο στόμα και θα ξυπνάς σαν το πουλί στο αχυρένιο στρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Χαρά μη πήγαν τα λεφτά να πεις καλέ μπαμπάκα. Μπροστά στον ύπνο που νιώσε μέσα σε μια μπαράκα. Αυτό μάνα μου.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο. Καλές εμπνεύσεις σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ μάνα μου και για το χρόνο που μου δίνεις.
0: Να σε καλά.
1: Και μου δίνεις την ευκαιρία να πω και εγώ αυτά που γράφω. Νομίζω ότι καλό είναι να τα ακούει ο κόσμος. Όποτε μου δίνεις την ευκαιρία.
0: Okay.
1: Σε ευχαριστώ μάνα μου.
0: Και εγώ καλέ μου.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Η Όλγα Παπακυριακοπούλου μου γράφει: μοναξιά είτε είναι μία συνθήκη του μυαλού, είτε ένα γεγονός που ενδέχεται να υπάρχει στις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν είναι μία συνθήκη του μυαλού, είναι κατάρα. Όταν όμως μετουσιώνεται σε μοναχικότητα, είναι ευλογία. Πιστεύω πως είναι θέμα επιλογών. Το τι δέχεται κάποιος ή αν έχεται μέσα σε επιφανειακές ή αδιέξοδες σχέσεις, είτε φιλικές είτε προσωπικές, ενίοτε ακόμα και οικογενειακές. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άλντι από τα Καμίνια.
1: Χαίρετε κύριε Μάνο.
0: Καιρούς και ζαμάνια, καλώς το να.
1: Τι κάνετε, πώς
0: καλά, είστε. Καλά, εσύ.
1: Δόξα στον Θεό, μπράβο. Καλά. Μπράβο. Έχω πάρει απουσίες τόσο καιρό.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Μου λείψατε, να ξέρετε.
0: Ωραία, βρεθήκαμε πάλι. Για πες.
1: Το σημερινό θέμα, έτσι, αν είναι... Ναι. Πώς θα ευχεί η κατάρα, ναι. Διακοπές μόνος, αν τη γίνει κάποιος. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μονάδα και ως μονάδα είναι μοναδικός. Ο καθένας, ας πούμε, στο είδος του. Και αυτή είναι η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Να ακούτε?
0: Απολύτως. Θα το ήξερες αν δεν σε άκουγα.
1: Και όταν πάμε π.χ. διακοπές μόνοι μου, ο καθένας και κάθε γεγονός μπορεί να είναι μοναδικό. Γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, ας πούμε, ένα γεγονός, κάτι πρώτη σαν εμπειρία, ας πούμε, πρωτόγνωρη και καινούρια εμπειρία. Από εκεί και πέρα, όταν είναι κάποιος μόνος του, μπορεί να αφουγκράζεται, ας πούμε, κάποιο γεγονός και κάτι ωραίο, κάτι άσχημο, κάτι το οτιδήποτε γεγονός, ας πούμε. Και πόσο μάλλον όταν είναι δύο άτομα, μπορεί να πολλαπλασιάζεται αυτό και να μοιράζεται. Π.χ. και να βλέπεις κάτι και να ενθουσιάζεσαι και να θες να μοιραστείς το ενθουσιασμό με το άλλο πρόσωπο που μπορεί να είσαι διακοπές ή κάπου. Το άλλο, ότι όταν πάμε διακοπές, όταν πάμε μόνοι μας, δεν δίνουμε λογαριασμό σχεδόν σε κανέναν. Είμαστε ελεύθεροι να κινούμαστε όπου θέλουμε. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό που θέλουμε είναι όντως καλό για εμάς.
0: Πώς δεν το ξέρουμε, τι είμαστε χαζοί?
1: Εντάξει, μέχρι ένα σημείο, όχι.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε κάποιον να εγκρίνει τις πράξεις μας.
1: Πιστεύω μέχρι ένα σημείο, ναι. Γιατί ναι. Μέσω των αντιθέτων μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία ώστε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Σε τι μήκος κύματος, ας πούμε, κινούμαστε και αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που πιστεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω των αντιθέτων.
0: Ναι.
1: Άρα, όταν πάμε διακοπές, πολλές φορές τυχαίνει όταν είναι δύο άτομα, ένα θέλει να πάει στη θάλασσα, ο άλλος στο βουνό.
0: Ναι.
1: Αλλά καλό είναι να επιλέξουμε. Μια φορά να πάμε στο βουνό, κάτι θα καταλάβουμε από εκεί. Και μια φορά πάμε και στη θάλασσα, πάλι κάτι θα καταλάβουμε και από εκεί. Κάπως θα βρούμε την ισορροπία κατά κάποιο τρόπο και να καταλαβαίνουμε και τον εαυτό μας. Και όσο για πριν που ο προηγούμενος κύριος μίλησε για τη γυναίκα του που είπε ότι μάλλον δεν πρόσφερα πολλά, ο καθένας, θα ξέρετε, προσφέρει με τον τρόπο του. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο καταλαβαίνει από την απέναντι πλευρά ο άλλος άνθρωπος, αν καταλαβαίνει δηλαδή την προσφορά μας. Αλλά να ξέρετε, η προσφορά είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Η προσφορά, να μπορούμε να προσφέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, και όταν πάμε διακοπές, η προσφορά μπορεί να είναι ένα απλό καλημέρα το πρωί, να φτιάξεις κάτι, να φας εσύ και ο συνάνθρωπός σου δίπλα, είτε φίλος, είτε φίλη, είτε η οικογένεια, είτε το οποιοδήποτε. η προσφορά δηλαδή. Έχει να κάνει πάρα πολύ. Έτσι νιώθουμε ότι είναι γεμάτος και ότι είμαστε γεμάτοι και εμείς και ότι είμαστε χρήσιμοι και προς τους άλλους. Και δεν πιστεύω δηλαδή ότι αυτό αν είναι ευχή και κατάρα, είναι απλά ότι απλά είναι διακοπές. Τώρα, καμιά φορά τυχαίνει ότι τυχαίνει να θέλουμε εμείς να πάμε κάπου να φουγκραστούμε ή να μάθουμε, όπως στο σχολείο, μαθαίνουμε ένα μάθημα. Άρα μπορεί να χρειαστεί να πάμε κάπου για να μάθουμε κάτι. Να γεμίσουμε τις γνώσεις μας ή κάποια κενά που έχουμε. Μάλιστα. Αυτό κάποιες φορές είναι χρήσιμο. Πρέπει να πάμε για να μην έχουμε κενά, ας πούμε, στις γνώσεις μας.
0: Πού έμαθες τόσο καλά ελληνικά?
1: Να είναι καλά το ελληνικό σχολείο και οι δάσκαλοι. Και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες. Mm-hmm. Πολύ καλά δεν έχω μάθει, αλλά ακόμα μαθαίνω.
0: Εντάξει, πολύ καλά έχεις μάθει.
1: Ακόμα μαθαίνω, κύριε Μάνο.
0: Καλά, δεν θα σταματήσεις να μαθαίνεις, έτσι είναι στη ζωή. Αλλά
1: δηλαδή, τελευταία έχω αρχίσει να βλέπω, παρόλο που δεν βλέπω, και τη δύναμη των γραμμάτων. Την ενέργεια, σαν οντότητες, πώς το λένε.
0: Τι εννοείς παρόλο που δεν βλέπω?
1: Σας είχα πει, έχω πρόβλημα με την όραση.
0: Α, ναι, μου το έχεις πει, έχεις δίκιο.
1: Το παλιά, αλλά πάει καιρό.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι τα γράμματα σαν οντότητες, σαν ζωντανοί οργανισμοί δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξέρετε ότι μέσω των γραμμάτων θα βρούμε πολλές λύσεις. Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν μας έχουν του πεταματού όλος ο κόσμος ή ο γύρω κόσμος, αλλά σχεδόν όλοι μιλάνε ελληνικά. Και θα σας πω κάτι πολύ απλό και εκεί θα κλείσω. Η Ελλάδα, σκεφτείτε ότι ξεκινάει από ένα έψιλον. Όποιος θέλει μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει το έψιλον, ολόκληρη λέξη και το απλά το γράμμα και το συμβολισμό του. Και τα υπόλοιπα γράμματα, μετά το έψιλον, έχουν 5 κορυφές. Αυτό τελευταία το ανακάλυψα. 5 κορυφές. Είναι σαν οροσειρά. Δηλαδή ξεκινάει από έψιλον, λάμδα, αλφα, δέλτα, αλφα. Οι 5 κορυφές, στο μυαλό μου, είναι σαν το πεντάκτινο αστέρι. Αυτό έχει 5 κορυφές. Δηλαδή 5, ναι, σαν κορυφές, ας πούμε, θα μπορούσαμε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Ελλάδα, με το 12 θεϊσμό, ας πούμε, ήταν ο Απόλλωνας, η αδερφή του, νομίζω, η Άρτεμις, ο Άρης, η Αφροδίτη και η Αθηνά. Αυτές θα μπορούσαν να ήταν οι 5 κορυφές της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, καλέ μου. Να είσαι καλά, Άλντι.
1: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: πολλά.
1: Και μου λείψατε πολύ και συγγνώμη, γιατί τελευταία που είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά ήταν κάπως αργά η ώρα και είχα και εγώ κάτι δικά μου, έτσι, τελοθέματα.
0: Οκ. Okay. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ναι. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά να περάσετε και να μην φοβόμαστε με ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω τον κόσμο, αλλά το χειμώνα που έρχεται θα έχουμε δύσκολο χειμώνα με τα γεγονότα πάνω κάτω εκεί που...
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε. Να είμαστε γεροί και δυνατοί και ευλογημένοι.
0: Στο καλό να πας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μάνο.
0: Yeah.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ρε Βουλίτσα, ξέρεις τι πεθύμησα να φάω?
1: Αν θες ομελέτα, αποκλείεται. Δεν υπάρχουν αυγά. Οι κότες της Χαρούλας κάνουν απεργία. Απεργία. Δεν γεννάνε. Τις κρατάνε μούτρα. Αλλά ναι, σου λέω, γιατί μείνανε χείρες. Η Χαρούλα μαγείρεψε τον κόκορα. Τώρα έκανε κοκκινιστό με χιλοπίτες. Τώρα βαριά για να σου φτιάξω ομελέτα.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Σιωπές? Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες επικοπή? Α, μη είναι δυνατόν!
2: Γεια σου, Ευτυχία από τα Γιάννενα.
4: Γεια σου, Μάνο, καλησπέρα σε όλη την παρέα.
2: Καλώς την.
4: Δεν ξέρω πώς ακούγομαι από το κινητό.
2: Μια χαρά ακούγεσαι.
4: Α, ευχαριστώ. Εχθές το βράδυ ζητάω συγγνώμη γιατί δεν φταίω εγώ.
2: Δεν πειράζει, η τηλεφωνία φταίει.
4: Εγώ περίμενα μέχρι τις 2 ώρες και λέω τι έγινε τώρα. Α, δεν το ήξερα ότι το δικό μου τηλέφωνο δεν χτυπάει.
2: Δεν χτυπάει, δεν χτυπούσε, έπαιρνε
4: η Σταυρούλα. Όχι, δεν χτυπούσε.
2: Ναι.
4: Και ακόμη δεν χτυπάει.
2: Ναι.
4: Άμα τι να κάνω. Ελλάδα είναι αυτή.
2: Καλά, δεν φταίει η Ελλάδα, φταίει είναι.
4: Όχι, βέβαια, ποτέ δεν φταίει η πατρίδα.
2: Όχι, φταίει. Ότι φταίει, όχι. Φταίει.
4: Άλλο φταίει.
2: Καλά.
4: Ναι. Εντάξει.
2: Για πες, τι κάνεις?
4: Θα φύγετε, δεν θα έχουμε εκπομπή να ακούσουμε.
2: Θα έχουμε εκπομπή γιατί θα βάζουμε επανάληψεις.
4: Έχουν επανάληψη, ναι.
2: Ναι.
4: Καλά, δόξα τω Θεώ, έχω πάει Κυριακή και Δευτέρα 26-27, έχω πάει στα Τζουμέρκα και τραγούδησα.
2: Α, ναι, τι γιορτή
4: ναι,
2: ήταν εκεί.
4: Αγίας Παρασκευής και το Αγίο Παντελέμωνα. Και έχω πάει πολλές φορές εκεί στα Τζουμέρκα. Εκεί κρατάνε παράδοση, γλεντάνε ωραία. Καλά πέρασα, αλλά έχω χρόνια, δεν ξέρω που είναι μια ακροάτρια, η Ξένια Διαματοπούλου, πώς λέγεται, από τη Γερμανία που έπαιρνε.
2: Ναι.
4: Αυτή ψάχνει μια φίλη της εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι.
4: Και άμα μας ακούει κανείς, το ψάχνω και εγώ και το φώναξα και εκεί.
2: Κοίταξε.
4: Είναι από το χωριό.
2: Θα με πάρει τηλέφωνο, εδώ. Δεν θα μου πεις εσύ τίποτα, άμα θέλει θα με πάρει η ίδια.
4: Α, εντάξει. Ναι. Να πάρει.
2: Έτσι.
4: Εντάξει. Ναι.
2: Λοιπόν.
4: Παρακάτω.
2: Ναι, παρακάτω. Αυτό λέω κι εγώ.
4: Τι να πούμε παρακάτω.
2: Ναι, ένα τραγούδι.
4: Θα πούμε ένα τραγούδι.
2: Ένα από αυτά που είπες στα Τζουμέρκα.
4: Ναι. Θα το πούμε.
2: Πάμε λοιπόν.
4: Θα το αφιερώνω. Χαιρετάω όλους. Και στους χαιρετιαμένους μας. Πάμε λοιπόν, ακούστε το τραγούδι.
2: Πάμε.

0: Αυτό είναι, το είπα και στη Μέρκελ.
1: Είδες τελικά που σε καλούνε τελικά. Δηλαδή μπορεί.
0: Όχι, ναι. Σε αυτό το χωριό έχω πάει πάρα πολλές φορές. Έτυχε και με καλέσαν και φέτο.
1: Ωραία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλό σημάδι είναι αυτό.
0: Καλό, εντάξει. Εγώ με ευχαριστεί να μείνει ο κόσμος ευχαριστημένος.
1: Μα γιατί άλλο.
0: Ναι. Καλή μουσική είχαμε, ωραία περάσαμε. Και τώρα επέτρεψέ μου να σας αφαιρέσω ένα ευχάριστο λίγο.
1: Ναι, για πες.
0: Ένα μικρό είναι. Ναι. Σας αφαιρώνω και στην αγαπητή Σταυρούλα.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν.

0: τέλεια.
1: Μου, μου.
0: Να είσαι καλά και πάντα τέτοια.
1: Τέτοια,
0: γλέντια.
1: Τι χρώμα έχετε σήμερα?
0: Έχουμε τη μοναξιά, δηλαδή πότε είναι ευλογία, πότε είναι κατάρα και αν έχει πάει κανείς από το ακροατήριο διακοπές μόνος του.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Ποιο είναι δύσκολο?
1: Δύσκολο η μοναξιά. Δεν την έζησε τη μοναξιά, αλλά από μιλάω με άλλους που έχουν μοναξιά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν περνάει ο χρόνος εύκολα. Όποιος τη ζει αυτό την καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Θα βγω ξανά.
0: Εντάξει καλή μου. Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Στο καλό.

0: arise among human beings. People who seem to exude love as naturally as the sun gives out heat.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ο κύριος Αναστάσης Κάπα μου λέει: μοναξιά, αυτή η λέξη ούτε καν υπήρχε στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Φυσική συνέπεια του σύγχρονου τρόπου ζωής, όπου βασιλεύει ο ατομικισμός και η πλήρης διάλυση των κοινωνικών ιστών κτλ. Μπορεί να μην είχαν, όπως λες, μια συγκεκριμένη λέξη, αλλά ανάλογα με το νόημα κάθε φορά χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς όρους, όπως μόνωσης, η κατάσταση του να είναι κάποιος μόνος ή απομονωμένος, ερημία, η ερημιά δηλαδή, η απομόνωση από τους ανθρώπους, αλλά και ένας έρημος τόπος. Από αυτήν προέρχεται και η λέξη ερημίτης. Μονήρης επίσης, αυτός που ζει μόνος ή είναι μόνος. Και απομόνωση, σε μεταγενέστερα ελληνιστικά κείμενα, ο χωρισμός από τους άλλους. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Και σε σένα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ευτυχία που μας φτιάχνει το κέφ. Μπορούμε να νιώσουμε μοναξιά όταν ακούμε αυτή τη φωνή.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Είναι το φαρμακό μας αυτό. Επίσης ο κύριος από την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Να έχει υπόψη το ότι όταν χάνουμε έναν άνθρωπο δικό μας,
0: ναι,
1: πάντα νιώθουμε ένα έλλειμμα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να φορτωνόμαστε τύψεις, και πολύ καλά το τοποθέτησες ότι αν αυτός ο άνθρωπος, η σύζυγός του στην προκειμένη περίπτωση, μπορούσε να του μιλήσει, θα τον συμβούλευε να μην σκέφτεται έτσι και να στενοχωριέται, γιατί εκείνη έχει σπράξει, από ό,τι κατάλαβα, πολλά θετικά από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολλά. Αλλά το νιώθουμε αυτό όταν χάσουμε κάποιον, ότι δεν του τα είπαμε όλα.
0: Ναι.
1: Δεν προσφέραμε όσα θέλαμε. Είναι ανθρώπινο αυτό. Η έλλειψη, η νοσταλγία μας κάνει να νιώθουμε έτσι, αλλά δεν πρέπει, γιατί βασανιζόμαστε. Και αν υπάρχουν πραγματικά, όπως λένε, ψυχές που μας ακούνε, βασανίζουμε και εκείνες, γιατί δεν μπορούν να μας απαντήσουν. Γι' αυτό πάντα να σκεφτόμαστε τα θετικά. Τι προσφέραμε σε αυτόν τον άνθρωπο και τι μας προσέφερε. Και ευτυχείς όλοι.
0: Και πόσα μας έχουν διαφύγει,
1: ναι,
0: γιατί μπορεί να εισέπραταν από τη συμπεριφορά μας πολύτιμα στοιχεία τα οποία εμείς δεν τα σκεφτήκαμε, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, δεν τα
0: αντιληφθήκαμε. Τα δώσαμε όπως είναι.
1: Πολύ σωστά λες, πάρα πολύ σωστά. Μη φορτωνόμαστε.

0: Είμαστε λοιπόν με τύψεις, αρκετά έχουμε να μας βασανίζουν, όχι και αυτά, σωστή. Αλλά είναι ανθρώπινο, συμβαίνει με όλους, συμβαίνει με όλους
1: συμβαίνει,
0: αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Τώρα όσο για τη μοναξιά, η μοναξιά νομίζω είναι αδελφή της πλήξης. Όταν νιώθουμε πλήξη, νιώθουμε και μόνοι. Και δεν έχει σημασία αν είμαστε πραγματικά μόνοι μέσα σε ένα πλήθος. Μπορώ να σου πω, όταν κανείς είναι μόνος του και νιώσει μοναξιά, έχει την ευκαιρία να το αντιμετωπίσει. Να σκεφτεί να μην έχει τίποτα γύρω του να τον επηρεάζει. Η χειρότερη μοναξιά είναι όταν είσαι σε πλήθος, σε μια γιορτή, οπουδήποτε, και να έχεις γύρω σου και εκεί να νιώθεις μόνος. Αυτό είναι το χειρότερο βασανιστήριο.
1: Όπως λέει και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, όρθιοι και μόνοι, μέσα στη φοβερή ερημία του πλήθους.
0: Τρομερό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Άμα το αναλύσεις, είναι τραγικό. Δεν έχεις λύση, δεν έχεις διέξοδο. Ενώ μόνος σου θα συγκεντρωθείς, θα να αναπολύσεις πρόσωπα παλιά και τότε θα νιώσεις την παρέα αυτών των ανθρώπων. Και είναι σίγουρο ότι θα το νιώσεις. Πόσες φορές, εγώ μεγάλωσα μοναχοπέδι και έμαθα να ζω μόνη μου ουσιαστικά, να μεγαλώνω μόνη μου. Εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη, πολύ προστασία, μπορώ να πω υπερπροστασία. Δεν ένιωσα ποτέ μοναξιά. Την έλλειψη των γονιών, ναι. Όσο και αν έχεις οικογένεια, οι γονείς είναι άλλο πράγμα. Την έλλειψη της μάνας. Και όμως όταν σκέφτομαι στις δύσκολες στιγμές μου περισσότερο και φέρνω κοντά τους γονείς με τη σκέψη, νιώθω το άρωμά τους τόσο έντονα που αμέσως νιώθω την παρουσία τους δίπλα μου. Έτσι δεν μπορείς να νιώσεις μοναξιά ποτέ. Δεν φοβήθηκα από πολύ μικρό παιδί, με έμαθε η μαμά μου να μην φοβάμαι το σκοτάδι. Μου έκανε πειράματα δηλαδή. Και δεν φοβήθηκα ποτέ το σκοτάδι. Ενώ όλα τα ξαδέλφια μου και μεγαλύτερα από μένα και αγόρια είχαν μεγάλο πρόβλημα, κοιμόντουσαν με φως και αυτά, εγώ είχα εκπαιδευτεί έτσι. Και αν δεν φοβηθείς το σκοτάδι, δεν νιώθεις μοναξιά και την αντιμετωπίζεις. Γιατί η μοναξιά είναι ένα σκοτάδι βαθύ. Είναι όμως και η μοναξιά των γερόντων, που ουσιαστικά είναι η θλίψη ότι η ζωή περνάει, δεν σου αφήνει να κάνεις όνειρα. Εκεί γι' αυτό οι ηλικιωμένοι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και παρέα. Όσο μπορούμε να τους φροντίζουμε και να τους συντροφεύουμε. Όχι μόνο τους δικούς μας ηλικιωμένους, σε ένα γυροκομείο μπορούμε να κάνουμε μια επίσκεψη. Πόσο πολύ θα προσφέρουμε, δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι προσφέρουμε στους γέροντες αυτούς. Να φύγει η κατάθλιψη, ο φόβος του αύριο που θα έρθει σε όλους μας, αυτή είναι η πιο σκληρή μοναξιά. Και ιδιαίτερα όταν δεν την έχεις επιλέξει εσύ, αλλά άλλοι σε έχουν απομονώσει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και όμως πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Όλα. Είναι, τι να πω, είναι όμως και η επικοδομητική μοναξιά της επιλογής μας. Άνθρωποι που απομονώνονται σαν μοναχοί, αυτοί έρχονται κοντά στο Θεό και το νιώθουν, το πιστεύουν και πραγματικά δεν νιώθουν ποτέ μοναξιά. Είναι και αυτό μια λύση λοιπόν για ανθρώπους που δεν μπορούν να βρούνε την επαφή με άλλους συνανθρώπους για πολλούς λόγους, είτε γιατί τους έχουν απομονώσει, να βρούνε την επαφή με το Θεό. Με το Θείο. Θα ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα της μοναξιάς, που είναι πολύ βαρύ, πάρα πολύ βαρύ. Αυτά είχα να πω. Ένιωσα κι εγώ κάποτε πολύ βαριά μοναξιά και οφείλω σε εσάς το ότι συνήλθα πραγματικά, βρισκόμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Ήταν από τις πρώτες φορές που έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Βρέθηκα στο νοσοκομείο, το λέω και συγκινούμε. Το ξημέρωμα 8 η ώρα θα με έπαιρναν για μια σοβαρή εγχείρηση και κακώς βρέθηκα μόνη μου στο δωμάτιο μέσα. Το είχα επιλέξει ενώ δεν έπρεπε. Λοιπόν, και άκουγα την εκπομπή σας, ενώ μου είχαν πει να μου δώσουν ένα χαπάκι να κοιμηθώ, δεν το δέχτηκα και άκουγα την εκπομπή και ένιωσα ξαφνικά τόσο μόνη, μία απελπισία και ένα φόβο τρομερό. Και σας πήρα τηλέφωνο και σας είπα, σας παρακαλώ, εγώ πάντα προσπαθώ με χιούμορ να αντιμετωπίσω και τα δύσκολα. Και λέω, σας παρακαλώ κύριε Μάνο, μήπως θα κατέβετε από τη Μιχαλοκοπούλου με τη βάρκα σας. Σας παρακαλώ, μπορείτε να με πάρετε μαζί σας. Γιατί δεν αντέχω άλλο εδώ το άγχος αυτό που ζω. Και με ρώτησες, μα τι συμβαίνει, και είπα το πρωί περιμένω να εγχειριστώ. Λοιπόν, έγινε ένας κατακλυσμός από ευχές από όλους τους φίλους μετά, μέχρι το πρωί, που αυτό το πράγμα με κράτησε σε μια τέτοια ψυχική διάθεση καλή, που όταν ήρθαν να με πάρουν ήμουνα τόσο ευδιάθετη που έκανε εντύπωση. Ένιωσα ότι είχα όλους εσάς να με στηρίζετε και έφυγε ο φόβος. Πραγματικά.
1: Έκανες εντύπωση στους νοσηλευτές δηλαδή.
0: Ναι. Και το ένιωσα αυτό. Δεν ήταν...
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, και νιώθω ευγνωμοσύνη αφού την εκπομπή αυτή την άκουσα μετά σε επανάληψη.
1: Ναι.
0: Μπήκα και την άκουσα να δω. Ήταν πραγματικά έτσι όπως τα ένιωσα τα πράγματα ή η στιγμή. Κι όμως ήταν έτσι, ήταν οι άνθρωποι όλοι, είπανε τόσο καλά λόγια, μου έδωσαν τόσο θάρρος.
1: Ναι,
0: και εσύ μου είπες δύο πράγματα που ναι, όλα θα πάνε καλά, σαν να έδινες εντολές. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά έτσι το λες πάντα και να το κάνεις είναι σπουδαίο. Λοιπόν, αυτή η φορά ήταν που ένιωσα τη μοναξιά, το φόβο και εσείς με βοηθήσατε να το ξεπεράσω. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν.
1: Και τη δύναμη της ψυχής σου να ευχαριστείς.
0: Εσένα Μάνο, γιατί πραγματικά με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά Μάνο.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά. Θα τα ξαναπούμε. Φιλιά σε όλους.
1: Να είσαι καλά, στο καλό. Γεια. Τώρα βέβαια Βέρα ξέχασα να σε ρωτήσω αν έχεις πάει ποτέ μόνη σου διακοπές, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίναμε γιατί σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι 11. Οπότε το αφήνουμε για μια επόμενη συνάντηση ραδιοφωνική.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
7: Γιατί έχει τόση φασαρία.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
7: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Είναι πάντα το 2-11-10-80-8-8-0. Ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων θα μας δώσει τώρα μέσα στην επόμενη γραμμή, την οποία προωθεί όπως πάντα η Διευθύντρια Επικοινωνίας εδώ, η Θησαυρούλα, η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Και θα πάμε μισό λεπτό να δω, ένας κύριος που τηλεφωνεί για πρώτη φορά από ό,τι μου γράφει, και είναι ο κύριος Γιάννης από την Πετρούπολη. Γεια σου Γιάννη.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά Γιάννη μου, εσύ?
1: Καλά. Εντάξει, σας ακούω, είμαι και λίγο αγχωμένος γιατί σας ακούω χρόνια, πρώτη φορά βγαίνω.
0: Ναι. Αλλά αγχωμένος δεν χρειάζεται, γιατί?
1: Εντάξει, ναι, επειδή είναι πρώτη φορά που
0: βγαίνω. Εντάξει, θα περάσει. Τη δεύτερη θα είναι πιο
1: καλύτερα
0: τα πράγματα, ναι.
1: Okay, είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους που γενικότερα τους αρέσει να ακούνε και όχι τόσο πολύ να παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά για να λειτουργήσει και να έχει ένα αποτέλεσμα μια εκπομπή σαν τη δική μου, χρειάζεται τη συμμετοχή, κατάλαβες?
1: Ναι, κατανοητό. Ήθελα πολύ καιρό να βγω και να εκφράσω 2-3 πράγματα.
0: Ναι.
1: Βασικά, ήθελα να σας πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι εκτίθεστε όταν έχετε την εκπομπή, δηλαδή ότι λέτε την άποψή σας.
0: Mm.
1: Το μου αρέσει πολύ. Και ένα δεύτερο, έχετε γράψει τους στίχους σε αυτό το κομμάτι Εθνική Οδός.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, με.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Έχω γράψει περίπου 150 τραγούδια.
1: 150, ναι. Το ξέρω ότι γράφετε. Αλλά...
0: Τους στίχους εννοείται, έτσι. Τους στίχους,
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι, τους στίχους, ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι το άκουσα. Μ' άγγιξε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα το είδα σε ένα βίντεο που το έχει ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Και το λέει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου ή κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω.
1: Είναι πολύ συγκινητικό γιατί του το παίζει για να το ακούσει και να το πει την άποψή του για αυτό το τραγούδι και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Αξίζει να το δείτε.
0: Θα το ψάξω.
1: Αυτά ήθελα βασικά να εκφράσω, δηλαδή το ότι σας ακούω και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, το ότι όποιος βγαίνει και τα λοιπά, δεν φοβάστε να το πείτε ότι με αυτό συμφωνώ, με αυτό διαφωνώ, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Mm.
1: Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι το θέμα, θυμίστε μου...
0: Το θέμα είναι ποιο είναι το νόημα της μοναξιάς, εάν έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνος σας και...
1: Ναι.
0: Αν είναι ευλογία ή κατάρα. Πότε είναι ευλογία και πότε κατάρα η μοναξία.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ποτέ. και εγώ μία φορά
1: αυτό.
0: Μόνο.
1: Και θα με φόβιζε λίγο αυτό, να σου πω την άλλη.
0: Γιατί? Πώς λένε κάποιοι,
1: γιατί
0: μην
1: είμαι
0: πάθει...
1: πολλά χρόνια με τη γυναίκα μου και έχω μια υπέροχη σχέση και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου. Έτσι.
0: Mm.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω όμως να πω κάτι για τις διακοπές γενικότερα.
0: Να πεις.
1: Ακούγα και προχθές που βγαίνανε κάποιοι και λέγανε ότι να πας εκεί είναι πολύ ωραία. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός στις διακοπές.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Που το έχω βιώσει και εγώ αυτό. Είναι μια παγίδα νομίζω.
0: Ναι, σαν να είναι μια υποχρέωση εθνική, ας πούμε.
1: Ναι, είναι μια υποχρέωση. Το θα πας, ξέρω εγώ, π.χ. στο τάδε μέρος και πρέπει να πας και εκεί, πρέπει να πας και εκεί και πρέπει να φας και εκεί και πρέπει να βγάλεις και φωτογραφία εκεί. Και πρόσφατα στο Instagram έγραφε μια κοπέλα που θα πάει σε ένα νησί που κατάγομαι εγώ από εκεί, από το Τσιρίγο, από τα Κύθυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, πείτε μου πού να πάω, τι να επισκεφτώ, ποιο μέρος κτλ. Και της έγραψα ότι βασικά αυτό που πρέπει όταν πας εκεί είναι να νιώσεις την ενέργεια του χώρου, γιατί είναι μια κατάσταση για μένα, το συγκεκριμένο νησί. Μπορεί βέβαια, υποκειμενικά πάντως μιλώντας. Οπότε πρέπει να νιώσεις και θα σε οδηγήσει αυτό από μόνο του είσαι ανοιχτός, είσαι ανοιχτή και θα σε πάει αυτό από μόνο του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να το βιώσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι... Αυτό ήθελα να πω, ότι πολλές φορές πας σε ένα τόπο, πρέπει να ηρεμήσεις και θα σε πάει ο τόπος μόνος του. Είναι δύσκολο αυτό που λέω και πολλές φορές και εγώ δεν το πετυχαίνω, αλλά το πιστεύω.
0: Πάντως είναι πολύ ωραίος τόπος τα Κύθυρα, ιδιαίτερος τόπος.
1: Ναι, έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Την έχω συναντήσει άλλο ένας τόπος έτσι που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι η Αμοργός.
0: Δεν έχω πάει εκεί, καλό μου.
1: Ναι. Που και αυτό μου κάνει, δηλαδή είχε μια ενέργεια ο χώρος και ένα πράγμα διαφορετικό. Τα Κύθερα είναι ένας τόπος που ή θα τον λατρέψεις ή θα θέλεις να μάθεις πότε φεύγει το επόμενο καράβι. Δεν έχει μέση λύση. Έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια η οποία πρέπει να την αφουγκραστείς και πρέπει να ακολουθήσεις, κατεβάζεις αμέσως ταχύτητα. Δηλαδή αν πηγαίνεις όταν πηγαίνεις κάπου σε ένα μέρος,
0: ναι,
1: φεύγοντας από την πόλη, είσαι στη τζίτα ακόμα.
0: Σε ακολουθεί το βουητό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ δεν υπάρχει τίποτα γύρω σου παρά μόνο τζιτζίκια,
1: ναι,
0: εσύ κατά βάθος ακούς τα αυτοκίνητα να περνάνε.
1: Εσύ, ναι, γίνεις δηλαδή και λες, okay, και σε 5 λεπτά πρέπει να είμαι και κάπου για να πάρω και ένα καφέ και πρέπει... Εντάξει, αυτό σου κατεβάζει κατευθείαν την ταχύτητα κάτω, οπότε κατευθείαν νιώθεις ότι θα πρέπει να εκκληματιστείς με την ατμόσφαιρα και την ενέργεια του νησιού.
0: Εν τω μεταξύ, από κάθε τόπο έχω παρατηρήσει στη ζωή μου, γιατί έχω πάει σε αρκετά μέρη, στο τέλος απομένει μια-δυο εικόνες από το κάθε μέρος και στην ταινία του μυαλού αυτά μοντάρονται μεταξύ τους και είναι σαν ένα ταξίδι.
1: Σοβαρά,
0: Ναι, είναι. Θα σου πω τώρα κάτι. Πώς λέγεται το κεντρικό χωριό, η πρωτεύουσα των Κυθύρων?
1: Είναι η χώρα.
0: Στη χώρα, λοιπόν, ναι, είχε εκεί που έμεινα, δίπλα ακριβώς είχε μια πηγή. Μια βρύση, τέλος πάντων, η οποία κατέβαζε από το βουνό νερό και ήταν κρίσταλο, έπινες και τα λοιπά. Και δίπλα στη βρύση, μπάστακας, καθόταν ένας βάτραχος, ο οποίος ήταν πάνω από 20 πόντους ύψος. Και μπορεί και περισσότερο.
1: Τώρα.
0: Ναι, ήταν σαν λεκάνη. Και
1: ναι,
0: το προγούλι του πήγαινε και ερχόταν, ξέρεις όπως κάνουν τα βατράχια.
1: Ναι, το γνωστό.
0: Πλησίαζες να πιεις νερό και δεν κουνιότανε. Φύλαγε τη βρύση. Μα και την άλλη μέρα το ίδιο και την παράλληλη μέρα το ίδιο.
1: Ακίνητος.
0: Ναι, ακίνητος και καθόλου φοβισμένος. Κατάλαβες τι λέω.
1: Είχε
0: το νεράκι, γιατί είχε γούρνα από κάτω, όπου έπεφτε το νερό και διοχετευόταν στα χωράφια προφανώς, γιατί είχε ριάκια που ερχόταν το νερό, έπινες εσύ από τη βρύση, είτε με το χέρι σου, είτε με ποτήρι κτλ. Και μετά αυτό που έσκαζε στη γούρνα, οπότε είχε τον τρόπο να είναι στο υγρό στοιχείο συνέχεια ο βάτραχος.
1: Καλό.
0: Ναι,
1: αλλά... Να ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι
1: όταν είσαστε διακοπές,
0: ναι,
1: είστε έτσι πιο χαλαρός και νιώθετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε και με κάποιον που ίσως δεν ξέρετε, είστε σε μια άλλη κατάσταση?
0: Ναι, ναι, το κάνω αυτό πολύ συχνά, βεβαίως.
1: Τόσο, όχι όμως όταν είσαι στην πόλη.
0: Όχι, όταν είσαι στην εξοχή.
1: Όταν είσαι, ναι, έξω.
0: Ναι, έξω, βέβαια.
1: Έχω παρατηρήσει όμως ότι όταν το κάνεις αυτό ή όταν προσπαθείς να το κάνεις ή σου βγει πηγαίως και μέσα στην πόλη, αυτό που λαμβάνεις είναι κάτι θετικό.
0: Δεν είναι αυτό. Ναι, δεν είναι.
1: Και είναι κάτι που νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε και να αλλάξουμε οι άνθρωποι που είμαστε στις πόλεις, γιατί βλέπω ότι είναι αυτό το κλασικό που λένε, ότι δίνεις, παίρνεις. Και πολλές φορές όταν είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος, δεν λαμβάνω τίποτα. Αλλά πολλοί άνθρωποι θέλουν ένα τίποτα, ας το πούμε, ένα χαμόγελο, έτσι, ένα τρόπο κοιτάγματος ή κάτι που θα πεις, για να πάρεις πίσω επίσης θετική ενέργεια. Το λέω αυτό για να τα ακούω κιόλας.
0: Το σημαντικό, δηλαδή, είναι όταν μιλάς με τους ανθρώπους να τους κοιτάς τα μάτια. Αν τους κοιτάς τα μάτια, καταλαβαίνεις πώς εισπράττουν,
1: ναι,
0: αυτό που...
1: Σημαντικό.
0: Ναι, πολύ. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σου μιλάνε, ναι, χωρίς να σε κοιτάνε στα μάτια. Είναι αυτοί που έχουν τις ψαρίσχες χειραψίες.
1: Ναι, ισχύει και αυτό. Καταλώδη. Εγώ το κάνω αυτό αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές το κάνω αυτό.
0: Ποιο από τα δύο, δύο κάνεις. Κοιτάς τα μάτια.
1: Αποτροπή, δηλαδή.
0: Α, κοιτάς κάτω, ναι.
1: Δηλαδή και μπορώ να μιλάω χωρίς να το κοιτάω τον άλλο στα μάτια. Ή ξέρω εγώ πριν τελειώσω την έκφρασή μου, τότε θα το κοιτάω στα μάτια. Αλλά ξεκινώντας δεν το κοιτάω στα μάτια. Ένα είναι αυτό. Και θυμάμαι πιτσιρικάς πιο πολύ, δεν, δηλαδή χαιρέταγα τον άλλο και αποτροπή δεν τον κοίταγα στα μάτια.
0: Ναι, μα αυτό όμως είναι κάτι που μαθαίνετε. Υπάρχει εξάσκηση σε αυτό. Όπως στην
1: είναι
0: αρετή που έλεγε.
1: Ναι,
0: ναι, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η αρετή θέλει εξάσκηση. Δεν γεννιέσαι έτοιμος για όλα.
1: Ναι,
0: ισχύει. Λοιπόν, για πες μου τώρα, έχεις γεννηθεί στα κύθερα.
1: Ισχύει.
0: Ε? Έχεις γεννηθεί στα κύθερα.
1: Όχι, είναι η μητέρα μου συγχωρημένη από τα κύθερα. Όχι, όχι, είναι η μητέρα μου.
0: Δηλαδή,
1: τα κύθερα, έχω δύο φοβερούς τόπους καταγωγής.
0: Τα κύθερα και...
1: Η μητέρα μου είναι από κύθερα.
0: Και ο πατέρας
1: και
0: σου.
1: Και ο πατέρας μου. Ένας τρομερός. Και ο πατέρας μου είναι από την Άνω Μουσουνίτ.
0: Πού βρίσκεται αυτή.
1: Αθανάσιος Διάκος, Ορεινή Φωκίδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και πού συναντηθήκαμε.
1: Έξω από τη Λαμία.
0: Και πού συναντηθήκαμε.
1: Μέσα στα Έλατα.
0: Δηλαδή, ένας βουνίστης...
1: Είναι τότε η δεκαετία του 60 που είναι με συνοικέσιο.
0: Α, αλλά αγαπήθηκαν στο τέλος.
1: Πολύ, ναι, είναι με συνοικέσιο.
0: Ναι.
1: Ναι, και το τρομερό, να το πούμε αυτό το τρομερό.
0: Να το πούμε.
1: Δηλαδή, παντρεύονται και σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικών μένει ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο πατέρας του πατέρα μου και η μάνα της μάνας μου.
0: Μόπο.
1: Γινιόμαστε εγώ και αδερφός μου και είμαστε τρεις γενιές μέσα σε ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Μια τηλεόραση, αυτή με τα κουμπιά του την ασφόρη.
0: Ναι.
1: Και κάθε δωμάτιο είναι και κρεβατοκάμαρα.
0: Που στην ασπρόμαυρη τηλεόραση ένας έπαιζε το ρόλο του τηλεκοντρόλου.
1: Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν
1: θυμάμαι, να το ξεχαστώ ποτέ στη ζωή μου, την γιαγιά μου, εγώ κοιμόμουν μαζί με τη γιαγιά μου,
0: ναι.
1: Στη βιβλιοθήκη, τότε είχαμε και βιβλιοθήκη, είχαμε ένα δωμάτιο εξώ βιβλιοθήκη, που είχε αυτά τα σκρίνια, πώς τα λέγανε, πια μετά, πώς λέγονταν αυτά που
0: πάνε στο
1: σκρίνιο, καλά το λέω.
0: Σκρίνιο, ναι.
1: Που, ναι. Μπουφέδες και μετά τα πιο μοντέρνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και θυμάμαι να βάζει 12 και 5, νομίζω ήταν το θέατρο της Δευτέρα.
0: Ναι, ναι. Τέτοια ώρα ξεκινάγανε. Είχε και Δευτέρα και Φερό. Τρίτη και Πέμπτη και...
1: Ναι, και θυμάμαι. Ναι, ναι, και θυμάμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ότι είχε μία εκπομπή που έλεγε τα δρομολόγια των πλοίων το βράδυ.
0: Ναι.
1: Φοβερό, δηλαδή άκουγα τώρα, έλεγε το τάδε πλοίο που ξεκινάει και πάει αυτό, κατάπολα, αυτό, εκείνο, τάδε. Δηλαδή το θυμάμαι σαν όνειρο.
0: Ναι.
1: Πανέμορ. Πολύ ωραίο.
0: Δεν μου λες, μπορείς να μου πεις.
1: Εντάξει, αλλά πώς έχουν αλλάξει τώρα μετά από τόσα χρόνια.
0: Όλα τα πράγματα αλλάζουν με τα χρόνια. Δεν, και εμείς αλλάζουμε.
1: Όλα.
0: Εκείνο που
1: αλλά θέλω να πω όμως πόσο... ανοχή υπήρχε και πόσο υπομονή για να γίνει αυτό.
0: Ναι. Και δεν μου λες, ρε Γιάννη, πες μου.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ τώρα, δηλαδή.
0: Με ακούς, Γιάννη. Γιάννη.
1: Ναι, ναι, πολύ καλά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι,
0: πες μου μια κορυφαία ανάμνηση που έχεις από τα παιδικά. Λέω, πες μου μια κορυφαία ανάμνηση που έχεις από τα κύθυρα και τα παιδικά σου χρόνια. Δεν πήγαινες εκεί τα καλοκαίρια.
1: Λοιπόν, ναι, πήγαινα εκεί τα καλοκαίρια. Αυτό που θα σας κάνω μια πώς το λένε, έχετε δει το Ρατατούι, το έργο.
0: Ναι, ναι. Το έχω δει, ναι.
1: Οπότε πηγαίνει ένας κριτικός, ένας γευσινός της, ναι, και του φέρνουν ένα πιάτο, το Ρατατούι, που είναι σαν μπριάμε.
0: Ναι.
1: Και αυτός δοκιμάζει και με το που βάζει τη γεύση μέσα στο στόμα του, τον πηγαίνει κατευθείαν 50 χρόνια πίσω, όταν ήταν πιτσιρίκι. Λοιπόν, όταν πηγαίνουν τώρα στα κύθρα, η μυρουδιά από το σύμπορο που λέμε.
0: Τι είναι το σύμπορο?
1: Κατευθείαν με πηγαίνει 40. Το σύμπορο είναι αυτά τα. Είναι τα. Πώς το λένε?
0: Πού να ξέρω.
1: Τα. Το σύμπορο. Είναι το, η γη.
0: Α.
1: Η γη, τα γροτεμάχια.
0: Μάλιστα.
1: Το λένε σύμπορο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η μυρουδιά δηλαδή από τη γη, από όλα αυτά τα άγρια φυτά, τα γαϊδουράγκαθα, τα μάραθα, όλα αυτά, η μυρουδιά δηλαδή, με πηγαίνει κατευθείαν 50 χρόνια πίσω, 45 χρόνια πίσω.
0: Κατάλω.
1: Και σκέφτομαι τον εαυτό μου όταν ήμουν παιδί και έπαιρνα το γάιδαρο και ήθελα να πάω βόλτα και όχι για μπάνιο.
0: Μάλιστα, Γιάννη.
1: Αυτό θυμάμαι, κύριε.
0: Είδες που τελικά δεν είχες καθόλου δισταγμό και κρακ.
1: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ, καλό μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι νομίζω.
0: Πήραμε το βάπτισμα του πυρός τώρα.
1: Είναι να γίνει αρχή.
0: Έτσι.
1: Αυτό. Εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή. Πώς το λένε, για την καινούργια ώρα. Όλα καλά και ωραία.
0: Ναι.
1: Και με το καλό να έχετε κι εσείς καλές διακοπές και να ξαναπούμε από Σεπτέμβριο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Νομίζω μέχρι τέλος άλλης εβδομάδας.
0: Μέχρι αυτής της εβδομάδας. Ναι, ναι. Μέχρι την Παρασκευή. Και την Παρασκευή.
1: Ναι, ωραία. Μέχρι την Παρασκευή. Ωραία.
0: Και την Παρασκευή.
1: Και μετά να περάσετε καλά και να ξεκουραστείτε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και την Παρασκευή. Ωραία. Εντάξει.
0: Γεια.
1: Θα ακούσουμε. Γεια.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 11 και 26 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Το ερώτημα είναι, έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνοι σας? Και ποιο είναι το νόημα της μοναξιάς? Και πότε η μοναξιά είναι ευλογία και πότε είναι κατάρα? Κύριε Δημήτρη από την Αθήνα, καλώς ήρθατε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Επειδή σας μιλάω από μπαλκόνι και ο ρυθμός της φωνής πρέπει να είναι αυτός, ακούγουμε?
0: Μια χαρά, πολύ καλά. Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Σαν να είστε εδώ στο στούντιο.
1: Όχι, γιατί μου είπε η Δεσποινή στο τηλέφωνο, δεν ακούγεστε καλά, πιο κοντά στο...
0: Ωραία. Άρα λύθηκε αυτό.
1: Εφόσον να με ακούτε εσείς καλά.
0: Ακούω, μια χαρά. Για πείτε μου.
1: Όχι, για το θέμα των διακοπών.
0: Ναι.
1: Επειδή το έχετε βάλει και άκουγα προηγουμένως κάποιο κύριο, παρατηρώ ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει στα εξοχικά του.
0: Ναι.
1: Πολύ εξοχικό. Πρέπει να υπάρχουν γύρω στο κάνα εκατομμύριο εξοχικά σε όλη την Αττική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Δεν έχω στατιστικό στοιχείο, αλλά ξέρω ότι οι Έλληνες έχουν μία τάση γενικότερα της ιδιοκτησίας, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, και γι' αυτό εγώ βλέπω στα πλοία οι περισσότεροι που μπαίνουν είναι πολύ νεολαία. Όλοι οι υπόλοιπες ηλικίες φεύγουν και πάνε προς το Σούνιο, όλα αυτά εκεί μέσα γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι, φαντάζομαι.
1: Πολύ εξοχικό. Ναι, έχει διασπαστεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και καλά που γίνεται αυτό και μας αδειάζουν τη γωνιά, συγγνώμη δηλαδή.
0: Δεν, ο Αύγουστος είναι υπέροχος στην Αθήνα.
1: Μας αφήνουν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί επιτέλους μπόρεσα να παρκάρω το αυτοκίνητό μου εκεί που ήθελα εγώ.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο έγινε στην Αθήνα.
0: Ναι, δεν
1: τα τελευταία 2, 3, 4, 5 χρόνια. Δεν μπορούμε, δηλαδή, εντάξει, το παρκέρινγκ, αλλά...
0: Αλλά πρέπει να περπατάς 2 χιλιόμετρα για να πας σπίτι σου μετά.
1: Εμένα δυστυχώς,
0: μου έχει τύχει αυτό.
1: Σας έχει τύχει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μία και έτσι, δύο.
1: Με τις διακοπές νεολαία παρατηρείται, η οποία πηγαίνει σε συγγενικά σπίτια και μένει. Ευρώ 0 από διανυκτερεύσεις. Οι μερικοί ξενοδόχοι διαμαρτύρονται, αλλά λόγω της κρίσης τι να κάνει ο κόσμος.
0: Έλατε.
1: Τι να κάνει, δεν μπορούν να κάνουν όλοι διακοπές, αν και υπάρχει μια τρομερή προπαγάνδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τα βλέπω και τα ακούω. Να πάτε εκεί, να πάτε εδώ, να πάτε απάνω, να πάτε στο φεγγάρι, να πάτε από εκεί. Λοιπόν, όπως έλεγε ο κύριος προηγουμένως. Λοιπόν, συμφωνείτε?
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία πριν 20 χρόνια, παράδειγμα, δεν υπήρχε.
0: Όχι, δεν υπήρχε, αλήθεια. Εγώ έλεγα και χτες σε κάποιο φίλο ότι πέρασα τουλάχιστον 10-12 χρόνια από τα παιδικά μου χρόνια, όπου δεν τελείωνε το σχολείο και εγώ ήμουνα στην Αθήνα. Άντε να πηγαίναμε κάνα μπάνιο με το πούλμαν που πέρναγε και μας έπαιρνε παιδιά.
1: Ναι.
0: Και η μάνα μου είχε εμπιστοσύνη και μας άφηνε και πηγαίναμε με το πούλμαν. Αυτό ήταν. Ένα μπανάκι.
1: Η καπιταλιστική κοινωνία έχει απλωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Με δύναμη, δυναμικότητα, διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι κατά. Απλώς ζητώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Να, δεν είμαι κατά, ούτε σοσιαλιστής είμαι, ούτε το είμαι. Τίποτα. Λοιπόν, δυστυχώς και θα χειροτερεύουν αυτά τα πράγματα. Θα ανοίγεις την τηλεόρασή σου και θα βλέπεις διαφημίσεις συνεχώς. Εγώ έχω διαφημίσει να βλέπω διαφημίσεις. Την κλείνω την τηλεόραση. Όταν μπαίνουν διαφημίσεις, την κλείνω και ανοίγω μετά από 10 λεπτά. Εξαρτάται το σταθμό. Τους έχω εντοπίσει.
0: Και πόση ώρα κρατάει το
1: διάλειμμα. Ναι, το ίδιο κάνω και στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να σας τα πω όλα.
0: Όλα.
1: Ναι, λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η δουλειά να ακούω εγώ επί 10 λεπτά. Να βλέπω 10 λεπτά διαφημίσεις και μετά να συνεχίζεται το έργο. Γιατί...
0: Και άντε να θυμηθείς τι έβλεπες. Ναι.
1: Έχει αλλάξει η κατάσταση πάρα πολύ και δεν ξέρω που τραβάει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω που τραβάει. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
0: Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος που λέγεται το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αν έχετε καμιά ερώτηση, ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να πω. Ότι...
0: Θέλω να μου πείτε αν έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνος σας, όχι.
1: Έχω γυρίσει πολλές ευρωπαϊκές πόλεις μόνος μου.
0: Ωραίο.
1: Μόνος μου, αλλά πες την κάποια ταλαιπωρία, όχι τώρα, ενώ πριν όταν ήμουν 30 ετών.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα.
0: Τι ταλαιπωρία δηλαδή.
1: Ταλαιπωρία στις μετακινήσεις, να διαβάσεις τι θα φας σε ένα σερβί, σε ένα εστιατόριο, να βρεις μία οδό, εξαρτάται τις χώρες, διότι εγώ μιλάω αγγλικά ή γερμανικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όποτε πήγα στο Παρίσι και είπα ότι στο Παρίσι δεν ξαναπάω. Γιατί δεν μπορούσες να ζητήσεις ούτε ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι. Και έχουν και αγγλικά να ξέρουν, δεν απαντάνε.
1: Οι νεαροί απαντάνε πλέον.
0: Ναι, τώρα μπορεί.
1: Ναι, τώρα, γιατί μιλάω και μεγάλους.
0: Ναι.
1: Στα αγγλικά μιλάω μεγάλους, με νεαρούς Γάλλους.
0: Ναι.
1: Και μου λένε ο πατέρας μου, η μητέρα μου δεν μιλάει τίποτα. Γαλλικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά το άλλο το πρόβλημα παρουσιάζεται στις ισπανόφωνες χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Από εκεί δεν έχω πάει, ούτε πρόκειται να πάω, γιατί δεν θα ξέρω τι θα πάω. Και τι θα πιω και πού θα κοιμηθώ και πού θα πάω. Πηγαίνω σε γερμανόφωνες. Ευτυχώς έχουμε τρεις. Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς. Και όλοι οι υπόλοιποι καλύπτονται από Κοπενχάγη μέχρι Φιλανδία, στο Ελσίνκι που πήγα.
0: Τι ωραία.
1: Καλύπτονται με τα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά πριν 30-40 χρόνια με τα αγγλικά εννοώ.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, είναι πιο άνετα να μπει σε μια χώρα και να μπορείς να συζητήσεις με κάποιον, να ρωτήσεις κάποιον. Δεν με πειράζει εμένα. Έτυχε πολλές φορές και πήγαινα μόνος μου, διότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει άλλος φίλος μαζί. Ναι. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Για οικονομικούς λόγους και το ένα και το άλλο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Έχω πολλά, αλλά δεν μπορούν.
0: Διαλέξτε εσείς. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που λένε τώρα τα τελευταία χρόνια για τον υπερτουρισμό και μία κυρία έστειλε Ιταλίδα σε ένα νησί, ήταν που στην Πάρο κάπου εκεί και έδειξε ένα βίντεο όπου ήταν μία παραλία και ο χώρος πριν την παραλία που ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που νόμιζες ότι είσαι σε, πώς να πω ρε παιδί μου, σε διαδήλωση.
1: Κάνανε και διαδηλώσεις, κάνανε πάλι στην ισπανική πόλη αυτή, την παραθαλάσσια, πώς λέγεται, ξεχνάω.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
1: Μπαρσελόνα. Ξανακάνανε διαδήλωση για το θέμα αυτό. Και στη Μαγιόρκα.
0: Ναι.
1: Κάνουνε για αυτά που λέτε τώρα εσείς. Τα έχουν κάνει όλα Airbnb.
0: Ναι.
1: Να πάτε στο Κουκάκι να δείτε τι γίνεται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο Κουκάκι, περνάτε καθόλου από εκεί?
0: Περνάω, κοντά είμαι, εγώ μένω Νέα Σμύρνη, οπότε περνάω.
1: Έχουν φτάσει και μέχρι τη Νέα Σμύρνη τα Airbnb, έχουν πάει στη Δάφνη. Μερικά Airbnb είναι Άγιο Δημήτριο, Καλαμάκι,
0: ναι,
1: και άλλες περιοχές εδώ νότιες. Πατήσια, Τέρμα Πατησίων έχουν πάει, και όσοι έχουν πάει εκεί το έχουν μετανιώσει, γιατί μου λένε τα παραπονά τους. Εγώ τους λέω, δεν μπορούσαμε να δούμε στο ίντερνετ Τέρμα Πατησίων, τι εννοείται Τέρμα Πατησίων, πού να ξέρουμε.
0: Έλετε.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν, και τους κάνω μαθήματα εγώ, γιατί έχω πολλά παρεδώσει με τον τουρισμό. Θα πηγαίνετε σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Θα ανοίγετε το λάπτοπ στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού και θα γράφετε Κουκάκι Airbnb. Να είστε και κοντά.
0: Ναι.
1: Να μην ταλαιπωρήσετε, γιατί πολλοί ταλαιπωρούνται.
0: Ναι, γιατί μπορείς να πας με τα πόδια όταν είσαι κοντά στα διάφορα πράγματα από το Κουκάκι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ λείπουν πολλές αγγλόφωνες επιγραφές.
0: Ναι, ναι. Και ελληνόφωνες λοιπόν.
1: Και ελληνόφωνες. ξέρετε ότι σε πολλές πόλεις της Ευρώπης τα λεωφορεία, αυτά τα καινούργια όλα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: είναι δίγλωσσα. Είναι δίγλωσσα αυτόματα. Τσακ, εγγλέζικα. Τσακ, αλλάζει τοπική γλώσσα.
0: Όπως είναι στα αεροδρόμια.
1: Ναι.
0: Που είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά οι πίνακες,
1: ναι,
0: αναχωρήσεων και αφήξεων.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ περιμένει ο τουρίστας η Συγκρού για να πάει στο παλιό Φάλιρο και περνάει το 550 και γράφει παλαιό Φάλιρο. Στα ελληνικά μόνο σκέτο, τελειώσαμε. Όποιος ξέρει ότι πρέπει να είναι το 550 για να μπει μέσα, μπήκε.
0: Μπήκε. Αλλιώς...
1: Λοιπόν, αλλιώς θα ρωτήσει κανέναν τι λέει αυτό η επιγραφή εκεί. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει.
1: Οι ταμπέλες μέσα στην πλάκα. Τα πεζοδρόμια μέσα στην πλάκα. Σε τραγική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Δήμαρχος τι κάνει για τον τουρισμό.
0: Καλά είναι, περαστικά του.
1: Ναι. Α, δεν ξέρετε και το άλλο.
0: Ποιο?
1: Γύρω-γύρω από την Ακρόπολη, όπως μπαίνουμε στην αεροπαγή του.
0: Ναι.
1: Και πάμε πάνω προς το μουσείο.
0: Ναι.
1: Από πίσω από την Ακρόπολη, κοιτάμε. Άλλαξε το φωτισμό ο κύριος Δήμαρχος. Δεν του άρεσε αυτό. Όλο το σύστημα με τις λάμπες που υπήρχαν πριν βγει. Φύγαν όλες οι παλιές. Τι παλιές, καινούργιες ήταν. Και έβαλε δικές του να περάσετε από εκεί να δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Να τις δείτε τις καινούργιες. Ποιος το πληρώνει αυτό το πράγμα.
0: Εσείς, εγώ,
1: ναι,
0: εμείς.
1: Οι λάμπες αυτές που ήταν με τον άλλο τον Δήμαρχο ήταν μια χαρά και είχαν και περισσότερο φως. Τώρα αυτές που έβαλε να περάσετε να το δει και όποιος δεν έχει περάσει να το δει, να περάσει.
0: Ναι.
1: 9 και 4 περίπου ανάβουν τα φώτα. Λοιπόν. Τουαλέτες. Διαμαρτύρεται ο κόσμος. Οι τουρίστες διαμαρτύρονται. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Γύρω-γύρω από την Ακρόπολη. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, άλλο τι να σας πω, θέλουνε τουρισμό, δεν έχουν οργανώσει καλά τη χώρα. Ο κύριος Πρωθυπουργός, αν δεν ακούει, να του το πούν. Ωραία, τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Τουρισμό, βιομηχανία. Φτιάξτε και κάτι οργανωμένο. Μπήκανε οι άνθρωποι στο μετρό, στη Δάφνη, οι δύο κοπέλες πριν ένα μήνα και εγώ κατέβηκα στη Δάφνη.
0: Ναι.
1: Νύχτα. Ώρα 10 το βράδυ. Δεν υπάρχει στη Δάφνη στο σταθμό που είναι τα λεωφορεία από κάτω όταν βγαίνεις, όταν έρχεσαι από το Σύνταγμα για να πας στο Airbnb σου. Δεν υπάρχει exit. Είναι δύο εξόδοι και είναι γραμμένα τα ονόματα των οδών. Τίποτα άλλο. Εξίτ. Δεν υπάρχει εξίτ.
0: Ναι.
1: Μπροστά πηγαίνανε, οι κοπέλες δεν ξέραν πού να πάνε. Το εξίτ. Δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και τους είπα, εγώ θα πάτε από εδώ. Και πήγαν από εκεί. Να βγουν στα λεωφορεία πάνω. Πού είναι το εξίτ? Στην πλατεία που είναι τα λεωφορεία όλα και φεύγουν προς διάφορα Airbnb της περιοχής.
0: Ναι.
1: Στη Δάφνη. Στο σταθμό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι πολλά παρατηρώ εγώ γιατί γυρνάω κάθε μέρα. Εντάξει, έχω δει πολλά. Τα μηχανάκια γάγραινα των Αθηνών και του τουρισμού. Μεγάλη γάγραινα. Αγαπητέ κύριε.
0: Το ξέρω. Είναι απίστευτο.
1: Ναι, ναι, τίποτα.
0: Εδώ ανέρχεται μία μέρα και καθίστε στο παράθυρο του γραφείου έξω από το στούντιο και δείτε με τι ταχύτητα και τι θόρυβο κατεβαίνουν τη Συγκρού.
1: Ναι, ναι.
0: Θα
1: ναι.
0: Φρικάρετε εντελώς, ναι, δηλαδή.
1: Μα εκεί περνάω. Περνάω κι εγώ με τα πόδια από τη Συγκρού. Δεν περνάω τη Συγκρού.
0: Ναι.
1: Το αμάξι μένει μακριά, πολύ μακριά. Δεν μπαίνει μέσα. Λοιπόν, είναι μια γάγρινα οι οποίες όταν τους το λέω τους τουρίστες, κουνάνε το κεφάλι τους. Και όλοι μένουν εδώ κατά μέσον όρον πλέον μία μέρα και φεύγουν για τα νησιά.
0: Ναι, ναι.
1: Η Πελοπόννησο. Θα μου πεις. Η κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη που πάνε έστω και στα νησιά και δεν μένουν και πολύ στην Αθήνα. Χώρια που πήγε τις τιμές στην Ακρόπολη 30 ευρώ το εισιτήριο, το ξέρετε?
0: Ναι, το ξέρω.
1: Στο μουσείο απέναντι το πήγε 20. Το ξέρετε?
0: Όταν, θυμάμαι όταν είχε πρωτοανοίξει το Μουσείο της Ακροπόλεως, ναι, ήταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα κάποιων μηνών με ένα ευρώ το εισιτήριο για να, για να μπει ο κόσμος. Ναι. Και ήταν, είχα πάει τότε γιατί μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή ήθελα να δω τις καριάτιδες από κοντά και πρέπει να πω ότι είναι μεγαλειώδες το θέαμα,
1: ναι, το
0: οποίο
1: ξέρω,
0: δεν το αντιλαμβάνεσαι όταν τις έβλεπες στο ερέχθειο τις καριάτιδες, δεν καταλάβαινες το μέγεθός τους γιατί το απορροφούσε το οίκημα ολόκληρο, αλλά εκεί που είναι μόνες τους παθαίνεις πλάκα από το μέγεθος που έχουν.
1: Είναι πολύ ωραίες, τις έχω
0: πολύ
1: δει.
0: Πολύ ωραίες, πολύ.
1: Πήγα πάνω στην Ακρόπολη, τις έχω δει εγώ πριν 30 χρόνια.
0: Α, καλά, επάνω στην Ακρόπολη τις έχω δει και εγώ. Λέω μέσα στο μουσείο.
1: Μέσα στο μουσείο δεν έχω μπει ακόμα.
0: Πρέπει
1: μέσα
0: να μπείτε στο μουσείο μόνο και μόνο για να δείτε τις καριάτιδες. Θα πάθετε πλάκα, αλήθεια.
1: Θα το έχω υπόψη μου. Ναι, ναι, θα το έχω υπόψη μου. Έχουν φτιάξει και ένα ωραίο καφέ με θέα την Ακρόπολη.
0: Ναι,
1: πήγατε εκεί.
0: Και πήγα, βέβαια.
1: Α, πήγα. Γιατί είναι μαζί αυτά.
0: Βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ, στο καφέ μπορεί ο καθένας να ανεβεί. Δεν χρειάζεται να πληρώσει κανένα εισιτήριο για το μουσείο.
0: Όχι, πάει κατευθείαν στο καφέ, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι πολλοί ξένοι οι οποίοι δεν το ξέρουν και τους το λέω. Ναι. Λοιπόν, αν θέλετε τίποτα άλλο ή να δώσουμε τη σειρά στον επόμενο.
0: Θα δώσουμε τη σειρά στον επόμενο.
1: Να πω μία τελευταία λέξη.
0: Παρακαλώ,
1: προς τα members της κυβέρνησης, τα μέλη της κυβέρνησης να κάνουν κάτι. Η χώρα χρειάζεται και δεύτερη ταμπέλα στα εγκλέζικα παντού.
0: Ναι.
1: Δρόμοι, σιδηρόδρομοι, αεροπλάνα, το ένα, καλά αεροπλάνα έχουμε. Λοιπόν, λεωφορεία, προαστική, το ένα το άλλο, χρειάζεται δεύτερη χώρα, όπως είναι στο Ισραήλ.
0: Πάντως να σας πω και κάτι τελευταίο για αυτό που σχολιάζετε. Πάρα πολλές φορές μου τυχαίνει να ψάχνω να βρω μια διεύθυνση.
1: Ναι.
0: Και δεν τη βρίσκω. Γιατί? Γιατί όλοι που κάνουν ανακαινήσεις στις προσώψεις των πολυκατοικιών ή των καταστημάτων,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ξεβιδώνουν
1: ναι,
0: τις ταμπέλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ είναι πολύ απλό. Εάν έβγαινε Περατζάδα ο δήμαρχος, οι δημοτικές αρχές, ναι, και να κόβουν πρόστιμα. Να κόβουν πρόστιμα. Πού είναι η ταμπέλα? Λοιπόν, πρόστιμο.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς συζήτηση όμως, κατευθείαν το πρόστιμο. Για να μάθουν να φέρονται. Δηλαδή,
1: σωστό,
0: έχω συγχαθεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, και εγώ το
0: επίσης,
1: ίδιο παθαίνω.
0: Βγάζουν τους αριθμούς. Λέει, ας πούμε, συγκρού 170. Πού στο διάλογο είναι αυτό το 170, άμα δεν έχει ταμπέλα με τον αριθμό?
1: Γιατί? Δεν υπάρχει οργάνωση.
0: Ναι, μα τι οργάνωση στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει
0: οργάνωση.
1: Οι ταμπέλες κυκλοφορίες που έχουν τα χάλια τους ακόμα, έχουν κολλημένες από πάνω χαλκομανίες. Τι κολλάνε εκεί πέρα?
0: Κοιτάξτε, εάν θέλανε θα τους βρίσκανε αυτούς. Γιατί τι θα κάνανε? Τι διαφημίζει το αυτοκόλλητο? Πας εκεί.
1: Σουβλάκια.
0: Είναι σουβλάκια. Συλλαμβάνεις το σουβλατζί. Και του λες, μάγκα, φτιάξε μου ξανά την πινακίδα. Διότι, δεν το έκανα εγώ, εσύ το έκανες, γιατί εσύ έδωσες τις πινακίδες στα μαμόθρευτα αυτά που πάνε και τις κολλάνε πάνω.
1: Ναι, όλοι αυτοί οι τελιβεράδες είναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Αυτοί οι τελιβεράδες είναι, κύριε.
0: Δεν θέλω να πω τη λέξη που μου έρχεται στο νου τώρα.
1: Τα έχω δει. Οι τελιβεράδες την κάνουν τη δουλειά, κολλάνε για να διαφημίσουν το μαγαζί που δουλεύουν.
0: Ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι.
1: Ναι, θα τα ξαναπούμε μάλλον. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου. Στο καλό, Δημήτρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-880. Πάρα πολύ συχνά, αγαπητέ μου Ανδρέα Μωρίκη, καλώς το να. Μακάρι να το. Μακάρι, λένε πολλοί, μου στέλνουν μηνύματα ή το λένε στον αέρα. Μακάρι να τον είχαμε καθηγητή αυτόν τον άνθρωπο κι εμείς. Α, και σωστό.
1: Κοίταξε, όλα όσα λέω δεν είναι δικά μου. Αν έχω πει και κάτι δικό μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Εγώ σεβάστηκα τις δοκιμασμένες αξίες των παλιών. Η καλοσύνη τους αυτών των ανθρώπων, των φίλων. Αλλά απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι ότι δεν τολμώ. Όχι, έχω κάνει και τις δικές μου πρωτοτυπίες στη ζωή. Και κάτι έχω γράψει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά κατά βάση έχω φροντίσει να δω τι έχει δοκιμαστεί στη ζωή και έχει αντέξει. Και το σεβάστηκα και το σέβομαι. Δεν με πειράζει να με λένε παλαιομορήτη σε καμία περίπτωση. Ξέρω πολύ καλά πόσο νέο είναι το ανθεκτικό στο χρόνο παλιό. Γιατί το ανθεκτικό στο χρόνο είναι σύγχρονο. Δηλαδή τώρα. Το ότι γεννήθηκε πολύ παλιά, αυτό το κάνει ακόμα πιο αξιοσέβαστο για μένα. Λοιπόν, Μάνο, σήμερα έβαζε πάλι ένα φυτίλιο ολόκληρο. Η μοναξιά, και αν έχουμε πάει διακοπές μόνοι μας. Όχι, δεν έχω πάει ποτέ διακοπές μόνο. Δεν μου αρέσει αυτή η μοναξιά με τίποτα. Είμαι άνθρωπος μοναχικός. Αλλά ο μοναχικός άνθρωπος δεν είναι μόνος. Ο μοναχικός άνθρωπος έχει παρέα του, τις σκέψεις του, τα διαβάσματά του, χίλια δυο πράγματα. Δηλαδή, έχω μείνει καλοκαίρια και καλοκαίρια στο δωματιάκι μου, με τον υπολογιστή μου, με τους δίσκους μου, με τη μουσική μου, με την κιθάρα μου, με το σκάκι μου, με τους φίλους στο τηλέφωνο και δεν έχω νιώσει απομονωμένος, εγκαταλελειμμένος. Τη μοναχικότητα την επιλέγεις. Ή δεν την επιλέγεις, αλλά τη διαχειρίζεσαι. Όταν πρακτικές καταστάσεις δεν σου επιτρέπουν να συνυπάρξεις μαζί με τους ανθρώπους. Αλλά κάνοντας το λεμόνι, τη λεμονάδα, δημιουργείς τη συντροφιά στο σπιτάκι σου. Πού καλόν τον άνθρωπον είναι μόνο, λέει η Γραφή, για αυτό και οι άνθρωποι κάνουν οικογένειες, παντεύουν κτλ. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι μόνο όταν κάνει οικογένεια κανείς καταξιώνει την ύπαρξή του. Γιατί το να ζευγαρώνεις, το να παντρεύεσαι, είναι κατά φύση. Το να αφιερώνεσαι όμως, λένε οι μοναχοί, το Θεό, είναι υπερφύση, είναι κάτι παραπάνω. Άλλωστε, αυτοί οι μοναχοί, όχι οι μοναχοί που έχουν καταντήσει μοναχοί, αυτοί που έχουν επιλέξει να είναι μοναχοί, συνειδητά, δεν αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι μόνοι.

0: κάνουν ότι προσεύχονται, αυτό δεν είναι, και το καλό του κόσμου. Και δεν είναι ότι μένουν μακριά από τα εγκόσμια. Όχι, επιστρέφουν στον κόσμο πότε. Όταν πάρουν την ευλογία από τον ηγούμενό τους, ότι είναι ικανοί σε θέση να ωφελήσουν τους πολλούς. Ότι η μοναχικότητά τους τους έχει κάνει ικανούς να γνωρίσουν σε βάθος τον εαυτό τους, τους άλλους ανθρώπους, τις πνευματικές και ψυχικές ανάγκες που έχουν, και τότε θεωρούνται ικανοί, κατάλληλοι να βγουν έξω από το μοναστήρι τους και να συναστραφούν με τον κόσμο, γιατί τότε μπορούν, είναι σε θέση να τον ωφελήσουν. Αυτή είναι η διαφορά της μοναχικότητας. Η μοναχικότητα την επιλέγει ο άνθρωπος, η μοναξιά του επιβάλλεται. Γι' αυτό και είναι τόσα τα τραγούδια τα γραμμένα για τη μοναξιά. Μοναξιά είσαι η πιο σκληρή παρέα, λέει ένα παλιό τραγουδάκι, και όποιος τύχει να πει η ζωή πως είναι ωραία, δεν θα έχει τύχει να ζει εσένα ναι μαζί. Ακόμα και σήμερα γράφω τραγούδια για τη μοναξιά. Γυρνάω λέει μόνος μέσα στο χολ, πίνω τσιγάρα και αλκοόλ. Που σημαίνει ότι η μοναξιά είναι κακός σύμβουλος, γιατί το μυαλό δεν πάει καλά εκεί που πρέπει. Βέβαια, το να κάνει κανείς κάποιες δουλειές μόνος του και να μην μοιράζεται, είναι καλό ορισμένες φορές. Γι' αυτό και ο λαός λέει, ο λύκος έχει το σβέρκο του χοντρό γιατί κάνει τις δουλειές του μόνος του. Βέβαια, ο λύκος είναι ένα μικρό θηρίο και κάνει μόνο τις δουλειές. Εδώ αναφέρεται αυτή η παροιμία στις περιπτώσεις όπου έχουμε κάνει κακή επιλογή στην εργάτη και έχουμε αποτύχει σε αυτό που κάναμε. Και ο λαός από την άλλη μεριά δει, από την άλλη μεριά το ένα χέρι νιβητάλο και τα δυο το πρόσωπο. Βάζαμε να σεβαστώ, να ανεβούν το βουνό. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος, το κοινωνικό αυτό πλάσμα, το πολιτικό όλοι που λέει στο τέλος, να τα βγάλει πέρα μόνο του. Για να είναι ένα πλάσμα μόνο του πρέπει να είναι ή Θεός, ή Παρθοτέλης, ή Κυρίο. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εκείνο που βλέπω είναι ότι όχι μόνο στο δικό μας το ξένισμο, αλλά και στον βουδισμό. Παντού οι μοναχοί αποκαλούνται ακριβώς για να στοχαστούν και να έρθουν σε επαφή με, με την αλήθεια. Αλήθεια, αρθαστερητικό και λύθη. Δανθάνω, κρύβομαι. Να ξεσκεπαστεί αυτό που κρύβεται, να φτάσουν στην αλήθεια. Τώρα, κοίτα τι γίνεται, βλέπω Μάνο, ότι πράγματι η μοναχικότητα ενδυναμώνει τον άνθρωπο και μετά από κάθε δυσκολία που μας συμβαίνει ή κάποιο στραβοπάτημα για το οποίο εμείς αισθανόμαστε σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι, λέμε άσε με, ψάχνω να βρω τον εαυτό μου, μαζεύω τα κομμάτια μου και όταν τα λοιπά τα κάνεις μέσα σε ένα μπαρ παρέα με ένα σωρό κόσμο, θα τα κάνεις μόνος σου για να αναστοχαστείς και να ξαναβρεις το βηματισμό σου. Ένας παλιός δάσκαλος που είχα, ο Παναγιώτης Παρής, έφυγε από τη ζωή το 85, έλεγε ότι όλα τα μεγάλα πνεύματα μεγάλωσαν στη μοναξιά, δηλαδή στη μοναχικότητα. Δεν ήταν προϊόντα τα σοφά λόγια των ανθρώπων της καθημερινής συνάφειας, που λέει και ο Καβάφης στο ποίημα του «Όσο μπορείς». Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θες, τι το προσπάθεις όσο μπορείς. Τι την εξευτελίζεις, τι ενοντάς τις καθημερινές συνάφειες του κόσμου. Δηλαδή, σε ανούσες είναι αναστροφές. Σε αναστροφές που δεν έχουν πνευματικό νόημα. Εκείνο που βλέπω είναι ότι όλα αυτά γίνανε γιατί κάπου δεν τηρήσαμε το μέτρο. Θυμάμαι τη δεκαετία του 60 πως ο κόσμος έφευγε μπουλούκι από την επαρχία που έλεγε τα κλίματά του τα ωραία, που έλεγε την περιουσία του και ερχόταν στην Αθήνα για να κάτσει και να γίνει πρωτευουσιάνος.
1: Φυρωρός.
0: Ναι, φυρωρός. Μια χαρά είναι το επάγγελμα αυτό, αλλά...
1: Όχι, μια χαρά είναι, αλλά από τον ανοιχτό χώρο στον υπόγειο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, το αγόραζε τη σκλαβιά πουλώντας την ελευθερία του.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν καταλάβαινε τι συνέπεια θα είχε για τον ίδιο και τα παιδιά του και τα γόνια του μετά από μια δύο γενιές. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί βεβαίως έφευγε δικαιολογημένος ως ένα βαθμό, γιατί το κουτσομπολίο στην επαρχία, ο κοινωνός να ξέρει, ας πούμε, τι νούμερο παπούτσι φοράς, η χρωμακάτσα φοράς, τα πάντα να μπαίνει με το σπίτι σου, αδιάκριτα, υπερβολικά, εκεί είχε καταργηθεί το μέτρο και έφτανε ο Ευαγγελής, αν δεν μπορώ, και θέλω να έχω την προσωπική μου ζωή. Και σκόλυνταν και έφευγε και αναζητούσε την ανωνυμία στο αστικό κέντρο το μεγάλο. Αυτή η ανωνυμία όμως έγινε από προσωποποίηση. Έπαψε να είναι πρόσωπο συγκεκριμένο, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με όνομα. Και έγινε άτομο. Έγινε δηλαδή ένα νούμερο, ένα ψήκ. Δεν το φωνάζω με το όνομα του Κωνσταντίνε Γιάννη, Θανάση Κατερίνα Ιωάννα. Αλλά δικέ μου, εσύ, Λάκη, πώς λέγαμε το στρατό. Δεν ξέραμε το όνομα του. Άλλου, Σιρούλα, Σιρά, Λάκη. Θα το μην λέγεις, αντί το όνομα του. Αυτή ακριβώς λοιπόν η υπερβολή του να γνωρίζει ο καθένας τα πάντα για τον άλλο, έκανε τον άνθρωπο να σηκωθεί να φύγει. Ήρθε όμως εδώ και πέρασε σε μια τραγική ανωνυμία. Νιώθει πια ότι δεν είχε όνομα. Ότι δεν είναι υπόσταση. Είναι ένας από πολλούς. Σαν ένα από τα ανθρωπάκια του Γαΐτη, του ζωγράφου εκείνου, που φτιάχνει όλο ίδια ανθρωπάκια, θέλοντας να δείξει ότι στην εποχή που ζούσε ήδη και τότε συλλάβει νωρίς ο άνθρωπος αυτού, όλοι οι άνθρωποι, ενώ ήταν, αν τους παρατηρούσε, μεγάλη λεπτομέρεια διαφορετική, από μακριά φαίνουν σαν ίδιο καθένα. Λοιπόν, καταργήσαμε την το μέτρο και από εκεί που είχαμε τον υπερβολικό έλεγχο του γείτονα, έχουμε το πέρα την αδιαφορία και φτάνει στο σημείο να σε γνωστό στο Πανελλήνιο, να σε γνωρίζουν τόσοι άνθρωποι για το έργο σου, κι όμως όταν πεθάνεις να μην το πάρει κανείς είδηση και αναφέρομαι σε ανθρώπους γνωστούς που έχει συμβεί αυτό, να γνωστοποιηθεί ο θάνατός τους από την οσμή που είχε το σώμα του στο νεκρό μόνο σε κάποιο διαμέρισμα κλειστό.
1: Περίμενε λίγο αν μπορείς.
2: Καλώς τον.
3: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
4: Σβλίτα.
3: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
5: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
4: Γιατί δεν μαγείρεψα.
3: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω?
5: Εγώ τι θα φάω?
4: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
5: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
4: Γιατί δεν μιλάω.
5: Τι τσαμπουνάς ρε Παστρουμά, δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
4: Ναι.
3: Θα φάμε τίποτα?
4: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
3: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
4: Κρίμα, χάνεις.
6: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Έλα, Αντρέα μου.
5: Εδώ είμαι, Μάνο.
4: Ναι.
5: Που λες, συμπέρασμα, κακό πράγμα η μοναξιά. Κακό πράγμα η μοναξιά. Γι' αυτό και πάρα πολλοί εθελοντές δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά συντροφεύουν ανθρώπους που χωρίς να το επιδιώκουν η ζωή τους έχει φέρει να είναι μόνοι. Πολύ κακό πράγμα, γιατί είναι αντίθετο στη φύση του ανθρώπου, της κοινωνικότητάς του.
4: Σωστά.
5: Χρειάζεται λοιπόν όσο μπορούμε από μικροί που είμαστε να φροντίζουμε ώστε πάντα να απολαμβάνουμε συντροφιά. Γιατί όταν συντροφεύεσαι, μοιράζεσαι. Και όταν μοιράζεσαι κάτι δυσάρεστο, αυτό το δυσάρεστο υποπολαπλασιάζεται, μικραίνει. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Ενώ αντίθετα, όταν η χαρά μοιράζεται, ζουν δηλαδή δυο τις άνθρωποι μαζί, πολλαπλασιάζεται. Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Όσο μπορούμε λοιπόν να είμαστε κοινωνικοί, να χαιρόμαστε, με μέτρο όμως, με διάκριση, όχι να μπαίνουμε μέσα στην ιδιωτικότητα του άλλου και να τον ενοχλούμε, ούτε και να αφήνουμε τους άλλους να μπαίνουν με κουτσομπολίστικη διάθεση στη δική μας ιδιωτικότητα. Καθένας πρέπει να είναι ακέραιος, αλλά όχι απομονωμένο. Μόνο. Σαν ένας πίνακας ζωγραφικής που έχει και το κίτρινο και το πράσινο και το κόκκινο και το θαλασσί, όλα τα χρώματα, αλλά αρμονικά να συνυπάρχουν. Ένας πίνακας με ένα μόνο χρώμα δεν είναι πίνακα. Δεν είναι τίποτα. Δεν μπορείς ένας πίνακας μόνο με κόκκινο, μόνο με μαύρο. Είναι αυτό. Λοιπόν, η διαφορετικότητα, η κοιλία είναι ευλογία του, αλλά θέλει μέτρο. Πας γάρ ο βίος του ανθρώπου, γιατί όλη η ζωή του ανθρώπου ευρυθμίας και ευαρμοστίας δείτε. Χρειάζεται καλό ρυθμό και καλές αναλογίες. Αυτά είπαν οι παλαιότεροι και αυτά ακολουθούμε. Αυτά είχα από μένα μου.
4: Και εγώ έχω να σου κάνω μια έκπληξη τώρα. Έχω απομονώσει από την παλιά συνέντευξη το τραγούδι «Δρόμοι παλιοί» που λες με την κιθάρα σου.
5: Αμάν, αμάν, τι μου λες.
4: Άντε, σε χαιρετώ.
5: Σε τη λογιά.

0: Αλφα Ζήτα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό γινόταν στο σχολείο, στο γυμνάσιο, με τον Ανδρέα Μωρίκη, ο οποίος όταν ήθελε να διδάξει ένα ποίημα το οποίο είχε μελοποιήσει ο Μίκης ή ο Σπανός ή ο Μούτσης, ξέρω εγώ πόσοι είχαν μελοποιήσει ποίηση, ο Σπανός κυρίως, το έπαιζε στην κιθάρα μέσα στην τάξη. Και είναι δυνότατος κιθαριστής και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, πρέπει να πω. (Συσχελίδι) 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη από την Καβάλα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο μας.
0: Καλώς το.
1: Αναμεταδότης εδώ πέρα κόλλησε άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Και στις 12 η ώρα δουλεύει μια χαρά. Δουλεύει. Αλλά τώρα όπως έγινε προμηνός έχει κολλήσει σε μια φράση,
0: ναι.
1: Και δεν, από ραδιόφωνο είμαι γιόκ.
0: Ναι. Εγώ απλά ήθελα να σου πω ότι μπορείς και από το κινητό να ακούς. Καταλαβαίνεις. Μπορείς και από το κινητό να ακούς απευθείας.
1: Ναι, αλλά όταν όμως δεν είναι εδώ η Λουίζα, μόνος μου από το κινητό πώς να το βρω.
0: Κοίτα, έχεις κάτι ανοιχτό που ακούγεται στον αέρα.
1: Έχω το ραδιόφωνο. Αυτό το λάπτοπ έχω.
0: Ναι, πρέπει να το κλείσεις αν μπορείς. Για να μην ακούγεται.
1: Άμα το κλείσω μετά, δεν θα ακούω τους ομιλητές τους άλλους μέχρι τις 3.
0: Τον ήχο θα κλείσεις.
1: Τον ήχο, ρε. Βλέπω εγώ τι να φωνή, βάλω ήχο.
0: Τη φωνή, μα δεν γίνεται έτσι. Επαναλαμβάνει αυτά που λέω λίγο μετά.
1: Κοίτα, θα το κλείσω και μένω μουγκός.
0: Όχι, θα το ξανανοίξεις πάλι και θα βρεις το σταθμό.
1: Δεν ξέρω, ρε. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είναι εδώ το κορίτσι. Πώς θα το κάνω. Που δεν βλέπω.
0: Δεν μπορείς να πάρεις το τηλέφωνο και να πας λίγο πιο πέρα. Ούτε αυτό γίνεται.
1: Το τηλέφωνο.
0: Ναι. Γιατί είναι πολύ δυσάρεστο. Δεν είναι. Ακούς Βασίλη μου.
1: Δεν γίνεται, μάνα μου, άστο. Ακύρωσε το. Δεν γίνεται. Πού να πάω τώρα με το τηλέφωνο. Μόνος μου είμαι, άστο.
0: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
0: Φιλιά πολλά.
1: Έγινε και εγώ φιλιά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, Αθηνά Σκηνά.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά είμαι.
1: Έβαλες πολύ ωραίο θέμα πάλι, πολύ ενδιαφέρον, γύρω από τη μοναξιά. Υπάρχει βέβαια η μοναξιά, υπάρχει και η μοναχικότητα. Mm. Δηλαδή είναι άλλο αν είσαι, όταν οι συγκυρίες σε καθιστούν έτσι μόνο μοναχικό άτομο, και άλλο είναι όταν εσύ επιλέξεις να είσαι μόνος σου. Και τα δύο βεβαίως έχουν τη σημασία τους. Είναι πολύ ωραίο να πλαισιώνεται κανείς από ανθρώπους, του δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια σε κοινωνικό κυρίως επίπεδο και σε ατομικό. Πάντοτε έχεις την πεποίθηση ότι σε δυσκολίες θα βοηθηθείς από τους συνανθρώπους σου. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και καλά. Θα ανταλλάξεις γνώμες, απόψεις, στην περίπτωση βέβαια που οι φίλοι ταιριάζουν, δηλαδή οι απόψεις τους συγκλίνουν κάπου. Οπότε μπορεί να υπάρχει και ένας διάλογος. Εάν ο ένας είναι στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση ή είναι, έχουν άλλα ενδιαφέροντα, φυσικά δεν μπορεί να γίνει διάλογος. Και έτσι αν δεν γίνεται διάλογος, μπορεί να αισθάνεσαι τη μοναξιά πολύ βαρύτερη, ενώ παρότι πλαισιώνεσαι από πολλούς ανθρώπους. Το άλλο είναι όταν εσύ επιλέγεις βέβαια να εμβαθύνεις τα πράγματα που παρατηρείς, σε εκείνα που διαβάζεις, θέλεις ησυχία, θέλεις αυτοσυγκέντρωση, γιατί μέσα από την αυτοσυγκέντρωση μπορείς και να μετατοποθετηθείς, δεν εκτίθεσαι. Απλώς κάνεις διορθωτικές κινήσεις του εαυτού σου. Είναι άλλοι που δεν θέλουν να εκτίθενται, άλλοι που δεν τους ενδιαφέρει να εκτίθενται. Είναι όμως και ορισμένοι άνθρωποι που θέλουν εσωτερικά να τα περνάνε όλα αυτά τα στάδια των μεταβάσεων από την λιγότερο όρημη κατάσταση στην περισσότερο όρημη κατάσταση. Οπότε τους αρέσει πάρα πολύ να είναι μοναχικοί. Και πίστεψέ μου ότι οι μοναχικοί άνθρωποι ποτέ δεν αισθάνονται, επειδή έχουν επιλέξει να είναι μοναχικοί, mm-hmm. ποτέ δεν αισθάνονται τη μοναξιά τους. Δεν τους βαρύνει ποτέ η μοναξιά. Βαρύνει αυτούς που οι καημένοι δεν την προέβλεψαν. Mm-hmm. Γιατί παίζουν ρόλους και όταν φύγουν αυτοί οι ρόλοι, με η μητέρα, με τα παιδιά. Τα παιδιά κανονικά θα πρέπει σταδιακά να τα απελευθερώνεις. Όχι να... όλοι τα αγαπάνε τα παιδιά τους και όλοι τα αγαπάμε τα παιδιά γενικότερα. Αλλά θα πρέπει να ξέρεις ότι αυτά θα πρέπει να αυτενεργήσουν κάποτε. Να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Το να τους διευκολύνει συνέχεια κανείς, δεν κερδίζουν εκείνα. Κερδίζεις εσύ, γιατί ομολογημένα ή ανομολόγητα διατηρείς εξαρτήσεις. Άλαβες. Και όταν αυτές οι εξαρτήσεις φύγουν και τα παιδιά πετάξουν με τα δικά τους φτερά και κάνουν τα σπίτια τους και όλα αυτά, μετά σου έρχεται η πληγή της μοναξιάς. Και ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική η ζωή και έχει τόσα πολλά να σου δώσει, δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις, γιατί παθαίνεις καταθλίψεις. Και δώσ' τη ψυχίατρη και δώσ' τα διάφορα. Το θέμα είναι τι επιλέγεις στη ζωή και πώς προετοιμάζεσαι γι' αυτό. Πάντοτε πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Πάντοτε. Δεν πάει ο νους μας όταν περνάμε ωραία. Αλλά πάντα πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Θα πρέπει να είμαστε λιγάκι έτοιμοι. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είχα να πω.
0: Το σύνδρομο της άδειας σχολιάς.
1: Ναι, της άδειας σχολιάς. Γιατί θα πρέπει... να πεις αχ τι ωραία που είναι η άδεια φωλιά, ρε παιδάκι μου. Είμαι εγώ ο εαυτός μου, τα πράγματά μου, τα βιβλία μου, οι μουσικές μου, η πολύχρονα που κάθομαι, το φως μου. Τι ωραία που είναι. Και αν δεν το πεις αυτό, θα αισθάνεσαι πάντοτε ότι είναι όλα άδεια, ότι εσύ έχεις συνηθίσει να είσαι σε μια γωνιά και δεν μπορείς τώρα στους ευρύτερους χώρους, δεν έχεις τι να κάνεις και σε τρώει η νοσταλγία, η μοναξιά. Και σε τρώει ο πόνος του καημός. Mm. Ενώ αν το έχεις προετοιμάσει το πράγμα αρκετά νωρίτερα και έχεις αποδεχθεί την ιστορία αυτή της ζωής, γιατί όλα αλλάζουν, όλα μεταλλάσσονται μάλλον, όλα έχουν μεταβάσεις από το ένα στάδιο στο άλλο. Αν δεν το δεις αυτό το πράγμα, δυσκολεύει πάρα πολύ. το μετά. Και καλά αυτοί οι άνθρωποι που βρήκαν έτσι συντρόφους καλούς μέχρι σήμερα στη ζωή τους. Οι άλλοι που έχουν υποστεί διαψεύσεις, προδοσίες, ματαιώσεις, πόνο. Τι να πούν αυτοί οι καημένοι άνθρωποι που έχουν χάσει χρόνια και χρόνια από τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Επενδύοντας σε ανθρώπους, σχέσεις, καταστάσεις και στο τέλος όλα αυτά διαψεύστηκαν. Αυτό είναι ότι είναι μικρή θάνατη, πολύ μικρή θάνατη. Και αυτό στη μοναξία πονάει περισσότερο, εκτός εάν προβλέψεις αυτές τις πιθανότητες και γεμίσεις τον εαυτό σου με ομορφιά. Μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από την ιστορία, μέσα από τα εγκαστικά, μέσα από τη μουσική, μέσα από τις εκδρομές. Γιατί όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ το συστήνω αυτό σε ανθρώπους έτσι. Είναι πολύ ωραίο να πηγαίνουν στα βιβλιοπολία, δεν πληρώνεις εισιτήριο. Πας, λες θα με ενδιέφερε ένα κάποιο βιβλίο περίπου έτσι, κάθεσαι σε μια γωνιά, βλέπεις διάφορα βιβλία, κάποια στιγμή θα δεις και άλλους ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν παρεμφερή βιβλία, που να ανοίξετε μια συζήτηση. Το παν είναι η επικοινωνία μάνο. Ναι. Όταν δεν υπάρχει επικοινωνία τότε είναι βαριά η μοναξιά. Όταν υπάρχει επικοινωνία είναι όλα μια χαρά. Νομίζω, δηλαδή δεν είμαι και
0: σωστότελος
1: ψυχίατρος, ναι. Αλλά εντάξει.
0: Είσαι έμπειρος άνθρωπος όμως, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, έχω σκεφτεί πολύ, πολύ γύρω από όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ μόνη μου. Παρότι ταξίδεψα μόνη μου, πήγα στα θέατρα μόνη μου, έκανα έρνα. Θα ήθελα κι εγώ βγαίνοντας από ένα σινεμά να συζητήσω το φίλμα που είδα με κάποιον άνθρωπο. Δεν έχω πάντοτε αυτή τη δυνατότητα. Δεν πάω να πει ότι δεν θα πάω να δω κάτι που μου αρέσει επειδή δεν έχω άνθρωπο να το συζητήσω. Αυτό είναι κουφό. Κουφό στην κυριολεξία. Όχι. Θα πάω να το δω, θα αναρωτηθώ, θα πάω και δεύτερη φορά αν μου αρέσει πολύ. Θα αναρωτηθώ με τον εαυτό μου, θα δω, θα κάνω, θα κρίνω. Μα αυτό γι' αυτό δεν το έχουμε το μυαλό. Γιατί το έχουμε, μόνο να φτιάχνουμε από πάνω τα μαλλιά μας. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Όσοι έχουμε.
1: Όσοι έχουμε, το έχω ξαναπεί. Ναι.
0: Εντάξει. Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.
0: Ακόμα μια φίλη ακροάτρια που επικοινωνεί μαζί μας για πρώτη φορά. Νομίζω είναι το τρίτο ή το τέταρτο πρόσωπο που κάνει πρεμιέρα η φωνή στην εκπομπή, η κυρία Ρούλα από την Πετρούπολη.
3: Μάλιστα, Ρούλα από την Πετρούπολη.
0: Γεια σου, Ρούλα μου.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ?
3: Αρχικά να πω ότι δεν το έχω πολύ με το ράδιο. Ακούω μόνο στο αυτοκίνητο ένα σταθμό με ξένα τραγούδια, έτσι για να ευθυμώ, γιατί μου αρέσει ξένη μουσική περισσότερο, νομίζω, από την ελληνική. Ναι. Και τελευταία έχω προσληφθεί στο Δήμο.
0: Ναι.
3: Εν ώψη το φεστιβάλ που κάνουμε στην Πετρούπολη, στο θέατρο Πέτρας.
0: Ναι.
3: Και είμαι νυχτοφύλακας.
0: Α, μάλιστα.
3: Και τυχαία σε έπιασα στο ράδιο. Αρχικά έμεινα από τη φωνή. Πολύ ωραία φωνή, πολύ ήρεμη, χαλαρωτική.
0: Να σε
3: καλά. Και τώρα φιλάω το κολυμβητήριο της Πετρούπολης.
0: Ναι.
3: Και είμαι ανάμεσα σε δύο πισίνες. Έχει αεράκι τρομερό και φοβερό. Έχει δροσιά απίστευτη. Mm. Σε φάση δηλαδή που μπορεί να βάλω και το φουτεράκι μου από πάνω. Τόσο καλά.
0: Αλήθεια, πόπο. Μα ναι, είναι ναι. Σε ύψωμα,
3: Είμαστε σε ύψωμα, ναι.
0: Μ' αρέσει η Πετρούπολη πάρα πολύ.
3: Είναι όμορφη.
0: Ναι.
3: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει μόνο μου διακοπές, Μάνο.
0: Ναι.
3: Από επιλογή. Η πρώτη φορά ήταν όταν είχα χωρίσει από γάμο. Ήμουν πολύ στεναχωρημένη και ήθελα να είμαι κάπου μόνη μου. Δεν ήθελα κανέναν.
0: Ναι.
3: Το παιδί το είχε πάρει ο πρώην σύζυγος, οπότε ήμουν ήσυχη από εκεί. Γιατί υπήρξε πολύ καλός μπαμπάς και ακόμα είναι. Και υπήρξαν μέρες που το μόνο που έλεγα είναι μια μακαρονάδα με κιμά και ένα φραπέ γλυκό με γάλα τότε έπινα.
0: Ναι.
3: Και τίποτα άλλο, καμία κουβέντα με κανέναν, δεν ήθελα τίποτα. Τίποτα, ήμουνα και θυμωμένη, εκτός από στεναχωρημένη και πληγωμένη και τρελαμένη. Δεν ήθελα να μου μιλάνε καν. Η επιλογή μου ήταν να πάω κάπου και να είμαι μόνη. Και μου άρεσε αυτό τελικά.
0: Mm-hmm.
3: Με ηρέμησε και μου έκανε και καλό στον πόνο που είχα στη ψυχή μου. Ένιωσα ότι κάτι κατάφερα, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Σημασία έχει ότι μου έκανε καλό αυτό.
0: Αυτό έχει σημασία, βέβαια.
3: Mm-hmm. Και άλλη μια φορά έχω κάνει πάλι μόνο μου διακοπές.
0: Yeah.
3: Πάλι από επιλογή. Δεν είχα παρέα. Με την έννοια δεν είχα κάποιο σύντροφο να πεις πάμε εκεί, πάμε. Οι παρέες μου, οι κοινωνικές και οι φιλικές, είχαν κανονίσει, δεν συμπίπταν οι άδειές μας. Και αποφάσισα και πήγα στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο?
3: Στη Μύκονο, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Η οποία είναι πολύ όμορφη, ανεξάρτητα με όλα αυτά που λένε. Είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Και ήμουν διάθετη. Και ήμουν και καλά με μένα. Δηλαδή, μου αρέσει εμένα η προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν είμαι θήριο ή Θεός, γιατί και το ένα δεν απορρίπτει το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
3: Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, τα κατάφερε μόνος του, βρε το θήριο. Ή είναι θεούλης, ρε, τα κατάφερε μόνος του. Δηλαδή, μπλέκονται αυτά.
0: Αλήθεια.
3: Μπλέκονται.
0: Αλήθεια.
3: Και πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Το πρώτο βράδυ βρέθηκα να είμαι σε ένα τραπέζι με 50 άτομα εκεί στα Ματογιάννια. Βρήκα ένα γνωστό πετρουπουλιό του που είχε κοσματοπόλαιο και το βράδυ που πήγαμε σε μια παρέα πέρασα υπέροχα.
0: Mm.
3: Υπέροχα, χωρίς να συνάψω σχέσεις, καινούργιες φιλικές ή ερωτικές. Έκατσα μια εβδομάδα στην Μύκονο και πέρασα σούπερ, τρομερές παραλίες. Αλλά αυτό που θέλω να πω, γιατί έχει κολλήσει και η μοναχικότητα με τη μοναξιά. Είμαι μοναχικός άνθρωπος, είμαι πολύ επικοινωνιακός, έχω παρέες, μπορώ να έχω παρέα όποτε θέλω, που σημαίνει ότι δεν είμαι μόνη, αλλά μου αρέσει και η μοναξιά μου, ρε παιδί μου. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου στο σπίτι μου, μου αρέσει να τρώω μόνη μου, μόνη μου, να πηγαίνω θέατρο χωρίς να έχω τον άλλο να με πρίζει και τι θέλει να πει ο ποιητής ή γιατί το έκανε αυτό ή έχασα μια σκηνή.
0: Ή να μιλάει την ώρα της παράστασης.
3: Άστο αυτό, τα βάζω με τους άλλους.
0: Μπορώ να τον πνίξω αυτόν.
3: Δεν υπάρχει.
0: Πατατάκια μέσα στο θέατρο, δηλαδή.
3: Ναι, εντάξει, έχω τσακωθεί.
0: Ή να κοιτάνε το κινητό. Ή να μην μπαίνουν στον κόπο να το κλείσουν το ρημάδι.
3: Όχι, γιατί να το κλείσουν,
0: Γιατί είναι ηλίθιοι. Γι' αυτό.
3: Έτσι, έτσι.
0: Είναι αντικοινωνικά όντα πρώτα απ' όλα. Ανέραστοι και ηλίθιοι.
3: Ανέραστοι, τι ωραίο. Ναι, έχεις
0: αυτό.
3: Δίκιο.
0: Βέβαια.
3: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που με έκανες να αγαπήσω το ράδιο.
0: Να
3: όχι ότι το μισούσα, αλλά έχει μια μαγιά απίστευτη τελικά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά.
3: Λίγο μεγάλη το κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, ποτέ δεν είναι κανείς μεγάλος εάν η ψυχή του διατηρεί την νεανικότητά της. Έτσι.
3: Δεν το πιστεύω ότι περάσανε τόσα χρόνια από τη ζωή μου, αλήθεια στο λέω. Νομίζω ότι είμαι ακόμα παιδί.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Εγώ μερικές φορές βλέπω τη φάτσα μου στον καθρέφτη, ας πούμε, και λέω, ρε παιδί μου, καλά, μια χαρά δηλαδή. Δεν με απογοητεύει, εννοώ.
3: Όχι.
0: Και επίσης η διάθεση που έχω απέναντι στα πράγματα είναι διαρκώς ανεβασμένη. Δεν...
3: Και θετικά.
0: Ναι, δεν είμαι αρνητικός σε τίποτα.
3: Έτσι. Γι' αυτό μένουμε νέοι, ρε Σιμάνο.
0: Βαριέμαι να είμαι αρνητικός, πρέπει να σου πω.
3: Μα δεν είναι πολύ άσχημο. Χαλάει η ψυχή σου, κατά
0: είναι και... Δεν είναι μόνο άσχημο, είναι και περίπλοκο να πρέπει να βρίσκεις αφορμές για να είσαι κακός, για παράδειγμα.
3: Έχεις δίκιο απόλυτο.
0: Δηλαδή τι και τι βγαίνει. Δεν βγαίνει και, τίποτα.
3: Και είναι και κουραστικό πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και συχαμένο επίσης.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε πάντα νέα, γιατί έχουμε ωραίες τυχές.
0: Ακριβώς. Και θα τις διατηρήσουμε όσο γίνεται.
3: Μακάρι Παναγία μου, και εγώ αυτό εύχομαι. Παρόλες τις ασχήμες μπορεί να συμβαίνουν ή τα στραβά και τα ανάποδα, λες εντάξει πάμε. Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα.
0: Έτσι.
3: Έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου.
0: Ρούλα δεν σου έρχεται να πέσει μέσα στην πισίνα.
3: Μου έρχεται, δηλαδή. Απαγορεύεται. Είμαι κολυμβήτρια όμως. Είμαι εγγεγραμμένη. Δηλαδή,
0: κοίτα, όταν αλλάζει η βάρδια το πρωί, δεν μπορείς να πέσεις.
3: Επειδή αλλάζει 6 ώρα, δεν έχουν έρθει ακόμα οι γιατροί. Γιατί αν δεν έχει γιατρό νοσηλευτή και ναυαγοσώστη, απαγορεύεται να κολυμβήσει.
0: Και δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Είναι ζεστό το νερό της πισίνας, όχι?
3: Ναι, ναι, είναι βέβαια είναι ζεστό.
0: Α.
3: Βέβαια είναι ζεστό. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται να το ανάβουμε τη θερμότητα. Από τη θερμότητα του ηλίου παίρνει, έτσι.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες είναι καθαρά, ναι.
3: Ναι, είναι όχι επειδή είμαι βετροπουλιώτησα, ειλικρινά σου μιλάω, είναι μία από τις καλύτερες πισίνες της Αττικής.
0: Και είναι μεγάλη?
3: Είναι 25 άρα, δεν είναι 50 άρα. Έτσι, έχουμε 13 διαδρομές και έχουμε και μια μικρή παιδική. Αλλά οφείλω να ομολογήσω τώρα που το βλέπω και από μέσα. Τρομερή οργάνωση. Συγχαρητήρια στο Δήμο. Άσχετα αν ψηφίζουμε ή όχι το συγκεκριμένο άνθρωπο. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Όλα τα παιδιά εδώ μέσα τη φροντίζουν υπέροχα. Συντηρητές, η γραμματεία. Καλά, δεν μιλάω για τους γυμναστές μας, οι οποίοι είναι απίστευτοι. Κάνουμε ακουα αερόμπικ, έχουμε για άμεα ειδικούς προπονητές. Είναι τρομερά παιδιά.
0: Μπράβο. Και πώς λέγεται ο δήμαρχος της Πετρούπολης, θυμάσαι?
3: Ο δήμαρχος Πετρούπολης είναι ο Σίμος.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
3: Είναι ο Σίμος.
0: Αφού λέμε που λέμε καλή κουβέντα, να πούμε και το όνομα.
3: Ναι, βεβαίως. Γιατί να μην το πούμε, εννοείται. Έτσι. Εννοείται.
0: Μάλιστα, Ρούλα.
3: Να είμαστε καλά.
0: Το Ρούλα από πού βγαίνει?
3: Σταυρούλα. Με το όνομα της, το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πολύ γλυκό κορίτσι.
0: Ναι, είναι
3: πολύ γλυκό κορίτσι.
0: Η ψυχή της ραδιοβάρκας.
3: Είναι απίστευτη, είναι απίστευτη. Πολύ καλή.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Ρούλα.
3: Καλές διακοπές. Γεια, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@paraπολιτικά.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο email. Που να σας πω κάτι, μην το στείλετε, καλύτερα πάρτε τηλέφωνο. Όπως ο Θανάσης από το Γαλάτσι. Γεια σου Θανάση μου.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σου και εσένα.
3: Είναι η δεύτερη φορά που επικοινωνώ μέσω της εκπομπής σας.
2: Τέλεια.
3: Και στην εκπομπή σας και παρατηρώ τα διάφορα θέματα που βγαίνουν για συζήτηση. Οι ακροατές, οι συμμετέχοντες εκφέρουν μόνο διαπιστώσεις, υποδείξεις και έχουν έναν καταγγελτικό λόγο.
2: Καταγγελτικό, πώς σας ήρθε αυτό? Τι καταγγελτικό λόγο δηλαδή?
3: Λένε παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει αδιαφορία του Δήμου, αδιαφορία των αρχών για οποιοδήποτε θέμα. Αυτό είναι καταγγελτικό.
2: Δεν έχουμε αυτό το θέμα σήμερα.
3: Σήμερα δεν έχουμε αυτό.
2: Ναι.
3: Λέω εγώ ότι τι έχω παρατηρήσει σε προηγούμενες εκπομπές.
2: Ναι.
3: Σήμερα έχετε το θέμα της μοναξίας.
2: Ναι.
3: Και
2: αν έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνος σας... Και αν πότε είναι η μοναξία κατάρα και πότε ευλογία. Και ποιο είναι το νόημα της μοναξίας?
3: Και εγώ βλέπω ότι η μοναξιά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Α, αλλά φυσικά. Δεν λέτε αν η μοναξιά είναι ηθελημένη ή
2: αυτό είναι, αυτό είναι δουλειά του συνομιλητή να το πει. Και ήδη, αγαπητέ κύριε Θανάση, και ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι διαχώρισαν τη μοναξιά από τη μοναχικότητα. Η μοναχικότητα και... είναι επιλογή, η μοναξιά είναι οι συνθήκες που σε οδηγούν σε αυτήν.
3: Ακριβώς. Ναι. Και επειδή η μοναξιά, είπαμε, μπορεί να είναι ηθελημένη.
2: Αυτή είναι η... μοναχικότητα, δεν είναι μοναξιά.
3: Η μοναχικότητα, όπως θέλετε πείτε.
2: Όχι, όπως είναι.
3: Ή μπορεί να είναι εξ ανάγκης. Το θέμα είναι η κοινωνία, τι κάνει για να απαλύνει αυτούς οι οποίοι ζουν στη μοναξιά.
2: Δεν νομίζω ότι κάνει πολλά πράγματα.
3: Όταν κάποιος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, η πολιτεία, η κοινωνία ή ο κόσμος έχει βρει τις δομές, τα γυροκομεία παραδείγματος χάρη.
2: Ναι.
3: Για τους πιο νεότερους υπάρχουν τα καπί.
2: Ναι.
3: Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοεξυπηρετούμενοι, αλλά είναι μόνοι τους, γιατί δεν υπάρχουν δομές να μπορούν και εκεί να πηγαίνουν?
2: Έλατε. Αλλά όμως αγαπητέ μου... Είδες, να, ο καταγγελτικός χαρακτήρας βγαίνει και από αυτά που λες εσύ τώρα.
3: Βγαίνει,
2: έχεις
3: αλλά
2: δίκιο.
3: Υπάρχουν όμως δύο. Δηλαδή πώς δεν προβλέφτηκε για αυτό το θέμα?
2: Δεν προβλέφτηκε γιατί, η μη πρόβλεψη είναι ένα ελληνικό σπορ. Καταλάβατε, δηλαδή όλο τον καιρό
3: αλλά,
2: λέγανε...
3: Το ελληνικό σπορ είναι ότι έχουμε άποψη για όλα τα θέματα.
2: Έχουμε, ναι, δικαίωμά μας είναι αυτό, να έχουμε άποψη.
3: Δεν κάνουμε όμως και μια πρόταση.
2: Γιατί εγώ είμαστε τεμπελαριά, είμαστε τεμπέληδες, γι' αυτό δεν κάνουμε.
3: Εγώ τώρα μέσω του καταγγελτικού λέτε λόγου του δικού μου, είναι και μια πρόταση, να υπάρχει και μια δομή, παραδείγματος χάρη μια δομή για μοναχικούς, για οικοδόμους που είναι... Μοναχική, για ανθρώπους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, ξέρω εγώ, κάποιος άλλων ελευθέρων επαγγελμάτων, να αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν μια κοινή στέγη και χίλια πράγματα.
2: Ωραίο είναι αυτό που λέτε, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν οι πρέπουσες υποδομές για να υποστηρίξουν εγκαταλειμμένα πιτσιρίκια, πιτσιρίκια που τα βαράνε οι γονείς τους, που τα βιάζουν οι θείοι τους.
3: Όμως και για αυτά υπάρχει μέρημνα και για τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι υπάρχει μέρημνα.
2: Άλλο είναι οι εξαρτημένοι, είναι φυσικό γιατί αλλιώς θα είχαμε πεθάνει από AIDS όλοι, αν δεν υπήρχαν.
3: Για αυτή την κατηγορία όμως των ανθρώπων που νιώθουν μοναξιά δεν υπάρχει καμία μέρημνα.
2: Δεν υπάρχει, αυτό λέω. Αλλά δεν υπάρχει για πάρα πολλά.
3: Πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη.
2: Εντάξει, μακάρι. Άμα ψηφίσουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, μπορεί και να γίνει.
3: Μα όταν γίνεται μια εκπομπή και ναι. υποτίθεται ότι έχει μια εμβέλεια
2: ναι.
3: και την ακούνε κάποιοι
2: ναι.
3: και κάπου πρέπει να εστιάζεται, κάποιος πρέπει να συλλέγει αυτές τις απόψεις, τις γνώμες του καθενός και να φιλτράρονται και να αξιοποιούνται αρνητικά ή θετικά.
2: Και τι να τις κάνει,
3: να απορρίπτονται δηλαδή, να αναβάλλονται υπόψη.
2: Αγαπητέ μου, εγώ βρίσκομαι εδώ για άλλο λόγο. Ούτε για να συλλέγω, ούτε για να προωθώ στα Υπουργεία προτάσεις ανθρώπων. Αυτό είναι δουλειά αυτονών που πληρώνονται 10 χιλιάρικα το μήνα για να το κάνουν. Των υπουργών, των ανθύπατων, των άσχετων.
3: Όταν όμως βγαίνει κάτι στον αέρα, ναι. για ποιο λόγο βγαίνει.
2: Κύριε Τανάση, να σας πω, αφήστε με τώρα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω παραπάνω. Ό,τι είχα να πω το είπα. Ακούω τι λένε οι άνθρωποι και αν ενδιαφέρεται μία υπουργάντζα να βάλει ένα δούλο στο ραδιόφωνο δίπλα να καταγράφει. Αυτό να κάνει. Με ακούτε?
3: Τώρα θα είχαμε πω και άλλα πολλά, αλλά δεν...
2: Πείτε μου, σας ακούω, δεν έχω πρόβλημα.
3: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγος, γιατί όταν λέτε υπουργάντζα...
2: Υπουργάντζα είναι, υπουργάντζα. Ναι. Όπως η οργάντζα... που έχουν οι μοδίστρες.
3: Αυτό είναι ένα υποτιμητικό.
2: Μα υποτιμητικά το λέω, δεν το λέω υπερτιμητικά. Τους υποτιμώ γι' αυτό.
3: Τότε και
2: γιατί
3: εγώ,
2: δεν δηλαδή, κάνουν τη δουλειά.
3: Να υποτιμήσω τον τάδε ομιλητή, τον τάδε ακροατή, τον τάδε έτσι.
2: Να είστε καλά κύριε Θανάση, ευχαριστώ πολύ που πήρατε.

0: Κυρία Ευτέρπη, ασφαλώς είδα το μήνυμά σας. Θα το βρω το τραγούδι που ζητήσατε. Γεια σας, Ηλέκτρα μου από το Χαλάνδρι.
1: Ναι, κυρία Ηλέκτρα.
0: Ηλέκτρα. Α, Λέκτρα.
1: Ναι, Ηλέκτρα.
0: Λέκτρα. Ηλέκτρα ή Λέκτρα.
1: Όχι, Ηλέκτρα.
0: Ηλέκτρα είπα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τρίζει λίγο το τηλέφωνο, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει.
1: Κύριε Τσιλιμίδη.
0: Ναι.
1: Ρωτήσατε, βάλατε θέμα αν έχουμε κάνει μόνοι μας διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Έχω κάνει μόνοι μου διακοπές παρασυρώμενοι από εσάς. Όταν διαφημίζατε πάρα πολύ το Αγγίστη.
0: Ναι.
1: Ναι, ήμουνα μόνη μου, έχει πεθάνει άνδρα 20 χρόνια, το 7. Εγώ το 17. Είχε μια προσφορά ένα ξενοδοχείο, λέω δεν πάω στο Αγγίστρι που το είπε και ο κύριος Τσιλιμίδης, ήταν ωραίο. Πήγα, εντάξει, πήρα το ραδιοφωνάκι μου, πήρα το βιβλίο μου, πήγα εκεί, έκανα τις βόλτες μου, με κοιτούσαν περίεργα που ήμουν μόνη μου, αλλά ένα πράγμα δεν μου άρεσε και δεν ξαναπήγα.
0: Τι?
1: Με ακούτε?
0: Απολύτως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Τι δεν σας άρεσε?
1: Ενώ ότι ήταν Πάσχα. Ενώ ότι τη μέρα του Πάσχα μας είπαν θα έχουν κοκορέτσι και αρνί, πραγματικά τα ψήνανε μπροστά, τα βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Και την ώρα που ήταν να σερβίρουν, μας σερβίραν κάτι περίεργα κρέατα και ρωτούσαμε πού είναι το κοκορέτσι, πού είναι το αρνί. Λέει ήρθε και τα πήρε το ξενοδοχείο, τα πουλήσαμε.
0: Ναι.
1: Και εμείς τι είμαστε που πληρώσαμε εδώ.
0: Ναι.
1: Να μας ταΐσετε διάφορα κομμάτια τα οποία είχαν κόψει και είχαν ψήσει.
0: Κατάλαβα.
1: Και ήταν μια αιτία που δεν ξαναπήγα.
0: Κατάλαβα. Αλλά στο Αγγίστρι υπάρχουν ορισμένες ταβέρνες που είναι αντάξεις των προσδοκιών του καθενός αυτό. Δηλαδή, κρίμα που δεν με ρωτήσατε, θα σας έλεγα εγώ σε ποια να πηγαίνω, στον Δοξότη για παράδειγμα.
1: Mm.
0: Που είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Άμα ξαναβρεθείτε στο. Βόλτες μεγάλες, ωραίες, δηλαδή. Κάνατε εκεί.
1: Ωραίο ξενοδοχιάκι, ήταν οικογενειακό. Ήταν μια κυρία με τις κόρες.
0: Πώς λεγόταν το ξενοδοχείο, Αλεξάνδρα?
1: Γνωρίστηκα, δεν θυμάμαι, πάνε τόσα χρόνια.
0: Γιάννα, μήπως, Γιάννα. Ήτανε μακριά από το λιμάνι κάπως, ε?
1: Νομίζω.
0: Ναι, και είχε μια, το εστιατόριο κάτω, μια αυλή. Και μια πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, ναι. Η Γιάννα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γνωρίστηκα με αυτές.
0: Ναι.
1: Καθόμουν να πήγαινα μέσα στην κουζίνα μαζί τους, αλλά αυτό το πράγμα με πείραξε πάρα πολύ.
0: Αυτό
1: να περιμένω να φάω λίγο αρνάκι, λίγο κοκορέτσι,
0: ναι,
1: και να μας πούνε ότι τα πουλήσανε τα ξενοδοχεία τα άλλα και εμάς μας έρβηραν, πιστέψε με και τη Λιμίδη, ένα απέσιο κρέας. Δεν είμαι,
0: ναι,
1: δεν είμαι δύσκολος άνθρωπος, αλλά αυτό με πείραξε και δεν ξαναπήγα.
0: Κατάλαβα. Την επόμενη φορά θα έχετε το νου σας και θα πάτε στον Δοξότη να φάτε ωραία.
1: Ξενοδοχείο είναι?
0: Όχι, είναι το ταβέρνα στην παραλία επάνω.
1: Α, είναι ταβέρνα.
0: Ναι, θα τη δείτε, την ξέρουν όλοι. Δεν είναι μεγάλο, ναι, το Αγγίστρι, είναι.
1: Εκεί φέτε που λύσατε τα κοκορέτσια και τα.
0: Ναι,
1: τα ψήδαμε εκεί.
0: Ναι, όχι, όχι. Κοίτα, τέτοια πράγματα αυτό το μαγαζί δεν κάνει.
1: Πάντως ήταν ωραία το καραβάκι.

0: Ναι.
1: Η επιστροφή, η οτοφή και για κάδα του πάρκα.
0: Για πόσες μέρες πήγατε?
1: 4.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Έκανα τις βόλτες μου, ήταν νωρίς το πάρκα και ήταν ψυχρούλα. Αλλά είχε ωραία λιακάδα και κατέβαινα κάτω τα ντρομάκια και πήγαινα προς τα πέρα, έτσι, βορειοδυτικά, που είχε κάτι μαγαζάκια ωραία.
0: Ναι.
1: Και καθόμουν εκεί. Πέρασαν οι μέρες, πήρα το καραβάκι.
0: Και ξαναγύρισα.
1: Μόνη μου, είμαι 20 χρόνια τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι, την αντέχω, κάθομαι και σκέπτομαι τη μοναξιά όταν με πιάνει, με σφίγγει. Λέω μην είσαι αχάριστη. Άλλες είναι στα νοσοκομεία, άλλες είναι στη φυλακή, άλλες είναι στα τελευταία τους και πεθαίνουν. Εσύ είσαι στο σπίτι σου, με τη τηλεόρασή σου, με το φαγητό σου, με την άνεσή σου, μην είσαι αχάριστη. Και την
0: ξεπερνάω. Μπράβο, Ηλέκτρα μου, μπράβο. Πολύ ωραίο.
1: Τι να κάνω, κύριε Τσιλιμίδη, τι να κάνω. Ανάγκα και θεοί πείθονται.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνετε είναι δεξιοτεχνία ψυχής. Δηλαδή δεν είναι ανάγκα και θεοί πείθονται. Είναι γιατί και άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ανάγκη, αλλά δεν πείθονται, ούτε αυτοί ούτε οι θεοί. Αυτό είναι δεξιοτεχνία ψυχής. Ταλέντο.
1: Προσπάθησα, γιατί διαβάζω διάφορα. Διάβαζα σε ένα βιβλίο ενός φιλόσοφου την άποψη ότι για να είναι κανείς στη ζωή του ευχαριστημένος και όχι ευτυχισμένος, που λένε γιατί είναι υπερβολή, πρέπει να έχει δυνατό μυαλό, όχι έξυπνο, δυνατό μυαλό. Να μπορεί να σταθμίζει τα πράγματα. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, σωστό.
1: Το λέγει ο φιλόσοφος, το δυνατό μυαλό, δεν είναι δική μου άποψη.
0: Σωστό.
1: Και κάθε και το σκέφτηκα και λέω, αυτό εννοεί ο άνθρωπος, να μπορείς να κάνεις ενδιασμούς και να λες, ο άλλος είναι χειρότερα, θαλασσοπνίγεται, ή ας πούμε ψυχολογεί, ή είναι στη φυλακή.
0: Κατά.
1: Γιατί. Γιατί να μην εγώ... Αλλά είναι δύσκολη μοναξιά. Τώρα όσο περνάνε τα χρόνια μου είναι πιο βαριά. Έχω αρχίσει να παίρνω αντικαταθλιπτικό. Δεν αντέχω πια άλλο 20 χρόνια.
0: Το αντικαταθλιπτικό που έχει δώσει ο γιατρός, να υποθέσω, ναι.
1: Ορίστε.
0: Το αντικαταθλιπτικό το έχει δώσει γιατρός, ναι.
1: Ναι.
0: Α, okay,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεν το πήρα μόνο μου, γιατρός. Και μισό παίρνω, λίγο για να με κάνει να σκέπτομαι άσχημα.
0: Ναι, εντάξει, καλά κάνεις, πολύ καλά.
1: Ναι, προσπαθώ. Σας ακούω και σας κάθε βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εδώ σας περιμένω να σας ακούσω.
0: Ξεκινάμε 10 η ώρα πια, το ξέρετε, ναι.
1: Ναι, το άκουσα, ναι, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: 10 με 3.
0: 10 με 3, μάλιστα.
1: Και πώς το λέγανε, ο κύριος. Τι έγινε, 3 ώρες μόνο εργάζεται εκείνο?
0: Ποιος?
1: 9 με 7.
0: Ποιος, παιδί μου? Ο Λαβηθής.
1: Ναι.
0: 7 με 10.
1: Με 11.
0: 7 με 10.
1: Με 10, ναι. 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Ενώ εσείς έχετε πιο πολύ ωράριο.
0: Είναι άλλο, άλλη εκπομπή, μία άλλη εκπομπή, άλλη. Δεν πάει, ναι, έτσι που το λέτε. Δεν μοιράζονται οι ώρες. 3 το λάδι, 3 το ξύδι.
1: Γιατί άλλαξε το πρόγραμμα?
0: Γιατί πέθανε ο Μαζαράκης και μετακινηθήκαμε όλοι 2 ώρες πριν.
1: Εμένα σταμάτησε... που εσείς είσαστε μέχρι τις 5.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά τώρα είναι 10 με 3. Και, ναι, πρέπει να σ' αφήσω τώρα, ναι, Ηλέκτρα μου, γιατί πρέπει με το τραγούδι να πάμε στο στρογγύλωμα της ώρας, ναι.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε περιμένω
1: πολύ.
0: Πάλι. Για χαρά.
1: Και, ναι, και για αυτό το οποίο με εμπνεύσατε τότε και πήγα μόνη μου και αυτά που μας κάνετε κάθε βράδυ την παρέα και τα ωραία θέματα που βάζετε και μας προβληματίζετε να σκεπτόμαστε, Όλα καλά και ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Και επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τραγούδι ολόκληρο, θα σας διαβάσω από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Εγχειρίδιο Ευθανασίας» ένα-δυο ποίηματα μικρά. Είναι μικρά τα ποίηματα, σε έκταση. Μεγάλα σε νόηματα βεβαίως. Βιβλίο ασκήσεων. Την πρώτη φορά που ενέδωσα, σκέφτηκα ύστερα απελπισμένος να πάω να πνιγώ. Τη δεύτερη φορά μου αρκούσε να κοιτάω απλώς τη θάλασσα. Τώρα συχαίνομαι ακόμα και το νερό. Δυσδιάκριτες εργασίες. Και η μητέρα, θυμάμαι, όλη την ημέρα κάθεσαι, μου έλεγε με καημό. «Δεν κάθομαι, μητέρα», της απαντούσα. Και πραγματικά, από το κοντινό νεκροταφείο, ερχόταν μια μυρωδιά απαλή, σαν να είχε και η ματαιότητα κάποιο νόημα. Παράπονο. Με μια λέξη δεν κρυβόμουν, γιατί δεν έκανε και καμιά προσπάθεια η φύση. Ήταν εύκολο να με βρει. Ιδιαίτερα τα βράδια, όταν ταξινομώ τα ποιητικά μου κείμενα μέσα στην αθανασία του ύπνου. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
3: Αφού την ξέρεις.
2: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
3: Υπομονή.
2: Υπομονή, κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
4: Η ώρα είναι μία.

0: μάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.

0: Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ βόλτα στα δρομάκια του Μέτς, που είναι ένα ιδιαίτερο χωριουδάκι, ας πούμε, με όλη τη σημασία της λέξεως, απάνω από την Αθήνα, στην κορυφή της. Κύριε Δημήτρη από του Μέτς.
1: Ναι, Μάνο μου, καλησπέρα σου, καλησπέρα σου.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Κοίταξε, εδώ κάνανε ένα έγκλημα στο Μέτς εδώ και 30-40 χρόνια.
0: Τι?
1: Υπήρχε ένας μήλος απάνω.
0: Α, το είχα δει φωτογραφίες, ναι.
1: Ναι. Και τι κάνανε εκεί οι κύριοι, ας το πούμε, οι ιδιοκτήτες. Σιγά-σιγά τον εξαφανίσανε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, έπρεπε κάποιος να επέμβει, να διατηρηθεί. Αλλά τα οικόπεδα είναι πολύ ακριβά εδώ και καταφέραν και τον εξαφανίσαν το μήλο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ το μήλο, το τοπίο ήταν πολύ διαφορετικό, μάλλον. Εδώ πάνω από, ήταν ένα τρόχαλο, ήταν από την πάνω μεριά. Mm. Δηλαδή, όπως είναι, ας το πούμε, η γωνία εκεί στα φανάρια που πάμε για το στάδιο. Εκεί ήταν ο Ηλισσός τότε. Ναι. Είχε μπροστά από το στάδιο μια γέφυρα. Όλοι οι βασιλείς του Κωνσταντίνου ήταν ακάλυπτος ο Ηλισσός. Ναι. Και η Μιχαλακοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, να μην ζαλιζόμαστε με αυτά. Ήταν ωραίο. Τώρα έχει γίνει καλύτερο, γιατί τότε ήταν κάπως. Μοναξιά. Κοίταξε, Μάνο. Η κοινωνία τώρα έχει μία βίαιη εξέλιξη. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ είμαι παρά ένα χρόνο 90 και θυμάμαι, ας πούμε, καλά την Αθήνα που ήταν ακόμα όπως ήταν προπολεμικά. Mm-hmm. Τότε ήταν τα σπίτια, ήταν οι αυλές. Το κάθε παιδί είχε ένα δωμάτιο, παντρευόταν, εκεί ήταν ένα δωμάτιο, μια κοινή κουζίνα, ας την πούμε κουζίνα, μια κοινή τουαλέτα, ας την πούμε τουαλέτα, υπήρχε και καμιά μουριά.
0: Τι
1: και
0: ωραία.
1: Καθόντουσαν, ας πούμε, οι γυναίκες το βράδυ του καλοκαιριού και ευρεζόντουσαν, οι άντρες πήγαιναν στα καφενεία. Εν πάση περιπτώσει, από αυτή την κατάσταση μέσα σε μία 20-30 ετία μπήκαμε στα διαμερίσματα. Mm. Αυτό έφερε μια τρομερή μοναξιά, όχι όσο είσαι νέος. Όσο είσαι νέος, έχεις τα παιδιά σου, έχεις το ένα σου, έχεις τ' άλλο σου. Όταν πλέον φτάσεις σε ηλικία να μην μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, τότε είναι τα ζόρια. Mm. Και τα βλέπουμε, δηλαδή, εντάξει, εγώ παρόλα την ηλικία μου δεν έχω πρόβλημα ακόμα. Τα βλέπουμε σε άτομα γύρω μας, συνομήλικα, τα οποία πολλά έχουν καταλήξει σε οίκους εντός παρεθέσεως, σε ευγυρίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο η κοινωνία έπρεπε να το έχει πάρα πολύ λάβει υπόψη της. Και έπρεπε να έχει δώσει λύσεις. Πράγμα το οποίο και δεν το κάνει, γιατί εντάξει, και σε τι ενδιαφέρεται. Προηγουμένως έχεις κάνει κάτι χαρακτηρισμούς και δίκιο έχεις. Λοιπόν, δεν κάνει, ας πούμε, δεν λαμβάνει μέτρα για τους ανθρώπους, τους ανήμπορους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Είναι μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα μάλλον, και δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί η κοινωνία. Ασχολείται μόνο οικονομικά, κάνουν και ορισμένες μητροπόλεις, ορισμένα, ας το πούμε, οίκους ευγυρίας που προσφέρουν. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, δεν ξέρω.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που δεν φροντίζουν οι υπουργάντζες, για να το πω, να χαρεί ο κύριος Θανάσης.
1: Να το επαναλάβει.
0: Ναι, ναι. Γιατί εγώ είμαι και ανάποδος άνθρωπος, ξέρεις. Δηλαδή είμαι ικανός να λέω για την επόμενη μισή ώρα υπουργάντζα. Μόνο και μόνο για να του σπάσω τα νεύρα. Μα συγγνώμη, έχω άδικο.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Αυτό να
1: δεν έχεις άδικο. Κοίταξε να δεις. Τώρα τι να αναλύσουμε τώρα τους πολιτικούς, ειδικά εδώ σε αυτόν τον τόπο, τώρα τι να πούμε. Εάν πάει κανένας αξιοπρεπής, ας πούμε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, έχει φύγει νομίζω η Άννα η Συνοδημού.
0: Ναι.
1: Ήταν βουλευτής, την είχε παρακαλέσει ο Γεροκαραμαλής.
0: Ναι.
1: Το είχε πει η ίδια, ότι με παρακάλεσε και πει. Και μια δόση μέσα στη Βουλή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, έπρεπε να τύχει να το δεις κιόλας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σηκώνεται από τη θέση της, είχε ένα πάκο χαρτιά στα χέρια, σηκώνεται από τη θέση που ήταν έτσι και γυναικάρα η Άννα η Συνοδημού και ξεκινάει λοιπόν και λέει παρετούμε και τους δίνει μία στα χαρτιά πάνω και τα πετάει στον αέρα και λέει παρετούμε και δεν θέλω να σας βλέπω εδώ μέσα. Αυτό ήταν εν έτη, δεν θυμάμαι τώρα, 77, 78, 79, μέχρι το 80 θα ήταν αυτό.
0: Mm.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε, δυστυχώς η κοινωνία αυτή είναι, όταν έχεις ας το πούμε, έχεις τρία φρούτα μπροστά σου και τα τρία είναι σε κακή κατάσταση και θες να φας ένα φρούτο. Συμβιβάζεις στο τέλος και τρως ένα μισοσάπιο. Έτσι είναι και η κοινωνία.
0: Έτσι
1: είναι, Μάνο. Τι να κάνουμε. Θα τα υποστούμε. Ο Θεός είναι εκείνο που όλοι μας το παρακαλάμε και το παρακαλάω μόνο εγώ είναι να φύγουμε όρθιοι. Να φύγουμε όρθιοι.
0: Ναι, βέβαια. Ή στον ύπνο μας.
1: Ή στον ύπνο.
0: Ο πατέρας μου και η μάνα μου πεθάνε στον ύπνο τους.
1: Και η δική μου η μάνα έτσι πήγε. Πήγε στην τουαλέτα και έκατσε και την περιμέναμε και ανακοπή.
0: Το μανάρι.
1: 94 χρονών και έπαθε ανακοπή. Ύστερα μας είπαν γιατί ήταν ανακοπή. Όποιος το παθαίνει είναι ο ευτυχέστερος θάνατος. Ούτε καταλαβαίνεις τίποτα. Ούτε τίποτα. Ναι, μάνα μου, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την προσφορά που κάνεις, την κοινωνική σου προσφορά και εύχομαι να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ, σε χαιρετώ.
1: Καληνύχτα.
0: Στο καλό.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Φέα από την Κατερίνη.
1: Γεια σας κύριε Τηλιμίδη.
0: Καλώς την. Τι είπατε?
1: Τι κάνετε λέω.
0: Μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Καλά είναι.
1: Ναι.
0: Καλύτερα. Τώρα? Έτσι καλύτερα.
1: Καλά. Δεν πήρα να πω ούτε για διακοπές. Πήρα να πω απλά που θα μας λείψετε.
0: Δεν ξέρω αν διευκολύνει σε κάτι αυτό, αλλά θα βάλω επαναλήψεις όλο το διάστημα που θα λείπω. Ναι.
1: Ναι. Ξέρετε, αυτό το διάστημα που είπατε θα σας ακούμε από τις 10 μέχρι τις 3.
0: Ναι.
1: Εγώ ακούω μόνο από τις 12 μέχρι τις 3. Τι συμβαίνει?
0: Θα σας πω, ακούτε μέσω Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα από τον Status FM. Ο Status FM συνδέεται μαζί μας στις 12. Αλλά εσείς μπορείτε, εάν έχετε Wi-Fi στο σπίτι.
1: Όχι.
0: Μπορείτε από το κινητό να συντονιστείτε κατευθείαν με τη σελίδα του σταθμού.
1: Μάλιστα. Θα ακούμε τις επαναλήψεις.
0: Ναι, μα αυτό λέω. Αλλά για να μπορείτε να ακούτε και το πεντάωρο.
1: Ναι, θα το ψάξω, ναι. Λοιπόν, κύριε Τσιλιμπίδη, να περάσετε καλά. Άκουσα την κυρία Ηλέκτρα και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Αλλά χαίρομαι που είναι μερικά άτομα πολύ δυναμικά και στέκονται στα πόδια τους, δηλαδή με τον τρόπο που καθένας το βλέπει. Αυτό μας περιμένει και εμάς τώρα. Δεν ξέρουμε ποιος θα πάει και τι, αλλά είναι δύσκολες περιπτώσεις. Και λυπάμαι όταν ακούω τέτοια. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσιλιμπίδη, σας ευχηθώ. Καλά να περάσετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σας περιμένουμε ζωντανά. Δηλαδή θα σας περιμένουμε να σας ακούμε
0: κανονικά, ναι.
1: Κανονικά αυτό, ναι. Συγγνώμη αν το είπα.
0: Καλά, έτσι το λένε.
1: Έτσι το λέμε, ναι. Αυτά κύριε Τσιλιμπίδη, και ήθελα να σας ακούσω και ζωντανά πάλι, ναι.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Και συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια εκπομπή που μας δίνει δηλαδή δύναμη. Ακούμε διάφορα θέματα και αυτό μας δίνει χαρά, τέλος πάντων. Περιμένουμε να περάσει η βραδιά μας. Ευχάριστο.
0: Να είσαι καλά, καλή μου.
1: Έγινε καλή.
0: Όχι, μην πανίσα να σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν είχα. Απλά ήθελα να σας ευχηθώ το πρώτο αυτό. Ήθελα να σας πω ότι σας ακούω μόνο 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Επειδή το ψάχνω. Λέω, τι έγινε, γιατί λέω εγώ δεν μπορώ. Μάλλον είστε, ναι, είμαστε συνδεμένοι για 3 ώρες.
0: Για 3 ώρες, ναι. Γιατί ναι. Μέχρι τις 12. 10 με 12 έχει το δικό του πρόγραμμα.
1: Ναι. Κατάλαβα μετά, λέω, αλλά περιμένουμε από τις 12 και μετά. Αυτά κύριε Τσιλιμίδη.
0: Καλό υπόλοιπο. Καλή ξημέρα.
1: Καλή συνέχεια, ναι.
0: Γεια σου. Καλημέρα. Κυρία Ελισάβετ από τα Χανιά, σας καλή σταυρούλα στο σταθερό, αλλά δεν το ακούτε προφανώς. Οπότε αν ακούτε μένα τώρα μέσα από το ραδιόφωνο, καλέστε την αν μπορείτε.

0: και 24 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
2: Γεια σου Πάνο μου από τη Νέα Σμύρνη.
0: Να είσαι καλά.
2: Κατέβηκα από την Ταράτσα. Ναι, τώρα τέρματα υπεραστικά. Από το μπαλκόνι τώρα.
0: Από το μπαλκόνι του Μαραθώνα.
2: Από το μπαλκόνι του Μαραθώνα τώρα, ναι.
0: Τελικά αυτό που μου έλεγες ότι φύγατε 4 το πρωί από την εξοχή.
2: Καλέ, 7 η ώρα ήμασταν εδώ.
0: Άρα φύγατε...
2: Φύγαμε, ναι, πολύ νωρίς. Και μάλιστα βρήκαμε στο καθοδόν, συναντήσαμε 4 αγριογουρουνάκια μικρά,
0: ναι,
2: μία αλεπού.
0: Πα, ζωολογικός κήπος.
2: Ζωολογικός κήπος, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ξέρεις γιατί υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη έξαρση? Το άκουγα στην τηλεόραση, ένας επιστήμονας το έλεγε, ότι τον καιρό του COVID απαγορευόταν να βγαίνουν οι άνθρωποι έξω. Οπότε δεν έβγαιναν ούτε οι κυνηγοί για να κυνηγήσουν αγριογούρουνα. Οπότε αυτά συνευρίσκοντο, γεννούσαν ακατάπαυστα και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
2: Το θέμα είναι ότι τα έβλεπες εκεί και μέρα μεσημέρι, δεν ήταν ανάγκη μόνο το βράδυ.
0: Μα το ξέρω βέβαια. Άμα πεινάνε, και εσύ άμα πίναγες, θα πρωί βράδυ θα γύρναγες να βρεις να φας.
2: Λογικό, ναι. Έτσι είναι. Η πείνα είναι κακός σύμβουλος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τον βλέπεις τον άλλον και τον λιγουρεύεσαι.
0: Ναι.
2: Διακοπές λοιπόν, δεν έχω πάει εγώ ποτέ Μπόνι. Βασικά δεν μου άρεσε, αλλά και δεν νομίζω, δεν με εκφράζει κάτι τέτοιο. Να πάω ας πούμε για κάποιες μέρες να κάτσω και αυτά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Αργότερα δεν ξέρω. Αλλά ότι έχω κάνει δηλαδή μόνη μου, εντάξει, πέρα από τις βόλτες ή να πάω στο σινεμά ή να... που μπορώ να πάω και με κάποιον, αλλά δεν θέλω. Θέλω να είμαι μόνη για κάποια, ας πούμε, να πάω σε ένα μουσείο. Είχα πάει σε ένα μουσείο, είχα πάει σινεμά, είχα δει, θυμάμαι, το κίτρινο ποδήλατο.
0: Α, τι ωραία ταινία που είναι.
2: Ναι, ναι. Και έκανα πράγματα και ήθελα να είμαι μόνη για να ξεπεράσω τη μοναξιά μου, μάλλον, που βίωνα εκείνη την εποχή.
0: Και ποια ήταν η αιτία που βίωνες μοναξιά?
2: Η αιτία είναι ότι είχα χωρίσει, έμενα με τα παιδιά, αλλά όταν τα παιδιά έφευγαν για να πάνε στον μπαμπά τους, εμένα το σπίτι δεν με κρατούσε μέσα, με έσπηκε, με έκλεινε, αισθανόμουν ότι πνίγομαι μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
2: Και οπότε έπαιρνα τα βουνά και εγώ έφευγα. Να φανταστείς, μια φορά είχα πάρει τον ηλεκτρικό, πρώτη φορά που έφυγαν τα παιδιά για να πάνε για διακοπές ας πούμε με τον μπαμπά. Πήρα τον ηλεκτρικό, πήγα μέχρι πάνω στην Κηφισιά, χωρίς να κατέβω, μέσα στο ίδιο το τρένο, έφτασα μέχρι τον Πειραιά. Εκεί κατέβηκα. Έκανα βόλτες εκεί, πέρα δόθε, έβλεπα τα καράβια. Εάν είχα λεφτά πάνω μου, θα έμπαινα σε ένα καραβάκι, δεν ξέρω ποιο, και θα έφευγα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχα λεφτά.
0: Κατάλαβα.
2: Οπότε λοιπόν γύρισα πάλι πίσω. Στη διαδρομή σκεφτόμουν τι να κάνω, να γυρίσω, να ετοιμάσω καμιά βαλίτσα, να φύγω. Τελικά κατέληξα στο μοναστηράκι. Κατέβηκα μέχρι το θυσίο, ξανανέβηκα, έκανα βόλτες πάνω κάτω.
0: Δηλαδή 40 χιλιόμετρα περπάτησες.
2: Περπάτησα, δεν λες τίποτα. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά συνήθισα σε αυτό. Ότι τα παιδιά, ναι, κάποια στιγμή θα πηγαίνουν, θα κάθονται με τον μπαμπά τους και εγώ θα είμαι μόνη. Μπορούσα να έχω παρέα, δηλαδή όχι κάποιο σύντροφο, γιατί δεν είχα ακόμα ας πούμε το μυαλό μου για συντρόφους και τέτοια. Απλά μπορούσα να έχω φίλοι, μπορούσα να έχω οποιοδήποτε,
0: ναι,
2: για
0: ναι,
2: να έχω παρέα, αλλά ήθελα να είμαι μόνη.
0: Τώρα είσαι παντρεμένη με δεύτερο άντρα δηλαδή.
2: Ναι, με δεύτερο. Βέβαια, ναι. Και έχω και ένα παιδάκι και ένα αγόρι ακόμα. Το τρίτο μου το γιο. Έχω τρεις γιους, ναι.
0: Α, τέλεια. Αγορομάνα.
2: Αγορομάνα, δεν λες τίποτα. Και Αυτά λοιπόν, έτσι. Μ' αρέσει το μεταξύ μοναχικότητα. Θέλω να απολαύσω, να κάτσω έξω, να ρεμβάσω, να κοιτάξω έστω τα αστέρια, να χαζέψω. Μ' αρέσει να διαβάσω ένα βιβλίο με ηρεμία. Να σκεφτώ, να προγραμματίσω κάτι.
0: Ναι.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, επιδιώκω πολλές φορές. Ιδίως τα βράδια, ναι, τώρα θα μπορούσα να πάω να κοιμηθώ. Αλλά δεν είχα ύπνο. Μου αρέσει αυτή η ηρεμία. Τα χαλαρώνει δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι ωραία. Και είναι ασφαλή. Ασφαλής η τοποθεσία εκεί πέρα, ναι. Δηλαδή στο ισόγειο είναι η βεράντα ή στον πρώτο όροφο?
2: Όχι, όχι, στο ισόγειο είναι. Ισόγειο μονοκατοικία είναι. Αλλά τώρα που το λες, μάνα μου, τι ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν λίγο το φιλοκάρδι μου. Γιατί εμείς ήμασταν εδώ 7 η ώρα και 6,5 η ώρα, δύο σπίτια παρακάτω.
0: Μπουκάρανε.
2: Ναι, ναι, ναι. 6,5 η ώρα το πρωί.
0: Και ήταν οι άνθρωποι, ναι, μέσα?
2: Όχι, δεν ήταν, γιατί φεύγει πολύ πρωί. Πάει στη δουλειά ο γείτονας εδώ πέρα και γύρισε και βρήκε σπασμένο το παράθυρο της κουζίνας εκεί.
0: Και είχαν μπει και τα είχαν πάρει όλα,
2: 300 ευρώ από ό,τι είπε το πήρανε, δεν είχε και τίποτα άνθρωπος ιδιαίτερο. Αλλά τα είχαν κάνει όλα μαντάρα στο σπίτι.
0: Βέβαια, αυτό είναι το άσχημο.
2: Ναι, ναι, ναι, πουθενά δεν είσαι ασφαλής. Και μου κάνει εντύπωση εκεί που πήγαμε στα ελληνικά, στο που συζητούσαμε έτσι για όλα αυτά τα πράγματα. Φοβάσαι να κοιμηθείς πλέον τα βράδια με ανοιχτά παράθυρα από κεφαλιά και αυτά. Και μας είπαν ότι εμείς, λέει, εδώ ακόμα το έχουμε αυτό. Δεν πληρώνουμε, λέει.
0: Αφού είναι χωριό εκεί πέρα, δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια.
2: Όσο διαφορετικά βρεμάνω, παντού έχει εξαπλωθεί. Τέλος πάντων, μακάρι να είναι ασφαλή.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο, Μανούλα μου. Εδώ ο Βασίλης μου έλεγε ότι στην Καβάλα είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, κλεφτρόνια και εκείνο και τ' άλλο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλη η Αττική, όλος η μισή Ελλάδα έχει μαζευτεί στην Αττική. Ναι. Ναι, ναι.
0: Βρωμό το πώς έχει καταντήσει η Αττική.
2: Τι να κάνουμε. Ναι. Οι γονείς μου δεν... Έμειναν πάνω στα χωριουδάκια τους εκεί πέρα, κάπου να πάρουν από εκεί, να κάτσουν εκεί πέρα. Ήρθαν και αυτοί οι οικονομικοί μετανάστες τότε στην Αττική.
0: Ξέρεις, δεν ήταν μόνο οικονομικοί μετανάστες που φεύγανε. Ήταν και άνθρωποι που τους ταλαιπωρούσε η χωροφυλακή εκεί πέρα για τα φρονήματά τους. Και για να γλιτώσουνε, ήταν κομμουνιστές, ήταν τέτοιοι, ας πούμε, πολλοί.
2: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Και για να γλιτώσουνε, φεύγανε. Και σου λέγανε πάμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, που είναι μεγάλες πόλεις και δεν θα έχουμε το χωροφύλακα συνέχεια πίσω από την πλάτη μας.
2: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, υπήρχαν και αυτά τότε.
0: Βέβαια.
2: Σαφέστατα.
0: Και όπως πάντα και οι παπάδες αναμειγμένοι σε όλο αυτό. Γιατί έτσι γινόταν πάντα στην Ελλάδα. Φταίγανε και οι παπάδες, δεν φταίγανε μόνο οι διώκτες των κομμουνιστών. Και το παπαδαριό.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Πιστεύω ότι θα μιλήσουμε για να πούμε τις ευχές για καλό καλοκαίρι. Οπότε δεν λέω από τώρα.
0: Από σένα εξαρτάται, ναι.
2: Ναι, θα πάρω, θα πάρω.
0: Οκ. Okay.
2: Βεβαίως. Καλό υπόλοιπο λοιπόν, μάνα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι το καλύτερο. Για χαρά.

0: Γεια σου, Απόστολε, από τη Γερμανία.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Τι γίνεται, Άρχοντά μου?
1: Καλά, είμαστε εδώ. Περιμένουμε να μαζέψουμε τις μέρες.
0: Ναι. Πότε μου είπες ότι λύγει η δουλειά εκεί και θα φύγεις πάλι για Ελλάδα?
1: Θα δουλέψω και Δευτέρα βράδυ και Τρίτη μεσημέρι, 4 του μηνός.
0: Πετάς.
1: Πετάω για κάποιο.
0: Πετάω από τη χαρά μου πρώτα απ' όλα. Ναι.
1: Εντάξει, καλά είναι, γιατί τώρα κάνω διακοπές μόνος μου. Όχι διακοπές μόνος μου, εντάξει, είμαι μόνος εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω τα πεθερικά και τη γιαγιά και η γυναίκα με την αδερφή της, τα παιδιά είναι κάτω, απολαμβάνουν τη θάλασσα. Τουλάχιστον ναι. Θα ευχαριστεί αυτό, γιατί είναι τα παιδιά στη θάλασσα.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι, το απολαμβάνουν τα παιδιά.
0: Τι ήταν αυτό που μου έγραφε στο μήνυμα, ότι έγινε ένα σκάνδαλο με τα ασφαλιστικά ταμεία, πού, στη Γερμανία?
1: Α, θα σου πω, ναι. Καταρχάς πρώτα θέλω να πω κάτι που λέγατε για κλέφτες και τέτοιο. Όσοι έχουν παππούδες και γονείς στα χωριά, γιατί τώρα έγιναν πολλά περιστατικά και στο χωριό μου πάνω και ξεκίνησαν τώρα και στο διπλανό χωριό, άκουσα.
0: Ναι.
1: Είναι σπήρα και πάει, χτυπάει τις πόρτες οι υποδιόμενοι ΔΕΗ ή άλλες υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι έχουν φτάσει στο σημείο, όχι ότι τους ξεγελάνε. Φτάνουν στο σημείο και να τους απειλούν. Απλά επειδή έχουν ερημώσει τα χωριά, δεν μπορεί δηλαδή και να φωνάξει, να πάει να φωνάξει κάποιος ο παππούς μέσα εκεί που είναι στο σπίτι, η πρώτη φωνή που θα βγάλει. Δεν ακούει και κανένα.
0: Ναι.
1: Και τους ξαφρίζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν μέσα από το σπίτι. Οπότε καλό είναι. Παλιά λέγαμε αν ανοίγετε και αν σας πούνε τι και πώς, ότι μην τους πιστεύετε, τώρα μην ανοίγετε καθόλου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, καλό είναι να διπλοπηδώνουν και να ρωτάνε πρώτα πριν να ανοίξουν ποιος είναι. Γιατί έχουν γίνει αντίστακτοι πολύ, μάλλον, και σου λέω, στο χωριό μου πριν δύο ή τρεις εβδομάδες, τρία περιστατικά. Χτυπήσαν τρία σπίτια,
0: ναι,
1: την ίδια μέρα.
0: Πω.
1: Την ίδια μέρα, σου λέω. Και τώρα, χτες, άκουσα στο διπλανό χωριό πάλι πήγανε. Οπότε όσοι έχουν και μπορούν να δώσουν πληροφορίες ώστε να πούν στους γονείς τους, κλειδώσει τις πόρτες και μην ανοίγει σε κανένα, δεν είστε σίγουροι ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Πάει να είναι από ΔΕΗ, δεν πάει να είναι από φορεία, δεν πάει να σου λέει από που θέλει να...
0: Μα δεν πάει εφορία έτσι, πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, τους ξεγελάνε, τους λένε είμαστε, ανοίξτε, και με το που τους ανοίγουν σίγουρα τους απειλούν για να τους τα δίνουν όλα τόσο, δεν τους τα δίνουν απλόχερα, κάτι θα τους απειλούν σίγουρα.
0: Βέβαια.
1: Και μην τους κάνουν και κακό, φτάνουν σε σημείο.
0: Τους χτυπάνε ρε, γέρους ανθρώπους, ας πούμε.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή, έπρεπε να πάνε να τα κάνουν αυτά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, να τους κόβουν τα χέρια από τον νόμο.
1: Στο Πακιστάν τους το κόβουνε.
0: Ναι, και στη Μέση Ανατολή τους το κόβουνε.
1: Ναι, αν και νομίζω δεν είναι τέτοια.
0: Τι τέτοια.
1: Αυτοί που δρούν δεν είναι από αυτές τις χώρες. Είναι από...
0: Μα δεν είναι θέμα σε ποιες χώρες είναι. Ναι. Λέω ότι τους κάνουν σε αυτές τις χώρες τους αντίστοιχους.
1: Σε αυτές τις χώρες, ναι, αλλά η επαρχία έχει ρημώσει τα περισσότερα σημεία και δρούν ανενόχλητοι τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορούν να είναι ενόχλητα, άμα δεις και εκεί πάνω σε εμάς, μέχρι να ειδοποιηθεί η αστυνομία και μέχρι να δράσει και να τέτοιο, πού να σου πάρει τα πάντα. Γιατί αυτό που έγινε στο χωριό μου, πιάσανε έναν στην Αθήνα. Αλλά έναν κούκο, τα κλοπημαία και τα λεφτά σιγά με τα βρουν, και νομίζω και αυτόν δεν θα του κάνουν, να τον βάλουν και μέσα, πώς.
0: Να τον ταΐζουμε κιόλα, τον μπάσταρδο.
1: Όχι, δεν κάθεται μέσα, μάλλον, μέχρι να αποτυχθεί και να γίνει και όλα αυτά και από εδώ από εκεί, καμιά εγγύηση για να βγει και τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Για πες μου τώρα για το ασφαλιστικά ταμεία που έλεγε στο μήνυμα.
1: Ναι, το παίξανε, θυμάσαι που είχαν παίξει τα αποθυματικά του ΙΚΑ στο
0: Για την Ελλάδα θα μιλήσουμε ή...
1: Όχι, για τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το ίδιο πράγμα έκαναν και εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά τους τσακώσανε. Έγινε τι έγινε και τώρα είναι στην εισαγγελία καμιά δεκαετία άτομα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί δώσανε τα, να, και τα, να τα επενδύσουν, αλλά δεν πήγε καλά η επένδυση. Και θα πάνε δικάσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται και εδώ, Μανώ.
0: Καλά, δεν έχω αντίρρηση. Προδώσεις.
1: Όχι, καμία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά η διαφορά είναι ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Ναι. Και νομίζω υπάρχει εισαγγελία εδώ. Σε σχέση με άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ενώ εδώ ο εισαγγελέας κοιμάται τον ύπνο του δικαίου όπως και η υπουργάντζα.
1: Κοίταξε να δεις, μάνα, θα σου πω κάτι. Σου είχα ξαναπεί για την Εγνατία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπες και ψάξε, διάβασε τι γίνεται. Έχεις ένα δρόμο τόσα χρόνια, έτσι, που άνοικε στο κράτος. Δεν λέω εγώ, κακήν κακός, ωραία, από μια χαρά. Δεν γινόταν συντήρηση σε έπειρα ασφάλεια και συστήματα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν το μεάρχης για υπεύθυνος για τη διαδρομή, ρε, εσύ, Μανογιάννε, ένα Παναγία.
0: Ένας, ναι, υπήρχε ένας τομεάρχης, πού να ξέρω εγώ.
1: Σίγουρα δεν θα υπήρχε.
0: Ε.
1: Ποιος ήταν υπεύθυνος για, για τη συντήρηση αυτών των συστημάτων ασφαλείας. Κάποιος θα ήταν. Πουλήθηκε η Εγνατία, έτσι. Τη δώσανε στη Τέρνα. Την πήρε ιδιώτης, τέλος πάντων, για να την εκμεταλλευτεί, όπως γίνεται, ναι. Και ο ιδιώτης λέει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα σύστηματα ασφαλείας, εγώ κλείνω τις, όλα τα τούνελ μια λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Mm.
1: Έτσι όπως προβλέπετε, σίγουρα για την ασφάλεια από εδώ και. Αυτά τα χρόνια που δεν γινόταν, ποιος θα λογοδοτήσει για όλα αυτά τα...
0: Κανένας. Κανένας. Θα πάρει και μερικά λεφτά παραπάνω γιατί μας έπιασε, κατάφερε και μας έπιασε κορόιδο και αυτός.
1: Ο ιδιώτης λες.
0: Ο ιδιώτης,
1: ο ιδιώτης σου λέει πληρώστε με, πρέπει να μου...
0: Στην αρχαιότητα ιδιώτης ήταν ο ηλίθιος. Μετά παρήκμασε ο όρος και έγινε αυτό που λέμε σήμερα ιδιώτης. Στην idiot, οι Αγγλέζοι λένε idiot. Ιδιώτης δηλαδή, ηλίθιος.
1: Καταλαβαίνεις όμως τι μεγάλο πρόβλημα είναι να έχεις έναν οδικό άξονα κεντρικό. Να πληρώνεις διόδια, πληρώνει ο κόσμος κανονικά διόδια.
0: Ναι.
1: Και να μην έχεις δρόμο. Να κάνεις δηλαδή από Ιγουμενίτσα να βγεις στη Θεσσαλονίκη 6 ώρες.
0: Τι να σου
1: που
0: πω.
1: Κανονικά είναι 3.
0: Τι να σου πω. Και εδώ πληρώνεις τέλη στο Δήμο και τα σκουπίδια είναι έξω από τις...
1: Εντάξει, αυτό είναι μπάχαλο, δεν υπάρχει. Ναι, αυτό... Τέλος πάντων. Και πήγαινε στα Γιάννη να δεις κάτι σοκάκια και κάτι γωνιές που σε τρώνε τα χόρτα. Λες θα μου πεταχτεί κανένα φίδι να με πιάσει το λαιμό, να με πνίξει.
0: Yeah.
1: Άμα σου δείξω τώρα πάνω εκεί σε εμάς στα Γιάννη να πλατεία Ομήρου και πάνω όπως ανεβαίνεις εκεί στα τέτοιο. Εγκατάλειψη. Πλήρωσε φόρους. Δεν μιλάμε, δεν... ξέρεις, έχεις μια λογική, έχεις μια σκέψη στο μυαλό σου, μια λογική, ότι σου λέω, υπήρχε η Εγνατία τόσα χρόνια, που έχει φτιαχτεί 30 χρόνια, ναι. Γιατί δεν γινόταν συντήρηση.
0: Γιατί είναι προοδευτική γι' αυτό. Κατάλαβες, όχι, λέει, συντήρηση, τι συντήρηση.
1: Θα σου πω κάτι άλλο. Ένας άνθρωπος που είχε σκοτωθεί από το χωριό, μέσα στην Εγνατία, χάλασε το τέτοιο το... και πήρε φωτιά, τέλος πάντων, γιατί και το... μετά έσκασε φορτηγό από πίσω του, τέλος πάντων, κακιά στιγμή. Όλο αυτό, αν υπήρχε, λειτουργούσε το σύστημα πυρασφάλειας, δεν πρέπει να το κοιτάξει κάποιος εισαγγελέας όλο αυτό σαν ατύχημα. Δηλαδή, κυκλοφορούσαμε σε μια Εγνατία που δεν τηρούσε τα συστήματα ασφαλείας.
0: Ναι, ναι, πώς δεν κοιτάξαμε. Εδώ ζουν σε σπίτια που δεν τηρούν.
1: Εσύ το σπίτι είναι δικό σου. Ξέρω εγώ, βάλει το φωτιά να το κάψει άμα μπορείς. Είναι δικό σου. Τέλος πως δημόσιος δρόμος να μην έχει, να μην γίνεται συντήρηση, ρε, μάλλον, και να μην έχει επέμβαση εισαγγελίας για αυτό τον καιρό. Καταλαβαίνεις. Τις λέω ότι δηλαδή σαν λογική.
0: Ναι.
1: Που στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι ασφάλεια, σου έχω πει, ιδιωτικές ασφάλειες από πίσω. που θα τον κυνηγήσουν το κράτος, θα του αλλάξουν τα φώτα άμα δεν έχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ο δρόμος, ώστε έγινε ατύχημα, θα κυνηγήσει ασφάλεια που έχω εγώ, θα τους βγάλει το λάδι, θα πληρώσει, θα μπει φυλακή μέχρι και ο τελευταίος τομεάρχης που είναι υπεύθυνο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες πώς λειτουργεί?
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα στην Ελλάδα, τι να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Ταλαιπωριέται ολόκληρη Ήπειρος τώρα, μάλλον. Καλοκαίρι τώρα, μιλάμε τώρα Αύγουστο, θα γίνει μποτιλιάρισμα εκεί πάνω. Βγαίνεις από την... Μπαίνεις σε Εγνατία για να πας πάνω στα... για να φύγεις για τη Θεσσαλονίκη και είσαι με 10 και 30. Γιατί άμα βρεθεί μια νταλίκα να ανεβαίνει τα τούνελ όλα πάνω μέχρι να βγει από τα Γιάννενα, να βγει πάνω στην Κατάρα, πάνω ψηλά στο τέτοιο... είναι ανηφόρα. Έχεις την ταλίκα μπροστά και δεν προχωράει μία.
0: Μάλιστα.
1: Σε φτύλα, μάνο. Τέλος πάντων, αυτά να αλλάζανε στην Ελλάδα θα γινόταν πολύ όμορφο.
0: Ναι, δεν θα αλλάξουν όμως. Δεν θα αλλάξουν, αγόρι μου. Μην παραμυθιάζεσαι, δεν θα αλλάξουν.
1: Ταλαιπωρία μεγάλη όμως. Δεν θα αλλάξουν, όχι, δεν αλλάζουν. Είναι
0: ριζωμένο βαθιά, δεν υπάρχει θέμα.
1: Θέλει βαθιές αλλαγές, πολύ μεγάλες βαθιές αλλαγές, μάλλον. Και νομίζω δεν...
0: Θέλει και μερικούς να σαπίσουν στη φυλακή.
1: Και νομίζω πως δεν έχουν και το... την όρεξη να αλλάξουν, γιατί... ξέρεις, γίνονται όλα... θα μου πεις, δεν θα μπορούσα να... κάνα συντήρηση και να έπεφτε χρήμα, ώστε κάποιοι αυτοί που θα κάνουν συντήρηση να το δουλεύουν.
0: Εγώ
1: τώρα,
0: τι
1: δηλαδή...
0: να σου πω τώρα γι' αυτά. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Είναι χαόδηση η κατάσταση.
1: Τώρα θα πέσει χρήμα ευρωπαϊκό, κρατικό, δεν ξέρω από πού.
0: Θα τα φάνε.
1: Ναι, ότι κάποιοι θα υποφεληθούν σίγουρα.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Θα μπορούσαν να είχαν υποφεληθεί και με τη συντήρηση να είχαν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά τουλάχιστον να είχαμε τον τρόπο μπορείς πάνω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έχεις δημιουργήσει μια εταιρεία για συντήρηση αυτοκινητόδρομων. Ωραία, κάνει σύμβαση με το δημόσιο. Κάντε την ρημάδα τη συντήρηση αυτά τα 30 χρόνια που λειτουργεί η Εγνατία για να μπορούμε να προχωράμε, να έχει δύο λωρίδες. Κάντε την ρημάδα τη συντήρηση αυτά τα 30 χρόνια που λειτουργεί η Εγνατία για να μπορούμε να προχωράμε, να έχει δύο λωρίδες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Να είστε καλά, πάντα καλά.
0: Μπράβο.
1: Ούτε ύπνο έχω, ούτε τίποτα. Περιμένω να ακούσω μονάχα τη φωνή σας, τίποτε άλλο κύριε Μάνο.
0: Να είσαι καλά Μανουλά μου.
1: Τι να σας πω εγώ, ξέρετε, εγώ εντάξει δεν έχω λόγια για να σας πω όπως σας λένε άλλοι ας πούμε. Απλώς θέλω να ακούω μονάχα τη φωνή σας έτσι λίγο, που περνάει η ώρα και μπαίνανε.
0: Okay.
1: Τίποτε άλλο, τι να σας πω, σας εύχομαι να περάσετε καλά με την άδειά σας. Και να γυρίσετε με το καλό στο σπίτι σας και στο σταθμό σας.
0: Ευχαριστώ πολύ Μαρία μου.
1: Να είστε καλά, ευτυχισμένος, πάντα σου εύχομαι παλικάρι μου να είσαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Μέσα από την καρδιά μου σου μιλάω ειλικρινά, μέσα, δηλαδή από την ημέρα που άντε, δεν ξέρω αν σας καθυστερώ και έχετε και άλλους.
0: Έχω και άλλους, ναι, αλλά δεν πειράζει, πες μου.
1: Από την ημέρα δηλαδή που έπιασα το σταθμό σας, μου έχετε δώσει, σας μιλάω ειλικρινά, μου έχετε δώσει τέτοια δύναμη που ούτε οι δικοί μου δεν μου την έχουν δώσει, ας πούμε, καταλάβατε.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, σου εύχομαι. Η Παναγία να είναι πάντα μαζί σου και δηλαδή ο πεθερός μου έφυγε, συγγνώμη που το λέω, 100 χρονών. Σου εύχομαι 101 πασφαλιτάρι μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία, να είσαι καλά. Ζωή από την Κοκκινιά, καλώς την.
2: Του Μάνο μου.
0: Χάθηκες, καλώς την.
2: Και τι κάνεις, είμαι άνθρωπος που σ' ακούω, μωρέ Μάνο μου, τι να κάνω.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν έχεις βάλει τη μοναξιά τώρα και το αυτά. Μοναξιά, με έχει φάει μοναξιά. Αλλά δεν το βάζω κάτω, λέω δόξα ο Θεός και η Παναγία. Είμαι μόνη μου πια.
0: Ναι.
2: Έχω μείνει τελείως μόνη. Κατάλαβες, μου άφησε δύο παιδιά, τα εγγόνια. Και είμαι μόνη μου.
0: Κατάλαβα.
2: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Καλά είναι, εντάξει. Τι θα κάνουμε, εσύ τι κάνετε, καλά είναι.
0: Έχεις πάει ποτέ διακοπές μόνη σου?
2: Α, μπανώ.
0: Έλα.
2: Πού θα πάω διακοπές μόνη μου?
0: Δεν ξέρω.
2: Από τόσα χρόνια ταξίδευα.
0: Ναι ρε παιδί μου, λέω, ανέτυχε.
2: Μετά έμεινα έξω, μετά δεν σου έχω πει ότι έχασα το φως μου, τυφλώθηκα.
0: Ναι,
2: είχα το κορίτσι με αυτό, μου το πήρε ο Θεός το κορίτσι μου, μ' άφησε δύο εγγόνια. Τα εγγόνια εμένα θα κοιτάξουνε. Δεν έχω παράπονο, δεν έχω παράπονο,
0: ναι,
2: για όνομα του Θεού. Με κοιτάνε και τα αγόρι και το κορίτσι και όλα, δεν έχω παράπονο. Αλλά η μοναξιά είναι κακό πράγμα, Μάνο.
0: Ναι.
2: Δεν περνάει η ώρα.
0: Ναι.
2: Η ώρα δεν περνάει και ειδικά με ανθρώπους που έκανε εγώ. Ήμουνα με δούλευα, ξέρεις, με ανθρώπους, με τόνα, τ' άλλο και να. Δεν είναι μόνο η μοναξιά, είναι που έχασα και το φως μου. Εντάξει. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις με κανέναν εμανό. Με το Θεό,
0: βέβαια.
2: Ο Θεός έτσι ήθελε, έτσι ήρθανε. Κατάλαβες. Έγινε, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, ζωή μου.
2: Και εσάς, και να πέσω, εύχομαι, ολόψυχα. Καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ξέρεις πόσο με έφερες πίσω με το κοριτσάκι που ακούω που λέει που έχεις βάλει το αυτό. Αυτό τι ήταν που το μάθαινε η Αλεξάνδρα.
0: Α, ναι, ναι, τη βαρκούλα του ψαρά.
2: Ναι, αυτό θα είναι τώρα κοπέλα, ε.
0: Ναι, τώρα αυτό όπου να είναι θα παντρευτεί.
2: Να το. Είναι εκεί στη ακόμα στον Καναδά είναι.
0: Βέβαια, εκεί αφού εκεί είχε.
2: Απογεννήθηκε, ναι, ναι, είναι το εγγόνι της. Και τα άκουγα και λέω, κοίτα να δεις πόσα χρόνια πίσω με η βακούλα του τσάρα που βάζω και λέγε μου την εμάθαινε. Και πόσα χρόνια με πίσω με πήγε.
0: Να είσαι καλά ζωή μου.
2: Έγινε Μανώ μου.
0: Φιλιά πολλά.
2: Καλές διακοπές. Και από την ψυχή μου σου εύχομαι να περάσεις καλά. Και εσύ. Και η Αλεξάνδρα σου.
0: Να είσαι καλά, χαιρετώ σε.
2: Γεια σου Μάνο μου.
0: Και επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή, έχεις κι άλλους Σταύρουλα. Έχεις κι άλλους. Ναι, οκ. Δεν προλαβαίνουμε γιατί έχει μείνει ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου να διαβάσω λίγο Τάσο Λιβαδίτη ακόμα. Κατάστημα μουσικών οργάνων. Μπήκα στο κατάστημα, ήμουν αρκετά καλοντυμένος και με ευγένεια ζήτησα ένα όργανο. «Τι ακριβώς θέλετε?» με ρώτησαν. «Ό,τι να είναι», τους απάντησα. Με κοίταξαν παράξενα. «Ναι, ό,τι να είναι», τους λέω, «γιατί η δυστυχία, φίλοι μου, είναι πολύ μεγάλη για να μην κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο πίσω της». Νυχτερινές αγαθοεργίες. Παρόλη τη δυσπιστία ή μάλλον την ευφυΐα μου, καμιά φορά έπεφτα στην παγίδα, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο περί συνωμοσίας. Έτσι εκείνο το απόγευμα μπήκα σε ένα κατάστημα και ζήτησα ένα παλτό. Αλλά ο υπάλληλος, Βραδίνους, «πρέπει να το πληρώσετε», έλεγε. «Μα πού ζούμε», του λέω. «Σε θηριοτροφείο?» Ήμουν έτοιμος μάλιστα να χειροδικήσω, αλλά άρχισε να ανοιχτώνει και έφυγα βιαστικά. Ώρα που άναβαν τα φώτα. Και εγώ ήταν τόσοι φανοστάτες που έπρεπε κάθε νύχτα να τους στρέφω με το φόβο μου. Τάσος Λιβαδίτης.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
5: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 2 και 5. Κυρία Ρόζα από τη Λιβαδιά, καλώς την.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Από πού έχει βγει η παροιμία «Η Θήβα βγάζει όμορφες και η Λιβαδιά αφράτες»?
1: Να σας πω τώρα την αλήθεια μου, δεν το ξέρω.
0: Δεν την έχετε ακούσει ποτέ την παροιμία αυτή?
1: Την έχω. Απλά εγώ εδώ στη Λιβαδιά είμαι μόνο 2 χρόνια. Είμαι Πειραιώτισσα.
0: Κατάλαβα.
1: Χθες είχατε τον κύριο Χρονά, ήμασταν στην ίδια περιοχή του Πειραιά.
0: Κατάλαβα.
1: Μέναμε κοντά. Εγώ τώρα 2 χρόνια έχω έρθει εδώ στη Λιβαδιά και βαρέθηκα την πόλη. Δούλευα πολλά χρόνια στην Ομόνια.
0: Και τι δουλειά κάνετε?
1: Έχω τελειώσει εργοδικό δομικών έργων και ήμουν σε μια τεχνική εταιρεία υπεύθυνη τμήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ βρήκα την ηρεμία μου. Βέβαια και περισσότερο τη μοναξιά μου, γιατί ακόμα δεν έχω βγει στην κοινωνία καλά για να εμπρεωθώ έτσι λίγο να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους.
0: Σιγά.
1: Ναι. Και ζω λίγο με τη μοναξιά μου, την οποία την παιδεύω. Την καλλιεργώ όσο μπορώ.
0: Καλά κάνω. Έτσι βέβαια, ναι. Να μην μας πιάνει απροετοιμαστούς, δεν πρέπει.
1: Κοιτάξτε, δείτε, είχα ένα ψώνιο από μικρή και έγραφα.
0: Ναι.
1: Και όταν γέννησα την κόρη μου άρχισα να γράφω φυσικά παραμύθια. Αυτό μου είχε μείνει μέχρι τώρα.
0: Τέλεια.
1: Ναι, και τώρα αυτό το καιρό πεθαίνω να αρχίσω να γράφω και ένα βιβλίο, το οποίο δεν ξέρω αν θα βγει, αλλά το παιδεύω γιατί μου αρέσει.
0: Γιατί δεν ξέρετε αν θα βγει, άμα το προσπαθήσετε και
1: δεν
0: το κάνετε.
1: Είναι.
0: Δεν πειράζει. Πολύ, από τη στιγμή που έχετε το χιούμορ να λέτε αυτό, πάει να πει ότι μπορείτε να γράψετε ωραία. Πρέπει να προσπαθεί κανείς. Πρέπει να τον κυριεύει αυτό που κάνει.
1: Σίγουρα θα προσπαθήσω. Απλά σας λέω ότι δεν ξέρω.
0: Μα κανείς δεν ξέρει. Στην τέχνη οι άνθρωποι είναι αυτοδίδακτοι. Δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει τρόπος για να μάθεις να γράφεις, αλλά αυτά που λένε σχολή δημιουργικής γραφής, μπαρμπούτσαλα είναι όλα.
1: Λέτε.
0: Απολύτως. Λέω και ξαναλέω.
1: Γιατί και εγώ λέω, κοίτα τόσα χρόνια, επειδή το είχα αυτό το ψώνιο, να μην σε κάποια σχολή έτσι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Το... Μην πάτε, είναι πολύ βαρετά.
1: Ναι. Καλά, τώρα δεν πρόκειται να πάω.
0: Γιατί, μην το λέτε.
1: Θα γράψω αυτό που έχω στο μυαλό μου.
0: Έτσι.
1: Και θα δείξει. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Να μου κάνετε.
1: Εχθές που είχατε τον κύριο Χρονά, είπατε ένα ποίημα. Όμως εκείνη την ώρα κάτι έκανα και δεν άκουσα την... γιατί είναι γυναίκα, ποιας ποιήτριας ήταν.
0: Εσχυκής Δημουλά. Ευκυσία. Της Κικής Δημουλά.
1: Ξέρετε μήπως το βιβλίο για να το αγοράσω?
0: Ναι, είναι τα πεζά κείμενα της Κικής Δημουλά, τα οποία δημοσίευε στην εφημερίδα, στο περιοδικό της Εθνικής Τράπεζας. Άμα το ζητήσετε έτσι θα σας το δώσουν.
1: Θα το βρω.
0: Δεν είναι ποιητικό βιβλίο.
1: Όχι.
0: Είναι πεζά κείμενα. Ναι, τα οποία κείμενα. Είναι γραμμένα, όπως σας είπα, δημοσιευμένα 30 χρόνια ολόκληρα στο περιοδικό της τράπεζης της Εθνικής που δούλευε η Δημουλά.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Ωραία. Οπότε εδώ να ρωτήσω έναν βιβλιοπότη να
0: του πεις ότι εμβολή. Θέλω το βιβλίο της Δημουλά που έχει τα κείμενα.
1: Σωστά.
0: Από το... και θα στο δώσει αμέσως. Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Κάτι άλλο. Ναι. Μια διαπίστωση θέλω να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Έχετε καταλάβει, κύριε Μάνο, το έργο τόσα χρόνια κάνετε σε όλες τις μοναχικές ψυχές?
0: Τι παρέα, αυτό κάνουμε, παρέα κάνουμε, δεν είναι τίποτα τρομερό. Παρέα
1: είστε
0: είναι.
1: Τόσο αξιο...
0: Τόσο
1: ευθύς και ειλικρινής. Εγώ στην αρχή σας παρεξηγήσει πριν χρόνια όταν σας άκουγα.
0: Ναι.
1: Μετά σας κατάλαβα τι άνθρωπος είστε. Είστε τόσο αξιόλογος και κάνετε πραγματικά εκτός από τη δουλειά σας, πιστεύω ότι κάνετε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Τουλάχιστον έχω το εισπράττω. Και πιστεύω ότι το εισπράττω πάρα πολλές ψυχές.
0: Μακάρι να μπορώ.
1: Σας εύχομαι να περάσετε όπως επιθυμείτε.
0: Και εσείς, Ρόζα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: σας
0: να σου πω,
1: πάρα πολύ.
0: Να οργανωθείς, να βγαίνεις λίγο-λίγο, να πηγαίνεις στην καφετέρια που είναι κοντά στο σπίτι σου, ας πούμε, θα υπάρχει σίγουρα, να δημιουργήσεις ένα στέκι, σιγά σιγά, να πίνεις τον καφέ σου εκεί δηλαδή, καπνίζεις.
1: Ατμίζεις.
0: Ναι, ήθελα να σου πω κάτι. Πες το στο γιατρό ότι ατμίζεις και θα σου πει ότι κάνεις ζημιά μεγαλύτερη από το τσιγάρο.
1: Το αντίθετο μου είπε
0: καλά,
1: ο πνευμονολόγος.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, Ρόζα. Πήγαινε στην καφετέρια
1: για να
0: πιάσεις, πώς το λένε, σχέσεις με τους ανθρώπους εκεί, με τις γυναίκες.
1: Εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο στέκι που πάω καμιά φορά, που είναι και βιβλιοθήκη ταυτόχρονα.
0: Τέλεια.
1: Έχει και βιβλία μέσα.
0: Τέλεια.
1: Είναι πολύ ωραία. Απλά δεν έχω πιάσει ακόμα... Δεν έχω κοινωνικοποιηθεί.
0: Okay.
1: Εντάξει, είναι και λίγο εδώ το χωριό, ξέρετε. Εγώ έχω μεγαλώσει αλλιώς από τη Λαρίσα.
0: Δεν πειράζει. Ίσα-ίσα το διαφορετικό, τα ετερόνυμα έλκονται. Τα ομώνυμα αποθούνται. Αν βάλεις δύο μαγνήτες από τον ίδιο πόλο.
1: Ναι.
0: Απομακρύνονται, δεν κολλάνε. Ναι.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εάν θέλετε να με κλέψετε, ή τώρα ή αύριο, θα το ακούσω.
0: Κάποιο
1: δεν με ενδιαφέρει. Άνθρωποι μονάχοι.
0: Άνθρωποι μονάχοι, οκ. Okay. Εντάξει, φιλιά πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Και τώρα πάμε στο φίλο μας τον Ευθύμη, που είναι επαγγελματίας οδηγός και βρίσκεται με το φορτηγό του στο Αμβούργο. Γεια σου, Ευθύμη.
1: Καλησπέρα σας, μάλλον καλημέρα, κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, είμαι σε έναν επαρχιακό δρόμο. Σε έναν επαρχιακό δρόμο.
0: Ναι.
1: Και ετοιμάζομαι σε κανένα μισάωρο να βγω στην Αούντου πανεπάνω στον αυτοκινητόδρομο για να κατευθυνθώ προς Αμβούργο. Έχω κόψει τα κίνητρα και πηγαίνω σιγά-σιγά για να με ακούτε καλά, να μην ακούτε το βοηθό του φορτηγού.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραία.
1: Και λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα τα θέματα για μας. Λοιπόν, για τη μοναξιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το ταξίδι, αν έχω κάνει ταξίδι μόνος μου. Έτσι. Βεβαίως, μέχρι και που ήμουν ελεύθερος και αντιπαντρός, όλα μου τα ταξίδια, εκτός από μία φορά, όλες μου τις διακοπές, όσες φορές έκανα διακοπές, τις λίγες φορές που έκανα διακοπές, τις έκανα πάντα μόνος μου. Γιατί δεν ήθελα να έχω την εξάρτηση από κάποιον άλλο άνθρωπο. Ήθελα να πηγαίνω κάπου, να κάθομαι όταν θέλω εγώ, να σηκώνω όταν θέλω εγώ, να φεύγω όταν θέλω εγώ. Χωρίς να χρειάζεται να απολογούμε σε κάποιον άλλον, α πούμε, το σήκω, πάνε, κάνε, ράνε. Οπότε από παιδί βασικά ήμουν έτσι άνθρωπος λίγο μοναχικός, δηλαδή ενώ ήμουνα με πολύ κόσμο μαζί και με συνομήλικους μου, είμαι μεγαλωμένος στην επαρχία, πολλές φορές ήμουν μόνος μου, ειδικά με τα παιδιά, πούμε, με τους χωριανούς μου, γιατί αν και ήμουν από χωριό, η οικογένειά μου ήταν σχετικά εύκολες αυτές με τις άλλες οικογένειες. Και μου παρήχαν οι άνθρωποι τα πάντα οι γονείς μου. Όλα με μέτρο χωρίς να μου λείπει όμως τίποτα. Όλα με μέτρο χωρίς όμως να μου λείπει τίποτα. Έτσι λοιπόν πολλές φορές ήθελα να πω ένα σινεμά ή ένα θέατρο. Και επειδή π.χ. το συγκεκριμένο θέατρο θα γελούσαν κάποια παιδιά από το χωριό μαζί μου λοιπόν. Δεν τους το έλεγα και πήγαινα μονάχος μου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σιγά σιγά, ενώ ήμουν μαζί του, απομονώθηκε και έγινε μοναχικός τύπος. Έγινε τρόπο ζωής αυτό το πράγμα. Έγινε τρόπο ζωής. Λοιπόν, η μοναξιά, όταν έτσι έχεις μάθει, είναι ωραία. Φυσικά είσαι άνθρωπος και μόνος, ούτε στον παράδεισο δεν είναι ωραία. Από πίσω μέχρι τώρα ένα περιπολικό, ελπίζω να μου προσπεράσει. Πάω σιγά σιγά, δεν έχει τους πάρους αναμένους και μείνει κάτι στην έλλη μπροστά. Λοιπόν,
0: και δεν κάνεις καμιά παρανομία γιατί μιλάς από ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι, είναι ανοιχτή ακρόαση και πηγαίνω και πολύ σιγά μας. Πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή, πηγαίνουμε 68 χιλιόμετρα, 69 πηγαίνω. Το όριο εδώ είναι 70.
0: Πόσα?
1: Το όριο εδώ είναι 70.
0: Α, και εσύ με πόσα πας?
1: Με 68.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και τους περνάνε μάλιστα δύο, άρα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Το ακούσατε?
0: Ναι.
1: Ναι, το ένα ήταν το λοιπόν, εδώ όταν γίνονται, λοιπόν, έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Φρενάρω. Λοιπόν, πέρασε το 112, όταν εδώ συμβαίνει κάποιο ατύχημα.
0: Ναι.
1: Κινούνται αυτοκίνητα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και υπάρχει και ασθενοφόρος στο 112 που είναι μαζί με την πυροσβεστική.
0: Κατά.
1: Και υπάρχει και γιατρός έκτακτης ανάγκης. Όλα αυτά, δηλαδή, τέσσερα αυτοκίνητα κινούνται μαζί ταυτόχρονα. Τώρα αυτό με προσπέρασε, αλλά αλλάζουμε θέμα και ελπίζω να μην συνέβη κάτι μπροστά μου, γιατί το κακό εδώ είναι ότι αν συμβεί κάτι, κλείνουν τον δρόμο και μπορεί να περιμένεις επί ώρες μέχρι να την ανοίξουν να περάσεις. Λοιπόν, με προσπέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Και συνεχίζουμε τώρα λοιπόν. Το κακό είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να είναι κοινωνικοί, ας πούμε, να είναι πολύ συχνά, το ζούσα πολλές φορές αυτό και εγώ. Μεγαλύτεροι άνθρωποι, μεγαλύτερες ηλικίες που δεν έχουν μάθει τη μοναξιά, είναι πολύ δύσκολο για αυτούς. Εμένα π.χ. και σε έναν πάρο, αν με έκλεινε για ένα χρόνο, θα μπορούσα να ζήσω και δεν έχω θέμα. Δηλαδή, είμαι λεγεωνάριος σε κάποια θέματα. Έτσι έχω μάθει τη ζωή μου βασικά.
0: Αυτή
1: κάνει τη δουλειά μας μας τι κάνει. Είμαστε λεγεωνάριος με την κάποια
0: θέματα. Ευθυμή μου, δεν ακούγεται πλέον καλά.
1: Να το κλείσω, θες να το κλείσω.
0: Όχι, να μου μιλάς κάπως με μία κατεύθυνση το στόμα σου προς το...
1: Έχω το hands free στο αυτή.
0: Το hands free, το ξέρω.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τώρα ακούγεσαι καλύτερα.
1: Ωραία, ωραία. Μόλις πέρασα δύο ελάφια. Μόλις πέρασα δύο ελάφια.
0: Πέρασαν λοιπόν τον δρόμο δύο ελάφια.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ συγκεκριμένο εδώ και...
0: Που μπορεί να τρακάρει κανείς μαζί τους, δηλαδή.
1: Έχω τρακάρει εγώ μια φορά με ελάφια και κόντυψα να φύγω από τον δρόμο. Έχω τρακάρει
0: μια φορά. Το ελάφι τη σκαπούλα, ρε.
1: Δεν το ξέρω, γιατί το χτύψα το ελάφι. Σταμάτησα εγώ τουλάχιστον 230 μέτρα, όπως και μετά πιο κάτω, γιατί ήμουν φορτωμένος με το φορτηγό. Και ένα κομμάτι από μπροστά από τη μάσκα σπίνωσε στην μπροστινή αριστερή ρόδα και δεν μπορούσα να κατευθύνω το φορτηγό.
0: Ναι.
1: Και στα τελευταία μέτρα ήμουνα δύο πιθανές, τραβώντας την τιμόνη συνεχώς αριστερά, σου για να μην φύγω από τον δρόμο. Γιατί εδώ υπάρχουν και κανάλια πολλές φορές στους δρόμους, έχουν πολλά νερά.
0: Ναι, σωστά.
1: Και είχα φτάσει στη δεξιά μεριά και ήταν δύο πιθανές έξω από τον δρόμο που δεν σταμάτησε.
0: Και το λάστιχο δεν εφθάρει έτοιμο να σκάσει,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι, ευτυχώς, όχι.
0: Okay.
1: Ενημέρωσα κατευθείαν το 112, έρθει η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως εδώ το πρώτο που ζητάνε είναι η εταιρεία στην οποία δουλεύει, σου λέει γιατί ενημέρωσε την αστυνομία. Γιατί του δίνει κάποια βεβαίωση η αστυνομία και με την βεβαίωση αυτή μετά αποζημιώνει την εταιρεία από την ασφαλιστική.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πληροφορίες τέλο.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και όσο για τον άλλο τον κύριο Αποστόλη που σας πήρε από τη Γερμανία και σας έλεγε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και εδώ υπάρχει διαφορά και μεγάλη διαφορά. Μην θεωρείτε ότι η διαφορά υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Το έχω ζήσει με τα μάτια μου και το έχω δει 2-3 φορές. Δηλαδή έχω δει πράγματα που δεν το πίστευα, ας πούμε. Δεν το πίστευα. Εσύ στο κταίο το γερμανικό για να καταλάβετε.
0: Στο?
1: Στο κταίο το γερμανικό.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι πολύ απλά για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν αγόρασε κάποιο αυτοκίνητο πριν 2 χρόνια. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί μόλις μου η εφαρμογή μου είπε ότι χάθηκε το σήμα και μου
0: μιλάει. Όχι, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό ήταν παλιό. Είχε διάφορα θεματάκια. Και εγώ φοβόμουν λοιπόν ότι θα με κόψουν, θα το κόψουν το αυτοκίνητο. Και μου λέει ο πολιτής, όχι, λέει, είστε αναχωριστή, θα το περιορίσω εγώ το θέμα. Λέω, μα πώς. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Να σου το πω απλά, πούμε, εκεί δεν έφυγε το χειρόφερο του αυτοκίνητου, που είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι, δεν πρέπει να.
1: Ναι. Λοιπόν, και μου λέει, είστε αναχωριστή, εγώ θα το περιορίσω το θέμα και θα δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του έδωσα 250 ευρώ λοιπόν. Για να μου το περάσει, πούμε, για να περάσει κταίο το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο δεν πήγε ποτέ στο κταίο και βγάζει την σφραγιδούλα αυτή από την τσέπη του, στο μαγαζί του και την κολλάει στην κοινωνική δε πάνω. Έπαθα σώθηκε.
0: Ναι, βέβαια. Ενώ εδώ δεν γίνονται. Τουλάχιστον εγώ που το πηγαίνω κάθε χρόνο στο κταίο το αμάξι, ποτέ δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Πηγαίνω στο κταίο. Τουλάχιστον το κταίο δουλεύει. Ο ΠΚΠ μας δουλεύει. Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή η οικογένειά μου στην Ελλάδα, λοιπόν, για το θέμα της μοναξιάς,
0: ναι.
1: Ευτυχώς η γυναίκα μου γνωρίζει τι άνθρωπος είναι και έτσι οπότε μου έχει μια ελαστική αλυσίδα και όταν ας πούμε εγώ θέλω ας πούμε τη μοναξιά μου, αφήνει αυτή την ελαστική αλυσίδα ας πούμε και να έχω φτάσει.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω φτάσει στο σημείο που είναι τα ασθενοφόρα μου.
0: Που σημαίνει ότι μπορεί να μείνεις εκεί για ώρα.
1: Ναι, είναι σε μια κεντρική διασταύρωση μια μικρή πόλη.
0: Κατάλαβα.
1: Για να δω τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ πέρα.
0: Ευθύμη μου, πρέπει να σε αφήσω.
1: Ναι. Πρέπει να σε αφήσω και εγώ γιατί θα μείνω τώρα εδώ πέρα.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλές διακοπές να έχετε. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Α, και πες το Μανώλη, αν θέλει κάποιον βοηθό μάχημο, υπάρχει άτομο.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Καλά.
0: Να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
1: Εγώ πάντως προσφέρθηκα, εσείς θα χάσετε.

0: 2-11-10-80-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Μανουλάκη μου γλυκέ, με την ωραία σου εκπομπή.
0: Τι χαμπαριά.
1: Καλά. Ήθελα να πω μισή κουβέντα στον κόσμο. Η Μαρία που ακούτε είναι σαν το τραγούδι που ξέρετε όλοι, το δίχτυ που έχει ονόματα βαριά, που άμα μπλέξεις πώς θα ξεμπλέξεις. Λοιπόν, να μην απογοητεύεστε ποτέ, εμένα μου πήρε 72 χρόνια για να ξεμπλέξω και δεν το πίστευα ότι θα ξέμπλεκα ποτέ τέτοιο μπλέξιμο άσκημο. Λοιπόν, να μην απογοητεύεστε ποτέ, γιατί δεν ξέρετε έστω και αργά πότε μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα για το θέμα. Μοναξιά. Μοναξιά πραγματική. 100% είχα μετά τα 50 μου χρόνια. Αδέρφια δεν είχα. Και χάθηκαν οι γονείς μου όταν ήμουν 50 χρονών. Από μωρό είχα μοναξιά, γιατί είχε χαθεί το δίδυμο αδερφάκι μου. Δεν γεννήθηκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Και αυτή η μοναξιά με ακολουθούσε όλη μου τη ζωή. Λοιπόν, τώρα, το ότι χάθηκαν οι γονείς μου στα 50 μου χρόνια είχε και κάποια πολύ θετικά στοιχεία, γιατί αισθάθηκα πρώτη φορά ελεύθερη. Για κάποιο λόγο αισθανόμουν μια καταπίεση, μια ζωή. Όχι διότι μου είπαν ποτέ παντρεύσου ή μη παντρευτείς, κάνε αυτή τη δουλειά, μην κάνεις την ποτέ δεν επενέβησαν σε τέτοια θέματα πάρα πολύ βασικά και ζωτικά, όχι. Αλλά η μητέρα μου συγκεκριμένα ήταν ένας άνθρωπος που δεν με φίλησε ποτέ. Με φίλησε μόνο μία φορά, 15 Αυγούστου, τη γιορτή μου στον Μάγουλο, και μου είπε χρόνια πολλά παιδί μου. Δεν μου λέγανε ποτέ η μητέρα μου συγκεκριμένα γλυκά λόγια, γιατί δηλαδή αυτό που λέω καταπίεση είναι βασικά η έλλειψη ζεστασιάς που είχα μια ζωή. Λοιπόν, μοναξιά πραγματική είχα και δεν είχα. Δηλαδή, επειδή είμαι ο άνθρωπος που πιστεύει ότι η ζωή ίσως είναι επικοινωνία. Εάν δεν έχεις επικοινωνία, είσαι απλά ψόφλος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είσαι ζωντανός.
0: Μαρία μου, έχω ελάχιστο χρόνο ακόμα, πρέπει να συντομεύουμε.
1: Έκανα μία φορά στη ζωή μου μοναχικές διακοπές, ήταν το ωραιότερο πράγμα, ένα μήνα στο Λονδίνο και στην Ολλανδία, το ωραιότερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι είχα δεχθεί πολλά πειρά από τον, τότε είχα δεσμό με τον πρώτο μου σύζυγο. Δεν είχαμε παντρευτεί ακόμα, ήμουν 20 χρόνων και είχα συνέχεια την κρίνια. Καλλιτεχνική ενημέρωση. Η Μαρία αποφάσισε να κάνει καλλιτεχνική ενημέρωση και πήγε στο Λονδίνο. Εγώ πάντως τους παράτησα και τα πέρασα θαύμα. Ήταν ο πιο ωραίος μήνας της ζωής μου. Φιλάκια πάρα
0: γεια σου,
1: πολλά.
0: Μαρία, γεια σου, Μαρία.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Αυτό το τραγούδι που έβαλες είναι πολύ ωραίο και πάντοτε το είχα για καλό σημάδι. Mm. Δηλαδή όταν το άκουγα έτσι το θεωρούσα καλό σημάδι.
0: Τέλεια.
1: Και η κυρία Μαρία που είπε πριν λίγο ότι να μην απογοητευόμαστε και μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα να διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πήρα έτσι κάπως για καλό σημάδι για να εκμυστηρευτώ κάτι ότι τώρα όταν άκουγα την κυρία Βέρα στην εκπομπή σου σήμερα που εξομολογήθηκε
0: ναι.
1: αυτή την κατάστασή της έκλαψα. Mm. Και γιατί είναι κάτι που θέλω να εξομολογηθώ και εγώ και δεν το έχω κάνει και ήθελα να το κάνω στο ακροατήριό σου.
0: Τι, για πες.
1: Και σε σένα. Πριν από 10 του μηνός ας πούμε το κοριτσάκι που βοηθάω το ανάπηρο που έλεγα ότι είμαι σαν βοηθό στο σπίτι ας πούμε χρόνια το ξέρα.
0: Ναι.
1: Είχαμε μπει στον Άγιο Λουκά γιατί είχε καταρρεύσει αιματολογικά. Ναι. Χαμηλό αιματοκρίτης, χαμηλή αιμοσφαιρίνη. Και τέλος πάντων δώσανε και μια φιάλη αίματος και τη στηρίζει ακόμα αυτό το αίμα. Mm. Αλλά είναι οριακό δηλαδή τώρα ας πούμε έχει πόσες εβδομάδες. Αυτό κρατάει 2 εβδομάδες περίπου πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Και πρέπει κάτι να γίνει και ζητώ έτσι από το ακροατήριό σου και από σένα και όλους τους καλούς ανθρώπους που είναι γύρω σου δηλαδή. Σου έχω πει ότι είναι σαν εκκλησία αυτό που έχεις κάνει γύρω σου.
0: Για πες μου λοιπόν,
1: ζητώ να είναι έτσι την καλή τους ενέργεια, την καλή τους ευχή, την καλή τους προαίρεση να αντέξει λίγο το κορίτσι μέχρι να ξανακάνουμε εξετάσεις αίματος. Γιατί είμαστε στα χέρια των γιατρών που δεν, ας πούμε, ζήτησαν πιο συχνές εξετάσεις. Κάτι να αλλάξει δηλαδή και να μπορέσουμε να το προλάβουμε πάλι. Δηλαδή άμα μπει μέσα για μια φιάλη αίματος, άμα μπορέσουμε και το πάμε πριν καταρρεύσει, θα σωθεί και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πάντα όλα, ας πούμε, ναι. για την υγεία του.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά νομίζω έτσι με την δύναμη των... την ψυχική δηλαδή των ακροατών μας, του ακροτηρίου σου, ότι θα γίνει. Ναι. Δηλαδή έχω καλό σημάδι, σου είπα και το τραγούδι δηλαδή, ότι okay, θα γίνει.
0: Okay.
1: Ότι θα γίνει αυτό, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα γίνει, αλλά ότι θα γίνει. Κάπως θα το κάνουμε εξετάσεις αίματος πιο νωρίς.
0: Σύμφωνα.
1: Γιατί είναι όλα τρέχουν, ξέρεις, με το χρόνο αυτά και λίγο παράταση, λίγο να νικήσουμε δηλαδή για αύριο, να πάρει μια παράταση ας πούμε η υγεία της έτσι να έχει μια δύναμη μπορεί να πάνε όλα καλά και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Χάρη σε όλο αυτό.
0: Εντάξει,
1: που
0: το καταλάβανε, μην τους το ξαναπείς, ναι. το καταλάβανε.
1: Okay, ναι. Ναι. Για τις διακοπές.
0: Έχεις πάει ποτέ μόνος σου?
1: Μόνος μου δεν έχω πάει αλλά θα ήθελα να πάω τώρα στο Αγκίστρι και στην ταβέρνα το ψώτη που λέγατε με την κυρία.
0: Ναι.
1: Έτσι άμα μπορέσω δηλαδή γιατί είναι να δώσω ένα σπίτι κληρονομιά ας πούμε να το πουλήσω και μπορεί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου έτσι 3-4 μέρες
0: okay.
1: για να πάω στο Αγκίστρι να χαλαρώσω λίγο ας πούμε.
0: Απλώς να έχεις κλείσει δωμάτιο πριν πας γιατί δεν θα βρεις.
1: Η ταβέρνα να είναι ανοιχτή και εντάξει.
0: Τι θα κάνεις, θα κοιμηθείς στις καρέκλες της ταβέρνας?
1: Όχι, αλλά και έξω δεν θα έχει ομουδιά. Μπορεί να έχω κανένα. Να έχω προετοιμαστεί. Άμα έχω και αμάξι μαζί, θα ήταν τέλεια δηλαδή.
0: Okay.
1: Και εντάξει, ναι, θα βρω κάτι. Θα βρω κάτι. Ελπίζω να βρω κάτι. Έστω και τελευταία στιγμή.
0: Okay.
1: Καλό θα ήταν. Αυτές. Καλές διακοπές σε όλους. Ξανά. Και να είναι καλά όλοι. Βασικά οι διακοπές μόνο σου, εντάξει, πάλι θα βρεις παρέα εκεί πέρα. Δεν θα πας και σε κανένα απομονωμένο μέρος. Πάλι κάτι, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Ναι. Μπορεί να μην θέλεις να βρεις παρέα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να κάθεσαι και μόνος, αλλά εγώ δεν νομίζω. Άμα ήταν θα επέλεγα να πάω κάπου εντελώς, ας πούμε, μόνο σε μοναχικά μέρη. Όχι, εκεί θα πάω κοινωνικά, ωραία, αλλά χαλαρά. Ναι, δεν θα έχω κανέναν σον και καλά δίπλα μου, αλλά πάντα η παρέα είναι καλή. Δηλαδή η χαρά πρέπει να μοιράζεται. Έτσι νομίζω.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Όλοι σας.
0: Γεια σου
1: και
0: πάλι.
1: Να πω και κάτι ακόμη, Μάνο.
0: Παρακαλώ.
1: Μπροστά έτσι σε τέτοιους καλούς ανθρώπους όπως είναι η κυρία Βέρε, η κυρία Μαρία, προτάσω τα στήθη μου, δηλαδή να είναι πάντα καλά, δηλαδή μην περνάει τίποτε κακό προς αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε όλους τους καλούς ανθρώπους, δηλαδή, το ακροτηρίο σου. Δεν λέω και σε σένα, για να μην πάρεις, να μην λες ότι σε κάνω φιλοφρονήσεις, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Σε όλους τους καλούς ανθρώπους προτάσω τα στήθη μου μπροστά να μην περνάει τίποτε κακό προς αυτούς.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.

For the usual fee, plus expenses.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά. Hyrops, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Ο Κρυμπάς ακολουθεί. Όχι, ποιος?
1: Μουσική.
0: Μουσική, α. Ωραία, το επόμενο δύο ώρο θα ακούσετε μουσική. Εμείς θα τα πούμε πάλι το βράδυ στις 10. Εύχομαι το καλύτερο και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.